0: 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουν μαζευτεί, Μαρία μου, πολλοί τσομπόνιδες. Εδώ βλέπω, λέει ο Έλληνα, ζω με του γονεί μου σε ένα καλό σπίτι με πισίνα και ούτε τα κοφόρ. Να πάω να δίνω 600 ευρώ σε ένα κλιμίτζορα για ένα κουτί διαμέρισμα. Α, το για...
1: Σωστό.
0: Κάνω μπάνι μαζί με τη μάνα μου στην πισίνα. Έρχεται από κάτω σε χελώνα η μάνα μου εκεί πέρα. Α, τρίπια. Ξύσε με, μου λέει εδώ. Ξύσε με εδώ. Τώρα με τρώει παντού. Ξύσε με εδώ, Μαρία. Έξε τη μάνα μου. Ξύσε με εδώ. Τώρα με τρώει παντού. Εντάξει, ρε μάμη.
2: Όπως είχε πει, λέει, και ο μέγιστος Μάκης Παπασημακόπουλος.
0: Ναι.
2: Σηκώνομαι το 12.30, βαριά μία, είμαι απίκο.
0: Το έχει πει.
2: Μου έχει η μάνα μου έτοιμο το μεσημεριανό και μετά την ξαναπέφτω για κάνα δύο ωράκι. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
0: Ο πατέρας μου, συνταξιούχος στρατιωτικός, βγάζει το καλύτερο τυρί της περιοχής. Το διάσημο πεκορίνο αρχιλοχίας. Καταλαβαίνετε. Ο Θανάης 13. Παζαρεύω με τον Ικάρντι, λέει, αλλά έκατσε ευκαιρία την ποδοσφαιρομάνα χώρα Τσάντ. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Έλα μωρέ, δεν θέλω νεύρα.
0: Κάτσε, λοιπόν, άμα αρχίσει και τα παστελώνει ο Μάριος.
2: Ναι, να σου πω εγώ μετά.
0: Τότε θα πείτε ότι το έκανε.
2: Έγινε χαμός στην Αργεντινή, χαμός σε μια συναυλία, γιατί εμφανίστηκε, παιδιά, ένας τύπος.
0: Ναι.
2: Ίδιος ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Παιδιά, είναι ίδιος.
2: Τσίμπησε ο Τσούβι και μου λέει είναι
0: AI. Όχι, είναι αλήθεια.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ίδιος και
0: όπως
2: είναι
0: ο Μαραντόνα.
2: Όπως
0: μεγάλος,
2: ήταν μέχρι τελευταία.
0: Ναι.
2: Σωματοδομή, δηλαδή έτσι τσάμπι.
0: Γιατί λένε ότι τσάμπι, οι ψυχές όταν έρχονται είναι 33 ετών. Εγώ δηλαδή θα γυρίσω 145 κιλά.
2: 33 ετών οι ψυχές.
0: Όταν οι ψυχές. Δεν πιστεύετε, είστε άδειοι. Όταν οι ψυχές γυρίσουν διπλό ημίχρονο αστολικό. Διπλό ημίχρονο αστολικό. Αυτό δίνει από το Βόλο, από τη Λιβαδιά θα έρθει. Λοιπόν. Η ψυχή γυρνάει 33. Ο Ντιέγκο γύρισε 57, 50, 48 πόσο είναι.
2: Λοιπόν, ο Γουστάβο είναι.
0: Γουστάβο.
2: Ο Σωσίας.
0: Ωραίο όνομα για Σωσία. Ναι. Και Λαμόγιο.
2: Άμα τον δει, σίγουρα.
0: Έχει συλληφθεί αυτός άλλη φορά γιατί έχει πει σε γιαγιά να βάλουν τα λεφτά σε αλουμινόχαρτο έξω και να τα βγάλουν έξω.
2: Λοιπόν, το περιστατικό σημειώθηκε σε φεστιβάλ μουσικής στο Ροσάριο, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής. Και υπάρχει βίντεο, παιδιά, που είναι ίδιος. Όταν λέμε ίδιος. Κατάγεται από την περιοχή Λα Ματάνσα.
0: Που σημαίνει το ξεμάτιασμα.
2: Ναι.
0: Όχι. Ο ακροατής σου στείλε, Μαρία, με το χρέωμα.
2: Έλα, τι έγινε.
0: Δεν το παίζω έξυπνος, Μαρία.
2: Ναι.
0: Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. 18 έφυγα από τις γονείς και τώρα 34. Οικονομική και συναισθηματική ανεξαρτησία ανεκτήματα. Τους αγαπώ, αλλά. Λοιπόν, πρόσεξε.
2: Δεν το. Παιδιά, εγώ. Δεν είπα τίποτα για σένα. Ίσα-ίσα, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Συμφωνεί, αλλά είναι φτωχό.
2: Μ' άρεσε το χρέωμα.
0: Είναι φτωχό.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, 16 χρόνια πληρώνει νίκια. 16, ενώ εγώ.
2: Ξέρεις τι θα έχει μαζέψει τώρα.
0: Βάλτε κάτω.
2: Σου λέω εγώ.
0: Και μπλέκει και με γκόμενες.
2: 5 χρόνια.
0: Περίμενε.
2: Θα κάνουμε τώρα τα μαθηματικά. 5 χρόνια σου λέω ζούσε με το βασικό. 800 ευρώ. 5 χρόνια. Έτσι. Βάλε.
0: Μπορεί να είσαι βασικά.
2: Όχι. 5 επί 12 ίσον 60.
0: Δεν ξέρω πόσο κάνει, τα πληρώνουν άλλοι.
2: 800.
0: Μπράβο.
2: 48 χιλιάρικα.
0: Αγοράζει καρσονιέρα.
2: Έτσι. Αγοράζει τώρα πόσο είναι αυτός.
0: 34, 16 χρόνια. Είναι μόνος του.
2: Ναι, σου λέω, δεν θα πήρε μια αύξηση μετά.
0: Πήρε.
2: Άλλα 8 χρόνια. 48 κρατάς, έτσι.
0: Κρατάω.
2: 8 επί 12, 96.
0: Ναι.
2: Επί 1000, 96 χιλιάρικα. Και 48.
0: 144
2: χιλιάρικα.
0: Εγώ.
2: Θα είχε τώρα 144 χιλιάρικα.
0: Εγώ επίση να σου πω, Μαρία, είμαι διάνοια. Λοιπόν, άμα με βάλει να προσθέσω δύο ψηφία και δύο ψηφία, το κάνω πολύ γρήγορα. Βάλε, ρώταμε γρήγορα. Να δείτε τον πάπη του.
2: Δύο ψηφία, 4 και 4.
0: Όχι, εννοώ 57 και 32. Δύο αριθμού και δύο.
2: Δύο
0: αριθμού
2: και δύο.
0: Ναι.
2: 48 και 36.
0: 84.
2: Μπράβο.
0: Τα κάνω όλα γρήγορα.
2: Μπράβο.
0: Γιατί έχω χρόνο και με αυτά ασχολούμαι. Τα έχω μάθει όλα. Πέγω όλη μέρα, κάνω τέτοια πράγματα. Άθλη διακοπή. Ούτε το διάλογο, μην κάνετε μήνυμα. Μην κάνετε μήνυμα.
2: Θέλω όμως εσύ που έστειλες το μήνυμα άθλια εκπομπή, μείνε μαζί μας μέχρι το τέλος. Μπορεί να βελτιωθούμε.
0: Άμα δώσουμε ένα μάξι.
2: Προπόνηση στην προπόνηση, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: έτσι λέγατε και για το Ρώτα.
0: Πρόσεξε τώρα.
2: Είδες τώρα.
0: Μπράβο, και ο Πίλιο. Πρόσεξε τώρα, επειδή λέμε για έναν ανοιγμό, έτσι.
2: Ναι.
0: Λέει ο ακροατής. Μαρία, έχει το ίδιο βλέμμα και στόμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
2: Ναι.
0: Αν αφήσει και τα μαλλιά, θα είσαι ίδια.
2: Ναι.
0: Θα κάνει θράψη. Αυτό έχει ξεκινήσει το πρωί.
2: Με 5 βαθμούς μοιοπία. Με 5 βαθμούς μοιοπία και δεν σου λέω πολύ.
0: Μην πας αυτά
2: και 3 βότκες. Ναι. Είμαι ίδια η Σίδνεϊ.
0: Και εγώ, αν μου αφαιρέσει το κεφάλι και βάλει άλλο, είμαι ο Ζος Κλούνι. Επειδή πίνω νεσπρέσο, παιδί μου.
2: What else?
0: Ποιο άλλο.
2: What else. Καλημέρα. Στον αισιόδοξο ακροατή τη εκπομπή, για τον γκολ τη Σασουόλο καθυστερεί και την άμυνα τη Γιουβέντου, τι άποψη έχετε.
0: Εντάξει, άθλιο. Τι πήγε και έκανε. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η Γιουβέντου.
2: Δεν είναι αυτή η Γιουβέντου τώρα, παιδιά. Περνάμε πάρα πολύ μεγάλη περίοδο κάμψη. Δηλαδή. Τώρα γιατί καλά δεν ήμασταν τώρα, γιατί με ρίχνεις έτσι. Την καρσονιέρα με τις 48.000 λέει να μας πεις από πού να πάω να την πάρω.
0: Για αρχή ρε παιδί, τα μπετάρε.
2: Βλήμα.
0: Εντάξει, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος.
2: Μα δεν άκουσε τι είπα.
0: Για μένα, επειδή λέω παίρνεις μια καρσονιέρα με
2: 48.000. Α, ναι, και με 48.000 παίρνεις και ένα χρέπι.
0: Ναι,
2: στη Θεσσαλονίκη, έχεις δει τον τύπο.
0: Χρέπει στη Θεσσαλονίκη, όπως χρέπει στην καρδιά. Ναι, το έχω δει. Εδώ πέρα λίγο.
2: Εδώ θέλει. Μόνο 36.000 ευρώ και είναι βομβαρδισμένο. Έχει μόνο 3,5 τείχους. Τίποτα άλλο.
0: Ο άλλος τώρα έφυγε τη μανούλα του Μαρία, 18 χρονών. 18 χρονών έχασε με σκούπα ηλεκτρική τα σαββατιάτικα τα ξυπνήματα. Ναι. Για να πάνε να του τα τρώνε τα λεφτά εγκόμενα να κάνει σεξ και να μένει με άλλους ανθρώπους.
2: Αν είναι δυνατό.
0: Πρέπει κοκλώνει το βράδυ και του βαράζει μια χαρά.

0: το free. Πρόσεξε τώρα. Έρχονται Μαρία.
1: Ναι.
0: Ακριβένει τώρα λέει το πετρέλαιο γιατί. Ναι. Στερεύουν οι εφεδρείες, ναι, πηγαίνει ο ένας δρόμος μετά τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα μείνεις με τη μάνα σου, θα έχει πετρέλαιο τώρα. Κάτσε τώρα μόνο σου να τροτορίζεις με την κόμενα.
1: Έχω ξύλο από πέρσι.
0: Έχει ξύλο, θα πάρεις κι άλλα.
1: Λοιπόν,
0: σε βλέπω στην Νέα Σμύρνη με γαϊδουράκι να πηγαίνεις σαν τον Χριστό να βρεις ξύλα. Εντάξει. Day, θα λες. Day. Στην πλατεία Αγίας Φωτεινής. Πού θα τα αφήσω αυτό εδώ. Και το γαϊδουράκι, ξέρεις, περπατάει και χέζει. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και τι να κάνει.
0: Όχι, εκεί που περπατάει. Και εμείς θα ήταν ωραία. Και περπατάμε.
1: Και αφήνεις και σημάδι.
0: Κάνε και κρέσαι.
1: Του Τζουβέλα από εδώ.
0: Πού τον έχεις τον Τζουβέλα. Δεν βλέπεις ότι τον έχω. Ορίστε, ακολούθα την πυρωδιά.
1: Λοιπόν, και επίσημα ο Μάριους στον Ολυμπιακό.
0: Επίσημα.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση. Δίχως να επισημαίνει το χρονικό διάστημα της συνεργασίας με τον Μάριους Μουαντιλμαντζή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση όπου έτσι, κάνει επίσημη την απόκτηση του Μάριους. Γεννημένος 22 Ιανουαρίου του 1998.
0: Εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Το 98.
1: Το 98.
0: Έδινα πανελλήνες το 99. Και αυτός γεννιόταν για αρχή εδώ πέρα να οικονομίζει τον Ολυμπιακό.
1: Καλορίζικος. Καλώς ήρθες στο θρύλο Μάριους. Είναι η επίσημη ανακοίνωση.
0: Νόμιζα το πες εσύ και λέω πόση αγάπη πια σήμερα.
1: Τι έγινε, αρχίζει να σε επηρεάζει το πέρασμά σου από τον Πειραιά, το καθημερινό.
0: Αρχίζει και συνηθίζει στο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει.
1: Μαρία, να αφαιρέσει λέει από εμένα τους 5 βαθμούς μοιοπίες, 3 βότκες από εσένα και από εσένα 2 δεκαετίες, πόση ομέτρα, καμία με τη Σίδνεια. Παιδιά, καμία σήμερα έχω. Καμία. Το ότι είμαστε και 2 ξανθές μας, δεν έχουμε καμία. Έτσι, ομοιότητα. Και κάθε ομοιότητα είναι συμπτωματική, να ξέρετε. Uh-huh. Λοιπόν, βγήκε στη δημοσιότητα,
0: ναι,
1: ο διάλογος μεταξύ του διαιτητή και του VAR για τον γκολ που έφαγε η Manchester United από τη Manchester City.
0: Και τι είπαν, την είδε στην ξανατιά.
1: Για το Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Τσεκάρανε αρχικά αν είναι offside ο Χάλαντ. Αυτό που λέγαμε και εμείς προχθές, ας πούμε. Και ναι, εντάξει, όχι, καλύπτεται. Μου για 3 εκατοστά, καλύπτεται ο Χάλαντ. Καλύπτεται. Και βγαίνει στην δημοσιότητα ο διάλογος. Λέει δεν υπάρχει επαφή του Φερνάντες. Γιατί ψάχνανε να βρουν αν έχει επαφή ο Φερνάντες με την μπάλα. Ενώ ο τύπος πάει να κάνει κεφαλοψαράκι.
0: Η κεφαλοψαριά που πάει να κάνει. Τι πάει να πει,
1: δεν
0: επηρεάζει.
1: Επειδή δεν βρήκε την μπάλα.
0: Μα πάνε η αμυντική προστασία.
1: Είναι δυνατόν να
0: μην επηρεάζει.
1: Είναι
0: άσχετοι άνθρωποι.
1: Δεν είναι ότι μένει ακίνητο και δεν ασχολείται.
0: Άσχετοι. Από διαιτησίες και από VAR στην Αγγλία δεν το θέλει.
1: Και σκέφτομαι τι θα
0: και
1: μπορούσε.
0: Σκέσαι.
1: Σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ πέρα.
0: Είναι δυνατόν. Μα είναι offside.
1: Αν γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ που παίζω στο United.
1: Αφού πάει προ την μπάλα, πάει να κάνει κεφαλιά.
0: Πετάχτηκα εκεί πέρα. Πετάχτηκα από τον πάγκο της United. Δεν με είδες με το που πάω και λέω ρε παιδιά τι κάνετε.
1: Μαρία κάτσε να φας γκιούλ βασιλέ και άσε ταρτάρ. Γιατί λέει δεν μπορώ να φάω και το ένα και το άλλο. Να σου πω, δεν τους μπορώ αυτούς τους τύπους που λένε που
0: φάει ομό γκιούλ βασί. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει το ταρτάρι.
0: Και εμένα.
1: Φάει κανένα σουβλάκι. Και δεν μπορώ να φάω κάποια άλλη στιγμή σουβλάκι.
0: Και το σουβλάκι μου αρέσει και το γκιούλ βασί λίγο βαρύ βέβαια για μένα. Και το και όλα. Τα τρώω όλα. Εγώ τρώω πάτσα ποδαράκι και κοιλιά. Ακαθάριστο.
1: Μαρία, σε είδα στη γειτονιά μας το Σάββατο.
0: Μπράβο.
1: Μια χαρά κρατιέσαι.
0: Όπα. Είδα στον Τζουβέλα, τον λέγανε και χαζόμενο. Ξέρεις τι μου είπε ένας δικός
1: μου άνθρωπος. Άλλο μου λέει να αλλάξω πλαστικό.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας δικός μου άνθρωπος. Την άλλη μέρα μετά το τέλεκμα αποθεωτικά 20.000. Δηλαδή εσύ πήγες εκεί πέρα στο κέντρο και ήρθαν 20.000 δούλες ένα. Ναι, κολοπονάκι.
1: Δικό σου άνθρωπο.
0: Ναι, χάρη στον κόσμο.
1: Χάρη
0: στον κόσμο. Μπράβο, ναι. Αφού τα κατάφερε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό είναι το θάρρος που σου δίνει ο άλλος. Καλά κρατιέσαι.
1: Ναι. Από πού κρατιέμαι.
0: Μπράβο. Γιατί λέγανε διάφορα.
1: Ο άλλος το λέει και για καλό εν τω μεταξύ. Τι τη είπα, μωρή τη Φλαμένη. Κομπλιμέντο τη έκανα.
0: Μπράβο.
1: Υδροχός λέει, όχι εγώ καιρό.
0: Το 2 Γενάρη πώς γίνεται να είναι υδροχός.
1: Α, μπορεί να έχει φύγει αυτό.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Δεν έχει φύγει.
0: Τι είναι 22 Γενάρη ζώδιο. Κάτι το τώρα. Αφού 23 Δεκέμβρη είμαι εγώ καιρός. Πόσο άλλος.
1: Δεκέμβρη, όχι Ιανουάριο.
0: Για μια μέρα.
1: Για μια μέρα, ναι, αλλάζει. Υδροχάος, υδροχάος.
0: Ναι, είναι μέχρι 19 Γενάρη. Έχει δίκιο.
1: Ελπίζω να μην βγει χρέωμα ο Μάριος, λέει κάποιος.
0: Γιατί με
1: αυτό
0: με
1: το λέμε
0: του...
1: για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, ρε αγαπητές. Παιδιά.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Εγώ πάντα είμαι εδώ, αν τυχόν θέλετε κάτι, έτσι. Λέμε τώρα, έτσι. Αν.

0: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Εγώ έφυγα, λέει, από το πατρικό μου, φορτώθηκα στην πεθερά μου. Αυτό είναι άλλο.
1: Τέλειος.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Τέλειος ο γαμπρός. Έτσι, μπράβο. Και μην πληρώσεις ούτε παραγγελία μεσημεριανή απ' έξω.
0: Για δύο χρόνια φορτώθηκα.
1: Ένα συν ένα, με οψιόν.
0: Με οψιόν, ναι. Και τώρα λέει do or reverse, ετοιμάζομαι για την κόρη, με την οικογένεια να έρθει σε μένα. Δηλαδή η κόρη του θα έρθει σε αυτόν, κατάλαβες. Αλλά δεν πειράζει γιατί θα έχω λέει την εγγονή κάθε μέρα και ας κοιμάμαι στο αποθηκάκι. Φιλιά πολλά, Τάσος. Μπράβο ρε Τάσο. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι μας έστειλες άλλο στο Χάιρο. Α!
1: Τι έγινε.
0: Α, αυτό ήθελε να μας πει. Που μας έστειλε κάποιος για την αθλήτρια στο High Rocks.
1: Α, που φύγαν όλα, ρε παιδιά.
0: Φύγαν όλα.
1: Και τι να έκανε. Συνέχισε την προσπάθεια.
0: Στη διάρκεια, αλλά δεν σταμάτησε.
1: Ωραία, τι ερίζουν οι απόψεις. Παιδιά, προσπαθεί η γυναίκα. Την έπιασε διάρκεια. Και συνέχισε να κάνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γουστάρι. Τι να κάνουμε.
0: Κυλούσανε κάτω.
1: Και κυλούσανε, εντάξει. Τι. Ναι. Και άμα έχει σκυλί, πάτε και τα μαζεύετε.
0: Ξέρεις τι. Υπάρχει θέμα υγιεινής. Γιατί εκεί που πήγε αυτή πήγαινε και ο άλλος.
1: Ωραία, και τι να κάνει.
0: Απλά εγώ...
1: Άμα σταματούσε δηλαδή, δεν θα είχαν φύγει. Αφού φύγανε που φύγανε, μην συνεχίσει την προσπάθεια.
0: Να μην τα σκορπίσει, ρε Σιτσούλη.
1: Ρε Μαρία, και τι να κάνει. Καλά έκανε και τα σκόρπισε. Αυτά φεύγουν.
0: Απ' την άλλη, να σας πω και κάτι. Επειδή έχω φίλους που κάνουν τέτοιου είδους.
1: Και περπατάνε.
0: Όχι, ρε. Που κάνουν τέτοιου είδους αγώνες. Που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αγώνες.
1: Όχι, κοπέλα, που
0: σε. Κάνουν προετοιμασία μία ολόκληρη χρονιά
1: για αυτό. Φοβερό, ρε παιδί. Και τι να κάνει τώρα.
0: Σκληρή προετοιμασία.
1: Και τι να κάνει.
0: Τώρα αυτή θα πήρε κάτι.
1: Τίποτα
0: ενεργειακό πριν τον αγώνα και την έκοψε.
1: Και το λένε, ενεργήσε με αυτό. I'm sorry.

0: Αυτό το λέει.
1: Μάλιστα. Γλυφάδα Ευελπίδων, πάλι άκουσα όλη την εκπομπή. Είχα, δεν είχα. Και ακόμα δεν έχω. Δεν έχω μαρκάρει, διάβολε. Με φωνή Καπαμαρού, λέει ο Χρήστος.
2: Μ' αρέσουν αυτά τα μήνυματα. Μαράκι, λέει, αν σε παίρνει από κάτω, κοίτα το Τζουβέλα. Πάνω και χειρότερα. Ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Όταν κοιτά το Τζουβέλα, αυτό λε. Ναι. Εντάξει, μια χαρά είμαι εγώ. Πάνω και χειρότερα.
1: Μπράβο, αυτό είπε.
2: Μπράβο, μπράβο. Καταρχά δεν με παίρνει από κάτω, να ξέρετε.
1: Ένα αυτό. Πρώτο, πώ να σε πάρει από κάτω αφού είμαι εγώ εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το καταλαβαίνει ο Βίλο.
2: Δεν το καταλαβαίνει.
1: Και δεύτερον, έχει την υγειά τη. Είναι όμορφη και κόκκινο αμάξι. Δεν πήρε.
2: Δεν είναι κόκκινο.
1: Είναι.
2: Είναι αιματή. Δεν είναι κόκκινο, είναι, έχει μαύρο μέσα. Είναι αιματή.
1: Και εμένα είχε μαύρο μέσα, αλλά η αστυνομία σου κάνει έλεγχο. Αμά σου κάνει έλεγχο. Είναι πρόβλημα, μάγισμα. Γιατί τώρα τα βρίσκουν όλα. Τα βάζουμε στα τιμόνια, τα βάζουμε. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ τόσο, ε.
2: Ναι, έχει παρακοιμηθεί, μου φαίνεται.
1: Έχω παρακοιμηθεί.
2: Και...
1: καλημέρα από Γιώργο Οδηγό Χτέλ Πρέβεζα. Μένει με τη μάνα του σαν τον τζομπόν και μαγειρεύει φασολάκια με μοσχάρι σήμερα.
2: Ωραίο συνδυασμό.
1: Το κάνει φασολάκια μοσχάρι, το κάνουμε εμείς με την Εύα. Είναι τέλειο γιατί έχεις και το κρέας και δεν είναι όλη την ώρα πατάτα. Έχεις και το φασολάκι. Ως με λεμόνι το φασολάκι.
2: Ωραίο συνδυασμό.
1: Λεμονάτο αυτό.
2: Σήμερα θα παίξει ψάρι, παιδιά όμως.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ο ψάρι με κεφαλιά ψάρι.
2: Σήμερα δεν είναι ο Φερνάντες. Θα παίξει ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν σου μυρίζει το σπίτι όταν το κάνεις το ψάρι. Δηλαδή πώς το. Τι ψάρι, α πούμε, τι ψάρι.
2: Κάνα μπακαλιάρο. Ψητό.
1: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Κάνεις και σκορδαλιά ή δεν γουστάρεις?
2: Όχι, όχι.
1: Πουρέ, πατατοσαλάτα με
2: κρύο. Πατατοσαλάτα, ναι.
1: Τι ωραία που είναι η πατατοσαλάτα. Γιατί τρώγεται και κρύα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με βάζεις και λίγη κάπαρη, αν θες.
2: Και κάπαρη, ναι. Κρεμμύδι. Ή αγκουράκι τουρσάκι.
1: Ναι.
2: Ναι, κρεμμυδάκι φρέσκο.
1: Ωραία και εσύ, αγκουράκι τουρσάκι. Τσέκι, πριτσιόζι.
2: Και καροτάκι.
1: Α, το πας και στο καρότο.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ το τρώω.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Ναι, θα στείλει το μήνυμα.
2: Ξέρουμε, το ναι. Ξέρουμε. Έτσι. Εύκολο. Εύκολα, να τα χαλαρά, μέσα σε 15 λεπτά έχει φαγητό.
1: Ναι. Καλημέρα από Animal Print, ο Μιτσάρας. Καλημέρα και από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ο Animal Print μας έχει φτιάξει και τα πόστερ εδώ έξω και τις κούπες και τις μπλούζες και τα λοιπά. Άμα φύγουν και άλλοι παραγωγοί, δεν θα ξανα. Αρχίσαμε να βάζουμε χ. Με ρέζους αρνητικό είναι της Μαρίας, θέλω να σου πω, το αυτοκίνητο, γιατί είναι σπάνιο, το όμικρο ρέζους αρνητικό. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση να πούμε κάποια πράγματα.
2: Να πούμε βεβαίως. Να πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ενωτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
1: Για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Keeps

0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η Reading με το over της Ήμης Μουστέρης 250 ευρώ. Ακύρωσε πεντακάθαρο γκολ ο Στέφανος από την Ανκόρα. Κάτσε και παρατσόχο.
1: Ο Ταμπούρδα!
2: Σταμάτα. Λοιπόν, κάποιος λέει. Λέει κάποιος εδώ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τις γυναίκες που πλέον δεν είναι φυσικές.
0: Δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Θα σου πω πώς το γράφει το μήνυμα. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Και παρουσιάζουν έναν άλλον εαυτό. Και είναι και χαρούμενος με αυτόν τον ψεύτικο εαυτό.
0: Μικρές
2: μεγάλες.
0: Συγγνώμη.
2: Και μάλλον πρέπει να είναι ο ίδιος. Σας ρωτάω για τις γυναίκες, γιατί έχω κόρη στην εφηβεία.
0: Καταρχάς,
2: να μας πεις τι εννοείς δεν είναι φυσικές.
0: Εννοεί πλαστικά χείλη, πλαστικό στήθος, πλαστικά όλα. Αυτά κάνουν για αλουρανικά και όλα.
2: Okay.
0: Και τι
2: παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το κάνει στον εαυτό του.
0: Τώρα, άμα έρθει η κόρη σου
2: και σε πλακώσει.
0: Έλα να σου πω λίγο κάτι. Για σου κάνω κάτι, έλα τι κάνεις.
2: Έλα λίγο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι φαινόμενο της εποχής. Να πλακώνονται λίγο με φουσκωτά χείλη. Αλλά όπως νιώθει καλά ο καθένας, παιδιά. Τη στιγμή που δεν μας ενοχλεί, που δεν έχει κάποια επίπτωση πάνω μας.
0: Το πουλάνε βέβαια ότι κάντο τώρα γιατί μετά θα είναι χειρότερα. Άμα κάνεις τώρα αυτό, μετά θα είναι.
2: Το
0: βρεις μπροστά σου. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι.
2: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Επιτίδη.
2: Και αν έχετε και παιδιά, κορίτσια και αγόρια στην εφηβεία και έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, καλό είναι λίγο. Ξέρεις, να τα έχετε λίγο από κοντά, να τους εξηγείτε ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Mm-hmm. Και δεν είναι ανάγκη να μοιάζεις με τον άλλον, να είμαστε όλοι σαρωφοί, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ανάγκη.
2: Ναι. Αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι τον κάνει να νιώθει καλά. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει.
0: Νιώθει όμως καλά, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι,
0: πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Ναι,
0: ξέρεις, είναι η εκπομπή.
2: Όχι, αλήθεια, νιώθει καλά. Ναι, γιατί το κάνει, γιατί νιώθει πιεσμένος ότι πρέπει να το κάνει επειδή το κάνουν οι άλλοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα τα κάνουν οι άνθρωποι, δεν το διαχωρίζω σε άντρες και γυναίκες, επειδή τα κάνει ο δίπλα.
2: Ναι, μπορεί.
0: Και σου λέει έτσι θα είναι. Εγώ δεν έχω τατουάζ.
2: Ούτε κι εγώ.
0: Αλλά είμαι παλιωτόμαρο.
2: Αλλά είμαι μπαρμαν. Αλλά είμαι σεφ.
0: Παλιά λέγανε ότι όποιος κάνει τατουάζ είναι παλιωτόμαρο. Παλιά.
2: Καλά, ναι.
0: Εγώ που δεν έχω.
2: Οι ναυτικοί κάνανε τατουάζ παλιά, ρε φίλε, πριν από 45 χρόνια.
0: Εμάς θα φοβάστε. Που είμαστε λευκοί, χωρίς τατουάζ. Είμαστε χειρότεροι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί όλοι να έχουν την ανάγκη να κάνουν κάτι σε τατουάζ. Εδώ, ξέρω εγώ, έχασα ένα θείο. Εδώ έχασα ένα το. Εδώ το έχω κάνει γιατί έχασα τη Λακορούνια σε 94. Εδώ. Έχασα το λεωφορείο και έκανα ποτέ δεν κυνηγά σε ένα λεωφορείο. Λέει που λένε μην το κυνηγήσει, θα έρθει άλλο. Θα τρέχα.
2: Γιατί το γρήγορα το άλλο κοιμάτο
0: τώρα. 47 λεπτά να ρε το άλλο λεωφορείο στη βροχή. Εντάξει.
2: Γράφει, λέει να ψεύτικα μάτια, ψεύτικα φρύδια, ψεύτικε βλεφαρίδε. Όλα εξαρτώνται και από το βαθμό που το κάνει ο άλλο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και οι άντρε τώρα ξυρίζουν όλα τα πλαϊνά και αφήνουν ένα μουσί ελευθέρω Βενιζέλο. Και κάνουν αθλητικό και αποτρίχωση και τα φρύδια και τα τουάζ.
2: Ρε παιδί μου, υπάρχουν. Λέει βλεφαρίδες. Υπάρχουν βλεφαρίδες και βλεφαρίδες.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που αν ανοιγοκλείσει άλλη τα μάτια παίρνει μπρος τα κάρβουνα για την ψυσταριά.
2: Ναι, μα βρέχει και κάθεσαι από κάτω.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που παθαίνεις αυγενικό. Δεν μπορείς να σηκώσεις. Φόβος σαμπούκας. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες βλεφαρίδες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες βλεφαρίδες ωραίες διακριτικές. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος, Μαρία, που θα σε κάνει να δακρύσει από χαρά για να τις βγάλεις. Τι είπα. Εμείς δεν πηδάμε ποτέ που τα λέμε αυτά.
2: Κάποιος λέει μπράβο Μάριο, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα λες και δημόσια.
0: Τι να πει, ρε φίλε, θα ρωτήσει εσένα.
2: Φίλε, δηλαδή.
0: Θα σε πάρει τηλέφωνο. Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε ο κύριος Πέτρος.
2: Μάλιστα.
0: Μου επιτρέπετε να κάνω.

0: Λέει θα το κάνω και εγώ να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος, Νίλστρουμπ. Σκόλασες, έφυγε, δεν έπαιξε στον Παθαναϊκό. Ναι. Σκόλασες, αυτό είπε προχτές. Περιμένω άλλες δηλώσεις παραγκάτω.
2: Έρευνες λένε ότι αν λέμε οι γονείς στα παιδιά να μην κάνουν κάτι, αυτά ακούνε. Αυτό πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε, λέει ο Πέτρος από την Μόρφωση. Ναι, ρε παιδιά. Και δεν υπάρχει κανένα νόημα να πεις στο παιδί αυτό δεν θα το κάνεις. Και να τελειώσει εκεί η κουβέντα. Το κάθεσαι κάτω, το εξηγείς, του δίνεις παραδείγματα, του λες. Προσπαθείς τέλος πάντων να είσαι δίπλα του. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εγώ ας πούμε.
2: Θα
0: σου πω, Μαρία, εγώ τώρα. Συγγνώμη πάλι, εγώ μια φορά, ξέρεις τι έκανα. Είχα. Ο πατέρας μου είχε ένα γκαράζ. Και εγώ πήγαινα μέσα και έπαιζα μπάλα. Κατεβαίνει μια μέρα κάτω.
2: Ναι.
0: Και παίρνει μια ζώνη. Και όπως τρέχω να φύγω, τρέχω να ξεφύγω από τον πατέρα. Μου πετάει ένα μια σιδεριά και με χτύπησε εδώ στην πλάτη. Και μου κόψε την αναπνοή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει αυτό το παιδικό τραύμα. Όχι. Απλά δεν ξαναπέξα μπάλα στον καράζ. Αυτό. Απλά θέλω να το πω.
2: Έμαθες.
0: Δεν ξαναπλησίασε τον καράζ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, μπορεί βέβαια να μην μπορώ, οπότε αλλάζει ο καιρός. Με πονάει ο σπόνδυλος, ο τέταρτος. Έχω κάνει αυγενικό ταφ 4.
2: Υπάρχουν κάποιες, λέει, πολύ μεγάλες βλεφαρίδες που περιορίζουν ναι. αρκετά και την όραση. Ναι. Γι' αυτό λέγονται βλεφαροδενίδες.
0: Οι βλεφαροδενίδες είναι πολύ ωραίες οι βλεφαροδενίδες. Αλλά σου λέω, είναι μερικές βλεφαρίδες. Έτσι κάνεις όταν γυρίζεις το κεφάλι. Λες τώρα τι αεράκι έχει ωραίο. Εδώ έχει ένα ωραίο αεράκι.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: όχι,
2: ναι.
0: Εγώ ανοίγω κλειστά τα μάτια. Εγώ.
2: Λοιπόν, Σάββας καλημέρα σε όλες τις όμορφες επίσης. Σάββας
0: καλημερίδης. Ο Σάββας καλημερίδης έχει και γεωπολιτικές εξελίξεις.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Και το άσχημο και το όμορφο είναι και σχετικό. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει, είμαι υπέρ των πλαστικών, όταν ειδικά είναι καλέσθητες. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ βασικό. Αν θέλετε κάποια στιγμή και αποφασίσετε να κάνετε κάτι, κάποια επέμβαση, κάποια παρέμβαση στο σώμα σας, πρέπει να βρείτε ένα σωστό άνθρωπο,
1: ναι, να
0: που θα σας καθοδηγήσει και θα σας πει αυτό ναι, αυτό καλύτερα όχι.
1: Βλέπετε
0: τι γιατί λέει όλοι, υποκειμενικό είναι, λέει, ναι, αλλά sorry, η μύτη μου που ήταν σαν μυστρή την έφτιαξα.
1: Οκ, okay. Αλλά τώρα όμως δεν μπορείς να κάνεις σημεντοκονία.
0: Όλα έχουν ένα όριο, όλα παν μέτρων άριστον, λένε, ναι.
1: Μέτρων άριστον.
0: Παν μέτρων άριστον, ναι. Ευτυχώς, λέει, δυστυχώς αυτό μας χάλασε, ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, παιδιά. Δεν πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Δεν μιλάμε για πιτσιρίκια, που δυστυχώς αυτό το είπες εκτός αέρα.
1: Ναι, έχει γίνει μια βιομηχανία. Υπάρχει μια βιομηχανία, ότι 18 χρονών πρέπει να κάνεις αυτό.
0: Πήγες τώρα 18 και 19 χρονών κορίτσια ή παιδιά και αγόρια κτλ. Ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όλα.
1: Ότι τώρα, γιατί υπηρετούμε το τέλειο, πρέπει να είναι όλα τέλεια.
0: Μα με κοροϊδεύεις. Εδώ υπάρχουν, λέει, αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Τάκλιν, αν μπορούσα.
0: Τάκλιν, δεν λες και τίποτα.
1: Τάκλιν, λέω μπάλα.
0: Αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα και αυτά. Εγώ πιάνω, ας πούμε, την κόρη μου που είναι 12 χρονών και της λέω, έτσι και βάλεις τίποτα στη μούρη σου, σέκαψα. Γιατί το ακριβώς αντίθετο παθαίνουνε. Όταν είσαι 12 χρονών και έχεις τέτοια επιδερμίδα, χαρτί, και βάλεις κάτι από πάνω, θα
1: το
0: καταστρέψεις.
1: Το χαλάς τώρα,
0: σου.
1: Το χαλάς.
0: Αυτό, πιάνεις το παιδί και του εξηγείς. Ότι ξέρεις, όταν έρθει η ώρα, θα σου πω, 15, 16, 17 χρονών, βάζεις μια ενυδατική, μια απλή, απαλή ενυδατική. Έτσι ξεκινάς. Όχι στα αντιρρητηδικές, στα 12. Επειδή υπάρχει μία από πίσω, μία τεράστια βιομηχανία που πουλάνε αβέρτα. Αυτό.
1: Μπράβο, Μαρή. Γι' αυτό το είπα. Το μέτρο άριστο είναι το σωστό. Γι' αυτό το είπα ο Τσομπόνης. Ανασφαλείς Ελληνάρες. Σας εκνευρίζει το ωραίο. Νομίζοντας ότι θα σας την πάρει ο άλλος. Με κεφαλαία, λες και είναι.
0: Και τον λιμάνι να βαθύρε. Αυτό.

0: Περίμενα.
1: Αυτό περίμενα.
0: Έτσι περίμενα να τελειώσει το μήνυμα.
1: Παίρνω θέση. Ακούει, έτσι ενεργοποιείται ο Κυριάκος με συνθήματα του Κυριακού.
0: Ναι, με το κάτι λιμάνι.
1: Βόλτα.
0: Αυτό. Σε ένα,
1: ναι, ναι,
0: σε ένα λαμπραντόρ κοτόπουλο.
1: Πέτσα κοτοπούλου.
0: Πέτσα κοτοπούλου. Ρε παιδιά, ξαναλέω, είναι κρίμα λέει αυτό που έχει γίνει μόδα. Στο τέλος όλες ίδιες είναι. Τις βλέπεις και δεν έχουν καμία διαφορά. Ο καθένας είναι αυτό που είναι. Αλλά και πάλι παιδιά, ο καθένας είναι μέτρον άριστο.
1: Δεν ήξερα ότι η Κηφισιά λέγεται Tutu Deals. Κηφισιά Tutu Deals. Μπιμπι.
0: Ποιο είναι αυτό, τι είπες τώρα.
1: Η Κηφισιά έτσι λέγεται. Κηφισιά Tutu Deals και Παναθηναϊκός αναμετρώνται για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μέρες. Παιδιά πάλι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Επειδή λέμε για κίνηση. Έτσι, για το φίλο που ρωτάει, το παιχνίδι είναι στις... ώρα.
0: 5 παρατέταρτο.
1: Περίμενε, θα το βρω.
0: 5 παρατέταρτο ή 6 παρατέταρτο. Αυτό παρατέταρτο είναι σίγουρα.
1: 6 παρατέταρτο.
0: Είδες, εντάξει.
1: Απλά το έχουμε γράψει 5 και 45, όχι 17 και 45, το έχω γράψει 6 παρατέταρτο το πρωί. Γιατί να μην πάνε, να το, μην μου πεις λέω πάλι βλακίες. Να πάνε το πρωί, να πάνε το πρωί και να πάνε να παίξουν. Να ακούγονται 18 ώρες και
0: δεν θα έχει κίνηση όμως εκείνη
1: τριζόνια.
0: Την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν θα έχει κίνηση.
1: Άνετα θα πας λεωφόρο 6 παρατέρα το πρωί. Έγινε το μάτς. 3-1.
0: Εγώ συμφωνώ λέει με τις επεμβάσεις. Πλαστικός χειρουργός νοτίων προαστίων.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, είναι ανάλογα.
1: Εγώ συμφωνώ με τις επεμβάσεις. Μπρινιόλι. Εντάξει, ο καθένας.
0: Μπράβο Μαρία. Ανακάλυψες ότι οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν χρήματα ακόμα και πουλώντας τη μάνα τους. Ευχαριστώ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Αχ, θέ μου.
1: Εκτός άμα το παιδί είναι Παναθηναϊκός, ηλικία 12, βιολογική 40. Οπότε μπορεί να βάλει αντίδικη.
0: Ναι, σε αυτή. Ναι. Και επίσης υπάρχουν ας πούμε και αεκτζίδες και αεκτζούδες που είναι 30...
1: Έλα που έχετε παράπονο
0: που
1: τώρα.
0: Είναι 30 χρονών αλλά μοιάζουν με 60.
1: Άλλο που έχει τώρα, δεν έχετε
0: τώρα,
1: παράπονο.
0: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Το Νίκολιτς.
0: Κανένα. Να πέσει η φωτιά τώρα να σας κάψει.
1: Έλα τώρα. Μια χαρά είμαστε.
0: Back μέτρον Ίγκανσον
1: μετράει. Αυτό μετράει. Το παν μέτρον Ίγκανσον μπορείς να το κρατήσεις.
0: Μέτρον Άριστον λέει, το παν το προσέξαν
1: μετά. Ναι, το ξέρουμε. Εντάξει,
0: εντάξει. Μέτρον Άριστον.
1: Άργη ψυγεία.
0: Κανείς δεν είναι κανενός. Κανείς δεν χόρτασε με τόστ. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέω και εγώ ακόμα.
1: Κοίταξε, αν τρως 6 τυράκια φτιάχνοντας το τόστ, δεν αξίζει λες αφάνα το στάκι.
0: Ναι, αλλά μα φτιάξει ένα τοστάκι που θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ένα αλαντικό. Ένα καλό αλαντικό, παιδιά, να είναι μη γαθή.
1: Μια μορταδέλα.
0: Να είναι ή μοσχαρίσιο αλαντικό, που είναι ακόμα πιο.
1: Α, ωραίο. Μια μπρετζάολα.
0: Μπρετζάολα, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ένα ωραίο τυρί.
1: Την έχασα προχτές την μπρετζάολα με την. Ναι.
0: Ντοματούλα.
1: Ντοματούλα. Με λίγο αλάτι την ντομάτα.
0: Ένα αυγουλάκι.
1: Αυγουλάκι.
0: Λίγο μαγιονέζα.
1: Ρε Μαρία, 22 ευρώ κάνω.
0: Έτσι. Γιατί σπίτι, δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Μπορεί να το φτιάξει.
0: 3 ευρώ θα σου στοίχει. Ναι.
1: Στα σχέρα, ποιο θα την πλύει μετά. Τα γεμίσει αυγά.
0: Θα βάλεις χαρτί ψησίματος. Άσχετε.
1: Τι χαρτί ψησίματος.
0: Χαρτί ψησίματος. Αυτή την κόλλα ψησίματος.
1: Όχι, θέλω να νιώθω την. Πώς να πω. Το τζίγκο της το σχέρα. Είμαι
0: συνεχώς. Το καρβουνάκι.
1: Ναι, θέλω να το
0: καρβουνάκι.
1: Θέλω να το νιώθω.
0: Εντάξει.
1: Τι χαρτί ψη. Μήπως θα το πάω και στο πλυντήριο. Όχι. Α, βάζεις χαρτί ψησίματος.
0: Ναι, για να μην κολλάει.
1: Για να μην κολλάει. Βαριά και καθαρίστα, κάνεις ένα έτσι και τα πετάς.
0: Προφανώς, ναι. Οι μανάδες μας παλιά βάζανε ένα αλουμινόχαρτο. Πάρα πολύ υγιεινό και δεν πάθαμε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι βγήκαν.
1: Δεν πάθαμε και
0: ανθρώποι. Ναι, με αλουμινόχαρτο όχι θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Να μην το ψήνετε το αλουμινόχαρτο. Καλό θα ήταν.

0: Καλημέρες. Είναι άλλο ο καθένας να κάνει εξάσκηση ελεύθερης βούλησης και άλλο αυτό που κάνει να μην αρέσει σε κάποιον και να το σχολιάσει αντίστοιχα. Μπέρδεψες λίγο, Σηκώτη Πίπεν.
1: Ναι, δηλαδή άλλο, τι εννοεί ο Σηκώτη Πίπεν, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι άλλο να κρίνουμε πως δεν πρέπει να το κάνεις αν δεν το νιώθεις και άλλο αφού το κάνεις να το σχολιάσεις. Δηλαδή μπορεί να έκανε ένα λάθος κάποιος στον εαυτό του κάτι, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Εντάξει, έκανε το λάθος, το δικό του είναι. Γούστα, δεν πάω να πω.
0: Υπάρχει ένας νόμος, ένας άγραφος νόμος.
1: Πως αν το σκεφτείς υπάρχει σε πορνό.
0: Όχι, που λέει ότι δεν είναι σωστό να πει σε κάποιον κάτι που δεν μπορεί να το αλλάξει σε 5 δευτερόλεπτα. Θα του πει, ξέρω εγώ, πώς έκανες έτσι το μαλλί σου. Πώς κουρεύτηκες έτσι. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Ή μπορεί να του πει, είναι ανοιχτό το φερμουάρ σου. Μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Είναι λερωμένη η μπλούζα σου. Μπορεί να την αλλάξει. Ή τέλος πάντων, αν είναι.
1: Να μπει.
0: Δεν μπορεί να του πει άλλο. Πώς έγινες έτσι, ρεβόδι, πήρες 20 κιλά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα.
1: Πόσο μου το χέρι. Αλλά ο νόμος των 5 δευτερολέπτων είναι για το φαΐ που πέφτει κάτω.
0: Ναι. Ειδικά στο δεύτερο παιδί.
1: Καλά, το δεύτερο παιδί. Εννοεί το πρώτο, μην το φας
0: από πρώτο.
1: Το δεύτερο.
0: Τι λέμε, βράζαμε τις πιπίλες. Και μετά στο δεύτερο πήραμε την πιπίλα, λίγο την καθαρίζαμε με το χέρι ή την τρίβαμε στο παντελόνι.
1: Ναι, έβγαζες και ευχή. Έβγαινε και τζιν. Έτσι πηρεάκι το πετάσμα, παιδιά, από την πιπίλα τη Ιωάννη. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η από εδώ. Ξέρετε τι έρχεται τώρα, ταμπάκος, Μαρία.
0: Ταμπάκαρος έρχεται.
1: Με πρεσάρισμα από ταμπάκ, καταλαβαίνετε. Και παγκόσμια δύναμη η Telecom στο μπραντ της τηλεπικοινωνίας με προϊόντα AI, λύσεις για καθημερινότητα, προηγμένες υπηρεσίες με όραμα. Δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και κάπως έτσι το λέει και ο κύριος Κερακάκης. Μαρία. Ναι. Και η συνδεσιμότητα.
0: Έλα, φεύγουμε. Δεν είναι και για χόρταση. Άντε, αύριο πάλι. Θα έρθεις αύριο.
1: Βεβαίως. Γιατί να μην έρθω.
0: Έτσι, ρωτάω, ρε παιδί.
1: Θα έρθω.
0: Για να τους φοβήσω.
1: Δεν χρειάζεται να φοβηθούν. Πάω τώρα Χαραλαμπούδης Τάγκογλου. Τώρα. Πάω σε Παναθηναϊκό Φωλιά. Πάω τώρα. Το ξέρεις τώρα αυτό, έτσι.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Παροφέμου. Του
1: έκανε μια μέσα.
0: Πάτα. Είμαι κόβεται. Εκεί που πάρα πατήσω από πρώτη Δευτέρα να καρφώσω κτλ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Παροφέμου. Στου 94,6 μεσημέρι Τετάρτη με αγωνιστική δράση, παρακαλώ. Με νέα χρονική όπλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στο τύρι Ταμπάκο Κωνσταντίνα Πανούσου, Dream Team στην παραγωγή. Ηρακλή Αντίπα Σταύρο Χρονοθήμη στα μικρόφωνα.
1: Πέρνει.
0: Έτσι πάμε.
1: Τι ενέργεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, χωρί Διονύση Δεσιλά. Παρόντα, αλλά θα πάρουμε μια τζούρα έτσι για το καλό, διότι ο άνθρωπος έχει αγώνα στην πορεία και πρέπει να πάει να ετοιμαστεί να κάνει ράνι.
1: Πρέπει να είναι.
0: Έχω μάθει για φοβερή αμφίεση το πρωί. Οπότε ελπίζω να αλλάξει.
1: Άστο, δεν γίνεται, έτσι θα πάει. Τώρα αυτά
0: έχει πάει σπίτι, δεν είναι. Δεν είναι, φίλε, βγαίνει, δεν είναι στολή που δεν ξεκολλάει.
1: Άστο, πάει.
0: Δεν το έχω δει, έχω ενημερωθεί όμως.
1: Μιλάμε πανελλήνιο συγκλονισμό.
0: Σήμερα με ένα κυπέλλο, αλλά κυρίως ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 10 η ώρα υποδέχεται την Γιαγκελόνια. Αυτό επίσης είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κύριος Ηρακλής Αντίπας. Εδώ κάθε φορά πριν ξεκινήσει η εκπομπή έρχεται η ατζέντα της ημέρας με όλα τα μας, τι ώρα γίνεται, τι δεν γίνεται, τι έχουμε σήμερα να φτιάξουμε. Πού να τα δείτε εσείς τώρα.
1: Είναι ασήμαντα πράγματα για
0: τα νυχτέρια σας.
1: Δηλαδή δεν, και να μου τη φέρουνε. Μάλλον να το σπίσει κάποιος.
0: Όχι, να σου πω τώρα τι σκοπό έχει αυτή
1: η ατζέντα.
0: Μπράβο.
1: Να ακούσω. Λοιπόν, να μπω, σωστή μαθαίνει.
0: Αντί να ψάχνω τώρα τι ώρα παίζει, τι και πώς,
1: ναι.
0: Τα έχω όλα μαζεμένα. Και σας λέω λοιπόν.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα ζητήσει κανείς τι ώρα παίζει Μίλαν με την Μπενφίκα.
0: Όχι, ρε, δεν έχουμε αυτά. Τα δικά μας έχουμε.
1: Τα δικά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε. Και λέμε πρώτα απ' όλα. Έχουμε το Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια στις 10. Έχουμε για το Κύπελλο Ελλάδος στις 3 Νίκη Βόλο Αστέρας Άκτορ. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχουμε σε εξέλιξη τη συνέντευξη τύπου του κ. Λιόλιου. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Κόντι. Τα είπαμε λίγο πριν όλα όσα υπόθηκαν. Ούτως ή άλλως και τώρα είναι και η τελευταία προπόνηση αργότερα, μάλλον το απόγευμα του Όφη.
1: Ιστορικό μα για τον Όφη.
0: Ακριβώς. Και μετά έχουμε και τα ξένα, τα οποία δεν χρειάζεται να πω γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Μ' αρέσανε τα ξένα.
0: Θέλω να σου πω τώρα τα ξένα. Θέλω να σου πω ότι Everton, Wolves, Fleetwood, Sheffield United.
1: Όχι. Έχει
0: Coventry, έχει United, Brighton.
1: Έχει Europa League.
0: Τα Europa λοιπόν, να στα πω όλα. Αραράδε, Σπάρτα Πράγα και Ομόνια θέλετε στι 8 παρατέταρτο τα νωρί.
1: Προθέρμανση.
0: Μπράβο και μετά 10 ώρα φυσικά Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Όπως είπαμε και μετά Μίλαν Μπενφίκα.
1: Ματσάρα.
0: Leverkusen Τσέλιε. Anderlecht Lyon. Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χαπόελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ και Σάντερλαντ Αλκμαρ. Νομίζω ότι μόνο το Μίλαν Μπενφίκα είναι αυτό που λες. Πολύ ωραίο μας.
1: Καλά, παίζει πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: πάμε περιορίξω, λίγο στο πιτάκι του.
0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη χθε τη εθνική μας. Στο βόλεϊ, μεγάλη νίκη.
1: Είπες ότι θα ήταν εύκολη.
0: Είπα, όχι εύκολη, πάμε είμαστε φαβόροι, αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί, συγκεντρωμένοι.
1: Σοβαροί.
0: Και αυτά είπε και.
1: Σαν προπονητή.
0: Και αυτά είπε και η Σιρούλα μου, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης, Σιρούλα μου εννοώ. Είμαστε ίδια χρονιά γεννημένοι.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε ταυτόχρονα, παίζαμε στα σχολικά στην Καβάλα. Βέβαια αυτό ήταν αρχηγό εθνική πέδων από τότε.
1: Κάπω ξεχώρισε σε σχέση με εσένα.
0: Όχι, όχι μόνο σε σχέση με εμένα, σε σχέση γενικώ.
1: Με
0: την ηλικία του.
1: Δεν έχω άλλα τα παιδάκια τώρα που έχουμε μεγαλώσει.
0: Λοιπόν, θέλω να πω όχι μόνο με τα άλλα παιδάκια τη Καβάλα, γενικά ξεχώρισε. Ξεχώριζε από τότε. Προπότης λοιπόν της Εθνικής είπε ότι ακριβώς δεν την πατήσαμε από άλλες φορές στις προηγούμενες οργανώσεις που έκανε μια μεγάλη νίκη και μετά δεν είχαμε τη σωστή αντιμετώπιση να διαχειριστούμε συναισθηματικά και σωματικά την κατάσταση. Παρουσιαστήκαμε σοβαροί. Αυτό που είχα πει από πριν, εγώ αν θυμάσαι χθες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, κάναμε αυτό που έπρεπε και τώρα.
1: Δεν θέλω να σε βοηθήσω, αλλά έχω ανατριχιάσει.
0: Λοιπόν, τσουτσούρα ο κύριος Αντίπας. Έχουμε πολλά πράγματα, αγωνιστική δράση.
1: Έχει πράγματα. Εγώ το μόνο που θα πω για το παιχνίδι το βραδινό είναι ότι ναι, ήταν πολύ σημαντικό και κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό και την πορεία του στο Europa League. Μπορεί να μιλάμε για πρεμιέρα, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν ας πούμε κάνεις τους υπολογισμούς.
0: Θεωρείς ότι είναι από αυτό που πρέπει
1: βάζεις,
0: να πάρεις.
1: Ρε παιδί μου, ότι λες ότι πρέπει να πάρω 3 βαθμούς. Ωραία. Τώρα και με την κατάσταση, ξέρεις, η οποία με τις καταστάσεις οι οποίες προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και είναι νέα ομάδα είναι ακόμα πιο σημαντικό και θα μείνει και ακόμα πιο σημαντική η ενίσχυση από τον κόσμο στο γεμάτο Καραϊσκάκη το βράδυ. Και το λέω, ξέρεις, και το πιστεύω ακράδαντα, είναι πολύ κομβικό παιχνίδι το σημερινό με τον Ολυμπιακό και μετά βλέπουμε για τη Λιβαδιά. Εδώ, για να κλείσει η βδομάδα καλά και να υπάρχει ηρεμία στις επόμενες τρεις εβδομάδες της διακοπής. Είναι ένα παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να πω για την Αγγελόνια, την οποία πολλοί κόσμοι δεν ξέρει, αλλά είναι μια ομάδα.
2: Σοβαρή και πειθαρχημένη ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα περίεργη, δηλαδή στο πρωτάθλημα δεν έχει σοβαλία. Επίσης έχει 9 μάτς σερί να χάσει εκτός έδρας στην Ευρώπη. Και εντάξει, υπήρχαν και εύκολοι αντίπαλοι, αλλά έχει πάρει.
2: Ό,τι και να είναι, Ηρακλή. Όταν εκτός έδρας, ακόμα και με αντίπαλο που δεν είναι ισχυρό, δεν χάνεις, κάτι λέει.
1: Έχει πάρει φέτος, ας πούμε, ισοπαλία στη Σκωτία από τη Rangers. Έχει πάρει ισοπαλία από την Alkmaar. Έχει κερδίσει τη Φιωρεντίνα εκτός. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα βάζει στην εξίσωση. Στηρίζεται πολύ στα εξτρέμτης, τα οποία είναι πολύ γρήγοροι παίχτες. Και εκεί κάτι που το είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλ, στη συνέντευξη τύπου, και ότι την έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά. Και θέλει χρόνο, υπομονή και στηρίξη για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη.
2: Το έχετε βρει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ποιο? Με τα μικρά ονόματα, τα Ιμανόλ. Και να σου πω κάτι.
1: Αλγουαθίλ.
2: Είναι εύκολο, στο παθί είναι εύκολο. Αλλά καλά που έγινε έτσι. Οπότε είστε μια χαρά τώρα. Έχετε και το πρώτερο βίο για τον Μάριους. Γιατί αν πεις το επίθετο του Μάριους, άστα να πάνε.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο και θα σου πω γιατί.
2: Το επίθετο. Ναι. Είναι το Αλγουαθίλ δύσκολο και δεν είναι του Μάριους.
1: Ναι, διάβασε το.
2: Περίμενα να το βρω μπροστά μου γιατί δεν το έχω αποστηθήσει.

0: Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή.
1: Μουαντιλματζή. Ξέρει ποιο είναι το μαγικό, για να το πει εύκολα.
0: Το σπάσει δύο λέξεις.
1: Ναι, αλλά εγώ σκέφτεσαι το. Η αρχή του.
0: Ναι.
1: Με ένα μικρό, άμα προσθέσει ένα γράμμα, είναι Μουντιάλ.
0: Μια ένα γράμμα, α πούμε.
1: Μετά το γιώτα, άμα βάλει το αλφα, είναι Μουντιάλ.
0: Οκ. Okay.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι ότι.
1: Σου μένει το ματζί. Οπότε λε, Μουντιλ ματζί.
0: Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλοι όμως στις περιγραφές μου άρεσε το λέτε και μια χαρά. Λοιπόν, εύκολακι.
1: Εγώ δεν κάνω Ελλάδα, ποτέ δεν θα το κάνω για το πρώτο εξάμεινο, ποτέ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Μέχρι το Γενάρη.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν μιλάμε.
1: Αν προχωρήσουμε πρώτα στο Θεός και όλα πάρε καλά, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Πριν όμως από αυτό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε και να πάμε σε ρί με εσάς.
1: Βεβαίως.

0: Τι τώρα ξεκινάει κανονικά η εκπομπή.
1: Αυτό που το έλεγες και πριν δεν είχαμε εκπομπή.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα ανοίγουμε γραμμές, τώρα μπαίνουμε.
1: Μπαίνουμε στο κύριο θέμα.
0: Ναι.
1: Στο κύριο πιάτο, αν προτιμάς. Καλά, είναι ανορεκτικά.
0: Ναι, οκ. Μόνο ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος και το ακούω αυτό που λέει. Ότι μήπως μου λες είναι πιο σημαντικό το μάτς με το Λεβαδιακό, γιατί ένα χείλε σήμερα έχεις λέει παιχνίδια να ρεφάρεις, ενώ όχι την Κυριακή με το Λεβαδιακό μείνεις αρκετά πίσω. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος που την ακούω. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι τα παιχνίδια στο Europa League είναι συγκεκριμένα, είναι 8. Το πρωτάθλημα έχει πολλά ντέρμπι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια που ακόμα και να στραβώσει την Κυριακή. Θα μπορείς, ας πούμε, να κάνει μια αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει το συμπληθυντικό, μου βγαίνει. Μερικά πράγματα δεν κόβονται. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλησπέρα στον πρώτο.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Είμαστε μια χαρά.
2: Παναγιώτης, φίλαθλος της ΑΕΚ. Δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι φίλαθλος. Δεν είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος, έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ, είπες μια ωραία παρατήρηση τώρα γι' αυτό ότι το ευρωπαϊκά είναι καθορισμένα.
0: Είναι συγκεκριμένος αριθμός.
2: Ναι, το πρωτάθλημα μπορείς να ρεφάρεις. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε και έκανε ένα θαύμα στην ουσία μέχρι φέτος. Ξεκίνησε με ένα πλάνο το οποίο βγήκε. Ένα πλάνο που είχε ένα στόχο πρώτα στην Ευρώπη, το οποίο βγήκε, η ομάδα συνέχεια ανέβαινε, μετά πήγε στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε κάνει κάποια πράγματα, κάποιες γκέλες, όχι πάρα πολύ σημαντικές, οι συνεχόμενες, δεν έκανε συνεχόμενες γκέλες, νομίζω, η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Η ΑΕΚ πέρυσι έχει ένα μεγάλο, μεγάλο σύνολο. Εκτός από την εικόνα και η ΑΕΚ μετά το ντέρμπι στην κανονική περίοδο, στο Καρασκάκι και την ήττα με 2-0, αυτή είναι η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Δεν έχανε. Πολύ σημαντικό το να μην χάνεις. Ακόμα και μια γκέλα όπως είπατε. Δηλαδή στο Βόλο που ήρθε 2-2. Ισοφάρισε όμως το τέλος που δίνει η ψυχολογία.
2: Απλώς αυτό που θέλω να πω, Ηρακλή μου, είναι ότι σε σχέση με φέτος δεν υπάρχει το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, το πλάνο της ομάδας, οι ημερομηνίες, να αρχίσουν οι προπονήσεις κτλ. Δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα, για να μην πω τελείως διαφορετική αποτελεσματικότητα. Πρώτη πίσω παιχνίδι το χάνεις. Ίσως θα ήταν ο στόχος η Ευρώπη στην οποία πέρασε. Αλλά βλέπουμε δύο συνεχόμενες γκέλες στο πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια, πόγκο δεν τα πάρεις. Δηλαδή πώς πάει για πρωτάθλημα. Και βλέπεις, όχι μόνο επειδή στραβώσανε, επειδή βλέπεις την εικόνα της ομάδας.
0: Και Παναγιώτη, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ στην πορεία. Αυτό που...
2: Δεν διαφωνώ, μέχρι τώρα μιλάμε.
0: Ναι, ναι, αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση μετά τα ευρωπαϊκéqu παιχνίδια. Δηλαδή, οι ομάδες συνήθως χάνουν
2: βαθμούς. Και ειδικά σε επίπεδο Champions League. Ξέρω τι λες. Απλώς λέω ότι είναι και ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας. Η περσινή επιτυχία επαναπάβει, χάνεις ένα κίνητρο ότι ξεκινάς με προσπάθεια μόνο και ό,τι γίνει, αλλά τελικά πετυχαίνεις. Όταν ξεκινάει η προσπάθεια σοβαρή, που ήταν απίστευτη προσπάθεια πέρσι του Νικολής, πραγματικά ήταν, έλεγε παίχτε, πίστη, πάθος, επιμονή και βλέπουμε. Και πέτυχε. Φέτος αυτό δεν το είχε. Ίσως γιατί υπήρχε το ότι παραπάνω ότι πήραμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά.
0: Εντάξει, είναι νωρίς όμως ακόμα.
2: Μέχρι τώρα. Απλώς εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι και εδώ, ας πούμε, είναι για μένα το πρώτο μεγάλο σημείο του Νικολίτς, γιατί ούτε αστήθηκε καλά ομάδα στον Όφη, ούτε ήταν έγκαιρα προετοιμασμένη. Επίσης αυτή η εικόνα στην Κηφισιά, ό,τι και να είναι ο προπονητής, μπορεί να τους πει ότι παιδιά τελείωσε αυτό, πάμε, συνεχίζεται και στον Αστέρα και με λάθη μέσα στον αγώνα του Νικολίτς για πρώτη φορά. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η ΑΕΚ. Πρέπει να το δει γιατί πραγματικά εμείς κρίνουμε όχι από τα αποτελέσματα, αλλά από τη γενική πορεία της ομάδας.
0: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να βγάλουμε και τον άλλο ακρατή μέχρι τις και μισή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλώς το να.
0: Καλά.
3: Ο Γιώργος από τον Περιστέρη, καλά είστε?
0: Γεια σας, Γιώργη.
3: Να πω για τον Παναθηναϊκό καταρχήν κάτι, γιατί πρόλαβα και χθες, ότι ο Νίστρου κάνει ένα μικρό παράληψη, λάθος. Παναθηναϊκός, γι' αυτό επειδή είμαι. Δεν αλλάζει τερματοφύλακα εύκολα. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί αν κάποια στιγμή ο Πένια κάτι χτυπήσει ή οτιδήποτε, δεν έχουμε έτοιμο. Έχουμε καλό τερματοφύλακα, δεν θα τον έχουμε όμω.
0: Λέτε επειδή δεν θα παίξει σήμερα, λογικά.
3: Κολλάει με τον τερματοφύλακα, δεν ξέρω.
1: Μα οι περισσότεροι όμω έχουν σταθερό τερματοφύλακα βασικό και μόνο είτε στα κύπελα είτε αν κάτι προκύψει.
3: Ναι, παιδί μου, αλλά είτε στην επαφία εκτύπησε.
0: Και με την νίκη Βόλου έπαιξε ο Πένια. Γιατί το ακούγα από το λίγο Διονύσο
3: πριν. Με το 300 είδε στην επαφία εκτύπησε μετά από ξαφνικά τον Πινιόλ. Εντάξει, ήταν καλό ο Πινιόλ, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος, δεν είχε μπει, δηλαδή συμβαίνουν αυτά, πρέπει να είναι έτοιμος.
1: Πάντως, εάν δεν συνηθίζει να γίνεται ρωτέσον, ειδικά εάν ο τερματοφύλακας πηγαίνει καλά, δεν τον βγάζει. Μόνο σε άλλη διοργάνωση, στο κύπελο και τα λοιπά, θεωρείς ότι μιλάει στις διοργάνωσεις.
0: Μα εκεί γίνεται η κουβέντα, γιατί με την
3: νίκη
1: Βόρου... Σήμερα νομίζω θα δούμε.
3: Όχι, είπε ο Δεσίλας πριν στο ρεπορτάζ του Καρπεντόπουλου ότι μάλλον θα ξεκινήσει πάλι ο Πένια. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό. Δεν είναι λάθος, είναι όμως ένα κόλλημα του Νίστρου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός μας θα κερδίσει. Είναι ώρα να κάνει μια καλό παιχνίδι, να τον πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ίσως κερδίσει και το ημίχρονο Ολυμπιακό σήμερα. Θα παίξει καλά, πιστεύω σήμερα. Δεν έχει την προοπτική να είναι. Αλλά βλέπω ότι δηλαδή. Μπορεί να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, είναι και στο Καραϊσκάκη. Είχε έρθει από ήττα και δεν θέλει να ξανασεναχωρήσει τον κόσμο. Πιστεύω θα κερδίσει. Καλό παίξιμο είναι το Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Μετά την ήττα του Ατρομήτου από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, το 1-1 νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή με 2-35 που δίνει. Άσο τον Ολυμπιακό. Τώρα του Παναθηναϊκού το φοβάμαι εγώ, γιατί έχει αλλάξει πολλούς παίχτες. Όσο και καλός να είναι, μπορεί να γίνει έκπληξη. Κύπελο είναι και η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Σταυράκο, επειδή δεν πρόλαβα να σου πω κάτι προχθές. Έχω παίξει Αστέρα ΑΕΚ γκολ.
1: Ναι.
3: Γιατί ο Αστέρας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα είχε χάσει με 0 γκολ στην έδρα του. Δεν είχε βάλει γκολ με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή. Είχε χάσει 0-1-0-2. Το παίζω γκολ. Παίζω τον Πάο Κάρι άντερ του 2,5 μου κάθεται. Παίζω τον Παναθηναϊκό. Είμαι ανάμεσα στο σκορ 2-0-3-0 και τον παίζω 3-0 και μου έρχεται στο 90. Και ποιο χάνω ρε Σάβρο. United City 1-1.
1: Εγώ το έχω πει διπλό, δεν μ' άκουγες, οι άλλοι λέγανε για...
3: 1-1 και με 10 η City.
1: Εάν άκουγες Γιώργο και ο Ηρακλής και ο Διονύσης λέγανε ότι δεν βλέπω τι να κερδίσουν, εγώ είχα πει διπλό, τι να σε κάνω. Εγώ χαζάλαμα που το παίζω έξυπνος, αλλά τέλος πάντων.
3: Είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι πριν...
1: Πες για να κλείσουμε, ναι.
3: Να πω για σένα ότι σε χαίρομαι γιατί έχεις πολύ χιούμορ σαν άνθρωπος, ενώ το καλό χιούμορ σαν άνθρωπος, δηλαδή τα παίρνεις τα πράγματα πολύ ελαφριά και μπράβο σου. Και για τον Ηρακλή, το Διονύση δεν είναι τώρα εκεί, για τον Ηρακλή γιατί είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πολύ εξηγεί, πολύ σωστά, πολύ υπομονή και τον συγχαίρω για αυτό.
1: Εγώ
3: δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι είναι άνθρωπος που μιλάει ωραία, έχει διάλογο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κανονικά τώρα έπρεπε να σου βάλω αυτό το challenge να το πεις εσύ.
0: Δεν κάνω challenge, αδερφέ.
1: Αλλά...
0: Δεν είμαι τυχαίος.
1: Αλλά, κάτσε ρε φίλε, να μιλάς με τις δουλειές. Θα το κάνω εγώ τώρα, αλλά μέσα στη χρονιά θα χρειαστεί ή θα επιθυμήσουμε εμείς, ρε παιδί μου, να ακούσουμε σένα σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πέραν πλάκας τώρα, ακούστε οι ακροάτες, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το Digital Theater στο Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic Immersive Voyage είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκιάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, την λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία, τη σύγκρουση, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, βίντεο, animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic, Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Goodie.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Big Win Sport FM 94,6.
3: Τώρα μισό ωράκι.
2: Έτσι.
3: Πότε θα κάνουμε σύνδεση?
2: Θα κάνουμε σύνδεση.
3: Ιστορική στιγμή για μένα.
2: Θα την κάνεις εσύ την πρώτη.
3: Ναι, πού πάμε?
2: Θα δώσεις εκεί το μικρόφωνο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στον Γιάννη Ζάτα να μας πει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία ανδεκάδες και τα λοιπά, από τον Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτρο και τα λοιπά. Θα τα πούμε όμως στην πορεία.
3: Ναι, ναι, πάμε στους φίλους.
2: Να δώσουμε φίλους, γιατί θα έχουμε σήμερα λίγο
3: ναι, ναι.
2: Γραμμούλες. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Γεια σου Σταύρο, γεια σου Ηρακλή.
3: Γεια σου.
4: Για τον Ηρακλή μας κάποια τηλέφωνο,
3: όνομα,
4: Σταύρο μου.
3: Όνομα, φίλε.
4: Μισό λεπτό. Χρόνια πολλά για προχθές.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
4: 30 μέρες.
2: 40, μην κόβεις μέρες.
4: 40
3: μέρες πέρας φίλε.
4: Ηρακλή μου, Σταύρος Μαρούση που είχαμε μιλήσει.
3: Μπράβο.
4: Σου πούτε κάποια στιγμή που έπαιζα βράδυ με τον γιο μου, πιο παλιά μου είχες πει για τα στέβια, τα γλυκά εδώ στη γειτονιά μας.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό σου ζήτησα το όνομα, γιατί η φωνή ήταν γνωστή.
4: Να σε καλά. Δεν παίρνω πολύ συχνά. Βέβαια, τώρα που είσαμε μεσημέρι θα μιλάμε πιο συχνά. Λοιπόν, Σταύρο μου, για πες μου λίγο στο κύπελλο Αγγλίας, με ποιον κληρωθήκατε?
2: Δεν ξέρω, εσύ αναφέρεις προφανώς το Carabao Cup.
4: Ναι.
2: Οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται με link κάποια Carabao.
3: Απλά ο στόχος της τότε ήταν να βάλει ένα γκολ.
2: Όχι, συγγνώμη, στο Carabao έχουμε βάλει 5. Στο πρωτάθλημα δεν έχουμε βάλει.
3: Α, νομίζω.
2: Το έδειξε το μάτς. Είμαστε καλοί χθες. Παραδόξως είμαστε καλοί χθες.
3: Δεν έχω εικόνα.
2: Χάσαμε 3-4 άχαστα κτλ. Θέλω να πω ότι ήταν ωραίο, μα το παίξαμε κανονικά. Και έβαλα και μια κολάρα στο Βοσλάι, φίλε, στο 3-1-90. Αδιανόητη.
3: Αδιανόητο.
2: Έξω από την περιοχή κοντρολάρι και κάνα κουτουπιέ με εξωτερικό φάσο και έτσι πραγματικά χρακ.
3: Ωραία.
2: Ναι, δεν φαντάζομαι τώρα. Μιλάμε για κολάρα και στο λέω εγώ που με πόνεσε. Έλα, Σταύρο, που συγγνώμη.
4: Λοιπόν.
2: Α, Σταύρο, είπαμε. Χρόνια πολλά και εσένα.
4: Να σε καλά, μα.
3: Βεβαίω. 40 μέρε.
4: Να σε καλά. Σωστά πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να βάλει στα πράγματα λίγο γιατί έχω λίγο μπερδευτεί.
3: Έλα.
4: Έχουμε το Γιάννη Τσουκ για Σεντερφόρ, σωστά.
3: Σωστά.
4: Ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στην Ευρωπαϊκή
3: Λίστα.
4: Πήρε
3: τη θέση του Ελικαμπή.
4: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο καινούργιος λοιπόν, που έχει έρθει λοιπόν θα πέσει λοιπόν Ελλάδα.
3: Μόνο Ελλάδα. Αν όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός περάσει την επόμενη φάση του Europa League, δηλαδή της League Phase, τότε είναι που θα αλλάξει η λίστα, θα έχει τρεις αλλαγές να κάνει, μπορεί να μπει ο Μάριος.
4: Ναι. Συστήματα με δύο επιθετικούς, δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα δούμε και με τους δύο μαζί?
3: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω γιατί πρώτον είναι ένας προπονητής τον οποίο θέλουμε και εμείς να το μάθουμε όλο αυτό το διάστημα στα πρώτα του παιχνίδια να δούμε πώς αντιδρά, ξέρεις τι συστήματα χρησιμοποιεί, αν θα βάλει δύο επιθετικούς. Δεν μπορώ να σου το πω. Η απόκτηση που έγινε για τον Μάριο, για τον παίχτη από τη Samsung Sport, έχει γίνει αφενός για να υπάρχει μια επιπλέον λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει για τη θέση του center for είναι ο Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να παίξει και ο Γκονζάλης, τον οποίο όπως τον έχω δει, νομίζω ότι βολεύεται περισσότερο στο να είναι περιφερειακός επιθετικός.
4: Δηλαδή,
3: να μπορεί να μπαίνει στις φάσεις, να έχει ξέρεις αυτή την ελευθερία. Και είναι και τρίτος είναι ο Κλέιτον, ο οποίος μπορεί να έχει αποκτηθεί από πέρυσι το χειμώνα, τον Ιανουάριο, αλλά κακά τα ψέματα δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει
4: ήταν ελεύθερο. Για να φύγει, δεν ήταν για να φύγει.
3: Ήταν. Οπότε πήρε
4: και ο Ταρέμι πότε έφυγε εσύ, Ηρακλή, δηλαδή
3: έχεις μείνει πίσω εσύ. Ο Ταρέμι έφυγε μετά τη. Πείτε, ήρθε στην προετοιμασία, έκανε προετοιμασία και ενημερώθηκε όταν δήλωσε τη λίστα ο Μεντιλίμπερ για το παιχνίδι με την Νέιμίγκεν.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε ήρθε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι έτοιμος, δηλαδή ήταν σε ομάδα, δηλαδή έπαιζε, να ενσωματωθεί, να έχει μια επιπλέον λύση ο Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με το. Για το ελληνικό πρωτάθλημα αρχής γενομένης μπορεί και την Κυριακή στη Λιβαδιά, δεν το ξέρω. Και επίσης είναι και ένα άλλο θέμα ότι ο Γιάρεμτσουκ, ναι μεν ήταν στην ομάδα, αλλά επίσης υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο περίμενε την πρόταση από τη Λιόν και έχει να παίξει, ας μου πει και αλλαγή στο μάτς με τον Όφη και στο κύπελο με τον Βόλο, ουσιαστικά να παίξει από τα φιλικά. Δηλαδή θέλει και το χρόνο λίγο να βρει ένα αριθμό.
2: Ωραία.
3: Έγινε, αγορίνα μου.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο. Διονύση από τον δρόμο. Όχι, δεν είναι στον δρόμο.
4: Είναι στον δρόμο, τι
2: κάνετε. Είσαι στον δρόμο. Ξεκίνησε κιόλα.
3: Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να ξέρουμε και ποιο είναι.
2: Όχι, αυτό είπα.
4: Πάω στα γρήγορα για. Μετά σε μια οικογενειακή αυτή και στα 10 λεπτά πάω προ τον
2: κύκλο. Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάτε. Πριν μα πει τώρα τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Εάν θα μεταβεί στο γήπεδο με την ίδια αμφίεση που είχε και το πρωί.
4: Όχι.
2: Είμαι σίγουρος, εγώ.
3: Απογοήτευση.
4: Μπορεί ο Ηράκλειο να τα υποστηρίξει.
2: Γιατί ο Ηράκλειο έλεγε ότι έτσι θα πα. Αφού τα βάλει το πρωί, θα πάει με τη μία σερή.
4: Αυτά. Δεν μπορεί. Είναι εντάξει, ο καθένα ότι μπορεί.
2: Χωρί να το έχω δει, έτσι όπω μου το έχουν περιγράψει, είναι λίγο μου θυμίζει κάτι μεγάλη ηλικία παππούλιδε, οι οποίοι φορούν κάτι πρόχειρο από κάτω στο σπίτι.
3: Όχι, δεν είναι
2: περίμενο.
3: Είναι μοδότη.
2: Άλλο το ξέρω, άλλο θέλω να πω. Και από πάνω βάζουν ένα πουκάμισο τσάτρα πάντα για να πάνε να πετάξουν τα σκουπίδια.
3: Όχι, όχι, ήταν προσεγμένο όλο το. Δηλαδή πιστεύω.
2: Συγγνώμη,

0: την ιδέα να ήσουν ρεπόρτερ σε ομάδα του NBA και να έλεγες ότι φοράνε οι παίχτες και θα πάγεις και στην δάσκαλες με γούνα.
1: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Έκτοτε μπορεί να είναι πιο ανάλαφρη, πιο αυτό, ή το πρωί στο YouTube πιο ανάλαφρη, να συνάγει ένα αυτό. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
0: Έχουμε και κοντινό.
2: Εμείς είμαστε μια χαρά, εσύ πες μου τώρα και τι περιμένεις να δεις απόψε, τι δεκάδα αν έχουμε.
1: Καλά, είναι περίεργο αυτό το μπλουζάκι μια και το έχουμε πάει συλληπτικά του Μίστρου.
2: Παρόμοια είναι, ίδιες αποχρώσεις πάλι νομίζω, ναι. Συγγνώμη, φαντάζεσαι να σκάσει με τέτοιο παντελόν ο Μίστρου σήμερα. Δεν έχω δείξει το παντελόν σου ακόμα σου λέω, αλλά φαντάζεσαι. Να δω τι θα πει εδώ να κλείσει.
0: Όχι, εμένα μου κάνει τίποτα.
1: Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει.
0: Που είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι στη, στο λέω,
0: είναι στη μόδα τώρα.
2: Είναι φαρδιά η γραμμή δηλαδή.
1: Τώρα είναι oversize.
0: Κοιτάξτε τώρα το ότι ο Δεσίλες αγοράζει το Marie Claire τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι και τα έχει μάθει.
1: Δεν λέω Marie Claire. Δεν λέω Marie Claire. Απλά να ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι να ξέρω τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και ο Ρακλής είμαστε σε αυτά ένα απλό παντελόνι και ένα μπλουζάκι απλά να μας μπαίνει.
0: Εγώ τα πέρασα αυτά τα σταδία.
1: Δεν το φοράει γιατί δεν έχει να βάλει πιο.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, είναι το στυλ.
2: Πάπα, το είδα τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι τζιν που φοράς.
1: Ναι, τζιν. Απλά είναι η γραμμή διαφορετική.
0: Και το έχει ψωνίσει και μόνος του. Αυτό είναι το ανησυχητικό, να ξέρεις.
2: δεν θα αποπείσαι τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Στο λέω γιατί ρώτησα, γιατί αυτά δεν γίνεται.
2: Κοιτάξτε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, νομίζω για μένα, δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω.
0: Ναι.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Το αναγνωρίζω.
1: Πρέπει να είμαστε, να έχουμε αυτογνωσία.
2: Ο καθένας, ναι. Δεν ξέρω και κατά πόσο βλέποντας κάποιος στον δρόμο θα έλεγα. Στην πένα ο τύπος, δεν ξέρω αν θα το έλεγα.
1: Όχι, μα δεν είναι στην πένα, ένα απλό παντελόνι. Τέλος πάντων, θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, θα λέμε για τα παντελόνια και για τα. Θα κάνετε τα δικά σας, τα έτσι και τι
2: απαντήσετε. Όχι, πάμε να πούμε τα δικά σας. Ο νηστικός, ο Αγιάννης ο νηστικός.
1: Ναι, εννοώ, είστε πιο.
2: Μερακλείδε.
1: Λέω παράδειγμα, είστε χθες συνάδελφος μετά την εκπομπή.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, υπάρχει εκπομπή από όταν γύρισατε μεσημέρι που να μην έχετε μιλήσει για φαγητό.
2: Όλες. Εκτός αυτού.
1: Όλες έχουμε πει okay. Κάτι έχουμε πει.
2: Να πω κάτι. Και εκτός αυτού είναι και ώρα, είναι και ώρα τέτοια ρε φίλε. Με συναμαγιανό φαγητού.
0: Καλά, πάντα υπάρχει ώρα για φαγητού.
2: Καλά, πόσο είναι. Μάλλον. Λοιπόν, ώρα πάμε στο
0: δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Μόνο χθες που είχε στείλει ο Σπύρος ο Σεφτη.
0: Χαίρομαι πολύ που λέγε. Και το βέβαια.
1: Και λέμε. Και μου λέμε τα δικά μας. Τα δικά σας περισσότερο λέω και εγώ.
2: Και εμάς τώρα για το παντελόνι σου μας λένε. Αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ένα μάτ κυπέλου. Το σημείο, ας πούμε, το σημαντικό είναι ότι γίνεται τηλεοφόρο και ο κόσμος θα επιστρέψει στο Απόστολο Νικολαίδη. Το κακό είναι ότι είναι νωρίς, αν ήταν πιο αργά θεωρώ θα έχει περισσότερο κόσμο. Άχι και τώρα δεν ξέρω, 8, 10, 7, θα το δούμε. Τα δύο πέταλα που έχουν φύγει από το πτέρο ή τα περισσότερα στα δύο πέταλα και μένουν οι κεντρικές. Είναι 6 παρατέρα το παιχνίδι και φυσικά Παναθηναϊκός για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο, θέλει να κάνει το 2-2 στο κύπελο και να συνεχίσει την κυφόρα. Ο Νίστρου, με τον Νίστρου, ο Παναθηναϊκός έχει 11 παιχνίδια σερία ύπτος. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ, όχι τον νοιάζει αυτό τον Νίστρου. Τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά, εμείς τα αναφέρουμε για τον κόσμο φυσικά. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ Κυράστα. Ο Κυράστα, ο Παναθηναϊκός με τον Κυράστα, έχει 13 σερί μάτς τα ύπτος. Αν έχει άλλα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός τώρα, το κυπέλλου δεσμευμένο και μετά με την Καλαμάτα το καταφέρει, ιστοπαρίζει το ρεκόρ. Τώρα θα έχει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Θα ειστερωτήσουν, θα πάει και νωρίτερα, θα δούμε στη μέρη. Θα δούμε σίγουρα τον Σαλάχ Εντίν, θα αγωνίζει το βασικό στο αριστερό άκρο, τον Τζάπρα δεξιά. Θα δούμε τον Ντούρι, Άτρι, ίστος Μπινιάρη, γιατί πρέπει να έχει και δύο παίκτες γεννημένους από το. Και μετά, στο 90 λεπτό. Θα δούμε Πελίστρες, θεωρώ. Θα δούμε Γιάνγκουσιτς. Θα έχει αρκετές αλλαγές. Το βασικό σχήμα και είναι λογικό. Είναι μάτς κυπέλλου. Είναι 7ο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ένα τριήμερο που δίνει. Και θα έχει 8ο Κυριακή με την Καλαμάτα. Οπότε πρέπει να γίνονται αλλαγές. Είναι ευκαιρία τώρα στο κύπελλο. Και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Άλλο μάτς αυτό. Θεωρώ θα είναι σχέση με το μάτι του δαθλήματος με τη Χριστιά. Άλλες συνθήκες, άλλη κατάσταση τελείως. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο και στο πόσο Παναθηναϊκός θα.
2: Για τερματοφύλακα που γίνεται εδώ μια κουβεντούλα.
1: Θεωρώ πένια. Εκτίμηση είναι, γιατί ξέρει η Σταύρο, έχει κάνει μόλις μια προπόνηση. Δηλαδή δύο, αλλά η μία ήταν από θεραπεία μετά το μάτι. Οπότε μόνο εκτιμήσει μπορούμε να κάνουμε, ειδικά στο δερματοφύλακα που οι δερματοφύλακες κάνουν και δικό
2: του τρόπο και
1: τα λοιπά. Απλά... Θεωρώ παινιά να σας πω γιατί το λέω. Γιατί αν μπορούμε να τον μάθουμε, τον προπονητή που τώρα τον μαθαίνουμε κι εμείς, το προηγούμενο μάτι κυπέλου είχε βάλει πάλι τον παινιά. Μου δείχνει αυτό ότι δύσκολα κάνει το τέσσερα στο κολλή κυπέλου.
2: Ακόμα και το κύπελο.
1: Την πρώην ομάδα. Ναι. Άντε να σου πω. Αν το αλλάξει θα το δούμε. Η εκτίμησή μου είναι παινιά.
2: Ωραία. Λοιπόν, απλά να σου διαβάσω ένα μήνυμα από Άνω Γλυφάδα του Δημήτρη που λέει μήπως ονομάσουμε την εκπομπή Μόδα Μεσημέρι.
1: Σωστό.
2: Α, σωστό λες.
1: Ωραίο.
2: Όταν μιλάμε για μπιστεκά και για μοσχαράκια, μας εγκαλείς. Άμα είναι να μιλήσουμε για μόδα, είναι μια χαρά.
1: Όχι, ρε. Θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαι για τίποτα.
2: Με στάσχετη, δηλαδή. Οι δύο σωστέ με στάσχετη.
0: Θα βγει τον Ιξοπούτελ.
1: Δεν μπορεί, το λέει τρολάριο. Δεν το λέει σοβαρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν το λέω εγώ αυτό. Τρολάρι.
2: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε αφήσουμε να πας τη δουλειά σου και μετά να σε απολαύσουμε στο γήπεδο. Μια μην με κοιτάς εσύ.
0: Τώρα απολαύσεις το δεσίλ. Γιατί θα παίξει εξτρέμ.
2: Δεν είναι μια απορία να δεις τη.
1: Θα με βάλει εξαριστερά.
0: Την. Όχι, όχι, θα είναι πολύ κλασικός.
2: Δεν είσαι κλασικός, δεν είναι παθολογικά.
0: Κλασικό τη.
1: Ναι,
2: ναι. Αυτά. Οκ. Κλείνει. Άρον, άρον. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: το Lastoflex εστί από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Πάμε σε γράμμουλες.
1: Ένα λεπτό πριν, γιατί το έχουν στείλει αυτό δύο φίλοι και δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος. Τώρα το γράφει, υπογράφει όσα έχει αφήσει το όνομά του Αλέξης από τον Πειραιά. Έστειλα μήνυμα, φίλε μου, δεν το ξέρω αυτό αν δουλεύει τον COVID, ότι υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια που μου γράφετε. Δεν το ξέρω, έστειλα μήνυμα.
0: Θα το ψάξουμε, θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσουμε και εμείς μετά με τη σειρά μας. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός από Ημιτό.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Επειδή λόγω δουλειάς ακούω τις εκπομπές, τις χρεσινές, παίρνω σχετικά με τον φίλο από το Μάντι που είχε τα θέματα με το σχολείο. Επειδή εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στον νομό Ηλίας, είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Για κάποια χρόνια έβαζε ταξί, δεν θυμάμαι ποιος. Θέλω να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Εγώ θα πάρω πίσω στην πατρίδα και θα μάθω. Στη γραμματεία ζητάω το κύριο Χοντροφίνη και με συμβαίνουμε εσάς πώς ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, θα αφήσω τα στοιχεία σας να σε καλέσω εγώ κάποια στιγμή αν είμαι στο στούντιο.
2: Ωραία, εντάξει, θα τα αφήσω. Και μετά από κάποια χρόνια, μέχρι και τώρα, έχουν βάλει ένα μίνι μπάς που κάνει μια διαδρομή κάπου 10 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν βρεθεί από τον κύριο κάποια λύση. Απλά πήρα γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Γενικά, αυτός μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι. Παράδειγμα, η περιφέρεια λέει, έχει θεσμική και οικονομική ευθύνη, λέει ένας άλλος, για τη διοργάνωση δρομολογιών. Μετά από εισήγηση του Δήμου, του αρμόδιου αντιδήμαρχου, προφανώς της παιδείας ή οτιδήποτε. Γενικότερα, υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τώρα, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας, μπορεί και κατά τόπους να αναλαμβάνει είτε η περιφέρεια, είτε ο Δήμος, είτε δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, καλή
1: συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε από το όμορφο Μαϊάμι.
0: Αυτά είναι.
1: Τι το πάμε.
3: Το ταυτόχρονα.
0: Ναι.
3: Ταυτόχρονα.
0: Και αυθόρμητη η αντίδρασή μας.
1: Όχι, και το Μαϊάμι ήταν όταν ιδρύθηκε η ομάδα μπάσκετ. Ήταν τότε που είχα αρχίσει εγώ και σχολείο με το NBA και ήμουν μαζί τους και συμπαθούσα.
0: Είναι όντως συμπαθητική ομάδα. Ανέκαθεν.
1: Με Hardaway.
0: Ανέκαθεν.
1: Και μετά
3: τώρα είναι και ο Γιάννης.
1: Ναι, τώρα
0: φαντάζομαι,
1: θα πηγαίνετε.
0: Φαντάζομαι τι γίνεται εκεί.
1: Τώρα δέσατε.
3: Δέσαμε. Ναι. Με λένε Θανάση.
0: Γεια σας.
3: Ολυμπιακός. Καλή αρχή στην εκπομπή σας καταρχήν.
0: Να είστε καλά.
3: Για τον Ολυμπιακό σήμερα τα βλέπω λίγο ζόρικα τα πράγματα. Να λέω την αλήθεια μου.
1: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα το παιχνίδι αυτό. Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα.
3: Δεν έχεις εξτρέμ. Έχεις μόνο τον Ζέλσον και θα βάλει και τον Ζώτα απ' την άλλη ή θα αρχίσουμε...
1: Ο Ζώτα είναι εξτρέμ. Αυτό που η σκέψη που υπάρχει είναι ότι θα είναι ο Γιάρα ψυξυγκορυφή και στηρίγματα δηλαδή εξτρέμ θα είναι ο Ζέλσον και ο Ζώτα. Γιατί ο Ζέλσον, ας πούμε, με το που μπήκε με τον Όφη αυτό τα 15 λεπτά από τις καθυστερήσεις, έκανε πράγματα.
3: Σίγουρα, αλλά ο Ζώτα όμως δεν σου αποδίδει καλύτερα σαν κρυφοδεκά.
1: Σαν έναν ελεύθερο. Με την εικόνα που έχουμε από το παιχνίδι με τον Όφη, αυτή την εικόνα, με τον νέο προπονητή που ξεκίνησε με Ζώτα και Φορτούνη, είχαν έναν ελεύθερο ρόλο. Όταν θεωρητικά τα εξτρέμ να πηγαίνουν να γίνονται στηρίγματα στο Σεντεφόρ, στον Γκονζάλες που ήταν στο μάτς με τον Όφη, για να μπορούν να σουτάρουν, να μπορούν να συνεργαστούν κοντά στην περιοχή. Θα το δούμε και σήμερα το πώς θα λειτουργήσει και με τον νέο προπονητή θέλουμε και χρόνο, ξέρεις, για να δούμε τι ακριβώς θέλει να πετύχει.
3: Απολύτως. Οι ίδιοι άνθρωποι που φωνάζανε στο γήπεδο με τη Λιπάρ και τα λοιπά και τα λοιπά είναι οι ίδιοι που ζητούσαν να απομακρυνθεί με τη Λιπάρ ότι έφτασε τα βάνη.
1: Ποτέ δεν το ξέρετε αυτό, δηλαδή αν ήταν ο ίδιος που μπορεί να έχει την ίδια άποψη ή να άλλαξε άποψη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να ισχύει σε κάποιους. Μπορεί σε κάποιους άλλους να μην ισχύει. Δεν είναι θέμα και δεν είναι.
3: Σεβαστό. Έχω μία απορία.
1: Ναι.
3: Και θέλω τη γνώμη σας αυτό.
1: Βεβαίως.
3: Όταν, είχε, όταν είχαν κάνει το meeting ο κύριος Μαρινάκη με τον κύριο Μετυλίκο,
1: ναι.
3: Το τελευταίο το... που είχαν πει ότι τα βρήκανε.
1: Ότι το ότι εδώ συνεχίζονται κανονικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Μήπως τελικά σε αυτό το meeting είπαν οι δύο άνθρωποι του, είπε ο κύριος Μετυλίκο ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω, δεν μπορώ παραπάνω, βρες ένα άλλο προπονητή μέχρι... Να βρει τον άλλο προπονητή, θα καθίσω εγώ στο πάγκο, δεν θα μάθει ποτέ κανένα τίποτα.
1: Όχι, δεν είχε, δεν είχε κυκλοφορήσει. Δεν είχε κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο και μάλιστα είναι και πολύ δύσκολο το να βγουν πράγματα από αυτό το ραντεβού και δεν έχουν διαβάσει και οι φίλοι του Ολυμπιακού κάπου για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν 4 άτομα μέσα. Για να καταλάβετε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ κλειστή συνάντηση. Δεν είναι, δηλαδή θα πρέπει να δώσει μια συνέντευξη με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή περισσότερα πράγματα. Είναι πολύ, έχουν βγει λίγα πράγματα.
3: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως τα γεγονότα πώς έχουν. Πόσο γρήγορα ήρθε ο επόμενος, ο Ιμανόλ, ήρθε κατευθείαν μέσω Κορδόν. Ήρθε ο Κορδόν, ήρθε ο Ιμανόλ, κατευθείαν μια χαρά ο... Ο Μεντελίμπαρ, για σας θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, ίσως και
1: από το ραντεβού που είχε γίνει μέχρι το παιχνίδι μετά το Βόλο, γιατί ήταν την επομένη από το μάτς Κυπέλλου με το Βόλο, στο οποίο απομακρύνθηκε ο Μεντιλίμπαρ, είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα, δεν λέω μεγάλο διάστημα, αλλά είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα. Σε αυτό το διάστημα υπήρχαν και διαφωνίες όσον αφορά και τη λίστα. Αυτά. Γι' αυτό μπορώ να σας πω εγώ τώρα, για να σας κάνω λίγο σοφότερο, αλλά είναι και γνωστά. Αλλά από το ραντεβού δεν μπορούν να βγουν πολλά πράγματα που έκαναν οι δύο άντρες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και έχουμε μαζί μας...
0: Σωστή Ταμπάκο.
1: Πώς και έχουμε Ταμπάκο.
0: Θα μάθεις τώρα.
4: Γεια σας κύριε, τι γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
4: Μετά από 8 ημέρες επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης με την Ντόρτμουντ ο Καρέτσας. Είχε ξεκίνησει ατομικό στις αρχές εβδομάδας. Είναι υγιέστατος, έκανε τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, δεν βρέθηκε το παραμικρό παθολογικά και σήμερα τεντάχθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, την Borussia Dortmund, και προπονήθηκε σε full ρυθμούς. Αυτό σήμερα θα είναι διαθέσιμος και για τα μάτς της εθνικής ομάδας, αν συγκλήσει του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι δεν ήταν στο τελευταίο μάτς της Dortmund με την Hoffenheim. Θα δούμε τώρα, έχει Σάββατο παιχνίδι η Dortmund εκτός έδρας με την Stuttgart, θα φανεί τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο μεθαύριο. Να δούμε περισσότερα πράγματα, αλλά το ότι μπήκε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε είναι
0: βασικό.
4: Είναι βασικό και είναι μια χαρά στην υγεία του ο 19χρονος διεθνής.
0: Ωραία. Να λοιπόν, θετική είδηση. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Να κάνουμε σύνδεση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Έλα, μάθε.
1: Δύο πραγματάκια, ναι. Πριν πάμε στο, στο παιχνίδι. Για το φίλο που με ρώτησε για το πρόβλημα που υπάρχει με τον Gov, η ενημέρωση έχουν ξαναδοκιμάσει σε μία ώρα. Ότι αυτό προφανώς θα ισχύει, οπότε κάτι περιμένουν. Οπότε σε μία ώρα να κάνεις, να δοκιμάσεις ξανά για το εισιτήριο και να το κατεβάσεις και να βρεθείς το, το βράδυ στο, στο Γιώργιος, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, και να ενημερώσω ότι έγινε γνωστή και η ώρα του άφηξης του Μάριους Μουαντιλματζή.
0: Είδες.
1: Μια χαρά το λέω.
0: Ναι, τώρα, στην περιγραφή να σε δω.
1: Μάριους. 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης. Ξέρετε.
0: Ωραία.
1: Οπότε, όποιος μπορεί να θέλει να πάει αεροδρόμιο. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Και πάμε στο, στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη Ντοζάτα.
0: Έτσι.
1: Ιστορικό αυτό.
0: Γιάννη, να ξέρεις, εσύ στις ιστορικές στιγμές είναι πρώτη πάσα που κάνεις σε γήπεδο ποτέ ο Ηρακλής αντίπας.
1: Ναι.
2: Ξανακάνει, ρε.
1: Όχι.
0: Μόνο τα βράδια, 2 η ώρα και 3 τη νύχτα.
1: Πού
2: έκανε. NBA.
1: Α, NBA έκανε.
0: Δεν είχαμε απεσταλμένο. Δεν είχαμε ανταποκριθεί. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Έκανε στο μύτο τον Λιβάη Γκαρσία που έχει
1: την πόητα. Σωστά. Σωστό κι αυτό.
2: Καλησπέρα από το Παντελή Μαγουλά. Τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος Superbot εδώ. Με Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολης. Αν το παρακολουθείτε τηλεοπτικά,
1: το βλέπουμε, ναι.
2: Με τα κίτρινα παίζει η Νίκη.
0: Πράγματι μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούς, Γιάννη. Έχουμε ένα θέμα με την σύνδεσή μας με τον Γιάννη Ζάδα. Όντως, και εγώ στην αρχή, στο μακρινό πλάνο, πίστευα ότι με τα κίτρινα θα είναι Αστέρας και με τα μπλε η Νίκη Βόλου.
1: Ήταν να μην κάνω εγώ πάσα. Μουσικούλες ακούγονται.
0: Θα τη βρούμε.
1: Για να ξαναπάμε.
0: Ζωντανή εκπομπή, είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Αυτά θα λες εσύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον. Και είναι ωραίο κυπεδάκι, είναι, ξέρεις, αυτό το μαζεμένο το... Τα βλέπεις όλα δίπλα σου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει απόσταση ιδιαίτερη. Και...
1: Αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Ανάλογα. Για τους μεν και για τους δε. Πάμε στο Γιάννη Ζάδα. Έλα, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι με τα κίτρινα παίζει η Νίκη Βόλου και με τα μπλε ο Αστέρας Άκτορ. Να μην μπερδεύεστε όσοι είστε συνδεδεμένοι τηλεοπτικά στον Sky Hybrid. 3 ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Είμαστε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Δίχως σκορ ακόμη εδώ στο Παντελή Μαγουλά. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις, ξεκινώντας με τον φιλοξενούμενο Αστέρα, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Παντελή Μαγουλά. Πέρυσι είχε έρθει ως προπονητής του Αστέρα Άκτορ Β, εδώ, αντιμετωπίζοντας την Νίκη Βόλου, φέτος πλέον ως προπονητής της πρώτης ομάδας της Τρίπολης. Και έχει λοιπόν τον Κακαδιάρη κάτω από τα δοκάρια, και από εκεί και πέρα παίζουν οι Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Έντερ, Μπρόνσον, Καλτσάς, Μέντες, Σίλβα, Ρικαρδίνιο, Παπακανέλος, στη συμπάθεια του Ηρακλή Πέρες. Είναι η 11 για τον Αστέρα. Γκιτέρσος, Κότσιρας, Μπαρτόλο, Ρόφκο, Τσίκο και του Μακέτα και Τερεζίου στον πάγκο για τους Αρκάδες. Από την άλλη, για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, Τέλειος, Πανικίδης, Μακρυγιάννης, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Χάμοντ, Σαλαμούρα. Για να δούμε μια φάση τώρα μέσα στην περιοχή της Νίκης. Το απομακρύνουν οι αμυνόμενοι, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντες και Μάντζης. Η 11 στον πάγκο, Γαραβέλης, Βαφέας, Ρίνγκ, Πλέγας, Έπας, Λίγδας, Τσομπάνης, Ομεογκά, Καλαϊτήρης και Ράιος.
0: Δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω, Γιάννη.
2: Για την Νίκη.
0: Πρώτον, δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω.
2: Ναι.
0: Πρέπει να έχει αρκετό κόσμο, γιατί εμείς στο τηλεοπτικό πλάνο δεν βλέπουμε την πλευρά που είναι,
2: ναι,
0: η εξέδρα. Αλλά ακούω ότι υπάρχει θόρυβος και βαβούρα. Έχει κόσμο όντως ή είναι κάποιοι λίγοι αλλά φασαριώζει?
2: Όχι, είναι, έχει κόσμο στη σκεπαστή κερκίδα που βρισκόμαστε εμείς. Είναι γεμάτη σκεπαστή κερκίδα, λίγος κόσμος στο πέταλο και περιμένουμε τη δημιουργία και του αριστερού πετάλου, όπως βλέπετε.
0: Ναι, όντως το βλέπω τώρα ότι είναι υπό κατασκευή.
2: Δεν είναι έτοιμο ακόμη.
0: Επίσης, μ' αρέσει που υπάρχει των δύο ομάδων είναι στην απέναντι πλευρά. Δεν έχω από πίσω τους θεάτες. Είναι μια χαρά.
2: Ναι, και να έχουν
0: ήσυχοι. Ωραία.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, θα έρθουμε αργότερα και πάλι σε σένα. Εν 10ο λεπτό, Νίκη Βόλου, λοιπόν, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0. Πάμε σε. Πες.
1: Ναι, όχι, γιατί είναι και εδώ. Καλησπέρα και στον Αντώνη από την, από την Ικαρία, στο Βίρονα από τα Χανιά. Και για το Κεφσιά Παναθηναϊκός, προφανώς υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί θέλετε μηνύματα. Καμιά ώρα.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Πάντως, ο Αντώνης από την Ικαρία είπε ότι δεν έμπαινα κι εγώ, λέει, χθες. Άρα, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, αλλά το δέχτηκε μόλις άνοιξε την υπηρεσία τοποθεσίας. Τι να σας πω,
0: δεν ξέρω. Κάπου κάτι έχει μπλοκάρει το σύστημα, αλλά ναι. Το καλό είναι ότι το γνωρίζουν από τη στιγμή που υπάρχει ενημέρωση ότι σε πολύ λίγη ώρα, το πολύ σε μια ώρα θα έχει ανοίξει. Ναι. Πάνε να πει το γνωρίζουν και το φτιάχνουν.
1: Και επίσης για το φίλο που λέει το νέο μεταγραφικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού μπορεί να πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην Ευρώπη. Όχι. Και όχι επειδή έχει δηλαθεί. Έχει δηλαθεί ο Κιάρα.
0: Έχει περάσει ημερομηνία που μπορούσε να δηλώσει. Όχι, δεν ήταν τότε στο ρόστερ.
1: Δεν ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
0: Επιτρέπονται οι αλλαγές στο παρόν τραυματισμό.
1: Στην deadline αλλά... τη λίστα.
0: Τι ωραίο γήπεδο, ρε Σταύρο, λέει ο Νίκος. Ακατάλληλο είναι και τα πράγματα. Μικρό μαζεμένο, ρε παιδί, αυτό εννοώ. Τώρα, ωραίο, όχι ομορφιά, δεν είναι και το Wembley.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Είναι ματζόβολο.
1: Τι είναι?
0: Πάμε σαν κράτο, θα τα πω άλλη ώρα. Χαίρετε.
1: Ματζόβολο.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο σα, μα ακούτε από το τηλέφωνο.
2: Είστε το ραδιό
0: που ανέφερε
2: μας
0: ακούτε
2: από το τηλέφωνο. Dolby's
0: Around.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Κυρίες μου, ναι.
2: Dolby's Around.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
2: Ναι.
0: Δεν θα συνεννοηθούμε διαφορετικά.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Τώρα ναι.
1: Τώρα ναι.
2: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
0: Μπα,
1: πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο και να μιλήσουμε.
0: Δεν.
3: Θα ξαναπάρει.
0: Δύσκολη. Σου είπα τώρα. Κυρίες μου, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
2: Καλησπέρα σας από την Ηλιούπολη.
1: Τι κάνετε κύριε Γιώργο?
2: Γεια σου Ηρακλή. Καλησπέρα στον κύριο Χονδρογιάννη.
0: Χονδροθύμιο.
2: Θύμιο, μπράβο.
0: Είχα συμπαθεί Χονδρογιάννη.
2: Του οποίου το επόμενο βγαίνει από το Χόνδρος. Το Χόνδρος ξέρετε τι είναι. Γιατί είναι για τα οστά. Χονδρογιάννης.
0: Τους έχουμε κάψει όλους αυτούς, έχουμε κάνει τόσα χειρουργία. Πάλι Χόνδρες στα γόνατα.
2: Για μία έτσι ακριβολογία. Λοιπόν, μία καλησπέρα πήρα για να σας πω και καλή εκπομπή. Δεν μου λέτε κάτι, το Sky Hybrid που λέτε είναι ξεχωριστή πλατφόρμα?
1: Να σας ενημερώσω, Σταύρος, που τα ξέρετε.
0: Είναι στην τηλεόρασή σας κανονικά, θα πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που σας ζητάει και θα μπείτε αυτομάτως στο ευρυδικό.
2: Ωραία, πάρα πολύ.
0: Αρκεί να είναι σύγχρονη, σχετικά σύγχρονη τηλεόραση. Αλλιώς και διαδικτυακά μπορείτε να το δείτε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και στο site μας, άμα μπείτε εδώ στο Sport FM, μπορείτε να πατήσετε το link και να σας βγάλει να...
2: Δεν μου λέτε την πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο Αλαφούζος με το Sport FM TV θα είναι και αυτή επιπληρωμή?
0: Αρχικώς όχι, στην πορεία νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κάποιο αντίτιμο. Ναι.
2: Μας τρελάνετε ρε παιδιά, όλα για να δούμε έναν αγώνα σε ελεύθερο κανάλι δεν μπορούμε πια. Όλα πρέπει να είναι κασέλεος για πάντα. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Πάλι που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό για τον Αντίπα. Αλλά το Μεντιλίμπα δεν έπρεπε να τον διώξετε.
0: Τα ακούσει Ηρακλή. Να είστε καλά. Πάμε σε έναν.
1: Να πω ότι είπα τώρα νέα ενημέρωση και το έγραψε και ένας φίλος, ο Μπάμπης, αλλά και τώρα και μου έρθει και στο κινητό, ότι τώρα δουλεύει το Gov κανονικά.
0: Οπότε λέει. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε σε γράμμα να προλάβουμε όσους περισσότερους γίνεται. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι ειδικά με τον κύριο Δεσίλα.
0: Α, δεν είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν είναι. Χαμάν, πέσαμε σε λούμπα.
0: Και σήμερα, επειδή έχει αγώνα Παναθηναϊκός, πηγαίνει στο γήπεδο, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Δεν είναι ότι έχει κάτι άνθρωπος.
2: Για θύμισε μου.
1: Αν το είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ούτε καν να σου θυμίσει δεν ήθελα.
2: Τίποτα. Ξέρεις, είναι δυνατός ακροατής.
0: Εγκάθετος.
2: Όχι, δυνατός. Κάτι μου θυμίζει τώρα.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Και εγώ μιλάω.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Γεια σου, Ερακλή.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Είμαι φαν από τις βραδινές εκπομπές.
2: Ναι.
3: Αποστόλης από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου, Απόστολε.
0: Λαγίδα.
3: Τι γίνεται.
2: Μια χαρούλα.
3: Παρέα και καλά.
2: Όλα καλά. Ναι, σώρες, ναι, συνήθειες.
3: Ο Ολυμπιακός δεν μας τα λέει καλά όμως.
2: Υπομονή θέλει ο Ολυμπιακός και ήθελε και η υπομονή με τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει. Δεν μπορεί να δέσει αμέσως μια ομάδα. Θέλει υπομονή. Θέλει να προσπαθεί. Τι γίνεται διαφορετικά.
3: Υπομονή για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
2: Δεν διαφωνώ ότι για τον Ολυμπιακό μιλάμε. Αλλά και όταν ας πούμε έχουν έρθει τόσοι πολλοί νέοι παίχτες και έχει γίνει και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να μπορέσουν να βρουν ρυθμό οι παίχτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Μακάρι να μπουν σήμερα τα παιδιά για να κερδίσουν 3-0. Και ποιος δεν το εύχεται. Αλλά θέλει υπομονή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή έχουν παίξει παίχτες με 3 προπονήσεις, με 4 προπονήσεις. Πώς να μάθουν, και οι υπαλλήλοι πώς να μάθουν τα θέλω του νέου προπονητή.
3: Αυτό θα πάρει τώρα κανένα 2 μήνες να σπάσει.
2: Κανένα 2 μήνες δεν είναι για να πάρει 2 μήνες. Είναι να περάσει το σημερινό μάτς, να περάσει το παιχνίδι στη Λιβαδία την Κυριακή. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος.
3: Προετοιμασία θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Είναι 20 μέρες, είναι 20 μέρες η διακοπή του. Των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδος. Βέβαια θα λείπουν οι διεθνείς, είναι κάτι που είναι σημαντικό. Αλλά θα υπάρχουν όμως και παίκτες που δεν θα κληθούν στις Εθνικές, οπότε θα μπορέσει να δουλέψει, θα γίνουν και προφανώς και κάποια φιλικά και να περιμένουμε μετά, που είναι πολύ δυναμικό το ξεκίνημα μετά τη διακοπή, γιατί υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και καπάκι παιχνίδι στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα για τον Ολυμπιακό, τη σημαντική εικόνα για τον Ολυμπιακό της φετινής σεζόν.
3: Αυτό το σεντερφόρο ώρα που πήραμε είναι καλός, πώς το...
2: Βιντεάκι έχω δει, γιατί δεν έβλεπε, δεν έχω παρακολουθήσει τη Σάμπσονσπουρ. Είναι ψηλός, είναι ένα 90, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου ότι θα είναι σεντερφόρο περιοχής. Ωστόσο, από αυτά που είδα εγώ τώρα στο ίντερνετ
3: Την μπάλα την κουβαλάει καθόλου.
2: Όχι, την κουβαλάει την μπάλα και μάλιστα έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας παρότι εντός. Είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι, είναι δυνατός. Θα το δούμε, φίλε.
3: Για να δούμε. Ξέρουμε τίποτα για την δεκάδα, έτσι περίπου πώς θα κατεβεί απόψε.
2: Κοίτα, λογικά στα χαφ θα πάει και με Έσε και με Φρόιλερ και με Πουέρτα. Θα είναι ο Ζώτα με το Ζέλσον και το Γιάρετσουκ μπροστά. Αυτή θα είναι η 6 και τερματοφύλακα σε Ορτέγκα.
3: Μάτια βέβαια ο Ουκρανός εκεί να
2: ανέβει. Βέβαια. Και στην άμυνα διεκδικούν θέσεις Μαϊλόβιτς Κάρμου. Ο ίδιος ο προπονητής είπε και χθες ότι θα έχει ότι ξέρει την ενδεκάδα
3: που θα περιμένει. Τώρα, όπως είναι η αμυντική, αυτοί πρέπει να παίξουν κανονικά.
2: Θα το δούμε. Και ο Κάρμου έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία. Ο Πέτερσεν λογικά. Δεξιά και αριστερά, 50-50 το βλέπω το Τικνιζάν Μπρουνού.
3: Το Σάλεκα δεν το βλέπει, δεν το βάλει.
2: Όχι, τι δεν είναι να μην το βλέπει. Όλοι θα παίξουν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί είναι πολύ νωρίς για να μαθαίνουμε
3: τώρα
2: πράγματα.
3: Τώρα και προπονητής τώρα θα τους
0: πω. Ακριβώς γι' αυτό. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Ριζούπολη, Ολυμπιακός.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Θέλω, ρε παιδιά, να πω κάτι. Ακούω 2-3 μέρες τώρα, έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, αυτό τον κύριο Άκη που κάνει εκπομπή στον Ολυμπιακό, έτσι φανατίζει κατά κάποιο τρόπο ότι και 10 να μπουν φυλακή εσείς δεν θα υπάρχετε.
0: Είναι ένα παράγωγμα όμως όσα έχουν υποθεί.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό. Εγώ θα σου απαντήσω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Μετά απορούμε, με συγχωρείς, μετά απορούμε γιατί υπάρχει αθλητική βία. Δηλαδή, όταν σε δημόσια κανάλια ακούγονται αυτά τα πράγματα, ο ανεγκέφαλος τι θα κάνει στο γήπεδο.
2: Λοιπόν, θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό ότι είναι πάγια αρχή μου και πάγια θέση μου, δηλαδή σε όλα τα πράγματα, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του, δηλαδή στο
0: γήπεδο. Και να κρυφτεί γι' αυτό.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Και οι πάντες κρίνονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για μένα ήταν πολύ σημαντική κίνηση για να ηρεμήσει επιτέλους η κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Και το ξαναλέω, μιλάμε για άνθρωπο που έχω το μεδιλίμπαρ στην καρδιά μου και δεν τον βγάλω ποτέ. Αλλά μιλάμε τώρα ότι αφού πάρθηκε η απόφαση. Συνεχίζεται η ζωή, πρέπει να προχωρήσουμε. Ήταν σημαντική υπόθεση για μένα το γεγονός ότι βγήκε εχθές μια θέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε και στο κομμάτι για τις διαφωνίες, που είπε ότι και όσες διαφωνίες και αν έχουν, λέει, κάποιοι φιλαθλοί μας, είναι και αποδεκτές, αλλά ακόμα και εκεί εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που προσέφεραν τα μέγιστα, επίσης είναι αποδεκτό, και εννοούσε φυσικά για το Μεντιλίμπαρ. Αλλά πρέπει τώρα, παιδιά, πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Το παιχνίδι το σημερινό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι και ωραίο για μια ομάδα να υπάρχουν, ξέρεις,
4: βέβαια, πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Όχι, πρέπει να μπούμε, ξέρεις, και στην εποχή. Και να μην υπάρχει διχόνοια. Το έχω πει από το παιχνίδι. Άμα δείτε ένα ρέλι που είχα κάνει και με βρίζανε κιόλας, πρέπει να το δούμε από την αρχή. Από το πάντς με τον Όφη. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Άμα θα πει ο ένας με τη Λίμπαρ ή αν δεν θα πει ο άλλος με τη Λίμπαρ. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία πια.
4: Βέβαια.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Θα πάρω εγώ τα παιδιά μου στο γήπεδο τώρα. Όταν σου λέει ο άλλος φάτε σφαλιάρες.
2: Θα τα πάρεις. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα.
4: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Καταλαβαίνω. Γιάννη μου, φυσικά και σε καταλαβαίνω.
4: Όλοι πληρώνουμε στο εισιτήριο, όλοι. Εντάξει. Δεν είναι πιο ολυμπιακή.
2: Αδερφέ, επειδή κάνω εκπομπές επικοινωνίας 20 χρόνια και πολλές φορές έχουν τύχει, όχι το ίδιο, άλλες καταστάσεις. Φίλε, εγώ Ολυμπιακό μου τώρα δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται να βάλω.
4: Έτσι, μπράβο. Σωστά.
2: Δεν υπάρχει Ολυμπιακό. Και ούτε αν πηγαίνει κάποιο στο γήπεδο ή κάποιο δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή άμα δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, δεν είναι Ολυμπιακός. Ή δεν είναι Παναθηναϊκός, ή δεν είναι ΑΕΚ.
4: Μπορεί να μην είναι από την περιοχή, μπορεί να είναι από την
2: Αθήνα. Οπουδήποτε, ρε φίλε. Οπουδήποτε δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, φυσικά και μπορεί. Σε αυτό το Ολυμπιακό μέτρο είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει αφάνταστα όταν μπαίνει.
4: Εγώ θέλω να πω απλά ήρεμα, όλοι μαζί, μην έχουμε διχόνοιες.
2: Μα είναι το χειρότερο πράγμα, Γιάννη, που μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό είναι αυτό. Είναι χειρότερο από το να μην κερδίσουμε σήμερα. Είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο, σου λέω, από το να μην κερδίσουμε σήμερα, το να μείνουμε πίσω στο πρωτάθλημα, το να χάσουμε το πρωτάθλημα. Το να υπάρχει έτσι διχόνοια. Είναι χειρότερο.
4: Για μένα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Πάμε στο Γιάννη Ζάθα να μας πει τι έχουμε χάσει σε όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Έλα, Γιάννη.
5: 27 λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0, υπενθυμίζω τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος Super Bet, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε την φετινή της πορεία στο κύπελλο, αποκλείοντας σε αυτό το γήπεδο των Πανιών, για να περάσει την θέση στη συνέχεια παίζοντας με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ την πρώτη αγωνιστική, όπου και ιτήθηκε με 1-0. Δεύτερη αγωνιστική δεν έπαιξε, στη δεύτερη αγωνιστική όμως έπαιξε ο Αστέρας, ο οποίος έφερε 1-1 με τον Άρη στην έδρα του, στην Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή για την τρίτη αγωνιστική η νίκη με τον Αστέρα παραμένει το 0-0, δύο σουτ για τους φιλοξενούμενους με τους Έντερ και Πέρεθ, τα οποία δεν είχαν να πηλήσουν τον Τσέλια, και μια κεφαλιά από την άλλη τον Παμλίδη για την νίκη. Δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο τερματοφύλακας Κακαβιάρης. Ακόμη ένα σου τώρα για την ομάδα του Αστέρα. ο Παπακανέλος θα το κάνει, ο Τσέλιος θα μπλοκάρει στο 28 λεπτό της αναμέτρησης, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, το 0-0. Ωραία. Παραμένει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, να πω εγώ ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top coat και μπορείς χωρίς αστάρι. Ελαστοφλέξ εστί για μόνο σταράτσας από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Μηδέν-μηδέν λοιπόν σε 28 λεπτό, Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω ότι σε μία ώρα και ένα τέταρτο έχουμε σέντρα στο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ βέβαια στις 10 το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αγγελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, στην League Festival του Europa League. Everybody, everybody. Εγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Power FM 94,6. Σαν να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή από το Liverpool. Νιώθω.
1: Γιατί?
0: Με τους Beatles.
1: Εντάξει, ωραία είναι η Beatles.
0: Ναι, δεν το λέω αρνητικά.
1: Και έχει και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα το.
0: Λοιπόν.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Νίκη Βόλο και Αστέρα Άκτορ.
1: Θα πάμε ξανά
0: 307 λεπτό ακριβώ. Ας πάμε σε μια γραμμούλε όσες προλάβουμε. Περισσότερες, χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Χαίρετε, χαίρετε, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία, νόμιζα ότι είναι άλλος. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα. Κλή, καλησπέρα για στο Διονύση. Αν και είμαι Ολυμπιακός, μου είναι αρκετά συμπαθής.
1: Θα του τα μεταφέρω, γιατί δεν είναι στην εκπομπή.
2: Δεν θα κρατήσω πολύ, ήθελα ένα σχόλιο να κάνω. Πρώτα απ' όλα για το Μεντιλίμπαρ. Έπρεπε κάτι να αλλάξει, δηλαδή η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα. Ελήφθη η απόφαση να φύγει ο προπονητής. Οκ, γνωρίζουν οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι η φυγή του θα πρέπει με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο...
1: Αλλά πολλοί το λένε.
2: Πιο σεβαστικό. Πιο σεβαστικό. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα του Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να φύγει. Υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν ότι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός.
2: Και εγώ ήμουν υπέρ του να μην φύγει.
1: Εγώ
2: να τον ενισχύσει με παίχτες.
1: Ναι, αυτό πάνω σε αυτό που λες υπήρχε.
2: Όχι τώρα, όχι τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι να τον βλέπαμε και με τις μεταγραφές, τις μεγάλες μεταγραφές που έγιναν για τις ακριβές μεταγραφές και να έπαιρνε δηλαδή και άλλο χρόνο, δηλαδή αλλά αυτό το κομμάτι και κάποιοι άλλοι ότι να έφευγε το καλοκαίρι και να έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με ένα νέο προπονητή. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού που συμφωνούν φυσικά με το που έφυγε τώρα για να προχωρήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να είναι καλύτερη ομάδα. Τώρα αυτά όλα είναι απόψεις, όλα είναι σχετικά και όλα κρίνονται στο κήπεδο, φίλε μου. Αγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι μην μπλέξουμε πάλι σε διαδικασίες, ξέρεις, τα λέγαμε εμείς ή τα λέγαμε οι άλλοι. Δεν είναι καλό αυτό για την ομάδα.
2: Δεν θέλω να πιέσω, δεν χρειάζεται τέτοια συστρέφεια. Αλλά Ηρακλή και Σταύρο, θέλω αν μπορείτε την άποψή σας, βασικά και αυτό πήρα, δεν πιέζω με τη Λίβαρ. Με τη Λίβαρ έχει αναλυθεί το θέμα διεξοδικά από χιλιάδες. Λοιπόν, η ανακοίνωση χθες του Ολυμπιακού, ωραία μέχρι ένα σημείο. Εγώ είμαι ο παλός, έχω διαρκείας, πολλά χρόνια διαρκείας, βαμμένος Ολυμπιακός, όχι βλαμμένος όμως, βαμμένος.
1: Εμίλιος
2: είναι το όνομά μου. Δεν μου άρεσε ένα σημείο, ρε Ηρακλή, δηλαδή ότι όποιος θέλει έχει διαρκείας να το γυρίσει πίσω, ας πούμε. Δηλαδή τι είναι αυτό, ας πούμε, δεν είναι κουτσαβάκι πως αν είναι. Σαν έκφραση. Αυτό δεν χωρούσε σε αυτήν την ανακοίνωση. Δεν μου άρεσε αυτό. Αυτό θέλω το σχολείο
1: σου να σου πει. Κοίτα, αρκετή το. Υπάρχει κόσμος κι άλλοι και που το έχουν στείλει και σε μηνύματα, δηλαδή τόσο και το συγκεκριμένο κομμάτι της ανακοίνωσης.
2: Ναι.
1: Ότι αν όντως εννοεί.
2: Αν διαβάζει κάποιος δεύτερη φορά την ανακοίνωση πριν τη βγάλουν στην αέρα, δηλαδή. Εντάξει,
1: ειλικρινά. Πάντα, κοίτα, να ξέρεις ότι πάντα τη διαβάζουν. Που λέει ότι αν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα απογοήτευση, σε μεγάλα επίπεδα απογοήτευσης και δεν αντέχει να έρχεται στο κήπεδο, τότε ας επιστρέψει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Δεν είναι σαν να σου λέω ότι αν δεν συμφωνεί. Κοίτα, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο στη θέση της ΠΑΕ, γιατί δεν βγήκε ως επίσημη ανακοίνωση, δεν σου λέει, ξέρεις ότι αν δεν γουστάρεις, δώσε το διαρκεία σου για να το πάρει άλλος. Δεν στο λέει με τέτοιο τρόπο. Στο λέει, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ότι αν εσύ όντως επιμένεις και ότι δεν θες, ας πούμε, να βλέπεις, αναγυρίσεις το διαρκείας. Αλλά μπορεί και κάποιος να απαντήσει, εγώ μπορώ να πω ότι εσύ το σκληρώσεις το διαρκείας και άμα δεν θες να πηγαίνεις στο γήπεδο, μη πας. Να σου το πω έτσι απλά, δηλαδή δεν χρειάζεται.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Ο φύλαθος κόσμος ή ο παδί, όλο τον ομάδο, λέει για μας μόνο.
1: Εντάξει, απλά εγώ μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα στα δικά μας. Μπορώ να σε καταλάβω πιο εύκολα.
2: Παίζει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, για πολλούς, για τους οπαδούς, για μένα, για σένα, για όλους τους ασχολούνται. Παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα. Δευτερεύοντα, σίγουρα,
1: ναι, αλλά είναι
2: σημαντικό, ασχολούμαστε με αυτό. Μας δημιουργήσει συνέστημα.
1: Πώς, άμα δεν υπάρχει το συνέστημα, αδερφέ, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και
1: εμένα
2: μου
1: κυπαίνει περισσότερο για την
2: ίδια μου. Αυτό είναι η ένστασή μου.
1: Βεβαίως.
2: Αυτή είναι η ένστασή μου. Εγώ είμαι υπέρ ό,τι πει η ομάδα θέλει αλλαγή προπονητή, μαζί σου. Έτσι, τιμούμε τους προηγούμενους 20 πρόσφαιρα, αλλά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, η πρόεδρος θέλει και κάποιες κινήσεις που μπορεί να προκαλούν συναισθήματα δύσκολα. Η πρόεδρος, γενικά στη ζωή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά στη ζωή. Να ξεκολλάμε λίγο από το παρελθόν, η πρόεδρος το επιβάλλει αυτό, αλλά χρειάζεται όμως να υπάρχει μια λεπτότητα, θα το πω έτσι πιο ευγενικά, μια λεπτότητα. Στο πώς αναφερόμαστε στο φύλλο από τον κόσμο, γιατί στο κάτω-κάτω αυτοί είναι στο γήπεδο, αυτοί πληρώνουν, ο άλλος δίνει 1000 ευρώ διαρκείας στο κόμμα από την οικογένειά του. Αυτό θέλει, για μένα θέλει λίγο σεβασμό αυτό. Ναι. Λίγο περισσότερο σε εμάς την ομάδα.
1: Έγινε φίλοι μου, θα πας το βράδυ.
2: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Θα πας
2: το βράδυ. Δεν έχω κάτι άλλο. Θα πάω, ναι, θα πάω. Okay. Θα πάω.
1: Έγινε, μίλια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. 41ο λεπτό, νίκη Βόλου Αστέρας παραμένει το 0-0.
1: Ο αγωνιστικός χώρος μια χαρά είναι.
0: Ναι, καλώς το βλέπω και εγώ το πορτάρι. Πάμε στον Γιάννη Ζάτα. Γιάννη, νομίζω ότι καλύτερα έχει μπει στο μάτσο ο Αστέρας, έτσι.
3: Ναι, έχει περισσότερες ευκαιρίες, απέναντι όμως έχει βρει έναν καταπληκτικό θεμιστοκλή τέλειο. Δεν έχει ανησυχήσει, βέβαια ο Πέρας είναι πάντα, θα λέγαμε, μόνη

0: έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από ό,τι καταλαβαίνω και να δημιουργεί περισσότερες φάσεις. Ανοιχτό ακόμα όμως το μας. Πάμε σε έναν ακόμα ακροατή πριν το διαφημιστικό για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε και.
1: Τα ζητάνε κιόλας.
0: Έχουμε και προβλέψει, ναι. Θέλουν να βρίσκουν ένα αφορμή να μας κράζουν. Πριν από αυτό, χαιρετήματα στον αδερφό μου στο Βερολίνο, τον Τάσο. Πάμε. Χαίρετε.
1: Δεν το είδα καλά όταν παίξαμε το φιλικό με την Ουνιόν. Δεν προλάβαμε. Γιατί πετάγαμε αμέσως.
0: Δεν πηγαίνει που και που και στο γήπεδο.
1: Ναι, το ξέρει το γήπεδο τη Ουνιόν μέσα σε ένα δάσο.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, έτσι πρέπει να το ξέρω.
1: Σε δάσο.
0: Ωραία. Και ωραίο το Βερολίνο. Μου έχει πει να πάμε, αλλά δεν. Έχω πάει πριν πάει και ο Τάσος που μένει μόνιμα. Που σου λένε φίλος και αδερφός.
1: Εντάξει, πήγαμε γιατί ήταν. Είχε γίνει στην περσινή προετοιμασία αυτό. Ήταν Ολλανδία. Φύγαμε από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ, πεταχτήκαμε στο Βερολίνο για το φιλικό και μετά την επομένη επιστροφή Αθήνα. Και δεν πρόλαβα, ξέρεις, δηλαδή γιατί λένε το Βερολίνο. Πήγα κάτω και.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή φτάσαμε το αργά το βράδυ. Κοιμηθήκαμε.
0: Είναι. Δεν έχω πάει τόσα ταξιδιά όσο εσύ, αλλά το Βερολίνο είναι όντως πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι, είναι και διαφορετικό από την υπόλοιπη Γερμανία. Γιατί σε άλλες πόλεις δεν έχω κάτσει και εγώ έχω δει μόνο.
1: Κοίτα, εμένα.
0: Είναι πιο ανοιχτή, πιο πολυπολιτισμική, πιο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Θα σου πω μόνο ότι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ η πόλη της Γερμανίας. Θα σου λέω το Λεβερκούζεν δεν ήταν ωραίο. Αλλά από το Λεβερκούζεν όμως είναι στα 50 χιλιόμετρα, 30, που ίσως λέω και πολλά. Είναι η κολονία. Η κολονία ήταν υπέροχη. Η Βρέμη ήταν υπέροχη. Έχει πράγματα να δεις.
0: Όντως. Πάμε. Είπαμε, υποτίθεται, να κλείσαμε τον Γιάννη τον Σάδα για να πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα και φλιαρούμε.
1: Είχε πέσει η γραμμή.
0: Εμείς δεν είχαμε.
2: Και πέσει
1: ξανά
2: ήρθε.
0: Α.
1: Ναι, με ενημέρωσαν.
0: Εντάξει, πάμε λοιπόν.
1: Είμαι επαγγελματίας, μην με βλέπεις έτσι.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
1: Και με αλάρμο, φίλος.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννη, σήμερα Ολυμπιακό.
0: Έχουμε παρκάρι προσωρινά ή έχουμε διπλό παρκάρι.
3: Έχουμε παρκάρι προσωρινά.
0: Είσαι μάγκας και μετράς. Πάμε.
1: Αφού άκουσα τα αλάρμου σου λέω.
0: Κι εγώ, αλλά μπορεί να είναι άλλο διπλό παρκαρισμένος με αλάρμ, άλλο το έχω βάλει πρόχειρα.
1: Άμα θες να πάρεις
3: σιγά. Έχω παρκάρι προσωρινά.
1: Έλα φίλε.
3: Θέλω να κάνω μια ένσταση. Δεν έχω ακούσει λίγο όλη την εκπομπή. Απλά έχει παραδειχθεί ένα φαινόμενο με τις μεταβιβάσεις με τον Gov. Έχει πέσει τον Gov. Και προσπαθεί πολλοί κόσμοι να μεταβιβάσει με τα διαρκείας και έχει πέσει τον κούβο εδώ και
1: φίλε, επειδή το ρώτησα και το είπα, γιατί μου το στείλανε εδώ στην αρχή της εκπομπής, έστειλα μήνυμα, μου είπαν να ξαναδοκιμάσουν σε μία ώρα. Μου είπαν ότι τώρα η ενημέρωση που είχα είναι ότι έχει διορθωθεί το πρόβλημα και μπορεί να μπει στον κόβο.
3: Εγώ πριν 10 λεπτά προσπαθώ να το κάνω.
1: Ναι.
3: Έχει φύγει ήδη από μένα, αλλά στον Αποστολέα πρέπει να πάει δηλαδή στον άλλο κάτοχο. Δεν το έχονται και δεν το ανοίγει καν τον κόβο. Και επειδή δίνει χρονικό περιθώριο, νομίζω μέχρι 5 ώρες πριν το παιχνίδι, δεν είναι.
1: Δεν το, αδερφέ, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι.
3: Νομίζω έτσι είχε πει και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εάν είναι θέμα Ολυμπιακού ή ομάδας και έχει δώσει αυτή χρονικό περιθώριο, βλέποντας το πρόβλημα που έχει προκύψει, φαντάζομαι θα είναι πιο ευέλικτη λίγο η διαδικασία και θα τραβηχτεί περισσότερο.
1: Δεν είναι ομάδα.
0: Χρονικά.
3: Δεν είναι της ομάδας
1: αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι μέσω Gov.
0: Άρα
1: είναι
0: κυρίως για
1: τον
0: Παύλο.
1: Ο φίλος του οποίου το μεταβίβασες, προσπαθεί ανά 5 λεπτά τουλάχιστον να μπαίνει, να ξέρεις, γιατί στείλανε και αρκετοί, στείλανε και φίλοι εδώ στην εκπομπή ότι είχε ανοίξει. Και μπόρεσα να κατεβάσω το εισιτήριο.
3: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Για να γυρίσουμε, ναι, και να πούμε.
1: Πράγμα, έχει.
0: Πολύ, εδώ τι.

0: ημίχρονο νίκη Βόλου Αστέρας Άκτων 0-0. Κρίστε Μπεργκέ.
1: Ναι.
0: Εφηβικά χρόνια, αδερφός και μεγάλος, τα έχει όλα αυτά σε βινήλιο. Από metal μέχρι τέτοιο. Μέχρι και Μπεργκ και.
1: Εγώ έχω βινήλιο.
0: Τζέθρο Ταλ και τέτοια.
1: Αλλά έχουν ξαναυκίσει πολλά.
0: Ναι. Σου λέω τώρα Τζέθρο Ταλ, Κρίστε Μπεργκ και τα λοιπά. Μέχρι Maiden, Metallica. Εγώ πιο πολύ το ελληνικό ήμουνα, αλλά αυτά δεν είχα τα ακούσματα από τον μεγαλύτερο αδερφό που ξέρει. Ήταν η νόμη του μεγαλύτερου, έβαζε.
1: Τι να κάνει. Δεν σε έπαιρνε.
0: Πήγαινα εγώ με κασετούλα στο κασετοφωνάκι. Δεν πήγαινα στο συγκρότημα
1: του Ιωαννικού. Και ένα κλικ πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Να ξέρει ότι γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο.
0: Και εμείς. Και παρακαλούσαμε στην παραγγελιά να μην μιλήσει ο εκφωνητής για να το γράψουμε. Λοιπόν.
1: Γιούρο Βαλή, κύριε.
0: Πάμε ένα-ένα ή θες να. Αραρά, Πράγα. Παρατέταρτο 8. Σπάρτα Πράγα φαβορημένα, αλλά δεν θα το αγγίξουν. Γενικά εκεί ότι είναι μακρινό. Ναι. Σε Αρμενίες, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν κτλ. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να είναι καταπιαστό.
1: Εκτός αν έχει καμιά. Όχι, ούτε το στο Μόνια θέλετε.
0: Ούτε το Μόνια θέλετε κι εγώ.
1: Βέβαια το διπλό σε 1,83 δεν είναι κακό.
0: 1,85, μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά ναι. Όχι, εγώ θα το πάρω το διπλό. Ναι. Τελικά. Λοιπόν. Και έχουμε στις 10 η ώρα Άντερλεχτ Λιόν.
1: Δεν σκοράρουν, δηλαδή τα μάτια της Άντερλεχτ δεν ανοίγουν, μου κάνει εντύπωση. Ναι. Βέβαια. Απ' την άλλη, η Λιόν έχει πολλά γκολ και over.
0: Εγώ θα το πάω στο διπλό στο 2-30, φίλε, γιατί είναι ψηλά. Σε αυτά τα συστηματάκια που παίζω πάνω από 2.
1: Είναι, ναι, όντως.
0: Θα το πάω στο διπλό 2-30 και στο χάσω.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως λες, υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γκολ αυτό πάρα πολύ. Και το δίνει νομίζω χαμηλά ενώ δεν σκοράρει. Όχι, το δίνει 1,70 κάτι.
1: Ναι.
0: Το γκολ. Άμα πας για ένα γκολ, δηλαδή και over, μην μείνει 1-1. Για να δω.
1: Πάει,
0: περίμενε να δω.
1: Κάνα διάλειμμα.
0: Όχι, το γκολ. Το over δίνει.
1: 1,50 το
0: 1,70.
1: 2,
0: περίμενε να σκοράρουν και δύο ομάδες 1,60. Και αν το πας με 2,5, πάει στο 95 στο 2 κοντά. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Αξίζει το ρίσκο.
0: Προτιμώ το ρίσκο.
1: Λόγω Λιόν. Εντάξει, οκ. Το ακούω.
0: Λοιπόν, Leverkusen Chelsea.
1: Πολύ χαμηλά το over 3,5.
0: Και ο Άσο και τα λοιπά δεν νομίζω.
1: Δηλαδή σε fan bet να βάλει κανένα γκολ η Chelsea.
0: Πρέπει να ρισκάρεις ή πάρα πολλά γκολ ή να πεις ότι να μην πουν πάρα πολλά καλό για να βγάλεις έτσι μια αξιοπρεπή απόδοση.
1: Δηλαδή
0: δεν αγγίζω.
1: Σκέψου ότι το γκολ το δίνει 2.
0: Δεν έχω εικόνα φέτος τη Chelsea. Πέρσι την είχαμε δει. Οπότε δεν έχουμε εικόνα. Μην το παίζουμε τώρα, ξέρεις, παντογνώστες και ναι, η Chelsea που είναι έτσι που είναι αλλιώς. Λοιπόν, παιχνιδάρα, Μίλαν Μπενφίκα.
1: Αυτό το βλέπω γκολ και over. 1,93.
0: Α, είναι τόσο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάρω και τον Άσο.
1: Άσο.
0: Στο 2,25-2,30, ναι. Λοιπόν.
1: Η Μπενφίκα.
0: Ε.
1: Ο κοντράρης η Μπενφίκα.
0: Λοιπόν, γκολ και over. Εσύ, Άσο, εγώ. Τι θέλετε, πες την αρχίζεις.
1: 0-2
0: το. Το Άντερλεχτ Λιόν είπαμε γκολ το βλέπεις και εσύ. Σωστά και over. Εκεί μήπως και ρισκάρεις. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσω για Ολυμπιακό για Αγγελόνια.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, επειδή ξέρω ότι δεν θες εσύ και αυτό εγώ, θα γενικά τα λέω όλα, αλλά θα σε σεβαστώ.
1: Θα πεις την απόψη σου.
0: Θα σε σεβαστώ.
1: Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ τα λέω.
0: Σάντερλαντ Αλκμαρ.
1: Εκεί αξίζει να ξέρεις και το έχω δώσει.
0: Ναι. Εγώ το έχω παίξει ένα γκολ και over αυτό, θυμάμαι.
1: Γκολ σκέτο. Γιατί κοίτα να δεις, η Σάντερλαντ έχει παίξει 5 επίσημα μάτς μαζί με ένα Καραμπάο Καπ. Έχει μία νίκη. Δηλαδή μια ομάδα η οποία σε 5 παιχνίδια έχει μία νίκη. Στο 1,50 ο Άσος.
0: Όντως
1: μπορεί να έρθει. Καμία. Δηλαδή δεν θα το
0: συμφωνώ.
1: Και ας έρθει 3-1 έρθει. Γιατί το γκολ.
0: Γκολ το βλέπω στο 1,80.
1: Είναι συμπαθητικό.
0: Ναι. Και αν πας για συνολικά και με 2,5 γκολ, πάει στο 2,20. Μια χαρά. Γκολ και over θα πω εγώ. Εσείς και το γκολ λες.
1: Ναι.
0: Εγώ σε ψάχνω πάνω από 2 για να μα καλέψω το σύστημα. Λοιπόν. Αλλά ναι. Ποιος έβει το γκολ. Και έχουμε επίσης Sturm Graz Ren. Εγώ το παίρνω το διπλό αυτό στο 1,80.
1: Δεν θα αγγίζει.
0: Δεν θα αγγίζει. Οκ.
1: Ούτε το Χαποέλ σε.
0: Χαποέλ, Βερσεβά, Δυναμό, Ζάγκρεπ. Επίσης δεν το αγγίζω.
1: Και έχει βγει το
0: Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Είναι πολύ χαμηλά όσο στο 1,30.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε πολλά γκολ, γιατί είναι χαμηλά το over στο 1,66.
1: Είναι και η Γιαγκελόνη. Η Γιαγκελόνη είναι μια ομάδα η οποία έχει στα 11 φετινά τη μάτσα έχει σκοράρει στα 9 και έχει δεχτεί γκολ στα 9. Είναι και ανάλογα το πώς θα πάει το μάτς.
0: Βλέπω.
1: Και ειλικρινά δεν μπορώ να το. Το είπα και πριν. εντός εισαγωγικών να το ψυχολογήσω το παιχνίδι. Δηλαδή να το κάνω εικόνα στο πώς θα πάει.
2: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα το τσεκάρω. Mm. Το goal goal δίνει 2-0-5. Mm. Δηλαδή να δίνει το over 1-66 και το goal goal 2-0-5. Τι θεωρούμε ότι θα το κάνει ο over ο Ολυμπιακός μόνος του.
1: Ναι. Αυτό θεωρεί. Μακάρι να πέσω μέσα. Κάτι ξέρουν οι στιγματικές.
2: Λοιπόν. Ωραία, δεν φαντάζομαι θες να μιλήσουμε για κύπελλο Ελλάδος τώρα, για προγνωστικά και τέτοια.
1: Όχι.
2: Έχει κάτι για Ισπανίες, Αγγλίες, σε ενδιαφέρον.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει σήμερα, όχι.
2: Τίποτα. Λοιπόν, έχει ένα United Brighton.
1: Έχει και ένα καλό στο Ολυμπιακό για Αγγελωνία. Mm-hmm. Ένα σουτ στην αιστεία να έχει ο Γιάρεψουκ.
2: Ναι.
1: 1.80.
2: Χθες. Το παίζουμε.
1: Καλό είναι.
2: Χθες. Να, γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν έχω κοιτάξει τώρα τα ειδικά ακόμα.
1: Και αλλά... δύο μακάνι ουγγά, πάμε στα 4.90.
2: Μπορεί να κάνει ένα συνδυαστικό. Ένα στην αιστεία και τρία συνολικά. Δηλαδή και έτσι κι αλλιώς. Έκανε σε αυτή του στόχου. Φαντάζομαι θα
1: βάλω. Το 4.90.
2: Ναι, τώρα με βάλει σε σκέψεις. Κάτσε να σου κάνω ένα πολύ γρήγορο τσεκάρισμα και να κλείσουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δει τι ενδεκάδε εκεί.
2: Ναι, εντάξει, δεν σου περιμένουμε λίγο, φίλοι.
1: Μην βάλει. Τον Γκονζάλη δεν το περιμένουμε.
2: Εντάξει, φαντάζομαι να παίξω κι άλλο σου.
1: Α, δεν ξέρω. Σου λέω, πρέπει να περιμένουμε. Καλά, δεν έρχονται οι ενδεκάδε, βγαίνουν νωρί τι γίνεται.
2: Ναι, βγαίνουν μία ώρα και ένα τέταρτο πριν σίγουρα. Οπότε θα έχετε χρόνο. Ήθελα να σα αποχαιρετήσουμε.
1: Να περάσετε καλά.
2: Κώστας και Τσετζόγλου εδώ,
1: ναι.
2: Έρμος και μοναχός.
1: Ακολουθεί.
2: Αλλά ναι. Θα έχει Νικολακόπουλο τηλεφωνικά. Θα έχει λίγο το δάσο γιατί και ο Τάσος πηγαίνει στο κήπεδο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και πάτε το να δουν το.
2: Και πάλι, εντάξει. Με διανύσει τηλεοπτικά πρέπει να είσαι εκεί να
1: μπορείς. Κάνει δοκιμές.
2: Μικρόφωνα, τα λοιπά. Ναι. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ που είναι στο μήχρονο σε 0-0. Είμαστε
1: χωρίς. Θα μπει ένα γκολ στο δεύτερο.
2: Θα μπει νομίζω. Και νομίζω το βάλω Αστέρας έτσι όπως είδε το μας. Λοιπόν, υπάρχει Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Και φυσικά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.
1: Ωραίο μάτς.
2: Πάμε τρένο τώρα αγωνιστικά από εδώ και πέρα μόνο μπάλα. Θα βλέπουμε και φυσικά 10 η ώρα Ολυμπιακός για Αγγελώνια. Εσείς μένετε εδώ. Ευχαριστούμε τον Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε στον Τύρι Ταμπάκο που ήταν απάνω σου. Από τον Ηρακλή.
1: Και φάση πάντα το σήμα τη βραδινή εκπομπή.
2: Έτσι για κλείσιμο.
1: Είναι κυρίω.
2: Από το Ηρακλή Αδίπα λοιπόν και Σταύρο Χονδροθύμιο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Μας για αύριο. Γεια χαρά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 το πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από 6 μέχρι 8 το πρωί και όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα μας. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και ξεκινάμε βέβαια με την νίκη του Ολυμπιακού εχθές το βράδυ απέναντι στην Γιαγκελόνια. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε στραβά για τον Ολυμπιακό, αλλά έκλεισε ιδανικά. Και μπορεί να πει κανείς ότι από τη στιγμή που το ανέτρεψε και πήρε αυτή τη νίκη το 2-1 κόντρα στην Γιαγκελόνια ο Ολυμπιακός, αυτή η ανατροπή, δηλαδή το γεγονός ότι έμεινε πίσω το σκορ, στο τέλος μοιάζει και πιο καλό για την ψυχολογία του Ολυμπιακού, που έψαχνε έτσι ένα αποτέλεσμα για να γυρίσει το τσιπάκι. Οι Ερυθρόλευκοι χτες που παρουσίασαν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το μάτς του πρωταθλήματος. Έμειναν πίσω στο σκορ από ένα ατομικό λάθος του τερματοφύλακα του Ορτέγκα που έκανε πάσα στον αντίπαλο. Όμως η αλήθεια είναι ότι και πριν τον γκολ και μετά τον γκολ, ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα η οποία ήταν μεταμορφωμένη στο κομμάτι του πάθους. Επίσης είχε ένα προσανατολισμό με τοποθέτηση πολύ ψηλά στο γήπεδο, σε βαθμό που εμπεριείχε ρίσκο κάποιες φορές, αλλά έπρεπε να το πάρει, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ρίσκο Ολυμπιακός. Ήταν πολύ καλύτερος από τη Γιαγκελόνια στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Πίεσε, πρεσάρισε, δημιούργησε καταστάσεις, έκανε φάσεις και στο τέλος λυτρώθηκε, αφού αρχικά ισοφάρισε ο Γκονζάλες 1-1, στο τέλος λυτρώθηκε από τον παιχταρά του Γιάρεμτσουκ, που το έχουμε πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι πολύ μεγάλος επιθετικός. Προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό και πέρσι δεν ήθελε αυτός ο άνθρωπος να είναι τρίτος σε μια ομάδα, γιατί δεν μπορεί να είναι τρίτος ο Γιάρεμτσουκ σε μια ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία φορά βρέθηκε εκεί που έπρεπε, εκτέλεσε με το κεφάλι και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας, έκανε το 2-1, έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε με το δεξί και γύρισε και το τσιπάκι στο αρνητικό κλίμα που υπήρχε σε ένα Καραϊσκάκι χτες που ήταν βέβαια δυνατό. Νωρίτερα είχαμε κύπελο, είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με τον Άι πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι τελείως άνιωθος δηλαδή.
1: Βαγγελή, βλέποντας τα παιχνίδια του Μουντιάλ, θα το πω τώρα και εντάξει, το ξέρω λόγω της απόδοσης, θα λιδωρηθώ, θα πω. Θέλατε να μου μείνει και στην Ελλάδα αυτός ο παίχτης με τις απόδοσεις που είναι. Και έλεγα να δω τώρα σε ποια ομάδα, σε ποια πρωταθλήματα θα πάει τώρα με τέτοιο Μουντιάλ που κάνει. Και όμως θα φέρει έτσι η ζωή και γύρισε.
0: Είναι τρομερό που οι συγκυρίες τον έφεραν εδώ, διότι βλέπεις, Κυριάκο, ότι είναι παιδί μου ο τρόπος που πλασάρει αυτό το άνιωθο τελείως.
1: Αυτή είναι η άνεση. Με την μπάλα, με πόση γλύκα τη το πάρει την μπάλα, γυρνάει το σώμα του.
0: Είναι μεγάλο προνόμιο ο Παναθηναϊκός που έχει αυτόν τον παίχτη φέτος. Γιατί δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει άλλο χρόνο, εγώ προσωπικά. Αν θα κάνει καλή χρονιά, δεν πιστεύω να τον κρατήσει άλλο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ιουναή μπήκε στο τελευταίο μισάρο, ομόρφινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή για τον Παναθηναϊκό χτες ο Κάγκουα και ο Τσάπρας. Για τον Ολυμπιακό, ξέχασα να πω. Πολύ καλή πλήν του Γιάρεμτσου που καθάρισε το μάτς στο τέλος και του Γκονζάλες. Μου άρεσε πάρα πολύ το πάθος του Ζώτα Σίλβα. Οι κινήσεις στο χώρο που έκανε ο Φρόιλερ. Έτσι. Και ο Έσε νομίζω ότι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό. Έτσι τον είδα εγώ τουλάχιστον. Στον Παναθηναϊκό είπαμε ο Ναή και από εκεί και έπειτα Τσάπρας και Κάγκουα από τους κορυφαίους. Τι άλλα είχαμε. Είχαμε και κάποια άλλα παιχνίδια για το
1: ΠΑΟΚ.
0: Για το κύπελλο, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Ο Άρης νίκησε 1-0 τη Μαρκό στο Βικελίδης. Και ο Αστέρας πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο. Σήμερα ξημερώνει μια άλλη μέρα. Και σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Όφη στη League Face. Ο Όφη, ο οποίος μπαίνει στη League Face του Europa League. Μεγάλες στιγμές για την ομάδα της Κρήτης, η οποία θα υποδεχθεί τη Hoffenheim. Και αναμένεται να γίνει χαμός στο Παγκρίτιο. Ο Κόντης με τα Ελληνόπουλά του υποδέχεται τη Hoffenheim, παιχνίδι που είναι στις 8 παρατέταρτο.
1: Μακάρι να έχει sold out.
0: Μακάρι να έχει sold out. Θα γίνει χαμός πάντως. Θα έχει πολύ κόσμο. Τα αξίζουν με αυτά που έχουν καταφέρει τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
1: Θα μου θυμίσει κάποιος γιατί δεν το έχω προχειρήσει. Είναι η πρώτη φορά που παίζει με γερμανική ομάδα. Δεν θυμάμαι εγώ. Εκτός αν μου έχει διαφύγει κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Τα παλιά δεν θυμάμαι γερμανική ομάδα.
0: Η γερμανική ομάδα έπρεπε να το ψάξω, Κυριακό, δεν μπορώ να το πω έτσι.
1: Γκέραρτ και τα λοιπά. Αν είναι κάποιος φίλος.
0: Σήμερα έχει και κύπελο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 64.
1: Έχει και ΑΕΚ σήμερα.
0: Έτσι. Έχει και αυτό για τους φίλους. Ενώ υπάρχει και ένα ακόμη μάτς κυπέλου, το Καλαμάτα Λάρισα που είναι 4,5. 4,5 είναι αυτό, 5-6 παρατέρατο είναι το ΑΕΚ Πανσεραϊκός και το 8 παρατέρατο είναι το ΟΦΗ Χόφενχάιμ. Αυτά που μας απασχολούν. Γενικά έχει παιχνίδια για το Europa League αρκετά πάλι και χθες το βράδυ. Σε ό,τι αφορά τα χθεσινά, η Μπενφίκα πέρασε νικηφόρα από το Σαν Σίρο 0-2 την Μιλάν. Η Ομόνια ανοίξε 1-0 τη Θέλτα στο Γασιπί. Ναι. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Σάτερλαντ Αλκμαρ 1-0, Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Αυτά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν.
1: Βλέπω ότι απέκλεισε μέσα στο Old Trafford η Brighton, τη Manchester United ενώ είχαν 2-0 και βλέπω πάλι γκολ ο Κοστούλας.
0: Πάλι, ε.
1: Πάλι γκολ στο Old Trafford.
0: Έχει πάρει φορά αυτός.
1: Του αρέσει το Old Trafford του Μπάμπη.
0: Οπα, να το σομπάμπη. Χτίζει σχέση με το Old Trafford ο Μπάμπη. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Ουνάι το 12 νήσων. Καλημέρα, φιλαράκια μου, πάνω από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα με υγεία και γέλιο, στέλνει ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα από την ίσχυη Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στην παρέα, στέλνει ο Δημητρός ο Μπασκετικός. Καλημέρα στους γίγαντες των FM. Καλή εκπομπή, ο Ουνάι από Πατήσια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, Βαγγελάρα, εδώ τα όλα από Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή δύναμη σε όλη την παρέα. Σκληρό το μεροκάματο. Βροχερή μέρα και σήμερα. Αλλά έφτασε επιτέλους η μέρα του Όφη. Το παγκρίδιο θα είναι και αυτό, θα γίνει πανικός. Αν υπομονώ, πάμε γερά για άλλη μια φορά, ο Μιλάρα. Κυριάκο, καλά τα πήγατε χθες. Πολύ το χάρηκα, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κυριάκο, στην παρέα από όπου δέχεται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Άγια τον Ιχαβούζα. Καλημέρα στην παρέα από τον Μόντι. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους μας, στέλνει ο Γιαννάρας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ, λέει, παιδιά, για το I want out. Δημήτρης Νέα Ερυθρέα Ολυμπιακός. Καλή σας ξεκούραση. Όχι, αυτό βραδινό είναι. Λέω και εγώ τι αγώνα, τι βάλαμε εμείς. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδερφιά, είστε καλύτεροι και οι ομορφότεροι, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Που συνηθίζει τις υπερβολές. Συνηθίζει, δεν μας προκαλεί εντύπωση. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αγγτζής. Καλημέρα από τα κόκκινα αβίλια και την ωραία δροσούλα που έχει. Λοιπόν, η δεύτερη μου αγάπη με τον Παναθηναϊκό, λέει, πήρε τη Θέλτα, Ομόνια και δεν είμαι καλά, λέει ο Στέλιος. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση από εμάς. 2-10-95-79-283-4-5, πες το.
1: Και καλημέρα στον φίλο μου τον Αχιλέα, την παλιά κογιά, στο μεγάλο Αχιλέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Αχιλέα, τον φίλο του Κυριάκου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκου, καλή εκπομπή. Πιστεύω ότι μπορούσε καλύτερο Ολυμπιακός. Τέλος, καλό, ευχαριστώ στη συνέχεια τους φίλους Γιάννης Πεανή Ολυμπιακός. Εντάξει, φίλε, εγώ λέω ότι ήταν μια χαρά και το είπα και στην αρχή ότι το γεγονός ότι μπορεί να ήταν κακό στην αρχή, ότι έμεινε πίσω στο σκόρ, αλλά η ανατροπή στο τέλος είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για την ψυχολογία μιας ομάδας που θέλει να βρει τα πατήματά της. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τη βλέπεις σήμερα για Όφη. Εντάξει, τι να δω σήμερα για Όφη. Το έχει στο Ηράκλειο. Παίζει δυνατά και ό,τι βγει. Με γερμανική ομάδα παίζει, τη Χόφενχάιμ. Μια ομάδα που είναι ομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων την τελευταία δεκαετία. Εντάξει, νομίζω ότι Όφη παίζει απαλλαγμένος από το άγχος και αυτό το βοηθάει πάρα πολύ. Το διασκεδάζουν δηλαδή, έτσι, αυτό μου βγάζει αυτή η ομάδα, ότι το διασκεδάζουν. Και πάλι αναμένεται να έχει 8-9 Έλληνες στην 11η, έτσι, τρομερό αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες στον Όφη και αξίζουν πολλά μπράβο και στο Χριστό Κόντι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε Κυριάκο στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Ναι. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα. Γιώργος από Αστρόπυργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Πήρα ευχαριστημένος με τον Παναθηναϊκό. Παίζει ωραία μπάλα πλέον, αρχίζει και στρώνει η ομάδα. Γενικά αρχίζει και μ' αρέσει η ομάδα και η άμυνα λίγο-λίγο με τον καιρό αρχίζει και δένει και βρίσκουν τα πατήματά τους, να πούμε. Γενικά είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα μου φέτος. Και βλέπω τώρα από το λίγο που ξέρω εδώ, η διαφορά τώρα ποια είναι. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν στο ένα εναντίον ενός. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι βασικό για μένα να μπορείς να παίξεις εναντίον ενός. Γιατί όλες οι ομάδες υποδιέστερες θα βγουν τα στην άμυνα και πρέπει να έχεις παίχτες στο εναντίον. Να, ο Ουνάη πήρε την μπάλα. Μία, δύο τρίπλες, πάρ' τον γκολ. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ και δεν βρίσκω. Αυτό που δεν συμφωνώ είναι που ξεκίνησε με την αμυντική λειτουργία και ότι δεν έφαγε γκολ. Νομίζω ότι εδώ και εβδομάδες ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται φάσεις καθόλου πίσω.
2: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Να συμφωνήσω και εγώ ότι να τον δούμε και λίγο με πιο δύσκολη ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ, εύκολη ομάδα είναι δηλαδή. Ή η Λιβαδιά είναι εύκολο. Παράδειγμα.
2: Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε να δεις. Εύκολη ομάδα δεν είναι, αλλά έπαιξε νωρίς με 10 παίχτες. Δεν το κατακρίνω ότι η άμυνα. Η άμυνα θεωρώ, θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν είναι δυνατό να μας παίρνουν τις κεφαλιές. Τώρα τις κεφαλιές δεν μας τις παίρνουν, ε.
0: Μα πρώτα απ' όλα
2: είναι. Μα έλεγα ότι σε κάθε παιχνίδι, όποτε γινόταν κόρνερ ή φάουλ στην περιοχή του Παναθηναϊκού, εγώ τρόμαζα.
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο πρόβλημα, για να μην το κουράζω.
2: Όχι,
0: εγώ
2: δεν βλέπω τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει, ναι. Αλλά λιγάκι να το δούμε και με πιο δυνατή ομάδα. Εντάξει, εγώ δεν το κατακρίνω. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τους δύο Ολλανδούς και δεν στέκομαι στο λάθος που έκανε ο προχθές με την Κηφισιά. Δεν που έκανε το λάθος ο
0: Φαντρόγγελε. Μπορεί να συμβεί σαν κεντρικό αμυντικό, μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Αυτό μπορεί να συμβεί, δεν το συζητάω. Αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος όσον αφορά τις κεφαλίες. Αλλά θα ήθελα λίγο και την άμυνα τη δω. Γιατί μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δεν έχει ζοριστεί. Τα έχει πάει καλά. Να δούμε και το θα ζοριστεί. Εντάξει, το αφήνουμε τώρα. Τώρα το δύσκολο τώρα, αυτό τώρα που όχι θα γκρινιάξω. Έχω παράπονο. Χθες πήρε ένας φίλος και μίλησε για την ΕΡΤ. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Αλαφούζος θα κάνει το κανάλι το Sport FM. Λοιπόν, με συνδρομή, επειδή έχω μάθει από πληροφορίες, 9.90. Ξέρω επίσης όμως ότι κανάλι συνδρομητικό θα κάνει και ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού. Ετοιμάζουν και αυτοί σε συνδρομητικό κανάλι. Τα λέω καλά ή έχω λάθος?
0: Υπάρχει όμως μια σημαντική παράμετρος ότι αυτοί, ναι, αν κάνουν κανάλι, θα πάρουν και όλες τις ομάδες που τις έχουν αυτοί και δεν θα τις έχουν οι άλλοι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί
2: ναι,
0: τις 9 ναι. Κυριακό, πόσες ομάδες έχουν? Ναι. Τις 9 ομάδες τις έχουν αυτοί και τις, λοιπόν, μοιράζουν στην Κοσμοτέκη στην Νόβα. Άρα λοιπόν, ναι, μισό λεπτό, ναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέω. Ναι, αν αυτοί, ναι, κάνουν ένα κανάλι, θα πάρουν όλες τις ομάδες, αλλά δεν θα χρειάζεται να έχεις κάποια από τις άλλες πλατφόρμες, γιατί έχουν ήδη συμβόλαιο με 9 ομάδες.
2: Θέλω να καταλήξω εγώ να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα πάρουν, αλλά είναι η Κοσμοτέ. Το 2027 εστίμαστε η Κοσμοτέ με την Νόβα λίγη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένας απλός άνθρωπος όπως είμαι εγώ ή εσύ, ξέρω εγώ, 28 ευρώ στην Κοσμοτέ, 20 ευρώ στην Νόβα, 10 ευρώ FM και 10 στο άλλο κανάλι, όλοι θα θέλουν 60 με 70
0: περίμενε,
2: ευρώ.
0: Περίμενε, μην προτρέχεις. Οι εξελίξεις είναι τόσο περίεργες και τόσο ιδιαίτερες που θα πρέπει να περιμένουμε τα δεδομένα.
2: Ναι,
0: μπορεί
2: του
0: χρόνου το καλοκαίρι, δηλαδή από τα 4 που αναφέρεις, να είναι 2.
2: Ναι,
0: τα οποία έχουν δικαιώματα ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Τώρα, αν γίνουν τα 4, εγώ σου λέω τι θα γίνει. Θα θέλουμε 60 με 70 ευρώ, ξέρω εγώ, το μήνα για να δούμε τη σωμά. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο κονφερέσιο θα το δείχνει Κοσμοτέ, στο ελληνικό πρωτάθλημα θα το δείχνει, να πούμε, ο Αλαφούζος, στο μπάσκετ θα τον έχει η Ευρωλίγκα στην Νόβα.
0: Κάτσε, οπότε... γιατί εσύ είσαι σίγουρος ότι του χρόνου θα έχει το Champions League και το Europa και το κόφερες Κοσμοτέ?
2: Δεν το ξέρω. Εγώ λέω όπως είναι τώρα. Θέλει να σου πω κάτι.
0: Γιώργο, ηρέμησε και εμείς παίρνει πανικό. Υπάρχει μια περίοδο. Υπάρχει μια περίοδος η οποία είναι περίοδος ανακατατάξεων τηλεοπτικά. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα τον Νοέμβριο κρίνονται σε όλα τα μίντια.
1: Και κρίνονται, πολλά λεφτά στην αθλητική αγορά, πολλά λεφτά.
0: Κρίνονται αυτόν τον Νοέμβριο πού θα πάνε οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις από του χρόνου. Έτσι, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, σου επαναλαμβάνω ότι τις 9 από τις 14 ομάδες τις έχουν υπερκάπιτα του Μαρινάκη, του Βαρδινογιάννη και του Κυριακού. Έτσι, τις 9 από τις 14.
2: Ναι.
0: Αν αυτοί λοιπόν του χρόνου αποφασίσουν να πάρουν τις 9 από τις 14 ομάδες και να τις βάλουν στο δικό τους κανάλι, ενδεχομένως δεν θα χρειάζεται εσύ να έχεις κάποιο από αυτά που έχεις αυτή τη στιγμή. Και αν το Sport FM του Αλαφούζου πάρει παράδειγμα το Champions League, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να έχεις μια άλλη πλατφόρμα. Άρα, επειδή είναι όλα τόσο ανοιχτά, είναι όλα τόσο ανοιχτά τα πράγματα, που δεν μπορούμε να το πούμε, δηλαδή, δεδομένα ότι χρόνο θα θέλω 4 δίκτυα. Δεν είναι σίγουρο αυτό που λες.
2: Δεν είναι σίγουρο, εγώ συμφωνώ. Αλλά υπάρχει όμως και αυτή η πιθανότητα, γιατί είναι και η Ευρωλίγκα, το μπάσκετ.
0: Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε πιθανότητες τώρα, φίλε, άμα δεν ξέρουμε πού καταλήγει τι.
2: Απλούστατα, εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν γίνουν 4 πλατφόρμες, δεν είναι, ρε παιδιά, τρομερό να δίνει μια οικογένεια 60 με 70 ευρώ το μήνα?
0: Δεν θέλετε.
2: Λοιπόν, να το δούμε, γιατί να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει δεκαετία 70 με 80, θα το πω ρομαντικά τώρα με το Διακογιάννη που τα δείχνει η ΕΡΤ τα παιχνίδια. Μπορεί να μην έδειξε τόσο όταν τα βλέπαμε. Βλέπαμε βεχταράδες και τους βλέπουμε τζάμπα. Τώρα βλέπουμε μέτριους παίχτες στις περισσότερες ομάδες και τους πληρώνουμε και από πάνω. Το Χατζηπαναγκή πριν εγώ δεκαετία του 70 και το 80 όταν τον Μητελάω τον έβλεπα τζάμπα. Ένα Χατζηπαναγκή τώρα για να τον δω, δεν βλέπω Χατζηπαναγκή.
0: Νομίζω ότι
2: να μην λέμε μόνο για τα μακαρόνια.
0: Νομίζω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν φέρει σπουδαίους παίχτες. Δεν είναι μέτροι παίχτες παίζουν στους μεγάλους.
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Όταν ο Παναθηναϊκός βγει στην πλατφόρμα, τώρα μιλάμε για τη δικιά μας την ομάδα. Πληρώναμε και βλέπαμε τώρα το 10 αν το φοράει ο Ατζαγκούν.
0: Τώρα θα μιλάμε τώρα για το τι γινόταν το 2015 ή θα μιλάμε για το 2020.
2: Δεν γινότανε.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σε αναφέρω και στους 4 μεγάλους από έναν παιχταρά που δεν θα πιστεύω ότι θα είναι εδώ. Πίστευε εσύ ότι θα είναι εδώ πέρα, α πούμε παράδειγμα, ο Ναϊφ φέτος το καλοκαίρι. Εγώ ή ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπέρτα ή η ΑΕΚ θα έχει τον Γιώβιτς. Εντάξει, μην είμαστε
2: προβολικοί. Εκεί όμως, άμα έχεις τέτοιους παίχτες, να πληρώνεις και στη δρομητική. Αλλά θα τους έχεις συνέχεια αυτούς τους παίχτες. Γιατί την πλατφόρμα θα την πληρώνεις. Καλούς παίχτες όμως θα βλέπεις συνέχεια.
0: Με το αν δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Πάντως, γενικά με την ομάδα είμαι ευχαριστημένος. Έχει μπει σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει.
2: Και πιστεύω ότι μάλλον θα το πάρουν. Τώρα θα δείξει. Έγινε. Καλή σου μέρα.
0: Τι μην προτρέχει, Ευαγγέλη, λες τον άνθρωπο καλά τα λέει, όλα πλέον θα είναι πληρωμένοι. Τι μη παίρνει τον πανικό, πάλι θα πληρώνουμε και με τον Αλαφούζο και κούλι. Άστο αυτό. Εντάξει, ναι, φίλε, εσύ, εν πάση περιπτώσει, εξήγησα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, εσύ, αν θες να λες τα δικά σου, έτσι, και τις υποδείξεις άστες. Υποδείξεις σπίτι σου, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Για ότι θα κάνω Κυριάκος και τι πρέπει να κάνω Κυριάκος κι εγώ. Γιατί κάπου φτάνει, δηλαδή, καλοσύνη μερικές φορές εκλαμβάνεται ως λαλακία. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Φώτης.
0: Έλα Φωτάρα μου, καλημέρα. Τι κάνεις φίλε?
3: Από την ήσυχη Αγία Παρασκευή.
0: Ήσυχη Αγία Παρασκευή, αυτό στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός, είναι κλεμμένο.
3: Ναι,
0: είναι κλεμμένο, πες κάτι άλλο, τι να σου πω τώρα.
3: Πες
0: κάτι άλλο, είναι κλεμμένο.
3: Η Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Κυριακό.
1: Καλή σου μέρα.
3: Λοιπόν, πολύ καλή νίκη Ολυμπιακός, νίκη ψυχολογίας, με μεγάλη ανατροπή θα πω εγώ, και με δύο παίχτες που έχουν τον γκολ στο τσεπάκι τους, ρε εσύ, Βαγγέλη. Με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί θα το βάλουνε.
0: Για λες για τους επιθετικούς.
3: Ναι, Γκονζάλες και Γιάρεμτσο.
0: Κοίταξε,
3: ναι, ναι.
0: Κοίταξε. Το Μεξικανό τώρα το μαθαίνω. Το Γιάρεμτσουκ αυτή τη στιγμή μπορεί σε δύο χρόνια ο Μεξικανός να είναι πέντε κλάσεις πάνω από το Γιάρεμτσουκ. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ το Γιάρεμτσουκ το θεωρώ. Τον έχω πολύ ψηλά, δηλαδή σαν επιθετικό και γενικά. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί πέρσι που έφυγε από εδώ πέρα που ήταν στα ζήτητα πήγε στη Λιόν και έκανε χρονιά φοβερή. Στη Λιόν, έτσι. Όχι σε οποιαδήποτε ομάδα στο εξωτερικό. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πολύ καλό παίκτη.
1: Και
0: ο μικρό ο Γκονζάλες δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Έχει καλέ τοποθετήσει μέσα στην περιοχή. Είναι εύστοχο, νομίζω έχει βάλει 4 γκολ σε 6 μάτς.
3: Ναι,
0: 4 γκολ σε 6 μάτς. Είναι πολύ καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Και δείχνει ότι φτιάχνει το πράγμα στο 9, γιατί να συνυπολογίσουμε ότι ήρθε χθες και
1: ο Μάριος.
0: Και ο Μάριος.
3: Ναι, και εγώ το Γιάρεμτσουκ τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Εγώ τον ήθελα πάντα.
1: Φοβερές δηλώσεις,
0: Α, δεν τις είδα, τι είπε. Γιατί είπε για ύπνο.
1: Εντάξει, το βλέμμα του βασικά είναι όλα τα λεπτά. Τον εσφωνήσατε. Πάντα ήθελα να είμαι εδώ εγώ.
0: Είναι λογικό να νιώθει αδικημένος.
3: Μετρημένος, πολύ και πολύ μετρημένος, έτσι, στις δηλώσεις.
1: Έτσι είναι η μπάλα.
3: Κυρίως και χαμηλά έχει τη μύτη.
1: Ναι, ναι.
3: Πολύ απλός. Εντάξει. Αυτό είναι. Μακάρι να
1: διαπρέψει
3: αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά το αξίζει. Από εκεί και πέρα, στα άλλα νέα της ημέρας. Όσο είδατε χθες εσείς τον Νίκο Ανάκασα, τον είδα και εγώ.
0: Πού τον έψαξες? Α, στο λεωφορείο και καλά.
3: Όσο τον είδατε εσείς, αλλά τόσο τον είδα και εγώ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Τον περίμενα μια ώρα εκεί πέρα στο τέρμα. Τι να κάνω. Λοιπόν, Νικολάκη, την επόμενη, για κανόνισε, γιατί την επόμενη θα έχουν και ψαλίδι να σου κόψω την κοτσίδα.
0: Τώρα είναι που δεν θα έρθει. Τώρα είναι που δεν θα έρθει.
3: Έχει πει για την κοτσίδα, την έκοβε, βέβαια τη γύρισε την πιφτέκα, δεν την έκοψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου βγήκε δημόσια αυτές τις τοποθετήσεις.
3: Λοιπόν, μπράβο, και δημόσια τα έχει πει αυτά. Τα έχουμε ακούσει όλοι εδώ πέρα στο σπορεφέ. Να πω και το άλλο, Βαγγέλη, παίζουμε την άλλη Κυριακή Καλαμάτα Παναθηναϊκό στην Νίκαια, που δεν θα δώσει συγκυρία η Καλαμάτα, επειδή ζήτησε ο Παναθηναϊκός, Είναι η σύμβαση που έχουν υπογράψει με το Δήμο της Νίκαιας εκεί πέρα, ότι έχουν απαγορέψει να δώσουν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Όπως δεν θα πάρουν και σήμερα οι Λαρισαίοι, αν ήταν κάποιος να έρθει. Βέβαια μου το κύπελο. Εμείς πάντα θέλουμε, και εγώ θέλω κόσμο ρε παιδί μου στο γήπεδο και από τις δύο ομάδες. Και εντάξει, τώρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Θα ισχύει αυτό το πράγμα όσο παίζει στην Νίκαια η ομάδα. Αυτά, τίποτα άλλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και συνεχίζουμε καλή επιτυχία στον Όφη σήμερα και σε όλες τις ομάδες τις ελληνικές.
0: Γεια σου Φωτάρα μου, να είσαι καλά αδερφέ.
3: Χαιρετώ, γεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
4: Α, ωραία.
0: Το θέμα είναι ποιες είναι οι απορίες σου, όχι ότι μιλάς.
4: Εύκολες είναι, δεν είναι τίποτα. Απλώς η εξέλιξη του μάτς του Ολυμπιακού και πώς δεν μπήκαν τα γκολ. Πρώτα προηγήθηκε ο Ολυμπιακός από ό,τι.
0: Όχι, κύριε Δημήτρη.
4: Γιαγκελόνια, ναι, λάθος.
0: Προηγήθηκαν οι Γιαγκελόνοι, ισοφάρισε ο Γκονζάλης για τον Ολυμπιακό και στο 84 έκανε το 2-1, 84 Κυριακό, δεν είναι το 2-1.
4: Ναι, στο τέλος.
0: Αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να το κάνει νωρίτερα το 2-1. Ήταν καλός.
4: Ναι. Η Αγγελόνια τι ώρα το έβαλε τον κόλ.
0: Η Αγγελόνια στο
1: 15-20.
0: Το 20 περίπου νομίζω.
1: Δεν έχει δοκάρι πρώτα και μετά. Ναι.
0: Έχει, μέσα σε 3 λεπτά έγιναν και τα δύο.
4: Δύο φάσεις. Αγώνα.
0: Παρακαλώ κύριε Δημήτρη.
4: Με πήρε ο ύπνος.
1: Το καταλάβαμε.
0: Μα δεν σε πριν τα ρωτούσες, ναι.
4: Επίσης και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
4: Τον Παναθηναϊκό τον είδα όλο, αλλά δεν άκουσα τη σύνθεση. Και προσπαθούσα να τη βγάλω ακούγοντας τους παίχτες που παίζανε.
0: Πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός χτες?
4: Καλό ήταν να μου την πεις έτσι για να δω ποιους χρησιμοποίησε.
0: Κοίταξε, επειδή είμαι ζεστός χτες από την περιγραφή χτες, λοιπόν θα σου πω πένια κάτω από τα δοκάρια.
4: Ναι.
0: Ο Πάλμερ Μπράουν μαζί, άστο την έχω περίεργο το κάνω το μας. Ο Πάλμερ Μπράουν με τον Ντεφράι στα στόπερ.
4: Ντεφράι, ναι.
0: Αριστερά έπαιξε ο καινούριος ο Σαλάχ Εντίν. Δεξιά έπαιξε ο Τσάπρας. Έπαιξε ο Κάγκουα με τον Κοντούρι κεντρική χαφ. Ο Μπινιάρης δεξιά. Πες τον αριστερά, ο Γιάνγκους της αριστερά.
4: Ναι.
1: Ο Ντέσσερς κορυφή.
0: Όχι, η κορυφή δεν ήταν ο Ντέσσερς, ο Τέτα ήταν κορυφή.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ξεχάσαμε κανέναν.
1: Μετά μπήκε ο Ντέσσερς. Το δεκάρι.
0: Μα ο Πελίστρη ήταν στο ένα φτερό, ο Μπινιάρης στο άλλο και ο Γιάνγκους ήταν πίσω από τον τέτοιον, πίσω από τον Τέι.
4: Ναι. Και μετά έκανε αλλαγές.
0: Μην μου πεις τις αλλαγές τώρα, γιατί δεν
1: είναι.
0: Μην πούμε και τις αλλαγές και λεπτό τώρα. Ναι, ο Ουνάι έκανε τη διαφορά όμως. Μπήκε στο τελευταίο μισάρο και έκανε.
4: Ναι, αυτό που βάλει και το δεύτερο γκολ.
0: Το είδες.
1: Και το πέναλτι. Και το είδες τον
0: γκολ.
4: Ναι, το είδα. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Πέρασε δύο παίχτες.
0: Τι πέρασε εκεί από την ώρα που μπήκε.
1: Ζωγράφος.
0: Πήγε να
4: δεν είχα τίποτα άλλο σήμερα.
0: Άψογα κύριε Δημήτρη.
4: Έγινε. Να είστε καλά.
0: Είναι και 26. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ναι,
5: καλημέρα.
0: Τι
5: κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ?
5: Καλά, μια χαρά. Πήρα, θα είμαι λίγο σύντομος.
0: Γιατί?
5: Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα βάζουμε με τους επιχειρηματίες και δεν τα βάζουμε παράδειγμα με την ΕΡΤ, την οποία την πληρώνουμε θέλοντας και εμείς 10 εκατομμύρια κόσμος και δεν έχουμε την απέτηση η ΕΡΤ να πάει να πάρει όλα τα πρωταθλήματα, όλα τα κύπελα, τα μπάσκετ, τα ένα, το άλλο, και ας χρεώσει και 5 ευρώ παραπάνω. Αυτό πληρώνω, την πληρώνω. Ή ποιο λόγο τα βάζουμε με τον Αλαφούζο, με τον Μαρινάκη, με τον Κυριακού, με τον Βαρδιμαγιάννη, με οποιονδήποτε. Αυτοί οι επιχειρηματίες είναι και ήταν να κάνουν τη δουλειά τους. Στο κάτω-κάτω, αν θέλεις πληρώνεις την πλατφόρμα, αν θέλεις το βλέπεις. Άλλος που τον πληρώνεις έτσι κι αλλιώς, μήπως έπρεπε να τα βάλει με αυτούς. Σε συνέπεια, παύλα με το κράτος, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτοί πιο ανταγωνιστικοί. Και άμα σε προσφέρουν δωρεάν. Λέω εγώ τώρα.
0: Μα χθες που άνοιξε αυτή η κουβέντα εδώ, θα θυμάσαι ότι αυτό ήταν σαν μπηχτή που είπα, ότι πήγε ρε παιδί μου η καινούργια πλατφόρμα και διεκδίκησε το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ. Γιατί δεν έκανε την πρόταση ΕΡΤ, αφού το ήθελε πολύ. Γιατί δεν έκανε την, αφού ήταν ένα προϊόν το οποίο το καμαρώνανε γι' αυτό. Γιατί δεν κάνανε μια αντιπρόταση να το κρατήσουν. Άμα ακούσουμε ποσά που έχουν δοθεί για άλλα πράγματα δεξιά-αριστερά, θα μας πέσουν οι 5 τρίχες που έχουμε μείνει στο κεφάλι.
5: Όχι, το θέμα είναι ότι την πληρώνουμε όλοι μας, θέλοντας και εμείς, δεν σε ρωτάει κανείς. Δεν είναι όπως το Κοσμοτέ, την Νόβα, το οποιοδήποτε.
0: Ναι.
5: Το
0: οποίο εκεί το πληρώνεις.
5: Το πληρώνεις 10 εκατομμύρια κόσμος. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Ανοίγεις, δεν ανοίγεις τηλεόραση. Εμείς έπρεπε να έχουμε την απέτηση να πάνε και να χτυπήσουν τα πάντα. Όχι μόνο αυτά. Τα πάντα.
6: Γιατί λόγω της ΕΡΤ άνοιξε η Κοσμοτέ και η Νόβα και τέτοια. Γιατί δεν έκανε αυτό, δεν έδινε λεφτά εκεί. Αυτά. Ήθελα να είμαι σύντομος. Δεν από πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα, ρε
6: Μαγκά. Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Μαγκά Πενερλή,
1: γεια. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο.
0: Κυροπίδος Πενερλή, παιδιά. Φελικών. Εκεί στο Περιστέρι το βρίσκεται.
1: Να το τιμήσετε, να το τιμήσετε γιατί είναι εξαίσιο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, μπράβο στον Ολυμπιακό για την νίκη. Μου έκανε εντύπωση στην Κηφισιά. Μου έκανε εντύπωση στην Κηφισιά όσο ο Σαλάχ Εντίν με μία-δύο προπονήσεις έβγαλε 90 λεπτά. Καλημέρα, λέει ο Λουκάς. Πραγματικά και μία προπόνηση έκανε και ο Νίστρουπ, μάλιστα, είπε στην έδειξη τύπου ότι ούτε καν προπόνηση δεν ήταν αυτό που έβγαλε. Είναι σοβαρός, φαίνεται ότι είναι ένας κανονικός αριστερός μπακ. Λοιπόν, ο άλλος λέει Πάο και Λιβαδιά, σοβαρά τώρα. Α, εσύ τον υποτιμάς τον Πάο. Εσύ τον Πάο τον έχεις τελειωμένο δηλαδή. Οκ. Okay. Οκ, okay, χωρίς Ευρώπη. Θα σου πω εγώ. Μην στο τέλος ο Πάοκ είναι ο διεκδικητής μέχρι τη τελευταία αγωνιστική.
1: Κάτσε. Στο Ζάφυρη σε ένα όμορφο γκολ που πήγε να βάλει στο δεύτερο μήχρονο.
0: Όχι, δεν πρέπει να το δει. Δεν το είδα γιατί ήμουν στην επιστροφή από πάνω. Ήμουν στην επιστροφή.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Πολύ καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Εύχομαι καλή εκπομπή. Κάνω προπόνηση τρέξιμο από Στάσος και μου κάνετε παρέα Γιώργος από Βόλο. Καλή προπόνηση, Γιωργάρα. Μια ηλικιωμένη κυρία στην Ουκρανία απενεργοποίησε μόνη της στην αυλή του σπιτιού της ένα ρωσικό ντρόν. Αυτά είναι να πας στη γιαγιά του αυτοκίνητο για δίσκο πλατό να γλιτώσει και τον 500άρικο, λέει ο Γιάννης. Μήπως παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του πρόεδρου ΣΕΟΚ και τι αποκόμισες? Όχι, δεν παρακολούθησα. Δεν την είδα, λέει, αλλά το να επιλέγεις δημοσιογράφους δημιουργεί συνθήκες ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Δεν την είδα, Μάκη, δεν θέλω να σχολιάσω. Καλημέρα σε όλους. Όπως είδαμε χθες, ο Ολυμπιακός κάνει προετοιμασία ένα μέσο επίσημο αγώνα για να παίξει τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό θέλει στήριξη. Καινούργιοι παίχτες ακόμα μπαίνουν και χρειάζεται υπομονή. Καλή αρχή για την ομάδα. Συνεχίζουμε. Πάμε Ολυμπιακάρα, λέει ο Σάκης. Μιλάμε για διανόητα πράγματα. Πάει ομάδα σφαίρα και πάλι γκρίνια. Καμιά σωτηρία, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πρέπει να έχεις τις λέρες για περιγραφή για να γίνει χαμός στη μετάδοση του αγώνα, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα και στο Λευτέρα από τον Ασπρόπυργο να πω. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου στέλνει ο Μιχάλης. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάω και είμαι πολύ καλός Ολυμπιακός, μεγάλο παιχνίδι. Το απόλαυσα, θυμήθηκε τα μεγάλα καλά παιχνίδια και εμένα μου άρεσαν οι δηλώσεις του Ράμτσουκ, γιατί και έχεις δίκιο, λέει Κυριάκο, και έχει και συγκίνηση. Ναι, για Ράμτσουκ με μπέρδεψε. Ο Ράμτσουκ ήταν το αριστερό μπακ.
1: Μολδάβος.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε, γι' αυτόν έχουμε λόγο. Δεν πήρε την αγάπη και τη στήριξη που το άζηξε, αν μη γελάς, που το άξιζε. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια, παιδιά, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, παιχταράδες από το Ασπρόμπακ. Στην Ειρήνη την Παουκτζόκοψες. Μετά το break, Ειρήνη. Πάμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατ' επίγουσα προκατακτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
9: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
13: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα, κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ για τον Ολυμπιακό! 1-1 με τον Κονζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Κονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κονζάλες.
15: Φρόιλερ γέμισε κεφαλιά. Γκολ!
14: Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό. Δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα, λέει, από Όσλο. Περιμένω πώς και πώς διαρκείας για τον όγιο το τριφυλάρα, λέει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, καλημέρα, παιχταράδες από το Ασπρόμαυρο από Περιστέρι. Να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζω σήμερα και ιδιαίτερα στη μανούλα μου και στην κορούλα μου. Καλή συνέχεια σε όλους, αν γιορτάζουν σοφίες. Γιορτάζουν σοφίες σήμερα. Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
1: Χαιρόμαστε, η ανιψιά μου, η θεία μου. Ωραία, φίλε.
0: Και εμένα, η γυναίκα του αδερφού μου. Μια ανιψιά μου. Έχουμε σοφίες. Χρόνια πολλά, Ειρήνη, και για τη μαμά σου και για όλες τις σοφίες σήμερα. Και για σου φέρει το δωράκι που έχουμε εδώ τώρα που μου ήρθε στο μυαλό.
1: Σοφία, βέβαια.
0: Καλημέρα, ο Πάου χθες δεν ήταν καλός, λέει, και είναι λογικό καθώς πολλοί καινούργιοι παίχτες έπαιξαν χθες μεταξύ τους. Μου αρέσει να μην με υπολογίζουν, Βαγγέλη, άστους να λένε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Με αυτά που τρελαίνουμε είναι η προοπτική του γηπέδου και τα πράγματα πάνε πολύ καλά, λέει ο Θεοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Ευγένιος από Marathon City, λέει. Κάποιες σημαντικές σημειώσεις υπερκάπιτα, λέει, σύμπραξη Μαρινάκη Τζίγκερ Αντένα έχει τις 12 από τις 14 ομάδες, μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Μπράβο, σωστά το λες. Έκανα λάθος, εγώ πάει 9. Τις 12 έχουν. Το πρώτο δείγμα χειροπιαστός Super Cup είναι τα κανάλια Magenta Sport. Εξού και εκεί βλέπουμε τα μάτια Super League αλλά και τη La Liga. Κυρίως για λόγους καταπολέμησης πειρατείας έγινε συνεργασία Nova OTE. Οπότε αν αφιστούν οι πλατφόρμες θα γιγαντωθεί το πρόβλημα. Τα σημαντικά τηλεοπτικά δικαιώματα που ασχολούν είναι το UEFA που έχουν τώρα τον Νοέμβριο διαγωνισμό. Η Ευρωλίγκα είναι κλειδωμένη ως το 28 κτλ. Κτλ. Λέει εδώ ο φίλος. Ο Φώτης θα θέλει, λέει, πεθαίνω, κλαίω με τον κύριο Δημήτρη. Βαγγέλη, έχει σκεφτεί να σε ρωτήσει τι ώρα άνοιξαν τα ποτιστικά για το χορτάρι. Μπορώ να το ξέρω. Το ξέρεις εσύ. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Νικόλας από Στυλίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Τεράστια νίκη ψυχολογίας και ηρεμίας για την

0: Και όταν η μπάλα πάει στην εστία, δεν είναι μόνο καλός με τα πόδια. Και χθες πάλι ένα καλό σουτ που έγινε, το έβγαλε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, αδέρφια μου?
0: Καλά, παιχτή, εσύ?
1: Καλά. Γεια σου, Κυριάκο μου, φίλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το καλύτερο παιδί, Βαγγέλη μου.
0: Ποιος λέει?
1: Ο Κυριάκος μας.
0: Αδυναμία, τον έχεις αδυναμία?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, την αδυναμία. Πολύ καλό παιδί. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου?
0: Δεν ξέρω, φίλε, για
1: πες. Ο Παναθηναϊκός μας, φίλε μου, Βαγγέλη, αυτό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, φέτο το έχει, είναι το κράτημα μπάλας. Δηλαδή, άμα δεις, έχουμε πάνω από 60% σε κάθε παιχνίδι.
0: Τα πια από 70 πολλές φορές. Χθες ήταν 72, ναι, νομίζω.
1: Ναι, εκεί. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα φας πολλές φάσεις.
0: Βέβαια. Όσο έχεις την μπάλα στα δικά σου πόδια, πώς να φας φάσεις?
1: Ναι, δεν θα φας πολλές φάσεις. Mm. Λοιπόν, έχει αρχίσει και δένει και η άμυνα. Δηλαδή, χθες είδα ότι παρόλο που αλλάξαμε αρκετά παιδιά, δεν φάγαμε φάσεις. Δηλαδή, δεν παίζανε οι βασικοί μας. Ο να είναι καταπληκτικός παίχτης. Δηλαδή, απορώ αυτό το παλικάρι πώς ήρθε όντως ο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι μαγεία αυτό που έγινε. Και αν κάποια στιγμή, γιατί λογικά θα φύγει και είναι κρίμα, γιατί δηλαδή θα τον χάσουμε, τουλάχιστον θα φύγει με πολλά λεπτά. Τι λες εσύ?
0: Βέβαια, ρε. Αλλά δεν με απασχολεί τώρα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, απλώς πρέπει να το έχουμε και συνάξει από
0: μια στιγμή. Ναι, για φέτος, για τη σεζόν δεν σε απασχολεί. Τώρα τι θα γίνει από το χρόνο, το καλοκαίρι, για να
1: έχουμε. Ας πάρουμε το πρωτάθλημα που έχουμε να το πάρουμε 17 χρόνια. 16 πόσα έχουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σε βλέπω ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, χαίρεσαι να μας βλέπεις.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι της δημιουργίας φάσεων, εχθές ήταν ένα κλικ πιο κάτω και αυτό είχε να κάνει με την ανομοιογένεια που υπήρχε στην 11η, έτσι, γιατί ναι, ήταν μια 11η περίεργη. Αλλά και πάλι όμως κάποια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, όπως αυτό που είπες εσύ, το πολύ καλό κράτημα μπάλα, το πολύ καλό πρέσβη στον αντίπαλο κτλ. Τα είχε και χθες. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Ναι.
1: Τα έχει, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει και με άλλες 11ης ο Παναθηναϊκός. Γενικώς πιστεύω ότι εμείς οι Ολυμπιακός έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν το. Το αυτό που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Απλώς δεν έχει δέσει σαν ομάδα.
0: Όταν έχει κάνει 21 μεταγραφές όπως ο Ολυμπιακός, πώς να δέσει?
1: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίκτες. Δηλαδή κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω μετά τον 8 Νοέμβριο θα δέσει σαν ομάδα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει πολύ λιγότερο παίκτες στην άμυνα. Δηλαδή μπροστά στο κέντρο και στην επίθεση είναι πλήρης. Στην άμυνα θα έχει προβλήματα. Δηλαδή, αυτό που σου είπα πριν, αν όμοι γίνεται το πάθει κάτι κάποιο, δεν θα έχει να τον αναπληρώσει.
0: Εγώ λέω να μην βγάζουμε και τον ΠΑΟΚ από την κουβέντα. Αυτό λέω.
1: Αυτό και ο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε 4 μεταγραφές τελευταία. Έτσι, να τον αφήνω στην κουβέντα και να μην ξεχνάμε ότι έχει και το. Είναι μειονέκτημα, αλλά πλέον είναι πλεονέκτημα ότι δεν έχει την Ευρώπη.
1: Δεν έχει Ευρώπη.
0: Και θα μπορεί να δίνει τα πάντα ω τα χώρια. Δεν θα έχει το κεφάλι του αλλού.
1: Δεν έχει κούραση. Δεν έχει πει πλέον κούραση.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα, επειδή και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και βαθμολογικά έχει ξεκινήσει με 3 στα 4. Έχασε μόνο στο ΑΚ από τον Παναθηναϊκό. 9 βαθμούς έχει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί να μείνει στην κουβέντα ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά ομάδα.
0: Όχι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια αίσθηση, ας πούμε, γενικά ότι δεν υπάρχει
1: ΠΑΟΚ στην κουβέντα. Δεν ξεγράφω και τον ΠΑΟΚ, όπως σου είπα. Δεν τον ξεγράφω.
0: Δεν τον ανέφερε όμως. Δεν τον ανέφερε όμως.
1: Για να σου πω, αλλά δεν προλαβα.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Δηλαδή, μπορεί να φύγει ο Κωνσταντέλια που. Είναι ρε παιδί μου το άλφα και το μέγα ρε παιδί μου στην ομάδα. Αλλά και ο Πέλκας είναι καλός παίκτης. Και
0: παιδί μου και έχει πάρει και έχει κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Όπως είπες δηλαδή για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές και λες ότι έχουν και άλλα να δώσουν και θα ανεβάσουν
1: ναι,
0: και άλλα.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτήν την κατηγορία. Περιμένουμε να δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Μπράβο. Έχουν και το γήπεδο του που εντάξει είναι φανατικό τέτοιο. Έχουν και ότι ρε παιδί μου. Δεν έχουν την Ευρώπη όπως είπαμε και δεν θα έχουν κούραση επιπλέον, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ότι μπορεί ρε παιδί μου να, πώς το λένε, να είναι πιο ενωμένοι. Αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Θα δούμε. Στο μπάσκετ, εντάξει, η ομάδα μια χαρά θα πάει. Όσο έχουμε τον Ζόρτζ, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Να είμαστε καλά, να είστε καλά όλοι.
0: Έγινε πάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε.
0: Τα λέμε φίλε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλια από Λάρισα.
0: Γεια σου αγόρι, τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά και πολύ ικανοποιημένος στην ομάδα, σχετικά όλα. Όλα.
0: Ναι.
3: Πήραμε αφορμή αυτή την κουβέντα που έχει ξεσπάσει τις δύο τελευταίες μέρες με

0: Τα κανάλια.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ έχω συνδρομητικό στο σπίτι. Γιατί ακούω ότι πληρώνει, λέει, ο ένας 27 στην Νόβα, 27 στην Κοσμοτέ, θα μπει, λέει, και άλλοι. Αυτές οι δύο δεν έχουν κάνει σύνδραση.
1: Ναι, ναι, και με συν 3 ευρώ έχεις και το άλλο.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω πληρώνει 22 ευρώ, αυτό σου λέω.
2: Και έλεγε παλιά πριν κάνουν τη σύμπραξη και ότι ενδέχεται να τελειώσει φέτος. Που...
0: Ναι, και για ακόμα μου λέει.
2: Αυτό
0: ναι,
2: είπε ναι. Ο φίλος Πύρη.
0: Ναι, τώρα τι γίνεται, τώρα τι πληρώνουμε. Εγώ πληρώνω 22.
2: Τώρα ναι, αυτό που είπες είναι.
0: Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος πληρώνει 22, όχι μόνο εγώ. Τι έχουμε κάνει, μάγκας. Έτσι. 22 πληρώνουμε. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και του χρόνου. Ούτε αυτούς τους μεγάλους συμφέρει να είναι πολλές πλατφόρμες. Θα τις μαζέψουν πάλι. Μία, δύο, όλες μαζί. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ. Βαγγέλη, μια ομάδα ικανοποιημένος. Πολύ. Πολύ ικανοποιημένος. Πολύ ικανοποιημένος. Σταμαρά, τι σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Τον Καμαρά. Εσύ τι λες.
1: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι ο Καμαρά είναι παλτό. Γιατί να μην το πιστέψω. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Ακόμα και όταν όλοι τον... πυροβολούσαν, έλεγα ότι είναι ένα κορμί ιδιαίτερο, έλεγα ότι πρέπει να δούμε με ποιον ταιριάζει καλύτερα στο κέντρο και ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που σε αυτή τη θέση ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Ναι. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι ένα παιδί 23 ετών, ήρθε από Σαρλερουά, χρειαζόταν την προσαρμογή του, χρειαζόταν να βρει το σωστό παρτενέρ. Ποτέ δεν θεώρησα ότι είναι παλτό όπως είχε βγει κατευθείαν στις πρώτες 10 μέρες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Και τώρα αλήθεια βγήκαν στα μηνύματα και είπανε για το πέναλτι το χρυσινό.
1: Δεν άκουσες πριν που το διάβασα. Αλλά είναι μόνο δύο μηνύματα τα οποία αναφέρθηκαν σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι καθαρή
0: φάση. Δηλαδή, είναι καθαρά νόσο και ταλό. Έχει ένα επιθετικό έχουμε. Είναι δύο μέτρα, έχει κορμί, μπαίνει μέσα στην περιοχή και ξέρουμε κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Διαφορετικά θα βάλει γκολ.
1: Μα δεν σηκώνει κουβέντα. Είναι καθαρό αυτό που είπα πριν. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο το λάθος που κάνει ο αμυντικός της Φυσιάς. Πολύ μεγάλο το λάθος.
0: Ναι. Το μήνυμα το έστειλε ο αντικειμενικός ή ο διαιτητής.
1: Ο Μιχάλης θέλει να το σχολιάσω. Ο διαιτητής να σχολιάσω το πέναλτι. Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Έγινε λοιπόν, παιδιά. Καλημέρα.
1: Έγινε, Μπιλή. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
3: Έλα, εγώ ξέρω ποιος.
1: Εμείς δεν ξέρουμε ποιος είσαι όμως.
3: Ελπίζω δηλαδή, Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γιώργος Ολυμπιακός.
1: Έλα.
3: Νομίζω, παιδιά, ότι θα δούμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 10 χρόνων.
1: Λες,
3: Και ψήνεται. Οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Επιτέλους ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Κυριάκο, η χολίτη της καρδιάς μας, τι λες, συμφωνείς?
2: Ρε φίλε, ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα.
3: Ωραία μπάλα.
2: Όλα τα νέα αποκτήματα κάτι συνεισέφερα.
3: Και επιτέλους είδαμε μπάλα, ρε παιδί μου.
2: Την μπάλα κάτω, συνδυασμούς, ανεβαίνουν τα μπακ. Είδαμε.
1: Και πολύ ψηλά από την πίεση του ψηλά. Γενικά το αποτελεσμένο ψηλά στο γήπεδο. Πολύ διαφορετικό από πριν.
3: Κοίταξε, Δριός Πεσούσης, πας αν ξυλεύεται.
1: Τι είπε, παιδιά. Κόψε το αυτό να το κάνουμε σποτάκι. Τι είπε ο άνθρωπος.
2: Αυτά τα ακούτε μόνο στο Big Win Sport FM.
3: Μόνο στο Big Win Sport FM.
1: Μα τέτοια ποιότητα κρατών. Συνέχισε, φίλε. Συνέχισε, ξεδιπλώσει.
3: Θέλω να πω ότι φαίνεται τώρα σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται η αδυναμία του θείου Μέντι. Εγώ συγκινήθηκα, τον αγάπησα, τον αγαπάω ακόμα, τον εκτιμώ.
1: Ναι.
3: Μπράβο ρε Κυριάκο, φαίνονται όμως τι να πω τώρα, πώς να το πω, οι αδυναμίες του.
1: Το πόσο λάθος έπαιζε το τελευταίο διακαιρό. Πόσο λάθος
3: και πολύ λάθος στο χειρισμό των παικτών.
1: Ναι.
3: Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τον Γιαρεντσούκ παροπλισμένο να θέλει να φύγει.
1: Ναι.
3: Να έρχεται τραυματίας ο Ελκαμπή με ιδιωτικό αεροπλάνο και να μην βάζει τον Γιαρεντσούκ μέσα μετά το κύπελο. Είχε κολλήσει, τέλος πάντων. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Βγήκε ο φίλος προχθές, πριν από 4-5 τηλεφωνήματα και λέει η ΕΡΤ θα πρέπει να τα πάρει όλα και τα λοιπά. Σε ποιο κράτος ζούμε, δεν ξέρουμε σε ποιο κράτος.
1: Όχι, λείπερε, τώρα μην αλλοιώνεις. Είπε ότι γιατί δεν κάνουμε παράπονο για την ΕΡΤ και μιλάμε για τους άλλους. Αυτό είναι.
3: Ναι, αυτό. Σε ποιο κράτος ζούμε, δηλαδή δεν ξέρουμε τόσα χρόνια ότι μία. Ομάδα 10 επιχειρηματιών ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και κάνει το γουστάρι. Τενούργιο είναι δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι όμως.
3: Να σου πω κάτι όμως. Όχι,
1: δεν είναι καινούριο. Καλά τα λες, αλλά απλά να προσθέσω εγώ το εξής, ότι το μπάσκετ, ρε παιδί μου, με εξαίρεση κάποια λίγα χρόνια που είχε πάει στην Κοσμοτέ, ήταν μια ζωή στην, στην ΕΡΤ. Έτσι.
3: Ναι.
1: Θα μπορούσαν, ναι, επειδή αυτό ξεκίνησε τώρα την έκρηξη για την Κρίνια, θα μπορούσε η ΕΡΤ να το διεκδικήσει τον μπάσκετ. Θα μπορούσε.
3: Μα άμα δεν θέλουν οι επιχειρηματίες να το διεκδικήσει η ΕΡΤ, θα το διεκδικήσει η ΕΡΤ.
1: Μα δεν έκανε.
3: Είναι BBC η ΕΡΤ. Δεν ζούμε στην Αγγλία.
1: Όχι, απλά δεν έκανε πρόταση.
3: Θέλουν οι επιχειρηματίες να το πουλήσουν. Κλείσανε λοιπόν την πόρτα στην ΕΡΤ, είπανε στον υπουργό, πριν τολμήσεις, άστε τώρα, παίζουμε παιχνίδι εμείς. Δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, θα τα ανακαλύψουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι παιδιά είναι σφροκέρδια. Είναι σφροκέρδια από όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Και την ΕΡΤ. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει συνδρομή και να μην βλέπεις αγώνα. Και τι θέλω να πω, αφήστε με να το δικαιολογήσω. Οι καλύψεις των αγώνων είναι εκπληκτικές.
1: Ναι.
3: Slow motion, 30 κάμερες, λήψεις από εδώ, λήψεις από εκεί. Αλλά ο αγώνας δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι το πριν, είναι στο διάλειμμα, στο ημίχρονο, που θα βγουν να μιλήσουν οι αναλυτές. Είναι, δηλαδή τώρα σου βγάζει αναλυτή 10 δευτερόλεπτα πως έγινε η φάση χορηγημένο από ένα τέτοιο και ξανά πάλι 20 λεπτά διαφημίσεις. Έχει χαθεί η έγκλη του προϊόντος. Θα το χάσουνε. Θα το χάσουνε. Μπορεί να πληρώνεις 25, 30, 35 ευρώ, 12 ευρώ, 22 ευρώ και να σε πείζει τις διαφημίσεις. Τότε γιατί πληρώνεις? Θα είναι ελεύθερο. Φίλε, ή θα τα παίρνεις από μένα ή θα τα παίρνεις από τις διαφημίσεις. Δεν μπορεί να τα παίρνεις και από τα δύο. Και αν θες να τα παίρνεις από τα δύο, θα τα παίρνεις με μέτρο. Αυτό ήθελα να πω. Ελπίζω να καταλάβουν κάποιοι θεατές και να αρχίσουν να διαμαρτύρονται. 10 δεν να βλέπεις ένα αγώνα μπάσκετ, στο ημίχρονο βλέπεις καμιά, τίποτα. 10 δεύτερα, 15 λεπτά διαφημίσεις. 10 δεύτερα λέει ένα σχολιασμός, 15 λεπτά διαφημίσεις. Άσε και την άλλη βλακία, μικραίνει η οθόνη. Και βγαίνουν από κάτω Superbet, Guinebet, Elabet, Instacart. Είναι αυτό. Κάθε 3 λεπτά μικραίνει η οθόνη, μεγαλώνει η οθόνη. Α, δεν είναι διαφήμιση, λέει, αυτό είναι ένθετο. Ξεφτύλα είναι, παιδιά.
1: Μάλιστα.
3: Άντε, καλημέρα.
1: Έγινε, έγινε. Γεια. Δεν είναι μόνο Σοφία, λέω μου. Καλημέρα από Ηράκλειο. Δεν είναι μόνο Σοφία σήμερα. Σοφία, πίστεως, αγάπης και ελπίδας γιορτάζουν. Η μαμά με τις τρεις κόρες, Μανώλης από Ηράκλειο Κρήτης. Σοβαρά, μιλάς, χαίρεσαι, φίλε.
2: Κύριε, αγάπη όχι, υπάρχει. Εντάξει, πίστη δεν έχω γνωρίσει καμία, ελπίδα δεν έχω γνωρίσει.
1: Εντάξει, ελπίδα είναι πολύ συνδυσμένο.
2: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μόνο την πίστη μου μέσα, αυτό έχω ακούσει.
1: Καλημέρα, κύριε μου. Έλα. Τι έγινε, τον είπα κύριο και δεν μου μιλάει. Είσαι εδώ ή έφυγες? Δεν είναι εδώ αυτός, έφυγε.
2: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δεν ξαναλέω κανέναν κύριο. Είπα καλημέρα, κύριε μου, πρώτη φορά και δεν μου μίλησε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στην Κυριάκο, το φίλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Δημήτρης Παναθηναϊκός, έχουμε ξαναμιλήσει πριν από κανένα 2,5 μήνες, 3.
1: Mm-hmm.
4: Ακούω κάθε μέρα, απλά δεν είμαι και εγώ στο τηλεφώνου.
1: Μάλιστα, όπως οι περισσότεροι.
4: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι.
4: Θέλω για αρχή να πω ότι θα σε βοηθήσω να καταλάβεις, είχα πει ότι είμαι 26 χρονών. Αν το θυμηθείς, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι επιτέλους βλέπω πολύ ωραία μπάλα από τον Παναθηναϊκό. Επιτέλους δεν έχω αυτό το συνέστημα ότι οκ, βάλαμε γκολ, άντρα, αν θα το φάμε, αν θα το φάμε δημοσιακά, πώς θα τα φάμε. Και αυτά που σκεφτόμασταν όλοι αυτά τα τελευταία χρόνια. Τελικά με το πέναλτι ήτανε όπως δεν ήταν επί καλά πριν από τον Πανετολικό. Ήταν εντάξει τώρα. Ήταν καθόλου πιστεύω. Ήταν που τα κουμπάκι με επί κάτω. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά λέμε όλα.
1: Δεν κατάλαβα, τι είπες. Ότι δεν ήταν του καλά πριν από τον Πανετολικό.
4: Ναι.
1: Κοίτα. Και δεν ήταν ούτε το χθεσινό.
4: Το χθεσινό ήταν.
1: Α.
4: Το χθεσινό ήταν καραμπινάτο. Μέσα στην περιοχή το φόρ και τον πετάει κάτω βία ενώ έχει μούρι προς το τέρμα. Προς την αστεία.
1: Ναι.
4: Το Καλάμπια δεν ήταν. Ένα απλό άτυγμα και πετάγεται κάτω ο δικός μας. Με μεγάλη χαρά, Βαγγέλη, άκουσα ότι είσαι και εσύ Μιλανάρα.
1: Τι?
4: Λέω, με μεγάλη χαρά άκουσα εχθές στην εκπομπή ότι είσαι και εσύ Μιλανάρα, υποστηρίζεις
2: τη Μίλαν.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ, πολύ, είναι η αγαπημένη μου ομάδα, ναι.
4: Έβαλα, θες να το δω.
1: Γιατί?
4: Στο 2-0. Έλα.
1: Γιατί έβαλε το 2-0.
4: Στο 2-0. Πήγα για έπνο γιατί ξυπνά και 5 ώρα. Λέω εντάξει. Καληνύχτα Θανάση που λέει και το τραγούδι. Οπότε.
1: Εγώ δεν είδα καθόλου. Όταν είχε κάνα δύο φάουλ που είχε λίγο καθυστέρηση στο μάτς του Ολυμπιακού, τότε γύριζα να δω πώς αλλάζει το 0-2. Αλλά τίποτα. Σιωπή.
4: Ο Ολυμπιακό τον είχα βάλει στο λάπτοπ να το χαλιώ μέχρι λιγάκι. Αλλά και εφόσον το έκλεισα, έκλεισα και τον Ολυμπιακό και πήγα μέσα. Όπως και να έχει, Βαγγέλη, πάλι καλημέρα. Σε ακούμε. Επίσης, όπως όλοι σου λένε, θα σου το πω και εγώ. Απλά τη λέω να συμβαίνει στο βιβλίο και ακούω περιγραφή Βαγγέλη Νεραντιά από το Sport FM.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Και όταν ήρθε λίγο πιο μπροστά, λέω Βαγγέλη, μην μιλάς, Βαγγέλη, μην μιλάς, να δούμε τι γίνεται.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Τι να κάνουμε. Παιδιά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ελπίζω να χαμογελάσουμε τον Μάιο.
1: Έγινε, ρε φίλε.
4: Παρίσουνε και γεια σας.
1: Καλημέρα. Λέει εδώ ο άλλος Κυριακού, λέει, είδατε όλοι οι επιστήμονες, λέει, από ένα μάτς, ένα ημίχρονο ουσιαστικά τις αδυναμίες του Μέντι, λέει, και πώς έπαιζε, λάθος, από ένα μάτς, καμία ελπίδα από εσάς, επιστήμονες. Ναι. Εμείς είμαστε επιστήμονες και άμπαλοι και δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Ωραία,
1: εσύ που δεν είδες ότι ο Ολυμπιακός εκεί που ήταν τοποθετημένος πόσα μέτρα πιο πίσω στο γήπεδο, που είχε πολύ διαφορετική προσέγγιση ό,τι αφορά το pressing στην αντίπαλη περιοχή, είχε πολύ διαφορετική κυκλοφορία μπάλας μπροστά από τη μεσαία γραμμή και προσέγγιση στο παιχνίδι. Εντάξει. Μπορεί εμείς να είμαστε επιστήμονες, μπορεί να είσαι και εσύ.
2: Μία απλή παρατήρηση πάνω σε αυτό. Χωρίς, εμείς αγαπάμε και με την Λίπαρα, μα αγαπάμε, ναι, και τον Αλκουαθήλ τώρα. Mm. Πέρσι, ας πούμε, έπαιρνε την μπάλα ο Ροντινέη. Ωραία. Ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση, το χαφ στον άξονα, να δώσει πλάτο στο γήπεδο. Mm. Και ο Ροντινέη σεντράριζε από πολύ μακριά, χωρίς, ενώ είχε το δικαίωμα, μπορούσε να προχωρήσει και να κάνουν overlap. Και σεντράριζε από πάρα, πάρα πολύ μακριά. Και πολλές φορές δεν είχε ανάσες και πήγαινε στο γάμο του Καραγκιόζη σέντα. Το δεύτερο γκολ εχθές, κοίτα τι ωραία έχουν κάνει εναλλαγή, έχουν συνδυαστεί για να την πάρει γλυκά ο Φλόρι, να την στείλει στο κεφάλι του Γιάρεψουκ. Αυτό δεν συνέβαινε. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Εγώ σου λέω ότι διαφορετικός τρόπος τακτική. Από εκεί πέρα διαλέγεις τι σου κάνει και τι σου γλυκένει τα μάτια πρέπει πολύ.
1: Εντάξει, εγώ ταυτόχρονα παιχνίδι με συνεχόμενες έντρες χθες δεν το είδαμε. Σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, είδες μετά κάτι γρήγορα, κάτι τριγωνάκι, κάτι σαν εναλλαγές της μπάλας που είχαμε να τα δούμε.
1: Αυτό λέω. Μα και στην αρχική μου τοποθέτηση είπα ότι από τους ποδοσφαιριστές που μου άρεσαν πάρα πολύ ήταν δύο που κινόντουσαν στη μεσαία γραμμή, ο Φρόιλερ και ο Έσε. Όπου ο ένας έκοβε και άλλος έραβε. Ήταν πάρα πολύ καλή κυκλοφορία του Ολυμπιακού.
2: Όχι, θέλει να δημιουργούν όλοι. Ναι. Ο Μανώλ θέλει να.
1: Πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Φιλαράκο, μπορεί να είμαι εγώ επιστήμονας, μπορεί να είσαι και εσύ. Αλλά επιστήμονας στην πραγματικότητα δεν είναι κανένας από τους δυο μας. Πάμε παρακάτω.
2: Νομίζω ότι ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Και μ' άρεσε πολύ που είδα και όλα τα καινούργια παιδιά εχθές με ένα χαμόγελο και μια ζωντάνια και τον προπονητή με μια λάμψη στο πρόσωπο. Δηλαδή πραγματικά το απόλαυσα πολύ. Φαινόταν το παιδί. Ότι είχε, πρώτο επειδή μάτς είναι και νέο παιδί, μην ξέρει και γελάει τόσο πολύ. Είναι νέο παιδί, φαίνεται.
1: Εντάξει,
2: ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Έχουμε 4 λεπτά για άλλη μια γραμμή στην πρώτη ώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι ο Βαγγέλη.
1: Ναι, ρε φίλε.
5: Μόλις γύρισα από το νοσοκομείο, είμαι ένας τηλευτής. Είμαι ο Νίκος από το Μαρούσι.
1: Γεια σου, Νικόλα μου.
5: Απλά θεωρώ. Θα βγάλω ένα μικρό παράπονο. Τώρα, τα μέσα επικοινωνίας φταίνε, οι δημοσιογράφοι φταίνε, ο κόσμος φταίει. Υπάρχει μια έτσι απαξίωση της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Απαξίωση της ΑΕΚ, πώς προκύπτει αυτό?
5: Βαγγέλη, μήπως σε εισαγωγικά λέξη, για να μην παρεξηγηθώ.
2: Μα έκανε νίκη στο Champions League, πάνω σε μια τρομερή μπάλα η ΑΕΚ.
1: Θυμάσαι τι γινόταν μετά, αυτό ήθελα να πω, πρόλαβε ο Κυριάκος. Θυμάσαι τι γινόταν στο βράδυ που η ΑΕΚ έπαιξε Champions League, τι απαξίωση υπάρχει? Απλά η ΑΕΚ, για την ΑΕΚ, θα σου πω κάτι και σε αφήνω να μιλήσει, φίλε. Έχει χρόνο. Απλά η διαφορά είναι πια ότι η ΑΕΚ, επειδή ξέρουμε τι να περιμένουμε, δεν είχε πολλές ανακατατάξεις και στους άλλους όλους γίνεται χαμός σε αυτό το κομμάτι. Ίσως γι' αυτό να σου φαίνεται. Σ' ακούω.
5: Ναι, ότι δεν είναι ικανή για το πρωτάθλημα.
1: Σωστά είπα αυτό. Πού τα ακούς τώρα, πράγματα που ακούς, αλλά μην τα λες εμένα.
2: Από πότε?
1: Πράγματα που ακούς, αλλά μην τα λες εδώ, φίλε. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα?
5: Όχι, όχι. Βαγγέλη, δεν το είπα και εσένα, προς Θεού.
1: Ναι, ναι, αλλά ποιος λέει όμως? Ποιος λέει ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί ποτέ?
5: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι λίγο μπροστά λόγω αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είμαστε στην ίδια γραμμή με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε αφετηρία τώρα, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός θα αργήσει λιγάκι, έχει πάρα πολλούς παίχτες να μοντάρει. Δεν είναι τόσο απλό. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, οι τρεις τελευταίες μεταγραφές, Βαγγέλη, είναι πολύ καλές.
1: Και παίξαν και οι τρεις βασικοί χθες με το στάδιο.
5: Να δω, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι λίγο περίεργος και ως κλαμπ οργανισμός.
1: Και είναι και στη χρονιά τώρα τη μετά του Τσέσκου, είναι ότι δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Αυτό είναι γεγονός.
5: Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό το αποτελέσμα, να ξέρεις, Βαγγέλη. Αν δεν χάνεις, αποκτάς ψυχολογία.
1: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα 6 στην Ευρώπη, 4 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. Έχει 12 μάτσες, έχει μόνο νίκες και προκρίσεις. Δεν έχει ίσως κάποιες
5: προκρίσεις. Και θέλω να σου πω, ο κόσμος, το λέω ορμόμονος και από τις δύο γκέλες που είχα. Βέβαια, κάθε γκέλα τη βαθμολογία, πέρυσι είχα 9 ισοπαλίες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Στην περίπτωση, ας πούμε, που κερδίσα το Βόλο, καλύπτω μια ισοπαλία περσινή. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι πρέπει και ο Νίκολης να μεγαλώσει το rotation.
1: Ναι, σιγά σιγά κάτι να... Ζούμπκοφ, κάτι και τα λοιπά που τους έχει αφήσει στην άκρη, πρέπει να τους ξαναβάλει στο παιχνίδι.
5: Ναι, δεν μπορεί το Ζούμπκοφ να τον αγοράζει με 5 εκατομμύρια και να λες 20 μέρες για τον θέλω. Ή δεν σε βλέπω. Δεν στέκει κιόλας ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
5: Εύχομαι να γίνει καλό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι οι ομάδες μας έχουν δυναμώσει στην Ευρώπη, δηλαδή η 10η θέση είναι πολύ κοντά. Και θεωρώ με αυτά τα μεγαθύρια που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, μεγάλη επιτυχία οι ελληνικές ομάδες να είναι 10ες.
1: Ναι.
5: Και μακριά η βία από εμάς, παιδιά.
1: Πάντα, αδερφέ, πάντα. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Επίσης, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, λεβεντόπεδα, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης ώρας. Το ρολόι σημαδεύει τις 7. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα φύγουμε. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2-3 λεπτά και θα είμαστε και πάλι μαζί σας δυνατά για τη δεύτερη ώρα, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα σε όλου. Στο ξεκίνημα τη καινούργια ημέρα, στο πρωινό τη 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Δροσερά τα πρωινά μα πλέον. Αν και μέσα στη μέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει. Εδώ είμαστε λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 το τηλέφωνο για όλο τον κόσμο. Τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο. Το τηλεφωνικό μα κέντρο. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα τέξη τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλους εσάς εκεί έξω. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μαρίνο και τη Λένα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Ο θρύλος έχει ποιότητα και θα συνέλθει. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η φωνή νίκησε την εικόνα. Μπράβο, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μου ο Μαρίνος από τη Λιγαριά Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, ένα-δύο μηνύματα και πάμε στις γραμμές. Εύκολα σώβαλε σήμερα ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα από βροχερό Ηράκλειο, λέει ο Κρήτης ο Κίμωνας. Ο Χρήστος τον Οροφύλακας λέει καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Είναι ο Ναΐο πιο κοντινός στον Έκη. Αυτή την εικόνα που έχει αφήσει ο τύπος, λέει ο Χρήστος.
1: Οχτάρι είναι, δεν είναι δεκάρι.
0: Δεν είναι δεκάρι. Εντάξει. Τώρα κάθε παίκτης άλλη προσωπικότητα. Καλημέρα όμως, πρωινή μου παρέα. Να πω και την καλημέρα μου και στον πρώην συνάδελφό μου τον Παύλο που σας ακούει. Γιάννης 7 από Πόρτο Ράφτη. Να σε καλά, φιλέ. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό όλη μέρα. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλημέρα, Κυριακό. Πάντα περιμένω τα λίμα εξωτερικό να σε ακούσω, γιατί εδώ είναι μεσημέρι και απολαμβάνω το διάλειμμα του φαγητού. Χαιρετίσματα από Τζαπάν. Πανάθα και τα μυαλά στα μπλέντερ, λέμε ξανά, λέει ο Γιάννης. Να σε καλά εκεί στην ξενιτιά, φίλε. Για την ΕΡΤ δεν υπολογίζουμε κάτι όμως. Δεν παίρνει ένα αθλητικό τηλεοπτικό προϊόν. Κρινιάζουμε ότι δεν ασχολείται και πληρώνουμε συνδρομητικές. Πάει να πάρει ένα αθλητικό προϊόν, μπορεί να ξεκινήσει μέχρι και διερεύνηση από τη Βουλή αν έπρεπε να σπαταλήσει τόσα λεφτά, γιατί είναι του ελληνικού λαού τα λεφτά. Στην ουσία, σε ό,τι και να κάνει η ΕΡΤ τρώει τη λέζα. Λέει εδώ φίλος. Καλημέρα από Βασίλη, παντόφλα, αλφα λαϊκή αγορά. Μην απορρείτε που ο κόσμος λέει ρισκάρει να πάει στα παράνομα κανάλια. Αυτά εμείς δεν επικροτούμε τέτοια πράγματα.
1: Αυτά και παιδιά, προσέξτε, γιατί είναι πολύ αγαστήρες οι ποινές και τσούζουν.
0: Θα βρείτε μπελά.
1: Είναι καταστροφή.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα ονόματα που γιορτάζω σήμερα είναι η μαμά με τις τρεις κόρες. Δεν είναι το άνθρωπο που το έγραψε. Γι' αυτό πρέπει να κοπεί. Ξέρεις να γίνει ποτάκι να τις χαίρεσαι, λέει ο Λουκάς. Εντάξει, Λουκά, μπορεί να είναι. Πού το ξέρεις εσύ? Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτό και αν είναι για σποτάκι. Α, ναι, το ίδιο πράγμα μου λέει και ο φίλος, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Να σου από Ηράκλειο Κρήτης ΑΕΚ. Καλημέρα στην ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η ΕΡΤ δεν είναι μόνο αθλητικά. Έχει επενδύσει αρκετά στο Netflix που έχει αρκετά προϊόντα. Σίγουρα θα πρέπει να κυνηγήσει κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Αλλά όπως είπε και ένας ακροατής, δεν ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται πίσω από την κουρτίνα, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα στην παρέα. Το σερί δεν είναι του Νίστρου, του Βαγγέλη είναι Βασίλης Παναθηναϊκός. Από χθες έχουν ξεκινήσει, λέει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός παίρνει πέναλτι και έχει εύνοια, λέει ο Βασίλης εδώ. Βαγγέλη Κούλη, καλημέρα. Γιάννης από Κρέστενα. Βαγγέλη, θα μεταδώσει την ΑΕΚ, λέει, σήμερα στην τηλεόραση. Λες να ξεκινήσει με Βιτάλης Κάιρινεν? Όχι, ρε φίλε, πού να μεταδώσω εγώ στην τηλεόραση. Καλημέρα σας, λέει ο Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και καλή εκπομπή. Πάμε, Πανάθα μου. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη και Κούλη, αγνοείται ένας παράγοντας. Χθες ο Ολυμπιακός έπαιζε με τελείως διαφορετικούς παίκτες για περισσότερους καλούς χειριστές που μπορούν να δημιουργήσουν και κινήσεις είναι και να βγάλουν και αυτοματισμούς. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έδωσαν στο Μεντιλίμπαρ. Είναι απλό να δείτε τα χρήματα που χάλασε μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Το αφήγημα των αυλικών, λέει, ήταν ότι δεν θέλει παίκτες ο Μέντι. Όταν βλέπει ο άνθρωπος ότι θα του χαλάσει, λέει, με φθηνιάρικες μεταγραφές, ότι έφτιαξε θα σου πει δεν θέλω τίποτα, λέει ο Παναγιώτης από Νίκαια.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Νομίζω ότι περισσότερες από τις 21 μεταγραφές.
1: Από ό,τι λέει, δεν ισχύει.
0: Περισσότερες από τις 21 μεταγραφές είχε κάνει πριν φύγει ο
1: Μεντιλίμπαρ. Δεν ήθελε. Ήθελε τα δικά του παιδιά. Ο αγαπητός Μεντιλίμπαρ.
0: Και εδώ ο φίλος ο Γιάννης, για να πάμε σε γραμμές, λέει καλημέρα στην παρέα, καλή σεζόν, Βαγγέλη και Κυριάκο. Επιτέλους θα δούμε και λίγο μπάλα, γιατί όλες οι ομάδες έχουν καλυτερέψει. Εγώ σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, φίλαθλος γηπέδου του Ολυμπιακού. Το μόνο πρόβλημα που πλέον πρέπει να λυθεί είναι η αμυντική λειτουργία που πιστεύω ότι με τον Κάρμο θα καλυτερέψει. Ιστερόγραφο ο Νουάτσι, μπακ ανέκδοτο. Ο Νιαμάτσι είναι.
1: Ο Μπρούνο Νιαμάτσι.
0: Λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Λοιπόν.
1: Είναι γρήγορος πολύ ο Μπρούνο.
0: Πάμε.
1: Χθες νομίζω για την κάρτα τον έβγαλε.
0: Έκανε μεγάλη κουταμάρα, πάει πολύ άσχημα εκεί. Πολύ δυνατά.
1: Ίσως να ψέρα, αλλά ναι, και πάλι δεν έχει σχεδόν σημασία.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πήγε, είναι με τα χίλια.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και εσένα, φίλε.
2: Με λένε Κωνσταντίνο και είμαι από το Βασιλικό Ευβίας.
0: Πολύ ωραία.
2: Είμαι ΑΕΚΤΖΙΣ και θα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Δεν θα σας καθυστερήσω πάρα πολύ. Καταρχάς να είστε καλά και οι δύο.
0: Εσύ, φίλε.
2: Ένα σκέλος είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν εδώ πέρα μια παιδεία. Βασικά, είναι άσχετο που ποδόσφαιρο, να πάρουν τα παιδιά ένα κράνος με τα μηχανάκια. Είμαι αθλητής του motocross.
0: Ναι.
2: με 5 πρωταθλήματα και βλέπω τα παιδιά έξω.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Πάνε ανά πάσα κάποια στιγμή. Ξεκινώ με τα βασικά.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, εγώ είμαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Άσχετο, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Πλέον ο κ. Γιωβάνοβιτς έφτασε μια ομάδα όπου την έφτασε. Ήρθε ο Αλμέιδα, έφτασε ένα επίπεδο λίγο παραπάνω με το παιχνίδι που έπαιζε. Ήρθε ο κύριος με τη Λίμπαρ. Για μένα όλοι αυτοί είναι κύριοι. Εγώ βλέπω στρογγυλή ο Χιζάρη.
3: Συμφωνή μου και έκανα καλό στο πρωτάθλημά μας.
2: Εννοείται. Και τώρα ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός και όλοι. Καταρχάς, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχουν δοθεί 160 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Σωστά ή όχι?
0: Σωστά.
3: Έχουν δοθεί τρομερά ποσά, φίλε, φέτος και σε επενδύσεις παντού. Δε, έχουν βγει απίστευτα.
2: Οπότε πρέπει να μάθει ο κόσμος να έχει υπομονή. Δεν γίνεται να ενσωματωθούν όλοι αυτοί οι παίχτες που ήταν καινούργοι τώρα στην Ελλάδα και να γίνουν ξαφνικά λες και είναι F16.
0: Ναι.
2: Λάθη θα γίνουν. Βασμοί θα χαθούν. Τώρα η ΑΕΚ έχει 2-3 καρπούζια στη μασχάλη. Γιατί δεν θα ζοριστεί ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Και ο Ολυμπιακός θα ζοριστεί. Είναι λογικό.
0: Μια χρονιά δεν μπορεί να πάει όλη πρίμα. Θα έρθουν και στραβές, θα έρθουν και κακές εμφανίσεις.
2: Εννοείται, εννοείται. Σας μιλάω πάρα πολύ λογικά. Δεν είναι ούτε καν.
0: Μα δεν επικαλείστε αυτό.
2: Και ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο στον κύριο Κόντι και στον Όφη. Παρόλο ότι έχασα, δεν με πείραξε καθόλου. Που ο άνθρωπος με τα Ελληνόπουλα κάνει παπάδες. Και σήμερα εύχομαι εγώ για τον Όφη, εγώ, σαν να εξή, που έχασα το κύπελο, να περάσει αν μπορεί με τον καλύτερο τρόπο. Λέγομαι φίλαθλος, με λένε Κωνσταντίνο, σας ακούω το πρωί, χαίρομαι που σας ακούω και γουστάρω, απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι σταματήστε λίγο και κάντε υπομονή. Δεν γίνεται μέσα σε 2-3 αγωνιστικές, 4 να δεις τι είναι. Δεν είστε Μπαρτσελόνα ή Ιουβέντους ή
0: ακόμα και αυτές, ακόμα και αυτές οι ομάδες στην αρχή της σεζόν ψάχνονται, βρίσκουν τα πατήματα.
2: Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο. Δηλαδή εντάξει, είμαι 52 χρόνων άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ, εγώ σαν Κωνσταντίνος θα σας πω κάτι. Έχω πάρει 5 πρωταθλήματα Ελλάδος. Άμα θέλετε, σας δω και το αθλημά μου.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Με μοτοκρός, δεν το κάνεις.
2: Ναι.
3: Ωραίο άθλημα, ρε φίλε.
2: Ωραίο. Με ρωτήσανε κάποια στιγμή, επειδή έκανα προπόνηση σε παιδάκια.
0: Ναι.
2: Και επειδή χτυπάγανε και δεν ήθελα, το σταμάτησα. Δεν. Όλοι οι πατεράδες θέλουν να γίνουν τα παιδιά τους πρωταθλητές. Δεν γίνεται αυτό. Το έκοψα. Δεν γίνεται. Εδώ δεν ήξερα αν θα πάρω το πρωτάθλημα εγώ που έκανα προπόνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ηρεμία θέλει.
0: Έγινε, ρε φίλε.
3: Να σε ρωτήσω, πας και σε δάση και κάνεις δικές διαδρομές και αναβάσεις και άλματα και τέτοια.
2: Ναι.
3: Είμαι άσχετος, δεν έχω ανέβει ούτε σε ποδήλατο με βοηθητικές, αλλά ρε φίλε τα γουστάρω. Είναι ωραία αυτά πράγματα.
2: Άκουσε με. Τώρα, στα 52 μου, έχω τη μηχανή μου και πηγαίνω και κάνω. Και εγώ είμαι καταρχάς, μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση.
0: Ναι,
3: σε όλους, είναι ένα αναζωογονητικό.
2: Γουστάρω να παίρνω το μηχανάκι μου, να ντύνομαι κανονικά. Πάω με δεύτερο άτομο, απαγορεύεται να πας μόνος σου.
0: Πάντα, ναι, στα μέρη που πάτε εσείς.
2: Με δεύτερο άτομο, γιατί μπορεί να σου συμβεί κάτι.
0: Αυτό σου λέω, στα μέρη που πάτε εσείς πάντα πρέπει να έχεις έναν ακόμα άνθρωπο, ναι.
2: Δεν είναι, Αθήνα έμενα 33 χρόνια.
0: Όχι ρε, με το κρόσ δεν πας στο κέντρο της Αθήνας, στα βουνά πας. Αυτό λέω.
2: Βρέχε εντούρο, πας πάνω τώρα πλέον δεν κάνω μοτοκρός, κάνω εντούρο. Στα 52, τι, γεροντοκόρη είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, έλα, ολοκλήρωσα, πάω παρακάτω, λέει, για πες.
2: Λοιπόν, είναι ωραίο. Απλά δεν έχουν καταλάβει. Όλοι θέλουν να γίνουν τα παιδιά κάτι, το να τα λέω. Δεν υπάρχει. Μην καθυστερώ. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Θέλω να σας στείλω την καλημέρα μου. Θέλω να σας στείλω την αγάπη μου. Και όταν θα σας ξαναπάρω πάλι τηλέφωνο, γιατί ξυπνάω το πρωί λόγω δουλειάς, θα μιλάμε. Απλά να ξέρετε ότι χαίρομαι που σας ακούω και ακούω όλη την εκπομπή, όλη την ώρα δηλαδή, αλλά λίγο ηρεμία στους ανθρώπους, δηλαδή περιμένω όλοι είναι φαγωμένοι.
0: Είναι γνωστό ότι ο Έλληνας δεν έχει υπομονή. Λοιπόν, να είστε καλά, χάρηκα που τα πάμε.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, να έχετε υγεία και αγάπη.
3: Crusty Demons, αυτό που είμαι εγώ γουστάρω πολύ.
2: Έτσι,
0: λοιπόν,
2: έτσι.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Να πάμε break.
0: Όχι break, άιντε τώρα.
3: Να λοιπόν. Ζεις και εσύ αυτό, θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, πάμε παρακαλώ,
3: μέρα,
0: καλημέρα.
3: Μέρα, DVD.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Παρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε πάλι.
3: Έλα, αδελφέ μου.
0: Καλημέρα. Να το πω αλλιώς, από καλό μεσημέρα.
3: Αδελφέ μου, εσύ είσαι. Άντε, έλα.
0: Έλα, εσύ είσαι, μας ακούς.
2: Έλα, σ' ακούω τώρα.
0: Έλα, μας κάνεις το δύσκολο, πες τα. Άντε, πάμε.
2: Sorry, είμαι σε κάτι βουνά τώρα και δεν πιάνει.
3: Πρόσεχε.
0: Α, ο άλλος κάνει με το κρόσι, εσύ στα βουνά. Για πες.
2: Τι να κάνω. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο σας.
0: Καλημέρα.
2: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας.
0: Καλό ρίζικο, σου λέει.
2: Δημήτρης, ερωτικός μετανάστης Λιωσίων και Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Να πω κάτι που δεν έχουν ακουμπήσει ακριβώς με τις πλατφόρμες, λίγο που λέγεται, και τα συνδρομητικά. Προφανώς αυτό είναι το καινούριο σύστημα, όλα καλώς. Αλλά δεν είναι τα ίδια όλα τα συνδρομητικά. Θα βγει τώρα το καινούριο του Sky Sport FM, θα μου έχει μια συνδρομή με το μήνα, θα μου βγάλει ένα πακετάκι τρίμηνο ή έτος.
3: Υπάρχει περίπτωση, έχω διαβάσει, δεν ξέρω, θα σας τα πει ο Βάιος όταν είναι η ώρα, ότι μπορεί να υπάρχουν και πακέτα, λέει, για ημέρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι παρεμβολία στην
2: Ελλάδα. Όπως το είχε και η Κοσμοτέ, η Telecom, που ήθελε δηλαδή σε ένα μάτι και έπαιρνε το access σου. Όσο το θέλεις και το πληρώνεις, το έχεις και τέλος και σ' αρέσει. Το πρόβλημα με τα άλλα δύο συνδρομητικά, που λέγεται Nova και Telecom πια, είναι ότι δεσμεύεσαι κάποια στιγμή με κάποια συμβόλαια για κάποιες ρήτρες. Που εγώ ας πούμε τα παίρνω γιατί τα έχω, αλλά μετά πρέπει να περιμένω και είμαι μπλεγμένος 2 και 3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, τώρα τα έχασες, δεν με καλύπτει το προϊόν πια που είχες, γιατί εγώ το πήρα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και πλέον αλλάζω και πάω στο άλλο. Έχω τηλέφωνα, έχω ίντερνετ, έχω τηλεοράσεις, μύρια Χριστούγεννα, τα έχω όλα εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορώ να φύγω όποτε θέλω και να επιλέξω αυτό που θέλω. Ναι. Με δεσμεύουν.
3: Ναι, αυτό δηλαδή.
2: Εκεί νομίζω ότι έχετε στην ουσία το πρόβλημα. Όχι στο αν βγει μια καινούργια πλατφόρμα και εγώ αλλάζω και πάω που
3: θέλω. Ας πούμε, ναι, το Ισπανικό πρωτάθλημα άλλαξε χέρια τώρα το καλοκαίρι και κάποιος εσύ μπορεί να σ' άρεσε να βλέπεις Ισπανία αποκλειστικά ή ο άλλος να θέλει μόνο Αγγλία να δει. Και άμα αλλάξει το συμβόλαιο ενώ έχεις ακόμα συμβόλαιο στην εταιρεία, τι κάνεις, σωστό.
2: Ακριβώς. Εγώ δεσμεύομαι και έχω ρήτρα. Εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα του συνδρομητικά. Όχι αυτά που βγαίνουν που το επιλέγεις για όσο είναι και το πληρώνεις. Αυτό είναι σε εισαγωγικά ελεύθερη αγορά. Το άλλο που σε δεσμεύει δεν είναι ακριβώς ελεύθερη αγορά.
0: Ναι.
3: Γιατί ας πούμε και τα Netflix και τα Amazon και αυτά είναι με το μήνα, άμα θες.
2: Μπράβο. Εκεί είναι νομίζω το πρόβλημα με τα αθλητικά και η ανησυχία όλων.
0: Okay.
2: Κατά τα άλλα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε όλες τις ομάδες, από ό,τι βλέπω, είμαστε όλοι γκρινιάριδες από τη φύση μας. Από τη φύση μας.
3: Καλά είσαι.
2: Ό,τι και να γίνει θα γκρινιάζουμε, παιδιά, ό,τι και να γίνει θα γκρινιάζουμε.
0: Ναι.
2: Είμαι 45 χρονών, χαίρομαι φέτος που βλέπω την ομάδα μου τον Παναθηναϊκό, που βλέπω όμορφα πράγματα. Τώρα γκρίνια, ακόμα και με τον Ομπράντοβιτ γκρίνια.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό θα το δεις. Θα το δεις ότι τώρα που επειδή το φθινόπωρο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είναι έτοιμος, θα κάνει κάποια κακά αποτελέσματα. Θα δεις ότι θα βάλουν στο στόμα τους και τον Ομπράντοβιτ. Θα είναι σίγουρο, το λέω από τώρα. Στο λέω από τώρα και θα το δεις ένα μισή μήνα.
2: Το πιστεύω και το βλέπω. Εγώ πιστεύω θα έχουμε εκπληκτικές χρονιές και χαίρομαι που έχουν δυναμώσει και το πρωτάθλημα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτή είναι η ουσία. Να έχεις ένα καλό, ένα δυνατό πρωτάθλημα, δυνατές ομάδες και όχι να παίζουν 2-3 σε κάθε... Γιατί δεν τροφοδοτείται και η εθνική αλλιώς, έτσι. Στο μπάσκετ έχουμε χάσει, τώρα θα χάσουμε μια πενταετία μέχρι να ξαναβγουν ταλέντα, να ασχοληθούν παιδιά.
3: Σωστό.
2: Να πούμε. Οι δορυφόροι ήταν πάντα που ταΐζανε και τους μεγάλους και την εθνική και αναπτύσσανε πρώτα. Μακάρι πέρα από τον ΠΑΟ και τον Άρη να ακολουθήσει ακόμη πιο δυνατά και η ΑΕΚ, μακάρι είναι ιστορικές ομάδες, ο Ηρακλής, να πούνε κι άλλοι. Άσχετα αυτοί που έχουν χαθεί.
0: Μάλιστα ρε φίλε.
2: Αυτά είχα να πω. Σας εύχομαι και στους δύο να έχετε μια καλή μέρα.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια, γεια.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, σύντομο time out και ερχόμαστε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Πιστεύω με μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση λοιπόν στα 23 μετά τις 7, 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγελή.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά φιλαρακό.
1: Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Καλά είσαι?
2: Είμαι, εσύ τι λες?
0: Αφού τον ακούς και λαϊδιστό. Αφού τον ακούς και λαϊδιστό, καλά είναι. Άμα ήταν στενοχωρημένος δεν θα ήταν έτσι.
1: Σ' ακούω, δεν ξέρω, εντάξει, να είσαι καλά, πάντα. Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό εχθές, αν και δεν ήταν όσο άλλες φορές τόσο καλός, έπαιξε όσο και όσο για να πάρει το παιχνίδι σε δίκαια. Εγώ διαφωνώ με το, όχι ότι έχω παράπονο από κάποιον, από τον προπονητή, αλλά διαφωνώ με τη λογική του τερματοφύλακα που δεν αλλάζει τελικά στο κύπελο. Δηλαδή έπαιξε με 9 αλλαγές και ο τερματοφύλακα πάλι τον κράτησε. Πιστεύω ότι σε κάποια δύσκολη στιγμή θα χρειαστεί να έχουμε ένα τερματοφύλακα εισάξιο σε τιμότητα.
0: Κοίταξε, επειδή ρωτήθηκε ο προπονητής μετά στη συνέντευξη τύπου για αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σου το λέω. Είπε ότι προτίμησα, λέει, να μην αλλάξω όλη την εντεκάδα, να αφήσω έναν-δύο από το βασικό κορμό. Και άφησε, ας πούμε, τον τερματοφύλακα και τον τελευταίο, τον Τεφράη, για να έχει μια συνοχή στην άμυνα. Και έφερε και ένα παράδειγμα ότι όταν ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη τη σεζόν 2022-23, εκεί σε ένα αγώνα κυπέλλου, είχε αλλάξει όλη την εντεκάδα και την πάτησε. Και από τότε είναι λίγο πιο φοβικός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στον αλλάζει.
1: Μακάρι να του βγει σε καλό αυτό, αλλά εγώ πιστεύω είναι ένα κόλπο.
0: Κοίταξε, και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήθελα να δω τον Κοτσάρη χτες. Γιατί θεωρώ ότι το παιδί έχει αδικηθεί συνολικά. Δηλαδή, όχι ότι θα έπρεπε να παίζει βασικός, αλλά έχει αδικηθεί, θα έπρεπε να παίζει παραπάνω. Ναι.
1: Και γιατί και οι θερματοφύλακες βλέπουν τώρα, σου λέει, τι γίνεται. Ούτε στον κύπελο δεν θα παίξουν. Είναι άλλη ψυχολογία του, καταλαβαίνετε. Και η θέση θερματοφύλακα είναι μια ευαίσθητη θέση. Τέλος πάντων, μακάρι ο άνθρωπος να έχει δικές του αυτές, δεν ξέρει καλύτερα από εμάς. Τώρα να πω κάτι, αν και δεν μου πέφτει λόγο για τον Ολυμπιακό. Είναι δύο παιχνίδια που δεν συγκρίνονται του Όφη και τι με την Αγγελόνια εχθές. Ναι. Το καταρχήν ένα πρωτάθλημα το ένα, Ευρώπη το άλλο. Ναι. Άλλος αντίπαλος ο ένας, άλλος ο άλλος.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο Ολυμπιακός έπαιξε με ανορθόδοξο τρόπο με τον Όφη. Όταν βάζεις τρία σε παρένθεση δεκάρια να παίξουν στην ίδια δεκάρα, δεν γίνεται ποτέ αυτό. Και όταν θα γίνει, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα οι περισσότερες που ήταν. Δηλαδή, έπαιξε με Τσικίνιο. Με
2: το Ζώτα και τον
1: όχι το Ζώτα μόνο και τον Μπουέρτα που είναι οχτάρι, τον έβαλε ενώ είναι άνθρωπος, εντάξει, που οργανώνει παιχνίδι, που κάνει και τον Φορτούνι. Δεν γίνονται όλοι αυτοί να παίζουν μαζί.
0: Εντάξει, κοίταξε, είναι λογικό, Γιώργο, ο άνθρωπος ήρθε πριν 10 μέρες.
1: Δεν λέω ότι φταίει ο προπονητής, σίγουρα δεν φταίει, αφού ήρθε πρώτη μέρα.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι συνέχεια ο ΕΣΕ μέσα. Αλλιώς τον Ντάνι Γκαρθία. Πρέπει να έχουμε και ένα εξάρι.
1: Πρέπει.
2: Ο Φρόιλερ και ο Μπουέρτα είναι πιο φτάρια. Πιο ποιοτικοί παίχτες.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Πρέπει να έχεις ανασταλτικούς μέσα στην ομάδα για να μαρκάρουν.
2: Ναι, έστω ένα.
1: Τώρα εντάξει, ο άνθρωπος δεν κατέβασε, εγώ πιστεύω, αυτός ακριβώς στην 11. Κάποιος του είπε, εντάξει, δεν ξέρω πώς έγινε. Τώρα με την Αγγελόνια, εντάξει, τώρα έπαιξε με πιο ορθόδοξο σχήμα ο Ολυμπιακός. Δεν βγάζει μάτια, αλλά έδειξε ότι προσπάθησε. Αυτό μένει. Ότι προσπάθησε, δηλαδή, έδειξε ένα πάθος, ένα πείσμα.
0: Νομίζω ότι είσαι λίγο.
1: Μήπως μπορέσω και το πάρω το παιχνίδι.
0: Είσαι κατάλαβε. Λίγο αυστηρός. Εγώ νομίζω ότι ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Έβγαλε πολλές φάσεις. Και είχε καλή κυκλοφορία μπάλας.
1: Εγώ λέω μεγάλη ευκαιρία δεν έκανε, εκτός το δοκάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε μια ένταση του παιχνίδι, του είχε ένα καλό
2: πράσινο.
0: Ο Τσικίνιο είχε χάσει αυτό που λέει ο Κυριάκος. Δύο άχαστα πραγματικά. Μόνο Τσικίνιο.
1: Ναι, και να κλείσω για να μην τρώμε.
2: Σάλιακα στο πρώτο.
0: Για κλείσει για να.
1: Να πω κάτι για το Μεντιλίμπαρ, παρόλο που εγώ δεν παίρνω θέση αν ήταν καλό ή όχι. Αυτό το ξέρουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, τι του πρόσφερε και τι δεν του πρόσφερε. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα παράδειγμα. Ότι οποιαδήποτε περίπτωση σαν του Μεντιλίμπαρ θα πρέπει ο ίδιο να δίνει τη λύση κάποια στιγμή. Ο ίδιος αυτός που είναι το κέντρο της συζήτησης. Δηλαδή τι εννοώ? Είναι δύσκολη απόφαση όταν είσαι στα καλά σου και στα πάνω σου να πεις φεύγω. Αλλά θα μπορούσε να το έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή πήρε conference, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε, και αν πάρεις και φέτος το πρωτάθλημα, είναι ένα πρωτάθλημα ακόμα. Αλλά δεν κάνει τη διαφορά. Τη διαφορά την έκανες. Την έκανες τότε που πήρες αυτά τα τρία μαζί. Αλλά απ' την άλλη δικαιολογώ, γιατί όταν είσαι στα φόρτε σου, λες ρε παιδί μου, γιατί να φύγω? Αυτή είναι δύσκολη απόφαση, αλλά πρέπει να το κάνεις άμα είσαι
0: επιτυχημένος
1: προπονητής. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι
0: καλά. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Καλά κι εγώ. Κυριάκο, αδερφούλη μου, τι κάνεις?
2: Γεια σου ρε Κώστα,
0: ο Κώστας είναι, ναι, ο Κώστας είναι, το κατάλαβα τώρα.
3: Έλα ρε γάτα μου, έλα. Διαβάζω τα ποστάκια σου. Πού είσαι εσύ ρε?
0: Ποιο ψάχνεις από τους δύο?
3: Και τους δύο.
0: Είσαι γραφικός.
3: Πολύ, πολύ. Με την Αγία Γραφή στο χέρι είμαι, ευλόγησον. Τι κάνετε, πώς πάτε?
0: Καλά είμαστε, Κωστή, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, λίγο η μέση μου σήμερα πονάει, έχει υγρασία, παιδιά, ρίχνει καρέκλες από χθες.
2: Περαστικά, περαστικά.
0: Κάτω Ηράκλειο είσαι ή έχει αλλάξει κάτι?
3: Ηράκλειο. Ήρθε και ο Γιώργος ο Σκαρλάρος από Γερμανία και συναντηθήκαμε. Ο Γιώργος από τη Γερμανία που παίρνει κανένα τηλέφωνο, mm-hmm. σ' ακούει, ναι. Πότε. Χάρηκα πάρα πολύ που γνώρισα τον Γιώργη από κοντά. Σου έχω στείλει προσωπικό μήνυμα να πούμε περαστικά στον Νίκο, θρύλο Γερμανία.
0: Τι έπαθε ο Νικόλας?
3: Έπαθε ένα έμφραγμα και έχει κάνει μπαλονάκι ήδη.
2: Περαστικά.
3: Και πάει και για το δεύτερο που να είναι.
2: Περαστικά.
0: Τον πάρω τηλέφωνο, είναι. Καλά μου το
3: πεις. Ναι. Σου έστειλα μήνυμα και σου λέω πάρ' τον τηλέφωνο.
0: Ναι, δεν το ξέρα, φίλε, ναι, δεν το ξέρα.
3: Δεν τον άνοιγε κανένα messenger, αδερφούλη.
0: Γίνεται, είμαι στο messenger της εκπομπής, ρε, όταν είμαι στην εκπομπή, δεν είμαι στο προσωπικό.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Πού
0: το στείλες εσύ το μήνυμα, ρε?
3: Στο προσωπικό.
0: Στο messenger.
3: Ναι.
0: Έχεις μερές.
3: Από τότε που έκανε τον μπαλονάκι, πρέπει να είναι 10 μέρες, τώρα 15. 15 μέρες σίγουρα.
0: Έλα, χριστήγη Παναγία.
3: Ναι.
0: Καλά, θα μιλήσω.
3: Επειδή είναι άνθρωπος που με στήριξε τον.
0: Μα είναι, διαμάντι ο Νικόλας, είναι διαμάντι.
3: Διαμάντι πολλά είναι ο Νικόλας. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Περαστικά στον άνθρωπο.
3: Περαστικά για τον Νικόλα μας.
0: Ναι.
3: Είναι ο Νικόλας μας.
0: Ναι.
3: Περαστικά στο φιλαράκι μας.
2: Περαστικά.
3: Λοιπόν, γρήγορα ξανά στο τιμόνι. Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε δεν πολύ ασχολούμαι. Είμαι η ομάδα που είμαι Ολυμπιακός. Εγώ θέλω να βλέπω ωραίο θέμα από όλες τις ομάδες. Και είμαι φίλαθλος. Έτσι. Και επειδή θα το πω και θα το λέω όσο είμαστε καλά, επειδή η εκπομπή σου είναι κάτι το διαφορετικό και είσαστε και οι δυο σας, έτσι, και ο Ρήλος, έτσι, αλλά το δίδυμο αυτό τώρα που μιλάω είναι άκρως αντικειμενικό όταν πρέπει, πάντα μάλλον, όχι όταν πρέπει, εμένα αυτό μου έχει κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, θα πω μόνο ότι θα συμφωνήσω με δύο-τρεις φίλους της εκπομπής ότι ναι, ξέρεις κάτι, δώστε χρόνο. Όταν έφυγε ο Γιωβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι τι έλεγα? Δεν ήθελα εγώ να φύγει, που μπορεί να σήμαινε αυτό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Γιατί να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα? Το άξιζε, θα το πάρει. Με τον Γιωβάνοβιτς εγώ πιστεύω θα το έπαιρνε, που είχε και τον Κόντι εκεί τότε μαζί του. Τι ήταν ο Κόντις, βοηθός? Ήταν το staff.
0: Βοηθός του, άμεσος πρώτος βοηθός.
2: Ο ΠΑΟΚ το πήρε για την χρονιά.
3: Ναι, δεν θυμάμαι, κουλή
0: μου. Πού άλλαξε ο Παναθηναϊκός προπονητή, είναι.
3: Εγώ φώναζα να μην φύγει, αν το θυμάσαι, Βαγγέλη. Και λέω, εγώ λυπήθηκα που έφυγε. Λυπήθηκα με την έννοια ότι ξέρεις κάτι για τον αθλητισμό. Για τον φιλαθλό κόσμο. Τέλος πάντων, δώστε χρόνο στις ομάδες. Ίσως για το Μέντι ήταν το.
0: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
3: Ήταν το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ο Μέντι. Okay. Τώρα, με τον Όφη καθόμαστε και λέμε τι. Να πούμε τι, ο άνθρωπος δεν ήξερε που είναι τα αποδυτήρια, που πάνε να κατουρίσει δεν ήξερε. Που είναι το αλήτα δεν ήξερε. Και θέλουμε μέσα σε 5 μέρες, είχε 5 μέρες ή 4, δεν θυμάμαι.
0: Ο Ολυμπιακός λες.
2: Τετάρτη ήταν με την Λίμπαρκο προπονητής με τον Βόλο.
0: Πέμπτη ήταν ο άλλος.
2: Ναι, Σάββατο παίξαμε με τον Όφη. Σάββατο παίξαμε.
3: Δύο μέρες.
2: Μια εβδομάδα ήταν
3: εχθές. Ρώταγε παιδιά που είναι το αλήτα, που να πάνε να κατουρίσω. Είναι δυνατόν τώρα, ούτε τα ονόματα δεν ήξερε, ούτε. Όπως είπες και εσύ, κάποιος τον βοήθησε για την ενδεκάδα και βγήκε έτσι. Τώρα αρχίζει από εδώ και πέρα.
0: Θα μάθει και ο ίδιος η ομάδα, θα έχει διακοπή τώρα και θα μάθει.
3: Όχι ότι θα δούμε άλματα, έτσι, αλλά θα δούμε κάποια πράγματα.
2: Κώστα μου, συγγνώμη.
0: Έχουμε δελτίο, Κωστάρα μου, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα σε όλους, δεν λέω ονομαστικά κανέναν. Λοιπόν, καλημέρα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
8: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
8: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά, ο Ζώτα Σίλβα αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς, αλλά έρχεται ο Γκονζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Γκονζάλες.
6: Ρόιλερ γέμισε κεφαλιά.
5: Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Με την κεφαλιά του Ουκρανού, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του. Το πρώτο από τον Γκονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Επιστροφή στη δράση. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε και πού να πάτε άλλωστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη 5η 17 Σεπτεμβρίου. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτηρες, η Φιμπράν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με δαμονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει ένα ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμακα, Φιμπράν και UBP Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κούλη και σε όλη την παρέα. Συμφωνώ, όλοι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή με τις ομάδες μας. Καλή επιτυχία στον όφη σήμερα, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα στο Μακίνιο τον Πεχταρά. Ο Βασίλης λέει: πληρώνω, λέει, 145 ευρώ το μήνα, 4 κινητά, ίντερνετ και Νόβα και Κοσμοτέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ας πιάσουμε πρώτα τα υπόλοιπα που έχει αφήσει ανεξέλεγκτο κράτος, καύσιμα, ρεύμα και πλέον και νερό, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκος, όλη την πρωινή παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα και υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Καλημέρα στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα στον μπάσκετ. Θα βγει ο Γιώργος από την Πετρούπολη και θα ζητήσει τον Αταμάν πίσω, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και Κοσμοτέ έχει με το μήνα χωρίς συμβόλαιο. Ο αγωνιστικός χώρος στην οικιαστή κατάσταση είναι, με ρωτάει ο Νίκος. Δεν γνωρίζω, φίλε, δεν σου πω ψέματα. Ο Φώτης θέλει, λέει, περαστικά στο φίλο τον Νικόλα στη Γερμανία, βεβαίως, τον Νικολάρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Το χθεσινό μας κρίθηκε σε γρήγορες αλλαγές. Η αρχή έγινε με τη γρήγορη αλλαγή του Μπρούνο. Τους τελευταίους μήνες ο Μέντι θα την είχε κάνει στο 70 λεπτό, αυτό έχει φάει 2 γκολ από εκείνη τη μεριά, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πότε θα να περιμένουμε την πλατφόρμα του Παναθηναϊκού. Δυσκολευόμαστε στην Κύπρο να το δούμε. Χαιρετισμού στον κολλητό μου, τον Μάρκου. Το κρέας έχει όνομα στη Λούτσα. Γιώργος, Παναθηναϊκός από Λευκοσία. Όταν θα υπάρξουν ανακοινώσεις, παιδιά, όπως σας είπε και ο Κυριάκος, προφανώς.
1: Το Sport FM TV, ναι, παιδιά. Ο Βάης και ο Μιχάλης θα σας πούνε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι να σας ακούω όποτε μπορώ. Έτσι πρέπει να είναι οι δημοσιογράφοι, όχι με παροπίδες. Είστε εντελώς αργημενικοί. Το παδιλίκι έχει καταστρέψει το άθλημα. Να είστε πάντα καλά. Μας σας ακούμε, να περνάμε ευχάριστα. Χαιρετισμούς από Όσνιαμπουργκ, Γερμανία. Λέω φίλος μας ο Σταύρος, την αγάπη μας, Σταύρο, εκεί στην Ξενιτιά. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Λοιπόν, πριν πάω στην ατζέντα ημέρας, θα σου πω, Κυριάκο, ότι αν είσαι πάστα lover, το Ορίζες Καζίνο Μονπαρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θεά που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Ορίζες Καζίνο Μονπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε τώρα να δούμε ατζέντα ημέρας που είναι πλούσια και ξεχωρίζει φυσικά το παιχνίδι του Όφη για την League Phase του Europa. Ξεκινάμε από νωρίς, 4.30 έχει Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβμπετ στο Sky Hybrid, 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός στον Sky, παιχνίδια κυπέλου και τα δύο αυτά ενημέρωση θα έχετε για τον Big Win Sport FM 94,6, 8 παρατέταρτο νωρίς Όφη Χόφενχάιμ στο Magenta Sport 2. Την ίδια στιγμή θα παίξει και η Λεύσκη Σόφιας με την Ζάλσμπουργκ στο 6. Και πάμε στις 8. Μπέτις Χετάφε στο Magenta Sport 4.
1: Ισπανικό,
0: Γιουβέντους Ναϊμέγγεν στο 3. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ στο 4. Μπεσίκτας από Γιουβέντους και μετά είναι 10 το βράδυ. Έτσι. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν στο 3. Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ στο 4. Μπεσίκτας Μαρσέγγι στο 5. Κρυσταλ Πάλας Λεχπόζνα στο 6. Σέλτικ Φερεσβάρος στο 7. Βικτόρια Μπλζέν Ουνιόν Ζεν Ζιλουάζ στο Magenta Sport 8. Και εκεί ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Europa. Όχι, είναι και το Lillestrøm Torrense στο Magenta Sport 9. Και 10.30 ένα μάτσα από Ισπανία, έτσι για κερασάκι. Μάλαγα Villarreal στο Magenta Sport 3 League. Στο βόλεϊ έχουμε παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος. 5 ώρα το απόγευμα, Σλοβακία-Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τηλεοπτική κάλυψη

από την ΕΡΤ 2. Και πάμε τώρα, όπως πάντα στα σημαντικά παιχνίδια, να δούμε την πιθανή εντεκάδα του Όφη για το απόψινό παιχνίδι με την Hoffenheim, όπου είναι γεμάτη Ελληνόπουλα για άλλη μια φορά από τον Χριστογκόντι. Ο Χριστογιώργος θα είναι στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα. Ο Σχέλης στο κέντρο, ο Κοστούλας αριστερά και ο Πούγκουρας δεξιά. Αθανασίου αριστερά, Ντίκμαν δεξιά. Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης στην κεντρική μέση. Μπροστά τους ο Κάντρο, αριστερά ο Νους και δεξιά ο Φούντας. Αυτή είναι η εντεκάδα του Όφη, η πιθανή εντεκάδα του Όφη για το απόψινο παιχνίδι με την Hoffenheim. 3-4-3 θα είναι ο σχηματισμός σε ένα Παγκρίτιο που αναμένεται να είναι κατάμεστο. Απέναντί τους μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Έτσι, πέρυσι στην Bundesliga τερμάτισε στην πέμπτη θέση και αυτό από μόνο του λέει πολλά για μια ομάδα. Και να καταλάβετε γιατί λέμε, η Hoffenheim έχει δαπανίσει σε μεταγραφές φέρες το καλοκαίρι 68 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τον σύλλογο. Έτσι. Ωστόσο, ο Όφη έχει αποδείξει ότι είναι σκληρό καρύδι και με τις μεγάλες ομάδες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί να μην τα καταφέρει και με τη Hoffenheim, θα πω εγώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
3: Σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: μου.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης από το Κουκάκι, λέει, γιατί δεν κάνουν, λέει, να μπορείς να πληρώνεις π.χ. 2 ευρώ τον αγώνα. Ναι, θα το κάνει αυτό η νέα πλατφόρμα, θα το έχει. Τώρα, φίλε,
0: θα συμβεί
1: θα το έχει αυτό. Εύχομαι ολόψυχα καλή ανάρρωση στον Νίκο Θρύλο Γερμανέ, στόμα κοντά μας και στη Δερένιες, λέει ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου και στην υπόλοιπη παρέα, Κωνσταντίνος 13 από Μπαχρέιν. Καλημέρα από τη Σαντορίνη, στέλνει ο φίλος μας ο Σωτήρης με πανέμορφες φωτογραφίες. Όπως και χθες το πρωί και προχθές. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε για τις εικόνες. Εδώ ο φίλος από τη Γερμανία, ο Κώστας από Bundesloch, λέει: καλημέρα, λέει. Στη Γερμανία, αν θες να δεις όλα τα αθλητικά, Bundesliga, Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, Κύπελλο Γερμανίας, χρειάζεσαι 4 πλατφόρμες που κοστίζουν συνολικά κοντά στα 90 ευρώ, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Βίκτορας, πέραμα 7. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βίκτορα. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε και μια μεταγραφή του Γύρου Λοντίγκιν, ο οποίος συμφώνησε και θα παίξει στον Βόλο. Ήταν χωρίς ομάδα ο Λοντίγκιν, δεν τα είχε βρει με το Λεβαδιακό για την ανανέωση συμβολέου του. Ενώ, Κυριάκο, θέλω να σου πω ότι πιθανότατα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα μετακινηθεί στον Αστέρα Τρίπολης, στον Αστέρα Άκτορ. Είναι μια μεταγραφή που συζητιέται. Να βρει ομάδα για αυτός, μην είναι ανενεργός.
0: Βέβαια, βέβαια, αλλά κάτσε, έχει τον Παπαδόπουλο. Μπήκε τώρα και ο μικρός και κάνει ματσάρα την Κυριακή.
1: Εντάξει, θέλουν έναν έμπειρο.
0: Σίγουρα.
1: Καλημέρα, στείλουμε και στο Θοδωρή τον Λεβέντη στα Γιάννενα. Γεια σου, ρε Θοδωρή, γίγαντα.

0: Επίσης, άλλη μια είδηση που πρέπει να αναφέρουμε, η οποία γνωστοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ, είναι ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζουν πραγματικά κατάληψη στο Λονδίνο στις 14 Οκτώβρη, όπου θα παίξει η Ένωση εκεί με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League, καθώς μέσα σε λιγότερο από 8 ώρες έκαναν φτερό και άνεμο τα 6.000 εισιτήρια που δικαιούται η Ένωση για το Stamford Bridge. Εκεί θα παίξει η Σαχτάρ του Ντόνιετσκ. Και αναμένεται να μετατρέψουν το γήπεδο σε μια μικρή Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω πόσοι Ουκρανοί θα πάνε από την άλλη πλευρά, αλλά σίγουρα
1: οι Ουκρανοί που μένουν στο Λονδίνο προφανώς.
0: Οι φίλοι της ΑΕΚ που θα είναι πάρα πολλοί, αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας και να ζήσουν μια μεγάλη ποδοσφαιρική παράσταση, γιατί πάντα τα γήπεδα στην Αγγλία είναι και επιβλητικά. Είναι μια άλλη ιστορία.
1: Θα τους στέλνεις στο γήπεδο.
0: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μοδωτικών υλικών από την Τερυπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μοδωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμοκρατική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροπάμακας Fibran είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροπάμακα Fibran και ο BP Etix στο σύστημα Serethermis Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση.

Για το φίλο το Γιάννη, για το Παύλο Γιαννακόπουλο, στο πρόγραμμα που με ρωτάει, είναι Παρασκευή 5.30 ώρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, η Ασπρόμαυρη. 5.30 ώρα το απόγευμα είναι αυτό. Και 9 και 4 είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουρκ. Το Σάββατο 19 του μήνα θα γίνουν τα άλλα δύο παιχνίδια, ανάλογα και με τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων.

Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος Βαγγέλη, καλημέρα. Πρέπει ο Σκάι να δει λίγο τις ταχύτητες στο υβριδικό. Χθες η νίκη Βόλου και ο Άρης κόλλαγε πάρα πολύ. Η σύνδεσή μου ήταν μια χαρά. Τι να σου πω, φιλαράκο, θα το μεταφέρουμε. Εμείς σαν παράπονο θα το μεταφέρουμε. Καλημέρα στην παρέα και από τον Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Γεωργόπουλος Τράσφερ. Στέλνει ο φίλος μας ο Θεοδόσης.

Είπαμε σήμερα ότι έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών 5 ώρα. Να πούμε ότι η Ελλάδα παίζει με τη Σλοβακία. Έχει προκριθεί ήδη στους 16 του Eurovolley. Και σήμερα πέφτει η αυλαία των ομίλων. Η Εθνική μας έχει εξασφαλίσει την παρουσία στις 16 καλύτερες ομάδες με 2 νίκες. Και πλέον ψάχνει το καλύτερο πλασάρισμα ώστε να έχει και πιο ευνοϊκό αντίπαλο στην επόμενη φάση που θα ξεκινήσουν τα νοκάουτ.

0: Λοιπόν, ο Κωστής από τη Μυτιλίνη έχει, ξέρεις, έχει το, αυτό το, τη συνήθεια αυτή να μας βάζει Παναθηναϊκός από Μυτιλίνη και Μπέτης, έτσι είναι. Και έχει το αυτό το δίλημα να βάζει πάντα δύο παιχταράδες που δυσκολεύεσαι να διαλέξεις. Σήμερα θέλει και από σένα απάντηση εκτός από μένα. Λέει καλημέρα, Βάγο και Κούλη. Ματέο Σιγκούλη. Θέλω απάντηση και από τους δύο, λέει ο Κωστής.
1: Τι λες τώρα,
0: εσύ. Τι θα πεις.
1: Τέλεια, αυτή είναι βγάλει από κομπιούτερ τώρα. Αυτοί παίζουν και σήμερα.
0: Τι να διαλέξεις όμως.
1: Δεν διαλέγεις, ρε φίλε.
0: Έτσι κάνει συνέχεια. Έτσι κάνει συνέχεια.
1: Όχι, αλλά...
0: Έτσι κάνει συνέχεια. Τι να διάλεξω τώρα εγώ από αυτό. Τι να διάλεξω. Ο Ματέος, ο οποίος είναι και ωραίος τύπος, έτσι. Ωραίος τύπος ο Ματέος.
1: Τι σα αδειάζει και. Πληρώνει. Τον Κούλη, τον Κούλη γυναίκα. Τον Κούλη ήταν από ο μικρός που ήταν και.
0: Ο Μολούκος, και... Ο Μολούκος.
1: Ο Μολούκος.
0: Ο Μολούκος. Φλε, πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί.
1: Καχάς πέσαν όλες, ο Γκούλιτ έπαιζε όλες τις θέσεις.
0: Ο Γκούλιτ, η κεφαλιά του Γκούλιτ ήταν σαν να εκτελέσει με πόδι.
1: Κανονιά.
0: Τέτοια δύναμη είχαν
1: και ο Ματέος μου δεν είχε δηλαδή, κεφάλι. Έχω... Σε κεφάλι δεν ήταν καλός ο Ματέος.
0: Καλά, ο Ματέος έκανε όλα τα υπόλοιπα. Ήταν τρομερά εγκεφαλικός
1: ποδοσφαιριστής. Αυτό το cost to cost που κάνε. Τρομερά. Όποιος δεν έχει δει τον γκολ με τη Γιουγκοσλαβία στο Μουντιάλ του 90.
0: Να βάλει να το δει.
1: Αυτό που σε πρώτο χρόνο τα κάνει όλα και πώς εκτελεί. Ή κάτι μάτς με τη Ρεάλ όταν ήταν στην Μπάγερ μικρός που...
0: Ο Ματέος δεν είναι που έχει παίξει 5 Μουντιάλ, πώς έχει παίξει.
1: 82, 86, 90. Το 94 ήταν, ναι ήταν. Το 98. Δεν πρέπει να ήταν στο γύρο του 92 πρέπει να έχει
0: τραφεί. Εντάξει, ναι, έχει πάει στο κοντέρ.
1: Ναι, έπαιξε και το 98 στη Γαλλία.
0: Γι' αυτό σου λέω, 5 Μουντιάλ. Ο Γκούλιτ, λοιπόν, ο Γκούλιτ έχω πει για τον τελικό του 88 στο γύρο με την Ολλανδία. Ότι αν θυμάσαι.
1: Είχε βάλει ο πατέρα μου να πάω πάρω μπύρε από του Ψιλικατζίδικο.
0: Αν θυμάσαι, Κυριάκο, τότε που σου είχε βάλει ο πατέρα μου να πάω πάρει μπύρε από του Ψιλικατζίδικο.
1: Είχα λοιπόν, το πρώτο γκολ.
0: Ο Ρινάντα Σάεφ μέχρι τον τελικό είχε φάει μόνο ένα γκολ. Έτσι.
1: Όχι. Έχει φάει και από τον Άνταμ στο τρίτη αγωνιστική. Το 3-1, Αγγλία.
0: Το άλλο ποιο ήταν. Εγώ νομίζω ότι ένα γκολ έχει φάει πρώτο τελικό.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Λοιπόν,
1: με την Ολλανδία κερδίζουν 1-0 την πρώτη αγωνιστική με γκολ.
0: Κάτσε όμως γιατί είναι και 57
1: και πρέπει. Τα πιάσε όλα.
0: Πρέπει να πω κάτι λοιπόν. Γιατί είναι και 57. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά, στο καλοκαίρι εκείνο, ο Ρινάντα Σάεφ τη Σοβιετική Ένωση έμοιαζε ανίκητο. Δεν έτρωγε γκολ με τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ με τίποτα. Και τρώει τον τελικό από την Ολλανδία. Για μένα το πιο εντυπωσιακό γκολ όλων των εποχών του Φαμπάστεν από το πλάι. Που είναι όλων των εποχών.
1: Σέντρα του Μιούρεν, ναι.
0: Και μια κεφαλιά από τον Γκούλιτ από τη μικρή περιοχή που, όπως θα ξαναπώ τώρα, από τον Γκούλιτ τότε,
1: κανονιά,
0: όταν δεχόσουν κεφαλιά, ήταν λες και σούταρε με το πόδι. Τέτοια δύναμη είχαν οι κεφαλιές του. Τρομερός κεφαλοσφαιριστής και πεταγόταν και αφάνατο μαλλί, ε. Ράσταμα, ναι, ράσταμα. Λοιπόν. Με αυτό θα κλείσουμε, με αυτού που χαράζουμε
1: τον
0: παρελθόν.
1: Πρέπει να έχει έρθει με την Ιρλανδία το ΕΡΕ 1-1.
0: Λοιπόν, πες εσύ Ματέος να πω ο Γκούλιτ για να φτιάξουμε τον Κωστή. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι.
1: Πάτε και δείτε στο YouTube όσοι δεν τους έχετε προλάβει, 3 ώρες τον καθένα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και τον Κυριάκο που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Δεν έχω αδειά, είναι Κέφη Σοφία. Ο Κέφη είναι, ο Παναγιώτης λοιπόν στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Σοφία γιορτάζει,
0: είναι δελτίο, αντιβάζουμε 8 ώρα αυτό να μου πεις. Σωστό. Και αμέσως μετά τον Παναγιώτη έρχονται οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι τα λέμε αύριο το πρωί. Πες το.
1: Καλημέρα στην άλλη Animal Print, τον Δημήτρη και τα άλλα παιδιά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα που μας κάνουν σε όλους.
0: Καλημέρα και στον Δημητρό. Και εμείς λοιπόν τα λέμε αύριο το πρωί με το καλό, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.
2: Sport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουρουστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουρουστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουρουστίκ για κάθε χρήση, ντουρουστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουρουστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός, που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τέρματα των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Ιδιαίτερο το συνέστημα να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο, είχαμε ανάγκη αυτή τη νίκη, εύχομαι να είναι η πρώτη από αυτές που θα ακολουθήσουν, δήλωσε ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριους που θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το 2-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος έκανε ο Παναθηναϊκός, 2-0 την Κηφισιά του Τουντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης με 2 γκολ του Ουναΐ. Πρώτες νίκες για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και για τον Άρη που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκός στο Κλεάνδης Βικελίδης. Στο άλλο μάτς της ημέρας, νίκη Βόλου Αστέρας Ακτόρ 0-3. Ενθουσιασμένος αλλά και προσγειωμένος δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρου μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς του Ντουντίλ. Μπορώ να υποσχεθώ πως θα κάνουμε πάντα το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε αυτήν την ομάδα, τόνισε ο Δανός τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες κοντεύουν να εξαντληθούν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Ακόμη και 11 αλλαγές είναι πιθανό να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό. Χαρούμενος με την νίκη, το 0 παθητικό και την εμφάνιση κάποιων παικτών με μικρόχρονο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟ Καλίσιου Λύση μετά το διπλό στο Περιστέρι. Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα, πρόσθεσε. Αντίστροφα μετράει όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Hoffenheim. Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε, αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση, τα λόγια του Χρήστου Κόντι που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό Μιχάλης Γρηγορίου, που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρησε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λότιγκιν. Σημαντικό επίτευγμα για τον Ολυμπιακό χαρακτήρισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup της Ευρωλίγκας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Σήμερα θα δοκιμάσει να γυμναστεί ο Μιλουτίνοφ, τόνισε κατά την αναχώρηση για το Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρτ, το Μάιερτελ βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα η διοργάνωση του Στίχημαν Super Cup που μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρίου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Με νίκη σήμερα απέναντι στους Σλοβάκους στην αυλαία της φάσης των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου γκρουπ. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League έκανε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσιπι. Στα άλλα παιχνίδια, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Αντερλεχτ Λιόν 1-2. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Σάντερλαντ Αλκμάρ 1-0. Χάμπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0. Και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Το 6 στα 6 στη Λα Λίγα έκανε η Μπαρσελόνα που συνέτριψε 7-2 τη Σαντάντερ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την έκτη αγωνιστική, Αθλέτικο Μαδρίτης Οσασούνα 4-0 και Λα Κορούνια Σεβίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπι Κοστούλα που είχε γκολ και ασίστ, την Brighton νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του Λίγκα Απαγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry στον Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή απόδο.
15: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
16: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
17: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
18: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
17: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
19: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
17: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
20: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
21: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
22: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
23: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
15: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
24: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: σ' ακολουθώ με το Μάνο Λοΐζο. Σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 1982 σε ένα νοσοκομείο της Μόσχας άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Ελληνοκύπριος συνθέτης. Άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια να τα ακούμε και να τον ακολουθούμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει η μάρτυρα Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ωραίες λέξεις, ωραία νοήματα που εμπεριέχει κάθε λέξη, το κάθε όνομα, Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Με αυτά τα τέσσερα πορεύεται ο άνθρωπος. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Σοφία, στην πίστη, στην ελπίδα, στην αγάπη. Σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά και καλά. Ιδιαιτέρως βεβαίως να ευχηθώ στην φίλη μου την αγάπη, την Καλομήρη Χατζηδιάκου, χρόνια πολλά και καλά αγάπη. Να σε γερή δυνατή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σήμερα λέει θα έχουμε καταιγίδες. Έτσι άκουγα το πρωί μετεωρολόγους, το Μαρουσάκη, τον κύριο Μαρουσάκη, αλλά και έβλεπα την πρόγνωση στην ΕΡΤ. Μένει να το δούμε, ελπίζω όλοι να έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Το φθινόπωρο όμως έχει αρχίσει και να μυρίζει έντονα και στην περιοχή μας. Είμαστε πια στα μέσα του Σεπτέμβρη, λογικό είναι αυτό. Τι έχουμε, σαν σήμερα βέβαια ο Μάνος Λοΐζος ήταν Κύπριος. Σήμερα ο Λοΐζος έφυγε σαν σήμερα το 82. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άλλος Κύπριος που και αυτός ξεχώρισε στην τέχνη. Αναφέρομαι στον Σωτήρη Μουστάκα που σαν σήμερα γεννήθηκε στην Κύπρο. Ένας σπουδαίος κωμικός, αλλά και σε δραματικούς ρόλους, ένα σπουδαίο ταλέντο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Στον Κορυδαλό νωρίς το πρωί δύο γιατροί, είδαμε τη γιατρίνα με ένα μια σινιέ φόρμα. Είναι και ακριβά έτσι, είναι και εσύ και η κυρία, τι να κάνουμε. Με μια άσπρη έτσι φορμίτσα, όμορφη κομψή. Τώρα με τη Μουρτζούκου θα πάει κάπου εκεί, κάτι τέτοιο ακούγεται. Θα τη μεταφέρουν λέει την τελευταία κάπου αλλού, γιατί ο Μαζονάκης σε αυτό είναι τη φυλακή της, στη πτέρυγα των γυναικείων φυλακών του Κορυδαλού. Είχε πολλές συμπάθειες, είχε πάει και είχε τραγουδήσει μόνος του και τα πήρωσε όλα από την τσέπη του και δέθηκε με τις κρατούμενες. Αυτός ήταν ο Μαζονάκης, πέραν του καλλιτεχνικού. Οπότε αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και το άγραφο δίκαιο των φυλακών. Και ο γιατρός, ο οποίος άρχισε απεργία πείνας, και αυτός κάπου εκεί θα πήγε. Μένει τώρα να δούμε τα επόμενα βήματα της δικαιοσύνης. Έχει παρέμβει η εισαγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έβλεπα τον κύριο Πατούλη χθες, τον Νίκο του Χατζη Νικολάου. Καλά τα είπε ο Νικολάκης, καλά τον χειρίστηκε, μια χαρά, ήταν άψογος. Είπε αυτά που θα έλεγε ένας απλός πολίτης που παρακολουθεί τα δρόμενα. Έλεος, έλεος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Η Ούρσουλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτέλεσμα να φρικάρει ο Τραμπ και να μας απειλεί με θεούς και δαίμονες, με δασμούς, με διακοπή οικονομικών σχέσεων. Τα γνωστά τραμπικά. Στη Βουλή είχαμε τη συζήτηση για την δεύτερη φάση της ταγματικής αναθεώρησης που δεν προχωρά και βεβαίως είδαμε, όπως διάβαζα στο Ποντίκι, μία επιχείρηση βυθίσατε το Πασόκ από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. για να πάρει κεντρούς ψήφους, γιατί έχει ελλείμματα τέλος πάντων, δεν βγαίνει η αυτοδυναμία όσο και αν το τραβάνε από εδώ και από εκεί. Ήταν έκδηλη η προσπάθειά του, βέβαια έχω την αίσθηση ότι θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα στο Πασόκ, και το Πασόκ λέω αντίθετο αποτέλεσμα. Εδώ σε εμάς δεν έγινε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για λογοδοσία. Ο βασικός δημοτικός σύμβουλος που έθεσε ερωτήματα του έτυχε ξαφνικά μια άλλη απασχόληση, καλά δεν το ήξερα από πριν, λέμε τώρα. Το Σάββατο στον Άγιο Ισίδωρα συζητιέται το θέμα της ανεπιτήρητης βόσκησης. Αυτό το έχουμε ξεχάσει, αλλά τα ανεπιτήρητα ζώα ζουν και βασιλεύουν και τον κόσμο κυριεύουν. Τι κάνει ο Δήμος, είναι ένα άλλο θέμα. Προφανώς και δεν κάνει τίποτα ή κάνει τα ελάχιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα να δούμε πώς καταγράφεται σήμερα η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα έχει το θέμα στο Σφύρι 190 κίνητα στη Ρόδο με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 29,3 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός δημοτικών συμβουλίων αιρετή με χρέη, ενώ οι υπηρεσίες που όφηναν να ελέγξουν και να ενημερώσουν καθυστερούν. Γιατί άραγε, έλαμπτε. Παραπέμπεται σε δίκη για κακουργηματική απάτη ο πολιτικός μηχανικός με τους ανύπαρκτους φακέλους και τα πλαστά τιμολόγια. Σε όλους τις χώρους υπάρχουν, όχι μόνο στον ιατρικό. Ο γρίφος του Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Αυτά από την Δημοκρατική. Να περάσουμε στη Ροδιακή. Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για τη νέα κυνηγετική περίοδο στη Ρόδο. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι όψεις του ιδίου νομίσματος. Ναι. Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ο κύριος Φλωρίδης, το μεγάλο αστέρι που έχει γίνει ο χειρότερος γενίτσαρος. Ναι, αυτό τώρα ανεξάρτητα από κόμματα, έτσι. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσαν οι άνθρωποι να αλλάζουν στρατόπεδα μόνο και μόνο για να έχουν μια καρέγκλα. Εντάξει, πάνε και σπίτι τους, έχουν και εκεί ωραίες καρέγκλες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από την Ροδιακή. Φαρμακευτικό υλικό στο Περιφερειακό Ιατρείο Παραδεισίου από το Σύλλογο Αγία Μαρίνα. Ρόδος, εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ρήγας. Μισός αιώνας προσφορά στην ενορία Φάντου. Να έχει καλό ταξίδι. Σούπερ Κάπ, οριστικά στην Αθήνα διοργάνωση κάπου στο Περιστέρι μάλλον ή σε κάποιο άλλο μέρος, οι επικρατέστερες έδρες. Εδώ κάποιοι παίχτες έπαθαν γαστρεντερίτιδα και τα μάζεψαν γι' αυτό το λόγο. Συμφώνησαν οι ομάδες να αλλάξει έδρα, σας είπα για το Super Cup. Θλίψη και συγκίνηση και πάλι στη Ρόδο για το θάνατο της 42χρονης Ευδοξίας πολίτης της Καλλιθιές. Είναι θλιβερό, τι να πεις, ναι, οι άνθρωποι να χάνουν έτσι τη ζωή τους. Αφήνουμε και τη Ροδιακή και περνάμε πολύ σύντομα στον Top FM να δούμε εδώ κάποια πρωτοσέλιδα. Γιάννης Βαλινάκης, νομίζω στα παραπολιτικά, λάθος να λέγεται από πολλούς, να πάμε αύριο να κάνουμε 12 μίλια και λύσαμε το πρόβλημα. Θα με εκπλήξει θετικά αν το κάνει η Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, δεν το λύνουμε το πρόβλημα, αλλά κάνουμε ένα βήμα τέλος πάντων. Σημαντικές ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη και κτηριακά προβλήματα στα σχολεία. Μάνος Κόνσολας στον Top FM, δεν θα αφήσουμε να κοπεί το επίδομα ανεργίες στα εποχικά. Δεν είχαμε καμιά δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή για το θέμα αυτό. Υπουργείο Εξωτερικών για τα νησιά μετά τις δηλώσεις Φιντάν, να βγήκε και ο Φιντάν. Αναφέρεται το δικαίωμα η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας. Ό,τι απειλείται, το δόγμα είναι αυτό. Δεν αποστρατικοποιείται. Εκδημία του πρωτοσυγγέλου Βασίλειου Ρήγα. Χρήστος Ευστρατίου στον Top FM, επιφυλακή για τις βροχές. Να πάμε και στα αθλητικά πολύ σύντομα. Στον Πανιόνιο Λαέρμονο Γιώργος Κωνσταντάκος, κολοσσός, ήταν αποκλεισμός από την Κορφέζ και πλώρη για FIBA Europe Cup. Η Ρόδος στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μπα δεν το βλέπω, πρεμιέρα εντός έδρας για τον κολοσσό με την νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας. Λοιπόν, αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Να δούμε ακριβώς, 25 λεπτά μετά τις 8, καιρός είναι συννεφιασμένος, έχουμε βαρύ ουρανό. Να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους, γιατί μετά από... και χθες έβρεξε λίγο, αλλά όχι πολλά πράγματα, ήταν λίγο κολούσες στους δρόμους αν δεν πρόσεχες. Λοιπόν, πάμε όμως στο Δήμο της Ρόδου να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο, τον κύριο Φώτη Μπακύρη. Είχαμε συζητήσει, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Τάκη Πόζα πριν από μια-δυο εβδομάδες το θέμα με κάποιους εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς της Ρόδου. Τώρα με το νέο κώδικα αυτοί θα έπρεπε να απολυθούν και βεβαίως ένα σωρό προβλήματα και στους ίδιους εργαζόμενους αλλά και στα παιδιά και στους γονείς και στους, γενικά στο σύλλογο αυτό των ανθρώπων. Ο σύλλογος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Μπακύρη. Κύριε Μπακύρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανέγη, σας και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε κάποια εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα που είναι σοβαρό, έτσι.
1: Έτσι. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αφορά την λειτουργία των παιδικών σταθμών ανά την επικράτεια και κατά συνέπεια και στον Δήμο Ρόδου. Με τον νέο κώδικα, όπως ξέρετε, με το νόμο 5314, το μέρος Γ, καθιερώνεται πλέον ένα πλαίσιο προσλήψεων προσωπικού για τους δημοτικούς, παιδικούς και ευρεφονητιακούς σταθμούς στην χώρα. Σε αυτό το νόμο λοιπόν υπάρχουν 4 θεματάκια όπως τα εντοπίσαμε εμείς κατόπιν συντονισμένης προσπάθειας και της Συλλόγου και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τη Δημοτική Αρχή. Αποστείλαμε και έγγραφο στο Υπουργείο που αφορά 4 θέματα που έχουν προκύψει. Το ένα ήταν ότι σε αυτό δεν συμπεριλάμβανε μέσα τους εργαζόμενους που εργάζονται μέσω ΕΣΠΑ, διότι αυτό αφορά τους εργαζόμενους που είναι μέσω
0: ΕΣΠΑ. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε, κύριε Μπακύρη?
1: Στο σύνολο είναι γύρω στους 123, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σε εμάς στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο.
0: 123, εργαζόμενοι, ναι, 123.
1: 123 μέσω ΕΣΠΑ που εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς.
0: Και αφορούσε και τους 123.
1: Ναι, 123 εργαζόμενοι. Αυτοί λοιπόν τι γινότανε? Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν από το 2004, 5, 3, 6, 7, 8, ναι. Έχουν τουλάχιστον δηλαδή 20 χρόνια. Κάποιοι μάλιστα στις που κάναμε πήραν το λόγο και λέει, εμείς δεν φεύγουμε σε 3 χρόνια, 4 σύνταξη, τι θα γίνει με εμάς και τα λοιπά. Υπάρχει μια αγωνία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν τι γινόταν, συνάδελφοι? Κάθε χρόνο, είτε επειδή ήταν χρηματοδοτούμενο μέσω ΕΣΠΑ, 70% μέσω ΕΣΠΑ, από το ΕΣΠΑ και 30% ο Δήμος. Το κράτος, δηλαδή το ελληνικό, για το θέμα του οικονομικού σκέλους. Βγήκε λοιπόν ο νόμος αυτός, επειδή είχαμε κάνει μια συνολική δράση κλιμακόμενη με απεργίες κτλ. Και λόγω του ότι το 27 τελείωνε η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ για τους παιδικούς. Και έτσι λοιπόν ψηφίστηκε ο νόμος, ο καινούριος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και υπάρχει μέσα διάφορες διατάξεις που αφορούν την πρόσληψη και τη στελέχωση των παιδικών σταθμών. Σε αυτές λοιπόν τις διατάξεις δεν συμπεριλαμβανόταν ένα βασικό για μας, ήταν οι εργαζόμενοι που είναι μέσω ΕΣΠΑ και δουλεύουν στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, την ΑΜΚΕ. Ενώ αναφερόταν ο νόμος για κοινοφελείς επιχειρήσεις, δεν αναφερόταν για αστικές μη κερδοσκοπικές. Με την τροπολογία λοιπόν που κατατέθηκε, ψήφιση, περιλαμβάνονται και αυτοί οι συνάδελφοι μέσα, το ένα από τα 4 θέματα
0: δηλαδή
1: που είχαμε.
0: Δηλαδή λύνεται το πρόβλημα με τους συγκεκριμένους εργαζόμενους?
1: Τώρα λύθηκε, έτσι όπως το μετροπολογία.
0: Αν ψηφιστεί θα είναι μια καλή εξέλιξη και ελπίζω να ψηφιστεί.
1: Αυτή είναι περί τους 20 συναδέλφους που εργάζονται, διότι η ΑΜΚΕ λειτουργεί 2 παιδικούς σταθμούς.
0: Α, είναι 20 λοιπόν, άτομα στη Ρόδο.
1: 20 ναι. Άτομα εκεί, ναι, άλλους 2 παιδικούς λειτουργεί ο ΔΟΠ. Και άλλους 14 ο Δήμος.
0: Δηλαδή στη Ρόδο λοιπόν, μιλάμε για 20 άτομα περίπου. Είναι σημαντικός αριθμός.
1: Για την ΑΜΚΕ βέβαια. Ναι. Και υπάρχουν σας λέω άλλοι 101 ή 102, αν δεν κάνω λάθος, συνάδελφοι.
0: Αυτοί που ένα δουλεύουν, θέμα, λοιπόν, οι 101 που δουλεύουν, κύριε Μπακύρη?
1: Στους παιδικούς σταθμούς. Έχει 18 παιδικούς σταθμούς.
0: Της Ρόδου.
1: Η Ρόδο έχει 18 παιδικούς σταθμούς.
0: Α, μιλάμε για συνολικά, δηλαδή για 123 άτομα. Ναι.
1: Αυτά τα 123 άτομα λοιπόν είναι 14 παιδικοί απασχολεί, λειτουργεί ο Δήμος, 2 ο ΔΟΠ και 2 η ΑΜΚΕ. Αυτή τη ΑΜΚΕ λοιπόν ήταν ξεκρέμαστη. Με αυτή την τροπολογία εξασφαλίζεται και αυτόν η συμμετοχή ότι περιλαμβάνει και αυτός. Ένα δεύτερο που ζητήσαμε εμείς είναι μια παράταση στην διότι όφιλε σύμφωνα με τον νόμο ο κάθε Δήμος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να στείλει την απόφαση τροποποίησης του ΟΗΕ του για τη σύσταση των θέσεων αυτού του προσωπικού, διότι όπως σας είπα ήταν συνέχεια συμβουλή που ανανεώνταν κάθε χρόνο συμβάσεις τους εδώ και 20 χρόνια και δόθηκε τώρα δυνατότητα να τους προσλάβουμε ως μόνιμους, αλλά λόγω των μνημονίων που είχαν καταργηθεί οι θέσεις κτλ. Τώρα δίνεται δυνατότητα να συσταθούν οι θέσεις αυτές, ώστε να βγει στην πορεία της διαδικασίας στην εξέλιξη η προκήρυξη και να έχουν την αυξημένη μοριοδότηση. Ένα άλλο θέμα λοιπόν ήταν η παράταση. Δόθηκε για αυτή η παράταση μέχρι 15 Οκτωβρίου. Τα άλλα δύο θέματα που θίξαμε και δεν έχουν λυθεί ακόμα είναι ότι στους παιδικούς σταθμούς, πολύ καλά ξέρετε, δουλεύανε νηπιαγωγοί. Από το 2019 και μετά οι Δήμοι δεν μπορούν πλέον να προσλάβουν νηπιαγωγούς. Με συνέπεια τι γίνεται. Αυτοί θα προσληφθούν στον Δήμο σε καινούριες θέσεις που θα δημιουργηθούν ως ΠΕ διοικητικού. Αλλά λέει όμως ο νόμος μέσα ότι δεν θα προσμετρηθεί η εμπειρία τους. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα και έχουμε αυτό το θέμα σε κρεμότητα ακόμα, να λογιστεί η εμπειρία τους ως ΠΕ νηπιαγωγού σαν ΠΕ διοικητικού, ούτως ώστε να πάρουν τα αυξημένα μόρια οι άνθρωποι, διότι όπως σας είπα έχει 20 και 25 χρόνια που δουλεύουν και μετά θα μείνουν ξεκρέμαστοι αυτοί. Θα έρθει κάποιος άλλος συνάδελφος από οπουδήποτε, από ένα ιδιωτικό παιδικό σταθμό και να τους πάρει τη θέση. Είναι λίγο άδικο, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι
1: ένα
0: είναι.
1: Θέμα λοιπόν είναι αυτό. Και ένα άλλο θέμα είναι και οι οδηγοί που τότε, το 4, το 5, το 6, προσλήφθηκαν οι οδηγοί, όχι με κύριο προσόν την άδεια οδήγηση, άσχετα αν την είχαν ή όχι, με άλλα τυπικά προσόντα, δηλαδή απόφοιτη τεχνικού λυκείου. Έτσι, απόφοιτη μηχανολογικού του τομέα. Θέλω ετοιμαστε λοιπόν και αυτά τα επικουρικά σε εισαγωγικά προσόντα που είναι στις προκηρύξεις που βγάζει το ΑΣΕΠ να θεωρούνται ως κύρια προσόντα ανεξάρτητα αν τότε που προληφθήκανε με αυτά σαν επικουρικά. Αυτό είναι τα δύο θέματα που έχουμε σε τελευταία.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα αντιμετωπιστούν, θα ψηφιστεί και η τροπολογία κύριε Μπακύρη για να πάψουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα.
1: Φανταστείτε έναν εργαζόμενο 20 χρόνια να το λένε έλα μία Σεπτέμβρη να υπογράψεις. Έλα μία Σεπτέμβρη να υπογράψεις. Έλα μία Σεπτέμβρη να υπογράψεις.
0: Και βέβαια υπήρχε και καθυστέρηση στην πληρωμή του. Θυμάμαι πέρυσι που πέρυσι είχαμε ασχοληθεί εδώ. Γιατί είχαμε με μια καθυστέρηση.
1: Επειδή πάντα το μία Σεπτέμβρη είναι σχετικό, έχει να κάνει και μερολογιακά και με τους αδέλφους που αργούν πολλές φορές να υπογράψουν. Απλά πιστεύω ότι μετά από 15 χρόνια μπήκε το νερό στα βλάκια και όντως μία Σεπτέμβρη είναι έτοιμες οι συμβάσεις και υπογράφονται από τους αδέλφους και δεν τίθεται θέμα κατά συνέπεια και στην εγκαθάριση της μισθοδοσίας τους.
0: Λοιπόν, κύριε Μπακύρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ο κύριος Φώτης Μπακύρης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο της Ρόδου, για τα προβλήματα που φαίνεται τα περισσότερα κάποιοι εργαζόμενοι στο Δήμο, ειδικά αυτοί που δούλευαν στην ΜΑΜ και Ρόδου, να αντιμετωπίζονται με τροπολογία που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 33 λεπτά μετά τις 9. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι σε λίγες μέρες, από ό,τι είδαμε στο διαφημιστικό, θα αρχίσει να προβάλλεται το σίριαλ «Θάλασσες μας χώρισαν» στην ΕΡΤ, που έχει γυριστεί τουλάχιστον ένα μέρος του στη Σίμη. Τώρα ξεκινά, λέει, τα γυρίσματα εκεί και ένα άλλο σίριαλ. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιο είναι, αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα και ένα σίριαλ, μια νέα δραματική σειρά με τίτλο «Η Κανακαρά» στο Μέγκα. Θα κάνει, λέει, πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σειράς. Αυτό τι είναι? Αφορά γειτονικό μας νησί, την Κάρπαθο. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που όσοι ζείτε εδώ, κατάγεστε ή από την Κάρπαθο, ξέρετε τι είναι η Κανακαρά. Μάλιστα, η παραγωγός είναι Κανακαρά, όπως έχει δηλώσει. Είχε ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, γιατί οι σύλλογοι της Καρπάθου, διάφοροι εκτός νησιούλα και εντός φαντάζομαι, θεωρούσαν ότι θίγεται το νησί. Μένει να δούμε βεβαίως, δεν ξέρω τα γυρίσματα που έγιναν, δεν φαντάζομαι να έγινε στην Κάρπαθο. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΜΕΓΑ. Αυτό μάλλον από το Γενάρη και μετά θα το περιμένουμε. και είναι βεβαίως στο σενάριο είναι της Σοφίας Καζαντζιάν και του Μάριου Ιορδάνου. Θυμάστε ένα σύριαλ, εγώ το είχα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον, Μαύρη Πίνα και στο Στάρ αστυνομικό, σε κάποια επαρχιακή πόλη. Ήταν πάρα πολύ καλό, οι Μαύροι Πίνακες. Τώρα με την Κανακάρα μένει να το παρακολουθήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 8 πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε στην ανεπιτήρητη βόσκηση. Ναι, αυτή που είναι χρόνιο πρόβλημα. Πάμε, Τάνια.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένο στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η σοφία, η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη. Να ευχηθείτε σε όσες και όσες γιορτάζουν, υπέροχα ονόματα. Και τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν είναι τα ρεότερα. Και νομίζω ότι αν πορευόμαστε με αυτά, με σοφία, με πίστη, με αγάπη, με ελπίδα, γιατί όλα αυτά βεβαίως η σοφία, η αγάπη, η πίστη δημιουργούν την ελπίδα, αλλά βεβαίως πέραν της ελπίδας πρέπει να πατάμε γερά στα πόδια μας και να δουλεύουμε για το καλύτερο. Νομίζω ότι η ζωή του ανθρώπου θα ήταν πολύ καλύτερη. Τώρα σας έχω προαναγγείλει που θα πάμε σε ένα υπέροχο χωριό, τον Άγιο Ισίδωρο, το οποίο χωριό δεν μας απασχολεί συχνά και ο λόγος είναι απλός. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω από κοντά τον πρόεδρο του Αγίου Ισιδώρου, που είναι επί σειρά ετών. Εγώ τον άρχισα να τον ακούω από την εποχή του Φώτη του Χατζηδιάκου. Αλλά ο συγκεκριμένος πρόεδρος φαίνεται ότι είναι από τους πολύ καλούς και έχει μάθει να αντιμετωπίζει τα προβλήματα του χωριού αποτελεσματικά. Αναφέρομαι στον κύριο Στέλιο Βωνάκη. Τώρα βεβαίως το πρόβλημα με την ανεπιτήρητη βόσκηση ήταν γνωστά. Κατράκι, γουρούνια έχουμε και εμείς εδώ στην πόλη, εμείς στο συγκισμό που ζω έχουμε μόνιμα κοπάδια τράχο, ναι. Λοιπόν, και αυτή είναι η δουλειά, δεν κάνω λάθος, του Δήμου να τα μαζεύει. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον κύριο Στέλιο Βωνάκη, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε Βωνάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται για να καλείτε εσείς σε λαϊκή συνέλευση, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πλέον ανεξέλεκτο, κύριε Βωνάκη, για πέστε μας.
1: Να σας πω ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που καλούμε λαϊκή συνέλευση, μπορεί να είμαστε στη δεύτερη ή τρίτη αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Βενιανάκη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, η ανεξέλεκτη βόσκηση στο χωριό μας. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Υπάρχουν κατσίκια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο χωριό και στις περιουσίες κατοίκων, δημιουργώντας επανειλημμένα προβλήματα, πολλά προβλήματα. Δεν μιλάμε για ένα μόνο περιστατικό πραγματικά. Είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται, έχει προκαλέσει δικαιολογημένες διαμαρτυρίες από τους χωριανούς μας. Εισβάλλουν μέσα σε αμπέλια, σε χωράφια, με ελιές, ακόμα και σε αυλές σπιτιών.

0: Και κατασπαράζουν τα πάντα. Αυτό που μπορώ να πω βέβαια ότι ήταν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, υπαρκτό πρόβλημα, επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που πρέπει άμεσα να δοθεί λύση. Με τον κάθε φορά να το συζητάμε, να βγαίνουμε σε εσάς, να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά σε εφημερίδες και να ξεχνιέται την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, αυτό δεν βγάζει κάπου, δυστυχώς. Εμείς έχουμε προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές, έχουν γίνει επανελειμμένες συστάσεις προκειμένου να δει το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς οι βοσκοί τέλος πάντων που έχουμε στο χωριό μας δεν συνεργάζονται, αφήνουν τα ζώα τους χωρίς επιχείρηση και δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται. Γι' αυτό και πλέον χρειάζεται πρέπει να ακολουθήσουμε τις προβλέπουμε διαδικασίες εμείς και έτσι λοιπόν θα για άλλη μια φορά θα βελτιώσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Νομίζω ότι αρμόδιος είναι ο Δήμος για να μαζεύει τα κοπάδια. Ναι. Τι κάνει ο αρμόδιος του τομέα αυτού? Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κώστας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο κύριος
1: Θωμάς Κώστας, ναι.
0: Ο οποίος τον έχουμε καλεσμένο στην Λαϊκή Συνέλευση το Σάββατο, θα είναι εκεί, όπως θα είναι και η νέα αντιδήμαρχος Αταβίρου, η κυρία Δικαία Μαυροδάκη, οπότε θα είναι εκεί, θα ακούσουμε προβλήματα από κοντά και θα ζητήσουμε απαντήσεις, αν μπορούν να μας πούνε κάποια πράγματα, να δουν λύσεις. Αυτό που ζητάμε εμείς, κυρία Βενιάνακη, είναι το εξής. Πρώτον, μια αστυνόμευση και επιβολή του νόμου. Εντατικοποίηση δηλαδή των ελέγχων. Συχνές περιπολίες από τη δασική υπηρεσία ή τη θηροφυλακή. Μετά, θέλουμε αυστηροποίηση και εισπράξη προστήμων. Δηλαδή, άμεση επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες που αφήνουν τα ζώα τους ελεύθερα. Γιατί κάποια στιγμή, αν δεν πληρώσουν, δεν πρόκειται να φτιάξει αυτή η κατάσταση. Μετά, θέλουμε έλεγχο στα ενότια. Δηλαδή, υποχρεωτική σήμανση όλων των ζώων, ώστε να είναι εύκολη η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη τους, αν προκαλούν ζημιές, και να ξέρουμε κι εμείς ποιοι είναι και πού να απευθυνόμαστε.
1: Παίρνουν και επιδοτήσεις και καταστρέφουν ότι πράσινο υπάρχει.
0: Ακριβώς. Μετά, διαχείριση των ανεπιτήρητων από τον Δήμο, όπως το είπατε πριν. Όπως δηλαδή συγκρότηση συνεργείων περί συλλογής. Αυτό γινόταν παλιά και είχε μία καλή.
1: Βεβαίως γινόταν. Ναι. Εγώ θυμάμαι πριν από χρόνια με την Εντεπρόφικα στην γειτονιά που ζω. Στον συνοικισμό το δικό μου, που είχαν μαζέψει κάτι τράγους, ήταν ολόκληρο κοπάδι. Και τους τα είχαν πιάσει και τα τακτοποίησαν. Δεν φτάνε βέβαια τα ζώα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς. Να εφαρμοστεί νομοθεσία που προβλέπει ότι αν τα ζώα δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους, αυτά οδηγούνται αυτόματα σε σφαγή για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Καταλάβατε. Mm-hmm. Μετά από σημειώσεις βασικό και αποκατάσταση ζημιών, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή, να γίνεται άμεση αυτοψία για την καταγραφή των ζημιών που παθαίνουν οι άνθρωποι, από γεωπόνους μέσω ΕΛΓΑ ή του Δήμου, ώστε να αποζημιώνονται γρήγορα όσοι έχουν υποστεί τις ζημιές. Αυτό πρέπει να γίνεται. Για μένα δηλαδή. Αυτά είναι τα βασικά τα οποία πρέπει να τηρήσει ο Δήμος και να εφαρμόσει επιτέλους, γιατί όταν βλέπουν και οι βοσκοί ότι δεν γίνεται τίποτα και αυτοί ας πούμε κάνουν το κεφαλιού τους που λέμε στο χωριό. Εμείς για να σας πω την αλήθεια, δεν κυνηγάμε τους κτηνοτρόφους σε καμία περίπτωση. Έχουν κάθε δικαίωμα οι κτηνοτρόφοι να ασκούν τη δραστηριότητά τους. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στους υπόλοιπους κατοίκους. Δηλαδή, γιατί το χωριό αυτή τη στιγμή απειλείται από ρημοποίηση λόγω αυτή τη κατάσταση. Δεν είμαστε εναντίον τη κτηνοτροφία, για όνομα του Θεού. Είμαστε υπέρ της συνύπαρξης και την τήρηση των κανόνων που πρέπει τέλος πάντων κάποια στιγμή επιτέλους αυτό το κράτος να επιβληθούν κτλ. Καταλαβαίνετε.
1: Φαντάζομαι κύριε Βονάκη ότι μέχρι τώρα έχετε θέσει το θέμα και στον κύριο Κώστα και στον προηγούμενο αντιδήμαρχο, τον κύριο Μενεγάκη. Έγινε κάτι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ξεκινάνε κάποιες διαδικασίες στην αρχή, αλλά δεν
1: μπορεί.
0: Στην πορεία όμως κάπου χαλάει, κάπου δηλαδή ξεχνιέται, κάπου δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει. Δεν έχω παράπονο. Η αλήθεια είναι ότι συζητιέται το θέμα, προσπαθούν να γίνουν κινήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αποτέλεσμα, κύριε Βονάκη.
0: Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
1: Στην πολιτική δεν μετράνε μόνο οι προθέσεις, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς αυτό. Τώρα πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι δηλαδή πραγματικά αυτή τη φορά, διότι οι κάτοικοι στο χωριό μου είναι αγανακτισμένοι πλέον, είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και φοβάμαι ότι θα γίνουν και άλλες καταστάσεις, μην πάρει άλλες διαστάσεις αυτή η ιστορία, διότι πραγματικά δηλαδή το χωριό απειλείται από ερημοποίηση χωρίς αγωγικά, πραγματικά δηλαδή, ενώ κάνουμε τόση δουλειά σαν κοινότητα, πάρα πολύ ωραία που προσπαθούν να φτιάξουν το χωριό μας, το έχουμε φτιάξει, έχουμε επενδύουμε στην πέτρα όπως είπατε και εσείς πριν και σας ευχαριστώ και βλέπουμε ότι
1: έχετε
0: δηλαδή,
1: τη φήμη ίσως του καλύτερου πρόεδρου εδώ και χρόνια, αυτό το ακούω από την εποχή του Φώτη του Χατζηδιάκου. Δεν μιλάει πολύ ο Βωνάκης και αυτό είναι αλήθεια, αλλά δουλεύει με αποτελεσματικότητα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Δεν γνωριζόμαστε, δεν έχουμε πιει καφέ, δεν έχουμε συναντηθεί, μην νομίζει ο κόσμος.
0: Θα τον πιούμε και τον καφέ, να δούμε και να τα πούμε και από κοντά.
1: Έχω καιρό να έρθω στον Άγιο Ισίδωρο, ναι. Λοιπόν, κύριε Βωνάκη, το Σάββατο η Λαϊκή Συνέλευση στις 8 και 18 και 30 το απόγευμα. Στην αίθουσα Νίκος Γκάλης Εκδηλώσεων. Θα είναι ο κύριος Θωμάς Κώστας, θα είναι η κυρία Δικαία Μαυρουδάκη. Ελπίζουμε να έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Θα τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ που τα είπα.
0: Ευχαριστώ πολύ και
1: δεν χάρηκα για το θέμα γιατί ξέρω ότι είναι μάστιγα. Τι ζω και εγώ στη γειτονιά μου. Αλλά ο Δήμος κάτι πρέπει να κάνει. Και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω, κύριε Βωνάκη, ότι το πρώτο διάστημα της σημερινής Δημοτικής Αρχής είχαν μαζέψει κάτι αδέσποτα, νομίζω στο πρώην Δήμο Λινδίων. Είχαν βγάλει και ανακοίνωση και καλά έκαναν. Από τότε δεν ξανακούσαμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ακριβώς. Κύριε Βωνάκη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπώ. Παρακαλώ.
0: Να πω λίγο κάτι, να σημειώσουμε κάτι, να πούμε ότι δεν είναι βέβαια μόνο τα κατσίκια. Θα μας ακούνε βέβαια και θα λένε γιατί δεν αναφέρατε και το θέμα για τα ελάφια. Εννοείται ότι είναι και τα ελάφια. Ένα πρόβλημα και αυτό το ίδιο υπάρχει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα η οποία
1: ακριβώς.
0: Είναι κάποια άλλη στιγμή.
1: Είναι άλλο τα δεσποζόμενα, γιατί αυτά είναι όλα δεσποζόμενα τα κατσίκια. Έχουν αφεντικά, έχουν ενότια, παίρνουν επιδοτήσεις. Τα ξέρουμε όλα αυτά.
0: Ακριβώς,
1: κύριε
0: αυτό,
1: Βωνάκη, ευχαριστώ
0: αυτό.
1: Πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Στέλιος Βωνάκης, ο πρόεδρος του Αγίου Ισιδώρου. Έχει φτάσει πια η κατάσταση στο μη παρέκει. Είναι μάστιγα, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Θέλει προσπάθεια, το ξέρουμε. Το έχουμε ζήσει. Αλλά χωρίς προσπάθεια δεν γίνεται τίποτα. Και όπως θυμήθηκα, το δελτίο για το Δήμο, για τον πρώην Δήμο Λινδίων, εκεί πρέπει να είχε μαζέψει ο κύριος Θωμάς Κώστας με ένα συνεργείο κάποια δέσποτα και τα σφάξανε και τα στείλανε στα προνοιακά ιδρύματα. Έτσι γινόταν και παλιά. Μετά τώρα να μου έχει διαφύγει εμένα, αν μου έχει διαφύγει ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω. Επειδή ασχολούμαι και με αυτό το θέμα, μια και φορά και τον οικισμό Θεοτόκος όπου ζω, όπου έχουμε συνέχεια, ναι. Τώρα μας έχουν καταφθάσει και παγόνια. Τι να σας πω, ένα καιρό είχαμε ένα αγριογούρουνο που ερχόταν από πού, από δίπλα, ξέρετε. Μετά μας είχαν, καλά αυτές δεν ήταν επικίνδυνες, κότες. Είχαμε γεμίσει με κοτέτσια. Μετά, τώρα έχουμε δύο παγόνια. Παγόνια έχουμε ψηλά βεβαίως στις τροφές εκεί, στα μπέλια της Καΐρ. Τώρα εντάξει, τα παγόνια δύο έχουμε, έρχονται και τρώνε, περιμένουν το φαΐ των γατιών να τελειώσουν τα γατιά και μετά ορμάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ωραίο και το παγόνι, έχει κάτι μικρά παγονάκια εκεί ψηλά, φαίνεται γεννήσει. Και ήταν έτσι η οπτασία, μικρούλια πίσω από τις μαμάδες τους, ναι. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία, παρακολουθούμε το θέμα της αδέσποτης, της ανεπιτήρητης βόσκησης, να το λέω και σωστά, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Και πάμε σε ένα ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Σίδωρο, κάπως απέναντι τέλος πάντων, στη Χάλκη. Εκεί έχει πάρει και έχει σηκώσει τους καταστηματάρχες, τους παραλιακούς, πολύ παραλιακοί είναι. Γιατί έγινε μια καταγγελία και έδωσε εντολή οι εισαγγελέες να ελεγχθούν οι πάντες. Ναι. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να πω για το προηγούμενο σας θέμα ότι η ανεξέλεκτη βόσκηση είναι μια από τις μεγαλύτερες πληγές των Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Διότι την αρμοδιότητα για τον επιτήρητο ζώο το έχουν οι Δήμοι, να ξέρετε.
1: Το ξέρουμε. Και οι οποίοι συνήθως αυτά που κάνουν είναι τα ελάχιστα, να μην πω τίποτα.
2: Κοιτάξτε, όχι όλοι. Όχι όλοι.
1: Εσείς έχετε εκεί, έχετε εκεί ανεπιτήρητη βόσκηση στη Χάλκη.
2: Βέβαια, πάρα πολύ.
1: Και τι κάνετε?
2: Κατσίκια και πρόβα. Κάνουμε πάρα πολλές ενέργειες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε με την νομοθεσία, πρέπει να το πιάσει, να το συλλάβει το ζώο ο Δήμος, να το φυλάξει σε ειδικό χώρο αδειοδοτημένο,
1: ναι.
2: Να το φροντίζει έως ότου έρθει ο ιδιοκτήτης, εάν υπάρχει ιδιοκτήτης βέβαια,
1: ναι,
2: το οποίο του δίνει ένα δεκαήμερο, αν θυμάμαι καλά, για να έρθει ο
1: ιδιοκτήτης. Συνήθως δεν έρχονται,
2: ναι, έρχονται γιατί είναι πρόστιμο, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, και αν δεν έρθουν, όπως πολύ σωστά το είπατε, πρέπει να αν είναι ζώο που μπορεί να το σφάξουν, δηλαδή μια πρόση, και μετά να δοθεί σε ιδρύματα, κοινοφελή ιδρύματα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα. Ποιος είναι ο αδειοδοτημένος χώρος? Πάμε για τη Χάλκη, για να μην λέω για τα άλλα μέρη. Ποιος θα το ταΐζει? Ποιος θα το σφάξει? Ποιος θα το μεταφέρει? Καταλαβαίνετε, εδώ δεν έχουμε οδηγό εμείς. Ο Δήμος Κάλκης δεν έχει καν οδηγό.
1: Καλά, εσείς έχετε θέματα τα οποία, ας πούμε, δεν τα έχει ο Δήμος της Ρόδου, έτσι.
2: Γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά δεν
1: έχει,
2: μιλάω,
1: και ασφαγεία, λέω... και έχουμε ζήσει στο προηγούμενο τα προηγούμενα χρόνια με την ΕΤΕΠρόφικα, τότε που ασχολιόταν, ειδικά το χειμώνα, που είχε κάνει χρυσές δουλειές. Δεν κυκλοφορούσε ούτε ρουθούνι η ανεπιτήρη του ελεύθερο.
2: Ναι, αλλά δεν είναι όμως μόνο ο Δήμος Ρόδου, είναι είμαστε
1: 332
2: Δήμοι.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δήμο, ναι. Έχετε
2: καταλάβατε.
1: Ναι, αλλά αυτά πρέπει να τα θέσετε τα θέματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, να σας δώσει λύσεις, να έχετε συνεργασίες με άλλους Δήμους, ας πούμε με το Δήμο της Ρόδου, για να μαζευτούν και οι δικοί σας εκεί οι βοσκοί. Έχετε μεγάλο αριθμό που κυκλοφορούν ελεύθερα από ζώα, κύριε Φραγκάκη?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πόσα είναι, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά για τα δεδομένα του νησιού της Χάλκης, είναι αρκετά. Όπως το ίδιο βλέπω και στη Σύμη, ανεβάζουν συνήθως οι τουρίστες φωτογραφίες που είναι πάνω στις ξαπλώσεις.
1: Ναι, δηλαδή, έχουμε δει κατσίκ πάνω στις ξαπλώσεις. Στον Αγιώργη των Νησάλων, από εκεί μια φωτογραφία που έγινε viral. Λοιπόν, αυτό έχετε ακριβώς δίκιο, κύριε Φραγκάκη. Πάμε όμως στα παραλιακά καταστήματα που μαζεύτηκαν όλα με εντολή της εισαγγελέως, ναι. Τι έγινε?
2: Πριν την περασμένη Παρασκευή, με εντολή της εισαγγελίας, της προϊσταμένης θεωρώ ότι ξεκίνησε, Ρόδου.
1: Η οποία είναι καινούργια στη Ρόδο και από ό,τι και έχουν πιάσει κεραίες μου, ασχολείται σοβαρά με το αντικείμενό της. Προχωρήστε.
2: Και καλά κάνει,
1: ναι,
2: έτσι. Δεν
1: καλά
2: το
1: κάνει,
2: καλά
1: το χρειαζόμαστε.
2: Δεν το συζητώ και καλά κάνει. Υπήρχε μια καταγγελία από επώνυμη καταγγελία από έναν πολίτη προς ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο παραλιακό μέτωπο της Χάλκης για, δεν την ξέρω ακριβώς βέβαια τι έλεγε η καταγγελία, για να ελεγχθεί στο τμήμα δημοσίας υγείας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Για κάποιον πάλι λόγο που δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, μέσω της δημοσίας υγείας, μέσω δηλαδή της υπηρεσίας, ενημερώθηκε η εισαγγελία και η εισαγγελία διέταξε να ελεγχθεί όλο το παραλιακό μέτωπο. Έγινε στην αστυνομική διεύθυνση, η αστυνομική διεύθυνση στο αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού που ανήκουμε, το αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού στο αστυνομικό σταθμό Χάλκης. Οπότε οι τρεις αστυνομικοί του νησιού ξεκίνησαν τους ελέγχους από την περασμένη Παρασκευή. Τμηματικά 5 την μία μέρα, 5 την άλλη μέρα, 6 την επόμενη μέρα, γιατί και οι άνθρωποι είναι μόνοι τους, έπρεπε να γράψουν δικογραφίες, έπρεπε να κάνουν συλλήψεις, έπρεπε να πάρουν αποτυπώματα, έπρεπε να κάνουν όλα αυτά.
1: Δηλαδή τους συλλάβανε.
2: Κανονικά όταν. Μα είναι αυτό, κινήθηκε, ναι, αυτό η διαδικασία.
1: Και τους φέρανε στη Ρόδο?
2: Με εντολή της εισαγγελέως δεν πήγαν στη Ρόδο, ήταν Σαββατοκύριακο, πρέπει να μείνουν οι άνθρωποι μέσα, για να δικαστεί το, για να γίνει αυτόφθορη διαδικασία.
1: Ναι.
2: Ελέγχθησαν και οι άδειές τους και τα έγγραφα όλα, τα οποία από ό,τι μου εξήγησαν ήταν μια χαρά. Δηλαδή όλοι είχαν άδειες οι οποίες ήταν όπως έπρεπε να ήταν. Και ελέγχθηκε η κατάληψη, μάλλον κατηγορήθηκαν για παράνομη κατάληψη κοινοχρήσης του χώρου. Αυτό ήταν το αδίκημα, το ποινικό αδίκημα δηλαδή, το οποίο ασκήθηκε εναντίον όλων. Μιλάμε τώρα για όλο το παραδεκόμε, τα τρία μινιμάρκετ, τα τουριστικά, οι καφετέριες, το εστιατόριο, όλο κοινωνία δηλαδή στην ουσία.
1: Ναι.
2: Και αυτό που θέλω να πω, φανταστείτε ότι το νησί ακόμα είναι γεμάτο, έτσι. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο έχει ακόμα πληρότητες στο Σεπτέμβριο και στη μέση του φεστιβάλ, Δημήτρης Κρεμαστέως, του μουσικού φεστιβάλ, δηλαδή σε μια πλήρη εξέλιξη της τουριστικής περίοδου για τον τόπο. Λοιπόν, ο λόγος τώρα γιατί είναι παράνομη η κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου, διότι από ό,τι αποδείχθηκε και από ό,τι ισχύει, μάλλον από ό,τι ισχύει και από ό,τι αποδείχθηκε, δεν υπάρχει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς στην πιάτσα, στη Χάλκη που λέμε εμείς, στο παραλιακό μέτωπο του νησιού της Χάλκης, διότι είναι ασαφές τελείως το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Είναι το λιμενικό ταμείο, είναι η ΕΤΑΔ, είναι η χρηματική υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου, είναι ο Δήμος, είναι ιδιώτες, δηλαδή κάποιοι έχουν ιδιοκτησίες. Είναι πολύ ασαφές και προκύπτουν όλα επειδή δεν υπάρχει αγιαλός, δεν υπάρχει χάραξη αγιαλού στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε ξεκινήσει, αν με ρωτάτε εμένα σαν Δήμος Χάλκης, έχουμε ξεκινήσει σε συνεργασία με το λιμενικό ταμείο από το 2020 τη διαδικασία, να ξέρετε. Έχουμε κάνει το τοπογραφικά, έχουμε κάνει τις ενέργειες, έχουμε στείλει τις ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς. Δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Είναι η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου εκείνη, στο 12. Καλά, σωστά. Από το 20 θα περιμένετε κατά το 2050. Ναι, και βάλε.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τώρα, γιατί ξέρετε, πρέπει να χαραχτεί και η πολεοδομική γραμμή για να μπορέσει να προχωρήσει.
1: Από το 2000 στο 2026, κύριε Φραγκάκη, κύριε Δήμαρχε.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι διαδικασίες οι οποίες
1: το
2: δεν ξέρουμε, είναι.
1: Ξέρουμε, γι' αυτό λέω κατά το 2050, ναι, μπορεί. Οπότε θα περιμένουμε. Τώρα τα μαγαζιά λειτουργούν, ναι.
2: Λειτουργώ, γιατί έχουμε κόσμο, τι να κάνουμε, ναι. Να κλείσουμε το νησί, μα τι λέμε τώρα, δηλαδή μιλάμε...
1: Θα οριστεί κάποια δίκη, φαντάζομαι, ναι.
2: Θεωρώ ότι έχουν όλοι οι εκπροσώπους, νομικούς συμβούλους, δικηγόρους δηλαδή που θα τους εκπροσωπήσουν, έχουν οριστεί δίκες, μπορεί να ξεκινήσει μια προανακριτική από την εισαγγελία για να μάθει όλες τις λεπτομέρειες, γιατί είναι πολύ ασαφές όπως σας είπα. Ναι. Και
1: ίσως βέβαια αυτή η πίεση από την εισαγγελία να φέρει και άλλο αποτέλεσμα, να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θα ελπίσουμε.
2: Μακάρι, γιατί πραγματικά ξέρετε πολύ καλά ένα νησί που έχει κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι και ο γειτονάς μας, ο Λάμπρος, ναι, που τον αγαπάμε πολύ. Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ο Λάμπρος και ο Γιάννης, ναι, και ο Κώστας,
1: ναι,
2: ο Γιάννης.
1: Σε πάλι που δεν τους ξέρω, ναι, το Λάμπρο ξέρω. Πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο γειτονάς μας ο Λάμπρος, ένα εξαιρετικό παιδί που έχει πάει, είναι Χαλκίτης και έχει γυρίσει πίσω στη Χάλκη. Είναι και γειτονάς μας εδώ, τον βλέπουμε συχνά πυκνά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τέρματα των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Ιδιαίτερο το συνέστημα να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο, είχαμε ανάγκη αυτή τη νίκη, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριους που θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το 2-2 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας έκανε ο Παναθηναϊκός 2-0 την Κηφισιά του Ντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης με 2 γκολ του Ουναή. Πρώτες νίκες για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και για τον Άρη που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκό στο Κλειάνδης Βικελίδης. Στο άλλο μάτι της ημέρας νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ενθουσιασμένος αλλά και προσγειωμένος δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. «Μπορώ να υποσχεθώ πως θα κάνουμε τα πάντα το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε αυτή την ομάδα», υπογράμμισε ο Δανός τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της ΑΕΚ για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τις Αχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες κοντεύουν να εξαντληθούν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Ακόμη και 11 αλλαγές είναι πιθανό να κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Χαρούμενος με την νίκη, το μηδέν παθητικό και την εμφάνιση ορισμένων παικτών με μικρό χρόνο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το διπλό στο Περιστέρι. «Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα», πρόσθεσε. Αντίστροφα μετράει ο Όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με αντίπαλο την Hoffenheim. «Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση». Τα λόγια του Χρήστου Κόντι που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό ο Μιχάλης Γρηγορίου, που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρησε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λοντιγκίν. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρντ το Μάερτελ βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα η διοργάνωση του στοίχημαν Super Cup που μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών μετά τη χθεσινή νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας. Με νίκη σήμερα απέναντι στους Σλοβάκους στην αυλαία της φάσης των ομίλων, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα τερματίσει στην τρίτη θέση του γκρουπ. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Phase του Europa League κάνει η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσι Πι. Στα άλλα παιχνίδια Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Στρουμγκρατς Ρεν 0-0. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Χάμπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0. Και Αραράτ Σπάρτα Πράγα 1-4. Το 6-6 στη Λα Λίγα έκανε η Μπαρσελόνα που συνέτριψε 7-2 τη Σαντάντερ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την έκτη αγωνιστική, Ατλέτικο Μαδρίτης στο Σασούνα 4-0 και Λα Κορούνια σε Βίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κοστούλα που είχε γκολ και ασίστ, την Brighton νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του Λίκα Αγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry στον Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης. Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Τι έχει μείνει από τη φωτιά? Ακούσαμε τον Μαχαιρίτσα και τον Πορτοκάλογλου σε ντουέτο. Υπέροχοι και οι δύο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το FM. Ο καιρός είναι έτσι ντεμή. Ο ήλιος προσπαθεί να βγει, έχει σύννεφα. Μιλούσα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Μιχάλη το Θωμάτο, ότι δεν έχουν καμία ειδοποίηση, αλλά είναι επιποδός. Θα τα πούμε κάποια στιγμή προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε ακριβώς, να έχουμε το νου μας όμως, γιατί οι μετεωρολόγοι επιμένουν για καταιγίδες. Βέβαια μπορεί να περάσει και εξόφαλτσα από τη Ρόδο, αλλά δεν έχει σημασία, να είμαστε έτοιμοι. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει η σοφία, η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, που είναι πολλοί και πολλές. Είναι υπέροχα τα ονόματα, και η αγάπη και η σοφία και η πίστη. Πίστη να πιστεύουμε. Να πιστεύουμε στη ζωή, να πιστεύουμε στους εαυτούς μας, να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και να το αγαπάμε. Να ακούμε τους μεγαλύτερους με τη σοφία που έχουν, γιατί η ζωή δίνει σοφία. Σοφία δεν μπορείς να έχεις στα 20 ή στα 15 σου χρόνια, θα την αποκτήσεις μετά τα 55, 60 και βάλε, που κατασταλάζει σιγά σιγά η ζωή και εκεί βγαίνουν τα συμπεράσματα. Να ακούμε τους μεγαλύτερους, να ακούμε τη ζωή, να ακούμε τη φύση. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Ευχηθείτε τους και ευχηθείτε στις. Μην το ξεχάσετε. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Την καλημέρα μας σε όλους τους δωδεκανήσιους, σε όλους τους ομογενείς μας, που αρκετοί από αυτούς επιλέγουν να ακούνε δυνατά το FM. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο, στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τον... Θα ακούσουμε και το τραγούδι, θα το βρούμε, της Αλεξίου. Πώς το είπαμε? Όλα σε θυμίζουν, ναι, από τα υπέροχα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, γιατί σαν σήμερα το 1982 έφυγε στη Μόσχα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Είχε πάει για, είχε πρόβλημα υγείας. Άφησε όμως τραγούδια, 44 χρόνια έζησε, αλλά άφησε διαμάντια να ακούμε συνέχεια και να ξανακούμε. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχω μπροστά μου το δελτίο, ότι τα Καλαβάρδα ήταν χωριό της μάνας του Μάνου Λοΐζου, της Δέσποινας Μανάκη. Λοιπόν, για μια ακόμη χρονιά το χωριό μας, λέει το δελτίο, το Καλαβάρδα, χωριό της αείμνης της Δέσποινας Μανάκη, μητέρας του Μάνου Λοΐζου, πατέρας του πρέπει να ήταν Κύπριος, τιμούν τη μνήμη του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη. Σε μια εκδήλωση αφιέρωμα στη ζωή και στα τραγούδια του, αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν η παιδική χοροδία του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλαβαρδών υπό τη διεύση της κυρίας Γιώλας Πελεκάνου, τραγούδι κιθάριο Γιάννης Παπαθεοδόρου, τραγούδι Στεφανία Δαμάκη, Τίνα Κάνκα, ακορντεόν ο Χέλμουντ Στράκ και οι νεορεμπέτες Ρία Λένα Γιοργαλή, Απέριο Κατίνα, Χατζησάβας Μανώλης, Καλαφάτη Σταύρος, Βόλας Κώστας, Ροδίτης Λάκης, Γιοργαλής Νίκος, Γογούλης Ηλίας, Παπανικολάου Στέργος και Χατζαντώνης Γιώργος. Παρουσίαση αφήγηση Γιώλα Πελεκάνου. Επιμέλεια προγράμματος ο Γιώργος ο Χατζαντώνης. Λοιπόν, αυτά όλα τα ωραία. Συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου στα Καλαβάρδα, από όπου καταγόταν η μάνα του, η Δέσποινα Μανάκη. Λοιπόν, σημαίνουν ωραία στο νησί μας, κυρίες και κύριοι, ωραίες εκδηλώσεις και με ότι δεν ξεχνάμε, ότι έχουμε μνήμη και δεν την αφήνουμε να τονίσει. Λοιπόν, μνήμη πρέπει να έχουμε, όπως πρέπει να έχουμε και νερό. Λοιπόν, η ΔΕΙΑΡ πριν από πόσες μέρες, πριν από μια εβδομάδα περίπου, έβγαλε μια απόφαση που λέει ότι stop στις άδειες που δίνουμε για την ιδροδότηση νέων ξενοδοχείων, ξενοδοχειακών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού. Λοιπόν, και επειδή προφανώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά όλα έχουν την εξήγησή τους, ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το νερό, αυτό είναι γνωστό, ειδικά η Νότια Ρόδος που δεν έχει συνδεθεί με το φράγμα Γαδουρά. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό, που αναμένονται αντιδράσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εξάλλου η ΔΕΙΑΡ είναι ο εύκολος σάκος του box, να το πούμε και αυτό. Να καλημερίσουμε το λαϊκό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Αγαπητό Πάλα. Κύριε Πάλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Χρόνια
1: πράγματι
0: πολλά.
1: Μεγάλη ημέρα σήμερα, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες σχετικά με την πίστη.
0: Ναι, η πίστη και νομίζω είναι σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Έτσι, και να έχουμε μνήμη.
0: Και να θυμόμαστε,
1: να μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, η απόφαση που πήρατε ως Διοικητικό Συμβούλιο, τι λέει περίπου, κύριε Αγαπητέ Πάλα?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αβγενιανάκη, το θέμα αυτό δεν είναι τωρινό, μας απασχολεί εδώ και αρκετές μήνες, σχετικά με τις ποσότητες αλλά και την ποιότητα του νερού στις περιοχές της Δημοτικής Ένωτας Λιντίων και Νοτίας Ρόδου. Κατά καιρούς, όχι μόνο εγώ αλλά και αρκετοί συμπολίτες μας αγωνιούν για τη μεγάλη πραγματικά ανάπτυξη των περιοχών αυτών σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία. Και καλά είναι να αναπτύσσεται η περιοχή, αλλά θα πρέπει πρώτα και οι υποδομές μας να μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες, όχι μόνο στο νερό αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα που απασχολούν το νησί. Ο τρόπος λοιπόν που επιλέξανε κάποιοι να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα δεν είναι ο πρέπον κατά την άποψή μου. Η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτελέσματα θεμητά για το νησί. Ο δημότης και ο ξένος επισκέπτης δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο φορείς, περιφέρεια και δήμο ή δήμο ΔΕΙΑΡ ή περιφέρεια ΔΕΙΑΡ. Τον ενδιαφέρει να λύνουν τα προβλήματα. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση και η στασιμότητα του έργου του Νότιου Αγωγού, η οποία διαλύθηκε η σύμβαση όπως ξέρετε, και οι υποσχέσεις και τα δελτία τύπου που πριν 3 χρόνια ήταν ότι σε 1 χρόνο θα έπαιρνε νερό η Δημοτική Ενότητα Λιντίων τουλάχιστον, δυστυχώς έπεσε στο κενό. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, η ΔΕΙΑΡ προχώρησε σε έργα τα οποία να καλύψουν τις ανάγκες τουλάχιστον της Δημοτικής Ενότητας Λιντίων με ανόρυξη αρκετών γεωτρήσεων, με ένα έργο που θα γίνει σύνδεση στην περιοχή της Καλάφου, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να δώσουμε καλής ποιότητας νερό στην Δημοτική Ενότητα Λιντίων. Ακόμα και σε αυτό το θέμα, ακόμα και σε αυτό το έργο υπήρξαν εμπόδια, καταγγελίες ότι και καλά το δίκτυο θα περάσει μέσα από ρέματα και δεν πήραμε άδεια και διάφορα πράγματα τα οποία δημιουργούν μια έτσι κατάσταση που αναρωτιέται πια ο κόσμος και ο δημότης μας ποιος έχει δίκιο τελικά. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, εγώ είμαι ένα λαϊκό μέλος της ΔΕΙΑΡ παρά ότι υπηρέτησα 40 χρόνια την αυτοδιοίκηση, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να δουν πώς μπορούν να προχωρήσουν τα έργα και να λυθεί το πρόβλημα. Η απόφαση λοιπόν λήφθηκε ύστερα από μια όρημη έτσι σκέψη.
0: Πάντως οι δημοτικές ενότητες είναι Καλλιθέας, Λιντίων και Νότιας Ρόδου, κύριε αγαπητέ, έτσι?
1: Ναι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, το μεγάλο όμως πρόβλημα το αντιμετωπίζει η Δημοτική Ενότητα Λιντίων και Νότιας Ρόδου και κατά λιγότερο η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας.
0: Ο πρώην Δήμος Καλλιθέας δεν έχει συνδεθεί με το φράγμα?
1: Όχι βέβαια, και ούτε. Είναι μεγάλη συζήτηση, πρέπει ώρες να συζητάμε για αυτό το θέμα, διότι αν πιάσουμε τώρα να εξηγήσουμε.
0: Φαντάζομαι ότι οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αφαλατώσεις.
1: Δεν ξέρω αν έχουν αφαλατώσεις, αλλά παίρνουν νερό από, από τις δύο τρίσεις μας.
0: Από τις δύο τρίσεις μας. Α, ο Δήμος Καλυθέας έχετε δίκιο πρώην. Γιατί δεν έχει μπει στο φράγμα?
1: Θα γνωρίζω να ρωτήσετε αυτούς που σχεδιάσανε τις ποσότητες του νερού και την προγραμματική σύμβαση που, όπως σας είπα και παλαιότερα, οι ενστάσεις μου ήταν πολλές σε ό,τι αφορά όλο αυτό που έγινε το 22. Έξω είχε η Δημοτική Ένωση Καλυθέας Παλιράκη.
0: Γιατί Λίδο το καταλαβαίνουμε, έξω, δεν έχει φτιαχτεί ο αγωγός. Η Νότια Ρόδος το ίδιο, αλλά η Καλυθέα, ναι, πάση περιπτώσει.
1: Ναι, έξω η Μαλώνα τα Μάσαρη. Οι ποσότητες νερού που δίνονται σε περιοχές όπως το Σοντιοντάρι είναι πάρα πολύ λίγες να ανακαλύψουν τις ανάγκες. Και όλο αυτό γιατί έγινε? Διότι οι ποσότητες του δηληστηρίου δεν επαρκούν για να καλύψουν την ανατολική πλευρά. Γι' αυτό έγινε όλος ο σχεδιασμός, πλασματικός σχεδιασμός κατά την άποψή μου, απλώς για να περάσει αυτή η προγραμματική σύμβαση. Και δεν είναι δυνατόν, να το πω γιατί είναι ένα θέμα που με καίει εδώ και χρόνια, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αυξηθεί η προγραμματική σύμβαση από την πρώτη σχεδόν το τριπλάσιο ποσό, δηλαδή από 9 εκατομμύρια πήγαμε στα 23, με την προϋπόθεση ότι το έργο αυτό του Νότιου Αυγού θα λειτουργούσε, θα αυξανόταν ο όγκος δουλειάς και έτσι είχε η εταιρεία και η περιφέρεια την δικαιολογία ότι λόγω της αύξησης του αντικειμένου αυξάνουμε και το ποσό του οποίου γίνεται η προγραμματική. Δυστυχώς, στα 3 χρόνια ξεκινώντας το έργο, το οποίο ακόμα είναι στις αρχές του μπορώ να πω, το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Τελειώνει η προγραμματική σύμβαση το 27 και είμαστε σε μια διαδικασία σε δικαστικές αποφάσεις να αποδείξει η ΔΕΙΑΡ ότι δεν πρέπει να πληρώνει αυτά τα χρήματα. Και είναι λογικό. Πώς λοιπόν η ΔΕΙΑΡ θα δώσει αυτά τα εκατομμύρια ευρώ σε ένα έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί? Η αρχική λοιπόν προγραμματική σύμβαση έχει το ίδιο αντικείμενο με τη δεύτερη. Δεν αυξήθηκε ο όγκος δουλειάς, ο όγκος εργασίας.
0: Για τις άδειες υδροδότησης, για τις βεβαιώσεις
1: δεν λοιπόν,
0: ξέρω.
1: Να πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα που... Να πάμε σε αυτό το θέμα.
0: Βεβαιώσεις λοιπόν, υδροδότησης νέων ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων.
1: Το να δώσεις μια πλασματική βεβαίωση υδροδότησης, κατά την άποψή μου είναι λάθος. Διότι και ο επιχειρηματίας αύριο μεθαύριο ολοκληρώνοντας την μονάδα του,
0: Θα γίνει νερό.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει ο επιχειρηματίας ξενοδόχος στην αδειοδότηση αφαλάτωσης, να καλύψει τις ανάγκες του και η ΔΕΙΑΡ θα είναι έτοιμη να δώσει νερό εφόσον ολοκληρώσει κάποια έργα. Και πάμε στο κομμάτι το οποίο σχολιάζεται συχνά, ότι πώς θα μπορέσει η ΔΕΙΑΡ να διαχειριστεί το φράγμα. Συγγνώμη δηλαδή, η περιφέρεια, της περιφέρειας το αντικείμενο ποιο είναι σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του φράγματος? Έκανε ένα διαγωνισμό, το πήρε μια εταιρεία και το δουλεύει μια εταιρεία. Δηλαδή έχει το επιστημονικό προσωπικό η περιφέρεια που ασχολείται καθημερινά με το αντικείμενο του φράγματος και του δηληστηρίου? Η εταιρεία ασχολείται.
0: Ναι, πάμε στις άδειες υδροδότησης, κύριε Πάλα.
1: Μα είπα ότι δεν θα δώσουμε τις άδειες υδροδότησης.
0: Έχετε δώσει όμως κάποιες αρχικές βεβαιώσεις και αυτές τις ανακαλείτε?
1: Έχουν δοθεί. Θα τις ανακαλέσουμε και αυτές. Και πήραμε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι η κάθε άδεια που δίνεται θα έχει χρονικό ορίζοντα. Εάν εσύ πάρεις την άδεια. Ένα χρόνο. Βεβαίως.
0: Σε περιπτώσεις που έχετε δώσει βεβαίωση πριν από καιρό, πριν από 1, 2, 3, 4 χρόνια, ένας επιχειρηματίας, ναι, έχει κάνει ένα σχεδιασμό, τι θα του πείτε?
1: Η απόφαση πάρθηκε, δεν είναι, ανακαλούνται όλες οι άδειες για τις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Αλλά ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας ξενοδόχος και έχω σχεδιάσει να ξεκινήσω μία ξενοδοχειακή μονάδα και μου είχατε δώσει μια βεβαίωση πριν από 3 χρόνια. Τώρα εγώ τι κάνω? Αφαλάτωση,
1: βεβαίως. Και με νόμιμες διαδικασίες. Διότι αυτή τη στιγμή γνωρίζει κανένας πόσες αφαλατώσεις λειτουργούν στις ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Όταν εγώ λέτε με νόμοι μέση διαδικασίες, τι εννοείτε?
1: Κατά την άποψή μου δεν γνωρίζει κανένας και ας πάει η αρμόδια υπηρεσία να ελέξει ή να βγει και να μας πει αν γνωρίζει πόσες απαλλατώσεις λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο νησί. Είναι πολλά τα ζητήματα, κυρία Βενιγενάκη. Δεν είναι,
0: το αντιλαμβανόμαστε.
1: Βγαίνουμε, ναι. Βγαίνουμε και καταγγέλνουμε. Είναι πολλά τα ζητήματα. Εγώ ζήτησα από τον πρόεδρο να καλέσει την Ένωση Ξενοδόχων να κάτσουμε να συζητήσουμε, να ακούσουμε και τους επιχειρηματίες, mm-hmm. αλλά να ακούσουν και οι επιχειρηματίες εμάς. Δηλαδή να ακούσουν τη ΔΕΙΑΡ. Δεν είναι
0: αυτό που λέτε είναι ραδιόφωνο. Σωστό και πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου. Ναι.
1: Δεν είμαι
0: πρόεδρος βέβαια εγώ, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Δεν βγαίνουμε σε ένα κανάλι ή σε ένα ραδιόφωνο και καταγγέλνουμε και καταγγέλνουμε και καταγγέλνουμε. Διότι πολλά από αυτά που καταγγέλλονται δεν είναι στη σωστή τους βάση. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια ενημέρωση των επιχειρηματιών, των ξενοδόχων δηλαδή, mm-hmm. ότι πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΡ και πώς μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει την ανάπτυξη αυτού του νησιού η ΔΕΙΑΡ. Έχοντας όμως υπόψη τους οι ξενοδόχοι πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ζητήσαμε να μας παραχωρήσει το φράγμα. Ούτε αυτό θα γίνει. Και έχω την εντύπωση ότι δεν θα απαντηθεί και αυτή... αυτό το αίτημα στην περιφέρεια. Αφού λοιπόν την ευθύνη σε ό,τι αφορά το φράγμα και το δηληστήριο την έχει η περιφέρεια, ας πάνε οι ξενοδόχοι, ας πάει η Ένωση Ξενοδόχων να κάνει και μια συζήτηση με τον περιφερειάρχη.
0: Πάντως είναι λάβος, σοβαρά δηλαδή. Ζητήματα όλα αυτά που μας
1: σοβαρά,
0: λέτε, που συζητάμε. Είναι για το μέλλον του νησιού, δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε η μια πλευρά ούτε η άλλη, έτσι. Γιατί στο τέλος έχει γίνει ένα παιχνιδάκι και ένα σάκος του μπόξι, δε η άρα.
1: Παιχνιδάκι και ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις και ποιος θα μπει
0: δεν είναι όμως το μέλλον του τόπου δεν είναι οι εντυπώσεις. Πώς πάει τώρα η ΔΕΙΑΡ τώρα που έφυγε ο Ζανετούλης, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, το τελευταίο είναι ο Βαγιανός βεβαίως, ναι, το ξέρουμε. Πώς πάει?
1: Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ο πύραυλος που έφυγε πήγαινε προς τον πρόεδρο, αλλά έστριψε και πήγε στο Ζανετούλη.
0: Ναι, πήγε στο Ζανετούλη, ναι. Στον άνθρωπο με την κοτσίδα. Λοιπόν, κύριε αγαπητέ Πάλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτά που μας είπατε, που συζητήσαμε, είναι σοβαρά. Αφορούν το μέλλον της Ρόδου, το παρόν και το μέλλον, με το νερό και την ανάπτυξη και όλα τα ζητήματα.
1: Ήδη έπρεπε να σχεδιάσουμε νέα έργα για την υδροδότηση του νησιού. Να σχεδιάσουμε. Τα οποία, όπως και το φράγμα της Κιτινίας, δουλεύουν από ό,τι έμαθα 5 ανθρώποι εκεί καθημερινά.
0: Καλά, αυτό το φράγμα της Κριτινίας είναι το φράγμα του Λύρου, αν το θυμάμαι καλά.
1: Δουλεύουν
0: πόσα χρόνια.
1: Ανθρώποι.
0: Το έχουμε χάσει στον δρόμο.
1: Το έχουμε χάσει.
0: Λοιπόν, κύριε αγαπητέ Πάλα, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο αγαπητός ο Πάλας είναι από αυτούς που διαθέτουν σοφία στα θέματα αυτά, γιατί έχουν δουλέψει στη ΔΕΙΑΡ σαν εργαζόμενοι και μετά ως μέλη της διοίκησης. Διαθέτει σοφία. Καλό είναι λοιπόν να τον ακούνε άπαντες, πέρα από κτίρια μεγάλα και μικρά, να τον ακούνε άπαντες. Αυτά που λέει προκύπτουν μέσα από τη σοφία ετών. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σήμερα γιορτάζει η σοφία, η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά στη Σοφία τη Χατζη Μιχαήλ, την σύζυγο Κώστα Ταρασλιά. Χρόνια πολλά στην αγάπη Καλομήρη, τη φιλενάδα μας, τη Χατζηδιάκου. Να σε καλά αγάπη, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, ναι, βλέπω την Αγία Σοφία, η οποία ήταν η μαμά των τριών άλλων, αγάπης, πίστης και ελπίδας, οι οποίες ήταν μάρτυρες, ναι, της χριστιανοσύνης. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 35 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Το ΠΕΦΕ, Μιρένα στα γεγονότα. Μένει να δούμε βέβαια τι αντιδράσεις θα υπάρξουν από την απόφαση αυτή της ΔΕΙΑΡ, η οποία αποφάσισε να ανακαλέσει τις άδειες αδειοδότης που έχουν εκδοθεί, να μην εκδώσει καινούργιες για τουριστικές μονάδες σε Καλλιθέα, Λίνδο και Νότια Ρόδο, αν θυμάμαι καλά, μην τα λέω λάθος. Ναι, οι δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λινδίων και Νότιας Ρόδου δεν είναι συνδεδεμένες με το φράγμα Καδουρά και δροτοδοτούνται αποκλειστικά από υπόγειους του υδροφορείς. Όχι ακριβώς έτσι, και από αφαλατώσεις. Ναι. Τι γίνεται με αυτές τις αφαλατώσεις? Είναι και ένα θέμα αυτό, τεράστιο. Δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί να λέμε αφαλατώσεις και να προσπερνάμε. Έχει όμως, έχει βάθος. Εντάξει. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να ανοίγουμε και αυτά τα θέματα. Λοιπόν, και όταν όσες προεγκρίσεις έχουν δοθεί βεβαιώσεις, δεν ξέρω πώς θα τις πούμε, θα ανακαλούνται και δεν θα εκδίδονται νέες. Λοιπόν, πάει, το ρολόι έχει προχωρήσει, πάμε σε διαφημίσεις. Είστε συνδεδεμένοι στο DOP FM, ο καιρός είναι έτσι και έτσι, ναι, είναι μουντός, έχει ένα μαύρο χάλι, αλλά εντάξει, φθινόπωρο είμαστε, μια χαρά είναι. Μας αρέσει και αυτός ο καιρός, άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν μας αρέσει. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα με τον καιρό, μην έχετε κι εσείς, όλα είναι στο μυαλό μας. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει πόση ώρα, τι ώρα είμαστε. Είμαστε 10 παρά, 41 λεπτά μετά τις 9 και 5η σήμερα 17 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Σας λέμε, σας ξαναλέμε ότι γιορτάζει σήμερα η σοφία, η αγάπη, η ελπίδα και η πίστη. Να ευχηθείτε χρόνια πολλά. Και αυτές τις τέσσερις λέξεις ας προσπαθήσουμε να τις έχουμε συνέχεια στη ζωή μας. Θα γίνει καλύτερη, ομορφότερη. Θα γίνει σαν πίνακα ζωγραφικής που λένε διάφοροι και δεν έχουν άδικο. Σοφία, αγάπη, πίστη, αλλά και ελπίδα. Λοιπόν, ελπίδα όμως δίνει και το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας από τον Σύλλογο Αυτοάνωσων Θάλια, με την κυρία Θάλια Γιωργά, μια σημαντική γυναίκα που το παράδειγμα της πρέπει να είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Το πώς ακόμα και αν αντιμετωπίζει σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας σαν αυτό το αυτοάνωσο, το λύκο, δεν τεμπελιάζω, δεν το βάζω κάτω, δεν παραδίδω τα όπλα, συνεχίζω και μάχομαι για τη ζωή, γιατί η ζωή είναι ωραία, είναι και μία και μοναδική. Πάμε, έχουμε την Κυριακή το 23ο περπάτημα ζωής και ελπίδας. Θα ξεκινήσει το περπάτημα από τον Άγιο Παντελεήμονα στην Παλιά Πόλη. Νομίζω ωραιότερη περιοχή, είναι τις ωραιότερες περιοχές που έχει η Παλιά Πόλη. Πάμε να καλημερίσουμε έναν συνάδελφό μου που ασχολείται με αυτά χρόνια. Είναι από τους συνεργάτες της κυρίας Θάλιας Γιωργά, που τον βλέπουμε πάντα εκεί σε αυτά τα περπατήματα όλα μέσα και στις εκδηλώσεις. Γιώργος Αθανασίου. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Δεν είμαι καλά, ευχαριστώ. Εσύ?
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Τώρα μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Λέω καλημέρα, καλά, ευχαριστώ, εσύ?
0: Λοιπόν, εμείς καλά, προσπαθούμε. Λοιπόν, τι γίνεται, την Κυριακή έχουμε το 23ο περπάτημα.
1: Ναι, καταρχήν να διευκρινίσω, εγώ δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαι άτομο που συμμετέχει
0: εθελοντής, ναι.
1: Το περπάτημα. Mm-hmm. Εντάξει, η κυρία Θάλια έχει χαρακτηρίσει ότι έχω αυτή την ικανότητα. Πιθανότητα να έχει, διότι είμαι ψηλός, οπότε με βλέπουν στο περπάτημα και με ακολουθούν.
0: Είσαι σημαδούρα, ναι. Λοιπόν, αυτό το 23ο περπάτημα νομίζω έχει ωραία πράγματα. Έτσι, για πες μας.
1: Καταρχήν είναι η δεύτερη παρόμοια εκδήλωση, δράση που πραγματοποιείται μέσα από τον χρόνο. Αρχές Μαΐου βρεθήκαμε στην Τήλο για ένα περπάτημα.
0: Ναι.
1: Εκεί περπάτημα. Και μάλιστα, παρότι το γεγονός ότι είχαν φοβερό κρύο, υπήρξε ιδιαίτερα συμμετοχή και από ροδίτες που ταξιδέψαμε από την Ρόδο, αλλά και άτομα που μένουν στην Τήλο συμμετείχαν στις δικές μας δραστηριότητες. Ναι, μεν το περπάτημα, αλλά υπάρχει και η ομιλία, υπάρχουν οι επαφές, υπάρχουν, πολλούνται κάποια φανελάκια, κάποια καπελάκια κτλ. Όλα αυτά, όπως θα γίνει και στη Ρόδο και όπως γίνεται στη Ρόδο, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτή η δράση, και αυτή είναι η ουσία του θέματος. Δεν πάμε να κάνουμε διακοπές, δεν πάμε να κάνουμε πλάκα, πάμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι, ξέρετε, ο κακός ο λύκος είναι εδώ. Και όταν λέμε είναι εδώ, όχι είναι δίπλα μας, μπορεί να είναι και μέσα μας. Mm. Και αν είναι μέσα μας, πρέπει να έχουμε το νου μας. Διότι έχει να κάνει με κάτι που χαλάει το ανασωπητικό μας σύστημα. Αν θέλετε να πιστέψετε, γίνεται λάθος από την φύση. Το σύστημά μας δέχεται επίθεση. Και γενικότερα, μάλλον παράλληλα, δέχονται επιθέσεις υγιής, ιστή και όργανα του σώματος. Με αποτέλεσμα να πάθουμε φλεγμονή, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα σοβαρά υγείας. Και ένα άλλο το οποίο δεν ξέρουν, Ερένα μου, πολύ, είναι ότι κατά 90% των περιπτώσεων, συνήθως ηλικίας 15 έως 44 ετών, εμφανίζουν συμπτώματα λύκου κυρίως γυναίκες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm. Κυρίως γυναίκες. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά μια κυρία η οποία αντιμετωπίζει όχι έναν, ούτε δύο, τρεις λύκους παρακαλώ. Βρίσκεται στο δικό της κόσμο με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική στη διατροφή, με την φαρμακευτική της αγωγή, με το τι πρέπει να κάνει κάθε μέρα, με το τι πρέπει να αποφεύγει κάθε μέρα, προκειμένου να κρατήσει σε ηρεμία αυτούς τους λύκους. Έτσι, υπάρχουν,
0: λοιπόν, καλά κάνεις και μας τα λες όλα αυτά, τώρα πάμε και στο περπάτημα.
1: Αυτό, ναι, λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον λύκο. Έχουμε τον κακό, επαναλαμβάνω, ίσως και μέσα μας. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία μέσω του συλλόγου, μέσω της συγκεκριμένης δράσης του συλλόγου, πρώτον να προσφέρουμε στον άνθρωπό μας, διότι δεν είμαι, όσοι πάμε εκεί δεν σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα υγείας, αλλά συμμετέχουμε με τη συμπαράστασή μας, με την απλή συμμετοχή μας, και διαδίδοντας ότι ξέρετε πρέπει να έχουμε το νου μας. Είναι απλά, δεν είναι κάτι το σύνθετο.
0: Λοιπόν, περπατάμε την Κυριακή και μπροστάρεις βέβαια πάντα η Θάλια Γεωργά, έτσι, μια δυνατή γυναίκα, ένα παράδειγμα για όλους μας. Λοιπόν, και να την έχει καλά ο Θεός για πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, την Κυριακή τι θα γίνει?
1: Μια παρένθεση. Ακόμα και τώρα που συζητάμε, σε γιατρούς είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε
0: τα καλύτερα στην κυρία Θάλια Γεωργά. Ξέρει ότι την αγαπάμε, τη λατρεύουμε και είναι παράδειγμα για μας τα δύσκολα όταν γονατίζουμε και πρέπει να σηκωθούμε πάνω.
1: Ναι. Την Κυριακή λοιπόν 5:30 το απόγευμα συγκεντρωνόμαστε στον Άγιο Παντελήμονα. Θα γίνουν κάποιες προεργασίες, κάποια χορευτικά, κάποιο ζέσταμα. Και γύρω στις 6 και κάτι θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Παντελήμονα, θα περάσουμε τον δρόμο, θα περάσουμε προς την πλευρά του λιμανιού, προκειμένου να πάμε στο ξύλινο πεζόδρομο, και από εκεί θα πάμε μέχρι και το φάρο του Αγίου Νικολάου.
0: Να.
1: Μια πολύ όμορφη διαδρομή, την έχουμε ξανακάνει παλιότερα χρόνια. Θα πάμε εκεί και θα επιστρέψουμε στον ίδιο χώρο.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη μας προσοχή είναι να περάσουμε τον δρόμο απέναντι ακριβώς από το λιμάνι, αλλά συνήθως υπάρχουν αρκετοί εθελοντές. Θυμάμαι τον Μπάρδο, και αυτός κολώνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν κολώνες.
0: Ναι,
1: έτσι, ναι, δεν
0: υπάρχει. Ωραία η βόλτα, δυνατά τα μηνύματα που θα εκπέμψει και αυτό φετινό περπάτημα, το 23ο περπάτημα. Για την ζωή και την ελπίδα. Με μπροστάρισα πάντα την Θάλια τη Γιωργά. Ραντεβού τι ώρα είπαμε στον Άγιο Παντελεήμονα την Κυριακή?
1: 5:30 το απόγευμα της Κυριακής. 5:30 το απόγευμα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά την Κυριακή το απόγευμα, μια υπέροχη βόλτα. Νομίζω τώρα ο καιρός είναι ό,τι πρέπει και δυνατά τα μηνύματα που εκπέμπει αυτό το περπάτημα. Γιώργο Αθανασίου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Επίσης καλημέρα, φιλιά.
0: Περπατάμε κυρίες και κύριοι την Κυριακή γύρω στις 5:30 με 6 ώρα στον Άγιο Παντελεήμονα, στη Μεσαιωνική πόλη, και στέλνουμε δυνατό μήνυμα ότι ο λύκος, που είναι μια σοβαρή ασθένεια, δεν πτωεί τους ανθρώπους, δεν τεμπελιάζω, έχω αυτοάνοσο νόσημα, και το παράδειγμα βεβαίως το ότι δεν το βάζουμε κάτω, δεν γονατίζουμε, και αν γονατίσουμε σηκωνόμαστε και συνεχίζουμε να κάνουμε το καλύτερο για τη ζωή τη δική μας και μετά των υπολείπων.

0: Δεν το βάζουμε λοιπόν κάτω. Εδώ με διασπά την προσοχή η κυρία Τάνια Δρακιού. Θα την πιάσω από το μαλλί, έχει και μακρύ μαλλί, ναι, και θα κατηγορηθώ για βιοπραγή, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Λοιπόν, και έχω δίκιο. Έχω δίκιο. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία την Κυριακή το απόγευμα από τον Άγιο Παντελεήμονα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε ότι ο ουρανός έτσι είναι μουντός, είναι... Τώρα θα έχουμε βροχή, θα έχουμε καταιγίδες που λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο της Ρόδου, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο. Αυτός θα μας διαφωτίσει σίγουρα πολύ καλύτερα. Κύριε Θωμάτο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, εγώ τώρα εδώ από τα παράθυρα του Top FM βλέπω φορτωμένο τον ουρανό. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Έχει αρχίσει σιγά σιγά. Η ειδοποίηση η οποία έχουμε είναι μια κίτρινη προειδοποίηση, δεν είναι ούτε πορτοκαλί ούτε κόκκινο. Βέβαια, το πολύ δύσκολο είναι αυτή την εποχή ότι πραγματικά πιστεύω ότι κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να διαβάσει ακριβώς το τι φαινόμενα θα έχουμε, διότι εξαρτάται πάρα πολύ και τοπικά ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους. Δηλαδή μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κυρίως η ενημέρωση που έχουμε είναι μετά τις 12 έως τις 9 το βράδυ, κατά τόπου σε κάποια σημεία πάνω στο νησί να έχουμε κάποιες καταιγίδες, αλλά να είναι μικρή σε χρόνο.
0: Διάρκειας,
1: σε διάρκεια.
0: Mm-hmm. Ναι. Άρα λοιπόν έχει έρθει μια κίτρινη προειδοποίηση, ναι. Γιατί μέχρι χθες δεν μας προέκυπτε ότι είχατε κάποια ειδοποίηση όλοι εσείς που ασχολείστε με την πολιτική προστασία. Φαντάζομαι, κύριε Θωμάτο, ότι έχετε λάβει μέτρα και εσείς και η ΔΕΙΑΡ και είσαστε επιποδός αν χρειαστεί. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί.
1: Σωστά. Το καλό είναι ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές, έχουμε και το προσωπικό, το εποχικό προσωπικό, ναι, από την πολιτική προστασία, ναι, του Δήμου, το οποίο θα συμμετέχει σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ήδη δηλαδή είναι στο δρόμο από τις 9 η ώρα το πρωί σε κάποια σημεία, κάνουν έλεγχο σε κάποια φρεάτια, σε κάποια επικίνδυνα σημεία. Είναι ενημερωμένες και οι εθελοντικές ομάδες, υπάρχει πλήρη συνεργασία, οπότε είμαστε επιποδό σήμερα για οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Τι οδηγίες θα μπορούσατε να μας δώσετε σε εμάς όλους που μπορεί να κινούμαστε ή να κινηθούμε, αν έχουμε καταιγίδες?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα, από τώρα, από τις πρωινές ώρες, καθώς σε κάποιες περιοχές έχουμε ψηλόβροχο, είναι πάρα πολύ ολισθηρό το οδόστρωμα. Οπότε μεγάλη προσοχή στον δρόμο πρώτα απ' όλα, γιατί είναι τα πρωτοβρόχια και πάντα υπάρχει κίνδυνος στον δρόμο. Μεγάλη προσοχή να μην αναπτύσσουν ταχύτητες οι πολίτες, και επίσης κατά τη διάρκεια φαινομένου καλό είναι να σταματάμε στην άκρη, να περιμένουμε να περάσει το φαινόμενο και μετά να πάμε ασφαλείς εκεί που θέλουμε. Επίσης είναι καιρός πλέον, τέλη Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη προς τέλη Σεπτέμβρη, να ελέγξουμε όλοι στις οικίες μας υδροροές, κάποιο φρεάτιο το οποίο έχουμε έξω, η γειτονιά μας. Καλό είναι όλοι μαζί να συμμετέχουμε.
0: Έχετε δίκιο, εμείς δεν τα λέμε για τις υδροροές, γιατί και εμείς έχουμε θέματα στο σπίτι μας και με τα φύλλα και τα ελέγχουμε όλα αυτά και τα λέμε και στους ακροατές και στις ακροατριές μας. Λοιπόν, κύριε Θωμάτο.
1: Να έχουμε και λίγο στο νου μας ότι επειδή αρκετός κόσμος ακόμα λειτουργεί και πραγματοποιεί εργασίες αποψήλωσης, τα κλαδιά, τα φύλλα να τα καθαρίσουμε όσο πιο σύντομα.
0: Και γενικά, αν μας προκύψει καταιγίδα, αν δεν έχουμε σοβαρό λόγο, να μην βγούμε από το σπίτι μας, να περιμένουμε να περάσει. Κύριε Μιχάλη Θωμάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας. Μιχάλης Θωμάτος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Ρόδου. Έχει έρθει μια κίτρινη προειδοποίηση, ακούσατε τον κύριο Θωμάτο, για κάποιες καταιγίδες ίσως, ναι. Γι' αυτό να έχουμε το νου μας. Πάμε να τελειώσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, Όλα σε θυμίζουν, με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Λοιπόν, νομίζω ότι κλείσαμε με το κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Όλα σε θυμίζουν με τη μοναδική χάρη σε Αλεξίου, σε μουσική Μάνου Λοΐζου. Τι ωραιότερο. Να σας πω όμως ότι πήραμε ένα δελτίο από τη ΔΕΙΑΡ ότι έχουμε προβλήματα υδροδότησης λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο. Στις περιοχές η Άσονος, το 200-900 στρατόπεδο, Τσαΐρη 3, Απολωνίου Ροδίου, Οικισμός Καστελοριζιών, θα διαρκέσει έως τις 2 το μεσημέρι. Από ό,τι λέει, ΔΕΙΑΡ τα συνεργεία της έχουν ήδη κινητοποιηθεί και εργάζονται. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω με αυτά που μας είπε ο Μιχάλης Οθωμάτος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ότι έχει έρθει για το νησί της Ρόδου κίτρινη προειδοποίηση, που σημαίνει ότι πιθανόν να έχουμε καταιγίδες σε κάποια σημεία του νησιού. Να είμαστε προσεκτικοί. Γεια σας. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατεύσω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουρουστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Face του Europa League ο Ολυμπιακός, που νίκησε 2-1 με ανατροπή την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καρεσκάκης με τέρματα των Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ. Ιδιαίτερο το συνέστημα να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο, είχαμε ανάγκη αυτή τη νίκη, δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Στην Αθήνα από χθες το τελευταίο απόκτημα Μάριους, που θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις. Το 2-2 στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας έκανε ο Παναθηναϊκός 2-0 την Κηφισιά του Τουντίλ στο Απόστολος Νικολαίδης με 2 γκολ του Ουναή. Πρώτες νίκες για ΠΑΟΚ και 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και για Άρη, που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκός στο Κλειάνδης Βικελίδης. Στο άλλο μάτς της ημέρας, νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ 0-3. Ενθουσιασμένος αλλά και προσγειωμένος δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς. «Μπορώ να υποσχεθώ πως πάντα θα κάνουμε το καλύτερο για να αντιπροσωπεύουμε αυτήν την ομάδα», υπογράμμισε ο Δανός τεχνικός, που αποκάλυψε ότι ο Κρίστιανσεν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Πουλαλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδελφία. Μεγάλη ζήτηση από τους φιλάθλους της Ένωσης για τα εισιτήρια του αγώνα της 14ης Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα 6.000 που εξασφάλισε η ΠΑΕ. Χαρούμενος με την νίκη, το μηδέν παθητικό και την εμφάνιση κάποιων παικτών με μικρό χρόνο συμμετοχής ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση μετά το διπλό στο Περιστέρι. Σημαντική διακοπή, θα κερδίσουμε πράγματα, πρόσθεσε ο Ιταλός. Αντίστροφα μετράει ο Όφη για την ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League με αντίπαλο τη Hoffenheim. Να έχουμε θάρρος, σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Δεν θέλουμε μόνο να το απολαύσουμε, αλλά να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τα λόγια του Χρήστου Κόντι, που δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μαρινάκη και Νικολάου. Ικανοποιημένος από ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε μετά την νίκη του Άρη επί της Μαρκό ο Μιχάλης Γρηγορίου, που μίλησε για ευθυνοφοβία και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο πρώτο ημίχρονο. Ανατριχιαστικό χαρακτήρισε ο Βοριαζίδης το γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στον Βόλο Έλαμπετ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιούρι Λοντιγκίν. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση για τη συμμετοχή του Μιλουτίνοφ στον αυριανό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο Super Cup της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί στο Αμπουντάμπι. Κοντά στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου γκάρτ, το Μαερτέλ, βρίσκεται η ΑΕΚ. Αλλάζει έδρα το Στίχημαν Super Cup. Μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Εντός της ημέρας η απόφαση για το γήπεδο που θα το φιλοξενήσει το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου με το Δημοτικό Γυμναστήριο Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου να έχει προβάδισμα. Επίσης θα αποφασιστεί αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών ή με μαθητές. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Europa League έκανε η Ομόνια, που νίκησε 1-0 τη Θέλτα στο Γάσι Πι. Στα άλλα παιχνίδια, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0, Χάμπολ Μπερσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Το 6-6 στη Λα Λίγα έκανε η Μπαρσελόνα, που συνέτρεψε 7-2 τη Σαντάντερ. Στα άλλα χθεσινά μάτς για την 6η αγωνιστική, η Ατλέτικο Μαδρίτη στο Σασούνα 4-0 και Λα Κορούνια σε Βίλη 0-1. Αναβλήθηκε το Λεβάντε Μπιλμπάο λόγω καταιγίδας. Με πρωταγωνιστή τον Μπάμπι Κοστούλα, που είχε γκολ και ασίστ, η Μπράιτον νίκησε 3-2 με ανατροπή τη Manchester United στο Old Trafford και προκρίθηκε στους 16 του League Cup Αγγλίας. Στα άλλα παιχνίδια, με τις νικήτριες να παίρνουν την πρόκριση, Coventry στον Villa 1-3, Everton Wolves 1-0 και Fleetwood Sheffield United 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
5: Top FM 102,4.
0: Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Τώρα τι να πρωτοπιστέψεις, αυτό που βλέπω έξω από το παράθυρο, τον κίτρινο συναγερμό ή κάποιους φίλους που λένε ότι στη ζωή, στη Νότια Ρόδο, Λαχανιά και τα λοιπά και τα λοιπά βρέχει. Περιμένω να με ενημερώσετε και εμένα. Για 102,4 υποσχιάν, καλοκαιρινός ο τίτλος ακόμα. Από τον Top FM, τον Νικήτα Κουσκούση, το μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Εσείς με τη σειρά σας ακούτε τον Top FM στους 102,4 και τους 97,4 στη Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Στου Νικήτα τη γαλέρα κάθε μέρα και... Ενημερώστε τους φίλους μας που βρίσκονται εκτός συνόρων, στην ομογένεια επί παραδείγματι, ότι μπορούν να μας ακούσουν στο live24.gr, στο e-radio. Αλλά μπορούν μπαίνοντας στο ίντερνετ μέσω του topfm1024.gr που είναι το site του σταθμού, από που μπορείτε να αντλήσετε και ειδήσεις της καθημερινότητας. Μπορούν να μας ακούσουν και από εκεί. Αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, πληκτρολογήστε 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber. Μας αφήνετε την καλημέρα σας, μας αφήνετε την παρατήρησή σας, μας αφήνετε μια φωτογραφία που θα θελήσετε. Τώρα, εγώ εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι στο ξεκίνημα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε λίγο το κέφι μας, γιατί αυτή η γύφτισα μέρα, ευχαριστώ, με έναν ήλιο δειλό στα σύννεφα κρυμμένο, μας ρίχνει λίγο τη διάθεση, καιρός να τη φτιάξουμε. Πώς? Ελάτε στην παρέα μας. Φτιάξτε καφεδάκι. Επικοινωνήστε με φίλους και γνωστούς. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να ενοχλούμε το διπλανό, τη διπλανή, το γείτονα. Και πάμε σιγά σιγά στην πρώτη ενότητα της εκπομπής, την οποία μας βάζει ο Σταβέντο.

Και ένα remix στο ρεμπέτικο, έτσι όπως μας το λένε ο Απών και η παρέα του. Για να πάμε σιγά σιγά στα χθεσινά αποτελέσματα του Europa League.

0: Βλέπεις τρίπλα. Ένα
1: και
0: ένα κάνουν
1: δυο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τα αποτελέσματα της χθεσινής μέρας. Μαγκίσα στο βοτανικό. Είσαι συνέχεια βελάς. Ομόνια Λευκωσία Στέλτα Βίγο 1-0. Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0. Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0. Στο σπουδαιότερο παιχνίδι της χθεσινής μέρας, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Στουρμ Γκρατς Αρέν 0-0 και Μπερσεβά Δυναμό επίσης 0-0. Είναι απλά μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δυο. Σήμερα για την πρώτη αγωνιστική από αυτές τις 8 του Europa League, Ring Face δηλαδή, θα παίξουν Λεύσκη Σόφιας Red Bull, Όφι με την Hoffenheim, Celtic Φερετσβάρος, Juventus Nijmegen, Victoria Plzen Union Saint-Siloise, η Besiktas με τη Marseille, η Lillestrøm με την Torense, η Crystal Palace με τη Lech Poznan, η Real Sociedad με την Bournemouth. Αυτά για σήμερα.

Ολυμπιακός που δεν ξεκίνησε καλά. Όχι, δεν ξεκίνησε καλά. Καλά ξεκίνησε, αλλά η Γιαγκελόνια φαίνεται ότι ξεκίνησε ακόμα καλύτερα. Ξεκίνησε ακόμα καλύτερα, προηγήθηκε 0-1, αλλά μετά ήρθε η αντίδραση και μεγάλη μάλιστα. Συγκροτημένος, δυνατός, ψυχωμένος, έχοντας αφήσει πίσω το πρόσφατο παρελθόν, αν θέλετε την ήττα από τον Όφη, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πολύ πολύ διαφορετικός. Ένας Ολυμπιακός από τον οποίο δεν υστέρησε κανείς. Έτσι αδειάσανε τα μάτια μου. Και είχε σαν πρώτους παίχτες τον Ελβετό. Τα βράδια που σου λέγαμε στα σκοτάδια μου. Τον Ζώτα Σίλβα. Καλός ήταν και ο Μαρτίνς. Ισοφαρίζει με τον γκολ του Γκονζάλες και παίρνει τη νίκη με την αλλαγή του Γκονζάλες στο Γιάρεμτσουκ. Και ο Ιμανόλ να δηλώνει ότι έχουμε πολλά να φτιάξουμε ακόμα, δεν είμαστε αυτοί που πρέπει ακόμα. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτές τις λίγες μέρες που βρίσκεται στην Ελλάδα, στο Ρέντι, στον Ολυμπιακό, έχει βάλει το χεράκι του. Δεν είδαμε χθες ούτε γιόμες ούτε άλλο πρόσαλα πράγματα. Και ιδιαίτερα όταν ο αντίπαλος προηγήθηκε. Είδα τα πράγματα σου πάλι. Και για να είμαι ειλικρινής, καλύτερη αρχή στο Europa League δεν γινόταν. Αλλά έρχονται και άλλα πολύ πιο δύσκολα. Μέσα μου η καρδιά. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Όφη σήμερα αντίον της Κόφενχάιμ.

Στην Τρίτη Εθνική έχουμε το Σάββατο ακόμα ένα φιλικό γάμα εθνικής κατηγορίας Απόλλων Καλυθιών Διαγόρας στις Καλυθιές. Οι ομάδες μας που συνεχίζουν την προετοιμασία τους, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά για να το εμπεδώσετε. Οποιοςδήποτε κι αν είναι ο ομιλός οποιασδήποτε δυναμικότητας. Φέτος είμαστε τέσσερις στον όμιλο. Αέρα, Απόλλων Καλυθιών, Διαγόρας ή Άλυσσος. Θα πω μόνο μια λέξη. Συνεννοηθείτε. Και όχι ο ένας να δρά στα παιχνίδια του εις βάρος του άλλου, όχι να αφήνει τον αντίπαλο να περνάει από τη Ρόδο. Προσωπικά πιστεύω ότι οποιαδήποτε ομάδα έρχεται στη Ρόδο, πολύ φιλόδοξο αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να χάνει ρε παιδιά. Απόψε πάλι. Γι' αυτό σας λέω, συνεννοηθείτε. Σε κυνηγώ, μα δεν σε πιάνω εγώ. Πάντα... Συνεννοηθείτε για να είναι όλα μαγικά, όπως τα λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Στα 25 λεπτά μετά τις 10. Ρίτα, Ρίτα. Δεύτερη ενότητα της εκπομπής θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Ρίτα. Επιβάλλεται σε ένα τέτοιο μεγάλο μουσουργό. Σε μένα ρίχτα. Έχει τα πάρτι που πηγαίνει και το φως σου σκοτάς. Πλέκει τα χέρια και χωρίς. Στην πρώτη αγωνιστική της πρώτης τοπικής κατηγορίας αναφερθήκαμε χθες. Μόνο για να σε δω που μια ματιά σου. Οπότε πάμε κανονικά σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Ρίτα, ρίτα, φωτιά στη νύχτα. Καφές αναχείρας και συνεχίζουμε.

Έχει σκοτεινιάσει. Δεν έχουμε ανάψει φώτα στο στούντιο για να φαίνονται τα κουμπάκια, τα πολύχρωμα όπως λένε. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο καλός ο Τσαμπίκος ο Γιασιράνης. Καλημέρα, καλημέρα Τσαμπίκο. Στην Πυλώνα πολύ βροχή και στους Πεύκους.

0: Γι' αυτό λοιπόν φτιάξτε καφεδάκι για να ακούσουμε κάτι όμορφο μετά τα διαφημιστικά μας.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο, όπως είπε, αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. Σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, Σέργιος Αϊβάζης, υπογράμμισε ότι σταθερό στόχο του θεσμού, που ξεκίνησε το 2015, παραμένει η ανάδειξη της Ρόδου σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών ιστορικών της μνημείων. Η αυλαία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ με το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα Βάλια Κάλντα των αδελφών Ζιάρκα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Παρασκευή έως και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές, ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση

Με το ζεϊμπέγικο της Ευδοκίας ξεκινήσαμε. Μια από τις μεγάλες... Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Μάνου Λοΐζου. Ο Μάνος Λοΐζος που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 22 Οκτωβρίου του 1937 και μας έφυγε από εγκεφαλικό επεισόδιο από Όνθη, αν θυμάμαι καλά, στη Μόσχα στις 17 Σεπτέμβρη του 1982, σαν σήμερα δηλαδή. Μόλις τα 45, παρακαλώ. Ήταν από τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του.

Τώρα οι βασικές πληροφορίες λένε ότι γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Άλλες πηγές λένε ότι γεννήθηκε στη Λάρνακα και λίγο αργότερα μετανάστευσαν οικογενειακώς στην Αίγυπτο αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Είχε κυπριακή και ελληνική καταγωγή. Ο πατέρας του Ανδρέας Λουίζου καταγόταν και ήταν κάτοικος των Αγίων, των Αγίων Βαβατσινιάς, ένα χωριό της επαρχίας Λάρνακας. Και η μητέρα του Δέσποινα Μανάκη καταγόταν από εδώ, από το νησί μας, από τη Ρόδο. Από μικρή ηλικία ασχολείται με τη μουσική, στην ηλικία των 7 ετών μελετά βιολί, αρχικά ερασιτεχνικά και έπειτα στο Εθνικό Οδείο της Αλεξάνδρειας. Αφού αποφύτησε από το Αβερόφιο Γυμνάσιο το 1955, ήρθε στην Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει. Αρχικά γράφτηκε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά στις αρχές του 1956 την εγκαταλείπει με σκοπό να φοιτήσει στην Ανωτάτη Εμπορική. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα φοιτά στη σχολή Βακαλό, θέλοντας να σπουδάσει ζωγραφική. Το 1960 εγκαταλείπει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο και εργάζεται περιστασιακά προκειμένου να επιβιώσει. Άλλοτε ως σερβιτόρος, άλλοτε ως γραφίστας σε διαφημιστικές εταιρείες, άλλοτε ως μουσικός σε μπουάτ.

Ο Μάνος Λουίζος ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα τέλη του 1961, αρχές του 1962, συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία συγκρότησης του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Μουσικής. Την άνοιξη του 1962 χρησιμοποιείται από τον Μίκη Θεοδωράκη ως διευθυντής της χοροδίας του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Μουσικής στις παραστάσεις της όμορφης πόλης. Ο Μάνος Λουίζος φιλοξενείται στο σπίτι της πρώην συζύγου του καθηγητή των Γαλλικών που είχε στην Αλεξάνδρεια, της Διδούς Πετροπούλου. Χριστός ήταν ο ήλιος. Η οποία εργαζόταν τότε στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Αυτή θα συστήσει τον νεαρό μουσικό τότε στον Μίμη Πλέσα, ο οποίος μεσολαβεί στη δισκογραφική εταιρεία Fidelity. Το 1962 ηχογραφεί το πρώτο του 45. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το τραγούδι του Δρόμου σε στίχους Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και ερμηνεία τότε από τον Γιώργο Τομούτσιο.

0: Τώρα, το Μάρτιο του 65, ο Μάρανος Λοΐζος παντρεύεται την πρώτη του σύζυγο, τη Μάρο Λίμνου. Μαζί της αποκτά και μια κόρη, τη Μυρσίνη. Όταν επιβλήθηκε η Χούντα των Συνταγματαρχών, έφυγε για την Αγγλία το Σεπτέμβριο του 67 για να επιστρέψει πάλι στην Ελλάδα στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Το 1971 γνωρίζει τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιή, την ηθοποιό Δώρα Σιτζάνη, ηθοποιάρα, όχι ηθοποιός.
1: Να πάω στη δουλειά, έκανες...
0: Μικρός ήμουν, αλλά την πρόλαβα.
1: Ροκαϊκά, κάθε πρωί σκαρώνα με μαζί με το μήνα.
0: Το 1972 θα αποτελέσει ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας, του ΕΜΣΕ, που συστήνεται για την καταπολέμηση της κασετοθεραπείας, κασετοπειρατείας και της λογοκρισίας. Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 1973 θα συλληφθεί στο σπίτι του στο Χολαργό και θα κρατηθεί για 10 μέρες. Το 1978 θα παντρευτεί την ηθοποιό Δώρα Σιτζάνη και την ίδια χρονιά θα γίνει πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος.

Τον Οκτώβριο του 1981 μπήκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με περικαρδίτιδα και νεφρική ανεπάρκεια και στο τέλος του χρόνου ταξίδεψε στη Μόσχα για ιατρικές εξετάσεις. Στις 8 Ιουνίου του 1982 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύτηκε για ένα μήνα σε νοσοκομείο. Τον Αύγουστο ταξίδεψε για νοσηλεία στη Μόσχα, όπου στις 7 Σεπτεμβρίου υπέστη δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν τον πήγαινε η Μόσχα, φαίνεται, και η Ρωσία με τίποτα. Απεβίωσε 10 ημέρες αργότερα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982 σε ηλικία 44 ετών. Κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 25 Σεπτεμβρίου. Ενώ εμείς ασχολιόμαστε με τη βιογραφία του Μάνου Λοΐζου, εσείς ακούτε μεγάλες επιτυχίες του.

Επιτρέψτε μου αυτό το αφιέρωμα. Έτσι για να τιμήσω και τη γενιά μου. Να τα αφιερώσω εξαιρετικά σε όλους μου τους συμμαθητές και απόφοιτους του Βενετοκλείου του 1978. Και είναι πάρα πολλοί και δεν θέλω να τους πω ονομαστικά γιατί θα ξεχάσω κανένα. Ο Μάριος Λοΐζος συνεργάστηκε με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Φόντα Λάδη και τον Γιάννη Νεγρεπόντη και τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου στους στίχους και με τους ερμηνευτές βέβαια. Στέλιο Καζατζίδη, Μαρία Φαραντούρη, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Χαρούλα Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή. Γιάννη Καλατζή που ακούμε τώρα, Δήμητρα Γαλάνη, Λίτσα Διαμάντη, Σταμάτη Κόκοτα, Μαρινέλα, Ελένη Ροδά, Μαρίζα Κόχ, Κώστας Μοκοβίτη, Αλέκα Μαβίλη, Αλέκα Αλιμπέρτη και πολλούς άλλους. Τελευταίος δίσκος του ήταν «Τα γράμματα στην αγαπημένη» με στίχους του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ με απόδοση στα ελληνικά του Γιάννη Ρίτσου.

Αυτός ήταν ο Γιάννης ο Καλατζής και επιπρόσθετα πρέπει να πούμε ότι το 2007 χαρακτηρίστηκε από το μουσικό χώρο ως έτος Μάνου Λουίζου, τιμώντας έτσι τα 70 χρόνια από τη γέννησή του και τα 25 χρόνια από το θάνατό του. Ο Γιώργος Ονταλάρας έχει ένα καφενέ του λιμανιού την άκρη.

Και επειδή ξέρω ότι με ακούει ο αγαπημένος μου ξάδερφος εκεί στο Πυθαγόριο στη Σάμμο, ο Γιώργος ο Γιατήλης, ο δάσκαλος, λέω να το αφιερώσω. Καλημέρα Γιώργη.

0: Αυτό ήταν το αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐσιο. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για να το κλείσουμε όμορφα και να πάμε σε διαφημιστικά. Αλλά πριν να φύγουμε, πριν να αφήσουμε το τραγούδι να παίξει, πρέπει να σας πω, εσείς που βρίσκεστε στο δρόμο, προσέχτε ιδιαίτερα, δώστε μεγάλη προσοχή, γιατί όπως μου το είπαν πριν από λίγο,
1: το μερτικό μου απ' τη χαρά,
0: όπως μου το είπαν πριν από λίγο, οι δρόμοι θυμίζουν λες και κάποιος έχει ρίξει σαπούνι.
1: Μαριά,
0: γλιστράει πολύ. Να προσέχετε.
1: Γιατί είχα χέρια καθαρά.
0: Συνεργασία Μάνου Λοΐζου, Στέλιου Καζατζίδη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

Και αφού ακούσαμε το αφιέρωμα του Μάνου Λοΐζου, το οποίο είχαμε ετοιμάσει από νωρίς, πάμε να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση, πηγαίνοντας να ακούσουμε πρώτα επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος. Ακόμα και αν θέλετε επιτυχίες επανεκτελεσμένες από σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Αφού πρώτα σας θυμίσω ότι είμαστε μόνοι μας και μόνοι σας. Μοναδική μας παρέα το ραδιόφωνο. Παρέα σας το OTOP FM. Στους 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού. Φίλιππας Πιάτσικας, Μπάμπης Στόκας, Μάνος Ξηδούς. Το συγκρότημα με το οποίο μεγαλώσαμε. Το συγκρότημα που σημάδεψε μια άλλη εποχή. Ο καθένας έχει ακολουθήσει σόλο καριέρα, αλλά έχω την αίσθηση ότι για ειδικούς λόγους, αν χρειαστεί, επανενώνονται.

Να μην ξεχνάμε ότι στην πόλη η Αγιά Σοφιά γιορτάζει σήμερα. Για μας τους Έλληνες, τους Ορθόδοξους τουλάχιστον. Για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στη Σοφία και στις τρεις κόρες της. Την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα. Εύχομαι όλες και όλους να μας διακατέχει αυτό το συναίσθημα.

Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Πάμε σε επιτυχίες παρελθόντων ετών με θερμινευμένες. Είναι ο Top FM με ένα επιτελείο ανθρώπου να εργάζεται πυρετοδός από το πρωί. Και αυτή είναι η Μελίνα Ιασλανίδου.

επιτελείο ανθρώπων, όπως είπα προηγουμένως, που το απαρτίζουν. Η Ρένα Ιβανιανάκη, η Μαρία Κυπριώτη. Ο Κώστας ο Στρατζόπουλος ο τεχνικός μας, η Τάνια Ιδρακιού. Και να το πω λίγο λαϊκά, και η αφέντο μου τσουνάρα μου. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά μαζί μας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην Ομογένεια. Πατριώτες, φθινοπόριασε και εδώ.

0: Πάμε και μια από τις μεγαλύτερες ροκές που έχω ακούσει ποτέ.
1: Ακούστε τώρα γιατί ροκιά μιλάει ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου. Παλαμβάνουν τραγούδια μιας άλλης εποχής με θερμινευμένα. Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο αθεράπευτος ροκάς όπως τον αποκαλώ εγώ.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος από Πορτοκάλογλου στο κάτω από το πουκάμισό μου. Μια μεγάλη επιτυχία του Στέλιου Κατσατζίδη που την με θερμίνευσε. Και εμείς πάμε παρακάτω σε μια συνεργασία που έλαβε χώρα, αν θυμάμαι καλά, το 2004.
1: Όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ.
0: Αντώνης Ρέμος, Κώστας Χατζής.
1: Έρνη

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει η συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα

0: Και πάμε τώρα στην εποχή που ο Νότης ερμηνεύει Νίκο Ξυλούρη.
1: Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο στη ζωή.
0: Καλημέρα, παλιόπαιδα.

0: ως ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκο.
1: Έτσι.
0: Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο τουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: Top FM 102,4.
1: Είμαστε λίγο πριν το δελτίο, είμαστε λίγο πριν τα διαφημιστικά μας μηνύματα, αλλά έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε λίγο τον καλλιτέχνη των ημερών. Ταιριάζει γάντι με τη μέρα, σαν δυο σταγόνες βροχή. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, προσέχτε στο δρόμο.

0: Ένας καλλιτέχνης που δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, αλλά έχω την αίσθηση ότι όπως κι άλλοι μεγάλοι που έφυγαν, έτσι κι αυτός δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
1: Σε σένα βρήκα ό,τι θα θέλα να βρω.
0: Για τον απλούστατο λόγο δεν έχει σημασία το πώς έφυγε πλέον. Σημασία έχει ότι βρίσκεται στη ψυχή του κόσμου.

κουφίται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο, όπως είπε, αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. Σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την

0: ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά

0: Σώμα και Νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

11 λεπτά πριν από το μεσημέρι, 11 λεπτά πριν από τις 12. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι αύριο Παρασκευή είναι η εκπομπή των επιτυχιών του σήμερα. Της εμπορικότητας, αν θέλετε. Στην αυριανή μας εκπομπή θα ακούσουμε επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο, σύμφωνα πάντα με τη στατιστική και πώς, σε ποιο ύψος μας τις δίνουν. Προς το παρόν, Καντάδα σε remix εκτέλεση από τον Απόν.

0: Είπαμε να ανεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Επαναλαμβάνω, βγήκα στο μπαλκόνι προηγουμένως και είδα από κάτω τι γίνεται. Βρέχει ακόμα. Αλλά εκείνο που πρέπει να επισημάνω είναι μην τρέχετε ρε παιδιά στο δρόμο, μην τρέχετε.
1: Ώρα που ήρθε στη ζωή μου ξαφνικά, ειλικρινά.
0: Και ιδιαίτερα μην τρέχετε εκεί που βλέπετε μέσα από τους υαλοκαθαριστήρες σας ότι λιμνάζουν τα νερά. Μην πάτε να περάσετε με πολλά χιλιόμετρα. Υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει το αυτοκίνητο. Υπάρχει και κίνδυνος να περπατάει κανένας άνθρωπος δίπλα και να τον κάνετε. Άσε να μην πω τι θα τον κάνετε.

Πάμε βόλτα στην Ελλάδα τώρα. Εμάς τους Έλληνες δεν μας επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224104179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
5: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe, στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, αλλά μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Στο Pier, στη νέα μαρίνα της Ρόδου, η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Δε σου είπε ένα ψέμα το κακό παιδί εγώ.
5: Και αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για απόψε,
6: δίπλα σου ήμουν.
5: Σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι.
6: Τώρα είσαι απέ.
5: Ετοιμάσου για την απόλυτη εμπειρία κρέατος.
6: Το κακό παιδί που λες.
5: Σας περιμένει ένα θαυμάσιο premium δείπνο. Πιέρ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Καλώς τα παλιόπαιδα.
1: Πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ.
0: Με το χορηγό μας λέμε χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στη Σοφία που γιορτάζει σήμερα.

Χρήστος Μενιδιάτης, έκανε ξανά επιτυχία το τραγούδι του Στάθη του Ραυτόπουλου, του δικού μας καλλιτέχνη. Πάμε πίσω. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύχρωμο και έντονο.

0: Είναι η ώρα να κάνετε μια παύση από τη μέρα σας. Έχουμε περάσει τις 12 και το Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
1: Πικρός καφές, να πάνε...
0: Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι.
1: Με δαχτυλίδια του καπνού μου.
0: Το βράδυ τα φώτα στο Πιέρ χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους.
1: Ερώτα, θηρίο ανήμερο.
0: Ζήσε στη Νέα Μαρίνα, στο Πιέρ, την κάθε σου στιγμή μοναδικά.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224104179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Επιτίθεται σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο, όπως είπε, αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. Σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, Σέργιο Σαϊβάζης, υπογράμμισε ότι σταθερό στόχο του θεσμού, που ξεκίνησε το 2015, παραμένει η ανάδειξη της Ρόδου σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών ιστορικών της μνημείων. Η αυλαία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ με το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα Βάλια Κάλντα των αδελφών Ζιάρκα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Παρασκευή έως και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές, ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές. Ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: με την πρώτη guest star από ίδρυσης του, του Pierre Café.
1: Το ίδιο ελάττωμα.
0: Ήταν η πρώτη guest που ήρθε.
1: Εσύ,
0: με... Και από ό,τι ξέρω εξακολουθεί να έρχεται.
1: Κατηγορία είσαι από μόνο σου.
0: Είναι λάτρες του νησιού μας, λάτρες και του Πανορμήτη από ό,τι γνωρίζω.

0: Τώρα εσείς που μας ακούτε ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας. Υπάρχει απάντηση και είναι μία. Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας.
1: Αν είμαστε μαζί, ερωτευμένοι, μαζί σου είμαι
0: το Πιέρ που δεν σταματά όμως εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος. Πρίμιουμ κοπές, εξαιρετικές ταλιάτες συνθέτουν ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών.
1: Με ρωτήσαν ζωή τι είναι για μένα και εγώ τους είμαι.
0: Πιέρ στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από τον πρώτο καφέ μέχρι το πιο πρίμιουμ δείπνο.

0: Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο τον Πανάγο και την οικογένειά του. Τους δύο φίλους μας τους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα που είναι μαζί μας. Το Τσαμπίκο το Γιασιράνη, το φίλο μου τον καλό στον Αρχάγγελο. Τον Ντεό το Μοσχού που είναι μαζί μας. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στον Νίκο τον Γιάννου. Στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, στο Γιάννη τον Μακρινάκη. Στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στην Εύη την Αργυρού. Στο Σταύρο τον Χατζη Αλεξίου, στον Τάκη τον Τζόνι. Στην Κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Σκύπη!
1: Αυτό μόνο θα...
0: Καλημέρα στο Χρήστο τον Μπουχούνα επίσης. Στο φίλο μας τον Σάβα, στον Κώστα τον Κόνο.

Καλημερίζω τον Νεκτάριο, τον Καπόγλη στο Φαλιράκι, τον Πίτερ και τη Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Καλημέρα στη Σοφία τη Μαντικού, στον Τάσο τον Αρνά, στον Αποστόλη τον Μπονιά, στην Ιωάννα Παπανικόλα. Δείξε μου έναν, δείξε μου έναν. Στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, στον Τζίμι τον Μποζατζή που είναι μαζί μας. Στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στην Αθανασία τη Μουστρούχου, στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στη Μαρία την Ξενάκη, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου, στο Γιάννη τον Αθανασίου. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη του Ξουλεϊ και την παρέα του εκεί στη μακρινή Αυστραλία. Καλημέρα και σε όλη την ομογένεια που μας ακούει εκεί. Στο Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο το φίλο μου τον καλό, στον Κλεόβουλο το Γεωργιού, στον Πάνο το Μαγρυπλή. Στο Σταύρο το Μαυρουδί, στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Διαγόρα το Μουστάκα, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Αντρέα το Σταύρου, στο Δημήτρη το Δογιάμα, στο Χρήστο τον Κουμνάκη,

0: Καλημερίζω την Ειρήνη, την Αναστάση, το Σπύρο, το Σεφδαλάκη, τον καθηγητή μας, το Θανάση του Παπαγεωργιού. Καλημέρα, Πάπα! Καλημέρα στην Ελισάβετ, στο Μιχάλη το Ματσαμάκη, σε όλα τα Μαριτσά, στο Σάββατο Σκαμπύλη, στο Σταμάτη το Σαρί, στο Γιάννη τον Αμαδί, στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο.
1: Αδέσποτο κι αν ενταχτό σκυλί, πιστός αυτά που δίψασε να νιώσει η καρδιά.
0: Στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στον Παύλο το Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο.
1: Μέσα πολύ.
0: Καλημέρα στο Σάββατο Μπαούρη, στη Δέσποινα τη Ζαμπελάκη.
1: Τα παπούτσια τα παλιά μου.
0: Καλημέρα στον Νίκο το Χούλη, στο Μανώλη τον Κρητικό, στον Παράσχο το Φλεβαρά, στη Ζωή Χατζη Νικόλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και σήμερα.

Είμαστε στα 8 λεπτά πριν από τη μία. Έχουμε ακόμα χρόνο. Έχουμε ακόμα χρόνο να ακούσουμε και άλλα πράγματα. Είναι το νούμερο ένα τραγούδι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν μπορεί να λείπει από την εκπομπή μας. Ένοχο κορμί από τον Νίκο τον Οικονομόπουλο.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Λοιπόν, με το χορηγό μας τώρα πάμε σιγά σιγά στο φινάλε. Και εδώ πρέπει να πω, να στείλω μάλλον την καλημέρα μου στον κουμπάρο μου, το Δήμο τον Καραγιάννη εκεί στην ΚΟ, στο Πλατίκι Παρίσι. Να στείλω τα χρόνια μου πολλά στην κορούλα του. Να είναι γερή, δυνατή, χαρούμενη και ευτυχισμένη. Χρόνια πολλά, Σοφία!

0: Όλοι οι μεγάλοι από εκεί ψηλά αυτόν δείχνουν. Το θέμα δεν είναι να τον δείξουν, το θέμα είναι κάποιος να πάει να του το πει.
1: Κοιτάς να δικαιολογείς, να κοιτάς τα όνειρα.
0: Πάει να του πει ότι το λαϊκό τραγούδι υποφέρει. Και ότι ο κόσμος, ο ελληνικός, έχει θέμα.

0: θέμα δεν είναι ποιος θα πάει να του μιλήσει. Το θέμα δεν είναι τι θα του πει. Το θέμα είναι να τα αποφασίσει ο ίδιος και έχω την αίσθηση, ανθρώπινα μιλάω, έχω την αίσθηση ότι κάθε απόφασή του είναι σεβαστή. Όποια απόφαση και αν πάρει. Ή αν θέλετε, έτσι για να το εξειδικεύσω λίγο, όποια απόφαση και αν πήρε.
1: Νιώθω πως πια όλα γρήγορα.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Γίναν μέλη.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα.
1: Είναι αργά κι όλα γύρω σκοτεινά.
0: Το μεγαλύτερο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας.
1: Λόγια μίλητα.
0: Αύριο Παρασκευή στην εκπομπή μας τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Είναι μια ομάδα και αυτή πολύ καινούργια, αλλάζει και συνεχώς. Χθες, δηλαδή, για να καταλάβετε, έπαιζε άμυνα ο Κένι δεξιά, που μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ντιέγκο Κώστα που μόλις ήρθε, ο Ελουστόντο που επέστρεψε μετά την αποβολή και ο Τέιλορ. Δηλαδή, οι τέσσερις αυτοί, ξέρω εγώ, έχουν κάνει προπόνηση μαζί. Και αν βάλεις και ότι έπαιζε και ο Γιάκιτς μπροστά τους, εντάξει, μιλάμε δηλαδή πείραμα 100%. Το ΠΑΟΚ τον βολεύει πάρα πολύ ότι στο κύπελο έχει δύο παιδιά τα οποία έχουν παίξει πάρα πολύ, και ο Χατζίδης και ο Μύθου είναι παίχτες κανονικοί, δεν είναι παίχτες που περιμένουν το κύπελο για να μπορούν να παίξουν, και αυτό νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια κατά κάποιο τρόπο το εισπράττει. Αλλά έχει και τις σκοτεινιές, το έχει και τα διαστήματα τα περίεργα. Αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, τι πάθανε τώρα και σταματήσανε διάφορα. Σαν να κοιτάζεις τον καθρέφτη, είναι ο ΠΑΟΚ κάθε τόσο. Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα για τον Ολυμπιακό, βέβαια, που είναι το θέμα κατά κάποιο τρόπο της ημέρας. Να μας πει ο Νικολακό τι είδε. Ο Νικολακό, να ξέρετε, έχει ένα καινούριο ήρωα που λέγεται Ρέμο Φρόιλερ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ποδοσφαίρου, φιλόσοφος ο Φρόιλερ, από αυτούς τους παίκτες που είναι, τους βλέπεις και λες, πρώτον, ετούτος εδώ έχει παίξει κάτι εκατομμύρια ώρες μπάλα, αλλά εκατομμύρια, δηλαδή σε σημείο, ας πούμε, που να αναρωτιέσαι αν έχει κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του, αν έχει κοινωνική ζωή, αν πηγαίνει να πιει κανένα καφέ, αν πάει κανένα σινεμά, ξέρω εγώ, αν τρώει με την οικογένειά του. Αναρωτιέσαι αν σταματάει στη διάρκεια της μέρας να παίζει μπάλα. Δηλαδή, ο τύπος πραγματικά έχει και έρωτα με την μπάλα, αλλά και είναι και από αυτούς που ξέρεις ότι έχει στο μυαλό του κάτι πριν την μπάλα φτάσει στα πόδια. Το έχει κάτι περίπλοκο. Δεν είναι κατηγορία τζοβάνιδες και τέτοιοι που παίρνουν την μπάλα και το που κάνουν, ξέρω εγώ, μαγείες και τέτοια. Αλλά ξέρει σε ποιον θα τη δώσει, πότε πρέπει να τη δώσει, πού πρέπει να κινηθεί για να την πάρει. Και αυτά σε μια ομάδα η οποία έχει ζητήματα στατικότητας γενικότερα, ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπαιζε πάρα πολύ καιρό το ποδοσφαιράκι με τις σούστες. Ο καθένας στο χώρο του, και άμα έρθει η μπάλα να πάει μπροστά. Ακριβώς το ποδοσφαιράκι με τις σούστες. Δηλαδή, ένα περίεργο το μπινγκ μπονγκ, ας πούμε. Λοιπόν, όταν βρίσκεται κάποιος ο οποίος κινείται ανάμεσα στις γραμμές, δημιουργεί, κάνει πράγματα, ο Νικολακό είναι δεδομένο ότι θα τον ερωτευτεί. Ίσως κι άλλοι. Κάνε το break να πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε
7: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, η Τσέλσι λέει: ο Κώστας δίνει το γήπεδο σε Ουκρανούς, αλλά η νίκη δεν δίνει εισιτήρια σε Λαρισαίους. Νομίζω η Κηφισιά δεν δίνει εισιτήρια στους Παναθηναϊκούς, είναι πιο σωστό να πεις. Περιμένουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο μετά την νίκη του Ολυμπιακού για να μας λύσει και το μεγάλο μυστήριο. Οπότε ήταν η τελευταία νίκη του Ολυμπιακού με ανατροπή. Όχι στο Europa League, αυτό το βρήκαμε. Το βρήκαμε χθες βράδυ. Γενικώς στην ιστορία του. Ναι, σκληρό τριβιά. Δεν είναι εύκολο να το βρεις γιατί πρέπει να έχει πάρει και χρόνος. Έτσι μου φαίνεται. Τι γίνεται?
1: Έλα, Ντόν, τι κάνεις?
0: Εσύ, μια χαρά. Μια χαρά εγώ. Ναι.
1: Ήταν αυτό που λέγαμε χτες, τέτοια ώρα, το οξυγόνο. Έψαχνε ο Ολυμπιακός το οξυγόνο, το βρήκε ευτυχώς. Αυτό ήταν πάνω απ' όλα. Οξυγόνο για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό το μάτς. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι στην Ευρώπη μπήκε, πώς το λένε, νικηφόρα. Μάλιστα, σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα χρόνια στα οποία ο Ολυμπιακός μόνο καλά δεν έμπαινε, είτε με την Πάφο 0-0, με τη Λιόν 0-2, με τη Φράιμπουργκ 2-3, δηλαδή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη είχε ξεκινούσε τη League Face, ομίλους, πως θα λένε, τέλος πάντων, με αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το πιο σημαντικό όμως νομίζω ότι είναι πραγματικά ότι πήρε η ομάδα μια βαθιά ανάσα, ρε παιδί μου, μετά από όλη αυτή την κακοδαιμονία που την είχε και η οποία σίγουρα δεν οφείλονταν μόνο στην ατυχία, αλλά τέλος πάντων πήρε μια ανάσα. Νομίζω ότι άμα χτίσει ο Ολυμπιακός πάνω σε αυτό το ματ, άμα καταφέρει και χτίσει, τότε θα είναι πάρα πολύ κερδισμένος για τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και εν πρώτης να χτίσει κερδίζοντας την Κυριακή στη Λιβαδιά, γιατί μετά έχει διακοπή και ή πας στη διακοπή με χαμόγελα ή πας στη διακοπή αν δεν κερδίσει τη Λιβαδιά, παρότι έκανες αυτό το τρίποντο, και πάλι δεν θα είσαι καλά.
0: Εννοείται, αν δεν κερδίσει τη Λιβαδιά,
1: ναι,
0: θα έχει γκρίνια απίστευτη.
1: Δεν θα είσαι ήρεμο σαν ομάδα, σαν οργανισμό, σαν αυτά όλα, okay. Το ποδόσφαιρο είναι τίποτα δεδομένο, αλλά πρέπει να κάνεις τη δουλειά, ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Και ο Ολυμπιακός όπως την έκανε χτες τη δουλειά, γιατί χτες πέρα από τις όποιες αλλαγές, διαφοροποιήσεις, συστήματα κλπ. Που όντως υπήρχαν, είδαμε επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό να είναι σκυλιά του πολέμου οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τους είχαμε ξεχάσει.
0: Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό πολύ μαζί σου. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είχε πολλές καταθέσεις ψυχής. Και με την Ναϊμέγγεν και με τον Ατρόμητο και με το, πώς το λένε, στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός πάλευε. Άλλο τώρα ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
1: Δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό.
0: Εντάξει,
1: τώρα χτες έβλεπες,
0: με την Ναϊμέγγεν με 10 παίχτες, δηλαδή δεν πάλεψε ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό ήταν. Το είπα και
0: με τον Ατρόμητο που βάζει γκολ στο 82 δεν πάλευε. Πάλευε, σε όλο το μάτς πάλευε.
1: Άλλο να παλεύεις, ναι. Άλλο να έβλεπες αυτό που λέμε παλιά μάτι να γυαλίζεις η κάρπετ. Έφαγε όλο το γήπεδο, δηλαδή τρώει ο Ολυμπιακός γκολ και η εξέδρα φωνάζει βάζουν γκολ η Πολωνή και η εξέδρα φωνάζει ο Ολυμπιακός. Πιάνει η κάμερα τον Πυρόλα να λέει βάμος πάμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι με ένταση.
0: Ναι.
1: Πιάνει η κάμερα παίχτες από κοντά άμα τους έβλεπες στη διάρκεια του παιχνιδιού. Έβλεπες πως ήταν το μάτι του Γιάρεμτσουκ, πως ήταν αλλιώς ο Ολυμπιακός και ήταν αλλιώς και το γήπεδο, και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να γίνει πάλι ο Ολυμπιακός δυνατός όπως το ξέρουμε, ξέχωρα από το καθαρά ποιοτικό και αγωνιστικό κομμάτι, γιατί όλα αυτά είναι καλά, αλλά ο Ολυμπιακός πάντα είναι σαγανό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συμφωνώ ότι χρειάζεται και σαγανό. Αλλά είχε να κερδίσει με ανατροπή από τον Ιανουάριο του 25 που κέρδισε τον Άρη. Μου το έστειλε ένας φίλος με δύο γκολ του Μπάμπη Κοστούλα.
1: Το δεύτερο στο 97.
0: Από τον Ιανουάριο του 25. Εντάξει. Και είχε κερδίσει στο Europa League την Πόντο σε ένα πικρό βέβαια παιχνίδι, γιατί είχε αποκλειστεί. Που πάλι είχε μπει ο Γιάρεμτσουκ και γύρισε το μάτς. Τότε είχε ξεκινήσει σέντερ φόρ ο Ζέλσον, μην τα λέμε, μην τα θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ζήτημα, Κώστα μου, ματιού που δεν λάμπει.
1: Είχε αλλαγή ο Κοστούλας, με τον Άρη.
0: Ότι δεν κέρδιζε με ανατροπές είναι γιατί δεν μπορούσε να ανοίξει κλειστή άμυνα ο Ολυμπιακός. Όταν δεν μπορεί να ανοίξει κλειστή άμυνα, πόσο μάλλον όταν έχει και γκολ, φάει και γκολ. Δηλαδή γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Όλα μέσα είναι, όλα μέσα είναι. Αλλά βλέπεις ότι χτες λέμε με τι κέρδισε ο Ολυμπιακός, με μια σέντρα,
0: Εντάξει, μια σέντρα.
1: Λέγαμε πολλές σέντρες και αυτά.
0: Όχι ακριβώς σέντρα. Είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Φρόιλερ και κάνει ένα σήκωμα της μπάλας. Δεν είναι ότι σεντράρει από τα τρία τέταρτα του γηπέδου. Μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι.
1: Όχι, έξω από την περιοχή. Ρε, παιδί, σέντρα, κανονικά, απ' έξω είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο σηκώνω την μπάλα και σημαδεύω τον Γιάρεμτσουκ. Άλλο φτάνω στην άκρη του γηπέδου, πατάω τη γραμμή του κόρνερ και γυρίζω την μπάλα προς τα πίσω και του δίνω του σέντερ φόρ τη δυνατότητα να βρει την μπάλα μπροστά. Και άλλο σεντράρω από τα 30 μέτρα και γιώμα και άντε να δούμε. Δεν είναι άλλα πράγματα. Και βάζει γκολ και από κόρνερ χτες, που και αυτό κάνει να τα σπάει.
1: Η από γκολ, από κόρνερ, στοχευμένο κιόλας. Ναι. Γιατί το έκανε 4 φορές στο πρώτο δοκάριο Τσικίνιο στο Ζώτα. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Ζώτα, πάει στο πέναλτι. Ναι. Παίρνει τη δεύτερη κεφαλιά, πάει out.
0: Ναι.
1: Παίρνει την τρίτη κεφαλιά, την πιάνει ο τερματοφύλακας.
0: Βγάζει ο Αβράμοβιτς, μεγάλη
1: παίρνει. Παίρνει τέταρτη κεφαλιά, την πιάνει, πάει στο Ρέτσο, την κάνει την κεφαλιά ο Ρέτσο και έρχεται τον γκολ. Ήταν 100% στοχευμένο όλο αυτό που γίνονταν στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή όταν γίνεται κάτι 4 φορές είναι ξεκάθαρα δουλεμένο. Όπως επίσης είδαμε μια αλλαγή τρόπου παιχνιδιού σε σχέση με τον Όφι, με τον Τζικίνιο να είναι κάποια μέτρα πιο μπροστά, με τον Έσε να είναι στη θέση του Πουέρτα για να είναι η ομάδα να δαγκώνει πιο πολύ στο κέντρο. Γιατί είναι άλλος παίχτης ο Πουέρτα, άλλος παίχτης ο Έσε. Με τον Όφι ο Ολυμπιακός είχε επενδύσει στις πάσες και στις κάθετες γύρω γύρω από την περιοχή. Εδώ επένδυσε σε αυτό το μάτς ο Ιμανόλ, σου λέει παίζω στο σπίτι μου, πρέπει να αξιοποιήσω την έδρα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που ξέρουν όλοι τι είναι Καραϊσκάκη, θα παίξω, εδώ θα παίξω με πίεση, με ένταση, με τρεξίματα, με κλεψίματα, πάνω απ' όλα εκεί.
0: Το Καραϊσκάκη το ξυπνάει ομάδα, Κώστα. Με το ενισοφάρηση ξυπνάει το Καραϊσκάκη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εντάξει. Βλέπουμε και. Ξέρεις.
1: Νομίζω ότι okay, πάντα βοηθάει η ομάδα, αλλά ήταν καλό. Ήταν η έδρα χθες, ήταν καλή. Από την αρχή ήταν καλή η έδρα.
0: Καλά, δεν είπα ότι του σφυρίζανε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν έδρα, πραγματική. Δηλαδή. Υπήρχε υποστήριξη μεγάλη.
1: Είναι ενδιαφέρον πράγματι. Είναι ενδιαφέρον το ότι ήδη καταφέρνει ο προπονητής μέσα σε λίγες μέρες να βάζει πραγματάκια μέσα στο παιχνίδι, με τη βοήθεια βέβαια κάποιων παικτών που έχουν προσωπικότητα, με πρώτον τον Φρόιλερ. Θυμάσαι ίσως που σου έλεγα μετά το μάτς με τον Όφι ότι αυτός ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Όταν βγήκε ο Φρόιλερ, τα λάθος που είχε βγει, όταν βγήκε στο 66 ο Φρόιλερ, με τον Όφι μετά χάθηκε το πράγμα.
0: Και χθες, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσει ακόμα τα προβλήματά του, παρένθεση. Έχει ακόμα πολλά.
1: Δεν μπορεί να τα έχει λύσει.
0: Πάρα πολλά. Αλλά χθες.
1: Καταρχάς το offside που παίζουν οι ακραίοι μπακ του Ολυμπιακού είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι 5 μέτρα πίσω από τους τόπερ. Δηλαδή. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
0: Και το πολύ παίξει με τον τερματοφύλακα δεν είναι ότι καλύτερο. Υπάρχουν πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο θέλω να πω.
1: Ευτυχώς. Έφαγε πρώτα τον γκολ, μετά ο Ορτέγα σταμάτησε το πολύ.
0: Ναι. Άλλο θέλω να. Μα δευτεί, όταν του γυρίζουν την μπάλα, σαν γιατί να κάνει, ρε παιδί μου. Του γύριζαν την μπάλα πάρα πολύ χτες. Και με τον Όφη γύριζαν πολύ την μπάλα. Αλλά άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πήρε μια απόφαση η οποία ήταν πάρα πολύ γενναιόψυχη και απόφαση προπονητή 100%, δηλαδή να μην ξεκινήσει τον Πουέρτα. Και δεν είναι καθόλου απλό. Εντάξει.
1: Βέβαια δεν είναι.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Μα να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής πρέπει να απονέμει δικαιοσύνη. Ο Πουέρτα που έπαιξε με τον Όφη δεν δικαιούταν να παίξει βασικό τώρα, έτσι, Καρπέτ.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να κάνουμε, η δικαιοσύνη είναι αυτή η ποδοσφαιρική. Γι' αυτό και εγώ εκπλησόμουν που άκουγα, ας πούμε, που έλεγαν θα παίξει ο ΕΣΕ, γιατί υπήρχε όντως η πληροφορία από το Ρέντι ότι θα ξεκινήσει τον ΕΣΕ. Και έλεγαν θα παίξει αντί του Πρόιλερ. Και έλεγα πώς θα γίνει, ρε παιδιά, βγάλει το καλύτερο παίχτη για να βάλει, επειδή είναι ο Πουέρτα, έτερο νεκάτρο πόσο κοστίζει ο καθένας και πόσο καλός παίχτης είναι, γιατί τον είδαμε στο Μουντιάλ, αλλά ο προπονητής πρέπει να απονείμει δικαιοσύνη. Ορθά άλλαξε τα μπακ, ορθά σε σχέση με τον Όφη, άσχετα αν και χτες υπήρχαν προβλήματα, όμως είδε και το άλλαξε, όπως έπρεπε να γίνει, ας πούμε, το πράγμα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, καλά είναι. Ήταν χθες το παιχνίδι, είχε πολλά καλά πράγματα, είχε και αδυναμίες τις οποίες πρέπει να τις κοιτάξει ο Ολυμπιακός πραγματικά, γιατί δύο παιχνίδια τώρα οι αντίπαλοι έχουν δοκάρει και γκολ, οι δύο. Λοιπόν, αλλά έχει μεγάλη σημασία που μπόρεσε, δηλαδή είναι ευκαιρία ο Ολυμπιακός να σηκώσει κεφάλι. Αν δεν σηκώσει τώρα μετά από αυτή τη νίκη που τόσο πολύ την είχε ανάγκη, πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός ότι δεν αντέδρασε απλά, ότι δεν ήταν μια νίκη αντίδρασης αυτή. Δηλαδή δεν είναι επειδή το Καραϊσκάκι το Σάββατο είδαμε το γήπεδο να φωνάζει με τη Λίμπαρ, προχθές πήγε η θύρα 7, ας πούμε, στο Ρέντι κλπ. Εδώ πρέπει να δείξει η ομάδα ότι παίζει. Μπήκε σε ένα δρόμο, ρε παιδί μου. Μπήκε σε ένα δρόμο. Να μην είναι απλά αντίδραση αυτό το πράγμα. Είναι καλό ότι έγινε αντίδραση. Πλέον πρέπει να συνεχίσει έτσι και θα είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, το μάτς της Κυριακής, γιατί ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που παίζει πολύ πίσω και θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Είδαμε και χτες ότι ο Ολυμπιακός, που και το πάλεψε πολύ και τα έδωσε όλα, έφτασε στο 84 για να κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει, σου λέω, έχει θέματα αρκετά. Έχει θέματα καινούργια ομάδα, για να το πω απλά.
1: Δεν μπορεί να μην τα έχει.
0: Και είναι λογικό.
1: Μπορεί να μην τα έχει,
0: και είναι απολύτως λογικό. Δεν είναι τίποτα παράξενο.
1: Ναι. Εγώ ξαναλέω, δεν ξέρω τα ονόματά τους. Άμα δεις κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Πουέρτα με τον Ζέλσον, συνήθως μιλάνε όλοι οι παίχτες με διάφορα ονόματα, μικρά, ας πούμε, τέτοια. Το λέει Τζέλσον, ας πούμε, τώρα μαθαίνουνε, ρε παιδί μου, το όνομα του, ο ένας του άλλου, δηλαδή, τώρα έχουν έρθει όλοι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν παίξει, δύο παιχνίδια είναι, δηλαδή, ναι. Και εμείς θέλουμε πράγματα ίσως παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά είναι Ολυμπιακός, βρέθηκε να έχει πολύ, πολύ κακό ξεκίνημα, έμεινες έξω από την ΕΚ. Τώρα έχασες, δηλαδή πήρες ένα πόντο σε δύο μάτς με την ΕΚ και ένα πόντο σε δύο μάτς με τον Βόλο και με τον Όφη. Δηλαδή δεν ήταν Ολυμπιακός αυτό. Πλησίασε ο Ολυμπιακός αυτό που είδαμε χθες, ας πούμε, τον Ολυμπιακό. Το πλησίασε σε επίπεδο έτσι προσπάθειας, παύλα και ποιότητας, ας πούμε. Έβλεπες.
0: Έγινε αύριο για το Λεβαδιακό. Τα λέμε.
1: Αύριο, ναι.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Λιφάδας. Δύο τοχοί με πέντε νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσακρούσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τονίζει στο Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Όπως είπαν, λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Χάκερ φέρονται να έχουν ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να έχει επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία, ούτε είχε λάβει κάποια απέτηση για λίτρα. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο, όπως είπε, αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. Σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, Σέργιος Αϊβάζης, υπογράμμισε ότι σταθερό στόχο του θεσμού που ξεκίνησε το 2015 παραμένει η ανάδειξη της Ρόδου σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών ιστορικών της μνημείων. Η αυλαία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ με το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα Βάλια Κάλντα των αδελφών Ζιάρκα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Παρασκευή έως και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές, ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Top FM 102,4. Ή εδώ πέρα υπάρχει ένας δέδαλος ανάμεσα στην μίξη των δύο της μυθοπλασίας με τη ζωή, μπορεί εσένα να σε κρυβήσει λιγάκι.
10: Και αυτό πάντως έχει διχάσει, δηλαδή βλέπω από... Από τρία μέχρι άσους.
9: Και εγώ είμαι στα τρία πάλι. Και επίσης να κάνουμε μία στάση πριν κλείσουμε. Σε μία ταινία που μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι μικρό πράγμα, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κυρίως στη χημεία των ηθοποιών. Λέγεται Τένις Μαέστρο. Είναι ταινία του Ανδρέα Ντι Στέφανο. Ο Ανδρέα Ντι Στέφανο είχε κάνει μία καταπληκτική αστυνομική ταινία με τον Πιερ Φρανσέσκο Φαβίνο που παίζει εδώ. Είναι τελευταία νύχτα του Φράνκο Αμόρε.
10: Πολύ καλό, ναι, όντως.
9: Αν τη θυμάσαι.
10: Βεβαίως,
9: ναι.
10: Πρέπει να κάνω δύο χρόνια. Ναι.
9: Εδώ λοιπόν είναι η σχέση ενός πιτσιρικά με έναν εκπαιδευτή του τένις, πρώην πρωταθλητή στο τένις, αλλά που του πήγε πολύ άσχημα η ζωή, και εδώ είναι ο Φαβίνο καταπληκτικός. Και το πώς όμως τελικά μέσω του παιδιού οριμάζει ο εκπαιδευτής και όχι το αντίθετο.
10: Ναι.
9: Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στην ταινία.
10: Όλες οι ταινίες που παίζει ο Φαβίνο, όλες βλέπονται. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αξίζει να τις βλέπεις. Αρκεί να παίζει αυτός. Δηλαδή είναι εγγύηση.
9: Ναι, το έχει καταφέρει.
10: Κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές γενικά.
9: Και να βλογήσω λίγο τα γένια μου. Έχω μία κοινή συνέντευξη των δύο τους. Του Ανδρέα Ντι Στέφανο και του Πιερ Φρανσέσκο Φαβίνο, που τη μπήρα στη Βενετία πέρυσι και τη βγάζω στο Βήμα Μαγκαζίνο που θα κυκλοφορήσει την Κυριακή.
10: Βέβαια δεν χρειάζεται να πω ότι και αυτό έχει διχάσει. Δηλαδή από 1,5 μέχρι 3,5 εδώ.
9: Εντάξει, δηλαδή, όσο περνούν τα χρόνια, φίλε μου Αντώνη, νομίζω ότι έχω γίνει λίγο πιο μαλακός απέναντι στην σκληρή κριτική. Δηλαδή, ναι, δεν είναι μια σπουδαία ταινία, δεν είναι μια ταινία που θα μείνει στην ιστορία, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ταινία που...

0: Πώς Τεχεράν είναι μια ομάδα πρώην πρακτόρων της ΣΥΑ που ξεκινά μια γεμάτη ρίσκα αποστολή στο Ιράν. Επίσης, ναι, πράγματα που εντάξει, μας συμβαίνουν όλους. Ναι.
1: Έχουν χάσει, ναι, το στοίχημα σε μια προηγούμενη αποστολή, τόσο μεγάλη σε διάρκεια, αλλά τη βλέπεις, δεν σε ενοχλεί, στην Καμπούλ και πάνε να πάρουν το αίμα τους πίσω στην Τεχεράνη, και όχι μόνο το αίμα, και αρκετά λεφτά. Αλλά η ταινία αυτή έχει το εξής. Ενώ νομίζω ότι είναι μια δυναμική περιπέτεια κομμάντο Αμερικάνων, δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι πολύ πιο σκοτεινή από όσο νομίζει κανείς από αυτό που θα δει. Είναι δηλαδή πολύ συνωμοσιολογική, λέει πράγματα τα οποία αφορούν τις αμερικανικές κυβερνήσεις, το πέρασμα του χρόνου και τη συνεργασία της κυβέρνησης αυτής με κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι ήταν εχθρικές απέναντί της και τέτοια πράγματα. Έχει ενδιαφέρον και έχει έναν πολύ καλό, σε μικρό ρόλο, Λίαμ Νίσον. Παίζει ο Λίαμ Νίσον, που ας πούμε είναι ο συντονιστής της επιχείρησης αυτής.
0: Ωραία, βγαίνει και ένα ακόμα Resident Evil, πρέπει να έχουν βγει 40 μέχρι τώρα.
1: Ναι, το οποίο Resident Evil είναι σχεδόν ταυτόσιμο, τουλάχιστον διαβάζεις τις πλοκές, η επέλαση με το Resident Evil είναι ταυτόσιμα.
0: Ναι,
1: είναι πάλι μεταλλαγμένοι, πάλι μία μεταλλαγμένος που πρέπει να τους πολεμήσει και να τους νικήσει και να ζήσει.
0: Ωραία. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, τα λέμε.
1: Τα είπαμε όλα.
0: Ναι, είδες. Άμα θέλουμε.
1: Έλα, φιλιά.
0: Ναι, μετά από όλα αυτά πρέπει να κάνουμε ένα break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πούμε. Λοιπόν, έχει το ώρες, δεν έβλε και τους φίλους του βλέπω εδώ πέρα. Μπράβο, παιδιά. Είπαμε διάφορα με τον Ζουμπουλάκη, πάνω σε που σας χρειάζεται, λέει. Έχεις ένα δίκιο. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Ναι. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έλα, καλώς.
1: Γεια σας. Καλώς. Γεια σας. Ναι. Τι κάνετε. Όλα καλά.
0: Σε περιμέναμε. Έχει μάτσι ΑΕΚ σήμερα.
1: Έχει μάτσι ΑΕΚ σήμερα. Μας έχει συνεπάρει λίγο το Λονδίνο.
0: Α, έχουμε και αυτό. Πόσα εισιτήρια πήρε η ΑΕΚ για το Λονδίνο.
1: Εξαφανίστηκαν και τα 6.000 που πήρε.
0: 6.000 πήρε, μάλιστα.
1: Θα πάρει κι άλλα όμως.
0: Ναι.
1: Και φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος, μέχρι να φτάσουμε στο μάτσι, θα ξεπεράσει 10.000 σίγουρα η ΑΕΚ. Mm-hmm. Παρουσίας, γιατί είναι.
0: Βολεύει πάρα πολύ.
1: Συμβεί, έτσι βολεύει πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτή. Θα γίνει μια απόβαση στο Λονδίνο. Κανονικότατα.
0: Εντάξει, και έχει και κόσμο πολύ εκεί, γενικά.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ δυνατό κλαμπ, η Original εκεί. Πάρα πολύ δυνατό. Που κάνει γενικά εκδομές παντού. Αλλά ποσό τώρα που θα περιμένει να φιλοξενήσει τους φίλους της ΑΕΚ, να το πω έτσι. Είναι ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Έχει και πολύ μεγάλο χαρακτήρα τελικού εντός ΑΕΚΟΝ, ξέρεις, για την συνέχεια της οργάνωσης. Γιατί άμα πάρει κάτι από εκεί η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ, μιλάμε πολύ διαφορετικά πλέον για το επόμενο κομμάτι των αγώνων της. Αλλά με όλα αυτά, ξέρεις, δεν μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να ακούσω ότι έχουν φύγει 10.000 εισιτήρια για το Βόλο τώρα. Γιατί στο Βόλο παίζουμε την Κυριακή. Τέλος πάντων. Που κάπου εκεί θα είναι ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί και εκεί υπάρχει κινητικότητα. Σε ό,τι αφορά το σήμερα όμως, έχουμε αγώνα. Όπως πολύ σωστά είπε στο πρόλογο σου, είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ του Πανσεραϊκού για τη δεύτερη αγωνιστική του League Face του Κυπέλλου. Και η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια νίκη με, αν μπορεί και με 3-4 γκολ. Για να
0: είναι καλή ομάδα. Κοίταξε, δεν ξέρω τι κατηγορία.
1: Όχι, είναι καλή ομάδα, το ξέρω.
0: Γιατί χθε, α πούμε, το Μαρκό με τον Άρη δεν έπαιζε ο Ελκαμπίλο, ο Ραραμπί. Και αυτέ οι ομάδε έχουν στόχου άλλου. Δηλαδή, εντάξει, καλό είναι το κύπελο, αλλά θέλω να σου πω.
1: Είναι προφανώ και καλά κάνουν.
0: Αλλά ο Πανσεραϊκός είναι από τι καλέ ομάδε τη.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι κακή ομάδα και δεν είναι εύκολη. Απλά λέω ότι τα θέλει τα γκολ, καταλαβαίνει για τον λόγο.
0: Ναι, και για τι αμοσαμαθμίε και για όλα αυτά.
1: Ναι, ακριβώ. Ακριβώ και για να έχει λιτώσει και ένα γύρο αγώνων. Όπω το έκανε και πέρυσι για παράδειγμα. Και μετά βρέθηκε με τον Όφη και δεν τα κατάφερε. Όπω και να έχει, θα επιδιώξει να κάνει αυτή την νίκη που λέμε να διπλασιάσει καταρχά τις νίκες της Ολυμπιακής και να καταφέρει, γιατί μετά παίζει με τον ΠΑΟΚ, εκτιμίζω έτσι, στην Τούμπα, και να έχει μια έτσι ασφάλεια πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το θέμα είναι πόσες και ποιες αλλαγές θα κάνει ο κότς, πόσες, εντάξει, φαντάζομαι και 11 μπορεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δηλαδή από τις ασκήσεις που έχει κάνει. Ένα ερωτηματικό είναι με τους μικρούς, ο Καλοσκάμης είναι σίγουρος, οι υπόλοιποι, ο υπόλοιπος μάλλον, δεν ξέρω γιατί έχουμε και πολλούς πλέον που διεκδικούν θέση. Δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη να δω να ξεκινάει ο Αργυρίου για παράδειγμα. Δεν θα μου έκανε έκπληξη, έτσι δεν λέω ότι θα το ξεκινήσει. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά, ο κότς τον εμπιστεύεται πολύ. Ο Μπαλαμούτης το ίδιο και ο Μπρινιόλι παίρνει τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και δεν ξέρω αν θα είναι αμέσως μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος έτοιμος ο.
0: Τώρα θα έχει νόημα να βάλει τον μικρό τερματοφύλακα και να αφήσει τον Μπρινιόλι. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Θα έχει νόημα. Καταλάβεις. Γιατί θυμάμαι που μου έλεγες και έχεις απόλυτο δίκιο ότι δεν γίνεται στα μάτια του Κυπέλλου να πάει με Έλληνα τερματοφύλακα μικρό, γιατί θα παίξει ο Μπρινιόλι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα έχει τη δυνατότητα αυτή. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσει αυτόν. Οι υπόλοιποι θα είναι εν δυνάμει βασικοί, να το πω έτσι. Που δεν έχουν τον ίδιο χρόνο βέβαια. Δηλαδή θα δούμε και τον Βίτα λογικά. Θα δούμε ίσως και τον Αλεξίου, αν επιλέξει να πάει με ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, να το αλλάξει εντελώς. Αν και θυμίζω ότι με τον Έσο Χρυσούπολης δεν το είχε κάνει. Είχε αλλάξει ο Ρέλβας, είχε διατηρήσει τον Μουκουτί. Και ο Κάριμεν και ο Ζούπκοφ είναι όλοι που διεκδικούν θέση βασικού. Ο Μάνταλος. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο κόουτς, γιατί ξαναλέω στις ασκήσεις τακτικής έχει δείξει για τρία πραγματάκια. Σίγουρα όμως περιμένω να έχει μίνιμουμ 10 αλλαγές, αν όχι και 11. 10 στην ενδεκάδα του το περιμένω, δεν μου κάνει έκπληξη καμία. Εκτός αν σκέφτεται ότι έρχεται η διακοπή και να θέλει να δώσει, ξέρεις, σε κάποιους παίκτες που θεωρεί σημαντικούς λίγο ρυθμό παραπάνω. Μόνο γι' αυτό το μπορεί να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει παίκτες, αν και έχει την Κυριακή παιχνίδι και θα μπορέσει άνετα να κάνει το rotation όπως ακριβώς θα έχει σκεφτεί. Ξαναλέω, Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη να είναι λιγότερες από 10 με 10 αλλαγές. Έχεις παρέντα το Ματσιμίζο. Εντάξει, προφανώς οι κυτρινόμαυροι θέλουν να πάρουν και μια... να κάνουν μια μικρή αντίδραση, θα το πω έτσι. Και αλήθεια λέω. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της γκέλας που προηγήθηκε, να πάνε και λίγο ψυχολογία και λίγο αυτοποίθηση ενώπιση της αναμέτρησης με το Βόλο. Στα υπόλοιπα ζητηματάκια, δεν έχει να κάνει τα γραφικά, αλλά έτσι να κάνουμε θέματα που αφορούν ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, προέκυψε ένα δημοσίευμα στη Σκωτία για τη Rangers, με πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση που έχουν ήδη από το τρόπο και την ανταπόκριση του Penrise στην Rangers, και αυτό που αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται πολύ άμεσα, αν δεν
0: έχει ρήτρα,
1: κάνει,
0: δεν έχει
1: το επόμενο διάστημα, ναι, mm-hmm. να κάνει χρήση της ρήτρας άμεσα η σκοτσέζικη mm-hmm. ομάδα, για να μην περιμένει καν το καλοκαίρι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα το πράξει. Ούτως ή άλλως, όποτε θέλει, το δικαίωμα το έχει μέχρι τον Ιούνιο, όπως ξέρουμε. Mm-hmm. Όποτε θέλει το κάνει και παίρνει τα λεφτά επί της ουσίας κάτι περισσότερο από αυτό που είχε δαπανήσει. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή θα είναι το συνολικό κόστος, γύρω στα 600-700, θα πάρει τα κερδίδια, δηλαδή γύρω στα 400-300 χέρια παραπάνω, με τα δεδομένα που τον είχε αποκτήσει, εννοώ.
0: Του έχει δώσει.
1: Απλά γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον δεν θα έχει σημειωθεί από αυτή την κίνηση. Το θέμα είναι μην κάνει παπάδες σε λίγο πενεράζει και...
0: τι θα κάνεις, άμα έχει ρήτρα δεν παίρνεις παραπάνω αυτά.
1: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε, διότι ξαναλέω ότι σήμερα έγραψαν ότι είναι ήδη αποφασισμένο και άμεσα θα γίνει χρήση της οψιών αγοράς. Οπότε περιμένουμε να το δούμε. Και αν εφόσον γίνει θα ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι ότι είναι κάτι το τρελό, γιατί είναι δεδομένο ότι θα την έκαναν τη χρήση της οψιών. Θυμίζω ότι ο παίχτης πήγε εκεί με ένα πάρα πολύ ψηλό ενίκιο, κοντά σε 600.000. Οπότε δεν δίνεις ενίκιο 600.000 ευρώ και δει τέτοιες ομάδες για να μην τον κρατήσεις μετά, έτσι. Μοιάζει λίγο παράτερο να το κάνεις. Αυτό. Καταλαβαίνω, είναι μία και αμάτσι.
0: Τι ώρα είναι το μάτσι?
1: Πολυχρόνης και Τζίλος, θυμίζω, στο Βόλο. Στο Βόλο.
0: Στο Βόλο
1: είναι αυτό, δύο αγόρια. Ναι, σήμερα βγήκαν οι διαιτητές για το Βόλο, γι' αυτό το λέω. Και τι θέλω να πω. Τι μου είπες, 6 παρατέταρτο το μάτσι σήμερα.
0: Γιατί λίγο περίεργες οι ώρες του κυπέλου. Θέλω να το θυμίσω και είναι. Αυτά είναι και ευκαιρίες.
1: Είναι λόγω του προγράμματος.
0: Να πάρει και στο γήπεδο κανένας που δεν πάει, ξέρεις, συχνά με τα παιδιά.
1: Ξέρεις τι γίνεται μόνο. Ναι. Πρέπει να έχουμε και κάποιους όγκους στο όνομα να βάσει και κανένα διαρκείας, γιατί έχει δώσει 24.000 διαρκείας φέτος.
0: Εντάξει, πάντως υπάρχουν, θέλω να πω.
1: Ναι, υπάρχουν. Γύρω στις 9.000 εισιτήρια υπάρχουν. Απλά το λέω γιατί δεν είναι, ξέρεις. Η επαρχία αυτή που δεν είναι αυτή και είναι πολύ δύσκολο να έρθει, όπως αντιλαμβάνεσαι, με μεσοβδόματα. Αν δεν έχεις γνωστή να κάνει τη μεταβίβαση 6 ώρες πριν το μάτς, δυστυχώς δεν γίνεται να καλύψει η θέση.
0: Είναι λίγο μπέρδεμα.
1: Αυτό είναι το μπέρδεμα.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λίγο μουσική για να κάνουμε κάτι, να έρχει.

Λοιπόν, θέλω να σας πω τα ονόματα των 5 που θα πάνε με το φίλο του ή τη φίλη τους να δουν το βράδυ στο στούντιο το The Match. Το συνιστώ σε όλους, δεν θα μείνει πολύ στα σινεμά, ντοκιμαντέρ είναι, δεν μένουν μήνες. Θοδωρής Παπαναστασόπουλος, Θοδωρής Αναστόπουλος, είναι οι δύο Θοδωρίδες, Ανδρέας Κίκυρας, Γιάννης Κανάκης και Δημήτρης Οικονόμου. Αυτοί έχουν κερδίσει. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι έχεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Απολαμβάνεις τα μυθικά burgers σε μυθικές στιγμές. Σε κάθε παραγγελία σου έχεις αυτή την έκπτωση. Κατεβάζεις το Pando App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal. Το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συντροφής Νόβα και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Κονδροθύμιος και Διονύσης Δεσύλλας. Να χαιρόμαστε τη Σοφία τη δική μας που λέει τις ειδήσεις. Λοιπόν, και ό,τι έγινε έγινε με την υποστήριξη της Bet365. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον κύριο Πανούτσο. Όταν έχουμε νεότερα θα σας τα πω εγώ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να δείτε τον Όφη το βράδυ. Πλάκα θα έχει και τα λέμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
8: Στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός που αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στην Νίκαια. Την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του Ντίλς με δημοφιλή δανεισμό στο τέλος της σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι με 22 παίκτες πλέον η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Στην αναμέτρηση της Τίχημαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ. Σενάριο στο Εκουαδόρ περί ενδιαφέροντος για δανεισμό τον Ιανουάριο του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Dortmund, Justin Lerma. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση για το αν θα επιτρέψει την παρουσία φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους μάτς βρίσκονται οι κίτρινοι. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαξε. Τον βαθμό ετοιμότητας του Νίκολα Μιλουτίνοφ θέλει να διαπιστώσει ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφές στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βολέη Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από RDO Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες, δήλωσε η 43χρονη προπονήτρια που θέλει να οδηγήσει τη Γαλανόλευκη στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2027. Έτοιμη να δέσει τον Τάσο Δουβίκα είναι η Κόμο, όπως αποκάλυψε το Sky Sports. Η Ιταλική ομάδα έχει δώσει τα χέρια με τον 27χρονο επιθετικό για την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του ως το 2030 με αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το τρέχον, το οποίο έχει ισχύει μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
9: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρούλα.
0: Για χαρά. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μεσημέρι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Μπάλα μεσημέρι, φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τριάνδρια, όχι τρεις ιεράρχες, δεν πήγε πολύ. Πώς τι έχει κολλήσει το ακάρπετ αυτό?
2: Ναι, ξέρω.
1: Τρεις ιεράρχες. Οπότε 30 Γενάρη δεν θα είμαστε, θα το γιορτάζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: σημασία τις γιορτές απ' έξω.
1: Σχεδόν όλες.
0: Έλα ρε.
1: Και δεν εννοώ τώρα του Αγίου Νικολάου κτλ. Ξέρω του Αγίου Ευθυμίου, ξέρω του Αγίου Διονυσίου. Ξέρω
0: σόπαρε.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα, Σοφία, Ελπίδα, Αγάπη κτλ. Χρόνια πολλά και πίστη. Χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη που έχουμε εδώ.
0: Ναι, χρόνια πολλά στη Σοφία.
2: Φίλουμε, χρόνια πολλά.
1: Δεν το ξέρω. Έχει ωραία τρουφάκια να πάω να πάρει.
2: Δεν τρώγλι. Ναι, αλλά.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα.
2: Τι γιορτές απ' έξω.
1: Έστω τις περισσότερες, δεν ξέρω τώρα αν μου πεις κάτι περίεργο, αλλά δεν ξέρω μόνο τις κλασικές.
0: Ναι.
1: Ξέρω το 80%, μην μου πεις τώρα πάνω από συνάδελφα μια φορά στη ζωή σου.
2: Με το ναι. Σαν σήμερα πώς πας?
1: Όχι ιδιαίτερα.
2: Όχι. Διονύση, ακούς.
1: Δηλαδή θα σου πω τώρα Δεκέμβριο, πάει 4 Αγία Βαρβάρα, 5 Σάβα, 6 Άγιος Νικόλαος, 12 Σπυρίδωνας, 19 Αγλαία, 24 Ευγενία, Θεμιστοκλής 22, 27 Στέφανος, εντάξει σου λέω τώρα Μανώλης Χριστός κτλ. Τέλος πάντων.
2: Κύριε...
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Τι άχρηστη, εγώ έχω μείνει άφρονος.
0: Εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το έχουνε.
2: Γιατί εσύ τη σημάδες?
0: Όχι ρε.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, είδαμε χθες.
2: Είδαμε.
1: Νομίζω τον, στα δικά μου μάτια, τον πιο καλό Ολυμπιακό που έχουμε δει φέτος.
2: Ήταν ένας Ολυμπιακός που έβγαλε πρώτα απ' όλα αντίδραση. Που είναι τεράστια νίκη, τα έχω πει για μετά τα
1: πολλά. Να τα λέμε ξανά, γιατί
2: από την άποψη.
1: Τονισμένη το πρωί εδώ.
2: Με όλα τα όσα είχαν προηγηθεί και με το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα φθηνό λάθος. Και γίνεται 0-1. Είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ σημαντικό όπου έχει καταφέρει και πήρε το τρίποντο. Πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν πολύ στην εξίσωση. Βεβαίως ο Γιάρεψουκ, τον οποίο την κλάση τη γνωρίζαμε, που μπήκε αλλαγή και έβαλε το χρυσό γκολ. Υπάρχει ο Γκονζάλες, ο οποίος σε όλα τα. Είναι μέσα. Κανονικά δεν έπρεπε να το λένε με μυρμήγκι. Να το λένε μαμούνι, είναι όλη την ώρα γύρω μέσα στην περιοχή και γύρω στο τέρμα και έχει βάλει ήδη 4 γκολ. Ο Ζώτα.
1: Για μένα Ζώτα Ζέλσον.
2: Ζώτα,
1: και Φρόιλερ κυρίως.
2: Ο Φρόιλερ ήταν ο καλλιτεχνής. Ναι. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Με διαφορά. Θέλει χρόνο, το ξαναλέω εγώ, ο Ολυμπιακός έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει. Να βελτιώσει τα τελειώματά του, να βελτιώσει τον τρόπο.
0: Πήρε σημαντική νίκη όμως.
2: Τεράστια νίκη και ο κόσμος το καταλαβαίνει, φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Και έτσι όπως ήρθε μάλιστα.
0: Ναι, με ανθρωπή. Ναι.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και για τον Ολυμπιακό και για τα κύπελα και για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με σόου Ναΐ. Την νίκη του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε παιχνίδια φυσικά.
1: Έχουμε παιχνίδια. Έχουμε πρώτα απ' όλα στις 5 ώρα το Σλοβακία-Ελλάδα. Πρωτάθλημα βόλεϊ το ευρωπαϊκό. Έχουμε προκριθεί έτσι κι αλλιώς. Να δούμε τώρα σε ποια θέση θα πλασαριστούμε.
2: Παίζει ρόλο.
1: Ναι, για το πλασάρισμα μας, αλλά κυρίως στο συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα.
2: Αυτό θέλω να πω. Αν παίζει, να ξέρεις, ας πούμε, τι βολεύει, ας πούμε, και να χάσει.
1: Όχι. Άμα χάσουμε έτσι κι αλλιώς, νομίζω, παραμένουμε τέταρτοι. Οι Σλοβάκοι, οι οποίοι είναι η πιο αδύναμη φέτος σε αυτόν τον όμιλο. Έχει βέβαια κύπελο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχει επίσης φυσικά το μεγάλο παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Είναι το νωρίς αυτό.
2: Τεράστιο παρατέταρτο.
1: Το παρατέταρτο μαζί με το. Λοιπόν. Και μετά έχει.
2: Να ξέρεις, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
0: Και εγώ το πιστεύω, το πάω και το πρωί.
1: Και εγώ και δεν το λέω φουστανέλα Ελλάδα.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρή πειθαρχημένη ομάδα με το πλάνο της, το οποίο ακολουθεί πιστά και ακόμη για να στραβώσει ένα μάτσο.
0: Δεν έχει τι να χάσει. Και ομάδες σοβαρές όπως είναι Όφη που δεν έχουν τι να χάσουν. Τις υπολογίζεις.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μαζί με την Όφη νωρίς είναι το Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ και στις 10 η ώρα έχει Βικτόρια Πλιζένου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσταν, Λίλε Στραπτορένσε, Μπεσίκτας Μαρσέικ, νομίζω το πιο έτσι ωραίο της βραδιάς, Σοσεδάδ Μπόρνμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος.
2: Θα τα πούμε στο τέλος.
1: Ασφαλώς.
2: Αυτά. Στο τέλος εκπομπής.
1: Εσείς κύριε Δεσίλα, πώς είδατε χθες Παναθηναϊκό?
0: Εντάξει, τόσο όσο. Τα είπα και προηγουμένως στον κάρπετ. Δηλαδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός τόσο όσο.
2: Αφορά γιατί κάνουμε εκπομπή. Τα είπα και εγώ, τα έχω πει.
1: Ναι, δεν ακούνε όλη την ίδια ώρα.
2: Τα έχει βγει ο Τζάπα.
1: Δεν είναι κάποιο 24
0: ώρα. Δύο πράγματα κρατάς. Τρία μάλλον για μένα κρατάς. Πέρα από τη νίκη. Κάγκουα που για μία ακόμη φορά ήταν πάρα πολύ καλός, βάζει πολλά επιπλέον πράγματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τηλεοφόρο που ήταν μια επιστροφή τηλεοφόρο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ομάδα. Και τον Ουναΐ, ο οποίος σε 30 λεπτά έκανε εντυπωσιακά πράγματα, έβαλε δύο γκολ. Και γενικώς, τα είπα και προηγουμένως τα νούμερα του, αν δείτε τη στατιστική του, έκανε σε 30 λεπτά πράγματα που άλλοι τα κάνουν σε 70 ή 80. Αυτά, εντάξει. Πήρε άλλη μια και ο Παναθηναϊκός και προχωράει.
1: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, δεν είπα όλο το Δεκέμβριο. Ναι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα πια.
0: Το Δεκέμβριο έχει τις περισσότερες γιορτές, δεν είναι.
1: Ναι, δεν είπα, λέει, είναι 9 του της Αγίας Άννας, 15 του Αγίου Ελευθερίου, αυτά που ήξερα. Του στράτου δεν το θυμάμαι που ήταν 13 Δεκεμβρίου, το ομολόγω.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων.
2: Τώρα θα δοθεί μας.
1: Τώρα ναι, το
0: τώρα σου έμεινε.
1: Πάει. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό για να μπούμε σε διαδικασία γράμμων.
0: Ναι, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Ξαναμπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη Μπετ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Νόβη Μπετ. Νόβη Μπετ. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
14: Ναι, να απαντήσω μόνο σε ένα φίλο που λέγεται εισιτήρια για το μάτς με τη Λιβαδιά. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Με ρωτήσαν και στην πρωινή εκπομπή και αυτή ήταν η απάντηση. Περιμένουμε. Οπότε περιμένετε, παιδιά. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι.
13: Πάμε, καλησπέρα στο πρώτο.
14: Θέμα. Ναι. Πάμε στο πρώτο.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα.
13: Γεια σας.
14: Καλησπέρα.
15: Τι κάνετε, πώς είστε?
14: Καλά.
15: Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε στην τροφιά, γιατί είμαστε, ο Λάμπρος είμαι οδηγός στον δρόμο.
14: Γεια σου, καλά,
15: γεια σας. Εκεί με το τουρίστα τα λέγαμε συχνά.
13: Ναι.
15: Με το τουρίστα.
16: Μπορεί ένα, εμένα τουρίστα τώρα. Καταλαβαίνεις.
14: Πέντε πήγε το γερό στο δεσίλιο.
16: Φυσικά, αλλά...
15: Και δεν έχω καταλάβει τώρα
13: τα λέγαμε συχνά.
16: Όχι, εγώ το θυμάμαι το Λαύρο. Γιατί θέλω εμένα τουρίστα δεν είναι λίγο αδιευκρίστο.
15: Δύο εβδομάδες δεν έχεις φύγει καθόλου. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει.
14: Όχι, λείψανε και μια μέρα. Μένουμε ένα μόνος μου.
16: Μια μέρα.
15: Πώς μου ξέφυγε εμένα?
13: Εγώ έχω λείψει δύο.
15: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Χθες, ξέρω, έλειπε χθες ο κύριος Δεσίλας που είναι του Παναθηναϊκού.
13: Ναι, έλειπα.
16: Πήγε στο γήπεδο, ναι.
15: Ναι. Έχω δύο ερωτήσεις. Είστε ακόμα και οι δύο Τότεναμ και ο ένας και ο άλλος?
16: Εγώ είμαι μόνο Τότεναμ, δεν είναι κανένας άλλος.
15: Γιατί εγώ, Αθηνό Αντίπας, ποιος είναι του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, έχω μπερδέψει τα...
16: Ο Σταματέλος είναι Τότεναμ.
15: Ο Σταματέλος είναι, μπράβο.
16: Επίσης, εδώ σταματάμαστε πολύ. Και ο Βονεραδιάς είναι Τότεναμ και ο Τσαώσης είναι Τότεναμ.
14: Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
16: Και άλλοι δημοσιογράφοι, θέλω να σου πω κι άλλους. Είναι ο Παπαδογιάννης, είναι ο Βόγλης, είναι ο Τσίγκρης, είναι ο Τιχάλας. Είναι πάρα πολύ.
15: Τι θα γίνει με αυτή την Τότεναμ, θα κερδίσουμε καμιά φορά?
16: Εντάξει,
15: δεν είμαι Τότεναμ.
13: Δηλαδή, αν έλεγες τώρα σε κάποιον στην Αγγλία ότι σε ραδιόφωνο της Ελλάδας βγαίνει και ο πρώτος ακροατής που βγήκε και λέει θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτή την Τότεναμ, θα σε κοιτούσαν
15: με απορία. Κύριε Δεσίλα, είχα βάλει 10 ευρώ. Είχα προβλέψει προχθές την νίκη του Παναθηναϊκού, άσο, over, να φάει γκολ, να βάλει γκολ ο Τετέ, να μπει πέναλτι, τα είχα πιάσει όλα.
13: Δεν έφαγε γκολ.
15: Πώς δεν έφαγε, στο 3-1.
14: Με την Κηφισιά, λέει.
15: Με τον Πάοκ.
13: Α, με τον Πάοκ.
15: Μπράβο. Και πάει 0-0 κουλούρια.
16: Εσείς πάτε και καρφώνετε την Τότεναμ.
14: Μισό λεπτό.
16: Μην ασχολείστε για να προοδεύσουμε και εμείς θα πάτε ταμείο κι εσείς.
14: Μισό λεπτάκι.
15: 320 εκατομμύρια σκάσαν και δεν έχουν τρία παιχνίδια να βάλουν γκολ.
16: Όλα θα γίνουν. Δεν θέλει η ομάδα.
14: Μια ερώτηση να σας κάνω.
15: Στον
14: ελληνικό. Ναι, μια ερώτηση θα σου κάνω. Και εσύ τα κύριε τώρα. Λοιπόν, πάμε, κάνω
15: και κάνω. Εντάξει, έχει δίκιο.
14: Έχει κατεβάσει δηλαδή, φτιάξει με την Μπίλτερ εκεί πέρα την Άρτα και τα Γιάννενα.
13: Ναι, ρε, τι το θέλει τώρα.
14: Και κολλά και την Τότεναμ.
15: 2-10 έδινε.
16: Γι' αυτό.
15: Τυχαίο. Και με την Έμερτον.
16: Μπορείτε να κάνετε μια χάρη. Μην ποντάρετε την Τότεναμ, μήπω και ορθοποδήσουμε. Έγινε, έχουμε θέμα.
14: Όχι, πάμε. Παρακάτω, πήρε, θα βάλε.
16: Κάτι γίνεται. Πάμε, χαίρετε.
17: Γεια σας.
16: Γεια σας.
13: Γεια σας.
17: Ακούγομαι έτσι.
16: Βεβαίως.
17: Λοιπόν, ο Κυριάκος από τον δρόμο είμαι. Για τον Ολυμπιακό έτσι πήρα να πω δύο-τρία πραγματάκια.
14: Λέω, γορίνα μου.
17: Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή τη ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε. Και είδα κάτι το οποίο είχα να το δω και τις αγωνιστικές, το πάθος. Το βασικότατο.
14: Ο Ζώτα έκανε τάκλινγκ και πανηγύρισε και σήκωνε τη ρεξέδρα του για το Ζώτα.
17: Λίγο πίσω θέλουμε ένα, ξέρω εγώ, κάποιες διορθωσούλες. Νομίζω ότι όμως θα φτιάξει η ομάδα.
14: Θέλει χρόνο η ομάδα, αδερφέ, θέλει χρόνο η ομάδα.
17: Θέλει χρόνο, δεν το συζητάω. Είμαστε λίγο κακομαθημένοι εμείς οι Ολυμπιακοί και θέλουμε όλα να γίνονται πολύ γρήγορα.
14: Δεν γίνονται γρήγορα.
17: Από εκεί και πέρα θα σταθώ σε δύο πραγματάκια που θέλω να πω αρχικά. Για τον Παναγιώτη το Ρέτσο, που σε κάνα δυο έτσι λάθη ο κόσμος αρχίζει και γιουχάρει, το κατανοώ, αλλά δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Μας έχει κάνει δύο καταπληκτικές χρονιές. Έχει δείξει τι παίκτης είναι. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που πίστευα ότι δεν ήταν για το υψηλό επίπεδο, αλλά η χρονιά του Χόφερες και αργότερα μου έδειξε το παιδί όντως πραγματικά αυτό όταν θέλει. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ καλό στόπερ. Δηλαδή, στόπερ θεωρώ που μπορεί να παίξει παντού στην Ευρώπη. Δεν μιλάω τώρα για top 5. Από εκεί και πέρα θέλω να πω για τον Ζέλσον, ότι η παιδιά αυτή που θέλαμε να φύγει ο Ζέλσον είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα προφανώς, αλλά και για τον Ολυμπιακό.
14: Αν ήθελε να κάνει και τελειώματα,
17: δεν θα παίζει στον Ολυμπιακό. Αν τα τελειώματα ήταν λίγο καλύτερα.
14: Ο Ζέλσον είχε πέρα, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που είχε ακόμα είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και τότε που δεν έπαιζε και στη Μονακό και είχε μείνει και με σημαντικό χρονικό διάστημα εκτός. Είναι ένας παίχτης με πολύ ψηλά ταβάνια και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Πέρυσι είχε πετύχει 3 γκολ στο Champions League. Ουσιαστικά
17: είναι ώρες, φίλε, που κάνει πλάκα το παιδί. Δηλαδή, λέω στο πώς κατεβαίνει το καταμέτω, πώς περνάει τους αντιπάλους.
14: Ναι, ναι.
17: Και μετά και κάτι άλλο, είστε Διονύση, παιδιά, τι παιχτάρι είναι αυτός ο Ναΐ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που κάνει, που κατεβαίνει από αριστερά, συγκλίνει και κάνει το σουτ. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος.
13: Και το κάνει αυτό το σουτ που το έχει πάρα πολύ. Ο Ναΐ το κάνει να φαίνεται απλό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάει μπάλα πλαϊνό, δείχτη. Και το κάνει. Έχει τρομερή ποιότητα.
17: Συγκλίνει και λες, είναι γκολ. Τέλος πάντων, αυτά θέλω να πω, παιδιά. Εγώ πιστεύω και ότι ο Παναθηναϊκός έχει. Δηλαδή, εγώ τον θεωρώ φαβορί. Όσο περιοχές ακούγεται, δηλαδή μέσα στα 5 φαβορί για το conference. Δηλαδή η ομάδα που φτιάξει είναι πάρα πολύ καλή. Αυτά είναι συντομία. Σας ακούμε, παιδιά, είστε δρομένη τριάδα.
16: Να είστε καλά.
14: Είστε καλά, γορίνα μου.
13: Γεια σου.
16: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
14: Έλα, Ριλία.
13: Γεια σου, Λιακό.
18: Κάνετε καλή. Πήγα από καλή εβδομάδα. Γιατί ξέρεις τι, κάνω το συνειρμό καλή εβδομάδα, γιατί μοιάζει μια καινούργια αρχή μετά το χθεσινό. Σαν κάτι καινούριο, σαν ξημέρωσε. Δηλαδή το χρειαζόμασταν.
14: Σου δίνω πόντο σε αυτό που είπες. Και εγώ έτσι ένιωσα σήμερα. Από το που δεν σήλα στην πρωινή εκπομπή, μου λέει άλλο άνθρωπο.
13: Ναι. Μα ήταν. Ηλία, θες να σου πω τώρα κάτι. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
18: Τονίζει την είδα και εγώ με εκπομπή. Άκου, ο Ηρακλής, άλλος Ηρακλής.
13: Τον πήρα προχθές τηλέφωνο, εκτός εκπομπής. Του λέω, Ηρακλή, δεν μπορώ άλλο να σε βλέπω έτσι. Πραγματικά τον είχε λυπηθεί η ψυχή μου. Αλήθεια σου, στοπά.
18: Ήταν και το κλίμα πολύ βαρύ και μετά το Νόφι και αυτό, όλα αυτά που συνέβησαν με τα συνθήματα, όλο αυτό το πράγμα των τελευταίων ημερών. Εχθές το μεταξύ στράβωσε από το εκ του μειόντος ουσιαστικά, έτσι από ένα λάθος, ας πούμε, εκεί πέρα του Ορτέγκα. Δηλαδή, ποιος θα το πίστευε να τα χάναμε τώρα αυτό το παιχνίδι από αυτό το πράγμα. Με τόσες τελικές και αυτά. Και ευτυχώς η Ηρακλή, όπως είπες πολύ σωστά, βάλαμε τον γκολ στο
14: συγκεκριμένο χρονικό. Πολύ κωμικό σημείο. 2 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο. Φεύγει το βάρος από πάνω σου.
18: Να σου πω, το μεσημέρι του Σαββάτου να πιάσω τραπέζι εκεί στο Σουλατζίδικο, το γνωστό, στη Λιβαδιά.
14: Δεν το έχω κανονίσει ακόμα, για να σου είμαι ειλικρινής.
18: Γιατί κοίτα, εγώ θεωρώ ότι θα πάρουμε εισιτήρια τελικά.
14: Εντάξει, κάτσε να περιμένουμε. Να περιμένουμε τι ακριβώς θα συμβεί.
18: Έχουν δήλωση ότι θα πάρουν μυστήρια. Εν τέλει.
16: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά.
13: Γεια σου, Λία.
14: Γεια, έγινε, Λία μου.
16: Χαίρετε.
13: Για πάμε.
19: Χαίρετε. Γεια σου, χαίρετε. Γεια σας. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Γιατί ο Σάκη λοιπόν αποφάσισε το πού θα γίνει το Super Cup. Δεν θα γίνει στη Ρόδο, προφανώς. Και θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.
16: Χωρίς κόσμο να υποθέσω.
19: Αυτό θα το δούμε για το ποιοι θα είναι οι θεατές του παιχνιδιού. Γιατί όπως μας λέει και ο Εσάκη, από τον Εσάκη μας λένε ότι θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες προσεχώς. Η ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το Super Cup, το στοίχημα Super Cup 2026 θα γίνει στο Περιστέρι οριστικά, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Και περιμένουμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το αν θα είναι μαθητές, ή αν θα δοθούν λίγα εισιτήρια, ή αν θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι συμμετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είναι 26-27.
16: Άντε το πολύ πολύ μαθητές προβλέπω.
13: Και κλεισμένο, ακούστε λίγο τώρα για πέρα την πλάκα. Δεν είναι ωραίο.
19: Και μαθητές ελπίζουμε δημοτικού
16: γυμνασίου,
19: γιατί του Λυκείου
13: δεν είναι ωραίο να γίνει τώρα Super Cup που υποτίθεται το γιορτή και τα λοιπά.
19: Είναι μεγάλη γιορτή, συμφωνώ απόλυτα.
13: Δεν είναι, βρες μια, το ένα τρόπο. Βρες έναν τρόπο.
19: Κοίταξε, βέβαια, όταν
13: μιλάμε. Βάλε μαθητές, βάλε κάτι.
16: Να ευχηθούμε και παγκόσμια ειρήνη.
13: Αρέσει.
16: Δίκιο έχεις, αλλά.
13: Δεν λέω να ευχηθούμε παγκόσμια ειρήνη. Να σου πω κάτι. Ένα λεπτάκι. Βάλε μαθητές. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο. Και δεν σου λέω εγώ στην Ελβετία και τι, που και εκεί έχουν.
14: Γιατί κάνουν Super Cup στην Ελβετία.
13: Όχι, ρε, γιατί λέω για τους οπαδούς μετακινήσεις.
16: Και σε Ισπανία, έχεις Τουρκία και τα λοιπά. Όχι, κανονικά, late.
13: Πέρα από αυτά. Στα Βαλκάνια. Παίζει, το έχουμε ξαναπεί με τον Ηρακλή το βράδυ. Ερυθρός Στράτης Παρτιζάν. Και έχει κόσμο αυτό το δει. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε μια λύση με αυτό το πράγμα. Εκεί δηλαδή η Σερβία εύχονται παγκόσμια ειρήνη.
16: Εγώ λέω ότι πρέπει και οι ομάδες να θελήσουν. Δηλαδή, εάν οι ομάδες πάρουν και μαθητές από 50 μαθητές και θέλουν να βάλουν τους δικούς τους μαθητές που είναι 30 χρονών και έχουν μείνει 18 χρόνια στην ίδια τάξη.
19: Και αυτό λέμε. Τώρα, μην δηλώνει λίγο και
13: εκεί. Όχι, οι μαθητές είναι 30 χρονών. Τώρα εσύ.
16: Έχουμε δει και τέτοια στο παρελθόν. Αυτό λέω. Θα θέλουν να συνεργαστούν όλες οι πλευρές για να φτάσουμε σε αυτό το
19: πράγμα. Εγώ παιδιά νομίζω το θέμα είναι το θέμα των γηπέδων. Αν υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα γήπεδα, κάπως θα γινόταν. Απλά τώρα για παράδειγμα το Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένα γήπεδο πόσο, 2.500-3.000
13: θέσεων. Έχουν γίνει παλιότερα.
19: Και παλιότερα πήγαινε κόσμο, ναι, και των δύο ομάδων. Το θυμάμαι.
14: Τι βάλει παλιότερα στα δικά μου χρόνια.
13: Και πιο μετά.
16: Ναι, με άλλο δύο, άλλο τέσσερα.
13: Θυμάμαι ένα Παναθηναϊκό ΑΕΚ που είχε και του δύο. Τέλος πάντων, δεν το λέω για τώρα. Ναι. Γενικά πρέπει να βρούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό το πράγμα. Είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως που δεν μπορούμε να βρούμε λύση σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται όλοι οι άλλοι να βρίσκουν και εμείς να είμαστε.
14: Και τώρα βρίσκω Περιστέρι.
13: Ας το Περιστέρι, ας δώσουν τώρα μαθητές. Ναι. Λέω γενικά. Ναι. Πρέπει να βρεθεί.
14: Θέλεις πρώτον μεγάλο γήπεδο. Θέλεις γήπεδο στο οποίο μπορεί να οργανώσεις, ρε παιδί μου, και να το οργανώσεις κανονικά. Από πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί. Τώρα στο Περιστέρι, πώς μπορεί να πάνε τέσσερις διαφορετικοί οπαδοί.
16: Και νομίζω δεν υπάρχουν και διαχωριστικά στις εξέδρες.
13: Λέω γενικά, άστο τώρα βάλει μαθητές. Γενικά όμως να βρούμε μια λύση επιτέλους. Είναι αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται άλλο. Δεν παλεύει τώρα αν μπορούμε να κάνουμε ένα μάτς και να έχει από όλους μέσα. Τέλος
19: πάντων.
13: Γεια σου, Επανώ.
19: Έγινε. Ευχαριστώ, παιδιά.
16: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο από όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για τον Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν την ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από αυτήν την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, πότε δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας, φίλε μου, Ηρακλή Αντύπα.
13: Μάλιστα.
14: Δηλαδή είναι δηλαδή αντίδειγμα.
16: Έχω δει το τρέλ, ναι. Πάει αυτή και δικιάζει δικηγορικό γραφείο απέναντι από το γραφείο του άλλου και νομίζω έχουν και το ίδιο επίθετο. Οπότε ίδιο υπάρχει ένα μπιφ.
14: Και μπερδεύονται.
16: Ναι, και καλά,
14: οι
16: λέει πελάτες. Ο άλλο κατασταλαγμένο, ο καταξιωμένο κτλ. Τι ήθελε τώρα να γίνεται τέτοιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίρνουν ίδια υπόθεση, δηλαδή αντίδικου.
13: Μάλιστα.
16: Δεν το ξέρω.
13: Στο τέλος δεν να πούμε και όλη την υπόθεση, να μην το δουν, ρε Ηρακλή.
14: Δεν το καταλαβαίνεις.
13: Θα δούμε.
16: Το θέμα είναι πώς θα φτάσει εκεί που θα φτάσει.
13: Να έχει μια πλοκή.
16: Υποθέτω. Και εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι σεναριογράφος, ό,τι μου λένε σας λέω.
13: Πρόσεξε τον, γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Κάνει spoiler πολλές φορές. Το βράδυ, καμιά φορά, μου έχει δει κάτι, αρχίζει και το λέει όλο. Και του λέω, τώρα, φίλε, το δουν.
16: Λοιπόν, όχι, όχι spoiler, εδώ πάμε διαφημιστικό.
14: Δεν είναι spoiler τώρα, δεν φαίνεται.
16: Μα το λένε κιόλας, ότι μπορεί να προκύψει έρωτας.
13: Άσε να το δουν.
14: Θα προκύψει.
16: Μπορεί να προκύψει και να τα σπάσουν μετά είναι. Από λίγο. Ναι.
14: Μπορεί να παντρευτούν και να χωρίσουν, να πάνε σαν δικηγόρους.
16: Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα. Λοιπόν, πάμε, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
21: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο, όπως είπε, αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. Σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, Σέργιος Αϊβάζης, υπογράμμισε ότι σταθερό στόχο του θεσμού, που ξεκίνησε το 2015, παραμένει η ανάδειξη της Ρόδου σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών ιστορικών της μνημείων. Η αυλαία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ με το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα Βάλια Κάλντα των αδελφών Ζιάρκα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Παρασκευή έως και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές, ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
20: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
22: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
23: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
22: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
24: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
22: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
25: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
26: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ο Ολυμπιακός είχε έρθει πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, για να μην πω ότι είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα. Το θέμα είναι ότι πήγε στις αρχές Αυγούστου που έψαχνε να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο παίχτης τότε είχε ενημερώσει ότι θέλει να πάει σε ένα πολύ καλύτερο, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κριζάν. Τον οποίο θα μπορούσε να είχε πάρει και το Σαλάχ Ετίν, αν ήθελε τότε, να τον είχε πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς, όπως τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε και, γιατί όταν, είναι εντελώς διαφορετικό το να έχει φτάσει στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και αναφέρουμε ξέρεις και σε άλλες, τις άλλες αγορές που κλείνουν.
4: Κοίταξε ρε, επειδή είσαι ο
3: Ρώσος
4: άνθρωπος και είσαι
3: Ολυμπιακός, τι θέλω να σου πω. Άλλο που
4: θέλω να σου πω. Τι θέλω να σου πω ένα πράγμα. Όταν αποτυχαίνεις, εκτός από αυτόν και στον άλλο, τον Μαροκινό που είναι στο Ισαλερουά, στο Βέλγιο, δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Εκεί λοιπόν ο διαπραγματευτής αυτός δεν κάνει. Στείλ τον. Διότι ή δεν έχει τις ικανότητες, ή θέλει να σου πλασέρει από κάποιον δικό του μάνατζερ κάποιον άλλο.
3: Ξέρεις με πόσους παίχτες έχει κάνει διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι.
4: Αυτό σου λέω ακριβώς.
3: Μα δεν είναι θέμα ότι θα σου φέρουν άλλο.
4: Θα σου πάω λίγο πιο παλιά. Θυμάσαι τον Κόκαλη όταν του κάνανε τα ίδια, τι έκανε και έλυσε το πρόβλημα. Του έκανε στην πάντα όλους και έφερε σε διαπραγματευτή, θα τον θυμάσαι σίγουρα, τον Χρυσικόπουλο.
3: Δεν ήταν ακριβώς διαπραγματευτής. Αρχικά είχε ο Επιλούβαργη ήταν μέσα και ο Χρυσικόπουλος είχε έρθει και είχε. Στα τελευταία χρόνια του.
4: Ναι. Είχε βάλει διαπραγματευτή τον Χρυσικόπουλο. Ήταν. Σου έφερε το Μέλμπερκ. Εδώ δεν υπήρχε διαπραγμάτευση που να μην την κάνει.
3: Ο οποίος, μιας και το ανέφερες και να κλείσουμε αυτό, έχει πει μυθική ιστορία ο Χρυσικόπουλος. Ήταν στο εξοχικό του. Και πάει να πάρει ψωμί. Και ξέρεις με γιατί δεν γίνεται
4: ψωμί. Να πάρει.
3: Ψωμί. Στο φούρνο.
4: Λοιπόν,
3: άκουσε με βρε, άκουσε με βρε να σου πω. Ένα λεπτό.
5: Δεν θέλει το ψωμί ο κύριος.
3: Δες, θα το πάρει.
4: Για να μην καθυστερήσω.
3: Δεν καθυστερείς μωρέ. Λοιπόν, έχει πάει στο φούρνο. Και διάβαζε, ο φούρνο είναι στο φως. Τι κάνει ο Χρυσικόπουλος, μας την είχε πει ο ίδιος στην ιστορία. Για πού να το ξέρεις, να είχα βρει το φούρναρι. Λοιπόν, και του λέει θα κάνουμε καμιά μεταγραφή. Πού να κάνουμε με αυτό το Χρυσικόπουλο που έχουμε μπλέξει. Σωστά.
5: Τι μου λέει παραμύθι φούρναρης.
4: Ο Χρυσικόπουλος έκανε διαπραγματεύσεις. Ο Χοτροθυμίος είναι δίπλα.
3: Ναι.
4: Έκανε διαπραγματεύσεις Χοροδοθύμιο και έφερε τον Μέλμπερκ με την πρώτη.
3: Εγώ θα πω το εξής γενικότερα.
4: Και ήταν άνθρωπος σαν ικανός. Ένα αυτό. Το άλλο.
3: Ο άλλος άνθρωπος που έχει φέρει 20 ανθρώπους και δεν έφερε 2 είναι ανίκανος δηλαδή.
4: Ποιος?
3: Αν κάποιος φέρει, κανένας δεν έχει 100% επιτυχία. Κάποιος λέω που θα φέρει 10 μεταγραφές και θα φέρει μία ή δύο είναι ανίκανος. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε ξαναπεί όχι μόνο φέτος, όλες τις χρονιές, ότι κάποιοι παίκτες, συνήθως οι πιο μεγάλοι, οι πιο ακριβοί, μόνο στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου είναι εφικτό να έρθουν. Γιατί περιμένουν.
4: Για σένα Χοντροθύμιο θα πω κάτι.
3: Μισό, να ολοκληρώσω.
4: Πώς το λέμε,
3: να ολοκληρώσω.
4: Μαροκινό λίγο. Που έχετε, ποιον μου είπε.
3: Δεν έχουμε, εγώ δεν έχω κανένα μαροκινό. Αλλά άλλο θέλω να πω εγώ.
4: Το χαφ του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου.
3: Τον Ουναΐ, παράδειγμα. Ο Ουναΐ θα ερχόταν
4: τον. Καθώς και τον Κολομβιανό που έχει Ολυμπιακός, τους παίχτες αυτούς δεν θα τους δεις ούτε με την Κηφισιά ούτε σε ένα παιχνίδι.
3: Εγώ άλλο λέω.
4: Μετά από συνεχόμενα παιχνίδια και με συνοχή ροή.
3: Εγώ άλλο θέλω να πω. Ο Ουναΐ που αναφερθήκατε σε αυτόν. Θα ερχόταν ποτέ στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, πιστεύετε. Περίμενε, ειδικά μετά το Μουντιάλ που έκανε, πρόταση από ομάδα καλύτερη από τα θρήματος.
4: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα.
5: Αλήθεια, αλήθεια.
3: Λοιπόν.
4: Όπως και ο Κολομβιανός ήρθε με τρίπλα. Αλλά θα τους δούμε και τους δύο σε βάθος χρόνου.
3: Όλους. Λοιπόν, όχι μόνο αυτούς. Όλους. Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Μπορείς να μην φωνάζεις, παιδί μου.
3: Είναι, βγαίνω έτσι. Δεν
5: όχι,
3: είναι.
5: Εμείς έχουμε μάθει αλλιώς. Εσύ και φωνάζεις. Μου θυμίζεις το λοχείο στρατό. Δεν σύλλας.
3: Μα είμαι. Δεν έχω κνεύρισμο.
5: Είμαι έτσι. Χαλαρά. Πάμε.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλώς ήρθατε.
7: Καλώς ήρθατε.
6: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι να έχουμε.
5: Όπου φεύγω από εδώ,
6: για το Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Αν και δεν ήταν καλός όπως άλλα παιχνίδια, έπαιξε όσο και όσο για να κερδίσει το παιχνίδι. Βέβαια, λείπαν και 9 παίχτες είχαν γίνει.
5: Δεκάδα τώρα κυπέλου. Ναι.
6: Είναι λογικό η ομάδα να μην παίξει τόσο καλά εχθές. Εγώ όμως διαφωνώ και πάλι επιμένω για τον τερματοφύλακα. Ναι. Αν και άκουσα, δεν το άκουσα, μετά το μάθα, ότι τον ερωτήσανε για τον τερματοφύλακα και είπε ότι την έχει πατήσει και δεν θέλει να την ξαναπατήσει.
5: Ναι, ναι.
6: Είναι μεγάλο λάθος για μένα αυτό ότι δεν βάζει δεύτερη φορά άλλο τερματοφύλακα να τον. Έχουμε τον Κότσαρη που έχει αποδείξει τι είναι και πρέπει πάντα να είναι σε γρήγορση. Κάποια στιγμή θα χρειαστούν. Επίσης, το κυριότερο είναι ότι οι τερματοφύλακες χάνουν την ψυχολογία που ζουν στον πάγκο, διότι βλέπουν ότι δεν παίζουν τόσο κύπελο. Είναι λάθος ο δρόμος που έχει πάρει για τους τερματοφύλακες.
5: Καθίστε να δούμε γιατί για την αρχή και σου λέει θέλω αποτελέσμα τώρα, να το δούμε και στην πορεία.
6: Ναι, λέω τώρα, όπως πράττει, για μένα είναι λάθος. Δεν χρειάζεται να δω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα, έχει κάνει λάθος. Okay. Αυτό λέω. Okay. Αλλά

0: παίχτες δημιουργικούς μπροστά.
1: Επίσης και ο Πουέρτα δεν είναι μόνο Δαντέλα. Τρέχει, δεν είναι, μαρκάρει κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, ο Πουέρτα δεν είναι για να μαρκάρει.
2: Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι. Πλέον ομάδες οι οποίες θέλουν να κυριαρχούν δεν πάνε στα παλιά σκοπής εξάρια, κατάλαβατε.
0: Ναι,
2: κόβω και δεν κάνω τίποτα άλλο.
1: Τύπου σημάω.
2: Ναι.
0: Ποιος θα κόψει τις αντεπιθέσεις του Όφη, ποιος θα κόψει. Χθες έπαιξε με πολύ πιο ορθολογικό σύστημα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι δεκάδα τη χθεσινή και δεν
2: είναι δεκάδα.
0: Λοιπόν, έπαιξε το ίδιο δεκάδα χθες. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, να πω στατιστικά τα οποία εμένα μου αρέσουν και δεν τα προσέχουν πολύ. Ο Άρης έχει τη χειρότερη άμυνα. Αυτό είναι λυπηρό για μένα. Μια ομάδα σαν τον Άρη να έχει τη χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη είναι ότι ο Ηρακλής μαζί με τον Ολυμπιακό είναι καλύτερες ομάδες εκτός έδρας ως τώρα. Έχουν πάρει 4 βαθμούς. Κανείς δεν τα ψάχνει αυτά βέβαια, δεν τους νοιάζει, αλλά είναι στατιστικά τα οποία
1: έχει,
0: είναι
1: χρήσιμα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει, έχει παίξει ένα εκτός έδρας μόνο.
0: Έχει πάρει 3 βαθμούς με τη Λιβαδιά, ναι, έξω. Ο Ηρακλής έχει πάρει μια νίκη, ένα, και βέβαια έχει παίξει πιο πολλά παιχνίδια ο Ηρακλής, έτσι. Αλλά δεν σημαίνει να μην είναι επιτυχία ένας Ηρακλής να είναι πρώτος εκτός έδρας.
2: Βέβαια είναι επιτυχία.
0: Έτσι είναι. Ο Άρης δεν ξέρω, έχει προβληματικός. Ενώ πέρσι δεν έβαζε γκολ, τώρα δεν τρώει εύκολα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται εκεί στον Άρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μας γεμίζει ελπίδες, ναι, μόνο από την εικόνα που βλέπουμε. Έτσι, δεν χρειάζεται το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού να μην είμαστε βιαστικοί, γιατί παιδιά την έχουμε πατήσει, έχουμε καεί εμείς.
2: Εγώ δεν λέω λοιπόν, συνέχεια κάτω
0: η
2: μπάλα. Είναι νωρίς. Απλά βλέπεις.
0: Είναι πολύ καλό που έχει παίξει.
2: Βλέπεις ενθαρρυντικά, βλέπεις καλά πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά υπομονή.
0: Έχει παίξει με Λιβαδιά μέσα, με, συγγνώμη. Με...
2: Καλά, και πέρυσι με αυτούς έπαιζε.
0: Ναι, και έχει χάσει βαθμούς βέβαια. Σωστό
2: εκεί
0: είναι αυτό.
2: Έγινε η ζημιά.
0: Αλλά δεν είναι ότι έβγαλε ένα φοβερό πρόγραμμα και είναι πρώτος, αλλά είχε ωραία εικόνα ο Παναθηναϊκός, δεν την έχει άλλες χρονιές.
2: Ναι.
0: Έχει, δηλαδή βλέπεις ότι έχει μέλλον η ομάδα, μπορεί να προχωρήσει. Δηλαδή ακόμα έχει ας πούμε ακόμα περιθώριο βελτίωσης πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί έχει καλούς παίχτες μέσα. Και όταν αυτοί θα αρχίσουν με παιχνίδι να γνωρίζονται ακόμα καλύτερα, θα αποδώσει πιο πολύ. Βέβαια θα έρθει και ήττα, έτσι. Εκεί είναι το θέμα, η διαχείριση πρέπει να γίνει.
2: Μιλάς. Να σε καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό μάλλον. Ναι, ναι, και μετά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Το Origins Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω ή να δω τη λέξη.
1: Άλλο,
0: τη λέξη Σαολίν.
1: Α, τη λέξη
0: Σαολίν. Πάρα πολύ καιρό. Πάμε.
1: Και το τραγούδι είχα πολύ. Εγώ είχα χρόνια τώρα.
0: Όντως, αλλά εντάξει. Εδώ είμαστε για να εκπληρώνουμε επιθυμίες. Αν είναι φρικτό, βέβαια.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
3: φίλε.
1: Γεια σα, Ρεσέλιο.
3: Ολυμπιακός είμαι.
1: Έλα,
3: για τον αγώνα θα πω δύο λογάκια κι εγώ. Ευχής πραγματικά είδαμε έναν Ολυμπιακό όπως έπρεπε να τον δούμε από την αρχή της περίοδου. Είδαμε ένα κανονικό Ολυμπιακό, ειδικά τον Ολυμπιακό. Ένα Ολυμπιακό που είχε ενέργεια, πάθος, ψυχή, ένταση, υπομονή στο παιχνίδι του και γι' αυτό ήρθε και τον γκολ. Με αρκετό καλό ποδόσφαιρο και συνδυασμούς της ομάδας. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον Αλγουαφίλ, γιατί εχθές είχε την ταυτότητα του Αλγουαφίλ το παιχνίδι. Πίεση πολύ ψηλά, έβγαλε πολύ ψυχή και πάθος και το βοήθησαν και οι αλλαγές και ο Γιάννα Μουτσουκ έκανε τον κόλ. Πιστεύω ότι θέλει χρόνο σίγουρα. Ο άνθρωπος έχει 7-8 μέρες.
1: 5 προπονήσεις είχε κάνει.
3: Ναι, είχε κάνει μόνο σωστά. Πιστεύω ότι θα μπουν στην εξίσωση και άλλοι ποδοσφαιριστές σιγά σιγά, να μάθει την ομάδα, να μάθει τον τρόπο παιχνιδιού του κάθε παίχτη να μπορέσει να δέσει. Αλλά ο χθεσινός Ολυμπιακός, πραγματικά εμένα, ήταν ο Ολυμπιακός που θέλω να βλέπω το δεύτερο ημιχρόνο. Πιστεύω σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θα φτιάξει, θα δέσει και θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Ολυμπιακό.
1: Πρέπει, φίλε, να έχουμε υπομονή.
3: Υπομονή.
1: Μεγάλη υπομονή και στήριξη χρειάζεται, γιατί όταν θα έρθει και στραβό αποτέλεσμα.
3: Ασφαλώς, όπως είναι και με τον Όφη. Απλά δεν πρέπει να είμαστε μία του βάφτη, μία του ύψους. Το εννοώ για εμάς τους φιλάθλους, γιατί σίγουρα ένας άνθρωπος που δεν έρχεται και υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στον Ολυμπιακό. Εντάξει, Ολυμπιακός, είσαι, θέλεις κάποια πράγματα να δεις γρήγορα, να αφομοιώσεις, αλλά ο προπονητής πρέπει και αυτό να πάρει τον χρόνο του. Θέλω να πω ότι και ο Μάριος που πήρε Ολυμπιακό σίγουρα θα βοηθήσει το παιδί. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που είναι με ενεργεία και δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί, να είναι, ξέρω εγώ, είχε παιχνίδια στα πόδια του.
1: Ναι, από αγωνιστικής πλευράς είναι έτοιμος η προσαρμογή, είναι και άλλο πράγμα σε μια ομάδα. Να μάθεις τον τρόπο που παίζει.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να ξεκινάει το παιχνίδι με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια ψυχική ηρεμία στο παιχνίδι. Δηλαδή εγώ τέτοιον παίχτη...
1: Έχεις παρατηρήσει ο Φρόιλερ, ο οποίος πολλές φορές μέσα στο γήπεδο, γιατί ακόμα δεν όχι, δείχνει και στους συμπαίκτες σου πού να πάνε και πού να κινηθούν, έτσι ώστε να τους δώσει εκεί την μπάλα.
3: Είναι
1: ένας δεύτερος προπονητής. Είναι ένας παίχτης με τρομερή εμπειρία, που πολλές ικανότητες, και σκέψω ότι ήταν και ελεύθερος. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής.
3: Μιλάμε με παραστάσεις
1: πολύ υψηλού επίπεδου.
3: Θέλει χρόνο και πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και ο Μπέιλι σιγά σιγά θα βρει ρυθμό, ή ο άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα που σιγά σιγά νομίζω ότι στο γήπεδο δεν τα βγάζει, που θα φοβόταν το επιτελείο του Ολυμπιακού μήπως βγάλει προβλήματα. Φαίνεται το παιδί παλεύει σιγά σιγά, αλλά εκεί που θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι τελευταίο και να κλείσω είναι στο θέμα της αμυντικής γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να λύσει πίσω. Θεωρώ τα λάθη του Ρέτσου, τα επαναλαμβάνομαι, λάθη του Ρέτσου πρέπει να τα δει ο προπονητής και σιγά σιγά στην εξίσωση να μπει το Κάρμο ή το Μαΐλοβιτς. Θεωρώ ότι ο Ρέτσος παίζει λίγο με, όχι πολύ με καθαρό μυαλό τώρα τελευταία σε κάποιες φάσεις. Έχει κάνει κάποια λάθη, αρκετά σοβαρά, αλλά πιστεύω ότι αυτά θα τα δούμε και θα τα λύσουμε.
2: Δεν είναι, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε και στον Νίκο.
0: Νίκο Σέρβας κοντά μας, έλα Νίκολα.
2: Γεια σου Νίκο.
4: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά φίλε.
1: Έλα Νίκο.
4: Ωραία. Έχει προκύψει ένα προβληματάκι με τον Γιάννη Μοντέρο στον Ολυμπιακό, όχι τραυματισμού για να μην πάει ο νους του κόσμου στο κακό. Έχει ένα θεματάκι με τη βίζα του και δεν κατάφερε να μπει στο Abu Dhabi, να ταξιδέψει με την αποστολή που έφτασε αργά και στο βράδυ, θυμίζω. Και θα ακολουθήσει, θα ταξιδέψει δεύτερο χρόνο, δηλαδή ή σήμερα ή αύριο το πρωί. Γίνεται μια μάχη τώρα με τα γραφειοκρατικά, τα γνωρίζονται.
0: Ναι.
4: Για να λυθεί το πρόβλημα με τη Δίζα και να είναι ή απόψε το βράδυ ο Μοντέρο ή αύριο το πρωί. Εν όψη του ημιτελικού, θυμίζω, του Super Cup της Ευρωλίγκας με την Φενέρμπαχτσε αύριο στις 5.
1: Α, είσαι σίγουρα ότι είναι. Αύριο είναι.
4: Ναι, σίγουρα χάνει την προπόνηση τη σημερινή, αυτή την ώρα έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να την ακολουθήσει. Αν φτάσει σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί στο χαλάρωμα και θα δούμε τι θα γίνει. Αν φτάσει αύριο το πρωί, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να μπει και να παίξει στον ημιτελικό, καθώς είναι και ένα ταξίδι που δεν είναι μία ώρα, είναι 5,5 ώρες. Υπάρχει πολλή ταλαιπωρία. Άρα είμαστε έναν αμόνι. Κρατάμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υπήρξε ένα πρόβλημα με τη βίζα του Γιάννου Μοντέρο και θα δούμε αν θα φτάσει σήμερα ή αύριο το πρωί στο Abu Dhabi για να ενισχύσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού για το Super Cup. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι, έτσι. Προπονούνται όλοι κανονικά αυτή την ώρα.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Μ' αρέσει που ο Ηρακλής κάθε φορά ξαφνιάζεται όταν βγάζουμε συνάδελφο, ο οποίος έχει ήδη ενημερωθεί στο ακουστικό ότι τον έχουμε. Γιατί ξαφνιάζεται.
2: Ναι, αφού σου λένε στο ακουστικό.
1: Μα δεν ξαφνιάστηκε.
2: Τι έγινε πάλι.
0: Τι έγινε.
1: Αυτό γιατί έγινε πάλι, γιατί εγώ δεν τα είχαμε συνηθίσει το βράδυ αυτά, δεν έπαιρνε κανείς. Κοιμόσασταν όλοι.
0: Όχι, δεν κοιμόμασταν. Άκουγα και έλεγα γιατί δεν μιλάς Ηρακλή. Δεν θυμάσαι, μπες
1: με ένα τσιγάρο με τον Διονύση.
0: Είδες ότι δεν κοιμόμασταν.
1: Και μπορεί να πας ένα τραγούδι μετά τον ωραίο με 11 λεπτά, ας πούμε.
2: 11 λεπτά, όχι εσύ.
1: Δεν είχαμε ποτέ. Μα βέβαια έχει παίξει σε ψηλό επίπεδο που γράφεται ένας φίλος ο Φρόλ και στην Αταλάντα, που είχε παίξει και τότε που βασική αποκλείσει η Αταλάντα, η Μαρτίνς, και στη Μπολόνια. Έπαιζε, δεν τον είχαν κάνει και σε πανό οι φίλοι της Μπολόνια. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά.
0: Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είχε ζητήσει ο φίλος που ακούμε τώρα.
1: Εντάξει.
2: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Θέλετε αρκετή. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για τα εστία για το Λεβαδιακό. Αν μου έρθει η ενημέρωση, γιατί από το πρωί ρωτάτε τι θα γίνει με εμένα, και θα βγάλει ο Ολυμπιακός, θα ενημερώσει. Για να ξέρετε.
0: Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Και Sky αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από Big Wins Sport FM. Ιστορική πρεμιέρα στη League Face του Europa League απόψε για τον Όφη, ο οποίος υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο με Κοστούλα, Σιέλη και Πούγκουρα. Τριάδα στην άμυνα και νους του αριστερό άκρο της επίθεσης στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Σεντρά στις 8 παρατέταρτο, μετάδοση από Big Wins Sport FM και τηλεοπτικά από Magenta Sport 2. Full rotation σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Έτοιμη να κάνει χρήση της οψιών αγοράς του Penrise φέρεται να είναι οι Rangers. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League και στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Στη διάθεσή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα βρίσκεται και ο 28χρονος επαιδικός Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός που αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στην Νίκαια. Την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του Ντιλς με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι με 22 παίκτες πλέον η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Στο παιχνίδι της Τίχεμαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ σενάριο στο Εκουαδόρ περί ενδιαφέροντος για δανεισμό τον Ιανουάριο του 18χρονου μέσο επιθετικού της Dortmund Justin Lerma. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση για το αν θα επιτραπεί παρουσία φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους ματς βρίσκονται οι κίτρινοι. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαξε. Το βαθμό ετοιμότητας του Νίκολα Μιλουτίνοφ θέλει να διαπιστώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα ή αύριο στο Abu Dhabi ο Μοντέρο καθώς υπήρξε πρόβλημα με τη βίζα του. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφέζ στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβί στις 5, κάλυψη από RTL Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες, δήλωσε η 43χρονη προπονήτρια που θέλει να οδηγήσει τη Γαλανόλευκη στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2027. Παραμένει στο μικροσκόπιο της Λίβερπουλ για τον Γενάρη ο Λαμίν Καμαρά. Οι Reds είχαν επιχειρήσει να αποκτήσουν τον 22χρονο μέσο της Μονακό το καλοκαίρι χωρίς επιτυχία, αλλά όπως γράφουν στο εξωτερικό θα επανέλθουν την επόμενη μεταγραφική περίοδο με νέα πρόταση στους Μοναγάσκους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: φέρουμε δεύτερη ώρα, κύριε Δεσίλα.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Α, κοινόζα, θα πάμε δυο μας.
1: Όχι, ρε. Ο Σταύρος είναι πάντα συνεπής.
0: Επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και θα τα συζητήσουμε όλα για τον I don't έχω που μου λέει ο φίλος αν έχω εικόνα που τον έδωσε ο Παναθηναϊκός δανεικό στον πύργο. Δεν έχω εικόνα, χάφ είναι το παιδί. Δεν έχω εικόνα να σου είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω δει καθόλου για να σου πω λεπτομέρειες. Εντάξει, θα πάει εκεί να παίξει. Τον είχε πάρει από τη Χάλο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Είναι, πόσο είναι, 19.
0: Α, θυμάμαι ένα βράδυ.
1: Ναι, ένα βράδυ, θυμάσαι.
0: Ένα βράδυ που κάναμε.
2: Ένα βράδυ που βρέχε.
1: Ένα βράδυ που βρέχε. Ήμουν Ολλανδία εγώ.
2: Ναι, μωρέ, τι να βρέξει την Ταλακάλα.
0: Ναι, και σου στέλνα μηνύματα ότι κάτι γίνεται, κάτι μου στέλνανε εμένα εδώ. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει.
1: Όχι, ρε, είχα βγει εγώ.
0: Μου δεν θυμάμαι. Μήνυμα,
1: μπορεί να είχε βγει κάπου, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, κάτι είχε βγει. Παιδιά, πού να ξέρω.
2: Το μπακ, πώς το δες, δεν τα πάμε.
1: Νορμάλ. Εντάξει, πρώτο μάτς. Τακτικά πειθαρχημένος. Ανέβηκε 2-3 φορές, δηλαδή έχει ανεβάσματα. Αλλά εντάξει, τώρα 2 προπονήσεις και κάνει να μάθει τους παίκτες.
2: Εγώ θέλω να πω ότι δεν φάνηκε όπως ήρθε τώρα. Φαινόταν να είναι.
1: Καλός παίκτης είναι αυτός.
2: Ναι.
1: Καλός
2: φαινόταν πειθαρχημένος όπως λες.
1: Και επειδή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, τουλάχιστον για την ώρα να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, μπορεί να μπει, δεν ξέρω. Θα παίξει νομίζω πολύ στην Ελλάδα.
2: Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Αντώνης από Βρυλίση, από Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Γεια σας, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη, γεια σου.
3: Διονύση, είχα δει πρόσφατα μια συνέντευξη σου στα social media.
0: Δίνεις τη συνέντευξη.
3: Αλλά μπορώ να βρω ποια είναι, που είμαι.
1: Δική μου συνέντευξη.
3: Ένα κλιπάκι ανέβη στα social media και δεν ψάχνουμε να το βρούμε και δεν μπορούμε.
1: Περίμενε. Που μιλούσα, δεν κατάλαβα. Εννοείς πήρα συνέντευξη από κάποιον.
3: Είχες πάρει συνέντευξη από άλλο
0: ζευγητή. Α, γιατί.
2: Έτσι όπως τότε είπες,
0: τι το έχω χάσει αυτό.
1: Από ποδοσφαιριστή.
0: Μπορεί να κάνεις δηλώσεις.
1: Τώρα τι να σου πω, αρκετούς. Από ποιον παίκτη θυμάσαι.
3: Δεν θυμάμαι, εσύ. Ήταν μια πρόσφατη και ψάχνω να τη βρω τώρα και δεν μπορώ.
2: Και τι, σου κάνει κάτι εντύπωση, παιδί μου, και θες να σταθείς πάνω σε αυτό. Ή απλά να τη δεις.
3: Θέλω να τη δω και δεν ψάχνω να τη βρω και δεν μπορώ.
0: Κάτι.
1: Φίλε,
0: κάτι υπάρχει από
1: πίσω. Τελευταίες συνεντεύξεις που πήρα ήταν από παίκτη. Από παίκτη ήταν του συνεντεύξεις, όχι δηλώσεις. Ήταν του Τετέι το καλοκαίρι που την πήραμε τον Τάσο εδώ για το Sport FM.
0: Μπορεί να είναι
3: μόνο. Αλλά δεν υπήρχε κάποια άλλη πρόσφατη.
1: Πρόσφατα έχω πάρει δηλώσεις για το κανάλι. Αυτό
3: ήταν. Ναι, όχι πέρα.
1: Από τον Ντέι, από τον Γκάγκο, από διάφορους. Ξέρω εγώ τώρα.
3: Κατάλαβα, γιατί κάτι είχα δει τέλος πάντων και έψαχα να το βρω. Τέλος πάντων.
1: Okay.
3: Αυτό η ομάδα πάει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη συσπήρωση.
0: Δεν μείνει.
3: Μακάρι μην αντιστήσουμε, μην την ματιάξουμε, γιατί πάει πολύ καλά. Μακάρι να πάει όλα καλά για τη συνέχεια. Και κλείνοντας να πούμε ένα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων μετά το τροχαίο που έγινε το πρωί.
1: Κάπου στη Γλυφάδα.
3: Ναι, στη Γλυφάδα είναι αυτό.
1: Ναι,
3: να πεις. Συλληπιτήρια. Θα ακολουθούν και γίνονται τέτοια πράγματα. Πολύ δυσάρεστο αυτό.
2: Να είστε καλά.
1: Δυστυχώς, να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Δεν μου λες Σταύρο.
2: Να σας πω.
1: Καλησπέρα καταρχάς. Πείτε μια καλησπέρα για όλους. Δεν μου λες κατευθείαν.
4: Ναι, σας είπα καλησπέρα.
2: Α, δεν ακούστηκε. Το όνομά σας.
1: Ζητώ συγγνώμη.
4: Γιώργος είμαι.
2: Γεια σου Γιώργο.
4: Πύρωνα. Mm-hmm. Σε παρακαλώ, εσύ που τα ξομπλέψεις αυτά, μπορείς να μου πεις τα παιχνίδια που έχει η Κόμο σε τα υπόλοιπα του πρωταθλήματος του Champions League.
2: Πρωτάθλημα ή Champions League.
4: Champions League.
2: Βεβαίως, μισό λεπτά και να σας τα πω. Λοιπόν, γιατί τέτοια...
4: Γιατί δεν έχω παίξει γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είναι, κέρδισε τώρα 4-1 τη Λειψία.
4: Ναι.
2: Μετά τώρα πηγαίνει στην Ολλανδία, Φέγενορντ Κόμο.
4: Μάλιστα.
2: Την επόμενη εβδομάδα, το 14 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα, 21 Οκτωβρίου, υποδέχεται τη Manchester United. 4 Νοέμβρη πηγαίνει στη Γαλλία, Λανς Κόμο. Όλα ματσάς, έτσι, μια μέτρια ομάδα δεν έχει.
4: Ναι,
2: Κόμο,
4: ναι,
2: ΑΕΚ. Κόμο, ΑΕΚ, ναι, πάλι... Παίρνεις όμως δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Κόμο ΑΕΚ 24-11. Μπέτις Κόμο 9-12. Μισό λεπτάκι και χρωστά ακόμα 2. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω και τα άλλα τώρα γιατί πηγαίνουμε, αλλάξαμε.
4: Καλά, μην κουράσεις.
2: Είναι η Μπαρσελόνα. Μισό. Είναι Κόμο Paris Saint-Germain στις 20 Γενάρη και Μπαρτσελόνα Κόμο στις 27 Γενάρη.
0: Δεν κλείνει καλά.
2: Δεν κλείνει, δεν αρχίζει και καλά. Δηλαδή έχει παίξει, προσέξτε, αντιπάλους τώρα το παρατήρησα και εγώ, Κόμο. Λοιπόν, εκτός από το τέλος που έχει Paris Saint-Germain και Μπαρτσελόνα, έχει Λειψία που έπαιξε, Φέγενορθ εκτός, United εντός, Λανς εκτός, ΑΕΚ εντός, Μπέτις εκτός. Δηλαδή,
0: πραγματικά. Δεν το λες καλό πρόγραμμα.
2: Ναι, πραγματικά. Δεν λες καλή κλήρωση.
4: Ναι. Κάρα στους 8 δεν μπορεί να μπει αυτή η ομάδα.
2: Πώς δεν μπορεί. Μια χαρά ομάδα είναι.
0: Στους 8.
2: Αλλά στους 8 δεν ξέρω. Είναι πολλά τα
0: ντέρμπι. Εννοείται να τερματίσει πρώτη οχτάδα στη League Face.
4: Πρώτη οχτάδα. Την έχω παίξει να μείνει στην πρώτη οχτάδα. Δεν νομίζω να είναι δύσκολο γιατί είναι καλή αμακά.
2: Είναι καλή, αλλά παίζει με όλες τις ομάδες που παίζει. Δεν υπάρχει μία, ρε παιδί μου, που να πεις είναι λίγο πιο.
4: Ήταν γιατί ήταν στο τελευταίο όμιλο. Γι' αυτό.
2: Και πάλι όμως, αφού παίρνει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Ναι. Δηλαδή από το τρίτο γκρουπ Δανεικότητας θα μπορεί, τέταρτο μπορούσε να πάρει καλύτερα.
0: Θα είναι πολύ κομβικό αν το επόμενο είναι με τη Φέγενορτ.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσει την Ολλανδία, θα έχει ελπίδες βάσιμες.
1: Σωστά.
4: Okay,
1: να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ο φίλο που με ρωτάει για τον Ναή τη σύμβολο έχει 4 χρόνια. Έχει σύμβολο. Ναι.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε το κανονικό πρόγραμμα της εκπομπής, κάτι που σας ενδιαφέρει. Δεν κυτρινίζει. Μεν ίδια. Απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσας. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εντάξει, μιλάμε τώρα. Ταξίδι στο χωροχρόνο αυτό.
0: Κούλα, μ' ακού.
2: Ναι, μπαμπή το 80. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπω έτσι θα χαρακτηρίσει την αναφορά του Ηρακλή Αντύπα και ο Μάνο Σουριά που είναι τη δική μα γενιά.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Και τι θα γίνει, ωραία.
3: Γεια σου, Μάνο.
2: Είπε κάτι ότι τα έτη δεν ήταν ωραία. Ζείτε εκεί όλοι στο ρυθμό του μάτ σήμερα, είπα.
0: Τι θα κάνουμε.
3: Ναι, εννοείται.
1: Όχι, πίνουν μια... τις κουδιές, ας πούμε, και λένε ότι θα φάνε.
2: Κάποιοι είναι πιο χαλάροι, ρε φίλε, γιατί.
0: Εντάξει.
3: Κοιτάξτε, το Ηράκλειο είναι μεγάλο πολύ, δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάβει να έχει ένα αθλητικό σημείο αναφοράς. Το πιο σημαντικό σημείο, αθλητικό σημείο αναφοράς να είναι Όφη, ο οποίος έχει μπροστά αυτή την ιστορική πρεμιέρα για πρώτη φορά σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και μάλιστα του Europa League. Έχει δίνοντας συνέχεια σε αυτές τις ξεχωριστές ημέρες που είχαν ξεκινήσει από πέρσι το Μάιο, όταν Όφη βρέθηκε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια στο τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Τότε δεν κατάφερε με τον Ολυμπιακό να έχει θετικό αποτέλεσμα, το επανέλαβε λίγους μήνες αργότερα στον Βόλο, πήρε το κύπελλο και άνοιξε τότε η προοπτική εξέλιξη της ομάδας. Η ευρωπαϊκή της παρουσία δεδομένη σε League Face, όλοι όμως ήθελαν να είναι το Europa League και όχι το Conference League. Mm-hmm. Όχι βέβαια επειδή το υποτιμούσαν, αλλά λόγω του ότι αυτή η ομάδα δείχνει ότι κάθε πρόκληση που παρουσιάζεται μπροστά της θέλει να την κατακτά, θέλει να τα αποκρίνεται σε αυτήν. Ακολούθησε το Super Cup με την ΑΕΚ, ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας με την ΤΣΣΚΑ, ο δεύτερος νικηφόροι και οι δύο, ενδιάμεσα τρεις με τους τέσσερις του ισχυρού ελληνικού πρωταθλήματος θετικά αποτελέσματα Όφη, και πλέον συνεχίζεται λοιπόν αυτή η ξέφρενη πρωτόγνωρη για τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα του Όφη πορεία, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν μια δεκαετία και κάτι αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και κατάφερε αυτή η ομάδα να, όχι απλά να ανακάμψει και να επιστρέψει στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά πλέον να ανοίγει τα φτερά της και να αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα ιστορικό παιχνίδι. Κανείς όμως δεν παραμείνει σε αυτό, δηλαδή απλά τη χαρά της συμμετοχής. Όλοι θέλουν η ομάδα να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία και να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από αυτούς τους 8 αγώνες που ξεκινούν σήμερα. Προφανώς οι 4 οι εντός έδρας έχουν μια διαφορετική σημασία, γιατί θα γίνουν μπροστά στον κόσμο. Ένας κόσμος του Όφη και του Ηρακλείου γενικά που δεν είχε την ευκαιρία να βλέπει τέτοιες αναμετρήσεις.
2: Μη σου πω όλες τις κρίδες, γιατί νομίζω και από δίπλα μπορεί να έρθουν. Δηλαδή από Άγιο Νικόλα και Ρέθυμνο και τα λοιπά, όχι μόνο του Ηρακλείου.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη τώρα η μετακίνηση στο βόρειο-δυτικό άξονα με τα έργα τα οποία γίνονται.
2: Α, δεν τα ξέρω τα έργα.
3: Και από Ανατολή και από Δύση θα έρθουν εδώ στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση. Γι' αυτό και έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια τα οποία έχουν χειριστεί. Και λέω σχεδόν γιατί υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα στις θύρες 16 και 19 του Παγκριτίου. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον 15.000 θεατές θα δώσουν το παρόν σε αυτή την...
2: Νομίζω γεμάτο Παγκρίτιο, άντε κάποια μάτια της Εθνικής μπορώ να φέρω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι άλλο.
0: Εντάξει, και Όφη το γεμίσει.
3: Γεμάτο Παγκρίτιο, Όφη το έχει γεμίσει σε διαφορετικές εποχές, σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, τότε με το Λεβαδιακό που είχε καταφέρει να κρατήσει την...
1: Τελευταία αγωνιστική.
0: Μπράβο. Παράζει, ήταν η
2: τελευταία. Μετά με το...
1: Μετά κυλεμονή στον πάγκο Λεβαδιακός.
3: Σωστά, έπρεπε να νικήσει η Όφη με 2 γκολ διαφορά.
2: 20 χρόνια πίσω.
3: Για να παραμείνει σωστά, για να παραμείνει στην κατηγορία. Εντάξει, το έχει γεμίσει ο εργοτέρης σαν παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Εθνική, οι τελικοί που έχουν γίνει εδώ.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή μου δεν είναι συνηθισμένο θέαμα.
3: Προφανώς είναι συνηθισμένο.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο γήπεδο.
3: Οπότε όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα που στο αγωνιστικό κομμάτι ο Κόντε θέλει παίκτες του να την εκμεταλλευτούν προκειμένου να πάρουν την όθηση σε συνδυασμό με την σωστή τακτική προσέγγιση που πρέπει να παρουσιάσουν, για να έχει όφη και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ισχυρή ομάδα το ίδιο αποτέλεσμα που είχε με τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος που έχει αντιμετωπίσει ως τώρα και δεν έχει χάσει από κανένα από αυτούς. Γιατί μιλώντας πριν την έναρξη του παιχνιδιού, για τον Όφη θα είναι επιτυχία και, και μια ισοπαλία. Να ξεκινήσει δηλαδή μια ισοπαλία, να μην χάσει το σημερινό παιχνίδι. Μπορεί βέβαια οι συνθήκες του αγώνα να είναι ώστε η ισοπαλία να μην τον ευνοεί, να θεωρεί ότι η ισοπαλία δεν είναι κάτι που άξιζε και να ξαναπάρει την νίκη. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο παιχνίδι, το έχει εντοπίσει και το έχει αναλύσει ο κόντης στους παίκτες του. Τι πρέπει να προσέξουν απέναντι στους Γερμανούς, την σωστή αμυντική λειτουργία την οποία θα πρέπει να έχουν.
1: Ναι, είναι μια ομάδα. Ο Φενχάιμ, η οποία δέχεται εύκολα γκολ, αλλά σε όλα τις ματς έχει βάλει τουλάχιστον 2 γκολ τα φετινά.
3: Σωστά. Και είναι ένα στοίχημα αυτό για τον Όφη, ο οποίος με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Άρη φέτος, σε όλους τους άλλους αγώνες έχει δείξει μια σωστή αμυντική λειτουργία. Δηλαδή τα 2 γκολ που έχει δεχθεί τον Άρη και τα 2 από την άξιο του Super Cup. Φαίνεται τα τέρματα τα οποία έχει δεχθεί ο Όφη φέτος.
1: Μόνο του Άρη τη στοίχησε.
3: Θέλει όμως σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, με άλλο στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Γερμανοί, να βγάλει την ίδια σωστή αμυντική λειτουργία συνολικά. Χωρίς να παίξει αντιποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει να είναι ο Όφη ο οποίος θα δώσει το ρυθμό και τη ροή του παιχνιδιού, κυρίως στην ασφαλτική, όπως είπαμε, σε επιστροφές πίσω στην άμυνα και έχει εντοπίσει κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του, και μέσα από τις προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει, να έχει το καθαρό μυαλό στο επιθετικό τρίτο, να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ, ώστε να κάνει την υπέρβαση της υπέρβασης, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι και με ένα θετικό αποτέλεσμα που προφανώς και αν είναι και νικηφόρο, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Όφη. Όλα λοιπόν συνεννούν στο ότι θα γίνει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι σε ένα γεμάτο γήπεδο, με τον κόσμο να περιμένει πώς και πώς. Τι είναι αυτή η πρόκληση που παρουσιάζεται στον Όφη.
2: Πες μας και μια πιθανή ενδεκάδα και να σε αποδεσμεύσουμε.
3: Το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα είναι ο Νικολάου, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει κάποιες ενοχλήσεις, ο οποίος είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μείνει εκτός. Στον αντίποδα επιστρέφει ο Σιέλης και πιθανότατα μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα θα είναι τρεις στην άμυνα με τον Χριστογιώργο Τέρμα. Ο Αθανασίου αριστερά. Ντίκμαν και Αποστολάκης διεκδικούν μια θέση στην δεξιά πλευρά. Ίσως θέλει να δώσει κάποιες ανάσεις στον Ιταλό ο Κόντης και ξεκινήσει τον Αποστολάκη. Επιστρέφει ο Νους που δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Ολυμπιακό στα αριστερά, που σημαίνει ότι ο Αϊτόρ μάλλον θα έρθει από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να δώσει λύσεις. Ο Φούντας στο Λάκρο και ο Κόντρος στην κορυφή της επίθεσης δείχνουν ότι είναι ένα σχήμα το οποίο θα ξεκινήσει με μια αναμέτρηση σε λίγες ώρες ο Χρήστος Κόντης.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Μανώ.
3: Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Πάμε και σαν να προλάβουμε πριν το διαφημιστικό. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Τον Ολυμπιακό θέλω να σχολιάσω, Στέφανος λέγομαι.
1: Γεια σου, Στέφανε.
4: Μου άρεσε που ο προπονητής θέλει να παίξει build-up από πίσω. Αλλά μήπως είμαστε λίγο επικίνδυνοι για να γίνει αυτό με αυτούς τους παίκτες.
1: Θέλει πολλή δουλειά. Έχει βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός και ας είναι μόνο 5 προπονήσεις, δηλαδή κυκλοφορεί την μπάλα. Αλλά το να βρεθούν αυτοματισμοί και να είναι πολύ πιο απειλητικός στην επίθεση και πιο προσεκτικός, ξέρεις, όσον αφορά, γιατί παίζει και ψηλά η άμυνα στον Ολυμπιακό. Οι δύο φάσεις που έβγαλε η Αγγελόνια τον γκολ και το δοκάρι που είχε ένα λεπτό νωρίτερα ήταν με μπαλιές, ας πούμε, που έγιναν μακρινές στην πλάτη της άμυνας, ειδικά το δοκάρι που όπως έφυγε. Το γκολ ήταν και λάθος, για να τα λέμε και όλα, του Ορτέγκα που σημάδεψε αντίπαλο. Αυτό θέλει Στέφανε. Στέφανε, δεν είπαμε.
4: Ναι.
1: Στέφανε, θέλει πολύ καιρό για να δεις πραγματικά το τι μπορεί να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι παίκτες οι οποίοι ακόμα μαθαίνουν τα ονόματα των παικτών τους, για να σου το πω και λίγο τραβηγμένα. Πολύ καιρό.
0: Τι τραβηγμένα.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει. Δηλαδή με μια σοβαρή ομάδα που θα πιέσει ψηλά.
1: Θα το δεις αυτό. Αυτό θα το δούμε. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στη Μεσσαλία με τη Μαρσέη, έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Έχει τώρα το παιχνίδι πρώτα το παιχνίδι στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό. Ακολουθεί τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ ψωμί.
4: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε Παναθηναϊκό.
1: Μετά το Λεβαδιακό έχουμε διακοπή τρεις εβδομάδες. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες θα μπορέσει να δουλέψει ο Ιμανούλ Αλγουαθίλ μαζί με τους παίκτες που θα είναι εδώ, να δούμε ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα πάνε με τις εθνικές ομάδες, που είναι πρόβλημα. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν θα ήθελα να κληθεί ο Μπέιλι και να πάει με την Τζαμάικα, γιατί είναι ένα παιδί που πρέπει να κάνει προπονήσεις, που πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος του καλοκαιριού και να μπορέσει να αποκτήσει. Γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να χτυπήσει τη βασική πρόταση της Ανατολής.
4: Δεν πρέπει να κληθεί, πώς το εννοείτε, ότι.
1: Να μην γίνει.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο.
1: Να μην το καλέσουν, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι πρέπει, να μην το καλέσουν.
2: Καλό, θα ήταν.
1: Καλό, θα
2: ήταν. Να μην έχει κλείσει για να προπονηθεί.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Επιστρέφουμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο, όπως είπε, αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. Σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, Σέργιος Αϊβάζης, υπογράμμισε ότι σταθερό στόχο του θεσμού, που ξεκίνησε το 2015, παραμένει η ανάδειξη της Ρόδου σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών ιστορικών της μνημείων. Η αυλαία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ με το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα Βάλια Κάλντα των αδελφών Ζιάρκα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Παρασκευή έως και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές, ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea. Από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Για λένε όλους κάθε χρόνο αλλάζουνε. Α, έλα, έλα, κι ας Ρακλή.
7: Τα ακούεις, ακούεις, ναι.
6: Όλες οι ομάδες πολωνικές κάθε χρόνο είναι χαρά του μάνατζερ, ας πούμε. Ναι, αλλάζουνε τους παίκτες όπως, δηλαδή μπορεί να αλλάξουν 15 παίκτες σε μια χρονιά, έτσι είναι να τους γίνει μια χρονιά.
7: Εδώ στην Ελλάδα δεν το κάνουμε.
6: Δεν
7: το κάνουμε πάντα.
6: Τις ομάδες εκεί από τα...
7: Σε τέτοιο βαθμό.
6: Όχι, το κάνουμε, το κάνουμε.
7: Εντάξει τώρα. Είναι λίγο κάτι της κούφιας και βάραμε. Ομάδες.
6: Εντάξει, ναι, αλλά θέλω να σου πω παλιά, θυμάσαι πολωνικές ομάδες, ήξερες την ενδεκάδα, ας πούμε, της ομάδας για μια δεκαετία, έτσι, άντε έφευγε ένα αστέρι, τον αναπληρώνανε με έναν πιτσιρικά, δηλαδή υπήρχε μια βάση. Τώρα δεν είναι έτσι το πολωνικό πρωτάθλημα, δηλαδή η Αγγελόνια η περσινή με τη φετινή έχει δεν ξέρω πόσες αλλαγές.
7: Ο Ολυμπιακός,
6: ξένους, νομίζω, δηλαδή,
7: Ολυμπιακός, Ολυμπιακός δεν είχε πριν δύο καλοκαίρια.
8: Μπράβο, όχι αυτό.
6: Ολυμπιακός, εννοείται, όχι. Γιατί ακούω κάτι τρελά ότι για Αγγελόνια και για Αγγελόνια, εντάξει, για Αγγελόνια πέρσι, ας πούμε, με τη Φιωρεντίνα είχε φάει 3 γκολ στην Πολωνία. Η Φιωρεντίνα πέρσι παρέπε, ήταν να πέσει στη Β' Εθνική. Είχε λαϊκά δικαστήρια καταγωνιστική στο Αρτέμιο, στο γήπεδο της, ας πούμε. Και με τη Αγγελόνια το υποτίμησε το παιχνίδι που έχασε 0-3. Έβαλε όλα τα δεύτερα και μετά δεν ήξερε τι να κάνει και στην παράταση έκανε αλλαγές και αλλαγές γιατί είχε στραβώσει το παιχνίδι.
7: Μα 2-4 έχει λήξει.
6: Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που θα μα έβγαζε τα μάτια.
7: Μας ακούσουμε κάθε
6: στιγμή. Είχε παράταση.
7: Ναι, 2-4.
6: Είχε παράταση στο παιχνίδι.
7: Ναι.
6: Είχε κερδίσει 0-3. Ναι, στην παράταση. Αυτό θέλω να σου πω. Το υποτίμησε. Κέρδισε 0-3 με στην Πολωνία και επειδή και εγώ ήταν για τους βαθμούς για τον καμπιονάτο, ας πούμε, έβαλε τα δεύτερα. Έπαιζε μόνο τα δεύτερα. Δεν έπαιζε ούτε ο Κίνε, έπαιζε ούτε κανένα. Δηλαδή είναι ότι έκανε τη σούπερ χρονιά. Αλλά ήταν, είναι μια ομάδα που έχει σταθερό προπονητή. Παίρνει μικρούς παίκτες. Κάνουν πάρτε εκεί οι μεγάλες εταιρείες, το μάνατζερ, ας πούμε, όποιο παίκτη. Δηλαδή ο παίκτης που είχε χθες ο Σέντερ Φορ. Έπαιζε το Κάλιαρι με τον. Με τη ΣΑΕΚ, τον Μαρίν, ας πούμε. Δεν είχε βάλει γκολ στο καμπιονάτο, έτσι. Ήταν πιτσιρικάς, εντάξει, οκ. Okay. Θα σου πω, δεν είχε καμιά δυναμική την κάναμε, ας πούμε, υπερομάδα. Απλώς ο Ολυμπιακός χθες έδειξε, ρε παιδί μου, έβγαλε σφιγμό και έδειξε ότι πάνω από έξω ένα ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε και το προηγούμενο ποδόσφαιρο που παίζαμε. Και πιο πολύ, γιατί όταν δεν βάζεις πολλά λεφτά, όταν δεν παίρνεις παίκτες που μπαλά τους, ας πούμε, δεν έχεις 2-3 εξτρέμ, γιατί θα δούμε τώρα τον Μπέι. Μπέιλι, δεν τον είχαμε τον Μπέιλι. Δεν τον είχαμε τον Μπέιλι, δηλαδή στα προκριματικά δεν τον είχαμε. Στην αρχή του πρωταθλήματος δεν τον είχαμε. Έχουμε πάρει πολλούς παίκτες που δεν τους είχαμε στην αρχή της χρονιάς. Εγώ να τον πάρω τον παίκτη και τον περιμένω μετά από δύο μήνες. Ένας άρα μην τον έχει ο προπονητής.
7: Εντάξει,
6: άρα,
7: θα τον έχει κάποια στιγμή.
6: Τώρα έχει κάποιους δύο-τρεις παίκτες παραπάνω.
7: Λέω,
6: αυτό λέω. Μπορεί να παίξει κάτι διαφορετικό.
7: Μην κρίνουμε καθυστέρηση. Μας ακούσουμε καθυστέρηση σίγουρα, Μανώλη.
8: Για να προχωρήσουμε και να
7: ναι, γιατί...
6: Ναι. Όχι, σ' ακούω μια χαρά σ' ακούω.
7: Ναι, λέω λοιπόν ότι ο Μπέιλι, όπως ήρθε, βλέπεις ότι έχει μπει δύο φορές αλλαγή, γίνεται μια διαχείριση για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο που να παίξεις βασικός και 90 λεπτά. Αλλά και υπάρχει ο χρόνος για να γίνει τώρα, ας πούμε, με τη διακοπή. Άλλο δεν φύγει.
9: Ωραία. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Μανώλη,
9: λοιπόν, να σας πω και την ανάρτηση που έκανε ο Ορτέλ. Μαύρο κίτρινο φόντο. Ναι. Γράφει στα ελληνικά μία ωραία μέρα, ελληνική σημαία, 13 Τετάρτου του 1924, κίτρινη και μαύρη καρδούλα. Είναι η ημερομηνία ίδρυση της ΑΕΚ. Και μάλιστα παίζει το τραγούδι στο story του. Το ανήκω σε μένα του Γιώργου Μαζονάκη.
8: Έλα.
9: Έτσι έχει προαναγγείλει τη μεταγραφή του στην έλευση του
7: ΑΕΚ. Ο Ερτέλ. Τρομερή ποιότητα.
9: Αυτό λέγαμε πριν.
7: Και απλά, παιδί μου, θα μπορούσε να
9: έχει μεγαλύτερη καριέρα. Νομίζω ότι, μπράβο, και εγώ πίστευα ότι θα έκανε μεγαλύτερη καριέρα.

0: από τις εκδηλώσεις λατρείας εννοείται.
1: Καλά, δεν είχε εκδηλώσει όταν ερχόταν
2: και στον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν θυμάστε, παιδιά, όταν γύρισε ο Μπράντοβιτς με αντίπαλο τη Φενέρ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Ότι αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι διπλάσια, τριπλάσια ντεσιμπέλ. Δηλαδή, οι σαραντάριδες καταρχάς που τα ζήσαν όλα αυτά, που θα είναι μέσα, πιστεύω θα βουρκώσουν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και τα παιδιά, το αυτό είναι ότι και τα παιδιά, τα παιδάκια που δεν προλάβαν τον Μπράντοβιτς έχουν συνειδητοποιήσει τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά.
0: Ναι.
2: Από διηγήσεις, από... Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει δεν θα έχει προηγούμενο στον παγκόσμιο αθλητισμό, σε επιστροφή, έτσι. Μιλάμε για επιστροφή μεγάλου προπονητή όπως Μπαρτζόκας. Δηλαδή στην πρώτη του Μπαρτζόκα όταν επέστρεψε, δεν πιστεύω να έγινε τόσο χαμός. Ούτε στο
0: δεν ήταν το ίδιο. Δεν ήταν το ίδιο.
2: Τους πήρε ευρωπαϊκό.
1: Ο Ιβκοβιτς είχε πάρει ευρωπαϊκό και ορκέ.
2: Το Ιβκοβιτς αντίστοιχα.
1: Ναι, αλλά είχε μια μεγάλη διαφορά ο Ιβκοβιτς. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι.
2: Δεν είχε
1: κάτι. Και αν πάντα είσαι τον υπερβολό.
2: Δεν έχω χρόνο για αυτό.
1: Άλλο σου λέω. Ο Ιβκοβιτς δεν είχε κάτι 15 χρόνια στον Ολυμπιακό.
2: Δεν έχει σημασία. Ποιο ήταν ο αντίστοιχο ο Μπράντοβιτς του Ολυμπιακού.
0: Δεν ήταν το ίδιο.
1: Είχε γίνει με τον Ιωαννίδη. Για να ξέρεις, μετά τα 5 χρόνια.
2: Όχι, ούτε στον Ιωαννίδη. Α, μπράβο, καλά που μου το θύμισε. Ούτε στην επιστροφή ο Ιωαννίδη έγινε τέτοιο.
1: Το έλεγε να ξαναφτιάξουμε την ομάδα.
2: Πολύ χαλαρά, εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πάμε διαφημίσεις. Τον Ιωαννίδη, το πρωτοσέλιδο. Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να πούμε.
3: Πάμε, έχει
1: τις προβλέψεις μας.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ελληνικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, κύριε Σταύρο.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι, είστε σε καλό μου, τι προέστημα έχετε. Βάμω. Στο σύνολο κάτι, τώρα δεν ανοίξω.
2: Όχι, περίμενε, τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν.
2: Και με καλές αποδόσεις.
1: Έχω βρει και εγώ τα κοιτούσα. Δύο πολύ...
2: Για να σας ακούσω τα δύο πολύ.
0: Πολύ δυνατά.
1: Θα πούμε για όλα ή ότι μας... θα τα αναφέρω όλα και όπου έχετε
0: ναι, ρε, παιδί, όπως
1: λοιπόν,
0: κάνουμε.
1: Νωρίς. Λεύσκι, Σάλσμπουργκ. Εγώ το βλέπω διπλό, είναι στο δύο κάτι.
2: Δύο κάτι.
0: Σ' ακολουθώ. Ναι.
2: Δύο κάτι, Σάλσμπουργκ.
1: Πώς ακολουθώ 5, 2, 10.
0: Σ' ακολουθώ στο διπλό.
2: Η Λεύσκη δεν έβρισκε με την ΑΕΚ. Στα παρακολουματικά.
1: Όχι με τον, με τον Όφη.
0: Όχι ρε, Όφη με τη Τσεσκά έπαιξε.
1: Μπράβο, η Λεύσκη. Παίξαμε όλες τις ομάδες με όλες τις... από τη Βουλγάρια, ναι.
2: Εντάξει, ναι.
1: Οκ, εντάξει, ναι. Αυτό είναι λοιπόν στις 8 παρατέταρτο, όπως και το Όφη Χόφενχάιμ.
2: Εδώ.
1: Εδώ, παιδιά.
0: Άσοχη.
2: Και εγώ μισθώ.
1: Άσοχη είναι καλό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Τρία απόδοση είναι.
1: Έχω και ένα άλλο επίσης καλό.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Το goal-goal. Είπαμε ότι η Χόφενχάιμ σκοράρει, έτσι.
2: Και δέχεται.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι.
1: Το goal-goal είναι στο 75.
2: Ναι. Για ποιο safe επιλογή.
1: Αν το πάμε και με over 1,5, με over 2,5 για να μην είναι 1-1, το φτάνουμε στο 2. Αλλά και σκέτο 1,75 για ποιος θέλει.
2: Δεν ξέρω, εγώ θα βαρύσει να πάρω τον Όφη άσοχη.
0: Ναι, και εγώ.
1: Ωραία, άσοχη είναι και μάλιστα σε απόδοση 3,40.
0: Ωραίο, και... ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, εδώ στην εταιρεία που κουμποστά.
2: Ναι,
1: πάνω κάτω. Και πάμε στα 12. Σχεδόν ισορροπημένες αποδόσεις, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεντζιλουάζ.
2: Διπλό.
1: Ναι. Και εγώ, αλλά το φοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Αν έπρεπε να παίξω, θα το παίζα διπλό.
0: Γκολ, γκολ.
1: Άρα το φοβάμαι. Λοιπόν.
2: Κύριε, η Σαν Σιλουάζ είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, την έψαξα σήμερα. Για τη...
1: το γκολ γκολ δίνει 1-5. Αυτά είναι χαμηλό γιατί όντως περιμένουν γκολ. Εντάξει. Και έχουμε. Εντάξει, Ιουβέντους Νάιμέγεν νομίζω.
2: Η Σαν Σιλουάζ μετρά 4 ελληνικές. Και σε αυτές έχεις σημειώσει τουλάχιστον 3 γκολ. Και συνολικά 14.
1: Ναι, ναι, όχι. Έλα. Πάει καλά.
2: Δηλαδή τώρα σε απόδοση τώρα 2,70 τόσο.
1: Απλά δεν έχω εικόνα καθόλου από τη Βικτόρια Πλιζέν. Δεν ξέρω τι και πώς, οπότε. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι αν κάτι πήγαινε, θα πήγαινε το χέρι, θα πήγαινε. Θα το... το διπλό. Juventus Nijmegen νομίζω δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, είναι κάτω από τα 20 άσος.
2: Και το over 3 και το over 3 χαμηλά.
1: Κάπως έτσι λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα στο Crystal Palace Lech Poznan. Mm-hmm. Χαμηλός ο άσος, αλλά άμα το ντύσουμε κανένα κολλάκι μπορεί και. Αλλά ο άσος μιλάμε για 1-30 κάτι τώρα δεν.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, Lillestrøm, Torrense.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι του Ηρακλή.
1: Άσος.
2: Έτσι, το Ρένς είναι η ομάδα της Β' Πορτογαλίας.
1: Άσος με over 1,5 για να πάει και λίγο πιο ψηλά.
2: Το 1,65 έχει ρυθμό. Εντάξει, 1,65.
1: 1,65 είναι ο άσος. Μια χαρά είναι.
2: Άμα το... Και γιατί να μην πει και over 1,5. Δεν
1: έχει. Και αυτό λέω. Και ο over 1,5, όπως το είπα και εγώ πριν, και το...
2: Πήγε 1,87.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, και έχει τώρα τρία ωραία ματσάκια. Είναι το Μπεσίκτας Μαρσέιγ. Εγώ το βλέπω άσο αυτό. Δυνατό άσο κιόλας. Το 1,75.
0: Γκολ, γκολ και αυτό από μένα.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω με το Δεσίλα.
1: Οκ.
2: Καθόλου με τον Γιούλιο.
1: Εγώ μπορώ να στο δω και 2-0. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή Μπεσίκτας και η Μαρσέιγ φέτος δεν. Λοιπόν.
2: Εντάξει, Μαρσέιγ είναι ένα γκολ δεν
1: πάει. Εντάξει, δεν είπα ότι η αποκλείεται.
2: Κοίτα, θες να σα πω και κάτι. Ναι, καταλαβαίνω πώς θέλεις, αλλά. Να κοντράρω στη Μαρσέιγ τον Άσο στο 1,80.
1: Καλό. Λοιπόν.
2: Πόσο έχει τον κόλπο, 1,55.
1: Και εγώ αυτό που βλέπω να, για μεγάλη απόδοση είναι το Σεδάδο Μπόρνμουθ. Ο Άσος είναι στο 3, το διπλό στο 2,20. Εγώ τον Άσο στο 3 θα το τιμήσω.
2: Ναι. Έχεις εικόνα.
0: Εγώ δεν βλέπω κάτι εδώ.
1: Λοιπόν, λίγο έχω γαζέψει το Σεδάδο και λίγο Μπόρνμουθ. Αλλά σε ένα τέτοιο τύπου μάτς που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι. Mm-hmm. Όταν ο γηπεδούχος που είναι και πιο παρατοκαπνισμένος έχει 3 απόδοση και ο φιλοξενούμενος 2,20. Mm-hmm. Μόνο και μόνο γι' αυτό πάω στο 3.
0: Okay.
1: Δηλαδή, σου είπα, δεν έχω κοιτάξει απουσίες και τέτοια πράγματα. Αλλά θεωρώ πιο παρατοκαπνισμένη της Ελλάδας από την Μπόρνμουθ. Και Celtic Ferencváros. Άσο και over 1,5. Φαντάζομαι τώρα δεν θα είναι πάλι αφελής η Celtic. Τι θέλω καλύτερη ομάδα επιφέρεσαι.
0: Άσο και over 2,5 εγώ.
1: Και over 2,5 ακόμα παραπάνω, δεν μπορεί να φύγει. Πώς το βλέπετε, Ηρακλή?
2: Δεν την αγγίζω τη Σέλτικ μετά από αυτό που έπαθε από τη Λίντσα.
0: Εντάξει, δεν το πάθε. Δεν το πάθε με τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, έχει και κυπελάκια. Τώρα 4,5 ώρα. Καλαμάτα ΑΕΛ, εμένα ο Άσος μου αρέσει που είναι 1,90.
0: Επειδή είδα το πούλμαν της ΑΕΛ τώρα που ερχόμουν.
2: Είσαι στο πούλμαν της ΑΕΛ, ναι.
0: Χι δύο.
1: Τι κριτήριο είναι αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Okay. Είδα το πούλμαν της ΑΕΛ, οπότε κάτι μου είπε αυτό. Τώρα ξαφνικά είδα εγώ το πούλμαν της ΑΕΛ εδώ στην παραλία.
1: Μπορεί να το κάρφωσες.
0: Χι δύο.
1: Εγώ λέω Άσο. Εσύ, Ηρακλή μου.
2: Και αν έβλεπες καλοκαιρινά μπάνια, πήγαινες για μπάνιο.
0: Γιατί όχι.
1: Εσύ, αγόρι μου, έχεις κάτι, καμιά έμπνευση με αυτό?
2: Όχι.
1: Λοιπόν, και έχει και εντάξει, 6 παρατάρτο το ΑΕΚ Παντσαρακός. Έχει πάρα πολύ χαμηλά ο Άσος. Νομίζω στοιχηματικά δεν έχει καμία αξία.
2: Όχι, ναι, και ούτε είναι να πει ότι θα βάλει γκολ ο Παντσαρακός. Δεν το βλέπεις. Κοίτα το. Εγώ θα πάρω τη διάδα ρίσκου. Mm-hmm. Να μην χάσει όφη στο 3, στο 3-40 που μου πες, και 2-75 το διπλό της Ουνιούν.
1: Υπάρχει καλός Άσος χαμηλός βέβαια. Ισπανία, Μπέτις και Τάφε στις 10. Έχει ένα Μάλαγα Βιγιαρεάλ 10.30, αλλά δεν. Στις 8 είναι το Μπέτσι και Τάφε, με συγχωρείτε. Και νομίζω είμαστε καλά.
0: Είμαστε.
1: Και για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου, όχι στοιχηματικά, έχει ένα μάτς σε City Norwich στις 9.30. Link up. Λοιπόν.
2: Εκεί ξέρετε να κολλήσει το Norwich.
1: Πιθανότατα θα είναι, αλλά μπορεί να είναι και χαμηλά, γιατί αναλόγως και τη σύνθεση θα κατεβάσουν οι πολίτες. Να μην έχει και τόσο μεγάλη αξία στοιχηματικά ενός αναπόδοση. Ακούμε το προηγούμενο σας σήμα, οπότε τι καταλαβαίνετε από αυτό? 1,90 το goal στο City Norwich. Mm-hmm. Όταν ακούμε αυτό το σήμα, Ηρακλή μου, τι σημαίνει?
2: Φινάλε.
1: Μπράβο.
2: Κάποτε άρχισε μια εκπομπή, τώρα τελειώνει.
0: Τώρα τελειώνει. Λοιπόν, ναι, άρχισε κυρία Ζόπουλο στον ήχο, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κωνσταντίνος, Διονύσης Χαρά στα μικρόφωνα, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούση, και ακολουθούν.
1: Ακολουθεί ο Τάσος Νικολογιάννης εδώ, με Κώστα και Τσετζόγλου που μετά θα πάει στο γήπεδο, οπότε δεν μπορούσε να στο στούντιο, και Κώστα Νικολακόπουλο, να είστε όλοι καλά. Μένετε εδώ, υπάρχει και αγωνιστική δράση όπως αντιλαμβάνεστε, και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με το Παντσαρακό, και κυρίως όφη Χόφενχάιμ. Μην κουνήσετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Στο Περιστέρι θα φιλοξενηθεί το στοίχημαν Super Cup Basket στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Τη μεταγραφή του στην Ένωση επιβεβαίωσε ο Τωμά Ερτέλ μέσω ανάρτησης στα social media. Σήμερα ή αύριο θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι ο Μοντέρο, καθώς υπήρξε πρόβλημα με τη βίζα του και δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η συμμετοχή του οποίου στον αυριανό ημιτελικό του Super Cup της Euroleague κόντρα στη Φενέρμπαξε παραμένει αμφίβολη. Full rotation σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Έτοιμη να κάνει χρήση της οψιόν αγοράς του Πεντράις φέρεται να είναι οι Rangers. Ικανοποίηση στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League και στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα βρίσκεται και ο 28χρονος επιθετικός Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Στις υποχρεώσεις σου στο πρωτάθλημα στρέφεται ο Παναθηναϊκός που αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στην Καλαμάτα στην Νίκαια. Την παραχώρηση του Γιώργου Κυριόπουλου στην Κηφισιά του Ντουντίλς με τη μορφή δανεισμού στο τέλος της σεζόν ανακοίνωσαν οι πράσινοι με 22 παίκτες πλέον η ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Στο παιχνίδι της Τίχημαν Super League με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικεντρώνεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ σενάριο στο Εκουαδόρ περί ενδιαφέροντος για δανεισμό τον Ιανουάριο του 18χρονου μεσοεπιθετικού της Dortmund, Justin Lerma. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εν αναμονή της οριστικής απόφασης του Γιάννη Βρούτση για το αν θα επιτραπεί η παρουσία φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους μάτς βρίσκονται οι κίτρινοι. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά της προκριματικής φάσης για την είσοδο στους ομίλους του Basketball Champions League διεκδικεί ο Προμηθέας Πάτρας απέναντι στην τουρκική Κορφές στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Τζάμπολ στις 7 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Magenta Sport 4. Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει την Σλοβακία με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Πρώτο σερβίς στις 5, κάλυψη από RTL Sport. Η Στέλλα Καλτσίδου είναι η νέα τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις Ελληνίδες αθλήτριες, δήλωσε η 43χρονη προπονήτρια που θέλει να οδηγήσει την Γαλανόλευκη στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2027. Παραμένει στο μικροσκόπιο της Λίβερπουλ για τον Γενάριο Λαμίν Καμαρά. Οι Reds είχαν επιχειρήσει να αποκτήσουν τον 22χρονο μέσω της Μονακό το καλοκαίρι χωρίς επιτυχία, αλλά όπως γράφουν στο εξωτερικό θα επανέλθουν την επόμενη μεταγραφική περίοδο με νέα πρόταση στους μονεγάσκους. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Τηλεφωνικά σήμερα ο Κώσκε Τζόγλου και ο Κώσος Νικολακόπουλος, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Πανσεραϊκό σε εξπαρατέατο για το κύπελλο Ελλάδος, που και έτσι θα πάει γήπεδο και θα βγει τηλεφωνικά. Ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής νοσότητας, στον Big Wings Sport FM. Νέαρχος και Ιαζόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, Σωτήρης Σταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι τι γίνεται,
1: τι κάνεις? Γίνεται έτσι? Καλά, όλα εντάξει.
0: Είσαι στο δρόμο?
1: Στο δρόμο.
0: Άρα θα διακόψουμε για να μπει στο γήπεδο, δεν γίνεται διαφορετικά ρε φίλε. Όταν φτάσεις.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα πάω και μια ώρα πριν, όπως εσύ χθες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μη σε αγχώνει.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγελόνια, την πρώτη του νίκη στη League Face του Europa League, με ανατροπή κιόλας και με πολύ καλό πρόσωπο, κατά την άποψή μου, στο δεύτερο παιχνίδι του Ιμανόλ στον πάγκο. Είχαμε τα κύπελα, ο Άρης κέρδισε την νίκη Βόλου, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ατρόμητο, ο Άρης κέρδισε τη Μαρκό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κεφισιά. Και σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, τα οποία θα γίνουν στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ και στις 6 παρατέρα το ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το κύπελλο Ελλάδας. Και φυσικά έχουμε το πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέρα για την League Face του Europa League. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Όφη, το πρώτο παιχνίδι στη League Face του Europa League. Και φυσικά έχει και προσδοκίες και ελπίδες να πετύχει και αποτέλεσμα, να πάρει και αποτέλεσμα, γιατί είναι και σε καλή κατάσταση. Βέβαια η Χόφενχάιμ είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος, αλλά με την εικόνα που δείχνει μπορεί να τα καταφέρει. Τι γίνεται, Κέτσε?
1: Καλά, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Ολυμπιακό, ιδίως από άποψη αγωνιστικότητας των παιχτών. Πραγματικά τα δώσανε όλα.
0: Βγάλαν αντίδραση, αυτό που περίμενα. Εγώ το περίμενα, θα βγάλω αντίδραση.
1: Ναι. Έγιναν και τα δύο που περιμέναμε, δηλαδή που εγώ τουλάχιστον το περίμενα, και ότι θα βγάλει αντίδραση και όποιος παίξει θα είναι τα λιμπάν, ας πούμε, και ότι θα έχει αγωνιστικά προβλήματα, που είναι λογικό σε μια καινούργια ομάδα. Ο προπονητής με τις επιλογές του θεωρώ ότι πήρε ρίσκο, δηλαδή έβαλε παίχτες από τους παλιούς που λέμε. Και μπορεί αυτό, αν δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα, ξέρεις, θα γινόταν αντικείμενο κριτικής. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο βαθμό δικαιώθηκε. Ο Ολυμπιακός εκεί που δείχνει να έχει πρόβλημα είναι στην αμυντική λειτουργία.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό, όταν θέλει να πεις λίγο διαφορετικά.
1: Ναι. Φαίνεται ότι εύκολα, ας πούμε, δέχεται τρώει αντεπιθέσεις που εξελίσσονται σε επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, είχε τον έλεγχο του αγώνα, τουλάχιστον στις μονομαχίες αυτά ήταν πολύ καλός. Είχε 2-3 παίχτες που άγγιξε το τέλειο για μένα η απόδοσή τους. Είχε δίκαια. Ήταν μια σημαντική νίκη και μια δίκαιη νίκη.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και έτσι ότι η Γιαγκελόνια είναι μια ομάδα η οποία κάνει build-up σε εκνευριστικό βαθμό και σε βαθμό ρίσκου. Δηλαδή ο τερματοφύλακας φαίνεται ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά το παρακάνει. Το έχουν αυτό οι τερματοφύλακες που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Το παρακάνουν και κάνουν πιο εύκολα λάθη από τους άλλους. Από τους θεματοφύλακες.
1: Καταλήγω εκεί.
0: Ναι,
1: γιατί ο θεματοφύλακας του Ολυμπιακού είναι πολύ καλός.
0: Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, Ορτέγκα. Λοιπόν, γιατί κάνουν αυτοί τα περισσότερα λάθη? Διότι είναι οι θεματοφύλακες που είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, έχουν στο μυαλό τους μόνο να παίξουν την μπάλα, να τη δώσουν, να κάνουν build-up, όχι να τη διώξουν μεγάλη. Έτσι. Ναι. Από τη στιγμή που παίζει έτσι και ο προπονητής. Και από τη στιγμή που θα κάνει 13 πάσεις, μία μπορεί να μείνει καλή, ρε φίλε. Κατάλαβες τι λέω?
1: Κοίτα, και από υπερβολική εμπιστοσύνη τα σώματα.
0: Πολλές φορές. Αυτό νομίζω. Ναι, εγώ αυτό το είδα στο τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια χθες. Όπου είχε τρομερή εμπιστοσύνη και έκανε κάτι πάσες που ήταν πολύ μεγάλο ρίσκου. Δεν τις αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν φάγανε γκολ από αυτό.
0: Όχι. Θα μπορούσαν όμως να δεχθούν γκολ. Ναι, ναι, θα μπορούσαν να δεχθούν γκολ. Η Γιαγκελόνη είναι και μια ομάδα που έκτισε το παιχνίδι της από πίσω, αλλά νομίζω η απόδοση του Ολυμπιακού στο δεύτερο μήχρονο την τελείωσε όλη την κουβέντα. Έχουμε και τον Κώστα μαζί μας. Έλα, Κωστή, τι κάνεις.
2: Τι κάνετε.
0: Για το Ολυμπιακό μιλάγαμε. Ότι έβγαλε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, ήταν πάρα πολύ καλός. Για τον Ορτέγκα είπαμε και συμφωνήσαμε ότι οι τερματοφύλακες που είναι πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια συνήθως κάνουν αυτά τα λάθη, είτε λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης, είτε ότι επιχειρούν πολλές τέτοιες πάσεις στο παιχνίδι. Και ότι η Αγγελόνη ήταν μια ομάδα η οποία στην αρχή, σε ένα μεγάλο διάστημα, έκανε build-up σε εκνευριστικό βαθμό και με ακραία ρίσκα, τα οποία ο Ολυμπιακός έκλεψε μπάλα, αλλά δεν τα αξιοποίησε να βάλει γκολ, έτσι.
2: Ναι, είχε δύο φάσεις που είχε στο Τσικίνιο, που δεν έκανε καλές επιλογές στο Τσικίνιο από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ήταν κραυγαλές πραγματικά. Είχε διαβάσει ο προπονητής και οι συνεργάτες του το παιχνίδι της Γιαγκελόνια. Ήξεραν παιδιά ότι ο τερματοφύλακας...
0: Ο Αμπράμοβιτς.
2: Ναι, το έχει αυτό το πράγμα και γι' αυτό είδατε επέμενε τόσο πολύ ο Ολυμπιακός στο να είναι κοντά οι παίκτες εκεί όταν έχει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι καλά το πήγε από όλες τις πλευρές.
1: Και σε καλές θέσεις, Κώστα, και σε καλές θέσεις ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Ναι,
1: γιατί είχαν, σε μια στιγμή είχαν κόψει όλες τις πάσες που θυμάμαι. Δεν υπήρχε επιλογή.
2: Ακριβώς, γιατί είναι ομάδα που ξεκινάει από πίσω τις επιθέσεις. Το Ολυμπιακός όχι απλά δεν τους άφηνε να το κάνουν, αλλά έκλειψε και πραγματικά πάρα πολλές μπάλες. Ήταν ένα παιχνίδι διαφορετικό αυτό του Ολυμπιακού, δηλαδή είχε άλλο πλάνο σε σχέση με το προηγούμενο με τον Όφη και αυτό ίσως είναι και μια ένδειξη ότι είναι ένας προπονητής του Ιμανόλ που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο μόνο ας πούμε να παίξει και ότι το δουλεύει και αλλιώς το πράγμα που λέμε. Δηλαδή αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δεν το πήγε πάσα με πάσα να φτάσω μέσα στην περιοχή να μπω με την μπάλα στα δίχτυα όπως έγινε με τον Όφη. Αυτή τη φορά σου λέει εγώ θα το πάω full στην ένταση, full ενέργεια, να κλέβω, να είμαι κοντά στο goal, στην περιοχή του άλλου και έτσι να απειλώ με τη δύναμη της έδρας.
1: Επίσης, Κώστα, κάτι διαφορετικό που είδα σε σχέση με τη Λίμπαρ είναι ότι είχε δουλέψει τα επιθετικά στημένα έχοντας μελετήσει τους άλλους, δηλαδή πηγαίναν όλα στο πρώτο δοκάρι και τελικά βρήκε γκολ που ήταν κρίσιμο γκολ αυτό.
2: Ήταν το πρώτο. Πήγα να πω το πιο κρίσιμο, το νικητήριο πάντα είναι το πιο κρίσιμο, αλλά αν δεν έμπαινε εκεί το γκολ δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός το δεύτερο να βάλει δύο να το γυρίσει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι βέβαια. Πάντα κλειδί, παιδιά, πώς πας στα αποδυτήρια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άλλο να πας στα αποδυτήρια με κάτω το κεφάλι και άλλο με πάνω το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και προφανώς είχε μελετήσει την αδυναμία στο πρώτο δοκάρι που είχαν αυτοί και χτύπαγε όλο εκεί και τελικά το βρήκε.
2: Ναι. 100%. 100%.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νικολακό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε. Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι.
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μάρκετινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν εθερικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Ολυμπιακό. Πάμε, έλα Κώστα.
2: Ναι, για τον Ολυμπιακό ήταν, παιδιά, πραγματικά κάτι που το είχε ανάγκη αυτό το αποτέλεσμα Ολυμπιακός. Αυτό το πρώτο που έχω να πω. Και ξέρετε, φαίνεται καλύτερα το καταλαβαίνεις κάτι τέτοιο σε αυτές τις περιπτώσεις από το ότι πώς θα ήταν τώρα η ομάδα αν δεν είχε κερδίσει. Θα ήταν ένας Ολυμπιακός που θα προέρχονταν από δύο σοπαλίες, ξέρω εγώ, ανέφερνε σοπαλία με το Βόλο και με την Γιαγκελόνια και μία ήττα από τον Όφιστο Καρεσκάκη. Δηλαδή κάπου λες πού πας, κάπου θα έλεγες πού πας με τέτοια αποτελέσματα. Οπότε ήταν πραγματικά, το χρειάζονταν πολύ, γι' αυτό και έδωσαν όλοι το κάτι παραπάνω σε μια εποχή δύσκολη για την ομάδα με ψυχολογία μηδέν. Όπως φαίνεται ότι η ψυχολογία είναι πολύ κακή, ειδικά όσο το σκορ δεν είχε σκορ Ολυμπιακός, δεν είχε γκολ. Θυμόμαστε, σκεφτείτε πόσο κακές ήταν οι τελικές των παιχτών του Ολυμπιακού τώρα το πρώτο ημίχρονο και ότι για να μπει γκολ έπρεπε να βρεθεί ο center four μόνος με τον τερματοφύλακα πεσμένο κάτω για να μπει γκολ. Ήταν πολύ κακές οι τελικές όλων των παιχτών του Ολυμπιακού και αυτό είναι πάνω απ' όλα θέμα ψυχολογίας. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει τους καλύτερους παίχτες του κόσμου, αλλά τα τελειώματα των παιχτών του Ολυμπιακού είναι σαν να είναι οι χειρότεροι παίχτες, ας πούμε, του κόσμου εδώ και καιρό. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες ήταν μεγάλη υπόθεση για την ομάδα και θα έλεγα και για τον οργανισμό, ακόμα και για όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού αυτή η νίκη. Ειδικά αν καταφέρει ομάδα και κρατηθεί σε επίπεδο αποφασιστικότητας και συγκέντρωσης και την Κυριακή έτσι στη Λιβαδιά για να πάρει λίγο τα πάνω του όλος και η ομάδα και ο οργανισμός και ο φύλαθροι και όλος ο κόσμος στον Ολυμπιακό να πάρει λίγο τα πάνω του, γιατί είναι πολλοί οι μήνες που δεν τραβάει το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε, ας πούμε, ότι είναι, πρέπει να δοθεί συνέχεια. Να μην φανεί ότι ο Ολυμπιακός έκανε μόνο κάτι, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα μάτς έβγαλε μία αντίδραση μετά το κράξιμο, ας πούμε, με τον Όφη και μετά τις φωνές και όλα αυτά που έγιναν. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το κυριακάτικο παιχνίδι στη Λιβαδιά. Είναι απλά τα πράγματα. Χτες ο Ολυμπιακός είπε ο Τάσος πράγματι ότι στο δεύτερο ημιχρονό ήταν πολύ καλός. Νομίζω και στο πρώτο ημιχρονό ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Με εξαίρεση ένα δίλεπτο που έπαθε αυτά τα blackout που τα έχει εδώ και χρόνια. Σε δύο λεπτά η Αγγελόνη έκανε δοκάρι και γκολ. Απλά στο πρώτο ημίχρονο η μεγάλη προσπάθεια που γίνονταν πανταλούνταν με το να μην γίνεται μια καλή τελική πάσα, μια καλή τελική σε σουτ, κεφαλιά κλπ. Ξέρω εγώ. Οπότε δημιουργείται έτσι και μια εικόνα ότι δεν πας καλά. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο κυρίαρχος, να το πούμε έτσι, ο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι η Γιαγγελόνια δεν έκανε τελική καν.
0: Ναι, ισχύει για το δεύτερο ημίχρονο. Ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω εγώ τι πιστεύω, ότι αυτό το build-up που κάνε, βρήκε την άκρη ο Ολυμπιακός του, το έσπαγε εύκολα και από εκεί πέρα σταμάτησαν και δεν μπορούσαν να επιτεθούν μετά. Ήταν πολύ δύσκολο να επιτεθούν.
2: Ναι, ακριβώς. Πήγαν μετά ξεκάθαρα για την ισοπαλία. Σου λέει ένα-ένα εδώ στο Καρεσκάκι, μια χαρά είναι. Έβλεπαν και τον Ολυμπιακό αγχωμένο πολύ και σου λέει εδώ να το πάρουμε τον πόντο και είμαστε μια χαρά. Πρώτο μάτς να πέσει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, μια χαρά είναι η ισοπαλία. Και εδώ που τα λέμε 10 λεπτά μακριά ήταν.
0: Κοίτα όμως να σου πω κάτι, Κώστα, όποιος έβλεπε το μάτς, έβλεπε ότι ήταν θέμα χρόνου να φάει δεύτερο γκολ για Αγγελόνια. Δεν άντεχε. Είχε κλείσει πάρα πολύ πίσω ο Ολυμπιακός. Προσπαθούσε με σωστό τρόπο και όχι με λάθος τρόπο να βάλει το δεύτερο γκολ. Και φαινόταν θα έρθει, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, φαινόταν.
2: Βοήθησαν και αλλαγές που φρεσκαρίστηκε δηλαδή κάποια στιγμή η ενδεκάδα που έπρεπε να φρεσκαριστεί γιατί κατέθεσε πολύ ενέργεια η ομάδα ανεξάρτητα από απόδοση. Δεν μπορεί πάντως σίγουρα να κατηγορήσει ότι δεν υπήρχε κανένα στο Ολυμπιακό ότι δεν έβγαλε ενέργεια. Όλοι οι παίχτες, ας πούμε, στο παιχνίδι κλπ. Τρεξίματα εννοώ κλπ. Και εντάσεις και τέτοια. Οπότε φρεσκαρίστηκε η ομάδα. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν focus 100-0. 100% και είδατε όταν είναι focus τι ωραία γκολ μπορεί να βάλει. Πρέπει να το βρει και ο ίδιος αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή με μεγαλύτερη συνέπεια γιατί η θεότητα δεν του λείπει, το έχουμε δει εδώ, μπορεί να μην έχει παίξει 100 παιχνίδια αλλά αυτά τα οποία παίζει το βλέπεις ότι έχει την κλάση, τα γκολ που βάζει είναι γκολ κλάση. Τέλος πάντων και ο Πουέρτα που μπήκε μέσα προσπάθησε έτσι να βοηθήσει το επιθετικό κομμάτι. Θέλει λίγο σίγουρα κάτι παραπάνω με τον ακραία μπακ Ολυμπιακός να πάρει και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού και αμυντικά και επιθετικά. Βλέπεις ότι και ο προπονητής το παλεύει, έβαλε και τις τέσσερις θες. Πήρε κάρτα ο Μπρούνο και τον άλλαξε λογικά. Εκεί θέλει λίγο να το φτιάξει ο Ολυμπιακός καλύτερα το πράγμα στα άκρα της άμυνας γιατί και επιθετικά πρέπει να πάρει περισσότερα αλλά και αμυντικά. Ήταν τέλος πάντων μια νίκη πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και βαθμολογικά αυτό καθεαυτό δηλαδή το τρίποντο εννοώ γιατί τέλος πάντων ξεκινάς και παίζοντας στο γήπεδό σου και έχεις κερδίσει μια ομάδα η οποία ναι μεν είναι καλή αλλά δεν έπαιζε ας πούμε με τη Μίλαν ή τη Μαρσέη που είναι η επόμενη αντίπαλή σου, έπαιζε με την Αγία Αγγελόνια. Λες κανονικά βάσει στη θεωρία έπρεπε να το πάρω το μάτς και γι' αυτό το λόγο. Οπότε και μόνο που το πήρε ήταν καλό. Τώρα πρέπει να για τον Ολυμπιακό όλα τα είναι, ξαναλέω, να μπορέσει να κάνει τρίποντο στη Λιβαδιά απέναντι σε μια ομάδα που είναι, θα παίξει σίγουρα αμυντικά και έτσι μπορεί να γίνει δύσκολος αντίπαλος. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα στάδιο στο οποίο προσπαθεί να αλλάξει έτσι ώστε να τα καταφέρνει καλύτερα με αυτές ακριβώς τις ομάδες που είναι πουλ πίσω. Δεν το έχει ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε αυτό το πράγμα, και στα καλά του δεν το είχε. Δηλαδή και στην εποχή του double πρόπερση ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, έφερε 0-0 με τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκι. Έκανα τον Αστέρα 1-0 στην Τρίπολη. Το Λεβαδιακό έφερε ισοπαλία στο Καραϊσκάκι. Είχε θέματα από... και στα καλύτερά του, δηλαδή, η ομάδα, στα καλύτερά της. Οπότε θα είναι ένα τεστ αυτό για τον Ολυμπιακό πραγματικά την Κυριακή. Θα έχει και κόσμο. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τα εισιτήρια. Και βέβαια έχει έρθει και ο Μάριους, ο Αφρικάνος, νέος σεντερφόρ του Ολυμπιακού από την Τουρκία, χτες το βράδυ. Πρέπει να πούμε ότι αν τον θέλει ο προπονητής, ας πούμε, και τον δει την προπόνηση καλά, γιατί να μην τον δει. Είναι, το παιδί είναι διαθέσιμο, δηλαδή έπαιξε την Κυριακή 90 λεπτά στο τουρκικό πρωτάθλημα, θέλω να πω. Οπότε αν δεν υπάρχει κάποιο απρόβλητο, αν δεν έχει τίποτα, λέει, τελευταία στιγμής, καμιά ενόχληση, ξέρω εγώ, μπορεί και να τον έχει, δηλαδή άμα τον θέλει, τον έχει. Δεν είναι ότι ήρθε ένας παίχτης που δεν έπαιζε, έπαιζε κανονικά όλα τα φιλικά, πρωτάθλημα έπαιξε 2 μάτς, έχασε άλλα 2-3, είχε μια κλασούλα. Προηγούμενη Κυριακή ήταν 50 λεπτό κανονικά στη Stamford Sport. Οπότε εκεί είμαστε, γιατί βλέπω έχει πάει και μισή, οπότε θα με...
0: Ωραία, ωραία. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Περιστέρη και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μοζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το Πασόκ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο, όπως είπε, αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη, ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής, μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, Σέργιος Αϊβάζης, υπογράμμισε ότι σταθερός στόχος του θεσμού, που ξεκίνησε το 2015, παραμένει η ανάδειξη της Ρόδου σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών ιστορικών της μνημείων. Η αυλαία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ με το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα Βάλια Κάλντα των αδελφών Ζιάρκα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Παρασκευή έως και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές, ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
10: Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και το δίνω διαιτητής. Έκανε το ρωτήσιο που θέλει να κάνει ο προπονητής. Μπήκαν στο τέλος και κάποιοι παίκτες θεωρούμενοι βασικοί όταν είδε ότι το 0-0 δεν άλλαζε και πήρε μια νίκη ο Παναθηναϊκός που ουσιαστικά τον έχει πάει στην επόμενη φάση του κυπέλου. Το θέμα είναι τώρα ο Παναθηναϊκός να μπει στην πρώτη τετράδα για να αποφύγει την ενδιάμεση φάση του κυπέλου. Και αυτό θα συμβεί αν κάνει, πιστεύω, 4 βαθμούς στα επόμενα 2 παιχνίδια, τα οποία όμως είναι δύσκολα. Είναι με τον Άρη στο ΆΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκης. Με 10 βαθμούς πιστεύω ότι η τετράδα θα είναι ομάδες φέτος, διότι το απόλυτο είναι λίγο δύσκολο να γίνει, γιατί υπάρχουν 2 ντέρμπι, το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σήμερα υπήρχε πρωινή προπόνηση, όλα πήγαν καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αύριο θα υπάρχει ρεπό και το Σάββατο θα γίνει η τελική προπόνηση πριν από το παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή στο γήπεδο της Νεάπολης, εκεί που τώρα η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την ΑΕΛ. Να πούμε 2 παραχωρήσεις. Ο Κυριόπουλος επέστρεψε δανεικός στην Κηφισιά. Όταν λέω επέστρεψε, γιατί είχε παίξει δανεικός στην Κηφισιά πριν από 3 χρόνια. Το παιδί αυτό, παρότι είναι, τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Παναθηναϊκό, πέρασε και αυτό το τραυματισμό που τον πήγε πίσω. Και θα βρει χρόνο συμμετοχή στην Κηφισιά, γι' αυτό πάει, για να βρει χρόνο συμμετοχή, γιατί στο Παναθηναϊκό ήταν πολύ δύσκολο. Και ο Αϊντόν Σέχου, ο ένας παίκτης που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός από τη ΧΑΛ, θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Πύργου 1968 με τη μορφή του δανεισμού έως το προσεχές καλοκαίρι. Αυτά εν ολίγης όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Η θεσμή του νίκη με την Κηφισιά και το παιχνίδι που έρχεται, που είναι must win, με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κέτσε! Εδώ είσαι.
2: Κουβαδάρα πήγαμε εμείς.
1: Άστο, φίλε. Άκου να σου πω κάτι τώρα, δεν θέλω να πω κάτι. Δεν το λέω. Μόλις είπα το προγνωστικό, σκέφτηκα αμέσως ότι η Μπενφίκα έχει τον Μάρκο Σίλβα. Και λέω την πάτησα. Δεν μπορούσα να τα αλλάξω μετά όμως. Το είδαμε το βράδυ. Έτσι. Μεγάλο διπλό της Μπενφίκα μέσα στη Μίλαν. Τώρα θα παίξουμε το μάτς Μπεσίκτας Μαρσέι. Εδώ σε θέλω.
2: Ωραία, φίλε, εδώ είναι τώρα.
1: Η Μπεσίκτας φέτος έχει τον Ιταλιάνο προπονητή, είναι πάρα πολύ καλή. Έχει κάνει και μεταγραφάρες. Ο Βλάχοβιτς παίζει, να φανταστείς. Έτσι, στην Μπεσίκτας.
2: Ναι, το παρακολουθούσα για την Μπεσίκτας, γιατί περίμενα να αφήσω στο Μάριο.
1: Ναι.
2: Και έβλεπα τι κάνει.
1: Ναι.
2: Δώσανε τρελά λεφτά.
1: Ναι.
2: Βέβαια και πέρυσι είχαν δώσει, αλλά φέτος μάλλον πιάνουν εδώ.
1: Έχουν πάρει και καλό προπονητή φέτος, νομίζω. Ότι αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη σχέση με πέρυσι.
2: Απ' την άλλη, στη Μαρσέικ δεν μπορώ να πάω κόντρα.
1: Κοίταξε, δίνει πολύ Μαρσέικ για διπλό, δηλαδή γύρω στο 4, κάπου εκεί.
2: Ναι. Θα πάω στον γκολ.
1: Στον γκολ θα πάει εσύ. Στον γκολ θα πάει εσύ, στο over θα πάω εγώ.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία.

0: ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, να πω και δύο πραγματάκια άλλα. Το πρώτο είναι ότι ο Τάκης Μπινιάρης χθες έκανε την πρώτη εμφάνιση στην αρχική εντεκάδα με την φάνελα του Παναθηναϊκού. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για τον ποδοσφαιριστή. Δεν είχε καλή απόδοση, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, ένα από τα καλύτερα project της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Έπαιξε σε μια θέση που είχε πολύ, ήταν πολύ απαιτητική, στη θέση του ταμπόρδου ουσιαστικά να συγκλίνει προς τα μέσα και να πατάει η περιοχή. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήταν φιλότιμος, το προσπάθησε, το πάλεψε, το πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι τον έχει ξεχωρίσει ο Νίστρουπ και του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Και είναι μια μεγάλη στιγμή για την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, γιατί αυτό είναι το νόημα των Ακαδημιών. Όχι τόσο το να παίρνουν τίτλους στα πρωταθλήματα υποδομής, αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι να βάζουν παιδιά από τις Ακαδημίες στις πρώτες ομάδες και τα παιδιά αυτά να παίζουν. Έτσι. Με τον Μπινιάρη έγινε αρχή, είμαι σίγουρος για το μέλλον του παιδιού και ότι θα τον αξιοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Το άλλο project όσον αφορά την ΚΑΠΑ 17 την περσινή είναι ο γείτονας. Ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας, ο οποίος ήταν τρίτος. Και φυσικά υπάρχει και στην ΚΑΠΑ 19 πλέον ο Νεμπής, ο οποίος είναι ένας σκόρερ, που και αυτός ήταν στην αποστολή, αλλά δεν πήρε ευκαιρία. Να πω και κάτι ακόμα πριν πάμε στον Γκέτσε, ότι οι διεθνείς που θα απουσιάσουν από τη Δευτέρα στο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος, οι διεθνείς του Παναθηναϊκού είναι Ουναΐ Σαλάχ Εντίν στο Μαρόκο, Πελίστρι Ουρουγουάη, Λιβάη Γκαρσία Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, Τετέ Κυριακόπουλος στην Εθνική Ελλάδα, Ραστόντερ Σκόπια, Γιάνγκου στις K21 Κροατία, Κάτρις Κοντούρης K21 Ελλάδα, Μπινιάρης Γείτονας Λάβδας Νεμπής K17 της Ελλάδας. Να πούμε, το Μάσκι με την Κυψιά στη Λεωφόρο χθες βρέθηκε βοηθός προπονητής στην Εθνική Μαρόκο για να διαπιστώσει την κατάσταση του Σαλάχ Εντίν και από αυτό που είδε τον κάλεσε. Έτσι, απόλυτα λογικό, ήταν μια χαρά ο Σαλάχ Εντίν. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Σίριλ Ντέσες κρίθηκε αρχικά στην Εθνική Νιγηρίας, επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά με τον προπονητή και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρό στον τραυματισμό του. Η επιθυμία του έγινε αποδεκτή και ταυτόχρονα πρωτοβουλία του έδειξε πόσο πολύ φυσικά υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και την οτροπία του Ντέσες, που είναι ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς και μάλιστα ένα σοβαρό τραυματισμό τον είχε με την Εθνική Νιγηρίας και φέτος προτάσει πάνω απ' όλα τον Παναθηναϊκό από την εθνική του ομάδα. Το κάνουν ελάχιστοι παίκτες αυτό και πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στην κίνηση αυτή που έκανε ο Ντέσες. Επίσης, όσον αφορά την ΚΑΠΑ 17, υπάρχουν και άλλες κλήσεις για τις οποίες θα έχουμε ενημέρωση αργότερα. Έλα, Κέτσε.
7: Έλα. Ακόμη δεν έχει βγει, προφανώς λόγω κυπέλλου των καθυστερούν, οπότε δεν έχω να πω κάτι αγωνιστικό. Το μόνο που θα πω είναι αυτό το εντυπωσιακό που συνέβη με τα εισιτήρια του αγώνα της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τις Αρτάρ Ντόνετς. Η ΑΕΚ έβγαλε τα εισιτήρια χθες γύρω στα 4.500-6.000 εισιτήρια που πήρε, παραπάνω από όσα δικαιούται, μετά από συμφωνία που έκανε με τις Αρτάρ. Και τα πούλησε μέσα σε 6 ώρες περίπου, 6,5 ώρες. Μέχρι το βράδυ δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που θα ακολουθήσει την ΑΕΚ εκεί. Σίγουρα έχουν αγοράσει και ο παδί της ΑΕΚ που μένει στην Αγγλία ή από το εξωτερικό. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν εισιτήρια και δεν ξέρω αν μπορέσει και η ΑΕΚ να πάρει κάτι παραπάνω. Γιατί υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή ήδη εγώ βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν εισιτήριο από χθες. Και υπολογίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο στο παιχνίδι του Λονδίνου με τη Σαχτάρ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια, ιδίως μετά την νίκη της ΛΑΣ. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει κυρία αποτέλεσμα, θα είναι μεγάλη ιστορία και θα την βάζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης, τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση του κυπέλου του Champions League. Επίσης και για το Βόλο υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τους παδούς ΑΕΚ, θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ στο Βόλο. Υπενθυμίζω ότι και εκεί τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από την Τρίτη και πολλούνται, είναι στη διάθεση των παδών της ΑΕΚ, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει. Όποιος, αν κάποιος δεν προλάβει, σίγουρα θα προλάβει μετά, γιατί θα ανοίξουν και άλλες θύρες. Θεωρώ ότι όποιος θέλει να πάει στο γήπεδο θα μπορέσει να πάει. Και αυτά μέχρι τώρα και Τάσο, πες κάποια μηνύματα δικά σου μέχρι να μπουν οι εντεκάδες.
6: Ωραία. Άμα θες αποδεσμεύω κιόλας, άμα θέλεις σε βολεύει καλύτερα.
7: Όχι, δεν πειράζει. Όχι,
6: εντάξει,
7: να πω να κάνω μια σχόλια.
6: Για την εντεκάδα, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Τάσο λέει τι μαγεία είναι αυτή με τον ΑΗ. Θεωρώ ότι ο πανηγυρισμός με το κάπνισμα πρέπει να γίνει σύμβολος θάμπας στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού. Μιχάλης, είναι ένας ιδιαίτερος πανηγυρισμός αυτός. Μαζί με τον Καμαρά το κάνει ο ΑΗ. Και πλέον έχει καθιερωθεί, το έκανε και στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, με την κολάρα που έβαλε, το έκανε και χθες με την Κυφσιά, επίσης με το εξαιρετικό γκολ που έβαλε. Μετά τη σωστή αλλαγή ώρας στους αγώνες στο ΆΚΑ, πιέστηκε τις τιμές, υπάρχει ο χώρος για πιο μικρές τιμές να φέρουμε τα παιδιά μας, βοηθήστε. Κοίταξε φίλε μου, το μόνο που μπορώ να πω για τις τιμές είναι ότι είναι οι φτηνότερες τιμές από όλες τις μεγάλες ομάδες. Μπες και δες δηλαδή τις τιμές της ΆΚΑ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, δεν θα βρεις φτηνότερες τιμές. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θα ήθελε να έχουν 10 ευρώ τα εισιτήρια. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 5 ευρώ πάνω στον ερασιτέχνη. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μόνο στο πανοδιάζωμα, πιστεύω. Έτσι. Αλλά να λάβετε υπόψη σας και κάτι που είναι άποψη μου αυτή και δεν την αλλάζω. Όταν πριν 3 χρόνια έμπαιναν 10 ευρώ τα εισιτήρια και πήγαινε κόσμος, πολλής. Και εγώ ίδιος έλεγα εδώ ότι είναι έλλειψη σεβασμού προς τους κατόχους διαρκείας που έχουν πληρώσει ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας, όπως και φέτος τα εισιτήρια διαρκείας ήταν ακριβά. Και ουσιαστικά βγαίνουν χαμένοι, διότι πρέπει να δούμε αυτοί που παίρνουν διαρκείας στο μέσο όρο είναι κερδισμένοι χαμένοι. Αν είναι ένας χαμένος, γιατί να το πάρει στη διαρκεία. Είπα λοιπόν τότε ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο να ανταμείψει τους κατόχους διαρκείας. Δεν έγινε αυτό. Δεν μπορώ τώρα να βγαίνω και να λέω ότι πρέπει να έχουν τα εισιτήρια 10 ευρώ. Και στο κάτω-κάτω, τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ, έχει ανεβάσει πάρα πολύ το μπάτζετ. Έτσι. Η μόνη περίπτωση που βλέπω εγώ θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φθηνά τα εισιτήρια διαρκείας, θα έλεγα στο πάνω διάστημα του ΆΚΑ. Που και εκεί υπάρχουν 20 άρια, αλλάξει το κέντρο. Εκεί ναι, θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο φθηνά και να έχει περισσότερο κόσμο στο πάνω διάστημα του ΆΚΑ. Για το κάτω διάστημα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε ξαναρχίζουμε. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα στις 9-10 Οκτωβρίου. Θα γίνει φέτος πρώτη φορά διακοπή 3 εβδομάδων. Δηλαδή, θα γίνει αυτή την Κυριακή πρωτάθλημα και ξανά έχει πρωτάθλημα μετά από 3 Κυριακές. Είμαι Παναθηναϊκός, λέει Τάσο, από το Ηράκλειο. Σήμερα είμαστε όφοι. Πάμε Παγκρίτη όλοι. Μπορούμε την νίκη με μια καλή εμφάνιση. Ναι, συμφωνώ. Μακάρι ο Όφη να κερδίσει. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Όφη και για τους ανθρώπους που είναι εκεί και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα σαν τον Όφη να επιστρέψει έτσι και στην Ευρώπη με καλό τρόπο, γιατί και στο παρελθόν έχει κάνει νίκες. Αν ξέρω λεπτομέρειες για το πώς θα βλέπουμε το Sport FM TV. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα μάθουμε σε λίγο καιρό, που πιστεύω θα υπάρξουν ανακοινώσεις, το πώς ακριβώς θα βλέπουμε το Sport FM TV. Τάσο, τι γίνεται με τον Τζάβης, ούτε ο Νίστρο που τον εμπιστεύεται. Εδώ λοιπόν είναι μια ωραία ευκαιρία να κάτσω να αναλύσω τις δηλώσεις που έκανε ο Νίστρο. Ρωτήθηκε από τον Χρήστο Κοντό, αν δεν κάνω λάθος, για ποιο λόγο δεν βάζει τον Μπένια. Μάλλον όχι, για ποιο λόγο βάζει τον Μπένια, γιατί δεν φράζει ένα τέτοιο μάτς. Και είπε ξεκάθαρα, δεν το μεταφράσω όπως το είπε, γιατί θα μας φτιάξει το Ισουρού. Είπε με λίγα λόγια ότι σε ένα παιχνίδι στην Κοπεχάγη είχα κάνει 11 αλλαγές, τερματοφύλακες, στόπερ τα πάντα. Και τα έκανα θάλασσα. Ουσιαστικά δεν είπε αυτό, κάτι άλλο είπε. Αποκλειστήκαμε από το κύπελο και από τότε αποφάσισα, ακόμα και σε μάτς κυπέλου, ακόμα και σε τέτοια παιχνίδια, να έχω έναν βασικό κορμό στην ομάδα, να γίνονται αλλαγές, αλλά να μην γίνονται σε υπερβολικό βαθμό το rotation, να μην είναι 11 στις 11 οι αλλαγές. Και ο λόγος είναι αυτός, γι' αυτόν τον λόγο παίζω Πένια και πιστεύω θα παίξει και στα επόμενα μάτς κυπέλου. Ο Ντεφρά ένας βασικός του στόπερ, ο Κάγκο ένας βασικός του χαφ και ο Τετέ ένας βασικός του επιθετικός. Δηλαδή έχει ένα κορμό και γύρω γύρω θέλει, γιατί πιστεύω ο προπονητής ότι έτσι έχοντας κάποιους βασικούς μέσα μπορούν να φανούν και καλύτερα και να βοηθηθούν περισσότερο αυτοί που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, που και αυτό λογική έχει. Άρα δεν έχει να κάνει ότι δεν τον εμπιστεύεται ο Τζάβης ο Νίστρουπ, ούτε ο Κότσαρης παίζει. Έτσι. Ο Κότσαρης αυτή τη στιγμή, όλοι κάνουν στις προπονήσεις, είναι πάρα πολύ καλός. Όμως δεν βρίσκει χρόνο ούτε ο Κότσαρης. Τον πιστεύει τον Κότσαρη, όπως και τον Τζάβης πιστεύει. Αλλά αυτό είναι το σκεπτικό του, αυτό έκανε στην Κοπεχάγη και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στο Παναθηναϊκό. Αγαπημένη Τάσο, την Κυριακή θα μας έχουν στείλει μπλόκο στην Νίκαια. Θεωρώ ότι ο Νίστρουπ έχει ενημερωθεί σχετικώς για να προετοιμαστεί καταλλήλως. Αρτέμις. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με την μπάλα που θα παίξει, με τίποτα άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος σαν ομάδα, έχει πολλή ποιότητα φέτος. Θα πρέπει να πάρει να παίξει την μπάλα του και να πάρει την νίκη. Και φυσικά αν η Καλαμάτα παίξει σκληρά, παίξει αντιαθλητικά, από εκεί και πέρα. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να δεχθεί κάρτες, όπως έχει δεχθεί αρκετές κάρτες φέτος στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός στα πρώτα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι με αυτό πρέπει να ασχοληθεί, με το πώς θα είναι αυτός καλός. Αυτό πιστεύω εγώ. Και να μην φύγει το μυαλό να πάει αλλού. Τάσο συνεχίζει να είναι πολύ κακός ο Τσάπρας. Τον Ιανουάριο θα πρέπει να ψαχτεί η ομάδα. Διαφωνώ κάθετα. Η θέση ήταν πάρα πολύ καλός ο Τσάπρας. Και καλός να μην ήταν, δεν μπορείς ακόμα και 5 μήνες και 6 μήνες να μην παίξει καλά ένα παιδί το οποίο ήταν τα τελευταία χρόνια του καλύτερου δεξιού μπακ του πρωταθλήματος, επειδή 6 μήνες δεν πήγε καλά σε σένα, τον στείλει. Αυτές τις ανοησίες, συγγνώμη, έκανε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια. Άλλαζε τους παίκτες από κάμισα μαζί με τους προπονητές και φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε. Αυτό το ρόστερ πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη όλων και τη στήριξη όλων, ξαναλέω, όταν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα. Μου λες τώρα πολύ κακός ο Τσάπρας. Αν δηλαδή αύριο μεθαύριο ο Νίστρουπ έχει δύο πολύ κακές βραδιές ή δύο πολύ κακά απογεύματα σε δύο παιχνίδια και η ομάδα κερδίσει. Να τον διώξουμε και αυτόν τον Γενάρη. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Αυτή η ομάδα και αυτοί οι παίκτες θέλουν στήριξη και ο προπονητής. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε δελτίο. Πάμε στον Άγγελο Κρεμαστό να μας πει για το Καλαμάτα Λάρις.
8: Στο 30 λεπτό αυτή τη στιγμή το παιχνίδι παραμένει στο 0-0 ανάμεσα στην Καλαμάτα και στην Λάρισα. Ωστόσο υπάρχει μια μικρή διακοπή διότι ο Νίτσος με τον Λιατσικούρα κουτούλησαν στον αέρα και βρίσκονται και δύο στο χορτάρι. Φαίνεται να έχουν χτυπήσει πολύ στο δυνατό στο κεφάλι. Έχουν πει τα ιατρικά team και τους βοηθούν κάπως παίκτες να συνέλθουν. Ο Λιατσικούρας έχει σηκωθεί και είναι ξεκάθαρα ζαλισμένος. Προσπαθεί να πατήσει. Ο Νίτσος παραμένει ακόμα στο χορτάρι. Του βάζουν έτσι λίγο νερό, λίγο πάγο στο κεφάλι για να συνέλθει ο νεαρός παίκτης της ΑΕΛ. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΛ έχει τον έλεγχο του αγώνα, κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και έχει καταφέρει να έχει και τη μεγαλύτερη φάση της αναμέτρησης, καθώς στο 26ο λεπτό ο Λιατσικούρας έκανε ένα λάθος στη μεσαία γραμμή με τον Σίλβα να κλέβει την μπάλα και να φεύγει τρέχοντας προς την αντεπίθεση και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Ανδράδο, ο οποίος από θέση τετατέτ δεν κατάφερε να νικήσει τον Κίνη, ο οποίος βγήκε ταχύτατα από την εστία του και του κάλυψε ουσιαστικά όλο το τέρμα, όπως ογώντας και έτσι και τον κίνδυνο. Συνέχεια ακόμα δεν έχουμε στο παιχνίδι. Ο Μίτσος φαίνεται να δυσκολεύεται λίγο να σταθεί. Θέλει, ακόμη οι γιατροί του παρέχουν κάπως έτσι λίγο τις πρώτες βοήθειες. Ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα και στον αέρα. Με τους δύο παίκτες της Καλαμάτας θέλει να τσουγκρίζουν κάπως τα κεφάλια τους. Να πούμε ότι από πλευράς Καλαμάτας οι νέοι που είναι, βρίσκονται στην 11 αυτή τη στιγμή είναι ο Λιατσικούρας που είναι 19 χρονών και ο Χάμς επίσης 19 χρονών. Από πλευράς ΑΕΛ ο άτυχος Νίτσος αυτή τη στιγμή είναι 20 χρονών που βρίσκεται βασικό στην 11 και ο έτερος, το center back με συγχωρείτε, της ΑΕΛ Γαργάλας, ο οποίος είναι επίσης 20 ετών.
6: Μάλιστα, έγινε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.
6: Ελ είναι στο 0-0 στο γήπεδο της Νεάπολης για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Έχουμε και τσε. Κέτσε, έχεις εντεκάδα.
7: Εδώ είμαι.
6: Ρίχτη.
7: Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, Μπαλαμώτης θερματοφύλακας. Αλεξίου με Βίντα κεντρικό δίδυμο. Δεξιμπάκο Γεωργίεφ. Αριστερό Λικογιάννης. Ο Κάιρινεν στο κέντρο. Δεξιά ο Ζούμπκοφ. Και τώρα είναι, υπάρχει ο Μάνταλος, ο Ζωάο Μάριο και ο Βιτάλης είναι βασικοί, σέντερ φόρ τον Βάργκα. Ένας από αυτούς θα παίξει μαζί με τον Βάργκα ψηλά. Πιθανόν, δεν ξέρω, πιθανόν να είναι ο Βιτάλης και να είναι ο Κάιρινεν με τον Μάνταλο και ο Ζωάο αριστερά. Βλέπω το πιο πιθανό αυτό, δεν ξέρω μήπως είναι και μια σκέψη του προπονητή και για άλλα παιχνίδια πιο μετά, ίσως στο Champions League. Πάντως είναι η πρώτη φορά που από τότε που είχε έρθει ο Νίκολετς που ξεκινάει με τρία χαφ, ας πούμε, ή άντε να έχει γίνει μια-δυο φορές πέρυσι που η ΑΕΚ δεν είχε παίχτες. Να πούμε επίσης ότι στην αποστολή είναι ο Κουτέσα κανονικά με το νούμερο 7, οπότε αυτό που λέγαμε το βλέπουμε να γίνεται, δηλαδή από τη στιγμή που δεν έγινε μεταγραφή του είναι κανονικά, δεν είναι παίχτης που είναι εκτός όπως είναι ο Πιερό. Να πούμε ότι καθόλου δεν είναι στην αποστολή αυτοί που έχουν παίξει πάρα πολύ, δηλαδή ο Ρώτα, ο Γιώβιτς, ο Μουκουντή είναι εκτός, ο Ρέλβας είναι μέσα. Και στον πάγκο η ΑΕΚ έχει ο Κουτές, όπως είπαμε, Πίλιο, Κατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμι, Ρέλβας, Χρυστακόπουλο, Αργυρίου, Σαχαμπό και Ζήνη. Αυτή λοιπόν είναι η εντεκάδα της ΑΕΚ. Είδαμε ότι έβαλε τον νεαρό τον Μπαλαμώτη και τον Αλεξίου για δεύτερο παιχνίδι κυπέλου. Θετικό αυτό για τον Αλεξίου, εκτός ο Καλοσκάμης, αρνητικό αυτό για τον Καλοσκάμη. Είναι η πρώτη φορά από τότε που είχε έρθει στην ΑΕΚ ο Καλοσκάμης που δεν παίζει σε παιχνίδι κυπέλου. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα δούμε στο γήπεδο από όλα αυτά. Οπότε είπαμε και την δεκάδα, είπαμε, κάναμε και το σχόλιο μας. Νομίζω τόσο είμαστε ok, πάμε, πάω τώρα προς το γήπεδο.
6: Ωραία.
7: Μηνύματα δεν ξέρω αν έχει κάτι που μπορώ να απαντήσω τώρα, αλλά δεν έχω και εγώ την πρόσβαση γιατί δεν έχω...
6: Κάτσε, περίμενε. Έχεις φτάσει να σε κλείσω.
7: Α, ναι. Τώρα αυτό, όχι, αν έχουμε κάποιο μήνυμα που για μένα μπορείς να μου πεις...
6: Κάτσε να δω, περίμενε, γιατί δεν βλέπω πολλά.
7: Ωραία, ωραία.
6: Δεν βλέπω πολλά μηνύματα, γιατί τον κόστη είναι αρκετά για μένα.
7: Ναι, και πέρα, για είναι...
6: Δεν βλέπω. Ένα είχα δει πριν από ώρα, αλλά τώρα τι να σου πω. Δεν βλέπω.
7: Εντάξει, τόσο δεν υπάρχει θέμα. Αύριο.
6: Ρωτάνε αν τα εστία του Βόλου φεύγουν. Γιατί για την Αγγλία λέει θα γίνει χαμό.
7: Ναι. Μίλησα και πριν, είπα ότι έχουν αρκετή ζήτηση και τα εστία του Βόλου και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν και μέρες θα γίνει ακόμη περισσότερο. Εντάξει, δεν υπάρχει περσινή τρέλα σε καμία περίπτωση που το γήπεδο γέμισε από παντού στη ΣΑΕΚ. Αλλά σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο την Κυριακή και από τις γύρω περιοχές. Ναι, υπάρχει ζήτηση αρκετή.
6: Ναι. Μάστα. Έγινε, Κωστή.
7: Έγινε. Άντε, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
6: Άντε, τα λέμε. Γεια χαρά.

0: Και πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα, Κωστή.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Για μπορούμε να βρούμε τα μηνύματα.
0: Έχεις και μηνύματα τώρα μπροστά. Γιατί ήμουν έτοιμος, άμα θες να σου βοηθήσω.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα έχω δηλαδή θέμα δευτερολέπτο, φαντάζομαι ότι είναι.
0: Να πούμε ότι το Καλαμάτα Έλληνες εξέλιξη 0-0 στο 39. Στο γήπεδο της Νεάπολης, επειδή με ρωτάνε εδώ το γήπεδο πώς είναι κάτω. Εντάξει, οκ. Καλύτερα το καταλαβαίνουν αυτοί που παίζουν. Εμφανισιακά καλό φαίνεται, αλλά τώρα είναι τώρα είναι σκληρό ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Λέει, ο Ολυμπιακός έπαιξε, λέει, πολύ καλά, θέλει βελτίωση πιο πολύ και μετά τη διακοπή θα δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να φτιάξει ομάδα ή όχι. Λογικό είναι αυτό που λέει ο ακροατής. Σίγουρα είναι... πώς το λένε, θέλει βελτίωση πολύ. Σίγουρα μετά τη διακοπή θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του Ολυμπιακού, αλλά ποδοσφαιρικά, αν το πάρεις ας πούμε καθαρά, λες ότι υπάρχουν αρκετοί καλοί παίχτες, ορισμένοι και πολύ καλοί, που λες ότι δεν μπορεί να μην πάνε παραπάνω, ας πούμε, παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια τους, ενώ προέρχονται από απραξία, ξέρω εγώ, είναι, πώς το λένε, ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί και όλα αυτά. Οπότε αυτό είναι, έτσι, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό σκεπτικό που μπορούμε να έχουμε κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, τα μηνύματα πάλι τα ίδια, τι να πω.
0: Καλά, τι ψάζαμε.
1: Τι να πω, μπαίνει στο ιστορικό μηνυμάτων, δεν μου βγαίνει εμένα ιστορικό μηνυμάτων.
0: Α, δεν σου βγαίνει ιστορικό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Για πήγαινε λίγο τα τελευταία, γιατί έχουν έρθει αρκετά.
1: Τελευταία.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν έρθει, βλέπω.
1: Κάποιες βλακίες βλέπω κατά βάση. Τον Μπρούνο, λέει, ποιος τον έφερε.
0: Για
1: τεστία,
0: για τη Λιβαδιά, είπες.
1: Μετά από δύο χρόνια που παίζει ο Μπρούνο, με ρωτάτε ποιος έφερε και γιατί τον Μπρούνο, ξέρω εγώ κλπ. Μετά από κάνα καλό παιχνίδι, δεν λέει κανένα μια καλή κουβέντα. Τα είπες για τα εισιτήρια.
0: Ναι, ναι, ρωτάνε για τα εισιτήρια στη Λιβαδιά.
1: Εισιτήρια θα πάρει ο Ολυμπιακός. Έχω ρωτήσει και εγώ, ακόμα δεν έχω απάντηση ακριβώς τι και πώς, αλλά η εικόνα είναι αυτή. Ας πούμε, η εικόνα είναι αυτή, ότι θα πάρει εισιτήρια. Απλά δεν έχω ακόμα, ξέρεις, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι.
0: Η διεθνή στον Ολυμπιακό, λέει, πώς είναι.
1: Πόσοι.
0: Μάλλον πώς εννοεί, ναι. Πώς λέει, αλλά εγώ θεωρώ ότι εννοεί πώς.
1: Κοίταξε, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τώρα ενδιαφέρονται, γιατί φεύγουν εθνικές ομάδες τώρα. Και μετά έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Σίγουρα ένα είναι ο Πόποβιτς, δύο είναι ο Σμάιλοβιτς, τρεις είναι ο Κάρμο, τέσσερις ο Πέντερσεν, πέντε ο Ρέτσος, έξι ο Μπρούνο, εφτά ο Τικνιζιάν, οκτώ ο Πουέρτα, εννιά ο Μπέιλι, 10 ο Φρόιλερ, 11 ο Ρόκα, αν και πρόκειται από τον τραυματισμό δεν ξέρω αν θα πάει, ο Μάριους 12, ο Ελκαμπίν τραυματίας, ο Γιάρεμτσου 13, ο Γκονζάλες 14, πάνω από τους μισούς μάλλον θα λείπουνε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει 10 πεζούμενους, δηλαδή δεν βάζω μέσα τους ΚΑΠΑ 17, γι' αυτό λέω 10 πεζούμενους.
1: Ναι, ούτε εγώ τους βάζω αυτούς, ναι, τους άλλους, ναι, φίλης και λοιπά, ναι, με, ναι, τα άλλα, ναι, τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολλοί παίχτες, ναι, και είναι και αρκετοί και είναι και μακριά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν και πολλά, ή μάλλον μπορεί να γίνουν, αλλά πρέπει να είναι συνεννόησιμοι και οι παίχτες κλπ. Που οι παίχτες όλων των ομάδων στις διακοπές πάνε στις πατρίδες τους, βλέπουν και συγγενείς και φίλους κλπ. Το κάνουν δηλαδή για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, τώρα να μην την πιάσουμε αυτή την πονεμένη ιστορία. Δεν μου πάει πίσω το ιστορικό για να βλέπω εσύ μηνύματα, εσύ Τάσο. Τι να πω. Ναι, μόνο προσπαθώ να το πάω πίσω και μετά φεύγει. Ξέρεις πως είναι, φεύγουν τα τέτοια. Ο Ολυμπιακός, λέει, μέχρι χθες παρουσίαζε ευθεία γραμμή ζωής στο μηχάνημα. Από τη χθεσινή ανάνυψη έγινε κυματογραμμή. Μάλιστα. Ωραίο ήταν αυτό. Ωραίο ήταν αυτό.
0: Η αλήθεια δεν έχει πολλά μηνύματα στην αρχή. Α, λένε ότι, ρε παιδί μου, όλοι λένε για το Φρόιλερ. Αλλά ο Μεξικανός είναι πραγματικό μνημείο και θα αφήσει εποχή αυτός και είναι σχετικά μικρός.
1: Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Είναι πολύ νωρίς. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το παιδί έχει πραγματικά την όσφρηση του γκολ και ότι το έχει που λέμε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν αρκεί αυτό το κομμάτι. Πρέπει να είναι και άλλα πράγματα τα οποία τον βλέπουμε ότι σε άλλα μάτς τα κάνει πολύ καλά, όπως την πάσα χθες στο Σάλιακα για παράδειγμα, που ενήργησε ως πραγματικά σωστός επιθετικός, ας πούμε, και όχι να σουτάρει. Έκανε το σωστό. Άλλες φορές δεν το κάνει. Κάποιες άλλες μπορεί να το κάνει. Θέλει να οριμάσει. Δεν είναι όριμος ο παιδιά ο Γκονζάλες. Δεν είναι όριμος. Όμως η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται εκεί που πρέπει. Δηλαδή, αν δεις τα δύο γκολ που έχει βάλει Τάσο, δύο από τα τρία γκολ, πόσα έχει βάλει, ναι, τέσσερα πόσα είναι, τα δύο γκολ είναι από αποκρούσεις goalkeeper.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όπως θες, κεφαλιά του Ρέτσου από τον goalkeeper.
0: Δεν έχει σημασία όμως, είναι εκεί όμως.
1: Είναι εκεί που είναι. Ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι ναι, είναι εκεί που πρέπει. Είναι σημαντικό με τη Λάρισα στο κύπελο που έβαλε το πρώτο του γκολ. Τη Λάρισα με το Βόλο. Κάνει την κεφαλιά ο Φίλης. Το διώχνει ο τερματοφύλακας, είναι εκεί το βάση. Δηλαδή βάζει τα γκολ αυτά, δηλαδή που είναι το center for, είναι πολύ σημαντικό. Απλά πρέπει να φτιάξει τα τελειώματά του στις πιο δύσκολες φάσεις. Πρέπει να τα φτιάξει τα τελειώματα και πρέπει επίσης να γίνει πιο συνδυαστικός στο παιχνίδι του. Αυτό δηλαδή που έκανε χτες, που το έκανε και στη Λάρισα μετά από το όταν έβαλε τα γκολ, σαν απελευθερώθηκε κλπ. Πρέπει να το κάνει να γίνει μέρος του παιχνιδιού του αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μέρος του παιχνιδιού του.
0: Κώστα, μια διακοπή. Πάμε στο γήπεδο της Νεάπολης, γιατί η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ. Έλα, Άγγελε.
2: Πολύ σωστά, Τάσο. Η ΑΕΛ όντως άνοιξε το σκορ με ένα πανάξιο προπάδισμα, διότι η ΑΕΛ παραμένει κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΛ να κάνει το 1-0 μετά από όμορφη κούρσα του Αγαπάκη από τα δεξιά, ο οποίος δεν έπεσε από τα μαρκαρίσματα του Χάμζα και του Χατζηθεοδωρίδη, έκανε τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Νίτσος με κεφαλιά ουσιαστικά χάρισε τον γκολ στον Νικοκυράκη και αυτός με κοντινή προβολή έγραψε το 1-0. Ο Νικοκυράκης, όπου πρέπει να είναι και η πρώτη επαφή του με την μπάλα, διότι στο 41ο λεπτό πέρασε ως αλλαγή, διότι ο Παράς είχε ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, αν πρόλαβα να δω καλά, με αποτέλεσμα ο Σωκράτης Βουδόπουλος να προχωρήσει σε αυτή την αναγκαστική αλλαγή. Αλλά η αλήθεια είναι σε καλό του βγήκε, έτσι. Ο Νικοκυράκης είναι και ο σκόρε του αγώνα μέχρι στιγμής. Κοντά σε ισοφάρις έφτασε η Καλαμάτα. Όμορφη εκτέλεση φάουλ από τον Μπονέτο. Ο Μπακαγιώκο βρέθηκε σε θέση βολής με το κεφάλι. Εκτέλεση μπάλα πήγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ωστόσο η φάση είναι ως μη γενόμενη, διότι ο αμυντικός της Καλαμάτας ήταν σε αποθέση offside. 1-0 Καλαμάτα. Και κοντεύουμε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Έγινε, Άγγελε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσόρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Το μεγάλο.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε, έλα Κώστα.
4: Ναι, ένα μήνυμα πραγματικά ουσιώδες είναι αυτό που λέει: η πίεση του Ολυμπιακού πλέον είναι πιο ουσιαστική.
3: Ναι.
4: Είναι αλήθεια αυτό, τουλάχιστον έτσι όπως την είδαμε χθες.
3: Ναι.
4: Τον Κουτσογούλα λέει και τον φίλο ο καινούριος προπονητής θα τους βάζει. Πού να ξέρω, ρε παιδιά, θα τους βάζει ή όχι. Ο άνθρωπος τώρα ήρθε. Ο άνθρωπος ο καημένος έχει κάνει 4 προπονήσεις στην ομάδα. Είχε να παίξει, ήρθε Πέμπτη. Έπαιξε Σάββατο, είχε Τετάρτη ευρωπαϊκό παιχνίδι και τώρα έχει να παίξει Κυριακή εκτός έδρας πριν στο πρωτάθλημα. Πού να ξέρουμε τι θα κάνει. Στο κύπελο δεν μπορεί να μην βάλει δύο παίχτες έτσι κι αλλιώς μικρού σε ηλικία. Οπότε μπορώ να πω ότι στο κύπελο θα τους βάζει. Τώρα τι θα κάνει από εκεί και πέρα για τα άλλα μάτς θα δούμε. Εδώ πέρα βλέπετε μένει έξω άλλο το ΕΣΕ, άλλο το Πουέρτα. Τώρα λίγο με εκπλήσει ένα μήνυμα. Λέει πες μας για τον Κλέιτον, γιατί τόσο άφαντος, ήταν καλός παίχτης. Είναι άφαντος και στις προπονήσεις. Ρε αδερφέ, okay, να σου πω, αλλά χτες ήρθε ένα center forward, τον πήρε ο Ολυμπιακός 7 εκατομμύρια. Στις 8.30 ώρα. Στις 10.30 έβαλε γκολ ο άλλος center forward, ο Γκονζάλες. Στις 11.30 έβαλε τρίτο center forward γκολ, ο Γιάρεμτσουκ. Και με ρωτάς για τον τέταρτο center forward, τον Κλέιτον. Όχι, έχω άδικο. Πες μου, Νετάσο, είμαι περίεργος.
3: Όχι, εντάξει.
4: Άμα είμαι, πες μου, ειλικρινά.
3: Πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα μηνύματα είναι τρόλ. Εμένα μου έχουν πει πριν, μου έχουν στείλει μηνύμα, απλά τους το λέγανε.
4: Μακάρι να είναι τρόλ.
3: Περίμενε, γιατί φοβάσαι να πεις ότι ναι, ο Παναθηναϊκός θέλει τερματοφύλακα και στόπερ. Τώρα, συγγνώμη. Αυτό δηλαδή δεν είναι τρόλ. τι είναι, ρε φίλε, περίμενε.
4: Γιατί δεν φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι.
3: Έχει τον Μπέγε και τον Ντεφράι και να πω ότι θέλει τερματοφύλακα και στόπερ. Τέλος πάντων, εντάξει. Κάποιοι κάνουν πλάκα τώρα, εγώ έτσι νομίζω.
4: Μακάρι, μακάρι. Έχω τις αμφιβολίες μου λίγο, αλλά τέλος πάντων. Ο Ζώτα λέει σε ποια θέση έπαιζε στην Αγγλία. Εξτρέμ ή πίσω από τον επιθετικό. Έπαιζε άλλοτε εξτρέμ, κυρίως εξτρέμ, άλλοτε πίσω από τον επιθετικό. Μόνο που ο Ζώτα δεν έχει παίξει μόνο στην Αγγλία. Στην Αγγλία έπαιξε, πώς έπαιξε, μία-δύο σεζόν, δεν θυμάμαι. Έπαιζε τόσα χρόνια στην Πορτογαλία, πήγε και πέρσι στην Μπεσίκτας. Παιδιά, η θέση του Ζώτα, όπως τα βλέπουν τα δικά μου τα ματάκια, είναι πίσω από το center forward. Η καλύτερη θέση του Ζώτα, δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει και πλάγια.
3: Εκεί φαίνεται, γιατί έχει, ναι έχεις δίκιο.
4: Ακριβώς, γιατί είναι μέσα στη
3: ναι,
4: φάση.
3: Ναι.
4: Ο Γιάρεμτσουκ λέει ευτυχώς που δεν έφυγε θα κλαίγαμε. Είναι καλός επιθετικός, θες το είδαμε, αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μην τον εμπιστεύονταν. Με τη Λίμπαρ, ποια είναι η γνώμη σας. Είναι λίγο πονεμένη ιστορία, παιδιά, αυτή με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν αυτός που τον είχε κρατήσει το Γενάρη του 25, όταν ήταν να φύγει ο Γιάννης που να πάει στην μια Ιταλική, ήταν και μια Γαλλική. Τον έβγαλα στο πρόσωπο πράγματι στο δεύτερο μισό εκείνης της σεζόν, θυμάστε, την γκολ έβαλε και ωραία γκολ και πολλά γκολ σε ντέρμπι και στην Ευρώπη. Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, στράβος ο Γιάρεμτσουκ με τη μεταγραφή του Ταρέμι. Αλλά αυτό okay, συμβαίνουν αυτά με τους παίχτες. Έπαθε μεγάλη θλάση, βαριά θλάση, βαριάς μορφής θλάση στη Γάμπα, που είναι το χειρότερο για να ποδοσφαιριστεί. Έμεινε πολύ πίσω, έχασε τη θέση του. Όταν πήγε να την ξαναβρει τη θέση του, ήταν τότε που έφευγε ο Ελκαμπή για το Κόπα Αφρικα. Δεν ήταν καλός, γιατί κυνήγαγε σε κάθε μάτς μόνο το γκολ. Δεν έπαιζε για την ομάδα, τσαντιζόταν ο προπονητής. Ο Ταρέμι ήταν σε καλή κατάσταση και έβαζε τον Ταρέμι ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Ταρέμι έβαζε γκολ, κέρδισε πέναλτι, είχε ασίστ. Δεν πήγε καλά το πράγμα. Το Γενάρη θυμάστε που έκανε με τη Λεβερκούζεν αυτό το άστοχο πραγματικά ο Μεντιλίμπαρ, να το πω εντελώς κολακευτικά, που έβαλε αλλαγή τον Ελκαμπή που είχε έρθει στα μεσάνυχτα από το Κόπα, από το Μαρόκο και την ίδια μέρα τον έβαλε αλλαγή με τη Λεβερκούζεν στο 2-0, αφήνοντας τον πάγκο τον Γιάρεμτσε που ήταν ας πούμε όλους τους μήνες εδώ στην ομάδα και κάνει προπόνηση. Εκεί τον έχασε τον παιχτή ο Μεντί δυστυχώς. Ήταν επίμονος στο να φύγει, έφυγε, πήγε εκεί που πήγε στη Λιόν, πήγε καλά, γύρισε το καλοκαίρι, του είχαν υποσχεθεί από τη Λιόν ότι θα τον πάρουν, ο Πορτογάλος ο προπονητής του λέγε τον υπολογίζει για βασικό, ο Γιάρεμτζουκ παρότι έκανε προπονήσεις εδώ έλεγε θέλει να φύγει, ο Μεντιλίμπαρ τσαντιζότανε που άκουγε να λέει ο Γιάρεμτζουκ ότι ήθελε να φύγει, δεν τον πως το λένε πλησίαζε, ξέρεις να τον προσεγγίσει κλπ, λίγο αν το μήπως τον ζεστάνει λέμε τον παίχτη, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε ας πούμε. Είναι λίγο, είπαμε, καμιά φορά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία να πάρω θέση για τον Μπουέρτα λέει ένας, να πάρω θέση να τον δούμε και θα πάρουμε θέση, δεν έχει αρχίσει να παίζει, δύο μάτς έχει παίξει στο παιδί, ούτε 2,90 λεπτά δεν έχει παίξει, να τον δούμε. Με τον Όφη όταν τον είδαμε που έπαιξε βασικός είπαμε ότι δεν ήταν καλός, εγώ βγήκα και το είπα αυτό. Όλοι, κανένας δεν έλεγε ότι ο Πουέρτα δεν πήγε καλά. Εγώ βγήκα και είπα την Κυριακή ότι ο Πουέρτα δεν ήταν καθόλου καλός σε αντίθεση με το Φρόιλερ που ήταν μια χαρά. Και στο επόμενο μάτσο ο προπονητής με δικαιώνει απολύτως, βάζει το Φρόιλερ, τον κρατάει στην ενδεκάδα και αφήνει τον Πουέρτα έξω. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να μιλήσουμε τα νύχια μας αν θα παίξει και πότε θα παίξει καλά, ας πούμε, ο Πουέρτα. Αυτό που είδαμε όλοι στο παγκόσμιο κύπελο ήταν καταπληκτικό. Εγώ είχα πει όταν έγινε η μεταγραφή του ότι άμα το παιδί παίξει το 70% από αυτό που παίξει στο παγκόσμιο κύπελο, το 70, όχι 80, ούτε 90, ούτε 100, θα είναι ο καλύτερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος. Περιμένουμε να το παίξει. Εγώ αυτό περιμένω.
3: Καλύτερος και από τον ΑΕ, δηλαδή. Η ερώτηση είναι δική μου τώρα. Είναι δύσκολη ερώτηση.
4: Πιο χρήσιμος νομίζω ότι μπορεί να είναι. Πιο πολυσύνθετος, να σου το πω έτσι.
3: Εντάξει. Εγώ νομίζω
4: πιο πολυσύνθετος.
3: Κώστα, ο ΝΑΗ κάνει πράγματα που είναι εκτός ελληνικού προγραμματισμού.
4: Μα δεν αφιβάλλω.
3: Εσύ λες τώρα για τη συμμετοχή στα 90 λεπτά του αγώνα.
4: Δεν αφιβάλλω.
3: Αυτό εννοείς εσύ.
4: Εγώ έχω δει τον ΝΑΗ σε δύο μάτς με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
4: Μας έχει κάνει γιογιό δύο παιχνίδια.
3: Εσύ
4: δεν είναι εύκολο.
3: Λες,
4: δηλαδή, δεν θυμάμαι εγώ πολλούς παίχτες να έχουν κάνει γιογιό, ας πούμε.
3: Να συμμετέχει και στα 90 λεπτά, λες. Γι' αυτό λες για τον Πουέρτα.
4: Ναι, και σε περισσότερους χώρους, ξέρεις, και μπρος και πίσω κλπ. Καταλαβες.
3: Από
4: αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι.
4: Αλλά περιμένουμε να το δούμε τον Πουέρτα. Προφανώς από αυτό το πρώτο που έχουμε δει, ακόμα δεν έχει μπει, ας πούμε, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στα καινούργια δεδομένα. Μην ξεχνάμε ότι και αυτός έκανε ντεμπούτο με τον πρώην προπονητή και μετά από τρεις μέρες έπαιξε με τον επόμενο προπονητή. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό.
3: Έχουμε διεθνή συνέργεια.
4: Ο Πόποβιτς.
3: Η Κώστα πρέπει να πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε ένα δεκάλεπτο έχουμε μετά.
4: Οκ. Okay. Έχουμε τότε. Ναι, οκ. Okay.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και την εστίαση εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο κύριος Κόνσολας πήρε σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν διαπιστώνει πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για μείωση των επιδομάτων. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αναθεώρηση του ορίου των 400 ημερών επιδότησης, το οποίο όπως είπε αποκλεί άδικα χιλιάδες εργαζόμενους. Στην ίδια συνέντευξη ο βουλευτής χαρακτήρισε υψηλού συμβολισμού την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, εστιάζοντας στα έργα υποδομής που εξαγγέλθηκαν, όπως η επέκταση του αεροδρομίου, η αναβάθμιση του λιμανιού και το πρόγραμμα μετατροπής 21 εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε 42 σύγχρονα διαμερίσματα. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω των βροχοπτώσεων στη Ρόδο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς τα φαινόμενα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλη επικινδυνότητα. Τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς ανά εξάωρο, ενώ οι εργασίες καθαρισμού σε ποτάμια και ρέματα του νησιού βρίσκονται σε εξέλιξη, έχοντας ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή στο οδικό δίκτυο λόγω της ολισθηρότητας που προκαλούν οι πρώτες βροχές. Την επαναφορά του επιδόματος ανεργίας στους 5 μήνες για τους εποχικά εργαζόμενους ζητά το ΠΑΣΟΚ, με το στέλεχος του κόμματος Βάιο Καλοπίτα να παρεμβαίνει στον Top FM. Ο κύριος Καλοπίτας υπογράμμισε ότι η εποχική ανεργία αποτελεί δομικό πρόβλημα των τουριστικών περιοχών και όχι επιλογή των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι τον χειμώνα βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νεκρή αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, τον περασμένο Ιανουάριο οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τουριστικά επαγγέλματα άγγιξαν τις 143.000 σε όλη τη χώρα, με τις 33.000 από αυτούς να βρίσκονται στο Νότιο Αιγαίο. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε αφήκε υπέρ της καθολικής ισχύως των κλαδικών συμβάσεων, ενώ πρότεινε την αξιοποίηση των χειμερινών μηνών με προγράμματα πιστοποιημένης κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική επιμήκυνση της περίοδου απασχόλησης. Σε διεθνές σημείο συνάντησης της jazz μουσικής μετατρέπεται από αυτή την Παρασκευή η Ρόδος. Το 10ο Φεστιβάλ Jazz Ρόδου ανοίγει τις πύλες του στον εμβληματικό ναό της Παναγίας του Μπούργου στη Μεσαιωνική Πόλη, φιλοξενώντας 6 σχήματα και 21 κορυφαίους μουσικούς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία και την Ολλανδία. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, Σέργιος Αϊβάζης, υπογράμμισε ότι σταθερό στόχο του θεσμού, που ξεκίνησε το 2015, παραμένει η ανάδειξη της Ρόδου σε διεθνή πολιτιστικό προορισμό μέσα από την αξιοποίηση των μοναδικών ιστορικών της μνημείων. Η αυλαία αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή στις 8:30 το βράδυ με το διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα Βάλια Κάλντα των αδελφών Ζιάρκα. Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από την Παρασκευή έως και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις με βροχές, ενώ είναι αυξημένη η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές καταιγίδες. Πάντως, από το απόγευμα και μετά, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό αλλάζει. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
11: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Δεν είναι κριτική αυτό που κάνεις, φίλε μου. Αυτό είναι ισοπαίδωση που κάνεις. Και bullying σε ένα 17χρονο παιδί. Αυτό έχω να πω, δεν έχω από τίποτα άλλο. Γιατί κάποιοι το έχετε παρακάνει. Έτσι. Έχει δίκιο ο Νικολακό με κάποια μηνύματα, αλλά κάποιοι το έχετε παρακάνει. Κώστα, πάρε τα τελευταία και φύγαμε. Δύο λεπτά έχεις.
4: Ναι, ο Πόποβιτς λέει είναι τραυματίας γιατί δεν ήταν στην αποστολή. Παιδιά, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, πολύ απλά. Ζητάει να συγκρίνουμε η σύγκριση, λέει, του Τικνιζιάν με τον Ορτέγκα. Παιδιά, τον Ορτέγκα τον έχουμε ήδη 4 χρόνια. Έχουμε μια ασφαλή εικόνα. Ο άνθρωπος ο άλλος τώρα τον βλέπουμε σιγά-σιγά. Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι. Σωθήκαμε, λέει, από θαύμα το καλοκαίρι. Ο Γιάραμιτς ήταν φευγάτος. Οι Κράσνοντα ήθελε τον Ζέρσον. Αν είχαν φύγει πριν τα Ματσίου Λκαμπή, τώρα δεν θα μαζεύονταν το πράγμα. Εντάξει, δεν τους έδιωχνε όλους ο Ολυμπιακός. Μην τρελαίνεσαι. Για τον Πέντερσεν που με ρωτά τη σχέση με τον Κωστίνια και για τον Σάλιακα. Ισχύουν αυτά που λέμε για όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει τώρα, παιδιά. Να τους δούμε πρώτα λίγο. Λίγο να τους δούμε να παίξουν 4-5 μάτσες το καθένα, ας πούμε. Έστω 3, ας πούμε, μάτσε. Τι να πω. Ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε κάνει 300 μεταγραφές, αλλά πιστεύεις υπάρχει περίπτωση για αριστερό δεξί μπακ? Έχει 12 μέρες ακόμα για μεταγραφές. Δεν ξέρω για αριστερό δεξί μπακ κλπ. Πάντως, όσο υπάρχουν 12 μέρες, ο Ολυμπιακός πάντα ψάχνεται. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει τόσα χρόνια, οπότε δεν θα πω τώρα κάτι διαφορετικό. Αν, λέει, ήταν καλός ο Ολυμπιακός και έπαιζε καλά χτες, λέει, θα βάζε 10 γκολ σε αυτή τη Βαγγελόνια. Δεν ξέρω, φίλε, πόσα θα βάζε. Πάντως δεν έχουμε βάλει ποτέ στην Ευρώπη πάνω από 5-6 γκολ. Εγώ αυτά θυμάμαι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στην αποστολή την Κυριακή τον Μάριους, λέει. Όπως είπα πριν, είναι, ο παίχτης είναι εντάξει από ό,τι ξέρουμε. Τώρα ο προπονητής θα δει. Υπομονή και επίσης στην ομάδα, υπάρχει πλάνο και συγκεκριμένη τακτική. Ναι. Είναι μια καλή λύση μήπως τώρα να δοκιμάσει το Γιάρεμτσου Ξέντερ Φόρ με δεύτερο επιθετικό τον Γκονζάλες, λέει ο Δημήτρης. Δεν μου μοιάζει να μπορεί να παίξει δεύτερος επιθετικός ο Γκονζάλες, αλλά τέλος πάντων. Και επίσης ότι ένας φίλος επιμένει, λέει, ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός αναβολή στο αγώνα με τον Πανετολικό γιατί προηγείται ντέρμπι, ταξίδι στη Γαλλία κλπ. Θα τα δουν αυτά, τα βάλουν κάτω και θα αποφασίσουν, μωρέ.
3: Έγινε, Κωστή, ευχαριστούμε.
4: Και εγώ, να είσαι καλά.
3: Για χαρά, για χαρά. Ήταν από τις Τέσσερις μαζί σας μέχρι τώρα οι ρεπόρτερς, με Κώστα Κεζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδας, τον Big Sport FM. Νέαχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Σωτήρη Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, ακολουθεί τρομερή περιγραφή από την Σοφία Βέμπο, τον Γιώργο Μαραθιανό. Σοφία Βέμπο Τσάικο, και έτσι το έχει πει, δεν το έχω πει εγώ. Από Γιώργο Μαραθιανό, να ακούσετε το ΑΕΚ Πανσεραϊκό και τον Νικόλα Ακτύπη φυσικά στο συντονισμό, για να υπάρχει top συνεργασία και για να υπάρχει ένας εργάτης στο στούντιο. Ο τουρίστας είναι ο συνήθως εκτός στούντιο στο γήπεδο. Τα λέμε. Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Στα καλά νέα της ημέρας ο Γιώργος Μαραθιανός δεν είναι στο στούντιο. Στα κακά νέα της ημέρας ο Γιώργος Μαραθιανός είναι στην Νέα Φιλαδέλφεια, διότι έχουμε αναμέτρηση για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Καλαμάτα ΑΕΛ Novibet 0-1 περίπου στο 50 λεπτό. Αλλά without further ado, όπως λένε και οι κάτοχοι δύο πτυχίων Αγγλικής, συνδεόμαστε με Γιώργο Μαραθιανό και Allwin Arena. Γεια σου, Γιώργη!
4: Χαίρετε, μέτριε συνάδελφε, τι κάνετε?
3: Εξαιρετικά, χωρίς εσένα εδώ, περνάω τις καλύτερες ώρες της μέρας μου.
4: Να πω καταρχάς ότι περισσότερο απ' όλα χαίρομαι, διότι έστω και άθελά μου ξεκουράζω τον Τάσο τον Νικολογιάννη σήμερα.
3: Ναι.
4: Να φύγει λίγο νωρίτερα, να πάει να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Έτσι, γιατί
3: ένα τεταρτάκι, ακαδημαϊκό τεταρτάκι γλύκωσε. Ναι. Σιγά μου.
4: Λοιπόν, εδώ και περίπου ένα λεπτό ξεκίνησε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια ευκαιρία για την Ένωση να επιστρέψει στις νίκες μετά από την νέα γκέλα που έκανε στο πρωτάθλημα την περασμένη Κυριακή στην έδρα του Αστέρα Άκτορ. Η ΑΕΚ, η οποία στην πρώτη αγωνιστική για τη διοργάνωση πέρασε από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης, και αυτό είναι και το μόνο της διπλό μέχρι τώρα στη σεζόν σε 5 παιχνίδια. Ενδεικτικό της πολύ διαφορετικής εικόνας που έχει σε σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ που μετράει 4-4 νίκες και μάλιστα με 14-0 τέρματα. Ο Πανσεραϊκός είναι στην επίθεση, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και μετά θα σας πω και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι και μάλιστα σε καλό σημείο, λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά, το οποίο κερδίζει ο Μπαρμπόσα με μια ωραία κίνηση που έκανε από την πλευρά εκείνη.

0: Μπαλαμότης φάνηκε να ευνηδιάζεται. Ο Μπαλαμότης, ο οποίος έχει πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια και είναι ο ένας από τους δύο νεαρούς που επιβάλλει ο κανονισμός, ένας από τους δύο γεννηθέντες από το 2004 και πίσω.
1: Γιώργο, όντως έχουμε εντελώς αλλαγμένη εντεκάδα σήμερα.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: 11 στα 11.
0: Ναι, είναι εντελώς αλλαγμένη η ενδεκάδα. Είναι και ένα παιχνίδι που δίνει την ευκαιρία στον Μάρκο Νίκολιτς, διότι κακά τα ψέματα δεν θα ακολουθήσουν παιχνίδια με τόσο χαμηλό συντελεστή δυσκολία. Το επόμενο και για το κύπελο είναι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και εκεί δεν θα υπάρξει ευκαιρία για rotation. Οπότε σήμερα κάνει αυτές τις αλλαγές στον Μάρκο Νίκολιτς. Με τον Μπαλαμότη λοιπόν να βρίσκει κάτω από την εστία. Τον Γεωργίεφ να δίνει σήμερα ανάσες στον Ρότα και να παίρνει θέση στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είναι στο αριστερό στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στη Νέα Φιλαδέλφια, και λέω στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί στο πρώτο παιχνίδι του κυπέλου με τον Έστω ήταν επίσης βασικός. Βίντα και Αλεξίου, οι δύο στόπερ. Ο Αλεξίου, ο οποίος είναι ο δεύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής βάση κανονισμού. Κάιρινεν και Βιτάλης στον χώρο του κέντρου. Ο Ζουμπκόφ επανέρχεται δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο κάνει την επανεμφάνισή του με τα κυτρινόμαυρα μετά από το παιχνίδι του, το τελευταίο του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Ένα πρωτάθλημα που σφραγίστηκε με το δικό του εκείνο γκολ που έγραψε ιστορία απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Μάνταλος κινείται σαν άτυπος δεύτερος επιθετικός στον άξονα πίσω από τον Βάργα, ο οποίος είναι σήμερα ο center for. Για τον Πανσεραϊκό από την άλλη, γι' αυτό το 4-2-3-1 του Αλέκου Βοσνιάδη, ο Σακαλίδης είναι κάτω από την εστία, ο Βερνάρδος δεξιά, Γιώελ αριστερά, Καρασαλίδης και Αλιατίδης, ίδιο στόπερ, Οικονόμου και Ρούμιαντσεφ στα χαφ, δεξιά ο Αδάμ, αριστερά ο Μασκανάκης και ο Μπαρμπόσα είναι πίσω από τον προωθημένο Κοτσόπουλο. Αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους η Σουλούκος, την Αλίνη, Ηλιάδης, Πασάς, Μπίτζιος, Βασιλάκος, Μόμτσιος, Μωυσίδης, Ρομέρο, Βαρσάμις και Πολιτάκης. Ενώ για την ΑΕΚ η Σαρακασίδης, Μπρινιόλη, Πίλιος, Ρέλβας, Χρυστακόπουλος, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Σαχαμπό, Κουτέσα, Αργυρίου και Ζήνη. Ο Κουτέσα, ο οποίος επανέρχεται σε αποστολή της ΑΕΚ μετά από πολύ καιρό και μετά από την ιστορία της μεταγραφής του στη Σερβέτ, η οποία τελικά ναυάγησε. Να δούμε αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Και στον πάγκο βρίσκεται σήμερα και ο Καλοσκάμης. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα ακόμα μήνυμα από τον Μάρκο Νίκολιτς στον νεαρό άσο, ο οποίος δεν άδραξε τις ευκαιρίες τις προηγούμενες φορές. Σήμερα, παρόλο που επιβάλλει ο κανονισμός την συμμετοχή δύο νεαρών, δεν βρίσκεται και πάλι στην ενδεκάδα. Ένα λάθος που γίνεται τώρα από τον Βίντα, ο οποίος πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει καλά σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό και μια μπαλιά προς τον άξονα που την κόβει ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Κάνει όμως και εκείνος λάθος, πασάρει πάνω στον Μπαρμπόσα. Κρατάει την κατοχή ο Πανσεραϊκός με τον Οικονόμου να ανοίγει δεξιά για το ανέβασμα του Βερνάρδου. Και πάλι Οικονόμου, τώρα προσπαθεί η ΑΕΚ να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο και να πιέσει. Μια παράλληλη μπαλιά με στόχο τον Αλιατίδη, ο οποίος γυρίζει στον Σακαλίδη. Βαθιά μπαλιά στην απέναντι πλευρά για τον Γιώελη, κεφαλιά. Δεν κάνει καλή υποδοχή εκεί ο Ρούμιαντσεφ, αλλά κρατούν την κατοχή οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ο Μάνταλος, ο οποίος πιέζει εκεί τον Αλιατίδη, θα του κάνει το φάουλ. Λίγο πίσω από το κέντρο και αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός. Ένα πολύ ζεστό απόγευμα εδώ στην Ολουγιν Αρίνα, με τον ήλιο να καίει και να δυσκολεύει κάπως τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Τώρα ένα φάουλ κερδίζει ο Ζωάο Μάριο πίσω από το κέντρο και αριστερά. Έχει πάει ο Βιτάλης να το εκτελέσει. Ο Βιτάλης, ο οποίος επανέρχεται στο αρχικό σχήμα, ήταν το γεγονός ότι έλειψε από την Τρίπολη και δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής, ήταν ένα από τα πεδία συζήτησης για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς στην γκέλα της ΑΕΚ. Ο Γεωργίεφ αλλάζει τώρα με τον Ζουμπκόφ. Εκείνος κρατάει γιατί βλέπει ότι πιέζει το συμπαίκτης του, γυρίζει προς τα πίσω, ψάχνει τις επιλογές του Ουκρανός και τώρα ανοίγει τελικά και πάλι για τον Γεωργίεφ, ο οποίος έχει ανέβει. Περνάει το κέντρο και δίνει στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος αποφεύγει έναν αντίπαλο, πασάρει στον άξονα για τον Ζουμπκόφ, εκείνος και πάλι για τον Γεωργίεφ. Λάθος, γιατί γυρίζει εκεί ο Μασκανάκης και κλέβει για τον Πανσεραϊκό. Όμως θα κάνει και εκείνος λάθος. Συνέχεια υποφελείται ο Ζουμπκόφ, ο οποίος παίζει πακάθετα πάρα πολύ ωραία για τον Βάργο, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Θα κάνει το γύρισμα. Ο Ζωάο Μάριο δεν μπορεί να κοντρολάρει. Έρχεται ο Λυκογιάννης από την απέναντι πλευρά. Έχει προλάβει όμως ο Πανσεραϊκός τώρα να οργανωθεί. Κάνει λάθος όμως εκεί ο Βιτάλης, θα του κλέψει την μπάλα ο Μπαρμπόσα και αντεπίθεση για τον Πανσεραϊκό με καλές προϋποθέσεις. Γυρίζει όμως ο Βιτάλης και διορθώνει πάρα πολύ ωραία το λάθος που είχε κάνει νωρίτερα. Θα βάλει την προβολή στον Αδάμ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε φύγει στην αντεπίθεση και προσπάθησε να σουτάρει και δεν θα του επιτρέψει να βρει την εστία. Ο Βιτάλης έκανε λάθος, αλλά έκανε αυτό που έπρεπε. Στη συνέχεια γύρισε προς τα πίσω και δεν άφησε τον Πανσεραϊκό να βρει μια τελική. Ο Λυκογιάννης τώρα και πάλι από τα αριστερά αφήνει για τον Ζωάο Μάριο. Ξαναλέω ότι σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά δεν είναι καλή η εικόνα της ΑΕΚ στο γήπεδο. Κάπως είναι και λογικό βέβαια, με 11 αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος αλλάζει για τον Λυκογιάννη, εκείνος προσπαθεί να περάσει την μπάλα, θα πέσει στο έδαφος και θα πάρει το φάουλ από τον Βερνάρδο. Ο Λυκογιάννης, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του και προσπάθησε να μπει στην περιοχή, εκείνος τον ανέτρεψε και φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά για μια πρώτη σέντρα μέσα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Ο Ζουμπκοφ είναι πάνω από την μπάλα, αλλά και ο Πέτρος Μάνταλος με διαφορετικό πόδιο. Καθένας αριστεροπόδαρος ο Ουκρανός, δεξιοπόδαρος ο αρχηγός της ΑΕΚ. Όλα αυτά στο ένατο λεπτό και πολλοί κόσμος μπροστά από τα καρέ του Σακαλίδη για αυτή τη φάση. Ο διαιτητής του αγώνα, ο οποίος να πω παρεπιπτόντως ότι είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς, ενώ στο ΒΑΡ βρίσκεται ο Δημήτρης Μόσκου, κάνει κάποιες συστάσεις τώρα στους παίκτες των δύο ομάδων, οι οποίοι συνοστίζονται στη μικρή περιοχή του Πανσεραϊκού. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Μάνταλος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Αλεξίου και 1-0 για την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό. Ο Αλεξίου, ο οποίος με μια πολύ επιβλητική κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, σε αυτό το γλυκό χτύπημα φάουλ του Μάνταλου, θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Θα πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο νεαρός στόπερ, και θα ανοίξει το σκορ για την Ένωση εδώ στην Olwyn Arena. Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά από τον Αλεξίου, ο οποίος χρειαζόταν και ψυχολογικά αυτό το γκολ. Δεν είχε πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα, μόνο στο κύπελο, στην πρώτη αγωνιστική. Στη δεύτερη ευκαιρία που παίρνει από τον Μάρκο Νίκολιτς, καταφέρνει στο επιθετικό κομμάτι να την εξαργυρώσει με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά. Ανοίγει το σκορ λοιπόν η ΑΕΚ στο ένατο λεπτό. Ο Αλεξίου, ο οποίος από την παρουσία του στη δεύτερη ομάδα της Ίντερ είχε δείξει ότι συγκαταλέγεται στα προσόντα του και η εκτέλεση στην επίθεση, έχει πετύχει αρκετά γκολ στην Πριμαβέρα με κεφαλιές. Μια τέτοια έκανε και εδώ από τη μικρή περιοχή, από την ωραία σέντρα του Πέτρου Μάνταλου, και άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ο Μάνταλος, ο οποίος με τη σειρά του θα γράψει μία ακόμα assist στις πάρα πολλές που έχει με τη φανέλα της ΑΕΚ. Δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό, αλλά είναι μία από τις σπεσιαλιτέ του αρχηγού της Ένωσης διαχρονικά, και η εκτέλεση φάουλ με αυτόν τον τρόπο που έφερε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ και σήμερα. Ο Πανσεραϊκός προσπαθεί να απειλήσει από τη δεξιά πλευρά, ένα γύρισμα το οποίο βρίσκει σε καλή θέση τον Βιτάλης μέσα στην περιοχή. Εκείνος θα κόψει και αφήνει για τον Λυκογιάννη. Βγάζει την μπάλα από την περιοχή με ωραία μπαλιά ο Λυκογιάννης, έχει γυρίσει ο Δάμ όμως και κόβει. Επανακάμπτει όμως φορέα ο Ζωάο Μάριο με τη σειρά του και κερδίζει την κατοχή. Ο Μάνταλος κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα για μια δεύτερη ρουλέτα από τον αρχηγό της Ένωσης, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο και μαζί και το χειροκρότημα του κόσμου εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια για αυτή του την ενέργεια. Η ΑΕΚ, η οποία κρατάει την κατοχή και τώρα και πάλι με τον Βιτάλης από χαμηλά μέτρα προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση. Ο Βίντα λίγο ρισκάρει με δυσκολία και υπό το μαρκάρισμα του Κοτσόπουλου θα πασάρει δίπλα του. Σταματάει το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς και λέει ότι έγινε φάουλ πάνω στον Κροάτη. Ένα φάουλ το οποίο εκτέλεται με μια κοντινή πάσα του Αλεξίου στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν, ο οποίος από την πλευρά του επιστρέφει σήμερα στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ. Βασικά επιστρέφει γενικώς στο σχήμα της ΑΕΚ, γιατί από την ρεβάνς με τη Λεύσκη και έπειτα, παρόλο που είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση σε εκείνο το εντυπωσιακό 4-0 που έβαλε την ΑΕΚ στη League Face του Champions League, δεν πήρε ξανά χρόνο συμμετοχής καθόλου. Και αυτή ήταν μια κουβέντα που άνοιξε μετά τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα της ΑΕΚ εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Αλλά πάντοτε βέβαια αυτοί που δεν παίζουν είναι οι καλύτεροι. Τώρα ο Γεωργίεφ κοντρολάρει από τη δεξιά πλευρά ψηλά στο γήπεδο και αφήνει για τον Βιτάλης. Κακή υποδοχή, αλλά προλαβαίνει να διορθώσει, αφήνει στον Ζουμπκοφ. Θα πέσει στο έδαφος ο Ουκρανός από το μαρκάσμα του Ζωέλ, αλλά αφήνει το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς. Στη συνέχεια ο Γεωργίεφ ωραία κερδίζει και ο Βιτάλης στην εξέλιξη της φάσης κοντράρει την μπάλα στα πόδια του Κοτσόπουλου και κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Το οποίο εκτελεί ο Γεωργίεφ. Έχει έρθει ο Ζωάο Μάριο για να δώσει στήριγμα. Ο Γεωργίεφ και πάλι προς τα πίσω στον Βίντα. Αυτός αλλάζει το παιχνίδι στον Αλεξίου και εκείνος από την απέναντι πλευρά βρίσκει τον Λυκογιάννη. Κρατάει ο Λυκογιάννης, πατάει προς τα πίσω και αφήνει στον Κάιρινεν. Ο Κάρνεν για τον Ζωάο Μάριο. Αποφεύγει ωραία έναν αντίπαλο Πορτογάλος. Κάνει κίνηση αριστερά ο Λικογιάννης. Έρχεται τον άξονα ο Ζωάο Μάριο. Πατάει ο Μάνταλος. Άνοιγμα δεξιά για τον Ζουμπκόφ. Μέσα στην περιοχή Ουκρανός. Αφήνει για τον Γεωργίεφ. Δεν ήταν καλή πάσα, αλλά ο Γεωργίεφ θα προσπαθήσει στη συνέχεια για να κερδίσει την κατοχή τη μπάλα. Θα το κάνει με ένα άτσαλο τάκλιν και θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Ζουμπκόφ κάνει ένα ακόμα από τα αβίαστα λάθη που είναι ένα από του λόγου για του οποίου δεν έχει καταφέρει να βρει θέση στο αρχικό σχήμα τη ΑΕΚ. Σε αυτό το ξεκίνημά του στα μετακινδυνόμαυρα, ο Ουκρανός δείχνει πολύ αγχωμένος. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό, το οποίο εκτελεί ο Σακαλίδης με μια βαθιά μπαλιά για τον Γιοέλ. Εκείνος κρατά την μπαλά εντός, αλλά την δίνει στον Γεωργίεφ. Η ΑΕΚ κερδίζει ξανά την κατοχή και ο Βούλγαρος επιστρέφει την μπάλα στον Παλαμότη. Άνοιγμα του Παλαμότη αριστερά στον Αλεξίου. Και εκείνος μια βαθιά παλιά ψάχνει την κίνηση του Μάνταλου. Τον βρίσκει ο αρχηγός της ΑΕΚ, κοντρολάει μπροστά τη γραμμή του πλαγιού και αριστερά και αφήνει στον Ζωάο Μάριο. Συνδυάζονται οι δυο τους, ο Μάνταλος και πάλι από την ίδια πλευρά. Ανοίγει στον άξονα για τον Βάργα. Εκείνος προς τα πίσω στον Βιτάλης. Ο Βιτάλης τώρα ωραία αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά δεξιά, εκεί όπου περιμένει ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ ξανά κεντρικά για τον Βιτάλης, ο Κάιρινεν. Ο Βίντα προλαβαίνει και δίνει στον Αλεξίου. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα η ΑΕΚ εδώ στο. Σε αυτή τη φάση, παρά την πίεση του Πανσεραϊκού, ο Βίντα και πάλι κρατάει τώρα και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Αφήνει για τον Βιτάλης και αυτός στον Κάιρινεν. Αριστερά.
1: Σε δύο λεπτά έχουμε φτάσει, Γιώργο.
0: Στο 15ο είμαστε, συνάδελφε.
1: 15ο λεπτό λοιπόν στην All Win Arena, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την νίκη για το Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβι Μπέτ, να ακούσουμε τώρα από τον Άγγελο Κρεμαστό πώς εξελίσσεται εκεί η αναμέτρηση.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο.
1: Γεια σου, Άγγελο.
2: Στην Νεάπολη η αναμέτρηση τη δομένη στιγμή βρίσκεται στο 65ο λεπτό με την ΑΕΛ να παραμένει να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Έχει μια πολύ αφάση εδώ ο Παπαγεωργίου, υπέροχο σούτ από τον Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της ΑΕΛ που πέρασε πριν από μερικά λεπτά μόλις στον αγωνιστικό χώρο. Βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και με γλυκό σουτ με το δεξί επιχείρησε να την στείλει στην κάτω αριστερή γωνία του κίνη, ωστόσο αυτή πέρασε για λίγο out. Η Καλαμάτα έχει μπει με αρκετές αλλαγές στο δεύτερο μήχρονο. Ο Πινέιρο πέρασε θέση στην Διαρά και ο Μπολιβάρο, ο μπόμπερ της Καλαμάτας, του Αγγελή, με σκοπό κάπως ο Χριστοφιλέας να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο, διατηρεί την κατοχή η Καλαμάτα, δεν έχει καταφέρει βέβαια να απειλήσει με αξιώσει την εστία του Μελίσσα. Η άμυνα της ΑΕΛ είναι εξαιρετικά στημένη, δεν περνάει κουνούπι θα έλεγε κανείς, καθώς δεν έχει καταφέρει, δεν έχει χρειαστεί να επέμβει σε κανένα σημείο μέχρι στιγμής. Υπήρξαν και κάποιες περαιτέρω αλλαγές από πλευράς Χριστοφιλέα, στο 60 λεπτό περίπου ο Αλόνσο πέρασε στη θέση του Κατάλβη, ενώ ο Μουζάκης στη θέση του Χάμζα. Ο Αλόνσο έχει πάει στη θέση αριστερού μπακ και ο Χατζηθοδόρης όπου βρισκόταν εκεί πέρα έχει ανέβει ως αριστερό εξτρέμ μέχρι στιγμής. Η ΑΕΛ, παρόλο που έχει κατέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις. Και όποτε βρίσκει κενό χώρο προσπαθεί να χτυπήσει την άμυνα της Καλαμάτας, η οποία από τις πολλές αλλαγές δείχνει να είναι κάπως σε ανισορροπία, κάτι που έχει εκμεταλλευτεί αρκετές φορές και με κλεψίματα στη μεσαία γραμμή και με παλιές προς τους γρήγορους ακραίους της ΑΕΛ. Εδώ ο Γκρόζος είναι από τα αριστερά, αλλάζει από αυτό με τον Παπαγεωργίου, ξανά στον Γκρόζο, κόβει όμως όμορφα ο Μπονέτο, είναι στον Πινέιρο, αριστερά για τον Λιατσικούρα και επιχειρεί πλέον από την άμυνα της Καλαμάτα να βγει για να απειλήσει. Να βγει μπροστά και να απειλήσει την αιστεία του Μελίσσα. Και σαν αριστερά για τον Χατζηθοδόρη, κακή πάσα όμως από τον Έλληνα πλέον αριστερό εκτρέμ και όχι αριστερό μπακ. Πολλές εναλλαγές της μπάλας στη μεσαία γραμμή, με τον Λέλεκα να την κατεβάζει ωραία στη μεσαία γραμμή του Πέδου. Σίλβα, τον Πάπα Γεωργίου, ξανά στο Σίλβα, όμορφα εδώ αλλάζουν παίκτες της ΑΕΛ την μπάλα στο δικό τους μισό. Η Καλαμάτα επιχειρεί να απειλήσει, επιχειρεί να τους πιέσει, ωστόσο δεν. Δεν δυσκολεύεται η ΑΕΛ να αλλάξει όμορφα το παιχνίδι. Αλλάζει όμορφα εδώ το παιχνίδι στα αριστερά στον Γκρόζο η ΑΕΛ. Ο Γαργάλας γυρνάει πίσω την μπάλα λίγο επικίνδυνα στο Μελίσσα. Έχει ανέβει επικίνδυνα ο Μουζάκης, ο οποίος πέρασε πριν λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Θέλησε να παρέμβει στη φάση και να κλέψει την μπάλα. Ο Πινέρο μονομαχεί με τον Παπαγεωργίου, κερδίζει και το φάουλ πάνω ακριβώς στη σέντρα του γηπέδου. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής Κλιματζίδης στέλνει τις δύο ομάδες να δροσιστούν, καθώς παρόλο ότι έχουμε Σεπτέμβρη, η ζέστη είναι πάρα πολύ.
1: Ευκαιρία και για σένα, Άγγελε, λοιπόν.
2: Λίγο νεράκι, και εγώ να πιω λίγο νεράκι.
1: Ναι, πήγα να πω, Άγγελε, να κρεμαστείς, να ξέρεις. Όχι, αντί να δροσιστείς, ξέρεις, γιατί μπερδεύτηκα με το όνομά σου, το απέφυγα, εντάξει, ο νέαρχος μπορεί να το κρατήσει και να πει ότι έγινε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Καλαμάτα Ελνόβιμπετ 0-1 από το 45ο λεπτό, ήδη βρισκόμαστε στο 67ο για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας και πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν ήταν και offside βέβαια, εδώ ο Ζούμπκοφ. Γιώργο.
0: Όπως το λες, Νικόλα, ο Ζουμκόφ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής ακριβώς μπροστά από το δεξί δοκάρι, από μια ωραία παλιά που έκανε ο Ζωάο Μάριο, δεν ήταν σε θέση offside. Βέβαια, η μπάλα την άφησε πολύ να φτάσει πολύ κοντά στην τελική γραμμή και έκανε δύσκολο τελείωμα, ενώ ήταν πάρα πολύ κοντά. Θα έπρεπε να κάνει κίνηση λίγο νωρίτερα προς την μπάλα ο Ουκρανός και απλά να τη πρόξει στα δίχτυα. Χάθηκε πάντως αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει πολύ νωρίς το 2-0 στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι η Ένωση προηγείται από το 1ο λεπτό με την κεφαλιά του Αλεξίου από την εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου και βρίσκεται και τώρα στην επίθεση με τον Ζωάο Μάριο να αλλάζει την μπάλα δεξιά στον Γεωργίεφ. Θυμίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, εκτός από το να πάρει την νίκη ΑΕΚ, να πετύχει και όσο δυνατόν περισσότερα γκολ μπορεί, γιατί μετράνε στην ισοβαθμία και είδαμε και πέρυσι με το νέο φορμάτ της εξαγωγής του κυπέλου πόσες ισοβαθμίες υπήρξαν και πόσες θέσεις καθορίστηκαν από την διαφορά τερμάτων. Υπό αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό ότι πήρε το προβάδισμα στο 1ο λεπτό, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, στο πρώτο 5λεπτό, 7λεπτό ήταν καλύτερος και μάλιστα δημιούργησε μια μικροευκαιρία μπροστά από τα καρέ του Μπαλαμότη, αλλά έκτοτε η ΑΕΚ ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο και ελέγχει το μάτς. Τώρα ο Λυκογιάννης κοντρολάρει μια βαθιά παλιά που έγινε από τα αριστερά. Γεμίζει προς το κέντρο εκεί όπου ο Μάνταλος προσπαθεί να αφήσει την μπάλα να περάσει. Έχει ανέβει ψηλά ο Καρασαλίδης και τον μαρκάρει. Θα του κάνει φάουλ. Ένα φάουλ πίσω από το κέντρο και αριστερά, το οποίο εκτελείται μια κοντινή πάσα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Μάνταλο στα δεξιά εκεί όπου περιμένει ο Γεωργίεφ. Ο Βουλγάρος, ο οποίος και σήμερα παίρνει θέση ως δεξιός μπακ. Οπότε και επισήμως τον θεωρούμε πλέον ως τον αντικαταστάτη του Ρότα, όταν και αν αυτό χρειαστεί. Οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι κάνουν το σταυρό τους, είναι μία από τις θέσεις που κάνουν το σταυρό τους να μην χρειαστεί, και εκεί και στις θέσεις των στόπερ, όπου πλην τον Ρέλεβας και Μουκουντή δεν υπάρχουν αντίστοιχο επίπεδο εναλλακτικές επιλογές. Ο Βίντα και ο Αλεξίου, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει σήμερα, σίγουρα ως εφεδρικοί μπορούν να βοηθήσουν, αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο. Τώρα ο Μάνταλος από τον άξονα πατάει ωραία, αποφεύγει έναν αντίπαλο, περιμένει βοήθεια, βλέπει τον Αλεξίου που ανεβαίνει από τα αριστερά και του δίνει την μπάλα. Και ο Αλεξίου την σπάει στα αριστερά για τον Ζωάο Μάριο. Έρχεται προς τον άξονα ο Πορτογάλος, βλέπει την κίνηση που κάνει ο Ζουμπκόφ, τελικά προτιμά να δώσει δίπλα του στον Λυκογιάννη. Και εκείνος στο Μάνταλο. Πολύ δραστήριος ο αρχηγός της ΑΕΚ, εκτός από την assist με την εκτέλεση φάουλ. Είναι ο παίκτης από τα πόδια του οποίου περνάει συνεχώς η μπάλα. Τώρα πολύ ωραία κίνηση από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος θα αποφύγει τον Μασκανάκη και εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Μπροστά είναι σε ένα χώρο ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή από τη δεξιά πλευρά. Είναι μακριά από την περιοχή, αλλά είναι σε ένα καλό σημείο για να γίνει ένα ακόμα γέμισμα προς τα καρέ του Σακαλίδη. Από τα πόδια του Πέτρου Μάνταλο, ο οποίος και πάλι βρίσκεται πάνω από την μπάλα. Όλα αυτά στο 22. Και ενώ η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 9 με τον γκολ του Αλεξίου. Ο Αλεξίου, ο οποίος και τώρα έχει πάρει θέση στα αντίπαλα καρέ, όπως και ο Βίντα. Και ο Μάνταλος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα φέρει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, είναι βαθιά η σέντρα, αλλά δεν προλαβαίνει κάποιος συμπαίκτης του να πάει στην μπάλα. Θα το κάνει ο Σακαλίδης, ο οποίος θα την μπλοκάρει με ευκολία και ανοίγει στη δεξιά πλευρά για το ανέβασμα του Μπαρμπόζα. Ωραία όμως συγκλίνει εκεί ο Ζωάο Μάριο, θα κλέψει και θα δώσει στον Λυκογιάννη. Εκείνος θα βάλει στη συνέχεια σωστά το σώμα του και θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπαρμπόζα. Πολύ δραστήριος και ο Ζωάο Μάριο μέχρι τώρα σε αυτή την επανεμφάνισή του εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα ο Γεωργίεφ παίρνει την πάσα από τον Ζουμπκόφ. Έρχεται ο Κάιρινεν, ανοίγει και πάλι προς τον άξονα. Απρόσεπτη πάσα εδώ από τον Φιλανδό. Κλέβει ο Πανσεραϊκός και προσπαθεί να βγει από τη δεξιά πλευρά. Ο Βίντα έχει πάει εκεί και μαρκάρει τον Κοτσόπουλο. Θα γυρίσει τη φάση πίσω ο Ζαμπαλάς και θα δώσει φάουλ στον Πανσεραϊκό. Σωστό, γιατί ο Βίντα πήγε πολύ δυνατά εκεί στον επιθετικό των φιλοξενούμενων. Ένα φάουλ που εκτελεί ο Ρούμιαντσεφ και μάλλον θα το αφήσει για να πάει ο Αλιατίδης. Ένωση η οποία στα 10 τελευταία παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό μετράει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μία ήττα στις Σέρες για το πρωτάθλημα προδιετίας. Γενικά υπήρξε ένα διάστημα ενός χρόνου που ο Πανσεραϊκός δυσκόλευε την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Της είχε αποσπάσει και μια ισοπαλία 1-1 εδώ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος το 2023. Και τώρα προσπαθεί να επιτεθεί από δεξιά μια σέντρα. Ο Μπαλαμότης δεν βγαίνει από την εστία του. Η μπάλα περνάει παράλληλα και φτάνει στην απέναντι πλευρά, εκεί όπου την ελέγχει ο Γιόελ, ο οποίος προσπαθεί να περάσει τον Ζουμπκόφ. Εκείνος θα βάλει ωραία το σώμα του και θα κερδίσει. Απομακρύνει συνέχεια ο Γεωργίεφ σε ένα σημείο που έχει οπισθοχωρήσει ο Βάργα και θα κερδίσει την κατοχή. Ο Μάνταλος με το κεφάλι όμως δεν θα μπορέσει να βρει στη συνέχεια συμπαίκτη. Ο Οικονόμου είναι αυτός που κερδίζει. Και τώρα από το κέντρο και αριστερά πασάρει στον Κοτσόπουλο. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα, Μασκανάκης πάει από τον άξονα να απειλήσει. Συνδυάζονται οι παίκτες του Πανσεραϊκού και θα γίνει και ένα σουτ, αλλά είναι αδύναμο στην αγκαλιά του Μπαλαμότη. Το έκανε ο Μασκανάκης, ο οποίος εκεί συνδυάστηκε καλά με τον συμπαίκτη του, τον Οικονόμου. Πρώτη τελική εντός εστίας για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, η οποία ξεκίνησε τη δική της πορεία στο κύπελο με ήττα από τον Ατρόμητο στις Σέρες. Τώρα ο Βάργα βρίσκει ωραία το Μάνταλο από τα δεξιά. Εκείνος βλέπει την κίνηση του Ζουμπκόφ, παίζει κάθετα, αλλά είναι δυνατή η πάσα του, την ελέγχει ο Αλιατίδης και την γυρίζει στον Σακαλίδη. Ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού κεντρικά, αλλά κλέβει ο Κάιρινεν και δίνει για τον Λυκογιάννη, ο οποίος έχει βρεθεί εκεί. Ωραία, και πάλι εδώ ο Μπακτισάεκ βάζει το κορμί του, ελευθερώνει, αφήνει στον Κάιρινεν και εκείνος με τη σειρά του αφήνει την μπάλα στον Αλεξίου. Ο Βίντα για τον Μάνταλο, τριγωνάκι από τους παίκτες της ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και τώρα και πάλι ο πιστοχωρημένος Κάιρινεν από τα αριστερά ανεβαίνει και συνδυάζεται με τον Βιτάλης. Ο Μάνταλος και πάλι αποδεκτής της μπάλας, θα του γίνει ένα δυνατό μαρκάρισμα εκεί από τον Ρούμιαντσεφ, φάουλ το οποίο εκτελεί γρήγορα, γυρίζει τη φάση πίσω εδώ ο Ζαμπαλάς σε μια επίδειξη σχολαστικότητας. Το εκτελεί και πάλι ο Μάνταλος για τον Βιτάλης. Ωραίο άνοιγμα στα αριστερά για το ανέβασμα του Λυκογιάννη. Η σέντρα από τον Λυκογιάννη ήταν πάρα πολύ καλή. Πέρασε από τον Σακαλίδη, ο οποίος δεν βρήκε την μπάλα στην έξοδο. Ο Πανσαραϊκός όμως βγαίνει τώρα πολύ ωραία στην αντεπίθεση με το ανέβασμα που κάνει εκεί ο Μασκανάκης. Έχει και την επιλογή του Κοτσόπουλου αριστερά. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Κοτσόπουλος απέναντι του Μπαλαμότη, το πλασέ πάνω στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, ο οποίος θα μπλοκάρει. Δεν ήταν καλό το τελείωμα εδώ από τον φορ του Πανσεραϊκού σε αυτή την πολύ ωραία ξεδιπλωμένη αντεπίθεση. Δεν βρήκε γωνία, πάνω στον Μπαλαμότη πλάσαρε και εκείνος μπλόκαρε την μπάλα. Ήταν μια αντεπίθεση που ξεκίνησε από ένα λάθος που έκανε η ΑΕΚ στο μισό που επιτίθεται η ίδια. Η Ένωση και πάλι με το Μάνταλο τώρα από τη δεξιά πλευρά. Με τη μία ο Βάργα πάρα πολύ ωραία βρίσκει το ανέβασμα του Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ κοντρολάρει, μπαίνει στην περιοχή από αριστερά, αφήνει στον Ζουμπκόφ. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, αποφεύγει έναν αντίπαλο τελικά ο Γεωργίεφ και πάλι ο Ζουμπκόφ. Σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα στην απέναντι πλευρά εκεί όπου την ελέγχει ο Ζωαμάριο. Ήταν καλή η σκέψη του Ζουμπκόφ εκεί, αλλά δεν την ακολούθησε ο Ζωαμάριο. Τώρα η ΑΕΚ κρατά την μπάλα από τα αριστερά και ο Λυκογιάννης πάνω στη γραμμή του πλαγίου αναγκάζεται να την γυρίσει προς τα πίσω για τον Κάιρινεν. Είναι εμφανές πάντως ότι ο Ζουμπκόφ στην προσπάθειά του να δείξει πράγματα ορισμένες φορές κάνει λίγο πιο εξεζητημένες επιλογές, όπως εδώ η σέντρα αυτή με το εξωτερικό φάλτσο. Η ΑΕΚ, η οποία κερδίζει ένα φάουλ τώρα από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται. Ήταν ο Βιτάλης εκείνος που το κέρδισε από το μαρκάρισμα του Μπαρμπόζα. Και μια ακόμα ευκαιρία για την ομάδα του Νίκολιτς να φέρει παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Βρίσκεται πάνω από την μπάλα και ο Ζουμπκόφ και ο Λυκογιάννης και ο Μάνταλος. Είναι αρκετά πιο πίσω από το σημείο που εκτελέστηκε το φάουλ με το οποίο ο Αλεξίου, η κεφαλιά του Αλεξίου άνοιξε το σκορ. Αλλά και πάλι θα γίνει δεδομένα ένα γέμισμα. Όλα αυτά ενώ τώρα μπαίνουμε στο 28ο λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται από το 9 με τον γκολ του Αλεξίου όπως είπα πριν. Και τώρα ο Μάνταλος ή ο Ζουμπκόφ θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Και πάλι μια μικρή καθυστέρηση. Τελικά ο Μάνταλος φεύγει, ο Ζουμπκόφ θα σεντράρει. Καλή σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Βίντα. Απομακρύνει ο Σακαλίδης, η μπάλα μένει ζωντανή στην περιοχή. Τώρα φεύγει από την κεφαλιά του Οικονόμου. Πολύ καλή φαλτσαριστή σέντρα από τον Ζουμπκόφ στο δεύτερο δοκάρι. Αλλά ο Βίντα δεν μπόρεσε να δώσει τροχιά στην μπάλα τέτοια που να προσπεράσει τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Επιμένει η ένωση από τα αριστερά με τον Ζωάο Μάριο να ανοίγει για τον Μάνταλο. Κάνει κίνηση ως εξτρέμ τώρα ο αρχηγός της ΑΕΚ, έρχεται προς τα μέσα, αφήνει στον Ζωάο Μάριο, εκείνος το τακουνάκι, ήταν καλή ιδέα αλλά όχι καλή εκτέλεση. Θα πάρουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού, αλλά γυρίζει ο Αλεξίου, νομίζω ότι βρήκε την μπάλα, δίνει φάουλ ο Ζαμπαλάς. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο στόπερ της ΑΕΚ και σκόρερ του αγώνα μέχρι τώρα για να κόψει την αντεπίθεση. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό, λίγο πίσω από το κέντρο και δεξιά. Το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο αρχηγός του, ο Καρασαλίδης. Μια βαθιά παλιά στα αριστερά και όπου περιμένει ο Γιοέλ. Ο Ρούμιαντσεφ κάθετα κόβει. Ο Βίντα ελέγχει ο Ζωάο Μάριο. Πάρα πολύ ωραία, αποφεύγει και πάλι έναν αντίπαλο. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ο Λυκογιάννης από την αριστερή πλευρά αφήνει για τον Κάιρινεν και τώρα εκείνος ανοίγει και πάλι στον Ζωάο Μάριο. Περιμένει ο Πορτογάλος και τώρα αφήνει ξανά για τον Κάιρινεν. Κάπως στατική σε πολλές περιπτώσεις η ομάδα της ΑΕΚ. Στην επίθεση τώρα η μπάλα έρχεται δεξιά που περιμένει ο Ζουμπκόφ. Δεν τον αφήνει να συγκλίνει προς τα μέσα ο Οικονόμου. Πάει να κάνει τη σέντρα ο Ουκρανός. Η μπάλα δεν θα περάσει. Την κρατάει παρόλα αυτά στην κατοχή του. Κάνει μια προσποίηση και την αφήνει για τον Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ ακόμα πιο πίσω στον Βίντα. Και τώρα πάλι Ζουμπκόφ. Ζουμπκόφ και Βίντα αλλάζουν την μπάλα. Ο Ουκρανός τη φέρνει στον άξονα για τον Βιτάλης. Και εκείνος στην απέναντι πλευρά την δίνει τώρα, όπου περιμένει ο Λυκογιάννης. Ακόμα πιο αριστερά στον Ζωάο Μάριο. Εκείνος θα πάει στο ένας μέναν. Έρχεται μέσα στην περιοχή, βρίσκει τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν προσπαθεί να σεντράρει. Η μπάλα θα κοντράρει πρώτα σε αντίπαλο και μετά θα σταματήσει στο χέρι του Φιλανδού. Οπότε θα καταλογιστεί φάουλ εναντίον της ΑΕΚ. Έκανε ωραία την κίνηση εκεί ο Κάιρινεν ως κρυφός επιθετικός και ήταν ωραία και η πάσα του Ζωάο Μάριο. Αλλά η κόντρα δεν ευνόησε τον Φιλανδό. Τώρα ο Σακαλίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι μέσα στην περιοχή του για δεξιά, με ένα γέμισμα στο χώρο του κέντρου. Ψάχνει τον Κοτσόπουλο, δεν είναι καλή η μπαλιά του όμως. Η μπάλα θα φύγει απευθείας έξω και το πλάγιο out είναι αυτή τη φορά για την ΑΕΚ. Εκτελείται γρήγορα προς τα πίσω για τον Αλεξίου. Και τώρα ο Βίντα. Εκείνος αφήνει στον οπισθοχωρημένο Βιτάλης από τη δεξιά πλευρά και άνοιγμα στα δεξιά. Ακόμα που περιμένει ο Γεωργίεφ. Ωραία η κάθε την παλιά για τον Βάργα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Περιμένει στήριγμα, το βρίσκει στον Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ θα πάει στο ένας μέναν, έρχεται προς τα μέσα. Δοκιμάζει μια σέντρα. Η μπαλά θα περάσει, αλλά θα μείνει και πάλι στα δικά του πόδια. Τώρα τη βγάζει προς τα έξω. Στο κέντρο, εκεί που περιμένει ο Βιτάλης. Την κοντρολάρει ο Βιτάλης, ανοίγει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Κοντρολάρει ο Λυκογιάννης, πασάρει στον Ζωάο Μάριο, η κάθετη του Πορτογαλού δεν θα περάσει. Παραμένει όμως η κατοχή για την ΑΕΚ με τον Βιτάλης να αλλάζει τώρα με τον Λυκογιάννη και να δίνει στον Κάιρινεν. Προς τα πίσω για τον Αλεξίου, εκείνος ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπαλαμότη. Απρόσεκτη όμως η μπαλιά που κάνει στη συνέχεια ο νεαρός goalkeeper. Πετάει την μπάλα πλάγιο χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Χειροκροτείται παρόλα αυτά από την εξέδρα. Έδειξε εδώ την απειρία του. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή, και ο Ρούμιαντσεφ δίνει στον Οικονόμου. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα, εκεί όπου περιμένει ο Αδάμ. Και πάλι Οικονόμου. Παιχνίδι τώρα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για το ανέβασμα του Γιοέλ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, κόβει με το κεφάλι ο Γεωργίεφ. Στη συνέχεια ο Γιοέλ θα πάει απρόσεκτα στην εναέρια μονομαχία με τον Ζουμπκόφ. Θα τον γκρεμίσει και θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος έβαλε καλά το κορμί του εκεί και κέρδισε την παράβαση από τον αντίπαλό του. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ στη γωνία της μεγάλης περιοχής και δεξιά, το οποίο εκτελεί με μια κοντινή πάσα ο Βίντα για τον Κάιρινεν. Εκείνος ωραία στον άξονα για τον Μάνταλο. Η μπαλιά που κάνει για τον Βάργα. Ο Βάργα θα περάσει τον εξερχόμενο Σακαλίδη. Θα πλασάρει στην καινή εστία και θα κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ στο 33. Υπέροχη συνεργασία εδώ από τους παίκτες της ΑΕΚ, η οποία απέφερε μία ακόμα assist από τον Πέτρο Μάνταλο. Υπέροχη κάθετη πάσα για τον Βάργα, ο οποίος έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε σεντερφόρ που σέβεται τον εαυτό του. Κίνηση στο χώρο και στην πλάτη της άμυνας. Πρόλαβε την έξοδο του Σακαλίδη, ο οποίος δεν υπολόγισε σωστά. Του τσίπησε την μπάλα και στη συνέχεια είχε εύκολο έργο να τη σπρώξει στην ανυπεράσπιστη εστία. 2-0 για την ΑΕΚ στο 33 με τον Βάργα να επιστρέφει στα γκολ. Με την επιστροφή του στη βασική ενδεκάδα έτρεχε ένα εντυπωσιακό σερί στο πρωτάθλημα με 4-4. Στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη για να είμαι ακριβής. Τώρα εδώ βρίσκει και πάλι δίχτυα. Πετυχαίνει το 7ο γκολ του στη σεζόν ήδη. Ξεπέρασε, ενώ βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτέμβρη, ολόκληρη την συγκομιδή του στο περσινό εξάμηνο από το Γενάρη και έπειτα που ήρθε.
1: Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ λοιπόν που προηγείται 2-0 του Πανσεραϊκού στην Όλγουεν Αρίνα. Έχουμε όμως γκολ και στη Νίκαια. Δεν ξέρω, έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Κρεμαστό. Δεν έχουμε τη γραμμή. Επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφια και σε λίγο. Όχι, μου κάνει νόημα η κυρία Πανούτσου. Τώρα είναι μαζί μας ο Άγγελος Κρεμαστός, θα μας πει περισσότερα. Okay, επιστρέφουμε λοιπόν στην Όλγουεν Αρίνα. Γιώργος Μαραθιανός, σε λίγο Άγγελος Κρεμαστός.
0: Στο 34 η ΑΕΚ προηγείται εδώ και 2 λεπτά με 2-0 πλέον του Πανσεραϊκού. Με το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Βάργα. Ο Αλεξίου ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ στο 9. Σίγουρα η εξέλιξη του αγώνα θα έχει ευχαριστήσει τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Και σίγουρα και εσένα, Γιώργο μου, που δεν περνά ένα βαρετό απόγευμα μέχρι ώρα τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν τώρα στον Άγγελο Κρεμαστό να ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Άγγελε.
2: Γκολ για την Καλαμάτα, 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ. Ο κλειός είχε αρχίσει να σφίγγει πολύ ώρα τώρα για τους Λαρισαίους, με την Καλαμάτα να ανεβάζει συνεχώς την πίεσή της, με τον Μπολιβάρ να κάνει το 1-1 στο 83ο λεπτό. Μετά από μια εκτέλεση corner του μόνιμου εκτελεστή Μπονέτο πλέον, μετά και την αποχώρηση του Χάμζα. Μετά από μια αναμπουμπούλα η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Μπολίβαρ και ο μπόμπερ της Καλαμάτας, ο οποίος πετυχαίνει το τέταρτο του γκολ μόλις σε 6 αναμετρήσεις.
1: Σε διακόπτω, Αγγελέ μου, γιατί πέφτουν βροχή τα γκολ του ίδιο την ώρα. Πάμε ξανά Όλγουεν Αρίνα, ακούμε Γιώργο Μαραθιανό.
0: 3-0 για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με τον μεγάλο ήρωα της περσινής σεζόν, τον Ζωάο Μάριο, να εξαργυρώνει την πολύ καλή του εμφάνιση μέχρι τώρα με ένα ακόμα, με ένα πολύ ωραίο γκολ. Αλλά η είδηση δεν είναι ότι επιστρέφει στα γκολ ο Ζωάο Μάριο, η είδηση είναι ότι αυτό γίνεται με την τρίτη ασίστ του Πέτρου Μάνταλ στο παιχνίδι. Ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος έκανε μια υπέροχη κίνηση από τον άξονα, απέφυγε έναν αντίπαλο, ήρθε στα δεξιά, έκανε μια ακόμα γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί πετάχθηκε ο Ζωάο Μάριο με ένα ωραίο απευθείας πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία του Σακαλίδη. Η ΑΕΚ θα κάνει το 3-0 σε ρυθμούς ρελαντί. Ο Πέτρος Μάνταλος θα γράψει την τρίτη ασίστ και ο Ζωάο Μάριο, όπως είπα, θα επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους καλύτερους της ΑΕΚ μέχρι τώρα και δείχνει ότι είναι σε θέση άμεσα να βοηθήσει την Ένωση και να μπει και πάλι δυναμικά στο rotation, παρόλο που δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα του Νίκολιτς. 3-0 λοιπόν στο 35. Και τώρα η ΑΕΚ είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κάιριν να αλλάζει το παιχνίδι για τον Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ στον Βιτάλης. Και πάλι Γεωργίεφ, ωραία, έρχεται προς τον άξονα, κάνει κίνηση ο Ζουμκόφ, θα του πασάρει την μπάλα. Ο Ουκρανός θα πατήσει, θα τη φέρει στο αριστερό, καθυστερεί. Προτιμά να έρθει προς τον άξονα, αφήνει τελικά για τον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός κάνει μια περιστροφή και ανοίγει δεξιά για τον Βιτάλης, ο οποίος κάνει κίνηση στον εξτρέμ. Θα κάνει τη σέντρο Βιτάλης, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια εκεί του Ρούμιαντσεφ. Δεν θα την προλάβει ο Γιοέλ, θα περάσει στην τελική γραμμή και είναι το πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι από την δεξιά πλευρά. Η Ένωση, η οποία εκμεταλλεύτηκε αυτό το πολύ γρήγορο γκολ που πέτυχε στο 9 με τον Αλεξίου. Στη συνέχεια δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο Πανσεραϊκός ανοίχτηκε ιδιαίτερα, αλλά είναι πολύ εμφανής η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα δεξιά λοιπόν, που εκτελεί τώρα, έχει πάει μάλλον να εκτελέσει ο Ζουμκόφ με μια σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Η μπάλα έρχεται προς τα πίσω, την ελέγχει ο Αλεξίου. Παραμένει πολλοί κόσμος στα καρέ, ανοίγει για τον Βιτάλης, εκείνος προς τα έξω στον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο αποφεύγει έναν αντίπαλο, περιμένει και τώρα θα πασάρει αριστερά για τον Αλεξίου, ο οποίος έχει μείνει εκεί από το κόρνερ. Σεντράρει ο Αλεξίου μέσα στην περιοχή, θα κοντρολάρει εκεί ο Γεωργίεφ με δυσκολία. Απομακρύνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού, αλλά ελέγχει ο Κάιρινεν και δίνει στον Μάνταλο. Με τη μία ο Μάνταλος μέσα στην περιοχή για τον Βάργα, απίθανη παλιά. Ο Βάργα αποφεύγει έναν αντίπαλο, θα κάνει το σουτ 2. Τι 2, 4-0 και τέταρτη ασίστα από τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που κάνει ο αρχηγός της Ένωσης σήμερα. Μία ακόμα απίστευτη παλιά μέσα στην περιοχή για τον Βάργα. ο οποίος κοντρόλαρε σε δύο χρόνους, έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι, το οποίο θεωρητικά δεν είναι το καλό του, αλλά δεν είχε σημασία. Κατάφερε από το σημείο του πέναλτι με ένα φαλτσαριστό πλασέ να στείλει την μπάλα στο παραθυράκι του Σακαλίδη, να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι και να υπογράψει και την τέταρτη ασίστ του Μάνταλου. 4 ασίστ σε 37 λεπτά. Αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και ο Γαλάνης, αλλά δεν ξέρω.
1: Είσαι πολύ κοντά με τα στατιστικά που μας έχεις δώσει.
0: Αν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει στατιστικό προηγούμενο τόσο ασίστ σε τόσο μικρό διάστημα.
1: Αυτό πάντως που έχω εγώ να σου πω είναι ότι πλέον βρίσκεται στην κονσόλα ο Στέφανο Παλουότολο και αυτό το 2-4-0 ήδη το έχει τσιμπήσει.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία.
1: Θα επανέλθουμε ξανά σε σένα με το τέλος του ημιχρόνου. Υπενθυμίζω σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος και το ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβή που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και με το μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια πλέον να είναι στο 4-0 στο 31 λεπτό. Το ενδιαφέρον, όπως να το κάνουμε, μεταφέρεται στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με την ΑΕΛ Novibet, που έτσι αλλιώς σε λίγο θα μπει στις καθυστερήσεις, οπότε μέχρι το τέλος του αγώνα εκεί θα ακούσουμε τον Άγγελο Κρεμαστό. Άγγελε.
2: Καλαμάτα ΑΕΛ λοιπόν 1-1 στο 81 λεπτό, με την Καλαμάτα να πιέζει ασφυκτικά πλέον την ΑΕΛ, ειδικά μετά την ισοφάριση του Μπολίβαρ στο 83 λεπτό για το 1-1. Η Καλαμάτα ψάχνει την ισοφάριση, την ανατροπή, να κάνει το 2-1 και να πάρει την πρώτη της νίκη στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Τώρα υπάρχει ένα κόρνερ από τα δεξιά, ο Μπονέτο είναι έτοιμος να το εκτελέσει και να δώσει, να στείλει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΛ. Παίρνει η φορά, εκτελεί ο Μπονέτο, εύκολα όμως η άμυνα της ΑΕΛ διώχνει, η μπάλα όμως δεν φεύγει από την περιοχή της. Παντιθοδωρίδης βρίσκεται κάτω της μπάλας, Μπονέτο ξανά κάνει το γέμισμα, η άμυνα της ΑΕΛ είναι όμως και πάλι εκεί. Έχει την ευκαιρία να βγει στην αντεπίθεση η ΑΕΛ τώρα με τον Παπαγεωργίου να φεύγει στον κοινό χώρο. Ο Ταμπίζας φεύγει επίσης να του δώσει ένα στήριγμα. Ο Πινέιρο όμως με σωστή τοποθέτηση τον κόβει και δίνει ξανά την μπάλα στην ομάδα του και στο Λιατσικούρα, ο οποίος παίρνει μέτρα με την μπάλα. Έχει φτάσει έξω από την περιοχή. Κάνει το γέμισμα. Πετάχτηκε εκεί ο αμυντικός της Καλαμάτας, ο Μπακαγιώκο. Ωστόσο δεν βρήκε την μπάλα με το κεφάλι. Και τώρα κερδίζει ένα φάουλ η ΑΕΛ λίγο έξω από την περιοχή της. Ο Παπαγεωργίου δίνει ανάσες στην ομάδα του. Υπάρχουν και αρκετά παράπονα από τους παίκτες της Καλαμάτας. Δεν συμφωνούν με την απόφαση του Γιουματζίδη. Ωστόσο, αυτός δεν αλλάζει άποψη. Εννοείται. Έχει δώσει το φάουλ πάνω στον Νικοκυράκη τελικά, όχι τον Παπαγεωργίου. Και η κατοχή είναι στα πόδια των παιχτών της ΑΕΛ, η οποία παλεύει με νύχια και με δόντια, είναι αλήθεια, τα τελευταία λεπτά να κρατήσει αυτό το 1-1 πλέον. Καθώς μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της απέναντι στον Ολυμπιακό, ακόμη και αυτός ο βαθμός θα είναι κάπως χρυσάφι για τους Λαϊσαίους. Αν και σε ολόκληρο το μέρος του αγώνα είχαν το προβάδισμα, είχαν και μια αρκετά καλή εικόνα. Πλέον με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση, στόχος είναι να μην φύγει με άδεια χέρια. Δυνατό φάουλ πάνω στον Σίλβα από τον Πινέιρο αυτή τη στιγμή, λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Κίτρινη κάρτα στον Πινέιρο από τον διαιτητή. Επίσης ο διαιτητής μοιράζει κίτρινες και στον πάγκο της ΑΕΛ. Καθώς υπήρξαν έντονα παράπονα, ζητήσαν και κάποια κόκκινη. Εδώ βλέπουμε τον Σίλβα να μιλά στον διαιτητή και να του δείχνει τον αχίλιό του, ότι κάπως τον πάτησε, θέλει να πει από ό,τι φαντάζομαι ο Σίλβα στον διαιτητή. Η κίτρινη κάρτα παραμένει. Ένα καλό σημείο για τον Παπαγεωργίου να γεμίσει την μπάλα. Έχουν ανέβει αρκετοί ψηλοί της ΑΕΛ μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, με σκοπό μήπως βρουν αυτοί τελικά τον γκολ και πάρουν εν τέλει να φύγουμε το διπλό και όχι απλά με τον βαθμό της οπαλίας. Ο Παπαγεωργίου παίρνει λίγη φόρα, καθυστερεί λίγο έτσι για να φάει και μερικά δευτερόλεπτα. Παίρνει φόρα, εκτελεί ο Παπαγεωργίου. Εύκολα όμως η άμυνα της Καλαμάτας διώχνει με τον Χατζηθοδωρίδη να μάχεται με την Γαργάλα. Κερδίζει και το φάλο Χατζηθοδωρίδης. Υπάρχουν έντονα παράπονα. Ο Χατζηθοδωρίδης κάπως συγκρούστηκε με ένα παίκτη της ΑΕΛ, ο οποίος ξάπλωσε στο χορτάρι και ζητάει φάουλ. Ο διαιτητής συστήνει λίγο ψυχραιμία, θέλει να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Με το παιχνίδι αβίστα της καθυστερήσεις υπάρχει έντονα τα συναισθήματα και το πάθος έχουν ανέβει στο κατακόρυφο. Ο Νικοκυράκης σηκώνεται σιγά σιγά, Του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Α, δείχνει κίτρινη κάρτα και στον Αλόνσο για αυτή την κάπως αψημαχία τους. Ήταν λίγο αχρία στην αλήθεια, αλλά στη φάση που είμαστε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Γκίνες βρίσκεται πάνω από την μπάλα και θέλει να δώσει άμεσα συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένει το OK από τον διαιτητή. Φεύγει τελικά ο Γκίνες για να πάει ο Μπακαγιώκο, ο οποίος είναι και αρχηγός πλέον της Καλαμάτας μετά την αποχώρηση του Κατάλβη. Λοιπόν, Πινέιρο δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, αριστερά στον Κεσάντ, ο οποίος δίνει ακόμη πιο αριστερά στον Χάτζη Θοδωρίδη. Περνάει η Καλαμάτα τη μεσαία γραμμή. Ο Κεσάντ σε ρόλο αριστερού εξτρέμ πλέον κάνει μια σέντρα. Ψάχνει ένα παίκτη εκεί, ο Μελίσσας όμως εύκολα γραπώνει την μπάλα, ξαπλώνει κιόλας στο χορτάρι και σηκώνεται σιγά σιγά. Ψάχνει έναν ελεύθερο παίκτη του. Μετράμε δευτερόλεπτα πλέον στη Νεάπολη για την λήξη της αναμέτρησης. Νικοκυράκης, πετάγεται ο Καλουτσικίδης. Κερδισμένος της φάσης είναι ο Σάκητς, ο οποίος δεν κάνει καλή πάσα ωστόσο. Χατζηθοδωρίδης, τράβηγμα, σκίζει τη φανέλα. Ο Σίλβα σκίζει τη φανέλα του Χατζηθοδωρίδη για να μην του επιτρέψει να φύγει στην κόντρα. Δικαιολογημένη κίτρινη, θα έλεγε κανείς. Ίσως είναι ο ορισμός της κίτρινης αυτή η φάση. Ο Χατζηθοδωρίδης λες και πες με μπέρτα πλέον, γιατί έχει σκιστεί στα δύο η φανέλα. Με τον Σίλβα να βλέπει την κίτρινη κάτρα λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Και η Καλαμάτα να είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αλόνσο και τον Μπονέτο πάνω από την μπάλα. Για ένα γέμισμα θα πάει δεδομένα η Καλαμάτα. Όλη η αεροπορία των γηπεδούχων, έστω και τυπικά, βρίσκεται μέσα στην περιοχή.
1: Βάλε μια άνω τελεία, Άγγελε. Έχουμε πέμπτο γκολ για την ΑΕΚ. Γρήγορα στο Γιώργο Μαραθιανό και επανερχόμαστε σε σένα.
0: Συνεχίζεται το πάρτι της ΑΕΚ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια με μια ακόμα υπέροχη συνεργασία από τους παίκτες του Νίκολιτς. Ο Ζωάο Μάριο βρέθηκε εκτεθειμένος στη δεξιά πλευρά, μπήκε στην περιοχή, έκανε μια ωραία σέντρα στη μικρή περιοχή. Εκεί πετάχτηκε ο Βιτάλης και με ένα υπέροχο τακουνάκι στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σακαλίδη για πέμπτη φορά. Σε ένα ρεσιτάλ από τους γηπεδούχους, πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός, ο οποίος ξεκίνησε από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος αντί να βρισκόμενος ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, δεν έψαξε ο ίδιος εκτέλεση, βρήκε την κίνηση του Ζωάο Μάριο και από εκεί και έπειτα ήταν εύκολη η δουλειά. Ο Πορτογάλος περίμενε, είδε την κίνηση που έκανε ως center for ο Βιτάλης και εκείνος βρήκε με αυτό το υπέροχο τακουνάκι το πρώτο του επίσημο γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ.
1: Ωραία Γιώργο, θα επανέλθουμε σε σένα για την λήξη του μηχρόνου. Τελειώνει όμως το παιχνίδι μεταξύ Καλαμάτας και ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πάμε να ακούσουμε πώς από τον Άγγελο Κρεμαστό.
2: Μόλις ο Μέλισσας είδε μια κίτρινη κάρτα για καθυστερήσεις, ήταν έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη του περιοχή. Πριν από το φάουλ του Μπονέτο δεν βγήκε κάποια φάση για την Καλαμάτα. Η άμυνα της ΑΕΛ ήταν και πάλι σε ετοιμότητα για να αποσοβήσει για άλλη μια φορά.
1: Άγγελε μου, δεν έχει σταματημό. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται διατεθειμένη να βάλει φρένο. Έχει φτάσει ήδη τα 6 γκολ και πάμε να ακούσουμε πώς από τον Γιώργο Μαραθιανό.
0: Πέτρος Μάνταλος σφραγίζει αυτό το προσωπικό σοου που έχει δώσει εδώ στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας και ένα γκολ μετά από τα 4 που μοίρασε σε συμπαίκτες. Εδώ ο αρχηγός της ΑΕΚ βρέθηκε ο ίδιος σε θέση 4 μέσα στην περιοχή, άδεια σε έναν αντίπαλο με ένα υποδειγματικό πλασέ στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 6-0 στην ολοκλήρωση εδώ του πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση για τον αρχηγό της Ένωσης. Ακούτε και την αποθέωση από τις εξέδρες.
1: Και εσύ καταλαβαίνεις Γιώργο ότι για αύριο, για ακόμη μια φορά, θα συζητήσουμε το κατά πόσο κάποια ομάδα μπορεί ή όχι να συμπεριφέρεται όπως η Μπάγερν Μονάχου όταν βρίσκει μπόσικο τον αντίπαλο. 6-0 λοιπόν εκεί. Πάμε για να πάρουμε την λήξη στο Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και επιστρέφουμε στο Γιώργο Μαραθιανό.
2: Ό,τι προλάβω Νίκο μου λοιπόν, τέλος αγώνα στην Νεάπολη, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Οι δύο ομάδες μοιράζονται, θα πάρουν από έναν βαθμό σε αυτή την αναμέτρηση. Σε ένα μάτσο που η ΑΕΛ ήταν πραγματικά εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο και δικαίως κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 45ο λεπτό με τον Νικοκυράκη να εκμεταλλεύεται την πάσα μισό γκολ του Νίτσου και με σουτ προβολή από τη μικρή περιοχή έγραψε το 1-0. Πρέπει να ήταν και η πρώτη επαφή του Νικοκυράκη, διότι είχε περάσει την αλλαγή μόλις πριν από μερικά λεπτά από την αναγκαστική αλλαγή του Παρά. Στο δεύτερο μήχρονο η Καλαμάτα ανέβασε ρυθμό, άρχισε να πιέζει όλο και περισσότερο την άμυνα της ΑΕΛ με σκοπό να βρει την ισοφάριση. Κατάφερε αυτό να το πετύχει με τον μπόμπερ της, τον Μπολίβαρ, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μετά από μια αναμπουκούλα πέτυχε το τέταρτο γκολ του μέσα σε 5 μάτς. Ισοφάρισε σε 1-1, η ανατροπή δεν ήρθε, οι δύο ομάδες πέραν από ένα βαθμό και παραμένουν χωρίς νίκη στη league phase του Super Cup Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Καλαμάτα Ελ Νόβι Μπετ 1-1. Πάμε και στον Γιώργο Μαραθιανό, τον οποίο διακόψαμε λίγο άκομψα νωρίτερα, για να δούμε. Ολοκληρώθηκε, φαντάζομαι, Τζόρτζ, το πρώτο ημίχρονο εκεί.
0: Ούτως ή άλλως είσαι άκομψος εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Μεταξύ μας δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Η συμπεριφορά για να συμπεριφορά, οπότε μόνο έτσι μπορώ να σε αντιμετωπίσω, αγάπη μου.
0: Τέτοια κλισέ θα μου λες τώρα, σαν αυτά που γράφουν, πώς το λένε, στο Instagram όταν ψάχνουν για λεζάντες.
1: Όχι, ρε, σου είπα ήδη από τώρα το αντικείμενο συζήτησης της αυριανής εκπομπής.
0: Κανένα πρόβλημα, συζητάμε ό,τι θες στην αυριανή εκπομπή. Προς το παρόν, από ότι τελείωσε το ημίχρονο εδώ, μετά από ένα εντελώς, πώς να το πω, μονόπλευρο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 6-0 με ένα πρώτο ημίχρονο που εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό σόου του Πέτρου Μάνταλο, αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος μοίρασε 4 ασίστ και πέτυχε ο ίδιος το 6ο γκολ. Πραγματικά θα έχει αξία να δούμε στατιστικά αν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Η ΑΕΚ, η οποία
1: μέσα σε ένα ημίχρονο, δηλαδή το θεωρώ απίθανο, ρε Γιώργο.
0: Κάτι να έχει βάλει 4. Νομίζω...
1: Γιατί μιλάμε και 4 στις 4 αρχικά.
0: Ναι, 4 στις 4 και δεν ξέρω αν υπάρχει και προηγούμενο που να έχει σκοράρει και ο ίδιος. Όπως και να έχει, θα το βρει αυτό ο Γαλάνης. Ο Αλεξίου ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 9 με ωραία κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Ο Βάργα πέτυχε τα δύο επόμενα στο 33 με ωραία καθ' κίνηση και πέρασε τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, πάλι από ασίστ του Μάνταλου. Στο 38 βρέθηκε σε θέση βολής ξανά από μπαλιά του Πέτρου Μάνταλου. Και στο 35 ο Ζωάο Μάριο ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε μια ακόμα ασίστ του αρχηγού της ΑΕΚ για να κάνει το 4-0. Ο ίδιος ο Πορτογάλος μοίρασε ένα γκολ στον Βιτάλης, ο οποίος με το τακουνάκι πέτυχε το 5ο. Και όπως είπα και πριν, ο Μάνταλος σφράγισε το τελικό σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα που βρίσκει την ΑΕΚ σε αυτό το εντυπωσιακό 6-0.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Να πούμε ότι σε εξέλιξη έχουμε επίσης την αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κόντρα στην Σλοβακία. Η Εθνική, η οποία έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης, αλλά θέλει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη των χιαστή αγώνων. 1-1 στα σετ, 24-20 προηγείται η Εθνική Ελλάδας. Στο τρίτο είναι πολύ κοντά, δηλαδή, στο να κάνει το 2-1. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε και την αναμέτρηση του Όφι, ιστορική στιγμή, πρεμιέρα στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim, και ο Μάνος Σουριάς έχει την ενδεκάδα του Όφι, την οποία μπορούμε να ακούσουμε γρήγορα πριν φύγουμε σε διαφημίσεις. Μάνο μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, ακροατρίες από το Πακρίδιο Στάδιο. Με μια μικρή έκπληξη η ενδεκάδα του Όφη, καθώς ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα τον Κρις Μανίτς στο κέντρο της άμυνας αντί του Σχέλη. Θυμίζουμε ότι ο Νικολάου είναι εκτός και είναι η μοναδική απουσία την οποία έχει η κριτική ομάδα. Οπότε ο Κροάτης είναι η έκπληξη, θα λέγαμε, καθώς η δεύτερη, ότι ο Νούς είναι και αυτός στον πάγκο, ήταν κάτι το οποίο τις τελευταίες κυρίως ώρες αναμενόταν. Προτιμήθηκε ο Αϊτόρ στο αρχικό σχήμα. Έτσι λοιπόν, Όφη θα ξεκινήσει κόντρα στην Χόφενχάιν το πρώτο του παιχνίδι στην League Face του Europa League με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο, ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας και ο Κρις Μανίτς, όπως είπαμε, είναι οι τρεις στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ο Αθανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη είναι στην μεσαία γραμμή, ο Αϊτόρ, όπως είπαμε, στο αριστερό άκρο, ο Φούντας στο δεξί, και στην κορυφή της επίθεσης για την κριτική ομάδα θα είναι ο Κόντρο. Στον πάγκο η Λίλα, ο Κατσίκας, Καραχάτζης, Κανελόπουλος, Ισέκα, Χέλης, Μπόρχα, Γκονζάλεφ, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Καινουριάκης. Είμαστε περίπου μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του αγώνα, όμως η προσέλευση του κόσμου στο Πακρίδιο Στάδιο είναι συνεχής. Αρκετός κόσμος βρίσκεται περιμετρικά του σταδίου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι στην επόμενη ώρα θα γεμίσουν οι εξέδρες που είναι
1: ανοιχτές,
3: αλλά μες οποίους και φίλοι της Χόφενχάιμ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε την ενδεκάδα του Όφη. Γρήγορα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
5: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλλές τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδωνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
17: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
18: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η Winsport FM 94,6.
21: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
22: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
23: Μικρής έκτασης προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα στη Ρόδο. Λόγω του μεγάλου όγκου νερού παρουσιάστηκαν προσωρινές συγκεντρώσεις υδάτων σε ορισμένους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, καταγράφηκαν σποραδικές διακοπές ρεύματος και τέθηκαν εκτός λειτουργίας μεμονωμένοι φωτεινοί σηματοδότες. Τα φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Ντροπή και αγανάκτηση επικρατεί στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη φθινοπορεινή βροχή μετέτρεψε τις δικαστικές αίθουσες σε λίμνες. Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δικαστές, δικηγόροι και πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τριτοκοσμική εικόνα. Κουβάδες πουγκαρίσματος τοποθετήθηκαν ανάμεσα στα έδρανα και πάνω στα καθίσματα για να μαζεύουν τα νερά που έσταζαν από την οροφή, ενώ επιστρατεύτηκαν βρεγμένα χαρτόκουτα στο δάπεδο για να μην γλιστρήσει ο κόσμος. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έγκριση κονδυλίου 5 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συντήρηση του κτηρίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου είχε προειδοποιήσει εγγράφως για τους κινδύνους ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, με τους νομικούς του νησιού να τονίζουν τώρα ότι η στεγάνωση της οροφής είναι έργο εβδομάδων και όχι τετραετίας, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για το τι θα συμβεί όταν ξεκινήσουν οι μεγάλες καταιγίδες του χειμώνα. Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο νησί παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Παράλληλα, κάλεσε την Αθήνα να απέχει από παρόμοιες ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί τελεσμένα. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα απορρίπτουν κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις. Υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα προστατεύει την κυριαρχία της βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα, τονίζοντας ότι δεν δέχεται υποδείξεις για τη θωράκιση της επικράτειάς της. Στους δρόμους κατεβαίνουν αύριο οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί όλης της χώρας, με την Ένωση της Ρόδου να δίνει δυναμικό παρόν. Η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα. Οι επαγγελματίες του κλάδου λένε φτάνει πια στις ασφικτικές προθεσμίες, τα εξοντωτικά πρόστιμα και τα συνεχή blackout των ψηφιακών συστημάτων. Διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κατοχύρωση της άδειας ασθενείας τους και σεβασμό στην αξιοπρέπεια του επαγγέλματός τους. Χρυσά χέρια είχε υπάλληλο στη Ρόδο, η οποία συνελήφθη χθες το πρωί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας του νησιού. Η 43χρονη εργαζόμενη κατηγορείται ότι μέσα σε 4 μήνες, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, άνοιγε συστηματικά το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Με τη μέθοδο της σταγόνας και σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιπτώσεις, κατάφερε να κάνει φτερά το συνολικό ποσό των 25.000 ευρώ. Η δράση της σταμάτησε όταν ο εργοδότης της αντιλήφθηκε την τρύπα στα έσοδα και προχώρησε σε καταγγελία. Η συλληφθήσα οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Καιρός, σταδιακή υποχώρηση των φθινοπορεινών καταιγίδων που σημειώθηκαν νωρίτερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις, ενισχυμένη εντάσεως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
22: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι.
5: Μπες τώρα στο cdreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. cdreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.

0: είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ότι στην επαγγελματική ιστορία της ΑΕΚ από το 1979 και έπειτα δηλαδή δεν έχει προηγηθεί ποτέ ξανά με 6-0 από το πρώτο ημίχρονο σε επίσημο μάτς. Μια ακόμα πρωτιά, ενώ τώρα θα έχουμε και μια κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Ζωάο Μάριο, και εδώ νομίζω υπερβολικά σχολαστικός ο διαιτητής Ζαμπαλάς, σε ένα μαρκάρισμα το οποίο είναι μακριά από την περιοχή. Ο Ρομέρο ήταν αυτός που κέρδισε αυτό το φάουλ για τον Παντσεραϊκό, ο οποίος δεν ξεκίνησε άσχημα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια και αφού του Ιάκ άνοιξε το σκορ στο 1 λεπτό με τον Αλεξίου, τον πήρε η κάτω βόλτα. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ τώρα με τον Ρούμιαντσεφ, ο οποίος φέρνει την μπάλα στην περιοχή από την δεξιά πλευρά, απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και τώρα ο Γεωργίεφ βρίσκει την κίνηση που κάνει ο Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ έχει χώρο, θα περάσει την μπάλα μπροστά. Όχι, τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Γιουέλ και τον κόβει, γυρίζει στον Σακαλίδη. Εκείνος απρόσεκτα όμως κερδίζει και πάλι με τον Γεωργίεφ να δίνει στον Ζουμπκόφ. Κοντρολάρει ο Ουκρανός, γυρίζει προς τα πίσω στον Βιτάλης. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Βιτάλης στον Αλεξίου. Εκείνος κοντρολάρει από τον άξονα, πασάρει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Ο Κάιρινεν τώρα αποδεκτής της μπάλας, πιο δεξιά για τον Βιτάλης και εκείνος πάνω στη γραμμή για τον Ζουμπκόφ και πάλι. Ωραία η πάσα του Ζουμπκόφ στον Ζωάο Μάριο. Κοντρολάρει στη γωνία της μεγάλης περιοχής, έρχεται προς τα έξω, αφήνει για τον Ζουμπκόφ και πάλι. Ο οποίος κάνει μια ωραία τρίπλα πάνω στη γραμμή. Ζωάο Μάριο με τη μία, πάρα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στη συνέχεια από τον Γιοέλ πάνω στον Γεωργίεφ. Δεν έχει δώσει φάουλο Ζαμπαλάς, πλάγιο νομίζω έχει δώσει. Ακούτε ενδεχομένως και τις διαμαρτυρίες. Όχι, έχει δώσει φάουλ τελικά. Οι διαμαρτυρίες είναι για κίτρινη κάρτα, γιατί όντως ήταν κάπως δυνατό αυτό το τάκλιν από τον Γιοέλ. Ο Γεωργίεφ, ο οποίος πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα από τον αντίπαλό του, εκείνος του έκανε την προβολή, βρήκε το πόδι του. Φάουλ για την ΑΕΚ σε καλό σημείο από δεξιά. Και το θέμα είναι ότι τώρα πάλι πάνω από την μπάλα είναι ο Μάνταλος και ο Ζουμπκόφ. Αλλά φαντάζομαι ότι θα αφήσει τον αρχηγό της ΑΕΚ υπό την πιθανότητα να γράψει μία ακόμα assist. Στο 49 πλέον βρισκόμαστε, η ΑΕΚ θυμίζω προηγείται με 6-0. Και πάλι πολλοί κόσμος στα καρέ του Σακαλίδη για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Ο Μάνταλος, ο οποίος θα αφήσει τελικά για τον Ζουμπκόφ. Πολύ ωραία η σέντρα, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βάργα να κάνει χατρίκ, απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Σακαλίδης. Ωραία η σέντρα και από τον Ζουμπκόφ. Στη συνέχεια έχουμε φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Παντσεραϊκός ήταν αυτός που δοκίμασε να βγάλει την αντεπίθεση, αλλά ο Μάνταλος έβαλε σωστά το σώμα του, ανάγκασε εκεί τον Αδάμα, δεν κάνω λάθος, να τον γκρεμίσει και να υποπέσει στο φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι ακριβώς στον άξονα, μακριά από την περιοχή για μια απευθείας εκτέλεση, αλλά είναι και πάλι σε πολύ καλό σημείο για μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Βρίσκεται ξανά πάνω την μπάλα και ο Μάνταλος και ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης, ο οποίος επίσης έχει πολύ καλό πόδι. Ενώ έπεσε και ο ήλιος επιτέλους εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Τι να πει και ο Χρονάκης, ρε φίλε, στην Τρίπολη. Έλα τώρα που παραπονιέσαι και εσύ.
3: Λάμε τώρα για
4: προσπαθώ
3: δυνατή,
4: να σε προσεγγίσω επαγγελματικά και τα λοιπά, αλλά δεν μου αφήνεις περιθώρια.
3: Κάποιοι λιώνουμε στην τάλα και κάποιοι είστε στη δροσιά του στούντιο.
4: Εδώ βαξί,
3: η σέντρα από τον Λυκογιάννη, η κεφαλιά από τον Βίντα θα φύγει λίγο έξω από την αριστερή γωνία του Σακαλίδη. Πες το, συνάδελφε.
4: Ναι, να ξέρεις ότι έχουν έρθει εδώ πέρα μηνύματα από ακροατές, ναι, οι οποίοι με κράζουν. Μου λέει τι επαγγελματισμός είναι αυτός με τον οποίο του μιλάς. Όταν έχετε το Χρονάκι, ξέρω εγώ, ή κάποιον άλλον, καλείστε οι δύο. Τώρα μεταξύ σας τα βρήκατε.
3: Όχι, δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε. Εγώ είμαι εδώ να απαντήσω σε τυχόν προκλήσεις, ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, έτοιμος ο Σακαλίδης για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Φαίνεται την μπάλα στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Μια πρώτη κεφαλιά από τον Κοτσόπουλο σε ένα σημείο που ο Ζουμπκόφ διεκδικεί με τον Μασκανάκη. Νικητής ο δεύτερος. Ο Γιοέλ περνάει στη συνέχεια τον Ζουμπκόφ και δίνει στο χώρο του κέντρου για τον Ρομέρο. Αλλάζουν έπειτα από πολλή ώρα οι παίκτες του Πανσαρεκού. 2-3 πάσες στη σειρά. Και τώρα ο Αλιατίδης από αριστερά αλλάζει το παιχνίδι για τον Καρασαλίδη. Και πάλι όμως ακολουθεί λάθος. Γυρίζει στο κέντρο ο Ζουμπκόφ και κλέβει. Αφήνει για τον Κάιρεν Κάστα, για τον Μάνταλο. Με τη μία ψάχνει εκείνος τον Βάργα. Έχει κάνει ένα αποδικίνηση όμως ο Φορτισάκ. Κλέβει η ομάδα του Πανσεραϊκού και προσπαθεί από δεξιά με τον Βερνάρδο να παίζει στον άξονα για τον Ρομέρο. Εκείνος διανύει μερικά μέτρα, κάνει μια βαθιά παλιά. Ωραία για τον Βερνάρδο, ο οποίος ανεβαίνει από δεξιά, θα μπει στην περιοχή της ΑΕΚ. Πάει ο Λυκογιάννης να τον κλείσει. Ο Βερνάρδος τελικά δεν θα τον περάσει. Ο Λυκογιάννης του βάλει την κόντρα και απομακρύνει σε ένα σημείο που ελέγχει επί τα ο Ζωαμάριο και πασάρει στον Ζουμπκόφ. Κάθετα ο Ζουμπκόφ για τον Μάνταλο, αποφεύγει έναν αντίπαλο. Εκείνος τον γκρεμίσει. Φάουλ για την ΑΕΚ από τον Καρασαλίδη και κίτρινη κάρτα για τον αρχηγό του Πανσεραϊκού. Ο οποίος μάλιστα δεν ξέρω γιατί πήγε πάνω από τον Μάνταλο. Ίσως ο αρχηγός της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για την ένταση αυτού του τάκλιν, το οποίο ήταν κάπως αχρίαστο. Η αλήθεια είναι με το σκορ στο 6-0 και ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Καρασαλίδη. Δεύτερη συνολικά για τον Πανσεραϊκό στο παιχνίδι. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ που εκτελείται γρήγορα με τον Κάριν να δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ο Πορτογάλος ξανά αποδέκτης της μπάλας στα αριστερά. Αφήνει για τον Λυκογιάννη. Και εκείνος και πάλι προς τα πίσω για τον Αλεξίου. Ο Βίντα τώρα αφήνει για τον Κάιρεν, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Θυμίζω ότι μετά από το σημερινό μάτς, που δεδομένα θα λήξει με νίκη της ΑΕΚ, απλά περιμένουμε να δούμε το που θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ, η Ένωση έχει να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 28 του Οκτώβρη και τον Αστέρα ξανά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια στις 2 του Δεκέμβρη. Τώρα ο Γεωργίεφ κάνει μια ωραία προσπάθεια και μπαίνει στην περιοχή από δεξιά, αλλά θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα χάσει την μπάλα και μετά θα υποπέσει και σε φάουλ πάνω στον Μασκανάκη. Ο Γεωργίεφ, ο οποίος και σήμερα κάνει μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια να αγωνιστεί ως δεξιός μπακ. Στο αμυντικό κομμάτι δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Στις προωθήσεις του η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές συμπεριφέρεται σαν αμυντικός περισσότερο. Φάουλ για τον Πανσεραϊκό, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο τερματοφυλακάς του ο Σακαλίδης. Με ένα ακόμα γέμισμα στην αριστερή πλευρά. Μονομαχείο Βίντα με τον Κοτσόπουλο, θα πάρει την κεφαλιά ο Κροάτης. Δεύτερη από τον Ρομέρο, γυρίζει τη φάση πίσω ο Ζαμπαλάς και δίνει φάουλ στον Πανσεραϊκό. Το οποίο παραδέχεται υποτικά ο Βίντα, σηκώνει μάλιστα και τον αντίπαλό του από το τερέν. Και βεβαίως η εξέλιξη του μάτς επιτρέπει στην ΑΕΚ να μην ανεβάσει και πολύ ταχύτητα εν ώψη και του κρίσιμου, όπως ήδη έχει εξελιχθεί, παιχνιδιού με τον Βόλο την Κυριακή για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει περιθώριο για άλλη απώλεια μετά τις δύο ισοπαλίες με τον Αστέρα και την Κηφισιά. Τώρα ο Βιτάλης έχει χώρο από τον άξονα, προτιμά να αφήσει για τον Γεωργίεφ στα δεξιά και εκείνος με τη σειρά του στον Βίντα. Ακόμα πιο δίπλα στον Αλεξίου, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Αφήνει στον Μάνταλο με τη μία. Ο Μάνταλος πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος κάνει κίνηση ως εξτρέμ από την αριστερή πλευρά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή. Ο Ζουμπκόφ το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα 7ο γκολ. Το ψάχνει ο Ζουμπκόφ, το πρώτο του γκολ μετά κίτρινο-μαύρα. Εδώ η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Σε μια επίθεση που και πάλι ξεκίνησε από μια υπέροχη παλιά του Μάνταλου από αριστερά. Και πολύ σωστό γύρισμα από τον Ζωάο Μάριο μέσα στην περιοχή. Απευθείας σουτ με το αριστερό από τον Ζουμπκόφ στην κλειστή γωνία του Σακαλίδη. Η μπάλα σταμάτησε, μάλλον δεν σταμάτησε. Βρήκε το δεξί δοκάρι της εστίας και έφυγε out. Αγγίζει εδώ η ΑΕΚ ένα 7ο γκολ. Και τώρα ο Γεωργίεφ θα κάνει ένα φάουλ ψηλά στην δεξιά πλευρά πάνω στον Κοτσόπουλο. Το οποίο εκτελεί ο Αλιατίδης με μια βαθιά παλιά στον Αδάμ στην απέναντι πλευρά. Ο Αδάμ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, το καταφέρει με το κεφάλι, αλλά στη συνέχεια δεν μπορεί να αποφύγει τον Λυκογιάννη, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και τώρα ο Ρομέρο από τη δεξιά πλευρά, κάθετα στον Κοτσόπουλο. Ο Αδάμ και πάλι κλείνεται από τον Ζωάο Μάριο, κακή πάσα, κλέβει ο Λυκογιάννης. Δεν βγάζει όμως και εκείνος σωστά. Και πάλι ο Αδάμ. Γύρισμα στον Ρομέρο. Ο Ρούμιαντσεφ, μια βαθιά παλιά, την ελέγχει ο Βίντα. Και η κατοχή επιστρέφει στην ΑΕΚ με τον Ζουμπκόφ και πάλι να έχει χώρο από τα δεξιά. Βλέπει την κίνηση που κάνει ο Βάργα. Πολύ ωραία παλιά από τον Ζουμπκόφ. Ο Βάργα, ο οποίος είναι γρήγορος, προλαβαίνει εκεί να τσιμπήσει από τον Αλιατίδη, όμως κρατάει το δεξί του, το δεξιό, ναι, λοιπόν, δεξιός δικέφαλος φαίνεται αυτός και πάρα, θα μπορούσατε να καταλάβετε, αν ήσασταν εδώ, την ανησυχία που προκλήθηκε στην εξέδρα, βλέποντας την κίνηση που έκανε και το πώς έπεσε ο Βάργκας στο έδαφος. Οι συμπαίκτες του, οι οποίοι πάνε από πάνω, κάνουν κίνηση αμέσως για αλλαγή. Φαίνεται μυϊκός τραυματισμός. Κλασική περίπτωση θλάσης, θα έλεγε κανείς, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, εννοείται από μακριά και χωρίς να έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά ήδη με το που έφτασε το ιατρικό team, κάνει νόημα για αλλαγή. Ναι, πιάνει το δεξιό δικέφαλο ο Βάργκα. Δεδομένα λοιπόν, θα αποχωρήσει, χειροκρότημα για τον Φόρτι ΣΑΕΚ, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα, έχει πετύχει και δύο γκολ. Σε ένα εντελώς ανύποπτο σημείο, με το σκορ στο 6-0, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη με ένα αγωνιστικό πρόβλημα, το οποίο θα φανεί το μέγεθός του και αν θα στερηθεί για αρκετό καιρό τον Βάργκα. Πάντα στις περιπτώσεις της θλάσης χρειάζεται ένα διάστημα. Ακολουθεί βέβαια και η διακοπή του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Είναι το μόνο ενθαρρυντικό σε αυτή την ιστορία. Ο Βάργκα, ο οποίος χειροκροτούμενος τώρα, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δείχνει και ο ίδιος πάρα πολύ στενοχωρημένος με αυτή την εξέλιξη, με τον γιατρό της ΑΕΚ, τον κύριο Τζουρούδη, να τον συνοδεύει εκτός. Ακούει και το όνομά του από την εξέδρα, ο Ούγκρος. Εξ αρχής φάνηκε τι ακριβώς συνέβη, ότι ήταν δηλαδή μυϊκός αυτός ο τραυματισμός.
4: Και ήταν και η αντίδρασή του ίδιου του ποδοσφαιριστή, που προφανώς με την εμπειρία του αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί. Δηλαδή την ώρα που έπεσε στο χορτάρι και άρχισε να χτυπάει τον καζόν, ξέρεις, είναι από τις στιγμές που δεν θέλει κανένας να βλέπει. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Superbet, διότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μαραθιανό και στην Allwin Arena.
3: Δύο αλλαγές θα γίνουν για την ΑΕΚ. Μία για τον τραυματία Βάργκα, στη θέση του οποίου θα μπει ο Ζήνη. Ενώ θα περάσει το μάτς και ο Κουτέσα, ο οποίος επίσης θα κάνει την επανεμφάνισή του με τα κυτρινόμαυρα. Περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Κουτέσα. Ο Κουτέσα είναι αυτός που θα μπει στη θέση του Βάργκα, ενώ θα βγει ο Πέτρος Μάνταλος για να μπει ο Ζήνη. Άρα δεν θα υπάρξει ενδεχόμενο να παράξει κάτι περισσότερο από τις 4 ασίστ και το 1 γκολ του πρώτου ημιχρόνου σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση για τον αρχηγό της ΑΕΚ, ο οποίος ακούει το όνομά του και αυτός από την εξέδρα. Ο Ζήνη λοιπόν θα πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης, ο Ζουκό θα μείνει δεξιά, ο Κουτέσα θα πάει αριστερά και ο Ζωάου Μάριο θα κινείται πίσω από τον επιθετικό για αυτό το ημίωρο που απομένει. Τώρα ο Πορτογάλος έρχεται στα αριστερά, κερδίζει μια παλιά, θα τον κόψει ο Αλιατίδης και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από την ίδια πλευρά. Ο Βάργκα, ο οποίος απογοητευμένος, φτάνει τώρα κοντά στον πάγκο της ΑΕΚ, όπου τον περιμένουν οι συμπαίκτες του για να του δώσουν κουράγιο μετά από αυτόν τον τραυματισμό, το μυϊκό τραυματισμό στο δικέφαλο, εξαιτίας του οποίου αποχώρησε. Ένα πλάγιο out τώρα για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Αδάμ. Στο 60 λεπτό, θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγείται με 6-0, με όλα τα τέρματα να έχουν σημειωθεί στο πρώτο 45 λεπτό. Ένα ακόμα πλάγιο για τη φιλοξενούμενη ομάδα, που θα κάνει και μια ακόμα αλλαγή σε λίγο. Η Ηλιάδη θα περάσει στο τερέν. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα λάθος. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Εκτελείται γρήγορα με αποδέκτη τον Βίντα, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι δεξιά.
4: Σε ποιο λεπτό έχουμε φτάσει, Γιώργο?
3: 61.
4: Ωραία ευκαιρία να πάρεις και σε μια ανάσα, να πιεις λίγο νερό ή ό,τι άλλο τέλος πάντων έχεις στο πουγγί σου που έχεις φέρει μαζί. Γιατί έτσι κι αλλιώς σε λιγότερο από 45 λεπτά θα έχουμε σέντρα στο Παγκρίτιο. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Ηράκλειο, έτσι, για να τιμήσουμε και τον Γιώργο Μαραθιανό, που είναι στην περιγραφή του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Να ακούσουμε τον Μάνο Σουριά, να δούμε αν έχει γεμίσει σιγά σιγά από κόσμο το γήπεδο. Γενικότερα να πάρουμε κλίμα για αυτή την ιστορική πρεμιέρα του Όφη στη League Face του Europa. Έλα, Μάνο.
0: Πώ όσο περνάει η ώρα, Νίκο, και από την προηγούμενη και την πρώτη μας σύνδεση, έχει διπλασιαστεί ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στις εξέδρες του Πακριτίου Σταδίου και προς τέλος εννοείται ότι πως συνεχίζεται. Τρία τέταρτα περίπου μεσολαβούν μέχρι την σέντρα του παιχνιδιού και αρκετός είναι ο κόσμος που βρίσκεται εκτός. Θα γεμίσουν όλες οι θύρες οι οποίες έχουν ανοίξει. Έχουν μείνει δύο εξέδρες για λόγους ασφαλείας, καθώς στο βορεινό πέταλο βρίσκονται οι φύλακοι της Hoffenheim. Έχουν μείνει κενές αυτές οι δύο εξέδρες και ένα κομμάτι, μια πλευρά που βρίσκεται στο νότιο πέταλο που είναι κλειστό. Όλες οι υπόλοιπες θύρες είναι ανοιχτές και τα εισιτήρια αυτής της αναμέτρησης έχουν εξαντληθεί. Σε λίγο θα βγουν και οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και αν κρίνουμε από την αντίδραση του κόσμου όταν βγήκαν οι τερματοφύλακες του Όφη για την προθέρμανσή τους, φανταζόμαστε ότι θα είναι θερμή υποδοχή και των ποδοσφαιριστών του Όφη σε λίγο που θα εμφανιστούν για την προθέρμανσή τους. Να θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, όπως είπαμε στην πρώτη μας σύνδεση. Για την κριτική ομάδα θα ξεκινήσει με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο, ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας και ο Κοστούλας. Θα είναι οι τρεις στην άμυνα. Στο αριστερό άκρο ο Αθανασίου, στο δεξίο ο Ντίκμαν. Ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη θα είναι οι δύο στην μεσαία γραμμή. Με τον Αϊτόρ στο αριστερό θερό, τον Φούντα στο δεξί. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κόντρο. Στην αντίφερα όφη για την Hoffenheim, τερματοφύλακας θα είναι ο Μπάουμαν. Με τετράδα στην άμυνα, κεντρική αμυντική ο Χαϊντάρη και ο Κάμπακ. Στο αριστερό άκρο ο Ρότς, στο δεξίο ο Κουφάλ. Ο Μπέργκερ με τον Αουτβουντάρχου θα είναι στην μεσαία γραμμή. Ο Χλόζεκ μπροστά του, περιμένω να το δούμε σε έναν πιο επιτελικό ρόλο. Ο Βίμερ και ο Ντέκατ στα δύο άκρα και ο Λαμπερλέ στην κορυφή της επίθεσης. Η 11 που έχει επιλέξει ο Κρίστιαν Ίσνερ, ο προπονητής της Hoffenheim. Στον πάγκο του Όφη η Λίλο Κατσίκας, Καρακάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Σχέλης, Γκονζάλε, Θυμούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Μουδιάκης. Σε αυτόν της Hoffenheim η Πέτερσον, Φιλίπ, Άρνατς, Μέστρε, Ντασλάνι, Ντιγκίμ, Γκορνέ, Κοντέ, Πρας, Κράμαριτς, Μαχίτα και Λένς. Διετής αναμέτρησης θα είναι ο Ισπανός Αρμπελόα Ρόχας, Φαριά Αρμπελόα Ρόχας, με τους συμπατριώτες του Μορένο και Φερνάντες, βοηθούς επόπτες. Ο Βερντούρα, επίσης Ισπανός, τέταρτος διαιτητής. Ισπανοί και οι ψηφιακοί διαιτητές. Ο Πιζάρο Γκόμες θα είναι ο VAR και ο Ιγκλέσιας Βαλουενά θα είναι ο AVAR. Τώρα πρώτη στον αγωνιστικό χώρο βγαίνει η ομάδα της Hoffenheim για την δική της, για την προθέρμανσή της και σε λίγα λεπτά θα βγουν και οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Το καλό είναι ότι όσο περνάει η ώρα τόσο και βελτιώνονται και οι καιρικές συνθήκες, καθώς τις τελευταίες ώρες δεν ήταν και οι καλύτερες εδώ στο Ηράκλειο. Έχει υποχωρήσει η πολύ ζέστη, έχει ένα αεράκι το οποίο βοηθά και τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, ενώ δεν υπάρχει και ορατός τουλάχιστον κίνδυνος βροχής. Οπότε πάμε σε ιδανικές καιρικές συνθήκες. Τώρα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο η δεκάδα του Όφη για την προθέρμανσή της μέσω αποθέωσης.
4: Και με αυτές τις ιαχές πραγματικά τώρα μάλλον πήραμε περισσότερο πραγματικά κλίμα από το γήπεδο. 7 και 5, άρα σε κάτι λιγότερο από 40 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα στο παιχνίδι του Όφη με τη Hoffenheim. Ευχαριστούμε τον Μάνο Σουριά. Πριν πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό, ξέρετε, 24 με 28 Σεπτεμβρίου, back to school bazaar στο Stock Center. Αλλά δεν είναι για παιδιά, είναι για γονείς που χρειάζονται ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Για φοιτητές που θέλουν το δικό τους αυτοκίνητο, για οικογένειες που θέλουν περισσότερη ασφάλεια και άνεση. Για όλους όσους σκέφτονται λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν αυτοκίνητο, ποιοτικά μεταχειρισμένα, σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς χρέωση, πενταπλή γραπτή εγγύηση Βελμάρ και όφελος έως 2.000 ευρώ. Να σας πω επίσης ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της ελληνικής ομάδας κόντρα στην Σλοβακία. Η Ελλάδα επικράτησε με 3-1 σετ στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Euro Volley και πλέον περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλό της στη φάση των 16. Και πάλι Γιώργος Μαραθιανός.
3: Στο 66 βρισκόμαστε στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έχει αλλάξει το σκορ, παραμένει στο 6-0 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος. Με τον Κουτέσα τώρα να κερδίζει ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Υπήρξε ένα μικρό μούδιασμα από τον τραυματισμό του Βάργα λίγο νωρίτερα, ο οποίος πέρασε έξω με αυτό το μυϊκό πρόβλημα. Έχει περάσει, θυμίζω, στη θέση του ο Ζήνη, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ και ο Μάνταλος αντικαταστάθηκε λίγο νωρίτερα από τον Κουτέσα. Και τώρα ο Βίντα κάθετα για τον Ζήνη με τη μία δίπλα του στον Κάιρινεν. Προσπαθεί να βρει και πάλι τον Ζήνη. Κόβουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Σε ένα σημείο όπου βγαίνει όμως πρώτος στην μπάλα ο Αλεξίου, ελέγχει και ανοίγει δεξιά για τον Γεωργίεφ με τη μία στον Ζωάο Μάριο. Αυτός βλέπει την κίνηση του Ζουμπκόφ από τα δεξιά. Ο Ουκρανός αφήνει στον Κάιρινεν. Πάσα στον άξονα για τον Βιτάλης με τη μία στον Ζουμπκόφ. Καθυστερεί ο Ουκρανός, γυρίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Ζωάο Μάριο. Λίγο νωρίτερα είχαμε και ένα σούτ εντός εστίας από τον Ζουμπκόφ, το οποίο μπλόκαρε ο Σακαλίδης. Γενικά το ψάχνει τον γκολ ο Ουκρανός, ο οποίος είχε νωρίτερα και ένα δοκάρι. Το κάνει μια ωραία ενέργεια από δεξιά και σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτος όμως με το κεφάλι εκεί ο Αλιατίδης. Και τώρα βγάζουν από την περιοχή τους παίκτες του Πανσεραϊκού σε ένα σημείο όπου θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Βιτάλης ο Πασάς. Ο Πασάς αντικατέστησε λίγο νωρίτερα τον Κοτσόπουλο στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Κερδίζει αυτό το φάουλ από τα δεξιά. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει αποκτήσει από πολύ νωρίς διαδικαστικό χαρακτήρα, αν και θυμίζω ότι εκτός από τη νίκη μετρούν και τα τέρματα, και αυτό σίγουρα είναι ένας λόγος που η ΑΕΚ φόρτσαρε τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Αδάμ εκτελεί αυτό το φάουλ, η κεφαλιά από τον Αλεξίου, προλαβαίνει ο Καρασαλίδης και κερδίζει και αφήνει στην απέναντι πλευρά αριστερά για τον Γιοέλ. Ο Μασκανάκης γεμίζει σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται κανένας, η μπάλα περνάει στην απέναντι πλευρά και καταλήγει out χωρίς κανένα πρόβλημα για τον Μπαλαμότη, ο οποίος σήμερα είναι ένας από τους δύο νεαρούς που επιβάλλει ο κανονισμός να βρίσκονται στο γήπεδο για κάθε ομάδα, στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Δεν έχει χρειαστεί να επέμβει, μάλλον χρειάστηκε στο πρώτο ημίχρονο σε μια φάση όπου ο Κοτσόπουλος είχε φτάσει σε θέση τέτα-τέτα, αλλά πλάσαρα ακριβώς πάνω στον νεαρό goalkeeper. Ήταν και η μόνη επικίνδυνη φάση που είχαν στο παιχνίδι οι φιλοξενούμενοι. Ο Κάιρινεν τώρα ελέγχει, αφήνει για τον Βιτάλης, εκείνος για τον Βίντα. Και τώρα ο Κροάτης ψάχνει επιλογές από τον άξονα, αφήνει και πάλι στον Βιτάλης. Τον κλείνουν δύο, ελίσσεται όμως ο Ούγκρος ωραία και ανοίγει δεξιά για τον Γεωργίεφ. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Αλεξίου. Ο Κουτέσα, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα λεπτά της επανεμφάνισης του δείχνει κάπως τρακαρισμένος, τώρα παίρνει την μπάλα και κάνει ένα ακόμα ανοιχτό κοντρόλ, λάθος στη συνέχεια, το οποίο διορθώνει στη συνέχεια με ένα δυνατό τάκλιν ο Αλεξίου. Θα χρειαστεί χρόνο σίγουρα ο Κουτέσα μετά από αυτή την εξέλιξη του ναυαγίου στη μεταγραφή του στη Σερβέτ για να εγκληματιστεί και πάλι και να υπολογίζεται κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς. Το γεγονός πάντως ότι τον έβαλε αλλαγή σήμερα δείχνει ότι δεν τον έχει αποκλείσει από τα πλάνα του. Νομίζω όμως ότι το γεγονός ότι σε παιχνίδι για το κύπελο που είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο νεαρών, ο Καλοσκάμης όχι μόνο δεν ξεκινάει στο μάτς, αλλά δεν περνάει ούτε ως αλλαγή με το σκορ στο 6-0, είναι σίγουρα ένα μήνυμα από τον Σέρβο στο νεαρό. Αν και τώρα βλέπω ότι είναι ένας από τους δύο που σηκώνονται από τον πάγκο μαζί με τον Χρυστακόπουλο, ενώ βρισκόμαστε στο 70. Τώρα ο Σακαλίδης κάνει ένα γέμισμα σε ένα σημείο όμως όπου είναι εκτεθειμένος ο Πασάς, offside. Και με αυτή τη διακοπή θα υπάρξει και η ευκαιρία να γίνουν οι δύο αλλαγές που σας έλεγα νωρίτερα. Ο Ζωάο Μάριο είναι ο ένας που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Καλοσκάμης στη θέση του. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή επανεμφάνιση με ένα γκολ και μια assist, έδειξε ότι είναι έτοιμος να επανέλθει στα πλάνα του Νίκολιτς. Ξαναλέω ότι δεν είναι και εύκολο, δεν έκανε προετοιμασία με την ΑΕΚ. Ήταν ενεργός βέβαια στην Μπεσίκτας, προπονούνταν εκεί. Ενώ και ο Χρυστακόπουλος, να δούμε ποιο θα αντικαταστήσει, τον Βίντα αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, τον Βίντα θα αντικαταστήσει. Και μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού θα πάει στον Μπαλαμότη. Ο Βίντα, ο οποίος με χαμόγελο έδωσε στο νεαρό τον Περβαραχιόνιο, σίγουρα μια στιγμή που θα τη θυμάται για πολλά χρόνια. Ο Μπαλαμώτης, σε μια τόσο νεαρή ηλικία, να είναι αρχηγός της ΑΕΚ σε εντός έδρας παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Και θα έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, να μάθουμε, έτσι, για να σου δώσω και λίγη δουλειά να κάνεις μετά, ποιανού ιδέα ήταν αυτή να πάρει ο Μπαλαμώτης στο Περβαραχιόνιο.
3: Αποκλείω να είναι κάποιο άλλο ιδέα εκτός από τον Νίκολιτς. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι παίρνουν πρωτοβουλίες.
4: Ξέρω εγώ, μήπως ο Τρελοβίντα, ρε παιδί μου, πήρε την πρωτοβουλία.
3: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Βίντα είναι.
4: Ικανόδον έχω.
3: Καμιά φορά, ναι. Λοιπόν, ο Καλοσκάμης τώρα πιέζει και κάνει ένα κλέψιμο ψηλά στο γήπεδο και μια πάσα στη συνέχεια για τον Κουτέσα. Αλλά έχει προλάβει να επιστρέψει ο Παντσεραϊκός προς τα πίσω. Τώρα ο Λυκογιάννης αποδέκτης της μπάλας. Τη φέρνει στον άξονα που περιμένει ο Κάιρινεν. Και ακόμα πιο δεξιά για τον Χρυσακόπουλο. Γύρισμα προς τα πίσω στον Γεωργίεφ. Και εκείνος ακόμα πιο δίπλα για τον Αλεξίου. Ο Βιτάλης αλλάζει την μπάλα. Ο Βιτάλης, ο οποίος παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, δεν γίνεται αλλαγή. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι δεν είναι στις προθέσεις του Νίκολης να του ξεκινήσει την Κυριακή με τον Βόλο. Τώρα ο Λυκογιάννης από αριστερά. Το παιχνίδι δεν βοηθάει σε αντίθεση με τους επιθετικούς και τους μέσους. Δεν βοηθάει για να βγουν συμπεράσματα για παίκτες στα μετώπιση, όπως ο Λυκογιάννης, ο οποίος δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου από την πλευρά του. Στο επιθετικό κομμάτι πάντως η αλήθεια είναι ότι θα περίμενε κανείς να έχει κάνει περισσότερα πράγματα. Τώρα ο Ζουμπκόφ μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Το έψαχνε ώρα αυτό το γκολ ο Ουκρανός, ο οποίος δείχνει να λυτρώνεται με τον πανηγυρισμό του. Ένα υπέροχο φαλτσαριστό σουτ από διαγώνια θέση δεξιά στην απέναντι γωνία του Σακαλίδη. Θα κάνει το 7-0 για την ΑΕΚ στο 73. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος ψάχνει καιρό τώρα να δείξει κάτι με τις εμφανίσεις του. Αυτό τον είχε οδηγήσει, όπως έλεγα και νωρίτερα, σε πολλές περιπτώσεις να κάνει λίγο πιο εξεζητημένα πράγματα. Σήμερα έκανε μια καλή εμφάνιση. Συμμετείχε στα γκολ. Είχε ένα δοκάρι λίγο νωρίτερα με ένα αριστερό σουτ από την πάσα του Ζωομάριο και τώρα θα καταφέρει να βρει δίχτυα, να γράψει το πρώτο του τέρμα με τα κυτρινόμαυρα. Μετά από αυτή την ωραία ενέργεια που έκανε από δεξιά ο Χρυστακόπουλος, του έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε ένα ζυγισμένο πλασέ με το αριστερό. Ενώ τώρα έχουμε ένα λάθος σε ένα σημείο που κλέβει ο Ζήνη και ανοίγει δεξιά στον Κουτέσα, αλλά θα γυρίσει πίσω τη φάση ο Ζαμπαλάς και θα καταλογίσει επιθετικό φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Παντσεραϊκού. Ωραίο πλασέ λοιπόν από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος και εκείνος θα αρχίσει να γράφει τα στατιστικά του με τα κίτρινο-μαύρα. Και είναι ένα ακόμα από τα αρκετά ενθαρρυντικά μηνύματα σε ατομικό επίπεδο σήμερα για την ΑΕΚ. Τώρα μια βαθιά παλιά ο Αλεξίου θα ρίξει το έδαφος τον Πασά, θα του κάνει φάουλ. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και δεξιά, όπως επιτίθεται ο Παντσεραϊκός, ο οποίος σε πολύ λίγο θα κάνει και μια ακόμα αλλαγή με τον Πολιτάκη να μπαίνει στο τερέν. Η αλλαγή θα γίνει μετά την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Όχι τώρα, λέει ο διαιτητής. Θα φύγει ο Μασκανάκης για να μπει ο Πολιτάκης στη θέση του. Όλα αυτά εννοώ πλέον μπήκαμε στο 75, 7-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Τα 6 από αυτά τα τέρματα σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και το 7ο λίγο νωρίτερα από τον Ζουμπκόφ. Τώρα ο Γιοέλ είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Στο δεύτερο δοκάρι, βαθιά σέντρα, θα γίνει μια πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα θα φύγει κόρνερ, λέει ο Ζαμπαλάς. Νομίζω ότι κόντραρε στο κεφάλι του Βιτάλη η μπάλα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους από την αριστερή πλευρά. Με εκτελεστή τον Γιοέλ, ο οποίος έχει πάει εκεί. Ο Παντσεραϊκός, ο οποίος θα φύγει με ένα βαρύ σκορ σήμερα εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ούτως ή άλλως το Superbet Κύπελλο Ελλάδος δεν ήταν πιθανότατα στους βασικούς του στόχους. Εν τω μεταξύ θα περάσει ανεκμετάλλευτη και αυτή η εκτέλεση του κόρνερ, γιατί θα γίνει ένα επιθετικό φάουλ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ πάνω στον Βιτάλης. Η ΑΕΚ, η οποία θα κάνει μια ακόμα νίκη την Πέμπτη σε εισάρτημα παιχνίδια εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια για όλες τις διοργανώσεις. και θα διευρύνει ακόμα περισσότερο και την εντυπωσιακή της παραγωγικότητα εδώ στην Ολβίν Αρίνα. Ο Γεωργίεφ αφήνει τώρα για τον Αλεξίου. Εν τω μεταξύ, ο Βούλγαρος έχει έρθει στα στόπερ μετά την αλλαγή του Βίντα. Ο Χρυσακόπουλος ούτως ή άλλως έχει πάει στο δεξιάκρο της άμυνας. Και τώρα ο Αλεξίου και πάλι από τα αριστερά αφήνει για τον Καλοσκάμι. Με τη μία εκείνος προς τα πίσω στον Γεωργίεφ και πάλι δεξιά ο Βιτάλης από θέση δεξιού μπακ. Για την ακρίβεια αφήνει στον Χρυστακόπουλο πάνω στη γραμμή του πλαγίου. Ο νεαρός δίνει στον Ζουμπκόφ, έρχεται προς τον άξονα ο Ουκρανός, αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Αλεξίου. Άνοιγμα για τον Κουτέσα, κοντρολάρει εκείνος και συγκλίνει προς τα μέσα, πασάρει στον Καλοσκάμι. Φέρνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά για τον Λυκογιάννη μέσα στην περιοχή. No look πάσα εδώ από τον Λυκογιάννη. Και κόρνερ για την ΑΕΚ στη συνέχεια από την κόντρα που έβαλε εκεί ο Καρασαλίδης. Ο Λυκογιάννης, ο οποίος πολύ ωραία βρήκε την κίνηση που έκανε ο Κουτέσα μέσα στην περιοχή. Η κόντρα στη συνέχεια απέφερε αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο ίδιος ο Λυκογιάννης έχει πάει να το εκτελέσει με το αριστερό στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνει το κεφάλι ο Αδάμ σε ένα σημείο που ο Βιτάλης κατεβάζει υποδειγματικά και ανοίγει αριστερά και πάλι για τον Λυκογιάννη. Νέα σέντρα, η μπάλα σε σώμα. Δεν ξέρω αν είναι πλάγιο ή κόρνερ. Πλάγιο, λέει ο Ζαμπαλάς. Ενώ θα έχουμε και μία ακόμα αλλαγή για την ΑΕΚ, η οποία θα ρίξει ένα ακόμα πιτσιρικά. Νομίζω είναι ο Αργυρίου αυτός που θα μπει στο τερέν. Μία από τις μεγάλες ελπίδες από τα τμήματα ακαδημίας της ΑΕΚ. Ένας επιθετικός ο οποίος έχει εξαιρετική επαφή με τα δίχτυα, πάρα πολλά γκολ πέρυσι. Θα δώσει τη θέση του ο Βιτάλης στον Αργυρίου. Φεύγει χειροκροτούμενος ο Ούγρος, ο οποίος και σήμερα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Αργυρίου λοιπόν, ο οποίος να δούμε τώρα που θα κινείται, γιατί υπάρχει και ο Ζήνη στο τερέν, πιθανότατα λίγο πιο πίσω από τον Ζήνη. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι σιγά σιγά με την εκτέλεση του πλαγίου από τον Λυκογιάννη μέσα στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, μια δεύτερη από τον Κάιρινεν, όπως η απομάκρυνση σε ένα σημείο που ελέγχει ο Γεωργίεφ και αφήνει στον Χρυστακόπουλο. Ο νεαρός χωρίς ιδιαίτερη πίεση γυρίζει προς τα πίσω στον Παλαμότη.
4: Γιώργο Μαναθιανέ, θα πρέπει να διακόψουμε, διότι έχει μπει στο στούντιο ο υπόδικας Σταύρος Χονδροθύμιος. Έχω την εντύπωση, σύμφωνα με αυτά που ακούω απ' έξω από εδώ, ότι έρχεται να μας μαλώσει κυρίως εμένα για το γεγονός ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρός επαγγελματίας στη δουλειά μου. Δεν το περίμενε.
3: Δεν περίμενα ποτέ ότι κάποιος θα μάλλον είναι ένα από τους δυο μας, γιατί είμαστε σοβαροί, αλλά εντάξει.
5: Εσύ το πίστεψες αυτό, αφέλη, φίλε μου.
3: Α, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που με ξεγελάει ο συνάδελφος. Δεν είναι η πρώτη φορά.
5: Τα θέλεις και τα παθαίνεις. Κάτι άλλο πήγα να πω, αλλά δεν. Λοιπόν, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, Γιώργο, διότι οτιδήποτε προκύψει αξιοσημείωτο, φυσικά παίρνεις τον λόγο. Γιατί ήρθε η ώρα, όπως κάθε Πέμπτη πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι, να σχολιάσουμε λίγο το μάτς που έρχεται. Αν θέλει, μπορεί να συμμετέχει κιόλα ω κριτικό.
4: Είναι και κριτικό, εννοείται.
3: Βεβαίω. Μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μπορώ και να μεταδίδω και να σχολιάζω.
5: Λοιπόν, βλέπει εκεί το παιχνίδι και ό,τι όποτε είναι παρεμβαίνει. Να πούμε ορθολογική η ενδεκάδα. Την έχετε αναφέρει, φαντάζομαι. Ορθολογική η ενδεκάδα του Χρήστου Κόντι. Με τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τα δοκάρια. Κοστούλα, Πουγκουράκη, Κρίσμανη, Τζατρία, Στόπερ, Ντίκμαν και.
4: Αυτό το περιμέναμε.
5: Ναι.
4: Με την τριάδα
5: πάντα παίζει και με αυτού. Ντίκμαν, Μπουκα, Ντίκμαν, Αθανασίου, δεξιά και αριστερά. Όλη την πτέρυγα, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης στον άξονα, Φούντας, Αϊτόρ και Κόντρο. Αυτό που ίσως ήταν υπό συζήτηση είναι η συμμετοχή του Νους.
4: Ναι. Τι θα γίνει στο αριστερό άκρο.
5: Μπράβο, αλλά νομίζω ότι το Φούντας, Αϊτόρ στα άκρα έχει δουλέψει για τον Κόντι και επειδή είναι και οι δύο πιο, πώς να το πούμε τώρα, πιο πιστοί στα αμυντικά τους καθήκοντα,
4: ναι.
5: Συγκριτικό είναι πάντα. Κάτσε να δούμε εδώ την φάση. Γιώργο.
3: Μια καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος πλησίασε πολύ κοντά στο να πετύχει ένα γκολ με τον Βερνάρδο να βρίσκεται σε θέση βολής από το σημείο του πέναλτι. Αλλά αντέδρασε πολύ καλά ο Μπαλαμότης στην πρώτη περίπτωση που χρειάστηκε να επέμβει σοβαρά. Δεν ήταν πολύ γωνιακό και το σούτ από τον Βερνάρδο, αλλά ήταν καλή επέμβαση από τον νεαρό γκολκίπερ, ο οποίος θυμίζω ότι φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την αλλαγή του Βίντα. Συνεχίζεται, αν θέλετε.
5: Ναι, πέρασε λοιπόν. Η φάση παραμένει. Το 7-0 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Έλεγα ότι είναι ορθολογική η ενδεκάδα του Κόντι και υπάρχει και εξήγηση γιατί ο Νους δεν είναι σε αυτήν. Άσε που νομίζω ότι αν χρειαστεί να έχει ένα game changer, είναι ιδανική περίπτωση ο Νους για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Νομίζω ότι έχουν υποτιμήσει τον Όφη.
4: Οι Γερμανοί.
5: Και οι στοιχηματικές, διότι βλέπω πάρα πολύ μεγάλο φαβορί τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, οι οποίοι βάζουν γκολ συνέχεια, ειδικά στα τελευταία μάτς βάζουν τουλάχιστον 2 γκολ. Αλλά νομίζω ότι και ο Όφη θα βρει γκολ. Το θέμα είναι να μπορέσει να τους περιορίσει αμυντικά. Και με το σύστημα και με τον τρόπο που παίζει ο Κόντις, νομίζω ότι θα περιορίσει αρκετά την Χόφενχάιμ. Δεν λέω ότι δεν θα κάνει φάσεις ή δεν είναι φαβορί η γερμανική ομάδα, αλλά θεωρώ ότι ο Όφη με τον τρόπο που παίζει μπορεί και να μην δώσει πολύ χώρο και πολλές ευκαιρίες στους Γερμανούς και αυτός να βρει χώρους. Διότι η Χόφενχάιμ ναι, μεν βάζει γκολ, αλλά είναι και ομάδα που δέχεται γκολ, είναι ομάδα που δεν κοιτάει τόσο τα μετώπισαν. Και εάν τις στιγμές του τις αξιοποιήσει ο Όφη, θεωρώ ότι και θα σκοράρει και μπορεί να πάρει και αποτέλεσμα. Και με ένα αποτέλεσμα νομίζω ότι αλλάζει από την πρώτη κιόλας αγωνιστική τα δεδομένα στον όμιλο, διότι αν κάνεις μια τέτοια νίκη ή έστω και ισοπαλία σε αυτό το match, μπαίνεις μετά στην όλη διαδικασία της Link Face με άλλο πρόσωπο.
4: Και υπενθυμίζω για τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι που τις ακούσαμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Ίσως για κάποιους ήταν έκπληξη τα όσα είπα, αλλά ήταν ξεκάθαρος ότι για μας είναι μια δικαίωση ότι είμαστε εδώ. Θέλουμε στο αυριανό, δηλαδή στο απόψινό πλέον παιχνίδι, να το αποδείξουμε. Και δεν υπάρχει στο μυαλό μας μόνο να απολαύσουμε τη συμμετοχή. Θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση.
5: Ακριβώς. Δεν πηγαίνουν απλά για να το χαρούν. Που θα το χαρούν, θα το ζήσουν σε ένα σχεδόν γεμάτο, αν όχι απόλυτα γεμάτο παγκρίδιο, είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον οι πληροφορίες από την Κρήτη το μεσημέρι αυτές ήταν ότι έχουν απομείνει πολύ λίγα εισιτήρια αδιάθετα. Θα δούμε λοιπόν και ένα γεμάτο παγκρίδιο. Θα δούμε μια ομάδα ορμητική, μια ομάδα που θέλει να χάρει την συμμετοχή της, που θα παίξει χωρίς άγχος. Ναι, μεν θέλει το αποτέλεσμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει με την πλάτη στον τοίχο ή θα της πει κάποιος κάτι, εάν δεν καταφέρει να επικρατήσει. Μόλις τώρα έχω βέβαια ένα καλό σημάδι, διότι ο κολλητός μου γνωστός Καντέμις και κριτικός μου λέει: πεσάσω τον Όφη, οπότε. Θα το πω εγώ, αλλά τουλάχιστον να μην το παίξει ο συγκεκριμένος. Πάντως, η διπλή ευκαιρία, αφού θέλουμε να το πάμε και στοιχηματικά, η διπλή ευκαιρία δίνει 3-25. Το άσοχη.
4: Το άσοχη.
5: Ναι, ναι, γιατί σου λέω.
4: Okay.
5: Είναι μια απόδοση που αν θέλει κάποιος μπορεί να.
4: Ναι, δεν στέλνουμε τον κόσμο να,
5: τιμήσει.
4: Να πάει να
5: λοιπόν,
4: παίξει, αλλά. Okay.
5: Θεωρώ ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Ξαναλέω. Νομίζω το κλειδί θα είναι να μην δεχτεί πολλές φάσεις όφη. Να καταφέρει δηλαδή να περιορίσει την επιθετικότητα των Γερμανών.
4: Και, γιατί... και να το κάνει και γρήγορα αυτό. Μπράβο. Δηλαδή μπράβο, αμέσως γιατί... να δείξει ότι ακριβώς. Δεν θα είμαστε
5: είμαι
4: εδώ
5: μπέτο,
4: σε παθητικό ρόλο.
5: Μπράβο. Να μην βγει και παρασυρθεί από τον κόσμο και από την διάθεση του καινούργιου του που πάω να το ζήσω και να παρασυρθεί. Να μείνει πιστό στο πλάνο του, να είναι πίσω στοχοπροσιλωμένος και θα βρει τους χώρους, θα βρει τις ευκαιρίες για να δημιουργήσει πράγματα.
4: Και ξέρεις τι σκέφτομαι, Σταύρο, ότι πλέον και ο Κόντις αλλά και το σύνολο που έχει δημιουργήσει εκεί δεν στερείται παραστάσεων, διότι αυτή η ομάδα έχει παίξει και τελικούς σε εγχώριες διοργανώσεις, έχει παίξει και ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα τέτοιων αγώνων.
5: Πλέον δεν
4: μπαίνει. Για να επεξέλθει.
5: Ναι, να σου πω κάτι. Πάνω σε αυτό που λες, ας σκεφτούμε πώς ήταν ο Όφη πριν από 1,5 χρόνο στον τελικό που έχασε.
4: Ναι,
5: και πώς κατέβηκε στον τελικό που κέρδισε και από εκεί και πέρα, πώς σε αυτά τα σημαντικά παιχνίδια. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
6: 8-0 για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με το δεύτερο γκολ του Αλεξίου στο 84. Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ από την αριστερή πλευρά από τον Λυκογιάννη. Ο Αργυρίου ήταν αυτός που πήρε την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα βρέθηκε στη μικρή περιοχή. Εκεί με μια κοντινή προβολή ο Αλεξίου πρόλαβε την έξοδο που έκανε ο Σακαλίδης. Έστειλε την μπάλα για 8η φορά στα δίχτυα του Πανσεραϊκού και διεύρυνε ακόμα περισσότερο το σκορ εδώ στην All Win Arena μέσα σε αποθέωση για τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι εδώ στο ρελαντί και χωρίς να φορτσάνουν στο δεύτερο ημίχρονο ξεχυλώνουν ακόμα περισσότερο την επικράτησή τους. Το χάρηκε πολύ να πω και ο Αργυρίου για αυτή την κάτι σαν ασίστ, δεν ξέρω αν θα του χρεωθεί γιατί έπειτα από την κεφαλιά του η μπάλα βρήκε στο σώμα του Γιοέλ. Ναι. Ο Αργυρίου, ο οποίος έψαξε την αιστεία με την
5: εντάξει, νομίζω είναι ασύστημα, ρε. Εντάξει, τώρα αλλάζει λίγο πορεία, αλλά δεν κάνει κίνηση προς την μπάλα παίκτης του Πανσεραϊκού για να μην χρεωθεί ασίστ.
6: Νομίζω κάνει τελική ο Αργυρίου.
5: Όντως.
6: Θα δούμε αν θα του χρεωθεί η ασίστ. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. 8-0 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, συνεχίζεται.
5: Ωραία, ολοκληρώνουμε. Και όλα πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Νικόλας και συμφωνώ, ότι πλέον δεν μπαίνει ψαρωμένος σε μεγάλα παιχνίδια Όφη. Έχει συνηθίσει να παίζει μεγάλα παιχνίδια και μάλιστα να φέρνει και αποτελέσματα. Έτσι έχει χτίσει και αυτοπεποίθηση.
4: Πολύ ωραία. Σταύρος Χονδροθύμιος τα είπε εξαιρετικά. Σε λίγα λεπτά σχολάω. Επομένως, δίνω το μικρόφωνο στον Γιώργο Μαναθιανό γιατί θέλω εγώ να δουλέψω όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιώργο.
6: Στο 86 βρισκόμαστε πλέον. Η ΑΕΚ συνεχίζει να ψάχνει γκολ μετά από αυτό το 8ο γκολ. Τώρα από την αριστερή πλευρά ο Κουτέσα κερδίζει ένα πλάγιο out. Η Ένωση η οποία βλέπει και παίκτες που έχουν δύο αλλαγή να βοηθάνε. Τώρα ο Αργύριο και πάλι κάνει ένα ωραίο κοντρόλ, αποφύγει έναν αντίπαλο, αλλά προλαβαίνουν να απομακρύνουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Με τον Αλεξίου και πάλι να ελέγχεται. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό θα είναι να δούμε αν έχει καταφέρει ποτέ σε επίσημο μάτσο ο Αλεξίου να πετύχει δύο γκολ. Το έλεγα και μετά το πρώτο τέρμα που σημείωσε ότι είναι ένα από τα δυνατά του σημεία ως παίκτης, παρόλο που είναι κεντρικός αμυντικός, τον βοηθάει πάρα πολύ και το κορμί του να προωθείται και να σκοράρει από στιμένες μπάλες. Αυτό έγινε και λίγο νωρίτερα. Τώρα ο Ζουμπκόφ και πάλι από τα δεξιά συγκλίνει προς τα μέσα. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους, ψάχνει ένα ακόμα σουτ, δεν θα το βρει. Πασάρια τον Κουτέσα με τη μία, εκείνος προσπαθεί να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού σε ένα σημείο όπου ο Γεωργίεφ κερδίζει και ο Αλεξίου ολοκληρώνει βρίσκοντας τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει έρθει αριστερά. Αφήνει για τον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης κρατάει και πάλι ο Ζουμπκόφ κάνει μια ωραία ποδιά. Ο Ουκρανός μπαίνει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, προβολή από τον Ζήνη. Την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπάρχει σηκωμένο σημαίακι από τον βοηθό ότι ο Αφρικανός ήταν σε θέση offside. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έκανε πρώτα μια ποδιά σε έναν αντίπαλο και στη συνέχεια ένα υπέροχο γύρισμα στη μικρή περιοχή. Περιμένουμε να δούμε και το replay για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως ήταν offside. Ναι, έστω και για λίγο φαίνεται να είναι πιο μπροστά ο Ζήνη. Δεν θα μετρήσει αυτό το γκολ, παραμένει το 8-0. Και τώρα ο Σακαλίδης κάνει ένα λάθος, γεμίζοντας στο χώρο του κέντρου και βρίσκοντας τον Κάιρινεν. Κατοχή ξανά για την ΑΕΚ και ο Καλοσκάμης στον Χριστακόπουλο. Και πάλι Ζουμπκόφ από τη δεξιά πλευρά. Ωραία πάσα από τον Ουκρανό για τον Κάιρινεν. Και πάλι ο Ζουμπκόφ. Νέα τρίμπλα, έχει πάρει τα πάνω το Ζουμπκόφ μετά από τον γκολ που πέτυχε και έχει απελευθερωθεί. Ο Αλεξίου αφήνει για τον Γεωργίεφ. Και ακόμα πιο δεξιά, ξανά για τον Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ περιμένει, γυρίζει και πάλι προς τα πίσω για τον Γεωργίεφ. Έχουμε μπει στο 88 πλέον. Ο Λυκογιάννης από τα αριστερά κοντρολάρει, γυρίζει προς τα πίσω στον Αλεξίου. Αυτός δεν πιέζεται, κρατάει την μπάλα και την αφήνει για τον Καλοσκάμι, ο οποίος κινείται σε ρόλο χαφ. Μετά την είσοδό του παίζει δίπλα στον Κάιρινεν. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα ο Αλεξίου ανοίγει αριστερά για τον Λυκογιάννη. Και πάλι Καλοσκάμις, κοντινές πάσες τώρα από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Λυκογιάννης προς τα πίσω στον Αλεξίου. Και πάλι ο Γεωργίεφ για τον Κάιρινεν. Η ΑΕΚ η οποία θα διπλασιάσει τις νίκες της στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Τώρα ο Ζήνη κάνει μια εντυπωσιακή υποδοχή και προσπαθεί να φέρει την μπάλα μπροστά. Τελευταία στιγμή κόβει ο Αδάμ. Απομακρύνει ο Σακαλίδης στη συνέχεια, δίνοντας πολύ ύψος την μπάλα. Ο Λυκογιάννης θα κάνει κακό κοντρόλ. Θα κλέψει εκεί την μπάλα ο Πανσεραϊκός και έχει την ευκαιρία για αντεπίθεση με τον Βερνάρδο. Έγινε φάουλ πρώτα από τον Λυκογιάννη, αλλά άφησε το πλεονέκτημα ο Ζαμπαλάς γιατί κράτησε την κατοχή ο Πανσεραϊκός. Τώρα την έχασε και από την παρέμβαση του Βερνάρδου θα βγει η μπάλα πλάγιο. Ο Ζαμπαλάς, ο οποίος πάντως δείχνει κίτρινη κάρτα στον Λυκογιάννη για το προηγούμενο μαρκάρισμα. Ο Λυκογιάννης υποτικά μάλιστα το αναγνωρίζει και δίνει το χέρι του στο διαιτητή. Πλάγιο out για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Λυκογιάννης το εκτελεί για τον Καλοσκάμι. Κοντρολάρει και γυρίζει προς τα πίσω στον Αλεξίου. Και αυτός ακόμα πιο δίπλα στον Γεωργίεφ. Με τη μία για τον οπισθοχωρημένο Ζήνη. Ο Ζουμπκόφ ωραία ελευθερώνει στον Καλοσκάμι. Εκείνος βλέπει την κίνηση του Ζήνη, δεν κάνει καλή παλιά. Κόβουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού και δοκιμάζουν τώρα να βγουν στην επίθεση εκείνη από αριστερά. Δεν μπορεί να περάσει εκεί ο Μπαρμπόζα. Κλέβουν και πάλι οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Κάιρινεν, αλλά έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από την παρέμβαση του Καλοσκάμι. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό, το οποίο είναι έξω από την περιοχή και αριστερά, είναι κάπως μακριά για μια απευθείας εκτέλεση, αλλά θα ανέβουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων για μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρώσουμε τα 90 λεπτά εδώ στην All Win Arena. Περιμένουμε να δούμε και τυπικά ποιος θα είναι και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Με τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Τζαμουτζαντώνη.
3: δυνατό επίθετο. Ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος. Με την εκτέλεση αυτού του φάουλ από τον Πανσεραϊκό, με τον Γιοέλ να είναι πάνω από την μπάλα και τους παίκτες των δύο ομάδων κοντά στη γραμμή της μεγάλης περιοχής να έχουν πάρει τις θέσεις τους. Να δούμε αν οι φιλοξενούμενοι θα καταφέρουν να βρουν έστω ένα γκολ, το περίφημο γκολ της τιμής. Στο δεύτερο δοκάρι η σέντρα θα βγει, θα κάνει και την προβολή. Και να το, το πέτυχαν το γκολ της τιμής οι φιλοξενούμενοι. Ο Ηλιάδης είναι αυτός που θα κάνει μια κοντινή προβολή, εκμεταλλευόμενος μια σύγχυση στην περιοχή της ΑΕΚ. Θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. 8-1, θα μειώσει το σκορ η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Κακή αντίδραση εκεί από την άμυνα της ΑΕΚ. Δεν βγήκε και ο Μπαλαμώτης από την εστία του. Εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση ο Ηλιάδης και με αυτή την κοντινή προβολή θα διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις από αυτό το πολύ βαρύ σκορ για την ομάδα του. Και πιθανότατα αυτή θα είναι και η τελευταία φάση που είδαμε εδώ στην All Win Arena, γιατί τώρα συμπληρώνεται και το ένα λεπτό του έξτρα χρόνου. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, γιατί υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην κατακύρωση του γκολ από τον Ζαμπαλά. Λήξη του αγώνα, δεν υπάρχει κάτι, μετράει κανονικά τον γκολ. Η ΑΕΚ θα πάρει μια τεράστια σε σκορ νίκη με 8-1 επί του Πανσεραϊκού. Θα διπλασιάσει τις επικρατήσεις της στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος. Θα επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από την γέλα με τον Αστέρα. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο, που πέτυχε τα 6 από τα 8 της τέρματα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος έγραψε 4 ασίστ και ένα γκολ ο ίδιος. Ο Βάργα ήταν ο μεγάλος άτυχος και το μοναδικό μελανό σημείο της βραδιάς. Αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό. Ο Αλεξίου πέτυχε 2 γκολ. Ο Ζωάο Μάριο ήταν εκείνος που έκανε μια πολύ δυνατή επανεμφάνιση με γκολ και ασίστ επίσης στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βιτάλης πέτυχε επίσης ένα ωραίο τέρμα με το τακουνάκι. Και ο Ζουμπκόφ κατάφερε από την πλευρά του να ανοίξει επίσης λογαριασμό με τα κίτρινο-μαύρα. Πάρα πολλά ενθαρρυντικά συμπεράσματα για τον Μάρκο Νίκολιτς σε ατομικό επίπεδο. Η ΑΕΚ, η οποία θα πετύχει την πέμπτη της νίκη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια σε ισάριθμα μάτς, με το εντυπωσιακό 22-1 σε συντελεστή τερμάτων. Και θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία την Κυριακή στο Βόλο. Αυτά από την All Win Arena. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1.
4: Αύριο σε περιμένουμε σπίτι, ενώ στο στούντιο για να κάνουμε μαζί εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. 8-1 λοιπόν το τελικό σκορ στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς του Όφη. Έλα Γιώργο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από το σπίτι κάνατε εκπομπές?
4: Όχι, όχι. Θεωρούμε το σταθμό δεύτερο σπίτι μας. Κάποιοι είμαστε συνέχεια εδώ.
7: Έτσι κύριε, έτσι κύριε. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τα είπε όλα ο Γιώργος Μαρτιανός. Εγώ να προσθέσω εδώ ότι η ΑΕΚ ολοκληρώνει το παιχνίδι στον θεσμό του κυπέλλου με 5 παρακαλώ πιτσιρικάδες, με 21 και κάτω εννοώ, και ο Μπαλαμώτης και ο Αλεξίου και ο Αργυρίου και ο Χρυσακόπουλος και ο Καλοσκάμης μέσα, και με αυτούς βρήκε γκολ η ΑΕΚ, που είναι πολύ σημαντικό. Έκανα σύστημα για παράδειγμα ο Χρυσακόπουλος στο υπέροχο τελείωμα βέβαια του Ζουμπκόφ. Πολύ καλό μαντάτο η εμφάνιση του Ζουμπκόφ, εξαιρετικό ότι επιστροφή και η παρουσία του Ζωάο Μάριο. Υπόκληση τεράστια βαθιά στον μεγάλο αρχηγό της ΑΕΚ, στον Πέτρο Μάνταλο και το One Man Show που έχει κάνει σήμερα με 4 ασίστ. Τώρα μπαίνει μέσα σε μια υπέροχη εικόνα με καλιά με τον γιώπα του, για να πεφτηθεί στο πέταλο και να χαρούν μεταξύ με τον κόσμο την νίκη αυτή. Με ιστορική νίκη για την ΑΕΚ, μεγαλύτερη στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, μέχρι και να δεχτεί τον γκολ η Ένωση στο 90 και ισοφάριζε το ρεκόρ το 8-0 εκείνο του ιστορικού μάτς στην παλιά Νέα Φιλαδέλφεια με την Ξάνθη, το σεζόν 1989-90 θυμίζω. Αυτό το 8-1 είναι το μεγαλύτερο σε σκορ αποτέλεσμα που έχει κάνει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν το 6-0 θυμίζω με την Αμπερτίνη που είχε σπάσει το ρεκόρ με την Πόρτο, και αυτό είναι το νέο μεγαλύτερο σκορ για την ΑΕΚ, που έδειξε σοβαρότητα, που έδειξε φοβερή νοοτροπία, έβγαλε σούπερ αντίδραση μετά την γέλα στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Επιβεβαίωσε αυτό που λέμε για την δυναμική της στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα και ο αντίπαλος, είναι και το γεγονός ότι έπαιζε με 11 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές συγκριτικά με την Κυριακή και με αρκετές αλλαγές σε ό,τι αφορά και το μάτς που είχε παίξει στο Νέστο Χρυσούπολης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί βλέπει ο coach μια πάρα πολύ σωστή, επαναλαμβάνω, νοοτροπία των κυτρινόμαυρων. Προφανές θα τα ανακοινώνεται ότι ο Μάνταλος είναι ο MVP. Το μελανό σημείο, όπως είμαι σωστά ο Μαραδιανός, είναι φυσικά ο τραυματισμός του Βάρκα. Νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται λίγο πιο εξυπνάδα από τους παίχτες. Είμαστε στο 6-0. Δεν χρειαζόταν να τρέξει και να κάνει
4: μια μπαλιά.
7: Ενώ να κυνηγήσει αυτή την μπάλα στο 6-0 εννοώ. Γιατί δεν είναι ότι τον είχε κρατήσει μέχρι το 80 ο κόουτς να πει ότι βγάλει τον Αρενίκολη. Δεν χρειάζεται. 6-0 είναι. Στο 55 έγινε αυτό. Τον άφησε 10 λεπτά για να το χαρεί επί της ουσίας. Έτρεξε να νικήσει μια μπάλα
4: στον κόσμο. Βρε Γιώργο, και τι να έκανε κι άλλος, δηλαδή να μην κυνηγήσει την μπάλα. Δηλαδή, που,
7: είναι, εντάξει, και, παιδί μου,
4: είναι και λίγο τη σειρά.
7: Δεν το λέω, γιατί Νικόλα μου πει στο 6-0, αλλά δεν σκέφτεται και θα παίζεις. Θα πεις με τα όλα, θα προσπαθήσεις με τα όλα για να κάνεις αυτό που πρέπει. Γιατί αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Δεν το συζητάμε. Ωστόσο φάνηκε ότι είναι μυϊκό και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και ο ίδιος είναι πολύ στεναχωρημένος και φάνηκε στην εικόνα, γιατί θα στερηθεί και η ομάδα του εθνική και τις υπηρεσίες του. Θα δούμε εδώ τώρα, σίγουρα είναι εκτός, δεν το συζητάω καν, έτσι που το είδα, για το μάτς με τον Βόλο και βλέπουμε μετά, έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή που είναι το μόνο καλό μετά το μέσα
4: στο κακό,
7: μέσα στο κακό, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφη, ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα αυτό που σειρματίζεται, λίγο μετριάζει αυτή τη χαρά, αν θέλεις, με τον τραυματισμό του Βάρκα. Υπέροχο, πάρα πολύ υπέροχο το κλίμα στην Φιλαδέλφεια, όλο γιορτινό, 22, ένα τέρματα σε 5 μάτς σε επίσημα, η Άκη Σνέα Φιλαδέλφεια, κύριε. 22-1, είναι συγκλονιστικό το νούμερο, έτσι.
4: Okay, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε και το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Πριν σας αφήσω στον Νίκο Ζέρβα, με τον οποίο
5: θα πάτε
4: μαζί στη συνέχεια, υπενθυμίζω ότι αν είστε από αυτούς που έχετε τους λόγους σας και δεν θέλετε να πάτε για ψώνια, ακόμη και αν το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο σπίτι σας, τώρα με το eFood έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Μπαίνετε πολύ εύκολα στο eFood, βρίσκετε το My Market, παίρνετε όλη τη λίστα και ό,τι δεν υπάρχει στη λίστα. Είναι στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε αύριο.
5: Γεια σας, κύριε μου. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Εντυπωσιακή η ΑΕΚ 8-1 τον Πανσεραϊκό. Νωρίτερα, Καλάματα L 1-1 στο παιχνίδι που ήταν πρώτο χρονικά της δεύτερης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Σούπερ μπετ, ιστορική στιγμή για τον Όφη. 6 λεπτά υποδέχεται την Hoffenheim εδώ, παρέα με τον Στεφάν Παλότουλο, που είναι στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής, και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Θα πάμε μέχρι τις 10 με το παιχνίδι Όφη Hoffenheim, με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα όταν ολοκληρωθεί, αλλά και την σχολιογραφία του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε κατευθείαν στο Μάνο Σουργιά στο Ηράκλειο.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολί.
9: Ποιο βολί?
10: Ποιο μάτς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Η Winsport FM 94,6.
5: Πολύ όμορφη εικόνα στο Παγκρίτιο, να είναι σχεδόν γεμάτο από τους φίλους του Οφή. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο Ηράκλειο και στον Μάνο Σουργιά. Θυμίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Λεύσκη Σόφια Σέλτς Μπάλτσμπουργκ στις 8 παρατέταρτο μαζί με το μάτς του Οφή. Με τον Hoffenheim που θα παρακολουθήσουμε ζωντανά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σενσιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχπόζναν, Λίλεστρομ, το Ρένσα, Μπεσίκτας Μαρσέι, Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος είναι τα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10.

0: Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, πάμε στο Παγκρίτιο. Μάνος Σουριάς για την ιστορική βραδιά του Όφη. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα από το Παγκρίτιο Στάδιο. Όπως πολύ σωστά είπατε, παιδιά, είναι μια ιστορική βραδιά για τον Όφη, για το κριτικό ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο της περιφέρειας, θα έλεγα, στην χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά έχει εκπρόσωπο σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης η ελληνική περιφέρεια, και ο Όφη εννοείται για πρώτη φορά στην δική του ιστορία δίνει το παρόν σε αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση, η οποία δίνει συνέχεια σε ένα όμορφο ταξίδι το οποίο ξεκίνησε για τον Όφη από τον Βόλο, από τις 25 Απριλίου, όταν κατακτώντας το κύπελο Ελλάδας επέστρεψε στις διακρίσεις, επέστρεψε στους τίτλους και άνοιξε ο δρόμος για την ευρωπαϊκή καταξίωση με την εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ελληνικές ευρωπαϊκές διοργάνωσεις. Το δεδομένο ήταν αυτό. Η εναλλακτική λύση ήταν το Conference League, όμως όλοι στην κριτική ομάδα ήθελαν το Europa. Οι δύο αναμετρήσεις με την ΤΣΚΑ Σόφιας ήταν ένα δείγμα της θέλησης που υπάρχει στην κριτική ομάδα για την καλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή παρουσία. Με δύο νίκες κατάφερε πανηγυρικά να πάρει το εισιτήριο, λοιπόν, για την EFX του Europa League, όπου θα κάνει ντεμπούτο σε λίγα λεπτά. Ένα ντεμπούτο και μια συμμετοχή που μόνο σαν απλή συμμετοχή δεν θέλουν να είναι στον Όφη. Θέλουν αυτές οι ιστορικές προεκτάσεις που έχουν στην ομάδα να έχουν να συμμετεχθούν και από διακρίσεις. Να έρθει το πρώτο γκολ, να έρθει η πρώτη νίκη, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο σε αυτό το όμορφο ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά για την κριτική ομάδα. Σε ένα Παγκρίτιο Στάδιο το οποίο είναι γεμάτο, όλες οι θύρες που έχουν ανοίξει έχουν γεμίσει κόσμο. Υπάρχουν ανάμεσα στους θεατές και γύρω στους 500 περίπου φίλοι της Hoffenheim, οι οποίοι θα συμπαρασταθούν στην δική τους ομάδα, η οποία μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα στην Bundesliga. Είναι όμως μια ομάδα από την Γερμανία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει πως έχει μεγάλη ποιότητα και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ξέρει αυτά καλύτερα από όλους ο Γρήγορος Κόντης, θα έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης θα είναι ο Χριστογιώργος κατά το ακολουπόστ, ο Κρίσμανιτς, ο Πούκουρας και ο Κοστούλας, οι τρεις στην άμυνα, ενώ τώρα ακούγεται το πρώτο στήριγμα της αναμέτρησης από τον Ισπανό Χαβιέρ Αλμπελόα Ρόχας, ο οποίος θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στην αριστερή πλευρά για την κριτική ομάδα ο Αθανασίου, στην δεξιά ο Ντίκμαν, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή, Αϊτόρ Φούντας στα άκρα και ο Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης. Η πρώτη προσπάθεια στο μάτς είναι για τους Γερμανούς, χωρίς όμως κάποιο κίνδυνο για τον Χρυσογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει εύκολα. Οι Γερμανοί, οι οποίοι αγωνίζονται με τον τερματοφύλακα τον Μπάουμαν, ο ένας από τους δύο μόλις Γερμανούς που αγωνίζονται στην αρχική ενδεκάδα για τις φιλοξενούμενες ομάδες, λέμε για τις ελληνικές ομάδες, αλλά και οι Γερμανοί δεν πάνε πίσω. Μόλις για να δούμε όμως τον Αθανασίου από αριστερά, προποθέσεις καλές για τον Όφη. Βγάζει μια σέντρα σουτ, καθώς είναι τον Μπάουμαν εκτός εστίας. Καλή σκέψη από τον Αθανασίου, καλή και η εκτέλεση. Η μπάλα όμως έφυγε λίγο μακριά από την συμβολή των δοκαριών, σε ένα σημείο που φαινόταν ότι έλεγχε ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας της Hoffenheim. Ο Μπάουμαν, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της. Ο Χαϊντάρη και ο Κάμπακ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Ρότς στο αριστερό άκρο, ο Κουφάλ στο δεξί. Ο Μπέργκερ με τον Αβδουλάχου στην μεσαία γραμμή, με τον Χλόζεκ λίγο πιο μπροστά του σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Βίμερ και ο Ντεκάτ στα δύο άκρα και ο Λαμπερλέ στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ρότς από τα αριστερά προσπαθούν να ανοίξουν την επίθεση τους. Οι Γερμανοί δεν τα καταφέρνουν όμως, απομακρύνεται η μπάλα, θέλουν να την στείλουν στον Κόντρο. Πρώτος όμως πάνω στην μπάλα ανεβαίνει ο Κάμπακ, ο οποίος απομακρύνει και με τη βοήθεια του Μπέργκερ η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Βγαίνει με τα πόδια, καμία σχέση με τον Μπάουμαν, τον παλιότερο τερματοφύλακα που είχε ο Όφη. Στην επωνυμία δεν έχει καμία σχέση. Και από τα αριστερά και πάλι οι Γερμανοί με μια βαθιά παλιά στόχο τον Λαμπερλέ. Θα περάσει μπαλά από τον Γερμανό. Δεν μπορεί όμως να κάνει κάτι παραπάνω, να την κοντρολάρει για να μπορέσει να κάνει το πλασέκιο. Ο Χρήστο Γιώργος χωρίς κίνδυνο. Αλλάζει για τον Κρίσμανιτς, βαθιά παλιά για τον Κόντρο. Κόβεται από τον Κάμπακ. Κόβεται όμως και στην μεσαία γραμμή ο Αβδουλάχου. Και ο Φεύγει την κατοχή της μπάλας με τον Ντίκμαν, αλλάζει για τον Φούντα. Κάνει κίνηση ο Ιταλός και περνά μπροστά, αλλά ο Φούντας θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κοστούλα. Αλλάζει αυτός πλευρά και τη φέρνει αριστερά στον Κρίσμανιτς. Όλα αυτά εννοούμε διανύουμε το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ στο Παγκρίτιο στάδιο. Προσπάθησε με τη μία ο Αϊτόρ να ανοίξει για τον Κόντρο. Ήταν όμως πολύ δυνατή η παλιά του Ισπανού. Δεν την πρόλαβε ο Κόντρο, ο οποίος πάντως αναγνωρίζει την προσπάθεια του.

Πλάγιο out για τον Όφη. Αθανασίου για τον Ανδρούτσο. Κάνει την προσπίση για να ξεφύγει από τον Αβδουλάχου. Να καταφέρνει. Βάζοντα την μπάλα στην δεξιά πλευρά στον Κοστούλα. Αυτός μπροστά για τον Φούντα. Ο Φούντας δεν μπορεί όμως να περάσει την δική του πάσα, η οποία απομακρύνεται από τον Χαϊντάρη που έχει ψηλά να απομακρύνει. Αβδουλάχου για τον Φλόζεκ, Μπέργκερ και τώρα ο Ρότς από τα αριστερά. Η μακρινή παλιά. Θα διώξει με το κεφάλι ο Πούγκουρας. Νέο γέμισμα που για να γίνει από τον Ντεκάτη. Μπάλα όμως φτάσει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Χωρίς κίνδυνο, χωρίς φάση, χωρίς κάτι αξιόλογο σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Στον πάγκο του Όφη, Λίλο, Κατσίκας, Καρακάλιος, Κανελόπουλος, Σέκα, Σχέλης, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδωσλάκης και Νουριάκης. Είναι η αναπληρωματική που έχει ο Χρήστος Κόντης στον πάγκο. Ο Κρίστιαν Νίλσνερ, ενώ για να δούμε την μακρινή παλιά που είχε να γίνει για τον Κόντρο, αλλά πρόλαβε ο Κάμπακ, τον εκδοτικό του Όφη, έκοψε την μπάλα και την γύρισε προς τον Μπάουμαν, ο οποίος με τα πόδια μοιάζει προς ύψος της περιοχής του για να κάνει τώρα το ελεύθερο προς τον Λαμπερλέ, το οποίο απομακρύνεται από τον Πούγκουρα. Είναι πλάγιο out για την Χόφενχάιμ, στον πάγκο της οποίας είναι η Πέτερσον, Φίλιπς, Κράνατς, Μάστρετ, Ασλάνι, Ναγίρ, Ζερντέ, Κόντε, Φράς, Κράμαριτς, Ματζίντα και ο Λέντς. Ο Κάμπακ αλλάξει για τον Αβδουλάχου. Αυτός θα προσπαθήσει να δώσει για τον Φλόζεκ, και πάλι Αβδουλάχου. Στην μεσά γραμμή ο Κοσοβάρος, κλεισμένος όμως από τον Κόντρο εκεί, γυρίζει πίσω την μπάλα στο Χαϊντάρη. Απομακρύνεται και το δικό του γέμισμα και η μπάλα καταλήγει στον Αϊτόρ και από εκεί στον Αθανασίου που έχει κάνει το overlap. Έχουν προλάβει όμως και έχουν γυρίσει οι Γερμανοί. Βάζει το πόδι του Βίμερ και με την βοήθεια του Ρότς μπάλα θα βγει και προσπαθούν να κάνουν και την αντεπίδεση με τον Ντεκάτ η Γερμανία, αλλά κόβεται. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Φούντας, ίσως δεν περίμενε και την μπάλα. Και η επίθεση αναπτύσσεται τώρα από τους Γερμανούς με τον Μπέργκερ για τον Ρότς. Θα γυρίσει πίσω για τον Κάμπακ, αυτός θα ανοίξει στον Κουφάλ. Ο Τσέχος έχει χώρο, τώρα κλείνεται από τον Αϊτόρ και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Αβδουλάχου. Και αυτός για τον Χαϊντάρη, και ο Χαϊντάρη και ο Κάμπακ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Χόφενχάιμ, έχουν περάσει κάτω από την μισή γραμμή. Ενδεικτικό της πίεσης που θέλουν να ασκήσουν οι Γερμανοί σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στην εστία του Όφη. Απομακρύνεται η μπάλα, θα γίνει ένα μακρινό σουτ, η μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Γιώργου. Καλή στιγμή, πρώτη τελική στο μάτς από τον Τέργκερ. Έγινε το σουτ, η μπάλα κόντραρε σε έναν ποδοσφαιριστή του Όφη, πρέπει να ήταν ο Χρήσ Μανής, και από εκεί κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Πάντως η πρώτη προς την εστία προσπάθεια των Γερμανών. Και τώρα ωραία η αντεπίθεση του Όφη με τον Φούντα να δίνει στο κεφάλι, με το κεφάλι για τον Αϊτόρ, αλλά δεν θα προλάβει ο Ισπανός. Θα πάει πρώτος ο Ρότς για να κόψει την παλιά και να γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Θα να παίξει με την μία, ίσως να έγινε και φάουλ εκεί. Δίνεται το φάουλ στην διεκδίκηση της μπάλας. Μπάλα τον Βίμερ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη, ο οποίος αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης περισσότερο αναπτύσσεται από την αριστερή πλευρά. Τώρα η στατική φάση θα γυρίσει πίσω την μπάλα ο Αθανασίου για τον Κρίσμανης από εκεί στον Φούγκουρα. Για τον Φούντα, λάθος του Φούντα, κερδίζει ο Μπέργκερ και βγάζει για τον Λαμπερλέ. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 για τον Μπέργκερ. Έκανε καλή προσπάθεια ο προσδιοριστής Χόφενχάιμ. Δεν έκανε όμως καλό τελείωμα, δεν έκανε καν κοντρόλ ο μέσος της Χόφενχάιμ. Παρ' όλα αυτά η μπάλα απομακρύνθηκε. Είναι το πλάγιο out για τους Γερμανούς με τον Ρότς. Από τα αριστερά, κοντά στο σημείο του κόρνερ, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυριστεί η κεφαλιά, η δεύτερη προσπάθεια, θα δώσει ίσως την μπάλα και θα καταφέρει, όχι τελικά η μπάλα έχει βγει κόρνερ, προσπάθησε εκεί να την κρατήσει ο Κοστούλας εντός του αγωνιστικού χώρου, δώσει ίσως την μπάλα.

προσπάθησε να την κρατήσει και εδώ στον γραμμόν, δεν τα κατάφερε. Κόρνερ λοιπόν για τους Γερμανούς στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, με το αποτέλεσμα να είναι στο 0-0. Ο Ρότς είναι κοντά στην μπάλα, θα γίνει η εκτέλεση, θα πιάσει την κεφαλιά ο Βίμερ. Διώξενη του Όφη, μπαλόμως και πάλι θα φτάσει στον Ρότς. Αυτός θα αλλάξει, θα γίνει μια η σέντρα από τον Χλόζε, κολλαπελέγγε σε κεφαλιά, αλλά η μπαλά ούτ. Πέρασε λοιπόν αυτή η φάση, σλάμ, μακριά από την ευθεία του Χριστογιώργου, η κεφαλιά αυτή του Λαβεβλέ. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης εδώ στο Παγκρίδιο Στάδιο, ο Φιχοχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League 0-0. Ο Κόντρο καταφέρνει να κερδίσει το πλάγιο out από τον Κάμπακ. Κυρίζει ψηλά ο Τούρκος για να κλείσει τον επιθετικό του Όφη. Προσέξυπνα πήρε κάτι από αυτή την φάση. Και ο Αθανασίου στην εκτέλεση του πλαγίου ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Αναζητά κάποιον συμπαίκτη του, θα βρει τον Μπουχαλάκη. Αυτός πίσω όμως τον

0: για τον Ροζ, πίσω στον Κοστούλα και εδώ ακόμα πιο πίσω στον Χριστογιώργο. Δεν έχει βρει μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 11 λεπτά της αναμέτρησης ο Όφη τον τρόπο να φτάσει στο επιθετικό τρίτο της Κόπενχάιμ μετά την πίεση που ασκούν οι Γερμανοί. Δούμε τώρα τον Ανδρίτσο, ο οποίος με ωραία παλιά θα φέρει την μπάλα δεξιά στον Ντίγκμαν. Έχει χώρο ο Ιταλός και ανοίγει μπροστά για τον Αϊτόρ και τον Φούντα. Βάζει ο Ρότς και αλλάζει στην πορεία, η οποία καταλήγουμε και πάλι στον Αϊτόρ. Κάνει το γεμισμά. Του πάει στην πλάτη του Κάμπλακ. Έρχεται ο Μπουχαλάκης, κάνει το σουτ. Δεν είναι δυνατό. Και εύκολη υπόθεση. Η πρώτη τελική στο παιχνίδι. Είναι εύκολη υπόθεση να μπλοκάρει ο Μπάουμαν από αυτό το σουτ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, στον οποίο φτάσει μπάλα. Και πια αρχικά είχε βρει στην πλάτη του Κάμπακ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, με το αποτέλεσμα να είναι 0-0. Και τους Γερμανούς από τα αριστερά, την αντιθέσει με τον Όφη κυρίως από τη δεξιά πλευρά, ανοίγουν το παιχνίδι τους αυτά τα πρώτα λεπτά οι Γερμανοί, όχι περισσότερο από την αριστερή του πλευρά. Τώρα πάντως από τα αριστερά τους οι Γερμανοί, με τον Ροτς να ανοίγει για τον Βίμερ, αυτός προσπαθεί να ανοίξει μπροστά στον Λαμπερλέ, αλλά κλεισμένος όμως από τον Ντίκμαν, απομακρύνει την μπάλα, πάρει και το πλάγιο out. Ο ίδιος ο Ιταλός στην εκτέλεση του πλαγίου, πίσω στον Κοστούλα, Κοστούλας και πάλι για τον Ντίκμαν. Ανοίγει μπροστά για τον Κόντρο, έχει πάρει θέση και ο Αϊτόρ, αλλά για πάντα τελικά θα καταλήξει αριστερά από τις κόντρες των Αθανασίου, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς. Για τον Μπουχαλάκη, Μπουχαλάκης και πάλι στον Κρίσμανιτς, τώρα πάει να του κλείσει τον διάδρομο εκεί ο Ντεκάτ. Ψύχρεμα όμως αυτός θα βγάλει την σέντρα για τον Αϊτόρ που κόβεται από τον Κουφάλ. Και τώρα ο Χλόζεκ. Κλείνει προς την αριστερή πλευρά, δεν βρίσκει χώρο και βγάζει να γυρίσει πίσω στον Ροτς. Και ο Φι πάντως έχει κλείσει τους δρόμους. Είναι ένα παιχνίδι κέντρου που μέχρι στιγμής η μία ομάδα προσπαθεί να βρει τον τρόπο να φτάσει στο επιθετικό τρίτο της άλλης. Δεν έχουμε την μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Έχουμε στο 9 το σουτ του Ντεκάτ από το corner του που έφυγε ψηλά out και το σιρτό σου του Μπουχαλάκη στο 12 που μπλόκαρε εύκολα ο Μπάουμαν. Είναι οι δύο μοναδικές στιγμές που υπάρχουν στις δύο περιοχές. Τώρα βγαίνει μια προθυμένη παλιά για τον Λαμπερλέ, πρέπει να είναι σε θέση offside. Αφήνει το παιχνίδι ο επόπτης, λέχει την φάση ο Αθανασίου. Την μπάλα είναι corner τελικά. Δίνει corner. Θεώρησε ότι καλυπτόταν ο παίκτης της Hoffenheim. Κατευθύνεται ο Κουφάλ στο σημείο για την εκτέλεση του πλαγίου. Του κόρνερ, συγγνώμη. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουφάλ και είναι και ο Ρότσης τώρα κοντά του. Ένα αριστερό και ένα δεξί πόδι. Ο Κουφάλ τελικά στην εκτέλεση. Διώξουν το κεφάλι ο Πούγκουρας, μπαλά και πάλι σε παίκτη της Hoffenheim, στον Μπέργκερ, ο οποίος αφήνει για τον Βίμερ. Και πάλι ο Μπέργκερ, κεφαλιά, εντυπωσιακή επέμβαση του Χριστογιώργου. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Hoffenheim από την κεφαλιά του Κάμπακ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Αλλά ήταν σε αντικανονική θέση, οπότε ως μη γεννόμενη αυτή η εξαιρετική επέμβαση του Χριστογιώργου σε κόρνερ. Μετά την κεφαλιά του Κάμπακ, ο Τούρκος αμυντικός της Hoffenheim προωθήθηκε στην φάση αυτή. Έπιασε την κεφαλιά, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Και έτσι λοιπόν πέρασε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, ως μη γεννόμενη, αυτή η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Με το αποτέλεσμα να είναι 0-0, όφη με την Hoffenheim και ο Ντίκμαν από τη δεξιά πλευρά το πλάγιο για την κριτική ομάδα. Πλησιάζει ο Μπουχαλάκης προς το μέρος του, θα θυμίσει να δώσει τον Ανδρούτσο, αρχηγός του Οφείου Ανδρούτσος. Δεν είναι καλή η παλιά, κόβεται από τον Αβδουλάχου, ανοίγει μπροστά για τον Χόλσλεκ. Ο Χλόζεκ παίζει με τον Βίμερ, αριστερά στον Ροτς, γίνει το shoot out. Καλό shoot, μπάλα όμως πέρασε πάνω από την συμβολή των δοκαριών. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, η τελική αυτή προσπάθεια για την Hoffenheim από το Χλόζεκ. Το δεύτερο προς την εστία του Χριστογιώργου Σουτ. Καλή προσπάθεια. Χριστόγεωργος αλλάζει με τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς και πάλι για τον Χριστόγεωργο. Πλησιάζει ο Λαπερλέ προς το μέρος και ο Χριστόγεωργος θα κάνει το ελεύθερο και θα πάρει το φάουλ ο Κόντρο από τον Κάμπακ. Έσπρωξε ο Τούρκος αμυντικός της Τόφενχάιμ το βόσνιο επιθετικό του Όφη στο κέντρο του γηπέδου το φάουλ αυτό. Με τον Αντρούτσο να γυρίζει πίσω για τον Κρίσμανιτς. Μπουχαλάκης, ωραία για τον Αϊτόρ που αφήνει για τον Κόντρο, αλλά πρώτος όμως πάνω στην μπάλα πάει ο Κάμπακ. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπάουμαν, αυτός γίνει εκτός εστίας και αλλάζει για τον Χαϊντάρη. Ο Ελβετός αριστερά στον Ρότς, δυσμένος όμως από Ντίκμαν και Φούντα, γυρίζει πίσω και πάλι στον Χαϊντάρη και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Μπάουμαν. Ο αρχηγός τυφώς ο Χάιμ βγαίνει και πάλι με τα πόδια με την μπάλα εκτός περιοχής για να δώσει στον Χαϊντάρη. Πιέζει ο Φούντας και είναι μέσα λάθος του Ελβετού. Ψύχρεμα όμως αυτός για τον Ρος. Ανοίγει μπροστά στον Βίμερ. Αυτός για τον Λαμπερλέ και από εκεί στον Μπέργκερ. Και αλλάζει και πάλι το παιχνίδι και έρχεται από τη δεξιά πλευρά της Χόφενχάιμ στον Κουφάλ, ο οποίος ανοίγει και βγάζει για τον Βίμερ. Οι τρίπλες του οποίου διαβάζονται και κόβονται με έξοχο τρόπο, απομάκρυνε την μπάλα ο Αθανασίου, χτυμός κατέληξε στον Κάμπακ. Έχει δεύτερη επίθεση η Χόφενχάιμ. Κουφάλτο γέμισμα, διεκνύει όπως όπως σε πλάγιο out ο Κοστούλας. Μπροστά στον πάγκο που βρίσκεται ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος όπως και ο Ίλσνερ είναι όρθιος αυτά τα 18 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Γίνεται το πλάγιο, έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Χριστόγεωργο, ο οποίος όμως θα βγει, ίσως να γίνει και φάουλ εκεί από τον υπερδραστήριο Κάμπακ. Ο Τούρκος μέχρι στιγμής είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά όταν πρόκειται για στατική φάση. Αυτός προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Πρώτος πάνω στην μπάλα όμως βρέθηκε ο Χριστόγεωργος, ο οποίος συγκρούστηκε με τον αμυντικό της Χόφενχάιμ. Σηκώνεται όμως χωρίς να υπάρχει κάτι το σοβαρό. Κρίσμανιτς στον Χριστόγεωργο, τόσο για τον Ανδρούτσο. Μπήκε ο Φούντας, δεν είναι καλό το κοντρόλ και κλέβει ο Αντουλάχου, αλλάζει για τον Λαμπερλέ. Έχουμε ανατροπή μέσα στην περιοχή του Κουφάλ. Η φάση, ο διευθυντής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Προφανώς η φάση θα εξεταστεί, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Αντουλάχου. Γυρίζει για τον Μπέργκερ. Η κάθεται προς τον Ντεκάτ από την δεξιά πλευρά ο Βέλγος. Αλλάζει για τον Μπέργκερ, Κουφάλ. Θα γίνει το πλασέ, εύκολη όμως η υπόθεση για τον Χριστόγεωργο, το πλασέ, το οποίο μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο ο τροματοφύλακας του Όφη. Στο μεταξύ δεν μας έχει έρθει replay της προηγούμενης φάσης στην οποία ζήτησαν παράβαση οι Γερμανοί. Προφανώς για να συνεχίσει το παιχνίδι δεν πρέπει να υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Έγινε το ελεύθερο από τον Χριστόγεωργο, από τον Ντεκάτ, αλλά πίσω στον Κουφάλ, στον Μπάουμαν μαζί με τον Χαϊντάρη. Πλησιάζει προς το μέρος του Κάμπακ, του δώσει την μπάλα, αλλάζουν Κάμπακ και Χαϊντάρη, διοικητική αμυντική της Χόφενχάιμ. Με τον Ρότς στα αριστερά, η προθυμένη μπάλα για τον Λαμπερλέ είναι δυνατή, θα κόψει ο Κούγκουρας και με την βοήθεια του Κρίσμανη την μπάλα θα φτάσει στον Αθανασίου. Πιεζόμενος από τον Ντεκάτ παίρνει το πλάγιο out. Στο 20 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη Χόφενχάιμ 0-0. Οι Γερμανοί σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης έχουν την κατοχή της μπάλας. Προσπαθούν περισσότερο, πιέζουν λίγο πιο ψηλά τον Όφη, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν από τις δύο φάσεις, από τις δύο δυνητικές που έχουν, να έχουν δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο στην περιοχή του Όφη. Να δούμε τώρα τον Αϊτόρ, ο οποίος έξυπνα θα δώσει στον Κόντρο, παίρνει το φάουλ, όμως ο Ισπανός, πριν δώσει στον κόντρο. Έγινε από τον Κάμπακ φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά, όπως είναι η επίθεση του Όφη. Το σημείο που θα αφήσει ο Αθανασίου τον Ανδρούτσο να πάρει την εκτέλεση. Γυρίσει πίσω την μπαλά στον Κρίσμανιτς. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αθανασίου. Ο Κρίσμανιτς, ο οποίος παραμένει στο αρχικό σχήμα του Όφη. Ήταν βασικός και στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Και παρά την επιστροφή του Σχέλη, παραμένει αυτό στο βασικό σχήμα. Νομίζω ότι ο Νικολάου είναι εκτός, είναι η μοναδική απουσία την οποία έχει Όφη, μαζί και με τον Μαρινάκη, που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής το παιχνίδι να αγωνιστεί, δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. 22 λεπτά στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 0-0. Με την μεγάλη φάση να απουσιάζει από την αναμέτρηση, τους Γερμανούς να έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους, να έχουν την δαφική υπεροχή, τον Όφη όμως να κλείνει τους χώρους και να αναζητά τους δικούς του μπροστά στην επίθεση για να γίνει επικίνδυνος. Μόνο ένα σιρτό σου του Μπουχαλάκη, το οποίο μπλοκάρει εύκολα ο Μπάουμαν, είναι ό,τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Τώρα ο Αϊτό στην κόντρα με τον Κουφάλ. Θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον τσέχο αριστερό δεξιό πιστοφύλακα, συγγνώμη, της Χόφενχάιμ. Τον πλέον δραστήριο παίκτη μαζί με τον Κάμπακ, ο Κουφάλ, είναι οι ποδοσφαιριστές από τους οποίους ξεκινούν και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον τσέχο δημιουργούν τις προϋποθέσεις τους στο παιχνίδι. Τώρα όμως την διεκδίκηση έκανε φάουλ στον Αϊτόρ και στο 23. Δηλαδή την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση που δείχνει ο Ρόχας, ο Χαβιάρ Μπερόα Ρόχας, ο Ισπανός διαιτητής. Αϊτόρ και Ανδρούτσος πάνω στην μπάλα, στο ύψος της περιοχής περισσότερη. Ο Αϊτόρ με το αριστερό θα φέρει μπάλα μέσα στην περιοχή, θα βγει όμως εύκολα ο Μπάουμαν και πρώτου Κρίσμανης και του Πούγκουρα να μπλοκάρει την μπάλα. Γρήγορα έκανε και το ελεύθερο, αλλά ο Ντίκμαν ελέγχει τον χώρο. Κρατά την μπάλα εντός, αλλάζει με τον Φούντα. Προσπαθεί να παίξει τον αδύο με τον Ντίκμαν, αλλά κλέβει ο Ρότς. Και με φάουλ θα προσπαθήσουν με τον Μπέργκερ οι Γερμανοί να βγουν στην αντεπίθεση. Φάουλ και παρατηρήσεις στον παίκτη της Χόφενχάιμ πάνω στον ταξιάρχη Φούντα. Το φάουλ. Μασαριστά προς τα πίσω. Ανδρούτσος για τον Κοστούλα. Αυτός τον Πούγκουρα. Είναι και ο Κρίσμανης, συνελευθερωμένος. Θα τον δει, θα του δώσει την μπάλα. Βγάζει μπροστά για τον κόντρο. Πρώτος πάνω στην μπάλα πάει ο Κάμπακ, ο οποίος γυρίζει με τα πόδια και ο Μπάουμαν όπως απομακρύνει την μπάλα, που δεν φεύγει τώρα, θα απομακρύνει από το ύψος της περιοχής της Χόφενχάιμ. Καραδοκούσε εκεί ο Φούντας, αλλά απομάκρυνει ο Χαϊντάρη για να φτάσει στον Ανδρούτσο, ο οποίος αλλάζει με τον Ντίκμαν, αλλά κόβεται εκεί από τον Αβδουλάκου. Και κάθε παλιά τώρα για τον Ντεκάτ. Ισμένος αλλάζει στον Βίμερ. Ο Αυστριακός έχει χώρο, κάνει την κάθε για τον Ντεκάτ, κάνει και την προσποίηση, αλλά απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς του Όφη. Επιμένουν οι Γερμανοί με τον Αδουλάχου. Παίζει με τον Χαϊντάρη που έχει βγει ψηλά, έχει να βοηθήσει και ο Μπέργκερ. Καλά αριστερά τώρα στον Βίμερ. Προσπάθησε να πατήσει για τον Λαμπερλέ, αλλά πρόλαβε και απομάκρυνε ο Πούγκουρας σε ένα σημείο κάτω από την μεσαία γραμμή που βρίσκεται μόνο ο Χαϊντάρη, ο κεντρικός αμυντικός της Χόφενχάιμ. Ειδικτικό της πίεσης που ασκούν οι Γερμανοί, που έχουν την εδαφική υπεροχή και την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να λέω να έχουν δημιουργήσει την μεγάλη φάση στα αντίπαλα καρέ. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα ο Όφη. Η καλύτερη στιγμή που είχαν ήταν, θεωρήθηκε ως μη γεννωμένη, καθώς υπήρχε offside. Σε παθητικό ρόλο σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά ο Όφη έχει δώσει χώρο και κατοχή στους Γερμανούς. που πιέζουν στην μεσαία γραμμή με τον Κάμπακ, παίζει με τον Κουφάλ, παίρνει το πλάγιο από την παρέμβαση του Αθανασίου, ο ίδιος την εκτέλεση γρήγορα για τον Τούρκο αμυντικό, τον Κάμπακ, ο Δουλάχου για τον Κουφάλ. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλή η παραλή παλιά προς τον Λαμπερλέ, θα βγει εύκολα χωρίς κίνδυνο να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Και δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του, τους κατευθύνει να ανοιχθούν και με ελεύθερο σημαδεύει τον Φούντα. Και ο Χαϊντάρη εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Ελβετός και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Ο Τίκμα στην εκτέλεση του πλαγίου από την δεξιά πλευρά. Πίσω στον Κοστούλα, Κοστούλας για τον Πούγκουρα, Πούγκουρας στον Κρίσμανιτς, θα ξεφύγει ωραία εκεί από την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει ο Ντεκάτ. Δίκμαν δεν βρίσκει τον Φούντα, πρώτος ο Ρότς πάνω στην μπάλα, ανοίγει για τον Βίμερ, πιέζεται από τον Κοστούλα, κυρίζει ο Έλληνας αμυντικός και αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός out. Με έξυπνο τρόπο βάζει το κορμί του, την μπάλα βγαίνει έξω. Λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο στο Παγκρίδιο στάδιο, 28 λεπτά παιχνιδιού, Όφη Χόβενχάιμ πρεμιέρα στην League Phase του Europa League στο 0-0. Ο Κουφάλ προσπαθεί να περάσει στον Βίμερ, κλείνεται από τον Αθανασίου, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλο ο Αθανασίου. Παίρνει το πλάγιο το Βίμερ, το οποίο αφήνει στον Κουφάλ να το εκτελέσει και να περάσει μπροστά για τον Ντεκάτ. Ο Βέλγος ανοίγει πολύ την μπάλα, κλείνει το κορμί του Κουγκούρας και η μπάλα φεύγει out. Ωραία κίνηση από τον αμυντικό του Όφη. Αναχέτει αυτή την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Χόφενχάιμ. Και πάλι ο Χριστογιώργος με ελεύθερο θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Προσπαθούν με μακρινές παλιές και με ελεύθερα από τον Χριστογιώργο να ανεβάσουν λίγο περισσότερο τις γραμμές τους οι ποδοσφαιριστές του Όφη και να αποκρούσουν έτσι αυτή την πίεση που έχουν ασκήσει, που ασκούν από την, από το ξεκίνημα του αγώνα οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν αγωνίζονται με τη γαλάζια τους εμφάνιση αλλά με λευκή ζαχαρή εμφάνιση, με τη μαύρη εμφάνιση Όφη. Αλλά ζητούν τώρα τον τρόπο για να βγάλουν την αντεπίθεση από τον Χαϊντάρη, μπαλά για τον Κουφάλ, βάζει την παρέμβαση και κόβει την υποσχόμενη αντεπίθεση με τον Ντεκάτ ο Αϊτόρ, παραχώντας πλάγιο out. Ο Κουφάλ πίσω στον Κάμπακ και αυτός για τον Χαϊντάρη, ανοίγεται και ο Ρότς, θα προτιμήσει όμως να περάσει στον Βίμερ, πίσω αυτός για τον Χαϊντάρη, Ρότς. Ο Ολλανδός ζητά κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Βίμερ, κλεισμένος όμως από τον Ντίκμαν για τον Αβδουλάχου. Ο Αβδουλάχου στον Βίμερ, βαθιά βάλια μέσα στην περιοχή του Όφη, θα πάρει το κοντρόλ και την κεφαλιά ο Χλόζεκ, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα, δίνει ύψος και ο Χριστογιώργος μπλοκάρει εύκολα. Και από το ελεύθερο σε φεύγει ο κόντρο, δεν ξέρω αν θα είναι βεβαίως, πάει κάτι παρέμβαση για τον Αϊτόρ, γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίθεση. Ξεκίνησε από τον κόντρο. Φαντάζομαι όμως ότι η φάση θα ελεγχθεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κόντρο ήταν εκτεθειμένος. Πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ. Έχουν πάει προς τον διαιτητή οι παίκτες της Χόφενχάιμ.
1: Περιμένω η λιπλή η μάνα μου για να σε βοηθήσω.
0: Μέχρι στιγμής είναι 1-0. Με σκόρα τον Αϊτόρ λοιπόν, ο Όφης του 30 βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Στην πρώτη και καλύτερη αντεπίδασή του είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το παιχνίδι ο Όφη. Περιμένει τις αντεπιθέσεις. Ο κόντρο λοιπόν κέρδισε την διεκδίκηση της μπάλας. Άνοιξε από τα δεξιά για τον Αϊτόρ, προχώρησαν από τα αριστερά.
1: Μάνο, νομίζω ότι καλύπτεται. Αν ελεγχθεί η φάση, θα ελεγχθεί για φάουλ.
0: Για φάουλ, ναι. Θα εξεταστεί, εξετάζεται μάλλον η φάση, γιατί βλέπω ότι ακόμα δεν έχει δώσει το σφύριγμα της σέντρας. Θα δούμε λοιπόν αν θα μετρήσει αυτό το τέρμα του Αϊτόρ και όφη πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Το κόλ μετράει. Το κόλ μετράει και όφη προηγείται 1-0 της Hoffenheim με σκόρερ τον Αϊτόρ. Στο ημίωρο της αναμέτρησης λοιπόν ο όφη ανοίγει το σκόρ με τον Αϊτόρ Καλαβιδιέδα. Και καταλαβαίνουμε, ακούτε εσείς και εσείς τι γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Hoffenheim 1-0. Ο Αϊτόρ βάζει το όνομά του στην ιστορία του όφη, πετυχαίνει το παρθενικό του τέρμα σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και όφη παίρνει το προβάδισμα. Ένας όφη ο οποίος ήταν στην, με μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι τώρα σε έναν παθητικό ρόλο και αναζητούσε με μακρινές μπαλιές από τον Κόντρο, με στόχο μάλλον τον Κόντρο, να βγαίνει στην αντεπίθεση και σε μία από αυτές ο Βόσνιος από τη δεξιά πλευρά είδε τον Αϊτόρ, ο οποίος έμπαινε μέσα στην περιοχή, τόσο την μπάλα και με ένα έξω κοπλασέ ο Ισπανός την έστειλε στα δίχτυα και όσο προηγείται λοιπόν της Hoffenheim 1-0. Ανεβάζουν και πάλι τις γραμμές τους οι Γερμανοί. Ο Κουφάλ την σέντρα, θα γίνει η πρώτη κεφαλιά στον Χόσλακ, θα απομακρυνθεί από τον Αντρούτσο. Νέο γέμισμα από τον Μπέργκερ και πάλι διώχνουν οι του Όφη προς τα πίσω τη φορά ο Θανασίου προς τον Χρήστο Γιώργο, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Όφη Hoffenheim 1-0 με σκόρε τον Αϊτόρ. Ο Χρήστο Γιώργος κάνει το ελεύθερο. Μαδεύει και πάλι τον Κόντρο, τον τόλμη το στήθος από τον Βόσνιο, αλλά ανοίγεται πολύ η μπάλα και πάει πρώτος πάνω σε αυτή ο Αβδουλάχου. Θα πάρει και το φάουλ ο Κοσοβάρος από τον Κόντρο. Ο Ντεκάτ πίσω στον Κάμπακ, τόσο για τον Χαϊντάρι. Αβδουλάχου ανοίγει την μπάλα για τον Κουφάλ και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Γίνεται το γέμισμα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λαμπερλέ, μπάλα παίρνει όμως ύψος και βγαίνει out πάνω από το δοκάρι του Χριστογιώργου στο 34. Μουσική 12 λεπτά και να συμπληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Hoffenheim 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Κόντρο τώρα ο Ωραία θα ξεφύγει, φάουλ και ίσως να έχουμε και κάρτα στον Χαϊντάρη για αυτό το φάουλ στον επιθετικό του Όφη. Αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχας και ο Κοστούλας ανεβαίνει για το φάουλ, τελικά θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω στον Πούγκουρα. Βάζει την κόντρα ο Λαμπερλέ, μπάλα στον Ανδρούτσο. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι γιατί βλέπει αριστερά μαρκάρισε τον Αθανασίου. Αυτό με το κεφάλι με τη μία για τον Κόντρο. Πρώτος όμως τώρα πάνω στην μπάλα θα πάει ο Κάμπακ και θα απομακρύνει την μπάλα, δίνοντας την πίσω προς τον Μπάουμαν. Αυτός γρήγορα και πάλι για τον Κάμπακ. Θα μεταξύ τον Κουφάλ. Αυτός γρήγορα μπροστά για τον Ντεκάτ. Κλεισμένοι όμως οι παίκτες της Hoffenheim. Και χθες το διάδρομο Μπουχαλάκης πήρε το πλάγιο. Είναι αρκετά καλή η ομαδική αμυντική λειτουργία του Όφη. Δεν δίνει χώρους και αφήνει μια ανούσια κατοχή και της μπάλας στους Γερμανούς. Τώρα από τα αριστερά με τον Χλόζε, ωραία κίνηση του Τσέχου. Βγαίνει και συγκλίνει προς την περιοχή του Όφη. Είναι για τον Βίμερ. Αυτός στρώνει σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Μπέργκερ. Βάζει για τον Κουφάλ. Γίνεται η σέντρα, διωχνεί ο Κρίσμανης με το κεφάλι. Μπάλα δεν φεύγει, Ντεκάτ για τον συγγνώμη, για τον Αβδουλάχου. Τώρα θα απομακρυνθεί μπάλα από τον Πούγκουρα και θα φάσει στον Μπάουμαν, ο οποίος βγαίνει με τα πόδια μεταξύ κέντρου και περιοχής για να δώσει στον Κάμπακ, που μαζί με τον Χαϊντάρ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Hoffenheim συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί. με τους προσθέσεις του Όφι όμως να κρατούν αρκετά καλά μέχρι στιγμής τα μετόπιστεν και να μην αφήνουν τους χώρους για να δημιουργήσουν το παιχνίδι τους. Αλεπάλληλες μπαλιές έξω από την περιοχή για να βρουν χώρο η... για να βρει χώρο η Χόφενχάιμ. Κουφάλα για τον Ντεκάτ. Επιθετικό φάουλ και σταματά η προσπάθεια αυτή στο 37 για την Χόφενχάιμ. Με τον Αντρούτσο να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί χωρίς τη σύνδρομη του ιατρικού επιτελείου. Το φάουλ είναι λίγο έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου, οπότε ο ίδιος ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Δεξιά η μπάλα για τον Τίκμαν, που την ανοίξει για τον Φούντα, ο Ρότς ελέγχει. Κλείνει ο Μπουχαλάκης εκεί τον διάδρομο στον Φλόζεκ που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν, αυτός για τον Κάμπακ. Ο Τουρκός ανεβαίνει και πάλι προς την μεσαία γραμμή, βγάζει την μακρινή παλιά για τον Λαμπεβλέ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ και χάνει την μπάλα, ο επιθετικός της Χόφενχάιμ. Είναι για τον Όφι στο 38. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με το δέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης από την πολύ ωραία ανάπτυξη του παιχνιδιού. Από το ελεύθερο του Χριστογιώργου έφτασε στον κόντρο η μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτός κατάφερε να ξεμαρκαριστεί, να βγει στην αντεπίθεση. Είδε από την άλλη πλευρά τον Ισπανό να μαρκάρει στο, του μετάβασε την μπάλα και αυτός με ένα έξοχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και Όφι με αυτό το τέρμα προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ. Μπέργκερ με τον Αβδουλάχο, ένα γέμισμα, δεν πιάνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Ντεκάτ. Την μπάλα τώρα από τον Ντίκμαν για τον Κόντρο, αλλά πρώτος όμως πάνω στην μπάλα είναι ο Χλόζε, ο οποίος κόβει και κάνει και φάουλ. Και έτσι σταματά στο 39 αυτή η αντεπίθεση για την Χόφενχάιμ, οι οποίοι δεν μπορούν, δεν απειλούν ουσιαστικά τον Όφι, έχουν την κατοχή της μπάλας. Φτάνοντας το επιθετικό τρίτο του Όφι, οι προσφερθές της δικής ομάδας αναχαιτίζουν κάθε προσπαθειά τους. Ωραίος συνδυασμός του Αϊτόρ με τον Αθανασίου, βάζει ο Κουφάλ το πόδι του για να παραχωρήσει το πλάγιο για τον Όφι. Ο Αθανασίου στο πλάγιο, βάζει μπροστά για τον Κόντρο, αυτός και πάλι ωραία για τον Αϊτόρ, αλλά τώρα όμως θα βάλει το κορμί του για να κλείσει τον χώρο Αβδουλάχου και να ανοίξει για τον Κουφάλ και να σταματήσει την αντεπίθεση, που κερδίζει όμως ο Τίκμαν αλλά με φάουλ στη μεσαία γραμμή. Έρχεται ο Μπέργκερ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί όμως ο Ολλανδός και στην μεσαία γραμμή το φάουλ για τους Γερμανούς με τον Χαϊντάρι για να πάρουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Τώρα είναι επικίνδυνα ο Λαμπερλέ μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλά η τρίπλα του, ανοίξει, θα γίνει ένα γέμισμα με στόχο τον Κουφάλ που έχει πάει και αλλάζει για τον Ρο, για τον Τεκάτ, το Βίμερ θα κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο out ο Αθανασίου. Απομακρύνεται και αυτή η επιθετική προσπάθεια της Χόφενχάιμ στο το πλασέ του Βίμερ, το οποίο απομάκρυνε ο Αθανασίου σε πλάγιο out. Στο πλάγιο ο Κουφάλ στο 41ο λεπτό του παιχνιδιού. Όφι Χόφενχάιμ 1-0. Ο Κουφάλ παίρνει αρκετά μέτρα φόρα για αυτό το πλάγιο, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Καμπάκ θα πάρει την κεφαλιά αλλά με φάουλ και έτσι θα περάσει αυτή η φάση. Παραμένει ο παίκτης του Όφι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πλησιάζει προς το μέρος του τώρα ο Ρόχας και δίνει την άδεια στο ιατρικό επιτελείο του ΟΦΗ να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Θανάση Ανδρούτσο, τον οποίο βρήκε με το πόδι του σε μια προσπάθεια στο κεφάλι, άθελά του βέβαια, παίχτης της Χόφενχάιμ. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι, στο 42ο λεπτό του οποίου ο ΟΦΗ προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ με το τέρμα του Αϊτόρ. Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ισπανός προτιμήθηκε να παραμείνει στο βασικό σχήμα και να μείνει στον πάγκο ο Νους και δικαιώθηκε ο Κούντις για αυτή του την επιλογή. Σε μία από τις αντεπιθέσεις που είχε ΟΦΗ βρήκε τον χώρο Κόντρο, βγήκε στην κόντρα επίθεση, έστρωσε στον Αϊτόρ και αυτός με άψογο τελείωμα έστω την μπάλα στα δίχτυα και βάζει μπροστά τον ΟΦΗ 1-0 προηγείται της Χόφενχάιμ.
1: Να εκμεταλλευτούμε μάλλον την διακοπή για να πάρεις και σε μια ανάσα, να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που έχει αρχίσει την ίδια ώρα με αυτό στο Παγκρίτιο, η Ζάλτσμπουργκ εδώ και λίγα λεπτά προηγείται της Λεύσκης στη Σόφια με 1-0.
0: Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες βοήθειες προς τον παίκτη του ΟΦΗ, δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ηθικός, γίνεται το ελεύθερο από τον Αθανασίου. Και πάλι εκεί ο Κάμπακ θα απομακρύνει, πανταχού παρόντες θα μετώπισε ο Τούρκος, κόβει κάθε μακρινή παλιά. Σε λίγο θα περάσει, θα επιστρέψει μάλλον στον αγωνιστικό χώρο για να περάσει το λεπτό που πρέπει να μείνει εκτός ο Ανδρούτσος και θα αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία, γιατί προς τώρα στο αφήνει παίχτη λιγότερο και προσπαθεί να αναχαιτήσει μία ακόμα προσπάθεια των Γερμανών και τα καταφέρνει ο Κοστούλας διώχνοντας μπροστά. Εκεί όμως ο Ρότς αλλάζει για τον Μπέργκερ, Κάμπακ, για τον Ρότς, ο Βίμερ, το πλασέ μπάλα κοντράρι και είναι κόρνερ για τη Χόφενχάιμ, ενώ ο Ανδρούτσος επιστρέφει στο παιχνίδι και αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ισορροπία των δύο ομάδων, 11-11. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τους Γερμανούς. Με τον Ρότς. Τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του ημιχρόνου. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, αλλά δεν είναι καλή και η απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντίκμαν. Στη συνέχεια ο Χαϊντάρη που βρέθηκε μπροστά έκανε ένα σούτι παλάφιε ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασίου χωρίς κίνδυνο. Οδεύουμε να περάσουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. ΟΦΗ Χόφενχάιμ 1-0. Το τέρμα του Αϊτόρ στο 30. Χριστογιώργος στο ελεύθερο. Ο Φούντας με τον Κάμπακ. Κυρισμένος και πάλι ο Τούρκος αμυντικός. Αλλά οι κόντρες βγάζουν τον Αϊτόρ να δίνει στον Φούντα και αυτό στον Κόντρο. Δεν κάνει καλό κοντό λογόσμιος. Κόβεται εκεί από τον Αβδουλάχου. Και προσπαθούν με τον Ντεκάτ να παίξουν από τη δεξιά πλευρά προς τον Λαμπερλέ. Κάνει κίνηση και πάλι ο Ντεκάτ και παίρνει την μπάλα. Λαμπερλέ κόβεται από τον Αϊτόρ. Μπάλα όμως δεν έχει φύγει από την περιοχή του ΟΦΗ. Τώρα ωραία θα κόψει με το κορμί του ο Μπουχαλάκης. Αφήνει το παιχνίδι, ζήτησε τον φάουλ του ΟΦΗ. Αφήνει όμως το παιχνίδι ο Ρόχας. Ο Κρίσμανης θα πέσει εν τέλει για να διώξει την μπάλα πλάγιο out. Τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον Βερντούρα, τον τέταρτο διαιτητή. Ο Κουφάλ στο πλάγιο. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δύο λεπτά στα οποία περάσανε ήδη. Απομακρύνεται η μπάλα για να καταλήξει πάλι στον Κουφάλ, αλλά είναι σε θέση offside και έτσι σταματάει η προσπάθεια αυτή των Γερμανών στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, με το σκορ να είναι 1-0 για τον ΟΦΗ. Ο ΟΦΗ προφανώς θέλει να πάει στα αποδυτήρια όντας μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Αϊτόρ κατά λαβιέδρα. Είναι το ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, διώχνει ο Ρότς, προσπαθεί με τον Βίμερ από τα αριστερά τώρα και πάλι όμως την μπάλα δεξιά στον Κουφάλ. Τσέχος κατεβάζει, κάνει το γέμισμα, η κεφαλιά, η μπάλα θα χτυπήσει το έδαφος, επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν σταματάει η προσπάθεια, ενώ ζητούν χέρι γιατί της Hoffenheim, είχε προηγηθεί όμως, ακόμα και αν είχε βρεθεί μπάλα, αν είχε βρει το χέρι του Τίσμανης, είχε προηγηθεί το φάουλ του Κλόζεκ. Πέρασαμε στο δεύτερο λεπτό, δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ελεύθερο από τον φάουλ μάλλον από τον Χριστογιώργο. Πιθανόν στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί το δίλευε των καθυστερήσεων. Κεφαλιά του Μπέργκερ και μπάλα κατευθύνεται στον Βίμερ, που θα παίξει από Λαμπερλέ. Έχει βγει μπάλα out. Σε ένα σημείο που έχει πάει ήδη ο Τίκμαν για να δώσει συνέχεια στο μάτ. Συνέχεια που τουλάχιστον σε έχει να κάνει το πρώτο ημίχρονο δεν θα υπάρχει, καθώς τώρα ο Ρόχα στηρίζει τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ο Όφη προηγείται 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ κατά Λαβιέδρα. Όφη ο οποίος, 30 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι αφήνοντας χώρο στους Γερμανούς. Είχαν την κατοχή της μπάλας, είχαν την πίεση, ήταν περισσότερο, προσπαθούσαν μάλλον να είναι περισσότερο επικίνδυνοι, αλλά ανούσιοι στις προσπάθειές τους αυτές, δεν είχαν κάποια μεγάλη στιγμή. Όφη κυνηγούσε τις αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές, το 30 λεπτό της αναμέτρησης, ο Κόντρο μετά το βολέ του Χριστογιώργου πέρασε την μπάλα τον αντίπαλό του, τροχοδότησε τον Αϊτόρ και αυτός την έστειλε στα δίχτυα. Με το τέρμα αυτό λοιπόν όχι προηγείται 1-0 της Hoffenheim σε ένα αρκετά καλό ουσιαστικό μεστό πρώτο ημίχρονο για την κριτική ομάδα. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.
1: Ωραία, 1-0 όφη λοιπόν, ιδανικό ο πρώτο ημίχρονο για τους κριτικούς. Η Hoffenheim έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση στα πρώτα λεπτά όπου ο Χριστογιώργος αναγκάστηκε να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τον όφη, δεν έχει κινδυνεύσει δηλαδή ο κυπελούχος Ελλάδας σε κάτοχος του Super Cup ιδιαίτερα και στην κόντρα έβαλε αυτό το πολύρο γκολ με τον Αϊτόρ. 0-1 το άλλο μας που έχει αρχίσει στις 8 παρατέταρτο ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και τη Ζάλτσμπουργκ. Εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για μία ακόμη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Βολέανδρα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Μικρής έκτασης προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα στη Ρόδο. Λόγω του μεγάλου όγκου νερού παρουσιάστηκαν προσωρινές συγκεντρώσεις υδάτων σε ορισμένους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, καταγράφηκαν σποραδικές διακοπές ρεύματος και τέθηκαν εκτός λειτουργίας μεμονωμένοι φωτεινοί σηματοδότες. Τα φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Ντροπή και αγανάκτηση επικρατεί στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη φθινοπορεινή βροχή μετέτρεψε τις δικαστικές αίθουσες σε λίμνες. Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δικαστές, δικηγόροι και πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τριτοκοσμική εικόνα. Κουβάδες πουγκαρίσματος τοποθετήθηκαν ανάμεσα στα έδρανα και πάνω στα καθίσματα για να μαζεύουν τα νερά που έσταζαν από την οροφή, ενώ επιστρατεύτηκαν βρεγμένα χαρτόκουτα στο δάπεδο για να μην γλιστρήσει ο κόσμος. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έγκριση κονδυλίου 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συντήρηση του κτηρίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου είχε προειδοποιήσει εγγράφως για τους κινδύνους ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, με τους νομικούς του νησιού να τονίζουν τώρα ότι η στεγάνωση της οροφής είναι έργο εβδομάδων και όχι τετραετίας, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για το τι θα συμβεί όταν ξεκινήσουν οι μεγάλες καταιγίδες του χειμώνα. Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο νησί παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Παράλληλα, κάλεσε την Αθήνα να απέχει από παρόμοιες ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί τελεσμένα. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα απορρίπτουν κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις. Υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα προστατεύει την κυριαρχία της βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα, τονίζοντας ότι δεν δέχεται υποδείξεις για τη θωράκιση της επικράτειάς της. Στους δρόμους κατεβαίνουν αύριο οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί όλης της χώρας, με την Ένωση της Ρόδου να δίνει δυναμικό παρόν. Η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα. Οι επαγγελματίες του κλάδου λένε φτάνει πια στις ασφικτικές προθεσμίες, τα εξοντωτικά πρόστιμα και τα συνεχή blackout των ψηφιακών συστημάτων. Διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κατοχύρωση της άδειας ασθενείας τους και σεβασμό την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός τους. Χρυσά χέρια είχε υπάλληλο στη Ρόδο, η οποία συνελήφθη χθες το πρωί από την υποδιεύθυνση ασφαλείας του νησιού. Η 43χρονη εργαζόμενη κατηγορείται ότι μέσα σε 4 μήνες, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, άνοιγε συστηματικά το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Με τη μέθοδο της σταγόνας και σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιπτώσεις, κατάφερε να κάνει φτερά το συνολικό ποσό των 25.000 ευρώ. Η δράση της σταμάτησε όταν ο εργοδότης της αντιλήφθηκε την τρύπα στα έσοδα και προχώρησε σε καταγγελία. Η συλληφθήσα οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Καιρός, σταδιακή υποχώρηση των φθινοπορεινών καταιγίδων που σημειώθηκαν νωρίτερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις, ενισχυμένη εντάσεως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μπήκαν στο πρέφτη μετά στις 6, λίγο πριν τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου στην αγώνα του OFF με τη Hoffenheim. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ προηγούνται οι κριτικοί. Επίσης, επειδή είπαμε για ΑΕΚ πριν το break, ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε την αποσία του Βάργα τουλάχιστον για το μάτς με τον Βόλο που ακολουθεί. Όλα δείχνουν ότι έχει θυλάσει ο Βάργα και θα βλέπουμε πόσο θα τον χάσει η ΑΕΚ. Έχω δίπλα μου και Τάσο Νικολόπουλο πλέον. Χαίρετε.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά εδώ. Απολαμβάνουμε τον Όφη της Ευρώπης.
1: Έτσι.
0: Και σε πολύ λίγο θα τον απολαύσουμε μαζί με τον Μάνο Σουριά. Δεν ξέρω αν τον έχουμε. Όχι ακόμα, θα τον έχουμε σε λίγο. Όλα έτοιμα στο Παγκρίτιο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Καλά, και εγώ αυτό. Χαίρομαι με τον. Όχι, προσπαθώ να. Επειδή είμαι λίγο στο πέρα δόθε. Να δω αυτές τις είδησούλες της τελευταίας στιγμής. Δεν ξέρω, είπες και για το. Μιας και ανέφερες το όνομα του προπονητή της ΑΕΚ. Μπράβο, ναι.
0: Ναι. Το είπα πριν. Ναι. Θα ζητήσει αναβολή για το μάτς με τον Ατρόμητο, ώστε να εξυπηρετηθεί για την ευρωπαϊκή της υποχρέωση.
1: Εντάξει, και καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Είναι πολύ κοντινά τα μάτς του Champions League στην ίδια χώρα κιόλας, και θα ήταν επιπλέον επιβάρυνση για τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να δώσουν και παιχνίδι.
0: Ναι. Μετά το τέλος του αγώνα του ΟΦΗ θα έχουμε και σχόλιο φυσικά και όσο ρεπορτάζ μπορέσουμε και για μπάσκετ, καθώς σήμερα έγινε η συνέντευξη τύπου του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θυμίζω γίνεται αύριο και μεθαύριο στο Telecom Center, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky, αλλά και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του πρώτου Super Cup Ευρωλίγκας. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, όλα είναι έτοιμα στο Παγκρίτο. Τώρα είναι μαζί μας ο Μάνος Σουργιάς. Πάμε ξανά να συνδεθούμε. Έχουμε και αλλαγές για την Hoffenheim. Έλα, Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο.
2: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από το Παγκρίτιο Στάδιο. Φεύγει από το παιχνίδι για την Hoffenheim ο Χαϊντάρι, για να περάσει ο Μασίντα, ο Ιάπωνας. Αλλαγή στα αμυντικού για την ομάδα της Γερμανίας. Και το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν ξεκινά με τον ΟΦΗ να προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το 30 της Hoffenheim. Κατάφερε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο παιχνιδιού, άφησε χώρο στους Γερμανούς, έναν χώρο που είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά χωρίς ουσία. Πρέπει να το προσέξει, γιατί είναι μια ομάδα, δείχνει η Hoffenheim ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, άσχετα ότι η άψογη αμυντική λειτουργία του ΟΦΗ και στο σημερινό παιχνίδι δεν της το έχει επιτρέψει. Προσπαθεί, πρέπει να ανακτήσει λίγο την κατοχή της μπάλας ΟΦΗ.

0: από τον γκολ και μετά έχει σηκώσει και προθεμένη αναπληρωματικούς του παίκτας, έχει προχωρήσει ήδη σε μια αλλαγή, προσπαθεί να αλλάξει από ό,τι φαίνεται κάτι στην αμυντική δική του λειτουργία, αλλάζοντας τον Χαϊντάρη με τον Μασίντα. Για τον Όφη λοιπόν, Χριστογιώργος, Κρίσμαν, Τσπούγκουρας, Κοστούλας, Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο. Μετά αυτή την προσπάθεια των Γερμανών, το καλό σου από τον Φλόζεκ μπαλαβρήκε και στο έδαφος, αλλά κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς πρόβλημα, και αυτή η επιθετική δραστηριότητα της Χόφενχάιμ με το σουτ του Τσέχου να βρίσκει στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά ήταν σε καλή θέση ο Χριστογιώργος και μπλόκαρε την μπάλα. Μπάουμαν, Μασίντα, Κάμπακ, Ρότς, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβδουλάχου, Χλόζεκ, Βίμερ, Ντεκάτ και Λεμπερλέ η ενδεκάδα στο δεύτερο μήχρονο με την μία αλλαγή που έχει κάνει η Χόφενχάιμ. Ένα ακόμα μακρινό σουτ, μπάλα θα φύγει ψηλά από τον Ρότς, το σουτ θα φύγει ψηλά πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά της επανάληψης είναι ίδια ακριβώς η εικόνα όπως ήταν και στα 47 μαζί με τις καθυστερήσεις λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στους Γερμανούς, έχουν τον χώρο, κυροφορούν περισσότερο την μπάλα, την έχουν περισσότερο στην περιοχή τους, αλλά φτάνοντας στο επιθετικό τρίτο, όπως συνέβη και τώρα, που είχαν προϋποθέσεις να ξεδιδώσουν μια πολύ καλή αντεπίθεση που είχε βγάλει μπροστά ακόμα και τον Κάμπακ, απομακρύνθηκε από την άμυνα του Όφη. Και τώρα με τον Ανδρούτσο να αλλάζει για τον Αϊτόρ οι αντεπιθέσεις του Όφη. Αϊτόρ για τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος μια σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα, ή τουλάχιστον δεν βρήκε τον Κόντρο, καθώς ο Μπάουμαν βγήκε από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα. Στην πρώτη επιθετική δραστηριότητα του Όφη στην επανάληψη. Και πάλι οι Γερμανοί με τον Λαμπερλέ θα μπει μέσα στην περιοχή, αλλάζει για τον Φλόζεκ, θα γίνει το σούτα κοντά, η μπάλα στο Ντίκμαν. Παραμένει στους γερμανικά πόδια η μπάλα, στον Ντεκάτ, φτάνει στον Ρότς, αφήνει πίσω την μπάλα για τον Μασίντα, ο Ιάπωνας κάνει την σέντρα, η παράλληλη παλιά απομακρύνεται από όλους, βγαίνει ο Ντίκμαν, θα βγάλει την μπάλα εκτός. Μασίντα όμως και πάλι για τον Φλόζεκ, ωραία το σουτ του Φλόζεκ, λίγο out. Αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή, η καλύτερη στιγμή για τους Γερμανούς, με το πλασέ του Τσέχου, του Φλόζεκ και την μπάλα να περνά λίγο μακριά από την εστία του Χριστογιώργου στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Η πιο ουσιαστική προσπάθεια Offenheim συνολικά στο παιχνίδι και βέβαια στο δεύτερο μήχρονο. Αυτό το πλασέ του Χόσλεκ, το οποίο έφυγε όμως out από το κάθε δοκάρι του Χριστογιώργου. Το ελεύθερο το οποίο φτάνει σε ένα σημείο που ο Ντίκμαν διώχνει το κεφάλι σε έναν χώρο που απομακρύνει με νέα κεφαλιά ο Κάμπακ. Να κερδίσει την μπάλα ο Ρότς. Να αφήσει πίσω και τον Μασίντα. Το γεύμα του οποίου προς τον Ρότς κόβεται από τον Ντίκμαν, αλλά και πάλι στον Ολλανδό, είναι πίσω στον Αβδουλάχου, στρώνει φως για τον Ρότς από τα αριστερά, είναι ο Ντίκμαν μπροστά του, είναι την μπάλα στο δεξί πόδι, αλλάζει για τον Βίμερ και μια κάθε παλιά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει παίκτης της Χόφενχάιμ παρά μόνο ο Χριστογιώργος. Αυτό είναι ό,τι συνολικά βλέπουμε στο παιχνίδι. Μόλις φτάσουν στο επιθετικό τρίτο του Όφη οι Γερμανοί ή θα κάνουν λαθασμένη επιθετική δραστηριότητα με εξαίρεση το πλασέ του Χόσλεκ, το οποίο έφυγε λίγο out, ή θα αναχαιτιστεί η όποια προσπάθειά τους από τους αμυντικούς του Όφη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ τώρα σηκώνονται για να αναπληρωματική του Όφη, και στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν η ίδια εικόνα του παιχνιδιού στα 7 μέχρι στιγμής λεπτά που έχουμε διανύσει την επανάληψη. Τώρα παίζουν περισσότερο, ανοίγουν περισσότερο το παιχνίδι από τα αριστερά με τον Ρότς οι Γερμανοί παρά με τον Κουφάλ στο πρώτο ημίχρονο. που δίνει κυρίως από δεξιά. Ο Μπουχαλάκης θα χάσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ο Δήμερ θα κάνει την κάθε παλιά, θα κοπεί και αυτή όμως. Και ο Ανδρούς προσπαθεί να την απομακρύνει. Δεν δίνει φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Τίκμαν από δεξιά, δεν κάνει καλή πάσα από τον Μπουχαλάκη. Κόβει ο Μπέργκερ. Αλλάζει για τον Χλόζεκ, Μπέργκερ, στον Ρότς. Ο Ολλανδός ζητά στήριγμα, δεν το βρίσκει και δεν είναι καλή η πάσα που γίνεται. Και ο Τίκμαν διώχνει και πάλι. Λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μασίντα, ο Ιάπωνας, το νέο πρόσωπο, στην δεκάδα της Χόφενχάιμ. Στη στιγμή που έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Τεκάτ, βλέποντας τις προϋποθέσεις που είχε όφη για αντεπίθεση με τον Φούντα, τον ανέτρεψε, και θα δει την κίτρινη κάρτα, ο Βέλγος, στο 53. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα, μετά από αυτή του Κουφάλ στο 23, που βλέπει παίκτης της Χόφενχάιμ. Πούγκουρας βάζει την κόντρα ο Λαβερλέ, αλλά η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Πιέζει ο Γερμανός, μήπως κάνει λάθος. Δεν κάνει ο τερματοφύλακας του Όφη, ο οποίος ψύχρωμα διατηρεί την κατοχή της μπάλας και με τα χέρια τώρα δίνει για τον Μπουχαλάκη. Αυτός τον Κοστούλα κόβεται από τον Μασίντα. Βάλουμε στο πάλι το παιχνίδι στον Κούντα. Για τον Αμπρούτσο βγάζει την αντεπίθεση. Φάουλ του Αβδουλάχου. Έξαν γρήγορα το φάουλ οι παίκτες του Όφη και τώρα από τα αριστερά με τον Αθανασίου έχουν προϋποθέσεις. Βγάζει και πάλι το σύνδεκα το Κούντα. Λίγο out. Μεγάλη καμένη ευκαιρία. Τεράστια καμένη ευκαιρία από τον ταξιάρχη Κούντα. Στο 54 να διπλασιάσει τα τέρματα για τον Όφη. Το 54 λοιπόν η κριτική ομάδα φτάνει μία ανάσα από την αδικλασιά στα δρόματά της με αυτή την έξοχη αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Αθανασίου να στρώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τον επερχόμενο Χούντα το πλασέ το οποίο όμως έφυγε ελάχιστα από το κάθετο δοκάρι, από δεξί κάθετο δοκάρι του Μπάουμαν. Στο 54 λοιπόν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Όφη να διπλασιάσει τα τέρματά του και να βάλει τις βάσεις για μία σπουδαία νίκη. Παραμένει το 1-0. Μασίντα αλλάζει με τον Κάμπακ, κάθεται τώρα προς τον Λαμπερλέ, προσπάθηκε και ο Βίμερ, έκοψαν οι του Όφη, θα την μπάλα και πάλι στον Κάμπακ, καθώς δίνει στον Κουφάλ, μπροστά για τον Ντεκάτ, αλλάζει με τον Λαμπερλέ και ανακόψει όμως ο Πούγκουρας, και τώρα Ανδρούτσος, ανοίγει μπροστά, ωραία για τον Κόντρο που είναι με τον Κάμπακ, δεν μπορεί να περάσει, τουλάχιστον παίρνει το φάουλ. Απροσπέλαστος ο Τούρκος αμυντικός. Ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης της Χόφενχάιμ. Ο Ζαν Κάμπακ. Πολλές οι στιγμές που βγαίνει και βοηθάει και στο επιθετικό παιχνίδι. Όχι μόνο στις θετικές φάσεις, αλλά κυρίως στα μετώπιστα. Τώρα είναι ωραία υπάρχει η κάθετη παλιά που πήγε να γίνει προς τον Ντίκμαν. Αλλά πρόλαβε και ελέγχει ο Κουφάλ. Της ματάρης όμως και ο Ντίκμαν. Πιέζει το Κουφάλ να πάρει κάτι. Ωραία όμως ο Τσέχος θα πάρει το πλάγιο για την δική του out για την δική του ομάδα. Στο 56 αυτή η φάση με τον Όφη να φτάνει μία ανάσα. Στο 54 από το να διπλασιάσει τα δέρματά του με την μεγάλη ευκαιρία που είχε το ξάχης Κούντας στο πλασέ το οποίο έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Μπάουμαν. Φάση η οποία, όπως συνολικά η εικόνα της ομάδας του Όφη και η ουσία που έχει στο παιχνίδι της, έχει ξεσηκώσει τους περίπου 16.000 θεατές που βρίσκονται στο Πακρίδιο στάδιο. Κίτρινη κάρτα πρέπει να είναι στον Μπουχαλάκη, στον Ανδρούτσο. Στον Ανδρούτσο η κίτρινη κάρτα για φάουλ στην μεσαία γραμμή, φάουλ στον Χλόζεκ. Ο πρώτος παίκτης του Όφη, ο οποίος βλέπει την κίτρινη κάρτα του Ρόχα. 57. Και πάλι η Χόφενχάιμ με ένα συρτό σουτ Λαμπερλέ μακρινό, αδύναμο, κανένας κίνδυνος για τον Χριστογιώργο. Πέφτει, μπλοκάρει την μπάλα. και με τα χέρια τροφοδοτεί το μπουκαλάκι από τις λίγες στιγμές, από τις λίγες φορές που βλέπουμε τον Όφι να προσπαθεί να ανοίξει επίθεση με build-up. Το γέμισμα που γίνεται από τα αριστερά δεν έχει έρθει τέλος, καθώς αρχικά ο Κουφάλ και στη συνέχεια ο Κάμπακ εξοδοτέρωσαν τη φάση και άφησαν την μπάλα για τον Μπάουμαν. Παίκτης του Όφι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, είναι ο Αθανασίου, αυτός ο οποίος θα σηκωθεί. Χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανησυχία. Το μπουκαλάκι στο φάουλ για τον Χούντα, που θα θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο. Κόβεται όμως εκεί από τους Γερμανούς. Και ο Αυδουλού αλλάζει για τον Μασίντα. Ο Ιάπωνας και πάλι στον Αυδουλάσο που κατεβαίνει προς την άμυνα για να βοηθήσει την ανάπτυξη του παιδιού της Hoffenheim. Ο Κοσοβάρος μέσος. Ο Κουφάλ μπροστά για τον Δεκάτ, βάζει την κόντρα και παίρνει το πλάγι out. Ο Κοστούλας, πολύ ωραία και έξυπνη κίνηση από τον ποδοσφαιριστή του Όφη. Στο 59, Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Ίλσνερ. Ο Κοντέ και ο Κράμαριτς είναι έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Ένας επιθετικός χαφ και ένας φορ. Θα δούμε αν θα αλλάξει παίκτες σε αντίστοιχες θέσεις ή θα κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του ο Κρίσναλ Ίλσνερ. Σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές. Τη στιγμή που και πάλι το Φόλσβεκ, αυτή τη φορά οι Γερμανοί είναι στην επίθεση, κόβεται και αυτή. Αλλά οι κόντρες στέλνουν την μπάλα στον Κουφάλ. Αναζητά χώρο αυτός για την κάρτα. Στον Δεκάτ γυρίζει για τον Λαμπερλέ. Κουφάλ στρώνει στον Αβδουλάχου. Το σούτ απομακρύνεται από τον Κρίσμανιτς. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φύγει από το παιχνίδι ο Ντεκάτ. Θα φύγει και ο Βίμερ. Ο Ντεκάτ λοιπόν θα δώσει τη θέση του στον Κράμαριτς και ο Βίμερ στον Κοντέ. Αλλάζει τους ακραίους φορ. Ενώ στο παιχνίδι θα περάσει και ο Τιάγκο Νους αντί του Φούντα. Η πρώτη αλλαγή για τον Όφι. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι διαφορετικές κινήσεις, χειροκροτείται ο Φούντας κατευθυνόμενος προς το πάγκο. Ο Κρίσμανιτς διώχνει το κεφάλι και ο Νους στην πρώτη επαφή με την μπάλα ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Δεν μπορεί να βγάλει την αντεπίθεση και η μπάλα απομακρύνεται. Ωραία τώρα η αλλαγή της μπάλας. Ο Χόζα κακός ήταν, ήταν σε πλεονεκτική θέση και το χώρο είχε και το χρόνο για μια καλή κίνηση. Τελικά το πλασέτο που έκανε ο Χλόζεκ έφυγε πολύ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Στο 61 από πλεονεκτική θέση κάνετε μια καλή στιγμή για την Hoffenheim με το πλασέτο του Τσέχου του Χλόζεκ να φεύγει μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Λάθος τώρα τον ονοφύλακα του Όφη, επικίνδυνη στιγμή, προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Η μπάλα δεν έχει φύγει. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια καταφέρνει και διορθώνει ο ίδιος ο Γιώργος το λάθος το οποίο έκανε από το προσπάθησε να δώσει την μπάλα, είχε πίεση εκεί μέσα στην περιοχή του και από τον Λαμπερλέ και από τον Κοντέ. Η μπάλα βρήκε πάνω στο Λαμπερλέ, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, όρμησε προς το μέρος του ο Χριστογιώργος για να διορθώσει το λάθος του. Με δεύτερη προσπάθεια, και αφού η μπάλα είχε φτάσει στον Μπέργκερ, κατάφερε να την εξουδετερώσει και έτσι να διορθώσει αυτό το λάθος που έκανε ο ίδιος και δημιούργησε επικίνδυνη στιγμή στην περιοχή του. Ο Νούς τώρα, ο Νούς ο οποίος παίζει δεξιά, καταδιώκεται από τον Ροτς, μπαίνει μέσα στην περιοχή, μαραμένει όρθιος. Ίσως γυρίσει την φάση όπως και γίνεται πίσω για να δώσει το φάουλ στον λίγο σε αυτήν την περιοχή. Και έχουμε και κάρτα. Πεισματάρης ο Νους, παρά την πίεση και το φάουλ το οποίο δέχτηκε, έμεινε όρθιος, μπήκε μέσα στην περιοχή και όταν έχασε το πλεονέκτημα το οποίο είχε, γύρισε την φάση πίσω και έδωσε την το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Ροτς στο 63. Το φάουλ είναι σε πάρα πολύ καλή θέση, είναι εκατοστά έξω από την περιοχή. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ είναι γύρω από την μπάλα και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ κατά Λαπιέρδρα έχουν πάρα πολύ καλά πόδια και από στατικές φάσεις, όπως και ο Ανδρούτσος που δείχνει να απομακρύνεται από το σημείο. Ο Μπουχαλάκης μετρά βήματα, τρεις στο τείχος και όλοι οι υπόλοιποι δίπλα, απομακρύνεται και ο Αϊτόρ και από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη θα φύγει η μπάλα, μια απευθείας φάουλ στην ίδια εστία με την Κηφισιά. Τώρα όμως μπάλα θα βρει πάνω στο τείχος. Δεν είχε την διακατάληξη και στη συνέχεια θα γίνει επιθετικό φάουλ και περνάει λοιπόν χωρίς ουσία για τον Όφη αυτή η πολύ καλή στατική φάση την οποία είχε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με το φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη που αυτή τη φορά βρήκε στο τείχος, βρήκε στα πόδια που θα έρθει να φάει την μπάλα για να την στείλει προς την ευθεία. Στη συνέχεια της φάσης έγινε επιθετικό φάουλ από τον Κόντρο και έτσι λοιπόν πέρασε η φάση ανεκμετάλλευτη στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη, Όφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Μεσίτα διαβαίνει προς την μεσαία γραμμή, αλλάζει για τον Κάμπακ προς τον Κουφάλ. Πάρσον Μασίντα, πιέζον συνεχίζει την πίεση ψηλά οι Γερμανοί. Ροτς, είναι η παράλληλη παλιά, γίνεται η κεφαλιά, out. Καλή στιγμή με την κεφαλιά του Μπέργκερ που φεύγει out στο 65. Η καλή στιγμή και αυτή για την Hoffenheim. Στο Γιώργο στο ελεύθερο, η μπάλα θα πέρασει πάνω από τον Κοστούλα, θα φτάσει στον Κόντρο που θα θέλει να ξεφύγει από τον Κάμπακ. Θα τα καταφέρει να ξεφύγει, αλλά η παλιά που θα κάνει δεν θα φτάσει στον Ντίκμαν, θα περάσει πλάγιο out. Το πλάγιο από τον Ροτς για τον Αβδουλάχου, στο Κουφάλ έχουν και πάλι το παιχνίδι στην δεξιά του πλευρά οι Γερμανοί και προσπαθούν να αναπτυχθούν, αλλά ωραία κλείνει το φόρο και πάλι ο Αθανασίου, βλέπει την μπάλα αλλά εκεί που τη στέλνει βρίσκεται ο Μπέργκερ, τον Ντε, βγάρει μπάλα πάνω στον Κρίσμανιτς που με κόρνερ για την Χόφενχάιμ στο 66. Η φάση για τους Γερμανούς με αυτό το corner, το τέταρτο που έχουμε στο match. Απομακρύνεται από την άμυνα του Όφη σε πλάγιο out. Έδιωξε ο Κόντρο που είχε γυρίσει πιο μακριά. Από το πλάγιο η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή του Όφη και ο Πούγκουρας διώχνει σε corner. Τη στιγμή που θα περάσει στο παιχνίδι ο Νταγκίμ στη θέση του Ρότς. Βάζει τον αριστερό του οπισθοφύλακα, περνώντας έναν πιο επιθετικό γενή παίκτη, όπως είναι ο Άνταμ Νταγκίμ. Εντελείται το κόρνερ, επιθετικό φάουλ και η μπάλα είναι για τον Όφη. Στο 67 Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Η τέταρτη αλλαγή ήταν αυτή για τον Κρίστιαν Ρίζνερ, το 48χρονο αυστριακό προπονητή της Χόφενχάιμ. Πάει τώρα, παλεύει εκεί με τον Κάμπακ να μην μειώθει, ως κάνει φάουλ ο Τούρκος, αφήνει όμως το παιχνίδι. Παλαβγεί και εκτός, αλλά ο Κάμπακ έσπρωσε τον Αϊτόρ για να κερδίσει το πλέον και να αφήσει την μπάλα να φύγει out. Άφησε το παιχνίδι όμως ο διαιτητής. Και από την δεξιά πλευρά ο Κουφάλ είναι για τον Μασίντα, στον Κάμπακ, πάλι στον Μασίντα. Μπέργκερ, ο οποίος Μπέργκερ έχει γυρίσει τώρα σαν αριστερός μπακ, να δούμε αν θα παραμείνει σε αυτή την θέση. Τους πάει λίγο πιο μπροστά ο Νταγκίμ στη μεσαία γραμμή. Ο Νταγκίμ πάντως τώρα έχει το πλάγιο, την εκτέλεση του πλαγίου. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ωραία ο Τίκμαν θα την κερδίσει από τον Χλόζεκ. Θα δώσει στον Νους, ο οποίος είναι ωραία τρίπλα, θα ξεφύγει από τον Μπέργκερ. Προσπαθεί να παίξει με τον Κόντρο, δεν συνεννοούνται όμως όπως θα ήθελα, δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Κόντρο. Πλάγιο out από τον Μασίντα για τον Αντουλάχου. Ωραία η καρδί, αλλά είναι δυνατή. Κάθε βαλιά που έγινε από τον Μπέργκερ προς τον Νταγκίμ δεν την πρόλαβε ο Δανός, την μπάλα έφυγε out. Δύο αλλαγές, φεύγει από το παιχνίδι ο Μπουγαλάκης για να περάσει ο Κανελόπουλος και θα φύγει και ο Αϊτόρ για να περάσει τη θέση του ο Αποστολάκης. Δύο αλλαγές λοιπόν από τον Χρήστο Κόντι στο 70. Προφανώς δεν θα αλλάξει θέσεις, τουλάχιστον στην μεσαία γραμμή. Ο Κανελόπουλος θα πάει στο σημείο που ήταν ο Μπουχαλάκης και ίσως μετατοπιστεί ο Νους, θα πάει προς τα αριστερά και να πάει δεξιά ο Αποστολάκης. Θα το δούμε μέσα στην διάρκεια. Πλάγιο για τους Γερμανούς με τον Νταγκίμ. Αλλάζει για τον Χλόζεκ, Αυτουλάχου, κόβεται από τον Κανελόπουλο για να δώσει λύση ο Κράμαρη. Νταγκίμ, Μασίνταρη κάθετη, δεν φτάνει στον Λαμπερλέ. Και ο Τίκμαν που θα θέλει να συμφύγει από τον Νταγκίμ. Παίρνει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά που δίνει στην εκτέλεση Όφη. Θα το εκτελέσει ο Κοστούλας. Σημάδεσε τον Κόντρο, αλλά πρώτος πάνω στην μπάλα πήγε ο Κάμπακ. Γύρισε με την κεφαλιά στον Μπάουμαν, αυτό στον Μασίντα. Ανεβαίνει ο Ιάπωνας προς την μεσαία γραμμή. Αλλάζει για τον Μπέργκερ, δίνεται το λάθος και η μπάλα φτάνει στον Νταγκίμ, το γέμισμα το οποίο απομακρύνεται από τον Κούγκουρα αρχικά και τον Τίκμαν στη συνέχεια για να πάρει το φάουλ ο Νους από τον Μασίντα, προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί από τον Ιάπωνα αμυντικό ο Αργεντινός εξτρέμ του Όφη. Έκανε φάουλ ο Μασίντα. Το φάουλ περίπου στο σημείο που ήταν και την προηγούμενη στιγμή με τον Κοστούλα και πάλι στην εκτέλεση. Ευχαριστά αυτή τη φορά για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο στον Ντίκμαν και αυτός μπροστά στον Αποστολάκη. Έχει χώρο ο Αποστολάκης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, στρώνει στον κόντρο, αλλά προλαβαίνει την τελευταία στιγμή. Όμως η φάση ως μη γεννόμενη και σήκωσε τώρα την σημαία του. Ήταν εκτεθειμένος ο Αποστολάκης σε αυτή την αντεπίδεση. Αναχαιτήθηκε πάντως από τον Κάμπακ αυτή η πολύ καλή στιγμή. Ο Αποστολάκης έβγαινε μόνος του, μπήκε μέσα στην περιοχή, έσωσε στον κόντρο. Πριν φτάσει όμως η μπάλα στον Βόσνιο, έκοψε ο Τούρκος. Αλλά ως μη γεννόμενη φάση, καθώς ο Αποστολάκης ήταν σε θέση offside. Στο 72, μία από τις αντεπιθέσεις του Όφη, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να πάρει την νίκη στην σημερινή αναμέτρηση. Μέσα από αυτές πέτυχε το γκολ του Αϊτό στο 30. Μέσα από αυτές έχασε την μεγάλη φάση με τον Φούντα. Έτσι και τώρα, χωρίς όμως αυτή τη φορά η φάση να είναι από σωστή θέση. Συνεχίζει την πίεση οι Γερμανοί προς το επιθετικό τρίτο του Όφη, με τον Κάμπακ να αλλάζει για τον Μασίντα, αυτός για τον Κράμαριτς, προς τον Νταγκίμ. Ο Νταγκίμ το γέμισμα που κόβεται από τον Κούγκουρα, αλλά φτάνει μπάλα και πάλι σε γερμανικά πόδια στον Μασίντα. Αμπιλάχου, κόντρα, πλάγιο out για τον Όφη. Στο 73, Ντίκμαν στο πλάγιο. Στο κόντρο. Το κόντρο ίσως να δεχτεί και φάουλ εκεί από τον Κάμπακ. Άφησε το παιχνίδι ο Ισπανός διαιτητής. Πλάγιο για τους για την Χόφενχάιμ. Εκτελεστεί γρήγορα. Ο Μπέργκερ το γέμισμα. Θέλει να βρει στην άλλη πλευρά τον Κράμαριτς. Μπαίνει και ο Κόντε στην διεκδίκηση της φάσης. Καταφέρουν να κερδίσουν το κόρνερ. Εκτελέστηκε γρήγορα. Δυστυχώ της πίεσης κάποιος χρόνος πλέον δεν είναι υπέρ των Γερμανών. Γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή των Αβδουλάχου. Βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα ο Χριστογιώργος σταθερά και σε αυτή την φάση. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος είχε και μια σύγκρουση με τον Λαμπερλέ και παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και ευκαιρία για την τελευταία αλλαγή της Χόφενχάιμ. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ. Θα περάσει ο Ασλάνη. Στο 75. Ο Φεσνίκ Ασλάνη βάζει και δεύτερο επιθετικό. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει και πάλι και οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν την ευκαιρία για ένα άτυπο cooling break. Πηγαίνουν προς τους πάγκους για να δροσιστούν και οι προπονητές να δώσουν τις οδηγίες για αυτό το τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν εξελίσσεται όπως ακριβώς θέλει Όφη. Κρατά καλά στα μετώπιση, δεν έχει πολύ σωστή αμυντική λειτουργία. Η κατοχή και η επιθετικότητα που βγάζει η Χόφενχάιμ δεν έχουν ουσία, δεν αποτυπώνται σε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ουσιαστικά μια πολύ καλή στιγμή με το Χλόζε και ένα πλασέ το οποίο έκανε και έφυγε out. Είναι η καλύτερη φάση την οποία έχουν. Και μια κεφαλιά του Κόντε στο 65, οι καλύτερες στιγμές που έχω στην επανάληψη οι Γερμανοί. Όμως εδώ το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι. Όσο είναι στο έθραστο 1-0 και όσο συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί, ο Όφη θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ανεβάσει και αυτό τις γραμμές του, να παίξει το παιχνίδι, να έχει την κατοχή, να ταλαιπωρείται λιγότερο από τους αντιπάλους του. Φαντάζονται αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει εντοπίσει και ο Κόντες και τα έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι όμως και πάλι είναι σε θέση άμυνας με τον Νταγκίμ. Αναδιώκεται από τον Κανελόπουλο, αλλάζει για τον Κουφάλ, γίνεται το γέμισμα προς τον Κοντέ. Αυτός προσπαθεί να φύγει από τον Ντίκμαν και βγαίνει με την μπάλα εκτός, αλλά έχει βάλει το πόδι του όμως ο Ντίκμαν, οπότε είναι corner για τους Γερμανούς στο 76. Ο Κουφάς θα παραμείνει στο σημείο για την εκτέλεση του κόρνερ. Μαζί με το κάμπακ οι κορυφαίοι των Γερμανών. Διώχνει με το κεφάλι ο Κανελόπουλος. Μπαλά όμως σε παίκτη της Χόφενχάιμ στον Σλάνι. Κάνει ένα γέμισμα για να βγει όμως χωρίς πρόβλημα, και ενώ την μπάλα φαινόταν να έχει πόδια προς την ευθεία, να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Νους δεν εξαρθεί από τον Μασίντα, θα καταφέρνει, αλλά δεν θα καταφέρει όμως να κρατήσει και την μπάλα εντός των γραμμών. Πλάγιο out για την Χόφενχάιμ. Δεξιά, το φαλ για τον Μασίντα. Η κλείζον για τους παίκτες του Όφη. Έχει καταφέρει κοντά οι γραμμές. Έχει καταφέρει να κρατήσει η ανέβαση την ευθεία του Χριστογιώργος, όπως και τώρα με την ωραία επέμβαση του Αποστολάκη στην επέλαση του Αντουλάφου. Αλλά όμως και πάλι σε Χόφενχάιμ, στην Ταγκίμ, ο αριστερά. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κράμαριτς. Κράμαριτς ένα γέμισμα. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Λαμπερλέ. Από το γέμισμα το οποίο έγινε από τον Κράμαριτς προς τον Λαμπερλέ. Το πλασέ του έφυγε out από την αιστεία του Χριστογιώργου. Ο επιθετικός της Χόφενχάιμ ζητά πέναλτι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή την φάση. Πιεζόταν βέβαια, ήταν αγγισμένος. Μετρά δευτερόλεπτα και ο Ρόχα με χαρακτήρες κινήσεις για να κάνει το ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Δεν είναι καλό το ελεύθερο του Ρόχα του Όφη, μπαλά απευθείας out. Όφη θα πρέπει σε αυτά τα τελευταία 11 λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί φάνηκε τώρα στη φάση αυτή ότι ο Χριστογιώργος προσπάθησε να ροκανίσει λίγο το χρόνο, και όταν του έκανε το σήμα διαιτητής δεν ήταν σωστή επιλογή του. Θα πρέπει να έχει το καθαρό μυαλό, να συνεχίσει να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί το έχει μέχρι στιγμής, να συνεχίσει να το έχει, γιατί όσο περνά ο χρόνος και μετρά αρνητικά για την Χόφενχάιμ, θα αυξήσει την πίεση της προς τα καρέ του ομίλου, έτσι ώστε να καταφέρει να φύγει το δεκάλεπτο και να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα που έχει στο σκορ. Η Σέκα και Μπόρχα Γκονζάλεφ θα είναι σε λίγα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα του Όφη. Πιθανόν ο Κόντρο και ο Τίκμαν θα απομακρυνθούν από το παιχνίδι. Ο Κόντρο λοιπόν δίνει τη θέση του στον Ισέκα. Και ο Ντίκμαν στον Κουνζάλεφ. Οι αλλαγές αυτές στο 80. Δεν αλλάζει επί της ουσίας κάτι. Στις ίδιες θέσεις που έπαιζαν ο Κόντρο και ο Ντίκμαν θα παίξουν ο Ισέκα και ο Μπόρχα Γκονζάλεφ αντίστοιχα. Πέρασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30. Και τον Κάμπακ να αλλάζει με τον Μασίντα. Πίσω αυτός για τον Μπάουμαν, ελεύθερο από τον τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Ο Κοντέ θα χάσει από τον Κανελόπουλο. Αποστολάκης, τον Αθανασίου. Τα αριστερά του Όφη τώρα. Ο Αθανασίου ανοίγει μπροστά για τον Αποστολάκη. Είναι όμως πολύ δυνατή παλιά. Ο Ισέκα προσπαθεί εκεί, γιατί έχει βγει εκτός περιοχής, αλλά ψύχρεμα ο έμπειρος Μπάουμαν δίνει στον Κουφάλ. Ο Κουφάλ και πάλι πίσω στον Μπάουμαν. Καναδόκουσε και ο Ισέκα για ενδεχόμενο λάθος του τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ, ο οποίος δεν έγινε. Μασίντα τώρα έχει κατέβει χαμηλά ο Ασλάνη και παίρνει την μπάλα. δίνει στον Κράμαριτς, προσπαθεί να ανοίξει για τον Λαμπερλέ, παίρνει την κεφαλιά, δύναμη όμως προς τα πίσω χωρίς κίνδυνο για τον Χριστογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει στο 82 η φάση αυτή για τον, για τον Όφη. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, προστόχο τον Ισέκα, τον βρίσκει, τώρα πάει να τον κλείσει ο Κουφάλ. Ο Ισέκα για τον Αποστολάκη, μαζί την κόντρα ο Κάμπακ, πλάγιο out για τον Όφη. Από τα αριστερά το πλάγιο με τον Αθανασίου στην, στην εκτέλεση. Αθανασίου για τον Ισέκα, αυτός στον Αποστολάκη, προσπαθεί να κόψει την μπάλα, καταφέρνει να πάρει το corner στο 82 και να ανεβάσει τις γραμμές του Όφη, να πλησιάσει προς τα καρέ της Hoffenheim, να αποκρούσει ακόμα περισσότερο αυτή την πίεση. Στο 83 λοιπόν το corner για τον Όφη, είναι ο Μπόρχα, είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ, είναι και ο Γιάννης Αποστολάκης κοντά στην μπάλα. Και αυτό το corner αφιεύγει ο Μπόρχα και από τον Αποστολάκη η εκτέλεση του corner. Δεύτερο corner στην σειρά από το διώξιμο εκεί του Αβδουλάκου. Πάλι ο Αποστολάκης, πάλι ο Γκονζάλεφ. Να δούμε αυτή τη φορά αν προτιμηθεί πάσα ή αν θα πάει και πάλι σε απευθείας εκτέλεση. Και πάλι η απευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Πλέον ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για την πρώτη ιστορική νίκη του Όφη στη Elite Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κανελόπουλος ο σκόρερ, η αλλαγή του Χρήστου Κόντι, του δεύτερου τέρματος από το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Μπήκε μέσα στην καρδιά της άμυνας ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 0 για τον Όφη με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Λέγεται το Παγκρίτιο Στάδιο από τους 16 και πλέον χιλιάδες θεατές που βλέπουν τον Όφη να καταρρύπτει την μία υπέρβαση μετά την άλλη και να ξεκινά όπως δείχνουν τα πράγματα τον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην δεύτερη διτάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. 2-0 λοιπόν, Κανελόπουλος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Όφη. Το 84, 54 λεπτά μετά το γκολ του Αϊτόρ, ο Όφη διπλασιάζει τα τέρματα και βρίσκεται πολύ κοντά στην ιστορική νίκη. Στατική φάση για τους Γερμανούς, χωρίς ουσία, χωρίς αποτέλεσμα και αυτή, βγαίνει ο Χριστογιώργος, μπλοκάρει την μπάλα και το πάρτι έχει ξεκινήσει στις εξέδρες του Παγκριτίου Σταδίου. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, στόχο των Νους. Μακρύνει ο Κουφάλ, Κανελόπουλος κόβει όμως, αλλάζει για τον Αμπρούτσο. Στο αριστερά στον Αθανασίου προσπαθεί να περάσει τον Κοντέ. Αβδουλάχου κάνει από τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης στον Αθανασίου. Σέντρα προς τον Νους, κατεβάζει μπάλα ο Αργεντινός, κάνει και το σούτ, αλλά βάζει την κόντρα και απομακρύνει την μπάλα ο Ασλάνη. Σε κόρνερ στο 86, Όφη, Όφη στις εξέδρες. Χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, τοποθετεί την μπάλα στο σημείο και πάλι το γνωστό δίδυμο Αποστολάκης την πόρτα, φεύγει ο Αποστολάκης, ο Μπόρχα στο κόρνερ, για να δούμε, τώρα θα γίνει κεφαλιά, αυτή τη φορά είναι out όμως η κεφαλιά, η οποία έγινε από τον προωθημένο από τον Κοστούλα, συγγνώμη από τον Μπούκουρα, έφυγε η μπάλα out. Στο 87, Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Στο 30 ο Αϊτόρ και στο 84 ο Κανελόπουλος, τα γκολ της κριτικής ομάδας. Ο Μπέργκερ για τον Ντακίμ κόβεται ωραία από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, έβγαλε το κόρνερ από το οποίο ήρθε το δεύτερο γκολ και τώρα μια έξοχη παλιά. Προσπαθεί ο Νους με ωραίο τρόπο να κλέψει, αλλά δεν τα καταφέρνει από τον Αδουλάχου. Μπέργκερ για τον Ντακίμ από αριστερά, η παράλληλη παλιά πέφτει γλιστρά, ο Λαμπερλέ χωρίς παράβαση θα κάνει και φάουλ στην συνέχεια και έτσι περνά ανούσια και αυτή η επιθετική δραστηριότητα για την Χόφενχάιμ. Ενώ διανύουμε το 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χριστογιώργος θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση για αυτό το φάουλ. Δεν έχουν σταματήσει οι φίλοι του Όφη από το 84 μέχρι και το 88 που βρισκόμαστε να τραγουδούν και να φωνάζουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Αποστολάκης διεκδικεί την μπάλα από τον Κουφάλ, την κερδίζει, αλλά όχι από τον Κάμπακ που απομακρύνει. Αθανασίου κρατά την μπάλα εντός στο σημείο που ήταν, απομακρύνει για το πλάγιο πιο πέρα και τους Γερμανούς. Με τον Κράμαριτς θα δώσει στον Ασλάνη, αλλά κόβεται η μπάλα και τώρα ο Νους με τον Ισέκα βγαίνουν στην αντεπίθεση και πάλι Νους για τον Ισέκα, ο Βέλγος έχει μπροστά τον Μασίτα, προσπαθεί να περάσει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, βάζει το κορμί του, διατηρεί την κατοχή της μπάλας ο Ισέκα, όμως θα κάνει φάουλ. Πάλευσε εκεί με τον Ιάπωνα ο Βέλγος, δεν κατάφερε όμως να μπει μέσα στην περιοχή. Στο 89 Όφι Χόφενχάιμ 0. Όφι, ο οποίος στο τρίτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει μέχρι στιγμής απολογισμό 7-0 στα γκολ. 7 γκολ, ενεργητικό, 0 παθητικό μέχρι στιγμής. Απομένει ένα λεπτό για τα 90, συν τις όποιες καθυστερήσεις, θα έχουμε λογικά 3-4 λεπτά καθυστερήσεις. Τώρα είναι μια επικίνδυνη στιγμή με τον Λαμπερλέ, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Πιέζεται τον Μπόρχα, κλέβει, βγάζει και την μπάλα από την περιοχή της, θέλει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπάουμαν, που έχει βγει λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και αυτός μπροστά. Σε λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις που θα έχουμε στο μάτς. Όφι είναι αγκαλιά με μια τεράστια νίκη, με μια ιστορικής σημασίας νίκη, προκειμένου να ξεκινήσει ιδανικά αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι στη League Phase του Europa League. Ο Ντακίμ, μια παράλληλη παλιά, δεν είναι ο Μπέργκερ ούτε ο Ασλάνης στο σημείο. Απομακρύνεται η μπάλα για να έρθει όμως ο Κάμπακ να κλέψει και πάλι και να δώσει στον Κουφάλ από δεξιά τώρα το γέμισμα. Προσπαθεί, κατά την μπάλα ο Κράμαριτς. Παίζει τώρα με τον Μπέργκερ. Έχετε ο Ισέκα και του κλέβει. Είναι μόνος του με δύο. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ισέκα δεν έχει στήριγμα, δεν έχει βοήθεια. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Αντρούτσο. Ενδεχομένως αν υπήρχε επέκτηση εκεί, μπορούσε να ανοίξει το παιχνίδι καλύτερα ο Ισέκα. Ο Νους που ήταν πιο μπροστά από αυτόν ήταν εκτεθειμένος, δεν μπορούσε να του δώσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν χάθηκε ευκαιρία για μια αντεπίθεση στο πρώτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Μπέργκερ μπροστά την μπάλα για τον Ασλάνη. Κάνει κίνηση και ο Ταγκίνη, θα πέσει στα πόδια του και θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Κοστούλας. Κόρνερ για την Χόφενχάιμ, πλασαριστά τον Κουφάλ, κάνει το γέμισμα ο Τσέχος, πρώτος όμως ο Κρίσμανιτς πάνω στην μπάλα απομακρύνει και στην συνεχεία θα σηκωθεί και η σημαία καθώς ο Κοντεύρη είναι εκτεθειμένος και έτσι περνά αυτή η φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στα μισά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. 30 Αϊτόρ, 84 Κανελόπουλος. Και στο ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Θέλει την μπάλα στον Ισέκα, παίρνει ο Μασίτα όμως την πρώτη κεφαλιά. Την δεύτερη ο Ασλάνη. Προσπάθησε ο Κάμπακ στην τρίτη, αλλά μπάλα βγήκε εκτός. Πλάγιο out για τον Όφι. Πολύτιμα λεπτά, πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδίζει η κριτική ομάδα που πρέπει να διατηρήσει τώρα αυτή την υπεροχή. Για να δούμε τώρα τον Ισέκα με τον Νους, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στην περιοχή, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα και κόβεται από τον Κουφάλ, ο οποίος με τη σειρά του δεν βλέπει τον Ισέκα, ο οποίος θα κάνει το πλασέ, μάλλον πάσα προσπάθησε να κάνει προς τον Νους. Είχε τον χώρο να κάνει ο ίδιος το σουτ, προσπάθησε να κάνει μια πάσα προς τον Νους. Κατάφερε, πήρε το κόρνερ ο Αργεντινός. Ο Χρήστος Κόντης παροτρύνει τον κόσμο να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τα decibel, την ένταση και την γιορτή που έχει ξεκινήσει στις εξέδρες για αυτή την διαγραφόμενη ιστορική νίκη του Όφη. Αυτή την μεγάλη νίκη δίνει βαθμούς στη χώρα μας, δίνει βαθμούς στον Όφη και μπαίνει ιδανικά σε αυτή την διοργάνωση. Αντρούτσος και Κανελόπουλος αυτή τη φορά στο σημείο του κόρνερ. Ο Αντρούτσος θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται, φτάνει μπάλα στον Μπόρχα, θα κάνει τόσο τον Μπόρχα, κόβεται από τους αμυντικούς της Χόφενχάιμ και ο Κόντε θα την απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Μπόρχα επιμένει και πάλι και διατηρεί την κατοχή μαζί με τον Αθανασίου. Νέο πλάγιο out για τον Όφη. Περνούν τα δευτερόλεπτα. Διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη έχει την νίκη στα χέρια του. Μία νίκη ιστορικής σημασίας. Σε λίγο θα ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα του Ρόχα, του Ισπανού διαιτητή. Ο Αντρούτσος κρατά την κατοχή. Παίρνει το πλάγιο. Διαδικαστικού χαρακτήρα νομίζω τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως με το που προσγειωθεί η μπάλα από το πλάγιο out να έχουμε την λήξη του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο φέρνει τον Όφη νικητή. Θα ξεκινά με ονειρεμένο τρόπο την league phase του Europa. Δεν εκτελείται το πλάγιο. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη, την πρώτη του συμμετοχή σε league phase Ευρωπαϊκή διοργάνωση. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ. Μπορεί οι Γερμανοί να είχαν την κατοχή της μπάλας, μπορεί οι Γερμανοί να είχαν περισσότερη ώρα την επιθετική δραστηριότητα προς το μέρος τους, χωρίς όμως να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις στιγμές και τις φάσεις για να απειλήσουν την πολύ καλωστημένη και άψογα λειτουργική αμυντική διάταξη του Όφη, ο οποίος κατάφερε να φύγει σε ένα ακόμα παιχνίδι με 0 παθητικό και σκίσαν επιθέσεις στο 30 με τον Κόντρο να βγαίνει στην σημεία από αυτές, να βρίσκει τον Αϊτόρ, αυτός με άψογο τελείωμα έστειλε στα δίχτυα και έβαλε μπροστά τον Όφη, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ίδια η εικόνα του παιχνιδιού και στην επανάληψη. Όφη συνέχισε, άφησε το χώρο, άφησε την κατοχή στους Γερμανούς, απείλησαν ουσιαστικά μια καλή στιγμή, είχαμε το Χάσλεπ, ένα σουτ το οποίο έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Χριστογιώργου. Στη συνέχεια, στο 84, θα ξεδίπλωσαν το επιθετικό τους ταλέντο από μια στατική φάση, ένα άψογο corner από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ, ο Κανελόπουλος στην καρδιά της άμυνας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πέτυχε το 2-0 που έδωσε την νίκη στον Όφη. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη, μετά το 3-0 εδώ επί της ΤΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει Όφη Κρέτα. Τι σημαίνει Όφη Κρέτα. Το πανηγύρι συνεχίζεται στις εξέδρες του Πακριτίου Σταδίου. Όλοι, και ο Μιχάλης Μπούσης και οι διοικούντες την ΜΠΑΕ και όλοι οι προπονητικό επιτελείο ποδοσφαιριστές κατευθύνονται στο σημείο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φιλαθλοί του Όφη για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί αυτή την τεράστια νίκη, αυτή την ιστορική νίκη του Όφη, ο οποίος ξεκινά ιδανικά τις υποχρεώσεις του. Από την άλλη πλευρά, είναι και αυτό χαρακτηριστικό, ο Κρίσνα Ρίσνερ, ο αυστριακός τεχνικός της Χόφενχάιμ, έχει πάρει τους παίκτες του και όλοι μαζί, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, αγκαλιασμένοι, σε έναν κύκλο, συζητούν ενδεχομένως τι γιατί καλά ή τουλάχιστον τους αποδίδει τα εύσημα, γιατί η Χόφενχάιμ θα έλεγα ότι εγκλωβίστηκε στο παιχνίδι του Όφη.
1: Ακριβώς.
0: Στην επιθετική δραστηριότητα προσπαθούσε, αλλά ανούσια να φτάσει σε κάποιο γκολ το οποίο είχε ο Όφη στην αναμέτρηση.
1: Μάρα Φουξουριάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ιστορική βραδιά για τον Όφη. Πραγματικά εγκλώβησε μια ομάδα Bundesliga για πάρα πολύ ώρα και. Μπάει ο Τσούτσικα, καλησπέρα. Χτύπησε σαν κούμπρα και στις δύο αντεπιθέσεις και βάλει τον γκολ.
2: Νικόλα, Τάσο, ο Όφη έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μεγάλα του 90 λεπτά για να μεγαλώσει την ομάδα και έχει πάρει πάρα πολύ μπόι. Το έκανε με τον Μπάουξ στο τελικό του κυπέλου. Το έκανε με την ΑΕΚ στο τελικό του Super Bowl, Super Cup. Το έκανε τώρα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Το κάνει ξανά με τη Χόφενχάιμ. Εγώ γέλαγα το πρωί που έβλεπα τις αποδόσεις να είναι 1-38 στο διπλό της Χόφενχάιμ. Όχι γιατί δεν είναι καλή ομάδα η Χόφενχάιμ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Όφη νιώθει, είναι σε ένα φεγγάρι που νιώθει ότι δεν βλέπει κανέναν. Ότι μπορεί να κάνει τη μια σε όλους.
3: Δεν φοβάται κανέναν.
2: Έτσι. Λοιπόν, και το είδαμε τώρα. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν παιχνίδι βολικό για να μπει το γήπεδο στο λογαριασμό. Έχει ξεκινήσει με την ατμόσφαιρα να είναι λίγο μουδιασμένη. Από ποια λογική? Με τη λογική ότι ο Όφη έχει επιλέξει, μάλλον από κατ' επιλογή, ή τέλος πάντων έτσι πίστευε ότι πρέπει να πάει το μάτς. Να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο, να προσπαθήσει να παίξει ένα παιχνίδι λίγο πιο, πώς να το πω τώρα έτσι ρε παιδί μου, κολοπετσωμένο, δηλαδή με πιο κλειστά τις γραμμές, με πιο μεγάλη ένταση στα μαγαρίσματά του, για να βρει να εκμεταλλευτεί τους χώρους που δεδομένα ξέρουμε ότι ο Όφη Χάιμ αφήνει, ναι, με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει τρομερό, δεν είναι άστρο, είναι μια πολύ καλή προπονητική καθοδήγηση από τον Χρήστο Κόντι. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι νιώθουν πολύ ψηλότεροι από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι είναι. Και το σημαντικό είναι ότι το νιώθει αυτή η ομάδα όλοι, όποιοι και να παίζουν. Ξεκίνησε σήμερα, επέλεξε να ξεκινήσει χωρίς τον Τιάγκο Νους στο βασικό σχήμα. Τελειώνει το μάτς, αν δεν κάνω λάθος, με διακριθέντες δύο από τους κορυφαίους παίχτες να είναι ο Κοστούλας, ένας από τους νεαρότερους παίχτες του ρόστερ, και ο Χριστογιώργος, ένας πολύ νεαρός παίχτης για τη θέση του τροματοφύλακα, και όχι ας πούμε κάποιος από τους πανάκριβους αστέρες της εντεκάδας, πανάκριβους συγκριτικά πάντα
3: για
2: το μέγεθος του
1: ρόστερ.
2: Λοιπόν, και κατάφερε και έκανε μια νίκη, η οποία παιδιά δεν ξέρω αν το έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά θέλει άλλα 4 ποντάκια Όφη, δεν θέλει παραπάνω, 4 ποντάκια θέλει, για να σπρώξει αυτό στην Ελλάδα στη 10η θέση βαθμολογίας. Mm-hmm. Έχει κάνει τους υπολογισμούς έξω. Έχει κάνει τους υπολογισμούς έξω ο κύριος Ράλης. Και λέει ότι με 7 έως 9 πόντους Όφη θα σπρώξει ουσιαστικά, και αν οι άλλοι ακολουθήσουν μια οδό κανονική.
1: Τα απλά να κάνουν.
2: Μπράβο, ναι. Οδηγούμαστε πολύ ψηλά στη βαθμολογία της UEFA. Το ξανά έλεγα το πρωί με τον Μάνο Σουριά, που μου έλεγε ότι μια ισοπαλία θα είναι καλή για τον Όφη. Και του λέω, αυτό το λέει σε σήμανο ή το λέει η ομάδα? Είναι το είπε και ο Χρήστος Κόντης συνέντευξη τύπου και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή ο Όφη δεν είναι ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο και κοιτάει τον αντίπαλο μειονεκτικά, όποιος είναι αυτός.
3: Ναι, μα το είχε πει ο Χρήστος Κόντης και μετά το διπλό στο Φάληρο. Mm-hmm. Ότι ονειρευόμαστε, δεν θέλουμε απλά να το ζήσουμε, mm-hmm, θέλουμε να περάσουμε.
2: Ακριβώς.
3: Και
2: ακριβώς
3: να κάνουμε την πρώτη νίκη απέναντι στη Χόφενχάιμ.
2: Κοιτάξτε να δεις, Τάσο, είναι η ίδια η έκφραση πριν το μάτς με τους Βουλγαρούς, με τη ΣΚΑ Σοφιάς, που λέει ότι εμείς δεν αρκούμαστε στην ευρωπαϊκή συμμετοχή, θέλουμε να ζήσουμε το Europa League. Είναι η ίδια έκφραση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι η ίδια έκφραση και τώρα στο ντεμπούτο στην League Phase του Europa League. Τεράστια νίκη, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι το επόμενο μάτς τώρα με τη Ρεν αποκτά ακόμα πιο ανατριχιαστικό χαρακτήρα για την ομάδα του Όφη, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη διανύει ίσως το καλύτερο του φεγγάρι Τα πολλά τελευταία χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν και εκδόσεις του Όφη που κάνανε τρομερές ζημιές.
3: Κοίτα, να σου πω όμως κάτι, ρε φίλε. Και με τους δύο τίτλους, κύπελο και Super Cup, το τελευταίο τετράμινο, πραγματικά είναι μυθικά.
1: Έχει μεγαλώσει.
3: Αυτά που έχει καταφέρει
2: ο οργανισμός.
1: Κερδίζει τον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια στο Φάληρο.
2: Ναι.
1: Και δεν δέχεται γκολ από ομάδα που στην Bundesliga έχει βάλει δύο στην Dortmund και δύο στη Στουτγκάρδη.
2: Ναι,
3: γενικά δεν δέχεται γκολ.
2: Όμως πρέπει να είναι και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο δεν έβαλε γκολ φέτος ο Χοφενχάιμ.
3: Δεν αποκλείεται.
2: Λέω λοιπόν το εξής, ότι θα έρθουν και άσχημες στιγμές.
3: Ναι, κάποια στιγμή
2: στον
3: είναι.
2: Όφη. Είναι παραμένει πολύ μεγάλη ανηφόρα που έχει να τραβήξει. Αλλά ρε φίλε, μόνο θαυμασμός και χειροκρότημα για αυτό το ποδοσφαιρικό θαύμα, το οποίο δεν έχει συντελεστεί, συντελείται, είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρω πού θα φτάσει.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
3: είσαι καλά.
1: Ακούσαμε το σχόλιο του Βάιο Τσούτσικα για την νίκη του Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Μικρής έκτασης προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα στη Ρόδο. Λόγω του μεγάλου όγκου νερού παρουσιάστηκαν προσωρινές συγκεντρώσεις υδάτων σε ορισμένους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, καταγράφηκαν σποραδικές διακοπές ρεύματος και τέθηκαν εκτός λειτουργίας μεμονωμένοι φωτεινοί σηματοδότες. Τα φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Ντροπή και αγανάκτηση επικρατεί στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη φθινοπορεινή βροχή μετέτρεψε τις δικαστικές αίθουσες σε λίμνες. Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δικαστές, δικηγόροι και πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τριτοκοσμική εικόνα. Κουβάδες φουγκαρίσματος τοποθετήθηκαν ανάμεσα στα έδρανα και πάνω στα καθίσματα για να μαζεύουν τα νερά που έσταζαν από την οροφή, ενώ επιστρατεύτηκαν βρεγμένα χαρτόκουτα στο δάπεδο για να μην γλιστρήσει ο κόσμος. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έγκριση κονδυλίου 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συντήρηση του κτηρίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου είχε προειδοποιήσει εγγράφως για τους κινδύνους ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, με τους νομικούς του νησιού να τονίζουν τώρα ότι η στεγάνωση της οροφής είναι έργο εβδομάδων και όχι τετραετίας, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για το τι θα συμβεί όταν ξεκινήσουν οι μεγάλες καταιγίδες του χειμώνα. Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο νησί παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Παράλληλα, κάλεσε την Αθήνα να απέχει από παρόμοιες ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί τελεσμένα. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα απορρίπτουν κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις. Υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα προστατεύει την κυριαρχία της βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα, τονίζοντας ότι δεν δέχεται υποδείξεις για τη θωράκιση της επικράτειάς της. Στους δρόμους κατεβαίνουν αύριο οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί όλης της χώρας, με την Ένωση της Ρόδου να δίνει δυναμικό παρόν. Η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα. Οι επαγγελματίες του κλάδου λένε φτάνει πια στις ασφικτικές προθεσμίες, τα εξοντωτικά πρόστιμα και τα συνεχή blackout των ψηφιακών συστημάτων. Διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κατοχύρωση της άδειας ασθενείας τους και σεβασμό την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός τους. Χρυσά χέρια είχε υπάλληλο στη Ρόδο, η οποία συνελήφθη χθες το πρωί από την υποδιεύθυνση ασφαλείας του νησιού. Η 43χρονη εργαζόμενη κατηγορείται ότι μέσα σε 4 μήνες, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, άνοιγε συστηματικά το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Με τη μέθοδο της σταγόνας και σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιπτώσεις, κατάφερε να κάνει φτερά το συνολικό ποσό των 25.000 ευρώ. Η δράση της σταμάτησε όταν ο εργοδότης της αντιλήφθηκε την τρύπα στα έσοδα και προχώρησε σε καταγγελία. Η συλληφθήσα οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Καιρός. Σταδιακή υποχώρηση των φθινοπορεινών καταιγίδων που σημειώθηκαν νωρίτερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις, ενισχυμένοι εντάσεως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Με ίδιο τρόπο, στο τέλος θα μπορούσε να βρει κι άλλο γκολ. Εγώ λέω ότι είναι μια ομάδα η οποία παρά το στομάτι, λόγω των καλοκαιρινών μεταγραφών που δεν έκαναν τόρο. Mm-hmm. Έλεγε κάποιος ότι βγήκε off στην Ευρώπη και σου περίμενε να ακούσει πολύ 38 ονόματα, γιατί πλέον έχει χρήματα. Νομίζω ότι έκανε πολύ στοχευμένες κινήσεις. Όλοι κάτι έχουν δώσει. Ο Μπουχαλάκης είχε ανεβάσει εντελώς το κέντρο του. Mm-hmm. Το όφιο Αϊτόρ τον είδαμε σήμερα. Είναι άψογο το τελειωμά του. Και εγώ λέω ότι αν αντέξει, δηλαδή είναι μόνο το ερωτηματικό αυτό. Αν έχει τους 18-19 παίχτες για να αντέξει να δώσει 28 μάτς από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις 19 Δεκέμβρη. Γιατί τόσα είναι.
4: Ναι, τα καρπούζια σε Ευρώπη και κύπελο επίσης. Ναι.
3: Ακριβώς. Αν αντέξει σε αυτό, εγώ λέω ότι έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ δομημένο σύνολο ο Χρήστος Κόντης και θα μας απασχολεί για όλη τη χρονιά το τι κάνει είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη, όπου και αν φτάσει. Προφανώς δεν πέρασε με αυτή την νίκη, αλλά νομίζω ότι μπαίνει στο μυαλό όλων μας ότι ο Όφη είναι διεκδικητής της 24ης. Mm-hmm. Στο Europa League που δεν ξέρω πόσοι το είχαμε πριν τον δούμε με τη Χόφενχάιμ.
5: Και επειδή δείχνει να φτιάχνει κάτι αρκετά μεγάλο και με πρόγραμμα Όφη, δεν μπορούμε να παραμερίσουμε, φίλε, τα έσοδα που έχει, έτσι, για το μέλλον. Ότι μπορεί με αυτά τα έσοδα να συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο και γιατί όχι να βελτιώνεται.
3: Και τα έσοδα, όταν μια ομάδα έχει πλάνο, έχει μεγάλη σημασία το που πηγαίνουν. Μπορεί τα έσοδα να πάρει 10 εκατομμύρια μια χρονιά και να δώσεις 8 για να κάνεις μεταγραφές. Οπότε, ό,τι φτιάξει εκείνη τη χρονιά. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προπονητικό κέντρο, γήπεδο, εγκαταστάσεις, υποδομές.
4: Ακαδημίες, μπράβο, ναι.
3: Ακαδημίες που έχει πάρα πολύ καλές ακαδημίες Όφη και πουλάμε παίχτες. Γιατί αυτό είναι, έτσι. Γιατί είχε γίνει πολλή κουβέντα, να θυμίσω, πριν 15 μέρες την γκρίνια υπήρχε στην Κρήτη. Τεράστια γκρίνια για την πώληση του Αποστολάκη και του Νους και γιατί τώρα που βγαίνουμε Ευρώπη. Εδώ είναι και ο Αποστολάκης και ο Νους. Δηλαδή έκανε μια πώληση και τους κράτησε για τους δύο.
4: Ναι. Επίσης, να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
4: Σε όλο αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον από το ξεκίνημα της σεζόν, εμένα αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί okay, τα φιλικά είναι για να δουλεύουν οι προπονητές και να βγάζουν συμπεράσματα, το πόσο έχει αλλάξει η αμυντική προσέγγιση του Όφη στα παιχνίδια και το πόσο σωστά λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι.
3: Μα το θέμα είναι το εξής. Αν θυμηθούμε ότι ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε στα μέσα της περσινής σεζόν.
4: Ναι, κάπου Νοέμβριο, κάπου εκεί πήγε.
3: Μπράβο, Νοέμβριο. Και ανέλαβε, αλλάζοντας εντελώς το σύστημα και το σχηματισμό που έπαιζε αυτή η ομάδα και ο τρόπος που έπαιζε αυτή η ομάδα. Αυτό δεν είναι μια εβδομάδα δουλειά. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το καταλαβαίνουμε για όλες τις ομάδες. Είναι δουλειά που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και να αντιμετωπίζει διάφορες συνθήκες η άμυνα, διάφορες καταστάσεις και να μαθαίνει μέσα από αυτές. Νομίζω ότι τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που ειδικά το ανασταλτικό του κομμάτι είναι σε πολύ ψηλά στάνταρ. Σε πολύ ψηλά στάνταρ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την κορυφαία τριάδα στόπερ, ούτε τα κορυφαία μπακ του πρωταθλήματος. Έχει όμως πολύ καλούς παίχτες σε όλες τις θέσεις και κυρίως με τρομερή χημεία, όπως και ο Σκιαμγκή. Να θυμίσω ότι πήρε τον Νικολάου φέτος και τον θεωρεί βασικό και καλός. Δεν έπαιζε σήμερα.
4: Δεν έπαιζε, μπράβο, σήμερα.
3: Μια χαρά ο Κρίσμανιτς. Μια χαρά ο Κρίσμανιτς σήμερα.
4: Μα να σου πω κάτι. Ο Όφη, μέτραγα, έχει δώσει από το ξεκίνημα της σεζόν 10, ένα μήνα ουσιαστικά, 35 μέρες από το Super Cup, 10 παιχνίδια. Έχει δεχθεί γκολ μόνο από, από την ΑΕΚ στο Super Cup και από τον Άρη στο Βικελίδη.
3: Σωστά και
4: άλλο, όλα είναι καθαρά.
3: Το 2-1 με τον Άρη.
4: Ναι, είναι καθαρά.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το ανασταλτικό του κομμάτι, γιατί ξαναλέω, σήμερα είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα η Κόφενχάιμ. Έφτιαξε τρίκες, αλλά δεν σε έπεισε ότι θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω ποιον έπεισε ότι θα βάλει γκολ. Έλεγες μην γίνει το λάθος στην άμυνα. Δηλαδή η πιο απειλητική στιγμή είναι εκεί το λάθος που γίνεται με τον Χριστογιώργο και τους αμυντικούς. Μπράβο. Που ο Κράμαρης δεν εκτελεί. Αλλά αν δεν έκανε λάθος όφη, ένιωθες ότι θα το κρατήσει το 0. Και όπως και το κράτησε.
4: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ
5: Κώστα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
5: Πάμε σε αυτό το τρίλεπτο που έχουμε εδώ σκάρτο να χωρίσουμε λίγο την μπασκετική επικαιρότητα. Αρχικά να πούμε ότι ο Προμηθέας προκρίθηκε στον ημιτελικό.
4: Μας δίνει και ο κύριος Κώστας.
5: Λάρτς, κύριος Βαϊωμάκης. Τον απόλαυσα, να ξέρεις. Τηλεοπτικά.
4: Έτσι.
5: Λοιπόν, 94-93 την Κορφές με τρίποντο του Σάνον Έβανς στην εκπνοή. Προμηθέας κάνει μια τρομερή ανατροπή και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό με μία εκ των Μπενφίκα Έρα στα Φέχτα. Ο Προμηθέας για να μπει στους ομίλους του Basketball Champions League θέλει άλλες δύο νίκες. Έτσι.
4: Ναι.
5: Δεύτερον, μάθαμε οριστικά ότι το Super Cup θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Θυμίζω, αναβλήθηκε, μάλλον μεταφέρθηκε η έδρα από το Ρόδο λόγω των κρουσμάτων Καστραντερίτιδας. Το Super Cup θα μεταδοθεί, όπως το Παύλος Γιαννακόπουλος, από την τηλεόραση του Sky. Ο αστερίσκος τώρα είναι αν θα έχει κόσμο και εννοούμε μαθητές.
4: Ναι, γιατί διαφορετικά είναι κανένας κόσμος.
5: Προσκλήσεις θα δοθούν σε σχολεία, αυτή είναι η πρόθεση, ή αν θα γίνει εκκλεισμένο των θυρών. Και για τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε με το μεγάλο event, Παύλος Γιαννακόπουλος, έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη μαζί μας που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου. Υπήρχε ένα πρόοπτο με τον Γιάννη Μοντέρο, έφτασε σήμερα το απόγευμα στο Αμπουντάμπι, υπήρχε θέμα με τη βίζα του. Ευτυχώς το έλυσε και είναι στο Αμπουντάμπι, δεν έκανε προπόνηση όμως.
4: Σήμερα εντάξει, λογικό.
5: Αύριο θα κάνει αυτό το shoot-around που λέμε, γιατί ακολουθείται ακριβώς η ρουτίνα του Final Four, έτσι, με συνεντεύξεις, με. Νομίζω ότι δεν θα παίξει και πάρα πολύ στον αυριανό ημιτελικό, λόγω κόπωσης. Αλλά τουλάχιστον είναι διαθέσιμοι οι υπόλοιποι. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος. Θα δούμε περισσότερο Hall σίγουρα και τα Eric Jones για να μην επιβαρυνθεί ο Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραίες δηλώσεις walk-up θα πω. Που δεν κρατάει καμία κακία ότι ο Ολυμπιακός ήταν και θα παραμείνει η οικογένειά του. Μπορείτε να τις διαβάσετε στο site του Sport FM. 5 ώρα αύριο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στις 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Πετρίδη.
4: Γεια σας, κύριε μου.
6: Γεια σας, τι κάνετε.
5: Ωραίο που κάμισε.
6: Λείπουν οι λέρες να το φωτογραφίσουν.
5: Όχι, εγώ το λέω και το εννοώ, δεν κοροϊδεύω.
6: Ναι, ρε, εγώ πιστεύω. Οι λέρες είναι.
5: Είμαστε λάτρεις ίδιας μάρκας.
6: Ναι, έτσι.
4: Λοιπόν, για πες.
6: Είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου του Τούρνα Παύλος Γιαννακόπουλος, 8ο τουρνουά, έτσι θυμίζω, στη μνήμη του κορυφαίου παραγόντα στην ιστορία του συλλόγου. Μίλησαν προπονητές, ένας παίξε από κάθε ομάδα και φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας Σκάι Παναθηναϊκός. Αυτό έτσι εγώ που κρατάω περισσότερο για να κάνουμε ένα ρεζουμέ, να μην πλατιάσουμε πολύ γρήγορα με τον κόσμο από τις δηλώσεις, είναι η ατάκα του Μπράντβιτς, την είπε 2-3 φορές, ότι για μένα ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν κάτι σαν πατέρας και το είπε μέσα στο λόγο του 2 φορές. Επίσης ότι ο Παύλος θα ήταν υπερήφανος βλέποντας που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός του. Έτσι, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που πήγαινε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, ο Θανάσης είπε χαρακτηριστικά τις δύσκολες νύχτες και τους ρωτούσε αν χρειαζόταν κάτι η ομάδα και τα λοιπά και όλοι, και έχει συζητήσει με όλους. Είπε ότι ο Θανάσης ήταν διαφορετικός χαρακτήρας σε σχέση με τον Παύλο. Και γενικότερα ο Ζώτς ευχαρίστησε και τους ανθρώπους της ομάδας που του δίνουν τη δυνατότητα τώρα πλέον ως προπονητής του Παναθηναϊκού να είναι παρόν σε αυτό το τουρνουά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στον πατέρα του και είπε ότι για μένα δεν έχει φύγει. Λένε ότι έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια, αλλά είναι εδώ. Είμαστε εδώ εμείς και τον τιμάμε. Και σε όλους τους αγώνες είναι εκεί ψηλά με τον Θανάση και τους παρακολουθούν. Φυσικά αυτό το τουρνουά είναι ιδιαίτερο γιατί είναι παρόν ο Ζέλκο Μπράντβιτς ως προπονητής ομάδας τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και όχι ως αντίπαλος που σε τα προηγούμενα χρόνια. το άρεσε πάρα πολύ που βλέπει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι και είπε μακάρι και τα επόμενα χρόνια να είναι και άλλες ελληνικές ομάδες. Έχει ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, έχει ενισχυθεί ο Άρης, είναι μεγάλες ομάδες και πολύ σημαντικές για το ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα από εκεί πέρα, ο Σλούκας ανέφερε ότι ήταν ευεργέτης και ρωματιστής της Παναθηναϊκής Ιδέας ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ενώ σε μια ερώτηση που έγινε στο Ζέλικο Μπρέντοβιτς όσον αφορά την ετοιμότητα της ομάδας, είπε ότι ναι, έχουμε προβλήματα τώρα, αλλά δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε πάνω από αυτά. Θα παλέψουμε με τους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεκόμαστε σε απουσίες. Ναι, να στεκόμαστε σε απουσίες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Τρικέρι έδωσε και μια ωραία τάκα. Δεν ξέρω, ο Τρικέρι μιλήσει και πολλές φορές ελληνικά. Πετάει και ελληνικές λέξεις. Στα αγγλικά που λέει, πετάει και ελληνικό.
7: Εγώ στην αρχή τον πρόλαβα λίγο που καλησπέρισε
6: στα ελληνικά.
7: Στα ελληνικά που είπε την ατάκα ότι αν πριν από 6 μήνες. Εγώ αυτήν κράτησα.
6: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Είναι φοβερή ατάκα αυτή.
7: Ναι. Μας έρχονταν κάποιο σε γραφεία και έλεγε ότι θα είμαστε προσκεκλημένοι στο τουρνουά, θα τον περνούσαμε για τρελό.
6: Είναι ένα δείγμα του πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ και του τι έρχεται για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι κάνει πραγματικά μεγάλα.
7: Διάβασες κάπου τώρα που λέμε ΠΑΟΚ ότι θα είναι ο κύριος Μιστακίδης αύριο στο
6: Αμπού Ντάμπι.
5: Προφανώς για επαφές με τη EuroLeague, έτσι.
7: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά χτυπάει την πόρτα.
6: Ναι, νομίζω ότι πάμε εντάξει τους όλους σε αύξηση από την επόμενη σεζόν. Θα το δούμε αυτό, βέβαια, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά όλο αυτό δείχνουν. Αυτά αύριο 5.30 ώρα και 9 και 4 τα δύο πρώτα μάτς του τουρνουά Γιαννακόπουλος. Εντάξει, προφανώς και η παρουσία σήμερα, ας πούμε, ήταν μαζί σε κάποια στιγμή Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Μπατίστ, για να κάνει χασίρα μια πηγαδάκια εκεί πέρα. Ναι. Μόνο και να τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί, στους διαδρόμους του ΆΚΑ, μιλάμε.
7: Εγώ είδα ένα βιντεάκι, ο Τρινκέρι που πήγε, όταν πήγε να μιλήσει στον Διαμαντίδη που έκανε πρώτα υπόκληση.
6: Ναι.
7: Και μετά.
5: Καλά, ο Τρινκέρι είναι μέτρη της επικοινωνίας.
7: Ναι, μέτρη. Ωραίος άνθρωπος πρέπει να είναι γενικά.
5: Καλή τηλεοπτική πρεμιέρα αύριο, κύριε μου.
6: Να είστε καλά, παιδιά.
7: Καλή αρχή για εσένα. Τηλεόραση του Sky.
6: Του Sky, ακριβώς θα μεταδοθούν ζωντανά και ελεύθερα τα παιχνίδια. Και τα τέσσερα μάτια του Τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος. Ωραίες στιγμές θα είναι. Μόνο και μόνο η παρουσία αυτό που είπα πριν του Ζωτς, του Διαμαντίδη, του Μπατίστ, που θα τους δούμε για πρώτη φορά στο Telecom Center. Έτσι, μετά την επιστροφή τους, θα είναι έτσι πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
7: Γιώργο, ευχαριστούμε.
6: Αυτά. Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ εμείς αποχωρούμε. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα μικρόφωνα. Χάρης Χριστόγλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Διαδέχθηκε τον Στέφανο Παλαιότολο. Ακολουθεί το Fight Club. Να είστε καλά.
5: Γεια σας.
8: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί.
11: Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
12: Τον όφη με τον Αϊτόρ. Το 21 λεπτό της αναμέτρησης, όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με μπλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρε τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Κόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
17: Come to my boudoir.
16: The second rule of Fight Club is...

0: Ωραίο να μπορείς να πεις έλα μωρέ ο Φάρα.
1: Είναι τρομερό αυτό που έκανε ο Φι. Προσπαθούσα να σκεφτώ, ξέρεις, αν έπαιζε άλλη ελληνική ομάδα με τη Χόφενχάιμ, που θα έπαιζε με άλλο στυλ, ας πούμε, σε σχέση με τον Όφι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχε, ότι θα πέρναγε, ας πούμε, 2-0 κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί ακριβώς Όφι ξέρει τα μέτρα του, ξέρει τη δυναμική του, ξέρει πώς πρέπει να παίξει. Δεν ξανοίγεται, δεν χαλάει το μυαλό του. Μένει πιστό στο πλάνο του. Έκανε τη δουλειά του, έβαλε το πρώτο γκολ. Πιέστηκε, αλλά άντεξε. Έβαλε και το δεύτερο, το κλείδωσε. Τρομερό διάβασμα από τον Κόντι. Σε ένα ακόμα παιχνίδι, λέω εγώ. Είναι πάρα πολλές υπερβάσεις που έχει κάνει ο Όφη το τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή, από το κύπελο, από τα play-off του Europa με τις δύο νίκες, από το Super Cup, από το Χ στην Τούμπα για το κύπελο, από το διπλό στο Καραϊσκάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Και η νίκη σήμερα, λέω τα παιχνίδια αυτά που ήταν όλα δύσκολα παιχνίδια.
0: Και μηδέν παθητικό
1: στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη μηδέν.
1: Εντυπωσιάκος. Μπράβο στον Όφη. Μπράβο.
0: Σωστός νιούφης που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι απλώς να λέμε, βγήκε αυτό, ή σταχτοπούτα και τα λοιπά. Σταχτοπούτες, σκέτες δεν υπάρχουν. Από πίσω υπάρχουν καντάρια δουλειάς.
1: Πάρα πολύ.
0: Για να γίνουν όλα αυτά. Και το, πώς το λένε, η σημαντικότερη συνειδητοποίηση είναι αυτό που λες, να ξέρεις πόσο είναι το boy σου,
1: ναι,
0: και να ξέρεις πώς με αυτό το boy,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ακριβώς να αντιμετωπίσεις τους υπόλοιπους, όπως έκανε πολύ πετυχημένα σήμερα.
1: Εντάξει, και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο ξέρεις, το λέμε και καμιά φορά το λέμε για να το πούμε, αλλά εδώ έχει τη σημασία του, και με αρκετούς Έλληνες παίκτες πρωταγωνιστές.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μοναδική ελληνική ομάδα που βάζει τόσους Έλληνες παίκτες να έχουν ενεργό ρόλο, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να του καθαρίζουν παιχνίδια.
0: Βεβαίως. 7 Έλληνες σήμερα στην 11.
1: Αυτό λέω.
0: Off.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Και αν βάλεις και τον Αϊτόρ, δικό μας παιδί είναι. Θέμα τόσα χρόνια από Ελλάδα, Κύπρο. Αλλά 7 Έλληνες στην 11.
0: Και δύο αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με ρόλο πρωταγωνιστικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βεβαιότατα.
1: Εντάξει.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικός.
0: Υπέροχο. Υπέροχος. Υπέροχος Όφη. Λοιπόν.
1: Και πήγαμε στους υπέροχους.
0: Μόνο έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Μόνο έτσι.
1: Έτσι. Σταύρος Χρονοθύμιος, εξίσου υπέροχος. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σταύρο.
2: Νόμιζα ότι υπάρχει κάποιος πριν από μένα στη γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Εσύ, μόνο εσύ.
2: Θα ήθελα να ήμουν πολύ στην Κρήτη σήμερα, να
1: ξέρω. Η αλήθεια
0: είναι.
2: Και πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, και πόσο μάλλον μετά, με το πανηγύρι αυτό που θα ακολουθήσει. Τα είπατε εξαιρετικά, και δεν το λέω γιατί με κάλυψε το πλάι. Είναι αυτά που έλεγα και εγώ στον Νικόλα τον Ακτύπη το απόγευμα κατά τις 7 και λίγο πριν το ματς. Αυτά που λέει ο Κώστας, ότι είναι μια ομάδα που έχει το πλάνο της με αυτό πορεύεται, είτε πιέζεται, είτε είναι πίσω στο σκορ, είτε θα πάρει το προβάδισμα, δεν θα χάσει τον στόχο της, τη στοχοπροσύλωσή της. Ξέρει πώς να αμυνθεί, ξέρει πώς να κρίσει τους χώρους. Λέγαμε έτσι κι αλλιώς ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που βγάζει φάσεις, που βάζει γκολ. Να σας πω ότι η Χόφενχάιμ τα τελευταία παιχνίδια κολλάρει ανελιπώς. Είναι το μοναδικό πρώτο παιχνίδι μετά από πάρα, πάρα πολύ καιρό που δεν σκοράρει.
1: Αλλά και δέχεται γκολ ανελιπώς.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και λέγαμε λοιπόν ότι σίγουρα θα πιεστεί, σίγουρα θα βγάλει φάσεις, Όφη θα βρει τις ευκαιρίες του, θα βρει χώρους εάν μείνει στο πλάνο του για να κάνει τη ζημιά και σίγουρα θα σκοράρει, και το θέμα είναι κατά πόσο οι ευκαιρίες που θα κάνει η Χόφενχάιμ δεν θα μπουν γκολ ή όχι. Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι πήγε το πράγμα. Πολύ καλό διάβασμα, όπως είπατε, από τον Κόντι. Επίσης φαίνεται ότι οι παίκτες του νιώθουν ασφάλεια με αυτό το πλάνο και το ακολουθούν πιστά. Δηλαδή είναι άλλο, έχω ένα πλάνο και πρέπει να το ακολουθήσω. Βλέπει και την αυτοπεποίθηση που βγάζουν και φαίνεται μένουν όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, αλλά σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά παιχνίδια που έχει παίξει το τελευταίο καιρό Όφη. Αναλογιστείτε πώς ήταν ο Όφη στον περσινό τελικό, πριν 1,5 χρόνο τέλος πάντων, πόσο φοβισμένα μπήκε, και από τον τελικό πριν από κάτι μήνες και μετά, πώς έχει παίξει τα παιχνίδια όλα, είτε τα ευρωπαϊκά είτε αυτά στην Ελλάδα, με αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός. Δείχνουν ότι με αυτό το πλάνο νιώθουν καλά, έχουν μάθει ακριβώς τους αυτοματισμούς που χρειάζεται, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι δεν τους σταματάει τίποτα. Και είναι σημαντικό αυτό που λέγατε κι εσείς λίγο πριν, ότι άντεξε την πίεση, ενώ έκανε κάποιες φάσεις η Χόφενχάιμ. Δεν είχαν στο μυαλό τους, δεν νιώθανε ότι ξέρεις, θα βγουν εκτός πλάνου. Συνέχισαν, ήρθε και το δεύτερο κόλος και ρατάκι στην τούτα. Και νομίζω ο Όφη πλέον δικαιούται όχι απλά να πανηγυρίζει, αλλά δικαιούται και να ονειρεύεται, γιατί έχει αποδείξει ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη είναι εκεί για να κάνει το παιχνίδι του. Και μάλιστα επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά αυτό που είχε χθες συνέντευξη ο κύριος Κόντης, ότι δεν είναι κατεβαίνουμε σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτή τη LinkFest, απλά για να χαρούμε τη συμμετοχή μας, αλλά πάμε για να κάνουμε πράγματα και το απέριξαν και με τη στάση του, νομίζω, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο.
1: Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι άλλο, Σταύρο, σε αυτά τα που λες πολύ σωστά, ότι τα έχει καταφέρει και στα δύο τελευταία παιχνίδια, έχοντας εκτός εντεκάδας και τον Νους και τον Αποστολάκη, τους οποίους θα χάσει το Γενάρη γιατί πάνε στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι έχει καταφέρει, έχει επιλέξει ο Κόντης να δοκιμάζει και άλλα πράγματα, αφήνοντας ο Νους τουλάχιστον είναι ένας παίκτης που νομίζω ήταν βασικό στα πλάνα, τέλος πάντων. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Καταφέρνει τα όσα έχει καταφέρει τελευταίο καιρό και στο Καραϊσκάκη και σήμερα με τη Χόφενχάιμ, χωρίς τον Νους στην 11η. Δηλαδή, ετοιμάζει κάπως, ας πούμε, και την επόμενη πέρα.
2: Την επόμενη κατάσταση, σωστά. Ναι. Και επίσης για σήμερα προβλέπαμε με τον Νικόλα ότι δύο λόγους που δεν μπήκε. Πρώτον, ότι ο Αϊτόρ ή ο Φούντας είναι πιο συνεπής στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί θεωρείς ότι θα πιεστεί. Και ευτυχώς δεν το χρειάστηκε, αλλά είναι νομίζω και ιδανικός από αυτούς που είχε ο Όφη για game changer που είναι και στο χωριό Κώστα μου. Δηλαδή αν το μάτς λίγο στραβώνε, είναι ένας ανακατοσούρας, ένας τύπος που θα μπει μέσα και θα αλλάξει λίγο τη διαδικασία. Σήμερα μπήκε, δεν χρειάζεται να αλλάξει πολύ τη διαδικασία, γιατί έτσι και αστογούταν ο Όφη. Αλλά ναι, η απουσία του Νους από την Ολεκάδα, χωρίς να χάνει τη δυναμική του ο Όφη, κάτι λέει. Κάτι λέει για το πώς δουλεύεται όλο το συνόλο και ότι δεν είναι απλά στις εξάρσεις ή στο ταλέντο του Νους του κάθε Νους. Και ο Άιτορ και στη σωστή θέση έβαλε τον γκολ και νομίζω ότι ο Όφη πραγματικά όσο πηγαίνει έτσι και κτίζει η αυτοποίθηση, νομίζω είναι ικανός να κάνει και άλλα αποτελέσματα και αποδεικνύει πλέον φέτος και όλο το καλοκαίρι, αρχή γενομένης από τα Super Cup με την ΑΕΚ που ναι μεν δεν ήταν τόσο μεγάλη σημασία όσο ξέρω τα προκριματικά και το Lightning Face, αλλά δείχνει πλέον ότι δεν κοιτάζει ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο, ξέρεις, λίγο φοβισμένα, λίγο μετρημένα κτλ. Παίζει το παιχνίδι του είτε έτσι είτε αλλιώς και έτσι θα πορευτεί νομίζω όλη τη χρονιά, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Χαλαθήνιο. Τώρα, Όφη θα κοιτάξει μπροστά σιγά σιγά. Το επόμενο μάτς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με τη Ρεν το εκτός. Δύσκολα είναι τα παιχνίδια του Όφη.
1: Δύσκολα, και το σημερινό ήταν δύσκολο.
0: Όλα δύσκολα ήταν. Και Ρεν έχει ξεκινήσει και πολύ καλά στη Γαλλία. Αίτητη τρεις νίκες, μία ισοπαλία σε τέσσερα παιχνίδια. Λεβερκούζε μετά. Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά ό,τι μπορέσει, ό,τι καταφέρει να κάνει. Και άκουγα πριν τον Νικολόπουλο με τον Νίκο Ζεύας, ο οποίος έλεγε ο Πάιος Τσότσικας ότι κάνει, λέει, υπολογισμούς ο Νίκος Ράλης έξω. Λέει ότι αν πάρει 7 ποντάκια Όφη θα μας φτάσει, λέει, στη 10η θέση. Δεν ξέρω γιατί το συσχέτησε ακριβώς μόνο με τον Όφη αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι έχουμε κάνει εντυπωσιακή αρχή μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Νίκη ΑΕΚ, νίκη Ολυμπιακός, νίκη Όφη στις πρεμιέρες τους.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε απόσταση ουσιαστικά ενός αγωνιστικού βαθμού. Ότι δηλαδή αν είχαν πάρει έναν αγωνιστικό που δεν γίνονται, δεν μπορούσαμε να πάρει παραπάνω, αλλά θέλω να πω. Είμαστε σε απόσταση ενός αγωνιστικού βαθμού από την Πολωνία και την Τσεχία. Όταν συνήθως ακούγεται αυτή η ιστορία με τις βαθμολογίες, αναφέρουμε καμιά φορά μόνο την Τσεχία. Υπάρχει όμως λόγος γι' αυτό, διότι η Πολωνία έχει πάθει μια μικρή καθίζηση. Η Πολωνία ήταν 10η, έχει πέσει 11η. Και η διαφορά είναι, θυμίζω, ότι οι Πολωνοί έχουν δύο ομάδες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ οι Τσέχοι και εμείς έχουμε τέσσερις. Οπότε είναι πιθανότατο στην διάρκεια, στην πορεία της χρονιάς, ότι εμείς με τους Τσέχους ουσιαστικά θα κονταροχτυπηθούμε. Καλό είναι όπου βρίσκουμε Πολωνούς να τους κερδίζουμε.
1: Βλέπει
0: ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Έτσι, και όπου αλλού βρούμε τους Πολωνούς. Τέλος πάντων, οι πολωνικές ομάδες να μην παίρνουν βαθμούς. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες λένε ότι για τη 10η θέση θα παλέψουμε εμείς με τους Τσέχους. Και θυμίζω ότι η 10η θέση, γιατί την συζητάμε συνεχώς τη 10η θέση, η 10η θέση σε σχέση με την 12η στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, η μεγάλη αλλαγή της είναι για τον πρωταθλητή. Αντί να τον βάζει στα play-off του Champions League, όπως είναι τώρα, τον βάζει απευθείας στους ομίλους. Για όλους τους υπόλοιπους ισχύουν τα ίδια, είτε είσαι 10ος είτε είσαι 12ος. Αλλά εντάξει, κάθε θέση παραπάνω οπωσδήποτε κάτι δίνει και είναι σημαντικό. Είναι διαφορετικά. Είναι πιο σημαντικό να πας από τη 12η στη 10η θέση από το να πας, ας πούμε, από τη 10η στην 7η. Για παράδειγμα, ή στην 8η ή στην 1η. Είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, η απευθείας πρόκληση μόνο του Champions League καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτήν παλεύουμε και τα πηγαίνουμε και αρκετά καλά. Νομίζω, μέχρι στιγμής. Και αυτό καμιά φορά να λέει κάτι σε όλους εμάς, όχι εμάς τους δύο εδώ, γιατί δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα στα σοβαρά ιδιαίτερα, ότι η συνολική αξία των ρόστερ στο Transfermarkt δεν λέει και πάρα πολλά στο χορτάρι. Κάποιος το λέει, η Χόμεχαμ είναι 280 εκατομμύρια ευρώ.
1: Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ ακριβή ομάδα γερμανική. Και πέρα από ότι είναι ακριβή, είναι ομάδα με παραστάσεις Bundesliga. Είναι ομάδα η οποία έχει άλλη ποιότητα, έχει άλλη εμπειρία, έχει άλλα πράγματα. Απέναντι σε μια ομάδα που διαμορφώνει, τώρα φτιάχνεται τώρα. Ξέρεις, δηλαδή τώρα μεγαλώνει, πώς το πω. Πήρε το κύπελο πέρυσι, πήρε το Super Cup, μεγαλώνει σιγά σιγά όφη. Yeah. Και χαρματιστριακή αξία, ξέρεις. Okay, και εγώ δεν μου λέει κάτι το 280 με το 19. Mm-hmm. Είναι λίγο, ξέρεις, νούμερα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα πάντοτε. Αλλά δείχνει μια τεράστια διαφορά στο budget. Αυτό υπάρχει. Αυτό δεν πάω να το παραγνωρίσει κανείς και πάντα είναι ωραίο και ακόμα ωραιότερο όταν είναι ομάδα της χώρας σου. Ο Δαβίδ να σφεντονίζει το Γολιάθ, να τον πετυχαίνει στο κούτελο και τον ρίχνει κάτω.
0: Όπως ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι πίσω μας οι Νορβηγοί και οι Δανείοι έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά. Τέσσερις ομάδες οι Νορβηγοί και άλλες τέσσερις οι Δανείοι και μαζεύουν ποντάκια. Αλλά δηλαδή βρίσκονται περίπου 6,5 με 7.000 βαθμούς μακριά μας. Είναι αρκετοί βαθμοί για να μπορέσουν να μας πλησιάσουν. Πρέπει να κάνουν δηλαδή πολύ εντυπωσιακά πράγματα οι ομάδες τους για να κυνηγήσουν τη 10η θέση φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Επίσης, επειδή βλέπω τώρα και φάσεις από το παιχνίδι του Όφη, έτσι που δείχνει το κανάλι, το συνδρομητικό, να πούμε και μια καλή κουβέντα για τον Χριστογιώργο, λέω εγώ. Δηλαδή, λέμε για όλους τους υπόλοιπους, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα, για τον Μπουχαλάκη. Ο Κόντρο επίσης ήρθε, πέτυχε γκολ στο Χαϊσκά και έβγαλε ασύστημα από τον γκολ. Δείχνει ένα παίκτη πολύ κοντρολαρισμένο. Πολλά καλά πράγματα για τους κεντρικούς αμυντικούς. Κάνει τρομερά πράγματα και ο Χριστογιώργος. Ναι. Έχει εξελιχθεί σαν πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Ναι. Πολύ καλό.
1: Γιατί μια ομάδα η οποία αξίζει θέλει να πάει κάπου, θέλει να πάει μακριά, πρέπει να ξεκινάει από ένα καλό τερματοφύλακα. Όπως και να το κάνουμε. Να νιώθουν και οι παίκτες σιγουριά ότι έχω πίσω ένα τερματοφύλακα ο οποίος θα βγάλει πολλά.
0: Εννοείται. Ο Χριστογιώργος. Και είναι και σε πάρα, πάρα πολύ καλή ηλικία ο Χριστογιώργος. Δεν πήρε τις ευκαιρίες του ενδεχομένου στον Παναθηναϊκό, ήταν και μικρός όταν ήταν εκεί, αλλά στον Όφη έχει βρει οχύ λιμάνι και πήγαινε πάρα πολύ καλά και προοδεύει και εξελίσσεται κιόλας. Και για τερματοφύλακας είναι μικρός, πάντα ποτέ να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα όταν τους κρίνουμε τους τερματοφύλακες. Έχει να κάνει η ηλικία εδώ πέρα, όπως και να το κάνουμε. Για καλό ή για κακό, για παράδειγμα. Λοιπόν, έβλεπα χθες τον Ορτέγκα. Mm-hmm. Καλή ώρα, αυτά και θυμόμουν τον Νικοπολίδη. Γιατί είναι τέτοια φάση, Ορτέγκα, τον βλέπεις. Τι να κάνουμε, σε κάποια φάση η ηλικία γράφερα. Δηλαδή, θες, δεν θες, και στον τερματοφύλακα φαίνεται. Πού θα φανεί, ότι είναι λίγο βαρύ κορμί, είναι λίγο πιο αργός, είναι λίγο στα αντανακλαστικά του. Γιατί είναι ηλικία απ' την άλλη.
1: Πόσο είναι ο Ορτέγκα?
0: Ορτέγκα κλείνει τα 34, νομίζω, σε 1,5 μήνα. Άρα, οπότε έχει αυτό που του λείπει. Από την άλλη, κατά τον, όπως και ο Νικοπολίδης, έχει τις καλές του τοποθετήσεις αντίστοιχα κάτω από την εστία και κάπως
1: τα ισορροπεί τα πράγματα.
0: Ναι, τα ισορροπεί. Τα ισορροπεί κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, εντάξει, βραδιά του Όφη. Έχουν ξεκινήσει να πούμε και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και έχουμε και αρκετά γκολ ήδη. Για την ακρίβεια, έχουμε στα 6 από τα 7 παιχνίδια έχουμε ήδη γκολ. Πάμε να τα δούμε. Juventus Nijmegen είναι ήδη 2-0 το παιχνίδι. Γκονζάλες στο 9 και Αλαϊμπέγκοβιτς στο 24 τα γκολ της Juventus. Crystal Palace Lech Poznan 1-0 με γκολ του Πίνο στο 10. Η Real Sociedad Bournemouth 0-2. Κλάιφερτ στο 11, Ραγιάν στο 20. Έφυγε ο Αλγουαρθίλ και διαλυθήκατε. Έτσι.
1: Και Κλάιφερτ, συγκίνηση να ακούς Κλάιφερτ.
0: Τι,
1: Κλάιφερτ λέω.
0: Ναι, εντάξει, εσύ. Πάντα. Σταθερά. Λοιπόν, έχουμε επίσης Βικτόρια Πλιζένων, Ιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1 με γκολ του Μόφοκενγκ από το 18 προηγούνται οι Βέλγοι. Να, ορίστε, για τους Τσέχους που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Καλή ώρα. Έχουμε Σέλτικ Φερεντσβάρος 0-1 με αυτόν γκολ του Σκέιλς στο 20 προηγούνται οι Ούγγροι. Και έχουμε και Μπεσίκτας Μαρσέι, Μαρσέι επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού να θυμίσω, 1-0 με γκολ του Φωκίλη από το 15ο λεπτό. Το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε τέρματα, έχουμε μόλις τώρα και σε αυτό. Με συγχωρείτε, είναι το Λίλεστρομ Τορένσε. Τορένσε επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, η τελευταία αντίπαλος, τον θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 0-1.
1: Μάλιστα.
0: 0-1 με γκολ του Άλεξ Άλφαρο στο 23ο λεπτό. Οπότε γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Θυμίζουμε νωρίτερα, εκτός από τη σπουδαία νίκη του Όφη επί της Χόφενχαϊμ 2-0, είχαμε το Λεύσκι Σόφια Σάλσμπουργκ 0-1.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά τα πολύ ωραία. Τα πολύ ωραία πραγματάκια συμβαίνουν, συνέβησαν. Ελπίζουμε να συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτό το ωραιότατο φεγγάρι για τις ελληνικές ομάδες.

0: πει συγγνώμη, αλλά τώρα που κολλάει έτσι, που κάνουν πολλές αναφορές σε παίκτες και τέτοια, μπορούμε να πούμε, έστω και τώρα, έστω και το 2026, ότι παρότι μπορεί να είναι χαριτωμένο για κάποιους να μην δοκιμάζουν τους γλωσσοδέτες και να προτιμούν την πιο, την πιο απλή ονοματοδοσία, δηλαδή να μιλάνε με το, να λένε το όνομα αντί για το επίθετο, ότι καλό είναι να κάνουμε προπόνηση και να λέμε Αλγουαθίλ και όχι Ιμανόλ και να το γράφουμε, και αντίστοιχα να λέμε Μουαντιλματζή και όχι Μάριους, γιατί στη τελική ανάλυση Μάριους μόνο λάκα τους, αν ρωτάς εμένα, παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει ο Μάριους?
1: Ο Μάριους. Ο Μάριους.
0: Τι, ο Μάριους τι?
1: Ο Μάριους τι? Ο Μάριους.
0: Ο Μάριε, ξέρω εγώ, φέρα καφέ. Καταλαβαίνω, δύσκολο το Μουαντιλματζή. Δεν είπατε, ούτε το νιέμα έτσι είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Έτσι όμως τους λένε. Δηλαδή τώρα τι να κάνουμε, να τους αλλάξουμε επίθετα?
1: Συγγνώμη, ο Νιεμαέτς τι γράφει στην πλούζα του?
0: Μπρούνο Ο.
1: Ωραία. Ο Μπρούνο Ο λοιπόν. Μπρούνο.
0: Ε?
1: Μπρούνο γράφει. Δεν γράφει Νιεμαέτς. Γράφει Μπρούνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί να μην το πω κι εγώ Μπρούνο δηλαδή. Ε? Μπρούνο δεν γράφει στη φανέλα.
0: Και, τον, και ο άλλος γράφει Ορμίγκα. Τον λες Ορμίγκα?
1: Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Εννοείται.
0: Δεν τον λες όμως.
1: Δεν είναι δύσκολο το Γκονζάλες όμως.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Θέλω να πω εκεί λες εντάξει.
0: Μα δεν έχει σημασία.
1: Μπρούνο.
0: Ξέρεις τι, δεν έχει σημασία αν κάτι είναι δύσκολο ή όχι. Στην πραγματικότητα.
1: Μόνο ένας είχε τα ποδοσφαιρικά κακαλά σε μια φανέλα η οποία ήταν και 3 extra large να γράφει όλο το ράμπε σαν τρατανά πάνω περήφανα.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι, μπορείς, μόνο ένας.
0: Ναι, πολύ,
1: μόνο
0: ένας. Ένα πολύ καλό
1: αλλά
0: παράδειγμα.
1: Γιατί, γιατί η φανέλα 3 extra large. Αν ήταν μια φανέλα medium, θα σου έλεγα εγώ. Θα βάζα ένα ραμπέ και πολύ είναι.
0: Πιθανώς.
1: Ναι.
0: Πιθανώς. Πιθανώς. Εντάξει, θέλω να σου πω, επειδή έκανε αναφορά στον Γκονζάλες, ότι πλέον. Η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Όχι μόνο διότι εννοείται όλο αυτό που συμβαίνει με τους Μεξικανούς, το οποίο έχει καταντήσει πάρα πολύ κουραστικό για όλους τους υπόλοιπους σχολιαστές, έτσι, διότι με το που γίνεται πώς, λοιπόν, πρώτοι μπαίνουν οι Μεξικανοί και μετά οι Έλληνες. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι υπάρχουν συνεχώς Μεξικάνικα site που αναφέρουν ότι έρχεται κόσμος εδώ από τηλεόραση. Είδα χθες κάποιος μιλούσε με τον Καστίγιο ένας κτλ. Και ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για τον Γκονζάλες. Αλλά τώρα η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, γιατί εάν βλέπεις τα σχόλια στο Facebook, τα οποία είναι εκατοντάδες και χιλιάδες καμιά φορά, απευθείας μεταφρασμένα στα ελληνικά.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι ναι, τέτοια ναι, διασκέδαση, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό. Πραγματικά. Λοιπόν, παρακαλώ να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θέλω να λείψει.
1: Κοίτα να σου πω, οι Μεξικανοί με έναν τρόπο μπήκαν πολύ στις ζωές μας το καλοκαίρι, λόγω του Μουντιάλ. Επειδή έκαναν όλα αυτά τα ωραία πράγματα στην υποδοχή διαφόρων λαών και διαφόρων ομάδων, των Ιαπώνων και ξέρεις, όλο τον κόσμο που πήγε εκεί, τους υποδεχόντουσαν πάντα με μαριάτσι, πήγαν μαζί. Ξέρω εγώ, είναι ότι ο Κορεάτης πηγαίναν στα μαγαζί και τους βάζαν Gangnam Style και χορεύαν όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τεκίλες. Δηλαδή δείξαν ένα πολύ ωραίο ξέρεις, ποδοσφαιρικό αλέγρο πρόσωπο από το καλοκαίρι με το Μουντιάλ. Τους αγαπήσαν όλοι όσοι πήγαν εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι. Και συνεχίζουν και τώρα με τον τρόπο τους να είναι πάντα ενεργοί, πάντα μέσα στα πράγματα, πάντα να σχολιάζουν, πάντα να συμμετέχουν. Ξέρεις, εγώ τους χαίρομαι.
0: Mm-hmm. Που
1: ασχολούνται με την Ελλάδα, με τον παίχτη και μπαίνουν χιλιάδες και χαίρονται όταν παίζει, όταν σκοράρει και τέτοια. Πολύ ωραίο. Εμείς δεν το κάνουμε. Δεν βάζει γκολ ο Παυλίδης και να έχει από κάτω 100 σχόλια, τίποτα. Ερημιά. Ξεραίλα, τίποτα. Και ο Παυλίδης έχει βάλει, ξέρω εγώ, 12 γκολ σε 9 αγώνες.
0: Νομίζω ότι δεν το έχουμε κάνει για κανέναν εκτός σε ένα μικρό διάστημα με τον Γιουρκά. Το πιθανώς να υπήρχε τέτοιο.
1: Δεν υπήρχαν social media.
0: Δεν υπήρχαν social media, ναι.
1: Εγώ
0: ενώ ότι είχαν αγοραστεί δικαιώματα αγώνων, ξέρεις, με αυτή την έννοια. Το λέω, αλλά ναι. Κατά τα λοιπά, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Χάρη, το χάσαμε το δελτίο.
1: Συμβαίνουν
0: αυτά. Συμβαίνουν αυτά, ναι. Όμως. Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Και είδα μια είδηση που χάσαμε το δελτίο τώρα, το βλέπα τις προάλλες. Υπάρχει στη μεξικανική ιστορία ένας Ιάπωνας ο οποίος πήγε εκεί, έγινε Μεξικανός στην πραγματικότητα, πολέμησε δίπλα τους. Έψαχνα να δω και λέω, παιδί μου, γιατί οι Ιάπωνες με τους Ιαπωνέζους το καλοκαίρι ήταν τόσο τα τσιμίτσα.
0: Με τους Μεξικάνους.
1: Με τους Μεξικάνους. Ναι. Ήταν τόσο, ξέρεις, τόσο αγαπημένοι. Έχουν παράδοση, σου λέω, έχει πάει κάποτε ένας Ιάπωνας, έζησε στο Μεξικό, πολέμησε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, έγινε δικός άνθρωπος, είναι στα βιβλία της ιστορίας. Mm-hmm. Να η σύνδεση με τους Ιάπωνες και τους Μεξικάνους. Πολύ ωραία.
0: Πολύ όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω και τον είχε πάρει το παρατσούκι ο Ελ Σαμουράι, κάτι του είχαν δώσει ένα.
0: Ωραίο. Ακόμα καλύτερο. Τώρα το φτιάξε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Ακούσουμε για ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Μικρής έκτασης προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα στη Ρόδο. Λόγω του μεγάλου όγκου νερού παρουσιάστηκαν προσωρινές συγκεντρώσεις υδάτων σε ορισμένους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, καταγράφηκαν σποραδικές διακοπές ρεύματος και τέθηκαν εκτός λειτουργίας μεμονωμένοι φωτεινοί σηματοδότες. Τα φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Ντροπή και αγανάκτηση επικρατεί στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη φθινοπορεινή βροχή μετέτρεψε τις δικαστικές αίθουσες σε λίμνες. Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δικαστές, δικηγόροι και πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τριτοκοσμική εικόνα. Κουβάδες πουγκαρίσματος τοποθετήθηκαν ανάμεσα στα έδρανα και πάνω στα καθίσματα για να μαζεύουν τα νερά που έσταζαν από την οροφή, ενώ επιστρατεύτηκαν βρεγμένα χαρτόκουτα στο δάπεδο για να μην κλειστρήσει ο κόσμος. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έγκριση κονδυλίου 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συντήρηση του κτηρίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου είχε προειδοποιήσει εγγράφως για τους κινδύνους ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, με τους νομικούς του νησιού να τονίζουν τώρα ότι η στεγάνωση της οροφής είναι έργο εβδομάδων και όχι τετραετίας, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για το τι θα συμβεί όταν ξεκινήσουν οι μεγάλες καταιγίδες του χειμώνα. Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο νησί παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Παράλληλα, κάλεσε την Αθήνα να απέχει από παρόμοιες ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθεί τελεσμένα. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα απορρίπτουν κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις. Υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα προστατεύει την κυριαρχία της βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα, τονίζοντας ότι δεν δέχεται υποδείξεις για τη θωράκιση της επικράτειάς της. Στους δρόμους κατεβαίνουν αύριο οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί όλης της χώρας, με την Ένωση της Ρόδου να δίνει δυναμικό παρόν. Η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα. Οι επαγγελματίες του κλάδου λένε φτάνει πια στις ασφικτικές προθεσμίες, τα εξοντωτικά πρόστιμα και τα συνεχή blackout των ψηφιακών συστημάτων. Διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κατοχύρωση της άδειας ασθενείας τους και σεβασμό στην αξιοπρέπεια του επαγγέλματός τους. Χρυσά χέρια είχε υπάλληλος στη Ρόδο, η οποία συνελήφθη χθες το πρωί από την υποδιεύθυνση ασφαλείας του νησιού. Η 43χρονη εργαζόμενη κατηγορείται ότι μέσα σε 4 μήνες, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, άνοιγε συστηματικά το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Με τη μέθοδο της σταγόνας και σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιπτώσεις, κατάφερε να κάνει φτερά το συνολικό ποσό των 25.000 ευρώ. Η δράση της σταμάτησε όταν ο εργοδότης της αντιλήφθηκε την τρύπα στα έσοδα και προχώρησε σε καταγγελία. Η συλληφθήσα οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Καιρός, σταδιακή υποχώρηση των φθινοπορεινών καταιγίδων που σημειώθηκαν νωρίτερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις, ενισχυμένοι εντάσεως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τους γνωστούς τρόπους, με τον γνωστό μάλλον, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Έτσι ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό, βρίσκεται την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας θα στέλνετε οπουδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr. Είναι το επίσημο site της εκπομπής. Τα 7 του μηνού σήμερα. Εντάξει, και έχουμε τη σοφία και ταυτοχρόνως την ελπίδα και σίγουρα την πίστη.
1: Και την ευλογία του Γιαραμπή, θα
0: και την ευλογία του Γιαραμπή, για να σας πούμε ότι TikTok δεν έχουμε ακόμα. Θα δούμε. Άσε, γιατί τώρα το διάβασα. Ελπίζω να μην ισχύει τα παιδιά που σκοτωθήκαν στην Ποσειδόνος.
1: Ναι.
0: Με το αυτοκίνητο. Τα παιδιά που στο κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάνα live στο TikTok.
1: Όχι.
0: Να ξέρω. Δεν έχει σημασία, αλλά θέλω να πω, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλουμε να σου πούμε τώρα 2-3 πραγματάκια.
1: Περίμενε, πριν πούμε 3 πραγματάκια, έχει σημασία να το πούμε αυτό το πράγμα. Πρώτο μήνυμα για το τραγούδι, ωραίο τραγούδι, αυτό καιρό είχα να τα ακούσω. Άλλο μήνυμα για το τραγούδι, ποιος είναι ο αέρας ηχολήπτης που έβαλε αυτή την τραγουδάρα από Robert Plant, που λέει και ο Κούκοτς. Αμέσως από πάνω, τι θα γίνει με τον Plant, θα μπαλαμουτιαστούμε. Και από πάνω ακριβώς, το να τελείωτο έχει το τραγούδι του Άγγλου Θοδωρή Μαραντίνη. Και πρέπει να διαβαστούν όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο, με αυτή τη σειρά.
0: Βαρύ το Άγγλος Θεοδωρής Μαραντίνης.
1: Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ για οποιονδήποτε, θέλω να πω εγώ.
0: Βαρύ.
1: Για οποιονδήποτε, όχι μόνο για το Robert Plant.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Για οποιονδήποτε.
0: Είναι ίσως πρέπει στα 3 βαρύτερα που μπορούν να ακουστούν.
1: Εγώ θα έλεγα χειρότερο από Χριστοπαναγία.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Χειρότερο από κουβέντα για τη μανούλα του Plant.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το στοίχημα Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr 21 plus ή plax, αναλόγως τι θέλει ο καθένας, παίξτε υπεύθυνα.
0: Έτσι, λοιπόν, τώρα θέλουμε να σας πούμε το εξής.
1: Ήρθες κοντά μου.
0: Ήρθες κοντά σου, ναι. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι...
1: ναι, κάτι θα γίνει.
0: Παρότι σας είχαμε πει για αύριο... Παρότι σας είχαμε πει για αύριο ότι θα κάνουμε την αφιερωματική εκπομπή, το δεύτερο μέρος των αφιερώσεων που είχαμε περάσει και πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς θα πρέπει να μεταφερθεί.
1: Ναι, γιατί έχει ευρωμπάσκετ.
0: Γιατί έχει ευρωμπάσκετ, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Άλλαξε η ώρα του παιχνιδιού, πήγε 9 και 4. Οπότε μια που πήγε 9 και 4.
1: Δεν θα προκάνουμε. Θα το δρομολογήσουμε για μια επόμενη καινή ημερομηνία από αυτές.
0: Μπορεί και την επόμενη Παρασκευή που είναι από τις τελευταίες καινές. Ενδεχομένως θα το πούμε, θα σας ενημερώσουμε αν είναι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα πάει πιθανότητα την επόμενη Παρασκευή. Η αφιερωματική. Έχετε ήδη στείλει κάποιοι αφιερώσεις, τις κρατάμε. Εννοείται, ισχύουν. Έτσι μας έχετε στείλει mail και να εξακολουθήσετε να στέλνετε. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει η εκπομπή αυτή αύριο και θα γίνει πιθανότατα την επόμενη Παρασκευή. Θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Παρ' όλα αυτά, για να το γλυκάνουμε κάπως,
1: ναι, ναι,
0: ας το πούμε έτσι, μπορούμε να σας πούμε ότι το Σάββατο, μεθαύριο, ναι, από τις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος, διότι αυτό το Σάββατο το Σύνταγμα θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Οπότε ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, θα περάσει διάφορος λαός από τα μικρόφωνα, όπως καταλαβαίνετε. Θα είμαστε κι εμείς. Εμείς θα είμαστε εκεί μία με τρεις. Αν ενδιαφέρεστε.
1: Άμα θέλετε να περάσετε να πιούμε καφέ, θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί στο στούντιο, θα λέμε τα δικά μας. Και στην πλατεία θα γίνεται ένας μικρός χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Με παιχνίδια, με ακαδημίες.
1: Με παιχνίδια, αν μου επιτρέπεις, που είναι πάντα καλά. Ναι. Όπως θα λέγει ο Μάνος Ζερβάκης, θα λέγει παιχνίδι.
0: Έτσι. Θα έχει διάφορα challenges που αρέσουν στην νεολαία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε θα είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Ή τέλος πάντων, να σας βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί, θα το δείτε, γιατί όλη η πλατεία θα είναι ουσιαστικά αφιερωμένη στο Football Unity Festival του ΨΑΠ. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω. Τι προτείνω για πέμπτη βράδυ από τι? Πέμπτη βράδυ είναι τώρα.
1: Ναι. Τι ακριβώς?
0: Τι εννοείται?
1: Τι ξέρω.
0: Δεν καταλάβω. Κάτι θέλει να πει ο φίλος, αλλά ενδεχομένως δεν το έχει ακόμα καλά οργανωμένο. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, εσείς εκτός από το να παραγγέλνετε, λοιπόν, πρέπει να ενημερωθείτε για διάφορα γκολ τα οποία έχουν μπει στα παιχνίδια του Europa League και τα οποία έχουν ως εξής. Το Juventus Nijmegen έχει πάει ήδη στο 3-0 με πέναλτι του Βολτεμάντε. Καλό! Καλό! Ανεξοριασμό είναι το πρώτο του.
1: Δεν θυμάμαι. Με πέναλτι του Βολτεμάντε τι?
0: 3-0 Juventus.
1: Έχει βάλει ένα από τα τρία.
0: Ένα από τα τρία.
1: Ναι, εντάξει, είπα μήπως έχει κάνει κανένα μαγευτικό και έχει βάλει και το μουστάκι μέσα.
0: Λοιπόν, το Βικτόρια Πλζέν.
1: Είναι παίχτης για. Είναι ο διάδοχος του Μπόνιεκ με αυτό το μουστάκι που
0: τεμάτε. Είναι πολύ Μπόνιεκ.
1: Είναι πολύ Μπόνιεκ. Δεν το σύγχρονο παιχτικά προφανώς.
0: Όχι, ρε.
1: Σαν σουλούπι.
0: Όχι. Ναι. Σαν σουλούπι και μαλλί μουστάκι είναι πραγματικά τάλε κουάλε στο χωριό μου.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, το Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σαντζιλουάζ έχει γίνει 0-2. Ο Μπλόντιτς στο 44, Μπιόντιτς, συγγνώμη, στο 44, το δεύτερο γκολ των Βέλγων και για εθνικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, θα αναφέρουμε πλέον αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Το παιχνίδι της Celtic με τη Ferencvaros το είχαμε αφήσει το 0-1. Ισοφάρισε η Celtic στο 44 με τον Μπουρ. Εκ νέου προβάδισμα για τη Ferencvaros πριν τελειώσει το ημίχρονο με γκολ του Ζαχαρίασεν και είναι το παιχνίδι στο 1-2. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν το είχαμε αφήσει στο 1-0. Είναι 3-0 πλέον. Το δεύτερο γκολ ο Ρίτσαρντς στο 27. Το τρίτο ο Λάρσεν με πέναλτι στο 34. Και ισοφάρισε η Μαρσέγη την Μπεσίκτας με γκολ του Αμπντάλαχ στο 30 λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δηλαδή Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 0-2 και Λίλεστρομ Τορένσε 0-1. Τα περισσότερα για τα περισσότερα παιχνίδια αυτό είναι και σκορ, να πούμε, ημιχρόνο. Και τον Κανταλαπιέντρα τον λέμε Αϊτόρ. Εντάξει, γιατί κολλάει, γιατί είναι το ένα Αϊτόρ καθόταν και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, Κανταλαπιέντρα πρέπει να το λέμε. Κανονικά, όπως και τον γράφει. Δηλαδή, στην UEFA, γιατί δεν βαριούνται και τον γράφουν Κανταλαπιέντρα και δεν τον γράφουν Αϊτόρ στα γραφήματα και στην περιγραφή των φάσεων.
1: Τι γράφει στον έλα του?
0: Ξέρω τι γράφει στον έλα του.
1: Αϊτόρ.
0: Και?
1: Αϊτόρ θα το φωνέμε. Τον άλλο Μάριους. Για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα.
0: Άμα γράψουμε αντιληματζή στη φανέλα, πώς πρέπει να το λέμε?
1: Μάριους. Παρόλα αυτά. Και ο κύριος Αλγουιθόλ επίσης, αν μπορεί να γράφει πάνω, ξέρω, στο πουζάκι του. Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να γράφει πάνω στο φανελάκι του, Ιμανόλ. Επίσης, τον παρακαλούμε μπροστά να γράφει ένα Ιμανόλ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί έχει ήδη φύγει. Εντάξει, το Εμανόλ είναι το ισπανικό Μανόλης, ωραία. Το βασκικό, μάλλον, Μανόλης. Γιατί θα πάει τώρα, ξέρεις, σε Κυρμανόλης, σε Μπαρμπομανόλης και
1: τέτοια. Όχι.
0: Δεν είναι ωραία τώρα.
1: Στο Μανόλη ταβέρνα.
0: Δεν είναι ωραία, ναι. Στο Μανόλη ταβέρνα. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω. Όπως βολεύεται ο καθένας. Να μην το επιβάλλουμε όμως. Αλλιώς όπως βολεύεται ο καθένας.
1: Ναι, παιδιά, μοιάζει με τον Ροντιφέρο ο Βολτεμάντε, αλλά επειδή πήγε στη Γιουβέντους, πρέπει να βρούμε κάποιον που έχει μεγαλουργήσει στη Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το όνομα του Μπόνιεκ.
0: Ναι. Το σπουδαίο, κατά τα άλλα.
1: Ναι.
0: Εξαιρώντας το Χέιζερ. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι του Europa League, να πούμε ότι έχει και άλλα σε εξέλιξη. Έχει ένα Basketball Champions League Μπενφίκα Ράστα Βέχτα, το οποίο είναι 68-63. Προς το τέλος τρίτης περίοδου. Έχουμε τη City με την Όρετς για το Καραμπάο, είναι 4-0 το παιχνίδι, λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας. Έχουμε το Μάλαγα Βιγιαρεάλ για τη Λα Λίγκα, 1-0 στο 20.

0: 8-1.
1: Τι? Συγγνώμη. 8-1, εντάξει, τα 8. Α, ναι, ακόμα περισσότερα γκολ. 8-1, ναι.
0: Αυτό σε πείραξε.
1: Παρεξηγήθηκε ο Πετρίδης.
0: Αυτό σε πείραξε, ρε Πετρίδη. Ότι έφαγε γκολ η ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το λέει. Θες να μειώσεις την νίκη της ΑΕΚ. Θες να μειώσεις. Καλά τώρα.
1: Εκνευρίστηκε ο Νίκολιτς. Εσύ γιατί εκνευρίζεις τώρα δηλαδή για το. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Νίκολιτς εκνευρίζει. Κράτα τον εκνευρισμό σου για αύριο. Πάνε στην περιγραφή την τηλεοπτική αύριο. Βεβαίως.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Έτσι. Πραγματικά. Πραγματικά έφαγε γκολ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιος θα το περίμενε.
1: Θα φοράς ένα πουκάμισο, Γιώργο, από αυτά που πρέπει. Σίγουρα. Γιατί θα κάνει κανένα πλάνο, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να φοράς το πουκάμισο. Είχα μονόχρωμο τώρα και είναι με ρεζίλι. Πρώτη φορά. Να φοράς τα ωραία.
0: Λοιπόν. Επίσης, μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα γιατί με αυτά. Μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Μπορείς να μου πεις.
0: Μπορείς να μου πεις. Ποιος διάολος, ναι, αλλά κυρίως για ποιο λόγο,
1: ναι,
0: επέβαλε στα mainstream sites, αν μου επιτρέπεις,
1: ναι, ναι,
0: τα αθλητικά, και περνάει στη νέα γενιά πλέον όλα αυτά τα ξενόγλωσσα έθιμα, όπως για παράδειγμα ότι, παιδιά, δεν μπορούμε να λέμε σαν τους παλιοκατσαπλιάδες ότι ένας άνθρωπος έβαλε 2 γκολ.
1: Πρέπει να λέμε ντοπιέτα.
0: Συχαίνομαι
1: την τοπιέτα. Συχαίνομαι την τοπιέτα.
0: Ποια τοπιέτα.
1: Όσο δεν φαντάζεσαι, όταν ακούω ή διαβάζω τοπιέτα, μου γυρίζουν τα μάτια.
0: Ρε κατσικανιάριδες, ποια τοπιέτα. Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Τοπιέτα.
0: Τοπιέτα, έκανε τοπιέτα. Λες.
1: Μην το πεις, Γιάννη. Βλέπω στα μάτια σου, θα πεις κάτι που δεν πρέπει να πεις.
0: Δεν θέλω.
1: Κάτι που ο θείος του Εσυνού δεν θα μπορέσει αυτή τη φορά να καλύψει.
0: Δεν θέλω. Άτυχο ο Βάρκα, λέει, γιατί μετά την τοπιέτα τραυματίστηκε. Τι λες. Εντάξει, όμως θα το πάρει λίγο καλύτερα,
1: ναι,
0: τώρα λογικά.
1: Δηλαδή στο κρεβάτι του πόνου θα λέει, ναι, αλλά έκανα τοπιέτα.
0: Αλλά έκανα τοπιέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάει, θα του πει ένα στο νοσοκομείο δίπλα που θα στον πλανήτη κρεβάτι, θα του πει.
1: Ρε, τι έβαζε παλικάρι.
0: Ρε Μπαρνάμπα, έβαλε όμω δύο κόσμια. Όχι,
1: όχι, δεν έβαλε. Έκανα τοπιέτα.
0: Έκανα τοπιέτα, είναι διαφορετικό.
1: Έτσι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα η τοπιέτα. Μην είστε δηλαδή. Κατάλαβε τι γίνεται. Τσαντίστηκε ο Νίκολης για τον γκολ. Εντάξει, γελάμε. Γελάμε. Το είπε δημόσια δηλαδή ότι τσαντίστηκε για τον γκολ. Γελάμε περισσότερο. Sorry κιόλας δηλαδή.
1: Με την ισοπαλία της προάλλες δεν τσαντίστηκε. Δεν μας είπε τίποτα ότι τσαντίστηκε. Τσαντίστηκε για τον γκολ, φάγει σήμερα στο 8-1.
0: Το πείτε και στην τελευταία φάση του αγώνα.
1: Άλλα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και τι έγινε δηλαδή, να μην παίξει κιόλας, να μην βάλει κιόλας ένα γκολ. Και τι θα γινόταν δηλαδή αν τελειώνει 8-0. Εντάξει, δηλαδή. Εκτός αν το έλεγε και γέλαγε, γιατί μπορεί να το λέει και να γελάει. Βεβαίως και transition. Και transition. Εννοείται. Δεν λέμε μετάβαση, λέμε transition. Α! Να σου...
1: Και overlap λέμε.
0: Εκεί θα πήγαινε.
1: Α, παρακαλώ.
0: Όχι, δεν είσαι. Το overlap είναι παλιό.
1: Ναι, αλλά λέμε και overlap.
0: Είναι show 2010 το overlap.
1: Ναι.
0: Τώρα υπάρχει το overlap, εννοείται, και εξακολουθούμε να το λέμε, αλλά.
1: Υπάρχει το build-up.
0: Μη φεύγεις από το θέμα.
1: Το build-up είναι πάντα το θέμα.
0: Θέλω να περιμένω.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Παρακαλώ,
0: έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ και λίγους μήνες στη Νέα Ζηλανδία, γιατί όπως στη Νέα Ζηλανδία έρχονται καινούργιοι παίκτες και πρέπει να μαθαίνουμε τα ονόματα κτλ. Αλλά έρχονται και καινούργιες ορολογίες, εισάγονται. Οπότε πρέπει να μαθαίνουμε και αυτόν τα ονόματα. Και τι έχουμε φέτος, Κώστα.
1: Τι έχουμε.
0: Έχουμε το underlap.
1: Α, έχουμε το underlap.
0: Κατάλαβες. Γιατί έτσι θα μάθουν τα Ελληνόπουλα μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Με τι θα μάθουν, με το overlap και το underlap.
1: Mm-hmm.
0: Overlap καλό ήταν. Το underlap όμως είναι σαν κάποιος θα πεταγόταν τώρα ο Ηρακλής Αντύπας, mm-hmm, και θα έλεγε: δεν σας αρέσουν αυτά, αλλά ότι καταφέραμε μετά από τόσα πολλά χρόνια να φέρουμε στην επικαιρότητα το αντίθετο του άμπαλος που είναι ο μπαλάτος, δεν σας αρέσει. Γιατί η ελληνικότητα δεν είναι και τα δύο. Ο άμπαλος λέγαμε τόσα χρόνια. Και λέγαμε τώρα: τι θα πούμε, παιδί μου, μπαλωμένος. Και το είχαμε αφήσει στον πάγο.
1: Συγγνώμη, το underlap τι ακριβώς είναι. Το underlap
0: είναι το ανάποδο του overlap.
1: Δηλαδή.
0: Όταν βγαίνει ο.
1: Ναι.
0: Ο άλλος παίχτης από αυτό που περιμένεις. Ανάποδα, ας πούμε. Ξέρω, αυτό φαντάζομαι ότι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Όταν βγάζει ο. Αντί να βγάζει ο εξτρέμ τον αμυντικό, ας το πούμε, τον ακραίο αμυντικό, κάνει το overlap.
1: Overlap είναι όταν έρχεται ο back και ξέρεις, ουσιαστικά περνάει πάνω από το.
0: Ναι, αυτό.
1: Προσπερνάει τον extreme και γίνεται εκείνος extreme.
0: Το ανάποδο λοιπόν είναι. Όταν έρχεται το extreme και προσπερνάει τον back.
1: Δηλαδή κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται. Εννοείς.
0: Ε?
1: Πάει στη φυσική του θέση. Δηλαδή ο extreme γίνεται extreme.
0: Ναι. Οπότε αυτό. Εάν, συγγνώμη, εάν έχουμε κάνει

0: λάθος, να μας το πείτε, ότι είναι κάτι άλλο το underlap. Πρέπει όμως, λέει, το αντίθετο του overlap. Οπότε η λογική λέει ότι είναι αυτό.
1: Okay.
0: Ξέρω εγώ. Εκτός εάν, μπορεί να είναι κάτι άλλο, τώρα το σκεφτείτε.
1: Ας το γουγκλάρουμε, αδερφέ.
0: Ότι δεν πηγαίνει στο overlap, τρέχει, φεύγει εξωτερικά.
1: Ναι.
0: Στο underlap φεύγει εξωτερικά. Αυτό είναι.
1: Αλλά πάλι φεύγει, δηλαδή θέλω
0: να
1: με την πλευρά από εκεί, ναι, ανεβαίνει το πάρκ.
0: Αλλά φεύγει εσωτερικά.
1: Φεύγει εσωτερικό.
0: Οπότε είναι underlap.
1: Μάλιστα.
0: Βλάβεις τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, τέσσερα, ας σταματήσουμε λίγο τις βλακίες που λέμε και να πάμε στα σοβαρά, να πάμε στα ωραία, να πάμε στο Μάνο Σουριά, στο Ηράκλειο, ο οποίος παρακολούθησε για τη συνέντευξη τύπου μετά ο τέλος του παιχνιδιού του Όφη με την Χόφενχάιμ και θα μας μεταφέρει ό,τι ωραίο υπόθηκε εκεί. Γεια σου Μάνο.
1: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά από το Παγκοσμίου του Ηράκλειου. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Προφανέστατα απόλυτα ικανοποιημένος από την αντίδραση που, όπως είπε, βλέπει από τους παίκτες του από παιχνίδι με παιχνίδι. Από την συνέχεια την οποία δείχνουν, τη συνέπεια την οποία έχουν στο αγωνιστικό πλάνο το οποίο παρουσιάζουν, και αυτό ήταν που τον ικανοποιεί, όπως είπε, περισσότερο. Υπάρχει μια γενικά θετική ενέργεια από όλους στην ομάδα, όλοι όσοι δουλεύουμε καθημερινά βάζουμε κάθε μέρα και έναν νέο στόχο, έναν υψηλότερο στόχο. Ήταν η απάντηση σε μια ερώτηση για το τι άλλο μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Βαφή μετά από ό,τι έχει ήδη μέχρι στιγμής πετύχει η ομάδα. Είναι ότι αυτό είναι που μου αρέσει, ότι κάθε μέρα όλοι μέσα στην ομάδα βάζουμε υψηλούς στόχους, δοκιμάζουμε τα όρια μας και θέλουμε να τα ξεπερνάμε. Για το παιχνίδι είπε ότι παίζαμε σε μια ομάδα που μας έβαλε μεγάλη πίεση, υποφέραμε και το ξέραμε ότι θα είχε αυτή την πίεση, αλλά βρήκαμε τους τρόπους όμως αυτή την πίεση να μην έχει ουσία στις τελικές προσπάθειες οποίες είχαν. Δεν μπορούσαμε να δυσκολευτήκαμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που όταν της δίνεις χώρους μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γι' αυτό θέλαμε να την κρατάμε μακριά από την περιοχή μας. Εμείς βρήκαμε τους χώρους στις αντεπιθέσεις οποίες είχαμε, καταφέραμε, πήραμε τα δύο γκολ, πήραμε αυτή την νέα σπουδαία νίκη και πλέον κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι που τώρα είναι ο Αστέρας. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρέπει να είμαστε και συγκεντρωμένοι και προσγειωμένοι. Υπάρχει θετική ενέργεια σε όλους στην ομάδα, πρέπει όλοι να λειτουργούμε ομαδικά, σωστά, να κοιτάζουμε την πρωτίστως την αμυντική λειτουργία, γιατί όπως είπε ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να διορθωθεί σε σχέση με την περσινή πορεία. Πέρσι δέχτηκε η ομάδα πάρα πολλά τέρματα, τα οποία αν ήθελε φέτος να έχει μια καλύτερη πορεία έπρεπε να το διορθώσει, και μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά το τελευταίο φιλικό το οποίο είχε που δέχτηκε 3 γκολ από μια ομάδα από την Σαουδική Αραβία, μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες του αναφορικά με το συγκεκριμένο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας, το οποίο, όπως είπα όμως, το αντιλήφθηκαν και το διόρθωσαν και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να έχουμε πάρει αυτές τις νίκες. Γιατί, όπως είπε, έχουμε την ποιότητα ως ομάδα και μπορούμε να σκοράρουμε στις ευκαιρίες που μας παρουσιάστηκαν. Σε ερώτηση που του έγινε και για το μέλλον του στην ομάδα, δηλαδή το αν αυτά τα δείγματα της δουλειάς του που καθημερινά φαίνονται όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα και φέρνουν το ένα μετά το άλλο θετικό αποτέλεσμα και διάκριση στην ομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι της παρούσης. Το συμβόλαιο μου τελειώνει το καλοκαίρι. Έχουν μια ολόκληρη χρονιά μέχρι τότε και εκεί σε αυτό θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Γενικά λοιπόν, παρά τον ξέφρενο ενθουσιασμό που υπάρχει από τον κόσμο του Όφη μετά από τη νέα αυτή σημαντική διάκριση, γιατί η παιδιά ήταν, εντάξει, και στο παρελθόν Όφη έχει πετύχει ευρωπαϊκές νίκες, αλλά αυτή η διάρκεια που έχει στο παιχνίδι του, δηλαδή κέρδισε, έχει παίξει 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει ισάριθμες νίκες με 0 παθητικό και απολογισμό 7-0 γκολ. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Οχερέ, δεν έχει ξαναγίνει ακόμα και στα χρυσά χρόνια του Γιάννη Γκεράσμου. Αυτό λοιπόν έχει σκορπίσει έναν ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του Όβη, που εκφράστηκε εννοείται, εκφραζόταν καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, εκφράστηκε και στο τέλος. Ο Χρήστος Κόντης όμως και όλοι στην ομάδα παραμένουν συγκεντρωμένοι, παραμένουν προσδομένοι, χαρούμενοι εννοείται, όπως είπε και ο ίδιος, για το ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι, από αγώνα σε αγώνα η ομάδα βελτιώνεται. Όμως υπάρχει η συνέχεια, έχει το παιχνίδι τώρα με τον Αστέρα, θα ακολουθήσει μετά η ξεκούραση, θα ακολουθήσει το παιχνίδι μετά με την ΑΕΚ, με τη ΡΕΝ, δηλαδή έχει μια σειρά δύσκολων αγώνων που θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι, όπως είπε, να συνεχίσουμε να βάζουμε στόχους, να βάζουμε την πύχη ψηλά και να καταφέρουμε να πετυχαίνουμε τα όνειρά μας, που και δεν σταματάμε, όπως είπε, να ονειρευόμαστε. Αυτά ήταν τα κύρια σημεία. Μίλησε και για το τακτικό κομμάτι, είπε ότι περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την πίεση από τους Γερμανούς, είμαστε όμως καλά προετοιμασμένοι. Θα θέλαμε, όπως είπε, να είχαμε περισσότερο μπάλα στην κατοχή μας, όμως και τις στιγμές που μας πίεζε ο αντίπαλος δεν κατάφερε αυτή η πίεση του να μας δημιουργήσει κινδύνους, κάτι το οποίο όμως πράξαμε εμείς. Είπε ότι επίσης ότι όλοι οι παίχτες του έχουν στην ομάδα του είναι πολύτιμοι και ήταν και αφορμή αυτό για το ότι το δεύτερο γκολ προήλθε από τις δύο αλλαγές που έκανε, τέλεσε κόνερο ο Μπόρχα Γκονζάλεθ και ο Κανελόπουλος ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε με κεφαλιά το γκολ. Είπε ότι όλοι στην ομάδα είναι πολύτιμοι, εγώ δεν κοιτάζω ονόματα, δεν κοιτάζω καριέρες, κοιτάζω μόνο την δουλειά την οποία γίνεται και αυτό το έχουν αντιληφθεί όλα τα παιδιά και καθημερινά δουλεύουν όλοι και τους το αναγνωρίζω. Ότι μέσα από τις προπονήσεις κάθε μέρα όλοι προσπαθούν για το καλύτερο της ομάδας. Και έτσι λοιπόν πλέον ο Όφη έκανε μία ακόμα υπέρβαση και βάζει σαν στόχο τώρα την επόμενη. Εντάξει, προφανώς δεν θα είναι τώρα υπέρβαση να νικήσει στον Αστέρα την επόμενη αγωνιστική, χωρίς να υποτιμώ την ομάδα της Τρίπολης, αλλά να μπορέσει αυτή η νίκη η οποία πήρε να του δώσει ουσιαστικό με τη συνέχεια και ανάλογα αποτελέσματα, να του δώσει γιατί όχι και από την πρώτη καλές αγωνιστική ελπίδες ακόμα και για την πρόκληση στην επόμενη φάση.
1: Κοίτα, Γαμάνο, τόση ώρα που μίλαγες, είχα μπορεί να δω τι έχει απογίνει ο Σαλσέδο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη. Το σκεφτόμουν γιατί λέω, κοίτα να δεις παίχτες οι οποίοι τον πήγανε τον Όφη μέχρι την περσινή κατάκτηση του κυπέλου. Πού να βρίσκεται, πού να έχει πάει. Είναι ελεύθερος ο Σαλσέδο.
2: Στη Ρούμπιν Καζάν δεν έκλεισε.
1: Ψάχνοντας τώρα, εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα ελεύθερος. Το λέω γιατί...
2: Σε ψέματα, συγκράσματα, στην Τουρκία πήγε. Είχε συμφωνήσει με τους Ρώσους, αλλά τελικά πάει στην, okay. Πάει στην Τουρκία. Κοιτάξτε, η περσινή χρονιά δημιούργησε υπεραξίες επέκτησης του Όφη. Από αυτούς ήθελαν να την καρποθούν. Και ο Σαρσίδη ήταν ένας από αυτούς τους παίκτες που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να πάρει πολλά περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρνε, είτε από τον Όφη είτε από κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού.
1: Σκέψτε πώς θα έφερε ζωή τώρα, ας πούμε, ο Σαρσίδη να ήταν στο Όφη και να παίζε Europa, έτσι.
2: Εντάξει, ναι. Και για τον Σαρσίδο και για τον Σιγκέλια, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι δύο ήταν οι μοναδικοί παίκτες από όλους όσοι τα συμβόλαια τους έλεγαν, που ήταν θεωρητικά, ας πούμε, βασικοί και δεν παρέμειναν στην ομάδα. Εντάξει, για τον Σιγκέλια ήταν διαφορετική περίπτωση, γιατί πιο πολύ για οικογενειακούς λόγους ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εντάξει, ο Σαρσίδο είναι θέματα επιλογών αυτά. Εντάξει, θα δώσω την ευκαιρία πάντως για υπεραξία από ό,τι φαίνεται και στους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα Όφη και περισσότερο από τον οποίο το ξεχνάμε ότι είναι Έλληνες. Όφη είναι μια ομάδα που δίνει χώρο στους Έλληνες παίκτες, όχι μόνο απλά να παίξουν, αλλά να εξελιχθούν, να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι, να φτάσουμε στην εθνική ομάδα και όλο αυτό γίνεται μέσα από την γενική φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πω και κάτι τελευταίο τώρα με όλα αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν. Ποιος το φανταζόταν, ο Όφη νομίζω θα παρακαλούσε να μην έχουμε διακοπή.
1: Ναι, με το ρυθμό που έχει βρει τώρα. Ναι.
0: Έχει βρει τρομερό ρυθμό. Μάλιστα, μάλλον.
2: Έχει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Να κουράζει, γιατί ξεκίνησε με το πόδι στον Γκάζια στα κόκκινα από την αρχή. Δηλαδή το πρώτο επίσημο παιχνίδι θυμίζει πως ήταν με την ΑΕΚ το Super Cup. Πρώτα στην πρωταθλήτρια. Δηλαδή μετά μπήκαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Είχε δύσκολα παιχνίδια από την αρχή. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί το είπε και αυτό, πότε, ότι θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε και θα πρέπει να επανέλθουμε στον ίδιο ρυθμό.
0: Μάλλον, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Το Σανσέντο, εγώ ψάχνω και στο τράσπαμα ναι. κλπ. Χωρίς ομάδα το δείχνει πάντως. Δεν ξέρω αν ήταν κοντά να υπογράψει κάπου και δεν τα βρήκανε. Πάντως έχουμε φτάσει στα. Έχουν περάσει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι χωρίς ομάδα.
0: Προς το παρόν. Προς το παρόν.
1: Το λέω γιατί έβλεπα σήμερα και λες, παιδί μου, αν ήταν και αυτός εδώ και θα το ζούσε. Ναι. Και όφι θα ήταν καλύτερα και ο ίδιος ήταν καλύτερα. Και το την πραγμάτια του θα δειγμάτιζε σε σαλόνια ευρωπαϊκά πλέον. Ξέρεις, παίρνει καμιά φορά το ρίσκο, την επιλογή να ψαχτείς και να πεις ότι τώρα είμαι έτοιμος να πάω κάπου καλύτερα. Και η ομάδα που αφήνεις κάνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που έκανε με εσένα μαζί.
0: Έχει συμβεί πολλές φορές. Το έχουμε ξαναδεί.
1: Λοιπόν, το δελτίο το κάψαμε
0: με τα
1: χαλάλι του Όφη. Οπότε πάμε σε διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Top FM 102,4.

0: Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, χθες και προχθές που έλειπες. Ποιος ήταν εδώ πέρα?
1: Ο Ρελός.
0: Και χθες και προχθές. Μου έχει τάξει, ήταν και την Δευτέρα.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ήταν και την Δευτέρα για να μας έχει και τους δύο. Το αναφέρω αυτό διότι φοβήθηκα ότι θα χάσεις τις μοναδικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Ρίλου το 2026. Αλλά πιθανότατα θα είναι εδώ και την Δευτέρα, οπότε θα το ζήσουμε αυτό. Θα παρτάρουμε. Το λέω αυτό έτσι παρενθετικά.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια του Europa League και έχουμε δύο γκολ. Το Celtic Φερεντσβάρος είχε γίνει 1-3 με γκολ του Αρτσάνη στο 47, το τρίτο γκολ των Ούγγρων. Και το Lillestrøm το Ρένς είχε γίνει 0-2.
0: Με πολύ ωραίο γκολ κιόλας.
1: Με γκολ του Πότσο. Θέλω να πω.
0: Θα έλεγε κάποιο όμορφο πρωτοσέλιδα.
1: Ναι. Λοιπόν. Οπότε αυτά. Σε αυτά τα παιχνίδια. Το City Norwich είναι 4-0. Τελειώνει σε λίγο. Το Μάλαγα Βιγιαρεάλ είχε γίνει 1-1. Στο 40 τον Μπενφίκα Ρα στα Βέχτα. 3 λεπτά πριν το τέλο είναι 83-86. Αυτά για να έχουμε και ενημέρωση γενικώ. Τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Ισοφαρίζει Μπενφίκα με τρίποδο του Παυλίδη. Όχι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Παυλίδης έχει
0: απασφαλίσει.
1: Είναι τόσο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο ταλέντο στην επίθεση που έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον Δουβίκα, ο οποίος.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά ο ευχάριστος πονοκέφαλος του Γιωβάνοβιτς και για τα παιχνίδια που έρχονται. Είναι και ο Δουβίκας, δηλαδή, λες και έκανε επιλογή ζωής.
0: Έβλεπα μία λίστα με το top 10 των σκόρες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αγώνες πρωταθλήματος μόνο ο Παυλίδης.
1: Ναι, πρώτος.
0: Προχθές που το βλέπα, 8 γκολ σε 6 αγώνες. Mm-hmm. Ο Όσιμε είναι δεύτερη θέση που έχει 6 γκολ σε 4 αγώνες. Ο Σέρχιο Καμέλο, της Ράγιο Βαγεκάνο έχει 6 γκολ σε 5 αγώνες και ακολουθούν ο Όρμπαν, ο Γιαμάλ, ο Ραφίνια, ο Εμπαπέ, ο Μάλεν της Ρώμα. Θέλω να πω, βλέπεις ποιος έχει από κάτω αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης. Για να καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει το ξεκίνημά του. Και αν βάλεις και τα γκολ στην Ευρώπη και τα λοιπά, είναι πολύ περισσότερο. Νομίζω έχει βάλει 12 γκολ σε 9 αγώνες, σε 10 αγώνες, είναι κάτι τέτοιο συνολικά. Είναι τρομερά τα νούμερα. Έτσι. Δεν είναι αστεία.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Μπράβο το παιδί, υγεία να έχει.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά. Και είναι τώρα μπαίνει στην καλή του φάση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο κλείνει τα 28.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει στην Μπενφίκα.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα καλά που έχει να κάνει. Λοιπόν, έχει σημειώσει συνολικά 14 γκολ σε 12 παιχνίδια.
0: Ωραία. Πολύ μεγαλύτερα. Μάλιστα.
1: 8 γκολ σε 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 6 παιχνίδια και 6 γκολ, συγγνώμη, σε 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Μπράβο του. Μπράβο του.
1: Εντυπωσιακότατο. Και θυμίζω ότι από δύο χρονιές που έχει δύο τριαντάρες με την Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 30 και 30. 30-30. Και είμαστε ήδη στα 14 τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάμε.
0: Είμαστε μέσα Σεπτέμβρη.
1: Και είμαστε μέσα Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Λες τι γίνεται, ρε φίλε. Πού θα πάει. Ο Παυλίδης βρίσκεται. Σκεφτείτε τώρα, ένας ποδοσφαιριστής που έκανε την πρώτη, ας πούμε, καλή χρονιά το 19-20, ας πούμε, που ήταν η τέταρτη επαγγελματική του και είχε φτάσει ήδη στον μέσο όρο τον top class scorer, του ένα γκολ στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημαίνει, πείτε τώρα, ήταν στην Alkmaar, ξέρω και στην. Μια χαρά.
0: Καλά, στην Alkmaar ήταν.
1: Στην Alkmaar ήταν.
0: Δεν ήταν στην 8η κατηγορία της Αγγλίας, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Ακριβώς. Οπότε, σούπερ. Σούπερ. Και το Βίκας πολύ καλά, γενικώς επίθεση. Τέλος, θα τα δούμε τώρα, έχουμε ξεκινάει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 20ήμερο των τριών παιχνιδιών της εθνικής ομάδας, στο οποίο επίσης έχουμε.
0: Να τα συζητήσουμε μετά, λοιπόν.
1: Με πολύ ενδιαφέρον, ναι, ναι. Να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τότε ήθελα λίγο έτσι εξωποδοσφαιρικά να πω. Δεν ξέρω αν έτυχε να δείτε και δεν ξέρω βέβαια γιατί γίνονται αυτά. Υπάρχουν νομίζω άνθρωποι οι οποίοι γράφουν πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι δυσφημιστικά, ενώ στην πραγματικότητα το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία τα βλέπεις. Έγραψε λοιπόν η Νίκη Μπάκουλη ένα κείμενο για το τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και λέει τώρα. Στη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι έχουν τρομερούς hackers, οι Βορειοκορεάτες είναι καταπληκτικοί hackers, έχουν, πώς το λένε, ειδικές ομάδες, κάνουν από στρατιωτική κατασκοπία μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, τέλος πάντων. Και εκπαιδεύονται. Και εκπαιδεύονται, λέει, στάνε για εκπαίδευση στο εξωτερικό, φαντάσου, και μετά επιστρέφουν στη Βόρεια Κορέα με όλη την, ξέρεις, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να κάνουν δουλειές. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το θέμα είναι πώς, τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Πριν σας πω τι συμβαίνει με τα κινητά στην Βόρεια Κορέα, θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η πληροφορία προέρχεται από την Wall Street Journal, η οποία από τι την έχει πάρει, από πού την έχει πάρει, από τη Σεούλ.
0: Νομίζω, χωρίς να έχω διαβάσει το άρθρο της Νίκης, ότι είναι από κάποιον ο οποίος δραπέτευσε και πήρε το κινητό μαζί, το έβγαλε δηλαδή από τη Βόρεια Κορέα και μπόρεσαν έτσι να έχουν τις πληροφορίες. Δεν ξέρω αν λέει αυτό που τραβάει αυτόματα φωτογραφίες κάποια συγκεκριμένα λεπτά, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει ο χρήστης. Αν μιλάς γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί είχα διαβάσει ένα σχετικό άρθρο της προάλλες.
1: Είναι και αυτό, ναι, ανάμεσα στα υπόλοιπα. Εντάξει. Ανάμεσα στα
0: οπότε
1: υπόλοιπα.
0: Οπότε πες τα ολοκληρωμένα, όπως τα έγραψε η φίλη μας η Νίκη.
1: Ναι, λοιπόν. Και λέει λοιπόν το εξής. Υπάρχει ένα κινητό. Ναι. Ένα κινητό. Πρέπει να είναι αυτό που λες. Πρέπει να έχει γίνει, δεν έχει ξεκινήσει, ναι, από αυτό που λες. Λοιπόν, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 23, πριν από 3 χρόνια. Και λέγεται Haiyang 701.
0: Οκ.
1: Εντάξει, κάποιο συμβολισμό θα υπάρχει πίσω από αυτό, το οποίο δεν τον γνωρίζουμε. Και στην όψη μοιάζει ένα κανονικό Android.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει εφαρμογές, τα από αυτά, online αγορές. Και μπορείς να δεις μέχρι και αγώνες από όλο τον κόσμο, εκτός από αγώνες Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εντάξει. Μικρό το κακό, λέω εγώ.
1: Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα, ενώ φαίνεται τέτοιο, στην πραγματικότητα συνδέεται σε κάτι το οποίο όμως δεν είναι το ίντερνετ, αυτό που λέμε εμείς.
0: Συνδυόμαστε. Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ας πούμε.
1: Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ένα εσωτερικό δίκτυο, ουσιαστικά, με το όνομα Mirai, MyRay, MIRAE Network, στο οποίο μπαίνεις. Και τι μπορείς να κατεβάσεις από εκεί? Μπορείς να κατεβάσεις μόνο εφαρμογές και διάφορα, τέλος πάντων, applications, τα οποία είναι κρατικά.
0: Και κεκριμένα.
1: Κρατικά,
0: ναι,
1: να το πούμε έτσι. Εν τω μεταξύ, μην νομίζετε ότι είναι κανένα κινητό που απευθύνεται στο λαουτζίκο, που λέμε. Έτσι. Κοστίζει $250 Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει, για να καταλάβετε, εκεί πέρα μισθή είναι $1 το μήνα.
0: Δεν πρέπει να κομπάνε
1: 5, μπορεί να είναι 10, αλλά τέλος πάντων οι πλούσιοι έχουν πρόσβαση στο κινητό. Και πάλι, δηλαδή, αν μπει μέσα εκεί, εντάξει, γιατί το κάνανε οι Αμερικάνοι, το ψάξανε, μπήκαν, ας πούμε, ανοίξανε το αντίστοιχο Google, ας το πούμε, εντάξει, και γράψανε Νότια Κορέα.
0: Ναι, ο κορέκτορας βγάζει κάποιες άλλες λέξεις.
1: Ναι, ο κορέκτορας έβγαλε απαγορευμένη λέξη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Την αντικαθιστά με κάποια άλλη, νομίζω, συγκεκριμένα.
1: Την Νότια Κορέα δεν την αντικαθιστά. Αυτό που αντικατέστησε είναι, γράψαν τις λέξεις Namchin, το οποίο σημαίνει boyfriend, το boyfriend, και τους έγραψε το κορεάτικο Google, ας το πούμε έτσι, διευκρίνηση, φίλος που είναι αγόρι. Εντάξει, για να είμαστε.
0: Ναι. Όχι, νομίζω και για την Νότια Κορέα αλλάζει ο κορέκτορας και την αναφέρει κάπως αλλιώς, υποτιμητικά, κορεκτικά. Δηλαδή, αν γράψει Νότια Κορέα, σου βγάζει κάτι σαν βρισιά, τέλος πάντων. Οι προδότες, ή ξέρω εγώ, οι ξεφτύλες. Οι πεταμένοι, δεν ξέρω, κάτι γράφει, τέλος πάντων, ένα τέτοιο. Από ό,τι θυμάμαι, από μνήμης.
1: Όπως είπες πολύ, πολύ σωστά, έχει λοιπόν εγκατεστημένο ένα κρυφό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να το διαγράψει φυσικά. Έτσι. Το οποίο καταγράφει τη δραστηριότητά σου, αλλά τραβάει screenshots
0: συνέχεια ανά κάποια λεπτά.
1: Ναι.
0: Και το οποίο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο, το οποίο εσύ βλέπεις ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να παρέμβεις. Δεν μπορεί να το σβήσεις. Δηλαδή, ό,τι γράφει, δηλαδή, εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις δει στην οθόνη σου κάτι που απαγορεύεται από το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Έχεις δει κάποια ταινία, ξέρω εγώ, δυτική. Έχεις δει κάτι που σχετίζεται με την Νότια Κορέα. Έχεις με έναν τρόπο, έχεις καταφέρει να μπεις κάπως και να δεις πράγματα τα οποία δεν εγκρίνει το καθεστώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταγράφονται από το screenshot, αποθηκεύονται κάπου, εσύ τα βλέπεις, σε κόβει ο κρύος ο υδρωτάς. Λες, Παναγία μου, τώρα αυτό το κατέγραψε. Αλλά δεν πάβεις να το σβήσεις. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει όμως.
1: Αλλά αυτό έχει σημασία.
0: Το βλέπουν αυτοί που πρέπει.
1: Αυτό έχει σημασία. Ναι. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει και αυτοί που πρέπει κρίνουν.
0: Ναι. Και σου χτυμά την πόρτα.
1: Και δεν είναι
0: πέρασε
1: ο Γαλατάς.
0: Πέρασε να δω τι κάνεις.
1: Και δεν είναι ο Γαλατάς.
0: Και δεν είναι ο, δεν είναι ο Μάκαρος που λέει πέρασε να δω τι κάνεις.
1: Περαστικός ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν ήσουν περαστικός στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε αυτό που δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο, είναι τι συμβαίνει. Δηλαδή, στα πόσα ας πούμε screenshots έχεις, ξέρω εγώ, συνέπεια. Και τι είδους screenshots είναι αυτά.
0: Πρώτο,
1: στο πρώτο λες.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει ανοχή. Αυτά που διαβάζουμε και γνωρίζουμε δεν υπάρχει. Ξέρεις, δεν παίρνεις κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Και μετά στο δεύτερο παίρνεις κόκκινη. Mm-hmm. Αν κάνεις κάτι το οποίο.
1: Είναι απευθείας κόκκινη.
0: Είναι απευθείας κόκκινη. Ναι. Δηλαδή, ο Μαρκαριστός δεν φημίζεται για την υπομονή του και την. Δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες.
1: Εντάξει, έχει ένα πολύ μεγάλο λαό να διοικήσει. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, σου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
0: Πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορεί να ασχολείται τώρα με τον καθένα για το κινητό του.
0: Ναι.
1: Είναι 26 εκατομμύρια νοματέοι.
0: Δεν ασχολείται ο ίδιος. Δεν έχουν όλοι κινητά. Καταρχάς, για τους λόγους που εξήγησε πριν. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά για να
1: ναι,
0: έχουν
1: αυτό.
0: Κινητά. Οπότε αυτοί που έχουν κινητά και αν είναι και στην ελίτ της χώρας, αν είναι πιο πλούσιοι άνθρωποι, τους πάνω, σε θέσεις τέτοιες που τους δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κινητό, πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βλέπουν τα νέα της Νότιας Κορέας, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Το κινητό.
1: Όχι.
0: Και το κινητό τραβάει screenshot εκείνη τη στιγμή.
1: Καλό είναι να τα ανοίγουμε αυτά τα κινητά, να βλέπουμε τον καιρό ενδεχομένως. Mm-hmm. Να βλέπουμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, όπως τη μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, το επίσημο, το βορειοκορεϊκό. Να βλέπουμε ενδεχομένως σε ένα YouTube ή ένα αντίστοιχο βορειοκορεϊκό YouTube κάποιες
0: εγκεκριμένες
1: ομιλίες
0: του
1: Μαρκαριστού ή αναδρομικές ομιλίες του Πατρός,
0: ναι.
1: για την επιμόρφωση αυτή.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι προτιμότερο στη Βόρεια Κορέα, ας πούμε, να βγάλεις dick pic παρά να διαβάσει ένα site της Νότιας Κορέας, ειδησιογραφικό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι λέτε για την Κίνα και αν υπάρχουν αυτά. Στην Κίνα μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα.
0: Δεν γνωρίζουμε.
1: Στην πραγματικότητα. Για να έχει γίνει λίγο black mirror η φάση.
0: Ναι.
1: Γιατί τα ψάχνουν αυτά οι Κινέζοι. Αλλά δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση για την Κίνα. Ποιος θα διαρρεύσει τέτοια πληροφόρηση για την.
0: Καλά, πολλοί μπορούν να διαρρεύσουν και με μεγαλύτερη άνεση από τη Βόρεια Κορέα που το κινητό βγήκε στη ζούλα.
1: Θέλω άρα γιατί δεν το έχουν κάνει.
0: Δεν το έχουν κάνει.
1: Ποιος το. Οι Ταϊβανέζοι, ποιοι θα το βγάλουν.
0: Δεν το έχουν κάνει. Θέλω να πω, πολύ πιο εύκολα ταξιδεύει πληροφορία από την Κίνα. Ακόμα και αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, βγαίνουν έξω.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουν βγει σημαίνει ότι μάλλον δεν γίνονται εκεί σε αυτό το βαθμό.
1: Ναι.
0: Γίτσες.
1: Με συγχωρείτε.
0: Παρακαλούμε.
1: Με συγχωρείτε. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει μαρκαριστός.
0: Α, ναι, έχουμε καινούργιο.
1: Καλώς τον.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μια παλιά ιστορία που έχει να κάνει με τον πατέρα του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, όταν έφυγε. Δεν έφυγε από τη ζωή.
1: Όταν ανελήφθη.
0: Ναι. Αυτή η εκπομπή είχε ξεκινήσει και πει πως έχουμε για τους δικούς μας εδώ ο Μακαριστός. Εκεί ναι. Είναι ο Μακαριστός. Ναι.
1: Και έμεινε.
0: Για λόγους που έχουν να κάνουν με.
1: Και έμεινε από τότε και επειδή οι τίτλοι και στην Βόρεια Κορέα είναι και κληρονομικοί, πέρασε και στον
0: Μακαριστός
1: γιο του.
0: Τζούνιορ, ναι.
1: Πέρασε ενδεχομένως και στο γιο του, ναι, ο οποίος είναι ο Μακαριστός Τζούνιορ. Αυτή είναι δηλαδή η φάση με λίγα λόγια. Τέλος πάντων. Αν ήταν παιδί μου εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πες ότι υπήρχε εδώ πέρα αυτό. Ξαφνικά αλλάζαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα. Τι θα απαγορευόταν να κάνουμε. Δηλαδή, τι θα απαγορευόταν. Ή αν δεν θες κάτι, ας πούμε, τόσο δύσκολο, τι θα βρίσκανε, ας πούμε, στο τυχαίο screenshot του μέσου Έλληνα χρήστη. Θα το απάγανε. Ξέρω εγώ, ανά 5 λεπτά.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι αυτό το κλασικό meme που κάποιος δείχνει σε φωτογραφίες σε κάποιον, ξέρω εγώ, να σου δείξει φωτογραφίες από το πάρτι που πήγαμε και περνάς σε φωτογραφία από το πάρτι, dick pic, να τον περάσουμε αυτή. Ήταν το κλασικό χωρατό που είχε γίνει τότε που κυκλοφορούσαμε με τα επί COVID που είχε στα, πώς το λένε, τις βεβαιώσεις από την εργασία σου, ας πούμε, που τις είχες περασμένες στο κινητό, ναι, έτσι, ναι, για να ναι, μπορείς ναι, να κυκλοφορείς μετά από κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: Πότε γίνεσαι, μπορεί να έχεις και άλλα πράγματα μέσα στις φωτογραφίες που ψάχνοντας να βρεις. Την βεβαίωση εργασία ότι μπορεί να κυκλοφορείς το βράδυ. Την κοινά από τη δουλειά σου, τέλος πάντων. Εκεί που έκανε το δαχτυλάκι δεξιά-αριστερά, μπορεί να βγαίνουν κάποια πράγματα όχι τόσο κατάλληλα. Να είσαι ο αστυνομικός.
1: Άρεσε ότι όσου με τι είχαν τυπωμένε ήταν λίγο πιο σοφοί. Ενδεχομένω.
0: Σίγουρα βγαίνουν. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, τόσο. Πλάκα. Πλάκα θα έχει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, γράφετε διάφορα, θα τα πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι το Βικτόριο Πλουζένου Νιόν σε ένα ζουλάζι έχει γίνει 0-3 με κόλ του Κρυσφαλούση στο 59. Mm-hmm. Κάποια σχέση θα έχει με τον Τόμας αυτός, υποθέτω. Ρεάλ Σοσιαδάδ Μπόρμουθ 1-2, μείωση η Σοσιαδάδ με κόλ του Σέρχιο Γκόμες στο 57ο λεπτό. Ενώ Μπεσίκτας Μασέιχ 3-1, 2 γκολ για την Μπεσίκτας, Τσέρν στο 56 και ο Μουρίγιο στο 59. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στα παιχνίδια του Europa. Ημίχρονο στην La Liga Μάλαγα Villarreal 1-2, το γύρο στο παιχνίδι Villarreal. Τελικό στο Καραμπάο, Manchester City, Norwich 5-0. Και τελείωσε και το Benfica RAS Τάβεχτα για τους φίλους του Basketball Champions League. 88-98 είναι το τελικό.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Θα κάνουμε την έκπληξη, θα προλάβουμε δελτίο όλες σήμερα, αυτή την ώρα.
1: Νομίζω θα προλάβουμε. Μάλιστα. Αυτή τη φορά. Τώρα πάνε νωρίς, γιατί καμιά φορά ξεκινάει και λίγο,
0: ναι,
1: και λίγο νωρίτερα η συγκεκριμένη φάση. Οπότε να έχουμε το νου μας. Χάσαμε τώρα, έχουμε χάσει δύο δελτία
0: σερί. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω.
1: Έχουμε χάσει δύο δελτία σερί.
0: Για το καλό, ένα να το βγάλουμε σήμερα, για το καλό.
1: Να μην τριτώσει,
0: ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Οπότε για να είμαστε σίγουροι.
0: Πάμε ένα λεπτό νωρίτερα.
1: Πάμε ένα λεπτό νωρίτερα, ναι. Θα ακούσουμε και διαφημίσεις και τραγούδια και θα επιστρέψουμε βεβαίως για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Και αξέπληγμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν σήμερα στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς χθες ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό ΚΤΕΛ για περίπου 4 ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Μικρής έκτασης προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα στη Ρόδο. Λόγω του μεγάλου όγκου νερού παρουσιάστηκαν προσωρινές συγκεντρώσεις υδάτων σε ορισμένους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, καταγράφηκαν σποραδικές διακοπές ρεύματος και τέθηκαν εκτός λειτουργίας μεμονωμένοι φωτεινοί σηματοδότες. Τα φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Ντροπή και αγανάκτηση επικρατεί στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, καθώς η πρώτη φθινοπορεινή βροχή μετέτρεψε τις δικαστικές αίθουσες σε λίμνες. Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δικαστές, δικηγόροι και πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τριτοκοσμική εικόνα. Κουβάδες πουγκαρίσματος τοποθετήθηκαν ανάμεσα στα έδρανα και πάνω στα καθίσματα για να μαζεύουν τα νερά που έσταζαν από την οροφή, ενώ επιστρατεύτηκαν βρεγμένα χαρτόκουτα στο δάπεδο για να μην κλειστρήσει ο κόσμος. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την έγκριση κονδυλίου 5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συντήρηση του κτηρίου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου είχε προειδοποιήσει εγγράφως για τους κινδύνους ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, με τους νομικούς του νησιού να τονίζουν τώρα ότι η στεγάνωση της οροφής είναι έργο εβδομάδων και όχι τετραετίας, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για το τι θα συμβεί όταν ξεκινήσουν οι μεγάλες καταιγίδες του χειμώνα. Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού πλοίου στο νησί παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Παράλληλα, κάλεσε την Αθήνα να απέχει από παρόμοιες ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν θα αποδεχθείτε τελεσμένα. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα απορρίπτουν κατηγορηματικά τις τουρκικές αιτιάσεις. Υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα προστατεύει την κυριαρχία της βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαιώματος στην νόμιμη άμυνα, τονίζοντας ότι δεν δέχεται υποδείξεις για τη θωράκιση της επικράτειάς της. Στους δρόμους κατεβαίνουν αύριο οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί όλης της χώρας, με την Ένωση της Ρόδου να δίνει δυναμικό παρόν. Η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα. Οι επαγγελματίες του κλάδου λένε φτάνει πια στις ασφικτικές προθεσμίες, τα εξοντωτικά πρόστιμα και τα συνεχή blackout των ψηφιακών συστημάτων. Διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, κατοχύρωση της άδειας ασθενείας τους και σεβασμό στην αξιοπρέπεια του επαγγέλματός τους. Χρυσά χέρια είχε υπάλληλος στη Ρόδο, η οποία συνελήφθη χθες το πρωί από την υποδιεύθυνση ασφαλείας του νησιού. Η 43χρονη εργαζόμενη κατηγορείται ότι μέσα σε 4 μήνες, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, άνοιγε συστηματικά το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Με τη μέθοδο της σταγόνας και σε τουλάχιστον 16 διαφορετικές περιπτώσεις, κατάφερε να κάνει φτερά το συνολικό ποσό των 25.000 ευρώ. Η δράση της σταμάτησε όταν ο εργοδότης της αντιλήφθηκε την τρύπα στα έσοδα και προχώρησε σε καταγγελία. Η συλληφθήσα οδηγείται πλέον στον εισαγγελέα. Καιρός, σταδιακή υποχώρηση των φθινοπορεινών καταιγίδων που σημειώθηκαν νωρίτερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κατευθύνσεις, ενισχυμένοι εντάσεως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102,4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα που λέει, μόλις θα μπορέσω να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, μου κάνει μια κουτσουκέλα. Θα σου πω, αναρωτιέται ένα φίλο αν είναι το It's a Sin, το εμείς από τους πρόποντες της γης, κατακτές κορυφές. Ναι, όμως, άμα το σκεφτείς.
1: Έλα, ρε.
0: Άμα το σκεφτείς, ναι. Ναι. Ο Νίκος από το Νέο Ηράκλειο αφιερώνει το It's a Sin στο μαυρισμένο κύριο Κώστα, λέει η Προγούλη. Είναι το overlap για τον κύριο Κώστα ότι το τίκι τάκα για τον Σούλη Παπαδόπουλο. Αναρωτιέται ένα φίλο. Όχι,
1: όχι,
0: εγώ. Καλή προσπάθεια, αλλά όχι, είναι συγγνώμη.
1: Να πούμε ότι όσοι έχετε στείλει μήνυμα πριν από τις 10.30 και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το διαβάζουμε για κάποιο λόγο.
0: Ναι, να το ξαναστείλετε. Ναι.
1: Τύπους με μουστάκι όπως το Βολντεμάντε μπορείς να βρεις σε λολόμπαρο στην επαρχία με βουλγάρες χορεύτρες που σου λένε ότι είναι από την Ισπανία. Δεν έχω πάει ποτέ, απλά ξέρω.
0: Βλέπω πολλά αποθεωτικά μηνύματα για τον Μάνο το Σουριά και δικαίως, ναι, και μπράβο του Μάνου.
1: Βεβαίως.
0: Εξαιρετική μετάδοση.
1: Τζέσικα Λάμπα Βερολίνο λέει: δεν θεωρείτε ότι η λέξη αδιανόητο έχει κουράσει υπερβολικά και χρησιμοποιείται σε κάθε τίτλο πλέον? Χρησιμοποιείται σε πολλούς τίτλους γενικώς. Το έχουμε πει, παιδιά, εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεφτυλιστεί.
0: Ακραίο.
1: Ακραίο,
0: ναι. Το ακραίο είναι χειρότερο γιατί χρησιμοποιείται παντού. Το ακραίο.
1: Για το
0: λέει κάποιο, λέει το Σιωκούκοτ, συγγνώμη, λέει το outro του It's a Sin είναι ίσως πιο επικό και από ολόκληρο το τραγούδι με την προσευχή στα λατινικά. Εντάξει, γενικά η Pet Shop Boys είναι επική.
1: Ναι.
0: Είναι το overlap ο Μάξιμος των ποδοσφαιρόφιλων.
1: Το underlap είναι.
0: Το underlap είναι ο Μάξιμος Παΐσιος των ποδοσφαιρόφιλων. αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ο Φεδόργιος.
1: Το σκεφτόμουν, δεν ήθελα.
0: Ήθελες.
1: Το έκανες εσύ.
0: Ήθελες.
1: Για το τραγούδι του Plant λέει: 12 χρόνια Σλάβος. Τι τραγούδι ήταν αυτό? Χόρευα στο σαλόνι μόνος μου κουνώντας ελαφρά γοφούς και με τα χέρια πέρα δόθω σε κάθε ντραμάρισμα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, το ελαφρά τώρα αν θέλουμε το πιστεύουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αν θέλουμε.
1: Όχι, αν κάνω άστατο κουίφ, δικός μου είναι λογαριασμός, ισχυρίζεται ότι ο Ρόμπερτ Πλάντ είναι ο Άγγλος Κώστας του Νάς.
0: Όχι. Σε άλλα νέα λέει από Αγγλία κάποιο: ο Κόντε ετοιμάζεται για Manchester United.
1: Α, υπέροχα.
0: Είναι αυτή η κατάρα. Διάβαζα σήμερα, υπάρχει ένας πολύ ωραίος λογαριασμός στο X, το Troll Football, αν το έχεις δει.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει γενικά πλάκα, είναι, ξέρεις, κράζει όλες τις ομάδες με ένα ωραίο τρόπο, έχει μια χαριτομενιά. Και είχε το κύκλο της ζωής της Manchester. Ο βοηθός, ο οποίος γίνεται πρώτος προπονητής. Ο πρώτος προπονητής, ο οποίος κάνει νίκες και, ξέρω εγώ, παίρνει συμβόλαιο. Ο προπονητής αυτός, ο οποίος αρχίζει να κάνει γκέλες. Ο προπονητής που απολύεται. Και ξανά από την αρχή. Και λέει, είμαστε τώρα στο κάνει γκέλες και ετοιμάζεται να απολυθεί. Ένας κύκλος που ακολουθείται έτσι αρκετά συχνά.
1: Στην
0: United φτάσαμε στο σημείο και κάθεσαι και βλέπεις τη United. Έρπες το χθεσινό 2-3 με την Brighton. Προηγήθηκε νομίζω 2-0 η United. Ναι. Και λες, πώς η United πέρυσι πήγε τη Champions League. Πώς. Δηλαδή βλέπεις πάλι φέτος πώς ξεκίνησε. Και λες, πώς βγήκε, πώς έκανε αυτή την υπέρβαση πέρυσι. Σου έδειξε ότι νοικοκυρεύτηκε, ότι με τον Γκάρικ μπορεί να, ξέρεις, να κάνει ωραία πράγματα. Μπας και κουρευτεί και όλος ο Δόλιος. Έφτασε στο τσάκ να κουρευτεί.
1: Ναι,
0: τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις νίκες. Έφτασε στο τσάκ και λες τώρα ποτέ τώρα. Τώρα πάλι ποτέ. Τώρα πήγε πάλι στο ποτέ. Αυτός.
1: Έτσι. Τι με τη γιαγιά μου που ρώτησε για τον Τουπλάν της, ποιος είναι αυτός ο Μαντραπίδας.
0: Στο γραφείο άκουγα την ιστορία του φίλου πριν λίγα χρόνια που είχε πάει με μάνα και κόρη. Είμαι η μόνη που πιστεύει ότι είναι ο Κουπέπεπ να βγει ο Πανταουάν του κεράσματος να το διαψεύσει. Δεν χρειάζεται να βγει να το διαψεύσει. Όπως γίνεται και στις δίκες, εσύ πρέπει να αποδείξεις την ενοχή του αλλού και όχι ο άλλος την αθότητά του. Άρα εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι ο Κουπέπεπ τα κάνει αυτά. Δεν χρειάζεται ο Κουπέπεπ να βγει και να αποδείξει τίποτα.
1: Φίλος που γράφει ως Μονρεάλ γιατί σας αξίζει. Λέει, εγώ προσωπικά μπαλαμουτιάστηκα με το σώμα του Καλοριφέρ με τον Big Log και ήμουν ένα βήμα πριν του κάμω τον έρωτα. Τιμάει τον Ερατζιά που πήρε ένα το πρωί και του είπε ότι γιορτάζουν η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη και ο Ερατζιάς το απάντησε να τις χαίρεσε φιλαράκι.
0: Αν πήρε ο Κουπέπε πάλι.
1: Μύθος.
0: Θα επανέλθω με αποδείξεις, λέει ο Ντάγκλας Μπαϊγκόν. Η γυναίκα μου άκουσε σήμερα που πήγε την κόρη σχολείο, μαμά να φωνάζει το παιδί της Άμκα, από το Αμαλία Κατερίνα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θέλουμε να επανέλθεις με αποδείξεις ή αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αποδείξει τώρα. Ότι
1: όχι,
0: υπάρχει
1: όχι.
0: Αμαλία
1: θα
0: Κατερίνα.
1: Θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα τελείως πια μετά από αυτό. Υπάρχει παιδί που το λένε Αμκά, που το φωνάζουν Αμκά. Αν υπάρχει, θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα, την ξανακάνουμε. Αποδείξεις όμως.
0: Πώς ήταν ο Φεδόργιος.
1: Όχι, δεν είναι φεδόριο.
0: Άλλο λέω.
1: Είναι πολύ χειρότερο.
0: Άλλο λέω. Πώς ήταν ο φεδόριο, ήταν με τούρτα. Άμκα. Αν δούμε τούρτα, άμκα. Καλά, μην είναι AI.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Θα μπούμε στη λογική να ψάχνουμε.
1: Ναι, γιατί μετά θα μας στέλνετε ΦΠΑ και αφημί. Όχι AI, κανονικό.
0: Παρόλα αυτά, ας πάρουμε μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ας πάρουμε. Και ας σκεφτούμε ότι κάπου αύριο το πρωί, Παρασκευή, στα σχολεία της Ελλάδας, θα υπάρχει ένα κορίτσι που θα το φωνάξει ο δάσκαλος άμκα. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα πει κοριτσάκι μου, πώς έλεγε ένα μαλλιά Κατερίνα, πώς φωνάζουν άμκα. Άμκα. Και θα το δούμε όλοι πάρα πολύ φυσιολογικά. Ας πάρουμε μισό λεπτό όλοι να χαλαρώσουμε και να το σκεφτούμε. Ότι κάπου ανάμεσά μας υπάρχει τουλάχιστον ένα κοριτσάκι το οποίο το φωνάζουν άμκα.
1: Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Είπε ο κύριος Κώστας Αλγκουιθόλ.
0: Μπερδεύτηκα στην αρχή. Το διόρθωσα όμως άμεσα. Το διόρθωσα.
1: Πώς το λένε, το επεσήμανε ο Χρυσοχολίδης παρόλα αυτά.
0: Ο γιος μου, β' δημοτικού μου, ανέφερε πως έχει έναν φίλο που το λένε Σωσίπατρο.
1: Μεγάλα αλήθεια το συνεφίλ Νέβιλ. Όταν βάλει πάνω από ένα γκολ στο ίδιο παιχνίδι ο Μάριος, κάποιος σίγουρα θα γράψει πρωτοσέλιδο Τρομάριος.
0: Όχι. Ο Τάς Πάντλε υπάρχει ο γνωστός τραγουδιστής Πολ Άμκα. Είναι η απουσία κυρίου Γιάννη εν παρουσία Ρήλου αντίστοιχη κόντρα Μίστερ Μπούτια εθνικού στάρ. Και επειδή ξέρω Ρήλο, εκείνος θα είναι ο Μίστερ Μπούτιας, λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Μπήκα στο αμάξι και το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν το Άμκα. Πείτε μου ότι δεν μου ρίξαν κάτι στην πύρα. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς. Δεν σου ρίξαν κάτι στην πύρα. Υπόθηκε.
1: Ο Έντγκαρ Κάμελ το λέει: κύριε Γιάννη και κύριε Κώστα, γιατί όποτε βλέπω του Once Upon a Time in America αρρωσταίνω ψυχικά. Χρόνια το ψάχνω και εξήγηση δεν βρίσκω, ζητώ βοήθεια.
0: Παιδιά, υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες για κάποιο λόγο μπορεί να μας διαλύσουν. Πραγματικά δηλαδή. Ή κάποιες σκηνές από ταινίες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουμε κάποια σκηνή η οποία έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μας ανεξίτηλα και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Άμα την ξαναδούμε, ξέρεις, είναι. Όλοι έχουμε. Υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες μας έχουν σημαδέψει συγκεκριμένες σκηνές. Ή ταινίες ολόκληρες. Δεν είναι κακό. Ωραίο είναι να σου εντυπώνεται τόσο έντονα μια ταινία, μια σκηνή.
1: Τώρα τη μόδα λέει κάποιος είναι και το κάνω shout out που σημαίνει θέλω να επισημάνω. Αλλά αυτό είναι αλλού τώρα, δεν είναι αθλητικά αυτά. Με τα μηνύματα γίνεται.
0: Άμκα είναι το αντίστοιχο, λέει, του Πολ Άμκα, όπως το Κοντραντεάνου για τον Κωνσταντίνου στο PES 2006, λέει ο Νεδιοτέλης Αβάλας. Όπως λέει, ωραίο είναι και το αστείο με την Παναγιώτα Αθανασία από το όνομα Πανάθα. Είναι το overlap για το underlap. Ό,τι η Σίμπιλ Σέπαρτ για τον Μπρους Βίλις, το αυτός αυτή και τα μυστήρια. Αναζητείται ο Άιντερ Φαφούτης.
1: Υπάρχουν δύο είδη άνθρωπο, λέει ο Κώστας Ζόμερ. Αυτή που λένε το πιέτα και αυτή που λένε το πιέτα. Με το παραπανήσιο χ από το πια.
0: Και οι μύστες που λένε το πιέτα.
1: Ναι, παλομπαρίνιδες.
0: Ναι, το πιέτα.
1: Λέει ο Νίκος, ζω 7 χρόνια στην Αμερική. Δεν μου έχει πει ένας άνθρωπος μια φορά I hear this. Αλλά ακούω τον Τζόχο κάθε πρωί να τα ακούει όλα και τρίζουν τα δόντια μου. Τι ακούς, Μιχαλιό?
0: Ο Λουγκρογκόρετς λέει: ο Βαϊμάκης με μαλίλα σποτήρα είναι τούμπανο. Αν φορέσει ξανά και τη φανέλα Manchester United, εγώ έμπαινα όπως μπήκε το Πασόκ στις ζωές μας. Το έψαξα και υπάρχει όντως Άγιος Σωσίπατρος. Αν είναι το 7 καλύτερο από τη σιωπή των αμνών. Δύσκολο πολύ.
1: Καλύτερο.
0: Δύσκολο πολύ. Αγαπάω τόσο πολύ και τις δύο αυτές ταινίες που δεν μπορώ να δεν τις βάλω τη μία πάνω από την άλλη. Δεν μπορώ πραγματικά. Να το πω διαφορετικά όμως. Αν πρέπει να κάτσω να ξαναδώ μία από αυτές, το 7 το λέω πιο εύκολα.
1: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατατάξουμε τη μία πάνω από την άλλη.
0: Λέω όμως ότι το 7 μπορώ να το δω πιο εύκολα. Δηλαδή έχοντας δει το 7 δεύτερη φορά, τρίτη φορά κλπ. Ανακάλυψα πράγματα που τα είχα προσπεράσει την πρώτη φορά που την είδα.
1: Ναι. Overlap και underlap. Άλλαξε ο Μινιολές και έγινε Μπρινιόλι. Τελικά τι θες, Τσούκστο ή Αντριόλι? Δεν είναι πιασμένο, χαρίζεται, λέει ο Καζεργιόζε. Πολύ καλά. Αν θα πούμε κάτι για το κοντό παντελονάκι και το μοκασίνι του Λύση. Παιδιά, ο Λύση διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Total black look βέβαια, αλλά διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Talking Heads, οι Αμερικανοί, Paul, λέει ο Αδέκας Κωνσταβάρας. Mm-hmm. Ισχυρίζεται για την ακρίβεια.

0: την άλλη εβδομάδα πιθανότατα που θα.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή. Να είμαστε καλά.
1: Ο Κωστής Τσιριβέγιας λέει το βορειοκορεατικό κινητό είναι κάτι σαν τα λογιστικά βιβλία του Σαλιαρέλη.
0: Στα ελληνικά. Που λες και εγώ ξέρω μια κοπέλα που τη φωνάζουν Εύκα από το Εφραμία και Καλωτίνα. Εντάξει τώρα, το παρακάναμε τώρα. Το παρακάναμε τώρα.
1: Ο όμορφος κόρμπος το πρωί λέει ότι θα βρίσκαμε στα ελληνικά κινητά αν τραβάγαμε screenshots κάθε τρεις και λίγο. Μια dick pic, μια καρδιά σε φωτογραφία της πρώην, ένα σχόλιο ματάρες σε post την έντομη φουσκούνια, ιατρική διάγνωση μέσω Google και πρωτοσέλιδο εσπρέσο ή μακελιού. Μάλιστα.
0: Κάποιος φυσικά και είναι καλύτερο το 7 από τη σιωπή των αμνών. Το 7 μόνο με το συνήθις ύποπτη συγκρίνεται πολύ απλά, θες να το ξαναδείς αμέσως κιόλας. Εντάξει παιδιά, γούστα είναι αυτά. Αν φέρουμε στο μυαλό μας πόσο αριστουργηματική ταινία είναι η σιωπή των αμνών.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, πώς κλέβει την παράσταση ο Άντονι Χόπκινς που πήρε το Όσκαρ. Νομίζω για 16 λεπτά που εμφανίστηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ο μικρότερος χρόνος.
1: Ναι.
0: Και από τότε άλλαξε ο κανονισμός για τα Όσκαρ. Πρέπει να έχεις ένα μίνιμουμ κάποιον 30 λεπτών ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο Χόπκινς το πήρε για 16 ή 18 λεπτά που εμφανίστηκε συνολικά. Και άξιζε κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε. Θέλω να πω παρά τα 18 λεπτά.
1: Εννοείται.
0: Κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε. Στην Κέρκυρα υπάρχει ναός των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, ο οποίος μάλιστα χρονολογείται από το 1800, από το 1000 μετά Χριστόν. Μάλιστα.
1: Αιγαιώτη Ρέντινγκ, βάστα γερά, θα γυρίσει ο τροχός. Ο Ιδίπους επεξεκολωνώ χαρίζει στους φίλους του αρχαίου θεάτρου τα ψευδόνυμα.
0: Μην τα πεις όλα.
1: Θα πω τα δύο από τα τρία.
0: Ναι, αυτό λέω, μην τα πεις όλα.
1: Πόρνηθες.
0: Το επόμενο μην το πεις.
1: Το επόμενο δεν μπορώ να το πω. Άρχισε να κάνει με την Εκάβη. Μύδια Σαγανάκη. Και για τους σύγχρονους χαρίζεται το Ρωμιός αγάπησε βρωμιά.
0: Μάλιστα. Πάντως λέει το ΦΠΑ για Φάνη πάλι πετραλιά, με το ΠΙ από το αρχικό του πάλι και το Α από το τελικό του πετραλιά, το ακούω, λέει ο Τέρες Πούσκας.
1: Κύριε Κώστα Γεριγιάννη, να έρθω να μπω στο σύστημά σας να με παίζει ο ένας over και ο άντρος underlap. Είτε το ναι και θα υπογράψω.
0: Ο Άιντα Φαφούτης ξανά λέει αν το It's a Sin είναι η αγγλική εκδοχή του Ίσα Μαρτωλή. Είναι η Μπέση Μάλφα η Ελληνίδα Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Όχι παιδιά, είναι 6 κλάσεις καλύτερη η Μπέση Μάλφα. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας.
1: Είναι το wellness για την ιατρικαιότητα, 6 κολλές για το ποδόσφαιρο. Ναι! Ναι!
0: Και ο σαμανισμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ας μην αρχίσουμε, Κώστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ας μην αρχίσουμε, Κώστα. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει καλησπέρα και στους δυο σας χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Μιλάω με τίμιο 9 Ρινέτο εδώ και ένα μήνα. Πριν μια εβδομάδα μου έριξε την πρώτη βόμβα αναφέροντας το πηγαίνουμε πολύ γρήγορα και φοβάμαι. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβουλή του κυρίου Κώστα, πίστευα πως κάπως σαν να ηρέμησε και εκείνη. Χθες μου πέταξε τη δεύτερη μεγαλύτερη βόμβα λέγοντάς μου δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου όλο αυτό. Εγώ αμέσως προσπάθησα να καταλάβω τι σημαίνει και ταυτόχρονα της είπα πως εγώ βλέπω να οδηγεί κάπου αυτό και εφόσον περνάμε ωραία και δύο, γιατί δεν να μην το αφήσουμε και να δούμε που θα πάει και πρέπει να το κόψουμε από τώρα. Μέσα από την κουβέντα κατάλαβα πως το πρόβλημά της αφορούσε το μέλλον και όχι το παρόν. Με την ίδια αναφέρει πως αν συνεχίσουμε θα πρέπει να είναι μόνο φιλικά, διότι αλλιώς δεν θα σταμάταγε η όλη φάση. Λίγες ώρες μετά την πυροδότηση της δεύτερης βόμβας και έπειτα από εξίσου πολύ ωραία κουβέντα, έκανε κίνηση για φασωματική, όπου και φυσικά ενέδωσα. Έτσι τελείωσε και εκείνη η βόλτα. Φυσιολογικά θεώρησα πως οι αντιστάσεις κάμφθηκαν και όπως είχε αναφέρει κάποτε και ο David Lynch, το μέλλον φαντάζει τόσο φωτεινό που χρειάζομαι γυαλιά ηλίου. Όμως η ζωή μου έπαιξε άτιμο παιχνίδι. Και σήμερα το μεσημέρι μου έστειλε μήνυμα αναφέροντας πως τα λόγια μου δεν της άφησαν επιλογή και το να δούμε πού θα πάει αναφερόταν αποκλειστικά στη σχέση. Και εδώ είναι που χρειάζομαι τις γνώσεις σας. Ενώ υπάρχει κάτι μεταξύ μου και του Νέτου, πώς μπορώ να τη μεταπίσω και να την κάνω να δει το μέλλον όσο φωτεινό το βλέπω κι εγώ.
0: Πώς να μεταπίσεις. Μόνο αν είσαι εκεί πέρα δίπλα με τη χαλαρή σου τη διάθεση, με την αυτή κτλ. Χωρίς να πιέζεις, μήπως και. Ξέρεις, στην πορεία δει ότι περνάει πολύ καλά μαζί σου και ότι είναι μια περίπτωση που μπορεί να έχει να της δώσει αυτό που ψάχνει γενικότερα. Αλλά να τη μεταπίσει με πυρι-πύρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα έχει κάτι στο μυαλό, δεν γίνεται. Δεν αλλάζουμε. Μεγάλη. Είναι το τσίπουρό μου με κυρία Ικάρντι Κόλλα και ψάχνουμε όνομα για την 7 μηνών κόρη μας. Σκάει το άμκα, σιγή, πλέον το Μαρία δείχνει μοναδικό.

0: Κακός δρόμος, λέει, καλή συνέχεια ο Ικάρντι Κόλλα.
1: Ο πιτογυρολόγος λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν είμαστε πίσω από το πρώτο αμάξι στο φανάρι και κορνάρουν οι πίσω, με το φόβο να κατηγορήσουν εμάς, δείχνουμε πίσω ή κοιτάζουμε τους καθρέφτες.
0: Ισχύει. Έχουμε ένα φόβο, μην κατηγορήσουμε ή να ξεβρίζουν εμάς.
1: Ναι. Ναι. Screenshot σε κινητό 60+. Παραπεμπτικό γιατρού, ιερή εικόνα, ειδήσει από ελεύθερη ώρα, φωτογραφία προφίλ στον αφιβληστροειδή, σαλιάρισμα με 20χρονη. Λέω Δημήτρη Χόρνη. Κύριε Γεράσιμη και οι θυγατέρες, δώστε μου συγχώρεση, αλλά πολύ παλιότερα δεν μου άρεσε η μπέσιμα αλφα και μετά από 10 χρόνια όλο και πιο πολύ ψινόμουν. Υπάρχει βλαντή φάση σε αυτό, θεωρείτε?
0: Όχι. Απλά η μπέσιμα αλφα μεγάλωσε πάρα πολύ ωραία.
1: Άχιστε. Δεν υπάρχει τίμιο και εννιάρι. Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 8, αν είναι εννιάρι δεν είναι τίμιο.
0: Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 7. Δεν πάει άλλες τίμιο να οχτάρει. Συγγνώμη κιόλας, δεν μετά ισοπεδώνουμε όλα.
1: Φωτεινός εδώ, δεν είμαι το μέλλον, αλλά αν ενδιαφέρεται τον έτο του αγαπώ, στέλνω link, λέει ο Σικότη Πίπεν.
0: Απορώ πως στη δεκαετία του 80 δεν βάφτισε το παιδί του κανείς Πασόκ από το Παναγιώτης και Σοκράτης.
1: Έλατε. Η κοπέλα μου θέλει να προχωρήσουμε σε συγκατοίκηση και γάμο, ενώ εγώ ακόμα τίποτα από τα δύο. Είμαστε μαζί 1,5 χρόνο, τι κάνω?
0: Τι σου το εξηγείς? Ώστε αν δεν είναι σε φάση που θέλει να περιμένει πότε θα δεήσεις εσύ, να τραβήξει το δρόμο της. Μην την τυρανάς. Και μη σε τυρανάει και εκείνη δηλαδή, άμα δεν θες. Συγκατοίκηση, γιατί σας ενοχλεί η αλήθεια? Ο γάμο μπορώ να το συζητήσουμε, αλλά η συγκατοίκηση γιατί σας ενοχλεί? Γιατί να μην είσαι με έναν άνθρωπο να δεις πώς θα πας ζώντας στο ίδιο σπίτι? Αν υπάρχουν πράγματα που σε εκνευρίζουν, ας πούμε, ή εκνευρίζουν εκείνη.
1: Τώρα στο γενικό, καλά το λες, τώρα εδώ πέρα νομίζω θέλει την τοπιέτα η κοπέλα. Μαζί.
0: Ο φίλος δεν ξέρω τι θέλει. Ναι. Πως θέλει την ελευθερία του γενικότερα να κάνει και άλλα πράγματα. Θέλω να πω, αν είναι μια σχέση 1,5 χρόνο, ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι καλά οι άνθρωποι. Γιατί να μην δεις πώς θα. Μα και η κοπέλα θέλει την τοπιέτα, αλλά για να φτάσουμε στο δεύτερο γκολ πρέπει να πει το πρώτο. Δηλαδή πρέπει να δεις αν ταιριάζει με τον άλλο.
1: Σωστό. Ευχαριστήσουμε τον φίλο που μας έστειλε μια ερμοφύλη. Όπως και τον Σακέρα Κουροσάβα που μας έστειλε μεταξύ των ονόματα Βραχιώνης, Λασκαρούδα και Αγόρας, με αποδείξεις. Όλα αυτά. Έτσι, να αποδείξω είχε έτσι ό,τι να είναι, θέλω να πω. Οπότε ναι.
0: Αυτός που κορνάρει σε αργοπορημένο προπορευόμενο δεν πρέπει να νιώθει ενοχές, επιτελεί κοινωνικό έργο. Όχι.
1: Αντισταθείτε αδέρφια, δεν μας αγαπάνε, μόνο για το κορμί μας θέλουνε. Ορίστε, φασωματικές, γούπι, φίκι φίκι και μετά δεν βλέπω να έχει μέλλον αυτό. Φυλάξτε τα νεφρά σας.
0: Κύριε Κώστα, είναι αλήθεια ότι μια μικρή απιστία σε μια σχέση τη δυναμώνει? Μετά το one night stand σας με την κυρία, με τον κύριο Ψάρα, δυνάμωσε η σχέση με το μικρό για να μπει δίπλα, λέει από Δευμπέος Μάγρος.
1: Λοιπόν, και άλλα ωραία έχετε στείλει και mail πολλά, αλλά δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Πήγε 12.
1: Πήγε 12.
0: Πήγε κανονικά.
1: Κάτσε, ούτε τελικά δεν έχουμε πει καταρχάς.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν έχουμε πει.
0: Για πες.
1: Μα τι κατάσταση είναι αυτή?
0: Μα λοιπόν, και κάτσω.
1: Πού ήμασταν? Λοιπόν, Πάλας Λεχ 4-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Μπεσίχτας Μαρσέι 4-1. Λίλεστρομ Τορέντσε 1-2. Γιουβέντους Ναϊμέγγεμ 5-0. Και Πλζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 θα έχουμε ένα κομμάτι από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Μόλις τελειώσει θα πούμε και τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins for FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλο στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για ιστορική νίκη μίλησε ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος που πρόσθεσε: φαίνεται η δουλειά μας, αλλά δεν σταματάμε. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Όλγουιν Αρένα από 2 γκολ Βάργα Αλεξίου και από 1 Ζωάο Μάριο Βιτάλι Ζούμπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Καλαμάτα Ελ Νόβι Μπετ 1-1 στο γήπεδο της Νεάπολης. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος στα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center Athens στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα των Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8-4 χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότσι είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναλυτικά στο sportfm.gr. Χωρίς το Βάργκα θα αγωνιστεί η ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο καθώς ο Όγκρους υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε αυτό με τον Πανσεραϊκό. Η πρόταση της Ένωσης να ζητήσει αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο, τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Στους ρυθμούς του αγώνα με το Λεβαδιακό την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Βιωτίας κινούνται οι Ερυθρόλευκοι, στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον Κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρία κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει η νέα τούμπα, τόνισε ο διοκτήτης της ΠΑΕ που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Τροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτζης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι θα διεξαχθεί το στοίχημα Super Cup Basket στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με τρίποντο του Εύαν στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφές και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκ της Βουλγαρίας με έπαθλο το εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Πρώτο-τελευταίο αντίπαλο το Σάββατο, η Ράστα Βεχτά. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-1 σετ τη Σλοβακία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλο στη φάση των 16 θα είναι η Φιλανδία. Η Μπεσίκτα συνέδριψε 4-1 τη Μαρσέη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencváros 1-3, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Link Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga πέτυχε τάφ 1-0 και στο 75ο λεπτό Μάλαγα Villarreal 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review με Νίκο Ράλη και Μανώλη Μουσουράκη. Καλή σας νύχτα.
5: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
5: Big Win Sport FM 94,6.
8: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Από το ελεύθερο φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παρέμβαλε για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον ερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με μπλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά. Γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρε τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο. Γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της ΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

0: Χαίρετε.
1: Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά.
1: Αυτό θέλει κερακί όμως κανονικά. Το εισφέρει της ξηροσφαίρας.
0: Εγώ ήμουν εδώ, δεν
1: πρόλαβα. Η φάση ποια είναι τώρα, ότι έχει ενώσει όλη την Ελλάδα όφη.
0: Τρομερό, ε.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Και εμείς οι δύο πήγαμε να μαλώσουμε.
0: Για το τραγούδι που θα παίξει. Εντάξει, τώρα διάλεξα εγώ. Ναι. Θα διαλέξει εσύ το.
1: Και παραγγελίες, έτσι.
0: Το κλείσιμο, ναι.
1: Και παραγγελίες και από τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, μπράβο, όφη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: After review. 12-2, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης, εδώ είμαστε.
1: Χάρης Χριστόγλου. Να τα πούμε για όφη, για όφαρο. Έχεις γράψει και ένα κομμάτι.
0: Ναι, έγραψα. Κουζουλάθηκα.
1: Κουζουλάθηκες,
0: ναι, κουζουλάθηκα. Δεν το περίμενα.
1: Στην πραγματικότητα, αυτό πήγα να σου πω. Μας έχει κάνει να το περιμένουμε όμως, ρε.
0: Εγώ δεν το περίμενα. Με τίποτα.
1: Τον αδικούσα να το μεταξύ αποδώσει το πρωί.
0: Ναι. Οκτώ. Οκτώ, ρε.
1: Το έχω παίξει, ας όχι.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου τώρα.
0: Όχι, ρε φίλε. Αλλά στοιχηματικά δεν έχει καμία λογική το οκτώ. Καμία λογική.
1: Okay, μεγάλο
0: είναι υπερβολικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ υπερβολικό.
1: Ουφ. Πώς το δες?
0: Δεν ξέρω, έχουν στερήσει τα λόγια. Πολύ, πολύ όριμος, λες και παίζει Ευρώπη κάτι χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν έκανε τρέλες. Δηλαδή, βρήκε, ναι, δεν έκανε τρέλες. Βρήκε τις στιγμές που. Αυτές τις λίγες, γιατί δεν βρήκε πολλές στιγμές. Αυτές τις λίγες είχε το καθαρό μυαλό. Έβαλε τα γκολ, πήρε το ματσάκι, το έχει ξανακάνει, το έχουμε συνηθίσει να το κάνει. Απλά λες ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, και απέναντι σε ομάδα της Bundesliga, όποια κι αν είναι αυτή, δεν πανάνε η Hoffenheim, δεν πανάνε, ξέρω εγώ, η. Δεν θα πω η Bayern. Ξέρω εγώ, η Σάλκε. Ναι. Λες ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος και θα τον σταματήσει. Ούτε γκολ. Ούτε γκολ. Είναι πέμπτο σερί μάτς που δεν τρώει γκολ.
1: Το λέει και το ξαναλέει ο Κόντις. Μετά από κάθε παιχνίδι,
0: ναι,
1: από την προετοιμασία κιόλας. Όπλο μας φέτος πρέπει να είναι η άμυνα, λέει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τότε που έρχονται τριάρες στην Ευρώπη και τα λοιπά, λέει άμυνα. Άμυνα πάνω απ' όλα. Εντάξει, ένας ο οποίος το λέμε και το ξαναλέμε ότι μεγαλώνει. Μεγαλώνει ο σύνολο,
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ομάδα μεγάλη έχει. Έτσι κι αλλιώς. Μεγαλώνει ο σύνολο. Και για μένα, πολλές φορές, ξέρεις, λέμε ότι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα μετράνε οι πράξεις και όχι τα λόγια, αλλά σε αυτό το νόφι έχουν σημασία και τα λόγια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα, νικάει 3-0 πρώτο παιχνίδι την Τσέσκα και πηγαίνει και λέει ο Κόντις, θέλω νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό αυξάνει τον πύχη. Αυτόματα.
0: Παιδιά, οι επιλογές, συγγνώμη, οι επιλογές ήταν πάρα πολλές τώρα. Εντάξει.
1: Έχουμε και γι' αυτό μπιφ.
0: Ναι, τώρα θα.
1: Κάντε παραγγελίες.
0: Ναι, άμα είναι να το κάνουμε μουσική εκπομπή για να παίζουμε μέχρι τις 2 κριτικά. Και σκουλά μπορούσαμε και ξυλούρι μπορούσαμε.
1: Εντάξει. Εγώ πήρα κάποιες γνώμες, είναι η αλήθεια.
0: Είναι οι επιλογές, να λέω και ψαραντώνι θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε.
1: Καλά, νίκη πήραμε, ρε φίλε.
0: Βάλαμε μια τίγρη.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί,
1: αυτό...
0: τίγρη,
1: αυτό,
0: γιατί εντάξει. Δεν κατάλαβα. Να έχει ακούσει τώρα πρόσφατα. Λοιπόν.
1: Πάντως στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, αν θες να το ζητήσουμε, εντάξει, 2-10-95-79-283-4-5, θα βάλουμε γρήγορα τον κόσμο στην παρέα. Πλέον αυτό που έχουμε διαπιστώσει με κάθε τρόπο είναι ότι, ξέρεις, είναι πολύ καπάτσα ομάδα. Πολύ πολύ αποτελεσματικός και μερικές φορές.
0: Γι' αυτό λέω πολύ όριμος, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει τον τρόπο του, το καθαρό μυαλό, να σε κερδίσει. Δεν πανά σε Ολυμπιακός, η Hoffenheim, η Τσέσεκα, η άλλη Τσέσεκα, οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Μεγάλο επίτευγμα τώρα αυτό που έχει κάνει ο Κόντις. Γιατί από εκεί ξεκινάμε, έτσι.
1: Καλά, προφανώς, ρε. Προφανώς. Όπως πέρυσι ξεκινήσαμε από Παδόπουλο, Νίκο Παδόπουλο.
0: Η δουλειά που έχει κάνει δηλαδή.
1: Λίγο,
0: και με 7 Έλληνες. Παίξανε 9 συνολικά. Εντάξει.
1: Μερικές φορές ψέγουμε τη λέξη αποτελεσματικός. Κι εγώ. Μερικές φορές το λέω με την κακή την έννοια. Ότι αυτή η ομάδα, εντάξει, έχει πάρει παραπάνω από ό,τι αξίζει. Αλλά αυτό ο Όφη πλέον το έχει κάνει. Το κάνει τόσο σταθερά και σε τόσο δυνατά παιχνίδια διαφορετικά που πλέον καταλαβαίνεις δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που οφείλεται στην ομοιογένεια από πέρσι.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει.
0: Επίσης δείχνει με το καλημέρα στην League Face του Europa League κάτι το οποίο περίμενα να δω. Στη διάρκεια βέβαια θα το δούμε αυτό και τους επόμενους μήνες. Αλλά το ζητούμενο έτσι όπως σκυλάει το πράγμα στη βαθμολογία της UEFA είναι αν Όφη θα μπορέσει να πάρει κάποιους βαθμούς, έλεγα εγώ στο κεφάλι μου, 7 έως 9, 10 εκεί το είχα.
1: Άκουσες πολλές έλεγες.
0: Ναι, έλεγα
1: 7, για Europa.
0: 7, θα σου πω, 7 με 10 έλεγα, ναι. Γιατί με 7 με 10 βαθμούς του Όφη και με δεδομένο ότι οι άλλοι κάτι θα κάνουν, η δέκατη θέση δεν χάνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εδώ ξεκινάει ο άλλος με τρίποντο απέναντι στη Hoffenheim.
1: Καλά, όλοι έχουν ξεκινήσει με τρίποντο,
0: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι είναι μια πραγματικά χρυσή ευκαιρία να το κάνουμε. Δηλαδή,
1: τώρα μια ισοπαλία είναι.
0: Τίποτα. Ούτε, μισή ισοπαλία, ούτε καν. Νομίζω μειώσαμε κι άλλο. Νομίζω.
1: Έχει πάει στο 120 κάτι.
0: Με βάση τα βραδινά παιχνίδια.
1: Έχασαν και οι δύο.
0: Α, okay.
1: Είχαμε μείωση ήδη.
0: Anyway, πάντως είναι η απόσταση πια είναι πολύ μικρή και το θέμα είναι ότι δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Ναι, και να πούμε ότι έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους μας, σε μένα σίγουρα, επειδή ήμουν από αυτούς που έλεγε καλύτερα conference για να πάρει βαθμούς περισσότερους. Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι, απαραίτητα, αλλά με το καλησπέρα. Και έχει βάλει και τα γυαλιά σε άλλες ομάδες που το καλοκαίρι και άλλες χρονιές άλλαζαν όλο το ρόστερ. Και είχε παραπάνω χρόνο.
0: Το ρόστερ είναι 28-29, μπορεί και λιγότερο. Κάπου εκεί, εκατομμύρια ευρώ του Όφη. Ναι. Ο Φενχάιμ έχει 200 κάτι, το κοίταγα στο Transfer Market. Δεν λέει κάτι. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Μια ομάδα η οποία δεν έκανε ουσιαστικά κάτι στις μεταγραφές, super wow, bam κτλ. Παρεμπιπτόντως αυτό ο κόντρο.
1: Πεχτάρα.
0: Τι πεχτάρα είναι αυτό, ρε.
1: Και αυτό.
0: Τι πεχτάρα είναι αυτό.
1: Μερικές φορές λέμε ότι γιατί άργησε μια μεταγραφή. Δύο μήνες τον περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πάει πίσω, είχε χαλάσει η μεταγραφή, μετά ξαναέγινε. Τον ήθελε πάρα πολύ ο Κόντις.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι άλλα καλοκαίρια τι λέγαμε για τον Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι έχει αλλάξει όλο το ρόστερ.
0: Καλά, καλή πάσα. Εμένα μου θυμίζει, επειδή βλέπω ότι υπάρχει χαρά μεγάλη από πολύ κόσμο που δεν είναι Όφη, γιατί κουστάρει να βλέπει Όφη και θα περιμένει τώρα το επόμενο του παιχνίδι που είναι με τη Ρεν στη Γαλλία και μετά έρχεται η Λεβερκούζεν στον Παγκρίτιο να φάει και αυτή η Αλαδίο. Περιμένει τώρα να δει την επόμενη, το επόμενο παιχνίδι του Όφη. Μου θυμίζει λίγο το μπάσκετ του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90, που όλοι τότε γουστάρανε και βλέπανε τον μπασκετικό Άρη, ήταν με χαιρόντουσαν με τις επιτυχίες του κτλ. Κάτι τέτοιο αρχίζει και μου
1: αυτό θυμίζει λίγο. Και από τα μηνύματα εδώ, ρε,
0: ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα. Δεν θα χαρεί σήμερα. Δεν θα στεναχωρηθεί. Αυτό είναι τραβηγμένο.
0: Οι οπαδοί του Εργοτέλη είναι αδιάφοροι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα πούμε για την ΑΕΚ που λέει ο φίλος. Okay,
0: να πω κάτι εγώ πριν πεις για την ΑΕΚ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γουναρής. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την Παλεφίπ. Υπήρξε πρόεδρος από το 81 της Παλεφίπ. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση και πάει Παναθηναϊκός. Εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Που εκ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του πανελλαδική λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 81. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.
1: Συλληπιτήρια.
0: Πες και μια ατάκα για την ΑΕΚ.
1: Καλά, με τον κόσμο θα τα πω, ρε.
0: Ή και 8.
1: 8, ε.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο είναι εξωπραγματικό, ρε.
1: Και η ΑΕΚ αποτελεσματική ήταν πάντως.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν το ψέγω που είπα και νωρίτερα.
0: Δεν το ψέγεις.
1: Όχι.
0: Κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο νομίζαμε ότι είναι κάποιο είδους πλάκα, κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω, ο Πανσεραϊκός στο μεταξύ έχει γνωρίσει την πιο βαριά ήττα της ιστορίας.
1: Εντάξει, μετά το δεύτερο του παράτησε. Δεν το λέω όσο. Ξέρεις, για να μειώσω την νίκη της ΑΕΚ.
0: Έχουν τρελαθεί σε εσένα. Εγώ έμπαινα εδώ στα Σεραϊκά να δω τι γίνεται και στο Κώστα Δελή το site.
1: Στο γήπεδο, κάνουν κάτι.
0: Ναι, έχουν τρελαθεί, έχουν τρελαθεί. Και αλλάξανε και στο social media, έχουν βάλει κάτι μαύρες πλερέζες αυτά. Μαύρη μέρα για τον Πανσεραϊκό.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε και ξαναλέμε για το θέμα με τα εκτός που πρέπει να βελτιώσει. Όντως πρέπει να το βελτιώσει. Αλλά και αυτό σε Φιλαδέλφια, αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Mm.
1: Πραγματικά δεν γίνεται. Είναι φέτος 22 γκολ. Ένα έφαγε τώρα στα χασουμέρια, στις καθυστερήσεις. Mm-hmm. Κρίμα για το Βάργα. Αν και okay, όσο αύριο θα μάθουμε την κατάσταση για τη θλάση που έχει υποστεί, αλλά όσο βαριά και να είναι, ένας μήνας μεσολάβει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μάλλον.
0: Παιδιά, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά προτιμώ να την κάνουμε με όποιον βγει μετά. Λέει εδώ ένας ο Αθανασίου, πόσο πιο κακός μπορεί να είναι από Μπρούνο και.
1: Το λέμε,
0: το λέμε εδώ και καιρό. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, βλέποντας και χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι θα τελειώσει τη χρονιά ο Ολυμπιακός και με τους δύο. Δεν λέω απλά για τον ένα. Εγώ νομίζω θα πάω να ψάξει αριστερό μπακ Ολυμπιακός.
1: Αφού έχει, λέμε, Αθανασίου.
0: Ναι, οκ. Okay. Το ακούω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το ακούω.
1: Χάρη, έχουμε, φαντάζομαι. Α, ναι, σωστό.
0: Έχει ανανεώσει, ναι.
1: Τώρα στη συμφωνία με τα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: 2-10-95-79-283-4-5, πάμε.
0: Και δεν πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Ναι.
2: Ναι, χαρά, εγώ,
0: ναι. Ναι, καλησπέρα.
2: Τι έγινε, ποδαρικό, πόπο, παιδιά.
1: Να είναι καλό.
2: Καλό, θα είναι δεύτερη φορά, για να μην μπαίνετε σε κόπο να σημειώνετε.
1: Ό,τι σημείωνα. Ναι, για πες.
0: Σωτήρες είσαι.
2: Ναι.
0: Είδες που σου είπα ότι αρχίζω και μαθαίνω τις φωνές.
1: Τα λέγαμε off-air.
2: Φύλαξα τη δεύτερη φορά για σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Άρα το περίμενες.
2: Το φέκι, πότε θα το βγείτε, πότε θα βγείτε, 4 λεπτά.
0: Ξεκίνασε και θα δούμε τώρα.
1: Ναι, σφιχτά, επειδή έχουμε κόσμο.
2: Θα έχουν ενδιαφέρον αυτά που θα πω. Δεν θα μιλήσω για την ομάδα.
1: Με τριόφρον.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Για πες.
2: Καλό, πολύ ωραία. Η μετροπροσύνη είναι για τους μέτρες, παιδιά, εντάξει.
1: Σωστό. Για πες.
2: Λοιπόν, θα μιλήσω για την ομάδα μου, εντάξει, ομάδα μου. Μ' αρέσει έτσι πώς πάει, καλά πάει. Θα μιλήσω σήμερα για την άλλη μεγάλη ομάδα. Θα πρέπει φέτος τουλάχιστον να μην λέμε Big Four, να λέμε Big Five. Προσθέτουμε τον Όφη φέτος, παιδιά. Λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ, έτσι.
1: Καλά, εμένα αυτά τα Big πάντα με χάλαγαν, να σου πω την αλήθεια.
2: Χάλαγαν, αλλά αφού το λέμε που το λέμε.
0: Θα σου πει μετά, θα σου πει μετά ο Άρης εμένα γιατί με έχει βγάλει, ρε φίλε.
2: Γιατί ο Άρης, ρε φίλε, δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει ο Όφη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, εγώ κάνω τώρα το. Το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι, καλά, ναι, αυτό που έχει κάνει ο Όφη το 2026, πιστεύω αυτό, ότι είναι μαχαιριά για τους οπαδούς του Άρη από την άποψη ότι το περιμένουν χρόνια να πάρουν ένα κύπελο, να κάνουν μια πορεία.
1: Και να κάνει αυτά που έκανε, αυτό που είπα και πριν. Αυτά, ναι. Να κάνει ένα καλοκαίρι με σωστό προγραμματισμό.
0: Αυτό, ναι.
2: Δεν βγαίνει στην τύχη, βγαίνουν τα αποτελέσματα. Mm. Κάνε τα αποτελεσματάκια σου, να είσαι Big Five. Παράδειγμα. Τώρα θα μου πει, δεν σε συμφέρει να το λες εσύ αυτό γιατί είσαι Παναθηναϊκός. Και δεν το έχω κάνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν,
1: πώς τον είδες τον Όφη?
2: Τον είδα πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι πάντα. Αλλά ρε παιδιά, να ρωτιέμαι. Ακούω για τον Μπουχαλάκη, καλώς ακούω. Ακούω για τον Φούντα, για τα παιδιά του Όφη τέλος πάντων. Το Κόντρο. Αυτό το Γκέρβερο που έχει κάτω από τα γκολπόστ.
0: Να, ναι, το Χριστόγλου.
2: Σωστός. Αυτό το τύπο τον απίθανο που δεν τρώει γκολ τεμέτηση. Mm-hmm. Το μόνο που ξέρω για αυτό να είναι, γι' αυτό πήρα περισσότερο, είναι ότι είναι 26 χρόνια και είχε παίξει και στην ΚΑΠΑ 21 εθνική. Mm-hmm. Αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, το παρακολουθώ τόσους αγώνες. Τόσους αγώνες τον παρακολουθώ. Και δεν έχω δει ένα ψεγάδι να πω υστερεί εκεί. Στην έξοδο είναι καταπληκτικός. Στην τοποθέτηση καταπληκτικός. Τα τέταρτ καταπληκτικός. Στον πάω και σε 4 τέταρτ. Σήμερα πάλι βγαίνει, πιάνει το τέταρτ και πάει και πιάνει και προλαβαίνει και την μπάλα να πούμε στον. Παιδιά, είναι απίστευτο χρωματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Κοιτάω το offer market, 1 εκατομμύριο. Καλά. Θα σας πω εγώ τέλος σεζόν πόσο θα έχει πάει. Και γιατί το λέω, γιατί υπάρχουν οι Big Four και πάνε και ψωνίζουν διάφορους. Αυτός θα φύγει εξωτερικό, είναι πάρα πολύ δυνατό θεματοφυλάκας.
0: Να σου πω κάτι, αν είναι να πάει σε κάποια ομάδα από τους Big Four που λες και εσύ και να κάθεται στον πάγκο και να είναι δευτερότριτος.
2: Γιατί να κάτσει στον πάγκο,
0: πάει στο εξωτερικό. Γιατί να κάτσει.
2: Ωραία, παίρνω εγώ το παράδειγμα του Πένια.
0: Εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ μαζί σου είμαι.
2: Είναι καλύτερος από τον Χριστόγεωργο. Εγώ με την καμία δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον Χριστόγεωργο. Με αυτά που έχω δει.
1: Εντάξει, έχει η καριέρα πίσω Πένια.
0: Τώρα και εσύ το πήγε σε παράδειγμα, πήγε σε γκολκίπερ που έπαιζε στην Μπαρσελόνα και εσύ. Εντάξει. Μην υπερβάλλεις.
2: Πήγα σε παράδειγμα με αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, παιδιά. Γιατί πολλοί παίκτες έχουν χτίσει όνομα, αλλά στα μάτια τα δικά μας, ως φύλαθλος.
0: Ναι.
2: Δεν ανταποκρίνονται. Εγώ βλέπω αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο και βλέπω έναν τύπο ο οποίος δεν τρώει γκολ εύκολα, τουλάχιστον να το πέσω έτσι. Είναι πολύ καλυμμένος. Μέσα Καρεσκάκι, κάτω τα ρόλα.
1: Δίκιο έχει σωτήρι και σήμερα ήταν κομβικός, επειδή λέγαμε για τα μπροστά, αλλά σώσεις
2: δηλαδή,
1: κομβικές επιθέσεις είχε.
2: Πραγματικά το αξίζει να ακουστεί λίγο το όνομά του, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Mm-hmm. Μια τελευταία για να σας αφήσω.
0: Ναι.
2: Όχι παρατήρηση, εντάξει, μια άποψη. Δεν θα άξιζε και ο Όφη λίγο παραπάνω προβολή? Πώς το λέω αυτό τώρα?
0: Ναι, για μας το λες ή γενικώς?
1: Κάτσε, πες το πρώτα.
0: Ναι, πες το.
2: Πάμε να το πω και θα μου απαντήσει.
0: Ναι. Ναι.
2: Παίζει π.χ. ο Παναθηναϊκός, γιατί θέλω να πιάσω άλλες ομάδες. Εντάξει, και οι υπόλοιποι, όλοι. Παίζει χτες, κάνει μια νίκη Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Ο Παναθηναϊκός όταν κέρδισε και αυτά. Και βγαίνουν π.χ. μισή ώρα στην εκπομπή μας. Λέω μας, γιατί τη θεωρώ και δική μου την εκπομπή.
1: Ωραίος.
2: Νόμι. Και βγαίνουν στην εκπομπή μας, διάφοροι και λένε την άποψή τους, κάνουν τα σχόλιά τους. Γιατί να μην γίνει σήμερα με τον Όφη που έκανε τη μεγαλύτερη νίκη από όλους?
1: Εντάξει, βγήκαν σχόλια.
2: Θα ήθελα να ακούσω π.χ. εγώ την άποψη του κ. Καρπετόπουλου, λέω εγώ τώρα. Να μας πει πώς έπαιξε ο Όφη, πώς τον είδε. Όπως γίνεται και με τις άλλες ομάδες. Δηλαδή,
1: βγήκαν αρκετά. Θα το πει και αύριο, αλλά βγήκαν αρκετά σχόλια.
0: Βγήκαν αρκετά σχόλια, μωρέ, εντάξει. Δεν γίνεται να βγαίνουν και κάθε βράδυ όλοι και οι ίδιοι.
2: Καταπληκτικό ο Όφη, συμφωνώ και με τους δύο ότι πραγματικά ένωσε όλη την Ελλάδα. Εγώ δηλαδή θα τον δω, θα του ξαναδώ, δεν υπάρχει να χάσω παιχνίδι τώρα, θα του ξαναδώ και θα του ξαναδώ. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλη χαρά και αυτό θα πρέπει να το βλέπουν και ο Δάσος. Τελευταία έτσι τοποθέτηση. Θα πρέπει να το βλέπουν και οι υπόλοιποι, όταν λέω οι υπόλοιποι, αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Γιατί άμα να είναι 50-50 δηλαδή σε όλα, γιατί όταν βλέπεις μια επαρχιακή ομάδα, μικρομεσαία, πήρε ένα κύπελο και από το κύπελο ξεκίνησε η μεγάλη την προσπάθεια. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί θυμάμαι το κύπελο που έχασε ο Αστέρας Τρίπολης με μια μεγάλη ομάδα τέλος πάντων. Το πόσο πολύ είχε αδικηθεί για να πάρει το πρώτο κύπελο στην ιστορία του Καταλαβαίνουμε. Και εσείς πρέπει να καταλαβαίνετε για ποιο κύπελο μιλάμε.
0: Ε, βέβαια, ναι, δεν το κρύβουμε. Ενώ δεν κρύβεται αυτό.
2: Που είχε παίξει καταπληκτική μπάλα μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και η διαιτησία ήταν 99-1 κατά του. Γιατί το κάνεις αυτό?
1: Πάμε στα φρέσκα, Σωτηρή. Ωραία.
2: Μ' αρέσει αυτό που λες πάντως. Τα φρέσκα,
1: ναι. Μην την τυνάξουμε πάλι την εκπομπή. Λοιπόν, αντάξει, καλό βράδυ.
2: Δεν είπα και κάτι μαγικό.
1: Όχι, μα εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Σωτηρή.
1: Γεια, Σωτηρή. Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Τι λέει?
0: Καλά, μιλά.
3: Λοιπόν, Γιάννης είμαι.
0: Ο Γιάννης, ναι.
3: Τι λέει?
0: Καλά.
3: Λοιπόν, επειδή αν να ρωτήσεις χωρίς να μου πει την ομάδα, είναι κάποιος Παναθηναϊκός από εσάς? Όχι, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
0: Θα το κάνει διατσάτω.
3: Θέλω να δω αν πάει κάποιος αύριο στο ΆΚΑ, αν είναι κάποιος από εσάς αύριο.
0: Θα είμαστε και οι δύο εδώ.
3: Ωραία.
1: Άρα κατάλαβα.
3: Πριν εδώ.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Έχουμε δουλειά του πριν εδώ.
3: Ωραία.
0: Εδώ θα είμαστε.
3: Παιδιά, αυτό που θα γίνει αύριο στο ΆΚΑ, δεν θα έχει προηγούμενο, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πρώτη φορά που γύρισε ο Ζωτς ως αντίπαλος. Με την
1: με το πανό το μεγάλο, ναι.
3: Με ένα τεράστιο πανό. Από ό,τι λέει, αύριο θα υπάρχει πάλι αυτό το πανό. Και Kick's back. Αλλά τώρα επιστρέφει σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι. Δηλαδή θα πάει, δεν θα πάει αριστερά, θα στρίψει δεξιά και θα πάει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πιστεύω όσοι είναι μέσα οι σαραντάριδες θα βουρκώσουν όλοι που τα ζήσαν όλα αυτά, αλλά και τα νέα παιδιά. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει επιστροφή. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς τέτοια επιστροφή, ας πούμε, να έχει γίνει σε κανέναν άλλον, στον Μπαρτζόκα, ας πούμε, στον Ιβκοβιτς, θυμάστε, όταν ή στον Ιωαννίδη ή στον Μπάγκεβιτς, θυμάστε τις επιστροφές. Να γίνει τέτοιος χαμός, ας πούμε. Δεν πιστεύω.
1: Ναι, κάτσε να τη δούμε αύριο και θα τα.
3: Όχι, λέω.
1: Το σημαντικό είναι ότι επέστρεψε. Αυτά, ότι επέστρεψε, δηλαδή, Γιάννη.
3: Ας πούμε στην επιστροφή του Ιβκοβιτς. Θυμάστε να έχει γίνει τέτοιος χαμός όταν γύρισε ο Ιβκοβιτς για πρώτη φορά ή στην επιστροφή που γύρισε μετά το ή ο Μπατζόκας ή ο Ιωαννίδης.
0: Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα για να είμαι ειλικρινής, μπορεί και όχι, αλλά δεν έχει και...
3: Βλέπεις το Μπράτεβιτς όμως το θυμάσαι, καταλαβες.
0: Ναι.
3: Γιατί έγινε χαμός. Είναι παιδιά μια ιδιάζουσα περίπτωση η σχέση. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, παιδιά. Υπάρχουν τεράστιες εκρήξεις, το οποίο δεν το θίγεται, μπορεί εσείς να μην το ξέρετε, αλλά δεν το θίγουν ούτε οι μπασκετικοί ρεπόρτερ.
0: Ναι.
3: Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, καταρχάς να πω, από ό,τι μου λένε από Θεσσαλονίκη, επειδή ο Μιστακίδης παίζει ο Πάοκ στο τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου, έτσι.
0: Ναι.
3: Κανονικά που έπρεπε να πάει αύριο ο Μιστακίδης.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Φαντάζομαι
0: θες να απαντήσεις τώρα.
3: Και είναι στο Αμπουντάμπι, παιδιά.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι στο Αμπουντάμπι?
1: Εντάξει, δείχνει προθέσεις για το μέλλον.
0: Τις προθέσεις του δείχνει.
3: Γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Από ό,τι έχω διασταυρώσει και έχω καταλάβει. Η Ευρωλίγκα βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίλημα.
0: Ναι.
3: Είναι αδεχτή τις προσφορές των franchise που τους έχουν κάνει. Π.χ. ο Μιστακίδης έχει κάνει προσφορά 80 εκατομμύρια. Και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια να βάλει. Στα επόμενα 5 χρόνια. Άλλοι έχουν κάνει, η Χαποέλ έχει κάνει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων έχουν κάνει 11 ομάδες, 20 ομάδες, από τις οποίες επιλέξαν 11. Και από αυτά η Ευρωλίγκα θα εισπράξει γύρω στα 800 εκατομμύρια, αν τα κάνει όλα δεκτά, τα οποία θα τα μοιραστούν οι μέτοχοι. Η μία εξέλιξη είναι αυτή. Γι' αυτό πιστεύω βρίσκεται και ο Μιστακίδης εκεί, για να το κλείσει οριστικά με τον Μπουένο, γιατί είναι και ο Μπουένο εκεί ο CEO της Ευρωλίγκας. Το άλλο σενάριο όμως είναι αυτό, το NBA Europe, παιδιά. Το NBA Europe κάνει μια τεράστια πρόταση, 2 δις περίπου,
0: για να
3: εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
0: Την Ευρωλίγκα, ναι.
3: Μπράβο. Το ξέρετε, αλλά το έχετε ακούσει κι εσείς.
0: Βέβαια το
3: έχουμε. Τι προτείνει τώρα, τι προτείνει όμως το NBA, προσέξτε.
0: Ναι.
3: Το NBA τι προτείνει? Το NBA καταρχάς έχει 12 δικές του ομάδες, αυτά licenses που πήρε. Προτείνει τις μόνιμες να τις κάνει 16, το σύνολο να το κάνει 20 από 16, δηλαδή να πάρει 4 μόνο ομάδες από την Ευρωλίγκα για μόνιμες. Και οι άλλες 4 και οι άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας να πάνε στο BCL. Τη FIBA και από εκεί, μέσω... Αν το πάρουν ή αυτό να ανεβαίνουν στο.
1: Ωραία, Γιάννη, τα ξέρουμε τα σενάρια. Τα ξέρουμε τα σενάρια. Πού καταλήγουμε?
3: Αυτό το ξέρατε.
0: Ναι, τα έχουν γραφτεί αυτά, Γιάννη.
1: Πού καταλήγουμε?
3: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό τώρα το έμαθα εγώ, ρε παιδιά. Ποιος το έχει γράψει?
0: Έχει γραφτεί παντού.
1: Έχει
0: εγώ από χθες το είδα.
1: Τέλος πάντων.
3: Αυτό με τις τέσσερις ομάδες να πάρει τέσσερις και άλλες να πάνε στο BCL.
1: Γιάννη, να παίξει μια τα μάτς και ξαναπάρει όχι αυτή τη εβδομάδα, την άλλη να συζητήσουμε
3: λοιπόν,
1: τα αγωνιστικά.
3: Αυτό και τη λέω. Αυτό αποκλείεται, αυτό... παιδιά, κατά μένα να το δεχτεί η Ευρωλίγκα.
0: Καλά, κάτσε να δούμε. Δηλαδή, είναι πολλά τα λεφτά, Γιάννη.
3: Τώρα ο Παναθηναϊκός στο BCL ή η Ρεάλ στο BCL και να έχει μέσα στις μόνιμες ομάδες, ξέρω εγώ, Νάπολη, Παρίσι Σεν-Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι.
0: Εντάξει, Γιάννη, να το πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι λοιπόν, καλά. Να σε
3: επειδή
0: καλά.
3: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, εντάξει, το
0: καλό
3: είπα.
0: Βράδυ, καλό
1: αυτό
0: βράδυ.
1: Αυτό το ξέρω που λέει ο φίλος. Είπα ένα ρεπόρτερ του Πάγκο, το Μιστακίδη θα είναι ο ΑΚΑ. Αύριο γύρισε από Abu Dhabi Evops. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μπορεί.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Ενδεχομένως.
1: Λοιπόν, πάμε break.
0: Πάμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δίδυ.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: εδώ είμαστε πηγούνες Sport FM 4,6 Νίκος Ράλης Μαρός Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Μεταξύ τι έκανε το Ρένσερς.
1: Το δες.
2: Μεγάλη νίκη.
0: Η οποία το Ρένσερς.
2: Νίκη της ημέρας μαζί με το Όφι είναι. Κάτσε να δω στην UEFA, ήταν όφη η πρώτο θέμα. Μήπως αλλάξει, μου βάλει την Τορένσε τώρα.
0: Την μπορεί που θα νικήσει για πρώτη φορά. Απλώς ναι. Η Τορένσε, θυμίζω, έχει πάρει το κύπελο, παίζει δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι ότι παίζει απλά δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Αυτή τη στιγμή μάχεται για παραμονή. Mm-hmm. Και έχουν παίξει 6-7 παιχνίδια.
2: Έχει μια μπορεί νίκη. Να έχουμε ρίξει το βάρος στην Ευρώπη, να πάρουμε το Europa, να βγούμε Champions League.
0: Λοιπόν, είπαμε για Μάνταλο.
2: Θα την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα δούμε το γήπεδο, νομίζω στο τέτοιο. Mm. Είπαμε για Μάνταλο, βγείτε και εσείς να πείτε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάντως για Μάνταλο, να πω και αυτό. Ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια, εντάξει, πάντα έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Αλλά βάζει τόσο ωραία το σώμα του, ξέρει. Πώς το πω. Το έχει μπλουτίσει και αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται και. Ξέρεις. Ακόμα καλύτερα.
2: Αδερφέ, πού το είπαν αυτό οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που μας έστειλε, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βρω. Εκτός αν. Δεν το βλέπω.
0: Πάρε
2: βλέπω. Ναι, εγώ βλέπω ότι θα είναι στο Super Cup. Γιατί να πήγε στο Αμπουντάμπι μεταξύ και να γυρίσει πριν τα παιχνίδια που είναι αύριο. Κάνει λίγο.
0: Το κάνουν αυτοί που έχουν πολύ χρήμα, ρε. Και εγώ θα το έκανα. Δεν τα έχει δει.
2: Που μετακινούνται από εκεί.
0: Μπαμπαμ. Ναι. Ένα καφέ. Μόντε
2: Κάρλο. Δεν το βλέπω κάπου, αδερφέ. Εγώ έχω μείνει στο ότι έχει πάει στο Αμπουντάμπι για να δει τα μάτσα αύριο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Προχωράμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ
2: γεια σας, Ταξιάρχη. Ναι.
0: Δεν έχει πάρει πάνω από δύο φορές.
2: Μία φορά έχει πάρει.
0: Μία φορά έχει πάρει.
2: Επίσης, παιδιά, είπαμε δύο φορές ανά εκπομπή. Μην βάζετε μέσα και τον Νερατζιά και το Δεσίλα, το Μεσημέρι και αυτά.
0: Είδες, ρε Ταξιάρχη, σε υπερασπιζόμαστε.
2: Γεια σας, Ταξιάρχη.
3: Ναι. Τη Δευτέρα δεν είχα μιλήσει.
2: Ναι.
3: Ωραία, τι κάνω.
0: Εδώ, ασπίδα σου, καλά.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Αλλά 3,5 λεπτάκια, έτσι.
2: Έστελνε μηνύματα και χθες πάντως. Δεν έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά τα βλέπω εγώ τα μηνύματα.
3: 3,5, ναι. Δεν σε έστελνα, ναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για μήνυμα στο βόλεϊ, πολύ σπουδαία επιτυχία γιατί σε έστειλα για
0: το σωστός.
2: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ σπουδαία επιτυχία. Λοιπόν.
0: Και παίζουμε με Φινλανδία τώρα.
2: Με Φινλανδία, ναι. Κάτσε να σου πω και μέρα και ώρα αν έχει βγει. Ναι. 4 ώρα το απόγευμα την Κυριακή.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
2: για πες.
3: Την Κυριακή μια χαρά ώρα. Λοιπόν, εντάξει, Όφη, πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε σήμερα. Καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο κούτσαρε το Μάτσο Κόντις. Νομίζω ότι ανέλησε εξαιρετικά τη Χόφενχάιμ, η οποία είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, η οποία παίζει πολύ ψηλά τη γραμμή της, παίζει πολύ επιθετικά. Νομίζω είναι και το πρώτο μάτς που δεν έβαλε γκολ.
0: Σωστά.
3: Και εντάξει, επίσης ο Όφη νομίζω πλέον μπορούμε να πούμε ότι πέραν το ότι έχει μεγαλώσει, μπορούμε να πούμε ότι από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά από την ώρα που νίκησε την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφια, είναι μετά την ΑΕΚ κατά τη γνώμη μου η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, και όχι μόνο από άποψη τίτλων αλλά και από άποψη νικών που έχει κάνει. Έχει πάρει ντέρμπι, έχει κερδίσει ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή είναι η ομάδα με τις περισσότερες επιτυχίες μετά το Γενάρη.
0: Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ομάδα, πάντως σίγουρα είναι η πιο ομάδα. Κατάλαβες τι λέω.
3: Είναι και είναι πιο ομάδα και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο ομάδα. Άκουσα τον Κώστα το Ψάρα που το είπε πριν στα σχόλια και συμφωνώ απόλυτα. Είναι πιο ομάδα ακόμα και από την ΑΕΚ. Δεν έχουν σχέση η ποιότητά τους εννοείται, αλλά είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο Κόντις είναι εκπληκτικό αυτό που έχει πετύχει με 9 Έλληνες παίκτες. 8-9 σε κάθε παιχνίδι Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Βάζω και το σχέλι μέσα, εντάξει, Κύπριος είναι, αλλά ουσιαστικά Έλληνες.
0: Και προφανώς θα αρχίσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον υποθέτω, ελπίζω, να τους βλέπουμε και εθνική. Μερικούς εξ αυτών.
2: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη θα τον έναν από τους δύο. Τώρα αυτό είναι δύσκολο, ναι. Είναι
0: δύσκολο. Μερικοί είναι και σε θέσεις που έχουν πολύ πράγμα.
3: Εμένα θα με κάνει εντύπωση να με καλέσει το Φούντα από τη στιγμή που Κωνσταντέλιας είναι έξω, Μπακασέτας είναι έξω, Καρέτσας είναι ερωτηματικό.
0: Θέλω να πω και Κοστούλας. Δεν αξίζει, αλλά έχουμε πράγμα.
3: Κοστούλας επίσης.
2: Ναι, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή τώρα για τον Γιωβάνοβιτς.
3: Θα έλεγα και Χρήστο Γιώργο, αλλά από τερματοφύλακες δεν έχουμε πρόβλημα, ίσα-ίσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω και κάποια πράγματα για την ΑΕΚ. Εντάξει. Φοβερός Μάνταλος σήμερα, πραγματικά. Είναι κάποια πράγματα που κάνει στο γήπεδο αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά είμαι 100% σίγουρος. Αν ο Μάνταλος δεν είχε τους δύο χιαστούς, κυρικά το δεύτερο χιαστό που έπαθε το 18, δεν θα έμενε στην ΑΕΚ τόσο πολλά χρόνια.
0: Δεν ξέρεις, Ταξιάρχη, μπορεί να τον έκαναν και καλύτερο. Ενώ το πώς δούλεψε μετά το πόδι του, πόσο το γύμνασε.
3: Ναι, ναι, δούλεψε και ήταν, ήταν εκπληκτικός. Και έχει προσφέρει τα πάντα στην ΑΕΚ και ποτέ δεν καταλάβαινα εγώ γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ τον είχε στο μάτι μέχρι να μπει στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικός και νομίζω ότι και ο Νίκολης τον έχει αδικήσει λίγο στην αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Έπρεπε δηλαδή να τον χρησιμοποιήσει.
2: Ωραία, ωραία, εντάξει. Έχει αποδεχθεί τον ρόλο του κιόλας ο Μάνταλος πια.
3: Να σου πω κάτι, στην Τρίπολη ο Μάνταλος θα πρέπει να μπει στο 60.
0: Ναι, γιατί όταν μπήκε βέβαια ήταν από τους χειρότερους.
2: Είναι και αυτό. Δεν ήταν καλό ο Μάνταλος.
0: Το έχουμε αποθεώσει όλη την ώρα τώρα, αλλά όταν μπήκε στην Τρίπολη ήταν από τους χειρότερους.
3: Πότε τον έβαλε, στο 80 τον έβαλε.
0: Τον έβαλε για να κρατήσει λίγο μπάλα. Όχι να κρατήσει μπάλα, να κάνει κάτι με την μπάλα. Και σε κάθε. Τέλος πάντων, τώρα μην αργήσουμε με τον Μάνταλος.
3: Ναι, εντάξει, ναι, οκ.
0: Okay.
3: Ο Ζούπκοφ μου δείχνει ότι.
0: Μπράβο,
3: είναι...
0: Ζούπκοφ σήμερα ήταν από.
2: Κάτι είδαμε.
3: Μου δείχνει στο πρώτο ημίχρονο ότι ήταν πολύ πεσμένος. Μετά μια ενέργεια που του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο, άρχισε και ανέβαινε. Ναι. Έβαλε και ένα ωραίο γκολ.
0: Διαφωνώ σε αυτό και σε αυτό, ταξιάρχη. Επειδή δεν ήταν μόνο το γκολ και η assist του δοκάρι. Εμένα και στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε. Ήταν πολύ δραστήριος και ουσιαστικός σε σχέση με άλλες φορές. Και κάτι κάθετο που πέρασε.
3: Είναι τακτικότητα ρε Μανώλη όμως, όταν φτάνει στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ε, σήμερα ενώ, κάτι ποδιές έκανε μέσα στην περιοχή.
3: Ναι, βγάζει, επειδή τον ήξερα το παίχτη, θυμάμαι, έκανε μακρινά σουτ, δεν δίσταζε να σουτάρει. Μου
0: έτσι το βάλει σήμερα.
2: Ταξιάρχη, εγώ νομίζω το σημαντικότερο από το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, πέρα από την οκτάρα τώρα, που μετά το 2-0, όπως είπε και ο Μανώλης, οι άλλοι του παράτησαν τελείως. Είναι ότι ο Νίκολιτς.
0: Όταν λέει το παράτησαν, εννοώ αποκλώθηκαν.
2: Ναι, του πήρα από κάτω.
3: Η άλλη ανάγνωση λέει ότι και η ΑΕΚ του διέσυρε.
2: Ναι,
0: αυτό λέω. Δεν είναι ότι. Το υποτίμησαν.
2: Εγώ λέω ότι το σημερινό παιχνίδι ίσως πώς να το πω τώρα, έδειξε στον Νίκολιτς ότι έχει πράγματα στα χέρια του που ενδεχομένως να μην είχε αξιολογήσει πολύ σωστά για τη συνέχεια της σεζόν, το λέω έτσι. Γιατί γίνεται μια κουβέντα για το ρόστερ και το βάθος του ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Ωραία, ταξιάρχη.
3: Ήταν πολύ καλός ο Ζωάο. 10 δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλός ο Ζωάο. Ο Λυκογιάννης μου άρεσε πολύ.
2: Ναι.
3: Σήμερα. Και επίσης ήταν πολύ όμορφο ότι η ΑΕΚ τελείωσε την ενδεκάδα της με 5 πιτσιρίκια. Έβαλε και το περιβραχιόνιο μπαλαμό της.
2: Ωραίο σκηνικό.
3: Τον εμψύχωνο.
0: Δεύτερο ωραίο σκηνικό που μας χαρίζει αυτή η τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου και με το Βοριαζίδη που το έδωσε ο Φωλιάν.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Ναι, ναι, και αυτό πολύ ωραίο πραγματικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλά. Καλά. Να απαντήσω ένα μήνυμα. Αν θα βλέπατε στο μέλλον τον Κόντι στην Εθνική, γιατί όχι είναι η απάντησή μου. Γιατί όχι, αν συνεχίσει να δείχνει τέτοια δουλειά και συνέπεια, κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να συζητηθεί. Γιατί όχι. Πάμε, ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι. Γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Τόσο γρήγορα δεν περίμενα, αδερφέ.
2: Είδες κάτι πράγματα.
1: Τι κάνουμε, καλά.
2: Καλά, καλά. Καλά. Το όνομά σου.
1: Γρηγόρης, φίλε, δεύτερο φορά που παίρνω εκπομπή. Γενικά.
2: Δες καλά, Γρηγόρη.
0: Γενικά που παίρνει εμάς ή γενικά που παίρνει.
1: Ναι, τη Δευτέρα δεν θυμάμαι με τον κόλπο
0: τη Ελτζία. Σωστό. Σωστό.
1: Με την Ελτζία εκεί πέρα. Ήθελα να μιλήσω και στο παλικάρι, αρφέ, δεν σε ξέρω, αλλά η φωνή σου είναι φίλε κάθε φορά που ήθελα ματ και δεν μπορούσα. Γκόλ σε Σεβίλη, γκόλ. Δηλαδή είσαι αρφέ, respect.
2: Για τη Σεβίλη, respect ή για το.
1: Γενικά, γενικά. Σκέψη, συγγνώμη, ρε φίλε, τον γκόλ τη Σεβίλη που είχε πει πέρσι που. Τέλο πάντων.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Τώρα. Τη σου, ρε φίλε.
2: Μπαρσελόνα, Σεβίλη έχει το Σάββατο, μια και το φέρει κουέντα. Η Μπέτση, τι έκανε η Μπέτση σήμερα, ρε.
0: Δεν είδα. Τι έκανε, νίκησε προφανώ.
2: Νίκησε. Ρε, θα πάρει το πρωτάθλημα φέτο. Αυτό εδώ είναι Μπέτση, να ξέρει.
0: Μπέτικο. Και Τσουλού ξεκίνησε με νίκη.
2: Ρε, τι γίνεται με
1: νίκη. Μάλιστα, πράσινα.
0: Μέρτε πλάνκο.
1: Και εγώ μπέντης.
2: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ρε παιδιά, πώς ψηλώσε τόσο πολύ ο Όφη που λέτε όλοι και... Εντάξει παιδιά, ήρεμα λίγο η μπαλά. Οκ.
2: Εντάξει,
1: ο καθένας μπορεί να λέει ότι...
2: Την κουβέντα για το Big 4 και Big 5, τώρα και εγώ δεν συμφωνώ. Είναι υπερβολικό. Από την άλλη, έχει ψηλώσει όμως ο Όφη το 2026.
1: Αυτό θα το πω σε 2-3 χρόνια θα σου πω αυτό, έτσι, άμα συνεχίσει. Τώρα μια χρονιά μου κάνει μπαμ και ο Λεβαδιακός πέρυσι ψήλωσε.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Διαφορετικό τρόπο.
2: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ Γρηγόρη συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που έχει στο μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Απλώς. Ας το ζήσουνε κιόλας, μωρέ.
1: Όχι, αρέσει.
0: Καταλαβαίνεις. Αφού τα κάνουν όλα αυτά που τα κάνουν, ας το χαρούνε και να τους αποθεώσουμε τώρα.
1: Μαζί σου να κάνουν.
0: Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι όταν το πάρει το Europa. Αλλά οκ. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια.
1: Εγώ, δηλαδή όταν ψηλώνει για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρη, μια ομάδα όταν ψηλώνει, θέλει διάρκεια, καταλαβαίνεις. Όπως και εμείς ρε φίλε πανέα, δεν γίναμε Μπαρτσελόνα ξαφνικά και λέω χαμηλά την μπάλα, έτσι και όφη για μένα, έτσι τώρα Και να σου πω ένα δεύτερο, Άρθε, μου λέγαμε, γιατί όλη η Ελλάδα χαίρεται με τον Όφη και δεν χαίρεται για την άλλη. Δηλαδή, άμα...
0: Για ποια άλλη, για μεγάλη, για κατάλαβες, για ομάδα που έχουμε συνηθίσει
1: ναι,
0: να...
1: Ναι. Ας πούμε...
2: Αφού ξέρεις την απάντηση τώρα, εντάξει.
1: Μπράβο, δεν
2: θα πλέον... Δηλαδή, τώρα αυτά τα οπαδικά.
1: Δηλαδή, άμα Όφη πάει να πάρει πρωτάθλημα από εμάς και τον Ολυμπιακό, θα χαρούν το ίδιο.
0: Όχι, θα το χάσουν. Αλλά ξέρω αρκετό κόσμο.
2: Θα του βγάλει το καπέλο, ρε παιδί μου. Ναι. Θα πει η μαγκιά του που το έκανε αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Και εγώ μαγκιά του. Εγώ γουστάρω Αϊτόρ καταρχάς. Έτσι είναι καψούρα μου Αϊτόρ.
0: Έχει πολλούς αξιαγάπητους αυτή η ομάδα, είναι η αλήθεια. Ενώ ποδοσφαιρικές καψούρες. Καψούρες, κατάλαβες.
1: Σαν Μαρνιακός είναι και αλυτόφακα, ρε φίλε.
0: Καλά, και δεν είχε αυτόν τον τραυματισμό. Ήταν ο κορυφαίος. Ήταν ο κορυφαίος
2: κινητής. Από πού του έτυχε αυτός ο τραυματισμός, σε ποιο σημείο χρονικά.
1: Σε ένα μάτς που μπορεί να μην το βάλει καν.
0: Εγώ σου λέω και σε ποιο momentum. Είχε πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό λέω, ρε. Αυτό. Ότι ποιο σημείο ακριβώς.
1: Για μένα τέτοιοι παίχτες ψηλών ομάδες. Δηλαδή είναι ένα παίχτης, ρε φίλε, σε ανεβάζει επίπεδο.
2: Ναι.
1: Το Χατζηγιωμάνης μπορεί να είναι καλός. Δεν ξέρω αν παίξει σημαντικό το ματ.
0: Όχι.
1: Αλλά γενικά δεν φίλε μου να μ' αρέσει Όφη, το μόνο που μ' αρέσει. Εντάξει, δεν την πολύ συμπαθώ την ομάδα. Έτσι, σαν Παναθηναϊκό δεν την συμπαθώ. Αλλά μ' αρέσει ρε φίλε που έχει Ειρηνόπουλα και παλεύει. Δηλαδή. Δείχνει εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Καταλαβαίνεις. Αυτό μου αρέσει με ένα Όφη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, για μένα περιμένω ακόμα, δεν έχει ψηλώσει έτσι. Δηλαδή. Πρέπει να έχει ρε φίλε μια. Πώς να σου το πω. Μια διάρκεια αυτό. Άμα δηλαδή το κάνει και του χρόνου και του παραχρόνου, οκ, θα πω μεγάλο
2: σου. Κοίτα να δει, στην Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να παίρνει. Χρόνο παραχρόνο το κύπελο, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
1: Αλλά, λοιπόν. Ναι.
2: Αλλά αν μείνει σταθερά ψηλά, να είναι μέχρι κάποια φάση το κύπελο, να παλεύει στο πρωτάθλημα,
1: μπράβο,
2: να παίζει στην Ευρώπη. Ναι.
1: Συμφωνώ. Εγώ δεν σου λέω να κάνει μια-δύο χρονιές και σε τρία χρόνια να είναι τηλεφωνικό. Καταλαβες. Mm-hmm. Εκεί θέλω να δω. Ας πούμε τηλεφωνικό, λέγαμε πέρσι, θυμάσαι τι λέγαμε. Να χαρακτήρια για μένα για να σε βλέπω, αλλά φέτος στην Αγγλία δεν έχει βάλει.
0: Νομίζω δεν έχει δηλωθεί πάντως καν στη λίστα ο Χατζηγιωβάνης. Είχε γίνει μετά μεταγραφή και δεν
2: έχει
0: γίνει κάποια αλλαγή στη λίστα.
1: Αυτό δηλαδή, εμένα το μόνο που μου έδειξε Όφη είναι ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες περισσότερο. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι την πόλη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και το Κόντι, που εμείς ήμασταν εκεί πέρσι, δεν του δώσαμε την ευκαιρία και πήραμε τον Ράφα να πίνει.
2: Ναι, έλα, πάμε.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Γρηγόρη, να είσαι καλά.
0: Ρε παιδιά, τώρα λες και αρχίσαμε και κάναμε ατομική ανάλυση κριτική το παίκτη της ΑΕΚ. Μιλήσαμε για κάποιον που είχε 4 assist και ένα γκολ. Δηλαδή εδώ στα φιλικά, όταν κάποιος έχει 2 assist και ένα γκολ, λέμε μια καλή κουβέντα. Δεν θα πούμε τώρα.
2: Έλατε.
0: Είμαστε. Λοιπόν, πάμε.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας παιδιά.
2: Γεια χαρά.
4: Ο Κώστας, ο Ολυμπιακός.
2: Γεια σας.
4: Καταρχήν να πω κάτι για την προηγούμενη φορά που είχα πει. Και βγήκανε μετά. Να ακούνε τι λέω. Είπα ότι είναι κρίμα και άδικο για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Κώστα, νομίζω ότι το έχεις κάνει λίγο την προηγούμενη φορά.
4: Ναι, αλλά Μπαχαλάκη. Να ακούνε τι λέω. Είναι κρίμα γιατί ας πούμε με τον ΠΑΟΚ φαινόταν ότι θα κερδίσει. Άσχετα με το τι έγινε και μπορούσε να γίνει το 1-1. Όπως και με την Κηφισιά. Εντάξει, είναι κρίμα και άδικο, είπα, για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού που έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα να έχει αυτή τη διαιτησία.
0: Τέλος πάντων, πάμε στα φρέσκα κουμπιά.
4: Για τον Όφη. Λοιπόν. Είχα πει όταν χάσαμε από τον Όφη, μακάρι όλες οι ομάδες που χάνουμε να έρχονται και να παίζουν όπως ο Όφη και να χάνουμε καθαρά και δίκαια. Ο Όφη έκανε ένα μεγάλο λάθος, παιδιά, τη δεκαετία του 80, που πήγε με το μέρος του, δηλαδή ανέλαβε ένας πρόεδρος, αδερφός του πρόεδρου του Παναθηναϊκού και χώρισε την Κρήτη. Θα είχε πάρει πολλά περισσότερα. Πιστεύω θα είχε πολύ καλύτερη ομάδα.
0: Πάντως αρέσει Κώστα να αναφέρεσαι πάντα στο να ξεκινάς τη συζήτησή σου από το παρελθόν. Να βάζεις τις βάσεις ιστορικές.
4: Έμεινε μήνα... στο Ηράκλειο.
0: Αμέ, πολλές φορές.
4: Πολλές και αναγκάστηκε η Κρήτη και χωρίστηκε. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή τον βλέπω, τον Όφη και το χαίρομαι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στη διοίκηση.
0: Δεν χρειάζεται όμως να ξεκινάμε το παρελθόν συνήθεια.
4: Παραμονή του αγώνα με τον Όφη. Ρωτήθηκαν και οι δημοσιογράφοι στην εκπομπή τη δικιά σας και δεν ξέραν αν θα παίξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είδαμε ότι παίξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δώσαν το 100% και Όφη. Ό,τι έπρεπε να γίνει δηλαδή και Όφη ήρθε στο Καρεσκάκι και μας κέρδισε.
0: Ξέραν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Και ήταν επιλογή του Χρήστου Κόντια να τους επιλέξει.
2: Και δεν ξεκίνησαν.
4: Ναι, μπορούσε όμως να έχει βάλει όρους ο Ολυμπιακός να μην παίξουν κτλ. Θέλω να
2: γιατί
4: πω
2: ότι. Δεν μπορεί να βάλει όρους. Είναι παίκτης του Όφη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
4: Α, δεν ξέρω αν δεν
2: ισχύει.
4: Μακάρι που δεν ισχύει αυτό, γιατί ήταν άδικο να ισχύει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, τι, επειδή τους έδωσε να παίξουν, ναι. Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα και γι' αυτό το αναφέρω. Θέλω να πω για τον Χριστογιώργο, για τον Μπουχαλάκη, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα και όπως βλέπω τώρα για τον Αθανασίου, είχα στείλει σε ένα site του Ολυμπιακού ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει αυτούς τους Έλληνες παίκτες, για μένα έχει πάρει κατά 99% το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Χριστογιώργος ήταν του Παναθηναϊκού, δεν ήταν.
2: Ναι, ήταν
4: νομίζω του Παναθηναϊκού. Είναι.
2: Ναι.
4: Από τα εφηβικά του Παναθηναϊκού. Έτσι νομίζω, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δεν περίμενα σήμερα να τον εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί βασικός
4: ορίστε.
0: Είναι ότι δεν περίμενες να τον δεις. Οκ.
4: Δεν περίμενες στο σημερινό μάτς. Τον έχω πολύ καλό τερματοφύλακα και μακάρι να τον είχαμε πάρει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό, το Καραϊσκάκη ήταν όπως έπρεπε. Η ομάδα έφαγε άλλο ένα γκολ από αμυντικό λάθος. Πιστεύω ότι αυτά δεν θα γίνονται συνέχεια. Έδειξε μια πολύ μεγάλη δυναμική. Σε λίγο καιρό θα φωνάζουν, είμαι σίγουρος, το όνομα του προπονητή, γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να, εκτός από το pressing, προσπαθεί να δημιουργήσει και άλλες προϋποθέσεις ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει γκολ. Αμυντικά πρέπει λίγο, όπως το είπα και προχθές, λίγο να προσέξει λίγο την άμυνα για να μην τρώει γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, δώσαν τα παιδιά το 100% και πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
0: Ωραία, Κωστά.
2: Καλή
0: να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αλήθεια είναι αυτό που λέει για την άμυνα, αλλά εντάξει, πρέπει να. Είναι και ξεκίνημα τώρα. Mm. Λοιπόν, πιο πολύ συνεννόηση μωρέ τον στόπερ με τα μπακ που ανεβαίνουν αρκετά. Χαίρετε.
5: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας.
5: Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε.
2: Ναι.
5: Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιώργο, λίγο πιο κοντά.
2: Έλα λίγο πιο κοντά, να σε ακούμε.
5: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Σ' ακούμε από μακριά.
5: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω.
2: Ναι.
5: Μίλαγα περισσότερο, εντάξει, όχι πολύ συχνά στην εκπομπή στα παιδιά. Αιτία τώρα ήταν ο Κωστής. Ο Κωστής είναι πολλά χρόνια ακροατής. Πέρυσι Παναθηναϊκός.
0: Αλλά να μην αναφερθούμε προσωπικού, ρε.
5: Ναι, δεν θα κάνω κριτική. Απλά θα το τελειώσω. Μια κουβεντούλα θέλω να πω. Πέρυσι δεν ασχολήθηκα καθόλου με την διαιτησία του Παναθηναϊκού, όπου ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Φέτος που παίζουμε μπαλίτσα και αρχίζουν και μας βλέπουν, τους πειράζει. Τέλος πάντων, ας ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό όπως ασχολείται και κάνει.
0: Πάμε, επόμενο λέω. Πες
5: λοιπόν, κατάλαβα. Εγώ για την ομάδα. Φέτος βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό. Ο προπονητής είναι εξαιρετικός. Οι μεταγραφές οι οποίες γίνανε είναι όλες στοχευμένες και έχουμε καλύψει όλα τα κενά που είχαμε και θεωρώ ότι θα δούμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Αυτό ήθελα να πω εγώ, παιδιά. Ο Όφι πραγματικά είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Βέβαια για μας που ξέραμε τον Κόντι δεν είναι και τόσο έκπληξη, αλλά και για τους υπόλοιπους πάει μια χαρά.
0: Το περιμένες τόσο πολύ όταν πήγαινε.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα πει από πέρυσι. Από πέρυσι έδειξε.

0: υγιός και πρόσφυγες.
1: Χρόνια πολλά κιόλας.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όλοι υγιός και πτώμενοι φίλοι στην Ελλάδα χαίρεται για τον Όφη, καμαρώνει για τον Όφη και ας μην είναι Όφη. Γιατί αξίζει. Αξίζει προσπάθεια με πολλά Ελληνόπουλα.
2: Το όνομά σου θα μας πει, συγγνώμη.
0: Δανίλ.
2: Λοιπόν, και τώρα που βγήκες και είσαι και Παντιόνιος, ξέρεις τι θυμηθήκα, ότι τώρα θα πάω να παίξει Όφη στη Γαλλία, που είχες παίξει και εσύ με τους Σωσό κάποτε. Τι διπλό ήταν αυτό.
0: Σωσό δύο φορές, Τουλούς πιο παλιά.
2: Βέβαια.
1: Καλά, έμεινα πιο πολύ, μου έχει μείνει με Μπαρτσελώνα με την φανέλα την τέτοια, την Κρήτη.
2: Ναι. Ωραίες εποχές.
0: Μπαρτσελώνα με Ροναντίνιο.
2: Ωραίες ομάδες που
1: γεμίζουν. Να σου πω, Δανιήλ, με την καλή την έννοια ξαναλέω. Ζήλεψες λίγο, ζηλεύεις λίγο.
0: 100%.
1: Θέλω να πω ότι αυτό είναι και ένα κίνητρο και για τους υπόλοιπους.
0: Εννοείται. Εγώ σήμερα είμαι από Χαλκίδα, τώρα γυρνάω, επιστρέφω πίσω γιατί είχα κατέβει για τη γιορτή για τα 136 χρόνια στην πλατεία Νέας Μήνης. Την ώρα εκείνη μάθαινα και το σκορ του Όφη και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και έλεγα που είναι οι παλιές εποχές δικές μας που ήμασταν Ευρώπη σχεδόν κάθε χρόνο. Σαν σήμερα παίζαμε με τη Χάκα, το 2-0 είναι εδώ και το 1-3 στη Φιλανδία, νίκες και εμείς όπως και Όφη, πολύ βαθμοί στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, ζηλεύω, είναι έτοιμη, είναι καλή έννοια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και τους χαίρομαι και τους χαμαρώνω που γεμίσαν και το γήπεδο σήμερα από ό,τι είδα και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και το διπλό προχθές στο Καρεσκάκι και το Super Cup και το κύπελο, όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι δεν είναι τυχαίο, κάτι γίνεται.
1: Όχι, μετά από τόσα αποτελέσματα δεν είναι τυχαίο. Για πες μου μια τάκα τώρα για τη φετινή προσπάθεια, για Μάναλη κτλ.
0: Καλό ξεκίνημα εννοείται, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Έρχεται και ένας Ισπανός με εμπειρία στη Λα Λίγκα, 34 ετών.
1: Κάτσε, θα το δεις αυτό, ποιος είναι.
0: Μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί.
1: Πέφτουν πράγματα τον Νίκο Μουσταβουλής.
0: Θα το πούμε μετά.
1: Κάτσε, άρα δεν έχει αποκαλυφθεί.
2: Θα μας βγάλει και είδηση τώρα, κάτσε να
1: δει. Ναι, για πες ρε.
0: Θα γίνει πρώτα και θα δούμε μετά.
1: Έλα, μεταξύ μας είναι, για πες.
0: λέμε πολλά και τελευταία στιγμή χαλάνε όλα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το καλό για τον Πανιόνιο τώρα απόψε που μιλάμε.
1: Ναι.
2: Ότι στραπατσαρίστηκε πολύ άσχημα ο Πανσεραϊκός. Στραπατσαρίστηκε πολύ άσχημα.
0: Γιατί
2: τον Πανσεραϊκό είναι ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να επιστρέψει άμεσα στη Σούπερ Λίγκα.
1: Και η νίκη που είναι από τα φαβορί δεν έχει ξεκινήσει καθόλου.
2: Και η νίκη δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Η Μαρκό είναι δυνατή.
2: Η Μαρκό είναι πολύ δυνατή και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πολλά λεφτά εκεί πέρα, πολλοί παίχτες. Αλλά και πάλι εγώ ξεκάθαρα λέω ότι ο σοβαρός Πανιόνιος χωρίς τα περσινά λάθη, γιατί γίνανε πολλά λάθη πέρυσι, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν φέτος. Δεν έχει να φοβηθεί. Έχει καλό υλικό, έχει και Ελληνόπουλα.
2: Για τον Ρούμπεν Σομπρίνο λες.
0: Ναι.
1: Τώρα το κέσμα.
2: Έχει γραφτεί, μωρέ. Έχει γραφτεί,
0: ναι,
2: το βρήκα.
0: Δεν είπα ότι...
2: Έχει γραφτεί και πρέπει να ήταν και αυτό στη γιορτή. Πρέπει να ήταν στη γιορτή. Πρέπει να...
0: Σήμερα έχει και πολύ κόσμο και ήταν πολύ συγκίνηση.
1: Πώς ήτανε?
0: Ήταν υπέροχα. Γιατί υπήρχε πολύ συγκίνηση, υπήρχε ένα βιντεάκι από το 1890 μέχρι και τώρα με αναφορές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πράγματα. Βραβεύθηκε και ο Χρήστος Εμβολιάδης που ήταν ο παίχτης και προπονητής στα δύο κύπελα και συγκινημένος και αυτός βέβαια, μίλησε στον κόσμο. Βραβεύθηκε ο φωτογράφος της ομάδας, ο Δημήτρης ο Βλάχος. Τόσα χρόνια, 40 χρόνια και όπου πάει Πανιόνιος δίπλα φωτογραφίζει τα πάντα. Και γενικώς ήταν μια όμορφη βραδιά με καπνογόνα, με βεγγαλικά στο τέλος, με εντάξει υπέροχη βραδιά στην Νέα Σμύρνη.
2: Όταν πρωτομπήκα στη δουλειά ήταν από τις πρώτες μου δουλειές βασικά.
1: Είσαι ρεπορτέρ.
2: Μα δεύτερος ρεπόρτερ μαζί με τον Μάκη Διώγο.
1: Έλα ρε. Έχει και δύο ρεπόρτερ.
2: Βέβαια ρε, τότε πέσε Σούπερ Λίγκα αυτά. Βέβαια.
0: Ήταν και Ευρώπη παλιά, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Ωραία Δανιήλ.
2: Να σε καλά Δανιήλ.
1: Το καλό να επιστρέψεις.
2: Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ωραία. Και καλός παίκτης ο Ρουμπέν Σομπρίνο από ό,τι βλέπω. Δεν τον ήξερα.
2: Ούτε εγώ τον ήξερα.
1: Γεμάτη σεζόν Λα Λίγκα 2, μια χαρά.
2: Τον ψάχνω.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν άλλες φορές και θα πάμε γρήγορα στον επόμενο.
2: Για πες.
1: Ότι τώρα λέμε, είμαστε 2026 και λέμε. Π.χ. για τον ιστορικό 1890, πότε ήταν. Πότε
2: ιδρύθηκε. Για την ίδρυση, ναι.
1: Σκέψου όταν θα είμαστε το 2315.
2: Ακούω τι σκέφτηκε. Και τι θα λέμε τότε.
1: Πολλές φορές το έχω σκεφτεί.
2: Ναι.
1: Όλοι ιστορικοί.
2: Ναι.
1: Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δεύτερη φορά που μιλάμε. Συγχαρητήρια.

0: εκπομπή, σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλά.
0: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
2: Έλα, Γιάννη.
0: Τι κάνουμε, καλά.
2: Καλά, καλά,
0: καλά. Να ρωτήσω, εγώ σήμερα, εντάξει, ήμουνα με τον Όφη. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, όπως το ξέρετε. Και είδα και τους τέσσερις παίχτες του Ολυμπιακού. Μια χαρά.
1: Mm.
0: Δηλαδή, του χρόνου ανεβαίνουν και οι Έλληνες στον Ολυμπιακό.
1: Θα είναι.
0: Ναι, έφυγε με τη Λίμπαρ τώρα. Κοστούλας, σεντερμπάκ, δηλαδή ποιος Ρέτσος τώρα και αυτά. Γιατί
1: Κοστούλας δεν είναι δανεικός, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι δανεικός.
1: Ναι.
0: Θα τον πάρει. Ας του δώσει τον χρόνο να πάρει τον Κοστούλα.
2: Τον πάρει πίσω.
1: Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι ότι...
0: Κοστούλας Αθανασίου.
1: Γυρνάει σίγουρα.
0: Κοστούλας Αθανασίου, νους Αποστολάκης.
1: Ναι.
0: Όσο βλέπουμε καλά, καλά. Να ρωτήσω λίγο. Θέλω να πω μια κουβέντα μόλις κλείσαμε την άλλη φορά.
2: Ναι.
0: Που ήμουν και λίγο επιθετικός και ζητάω συγγνώμη για την εκπομπή. Από φίλο του Παναθηναϊκού που έλεγε ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν πάνε στην τετράδα. Ήθελα να πω στο φίλο ακροατή που έχει το φούρνο στα Γιάννενα.
1: Ναι, πέρασαν οι εβδομάδες τώρα, ξεχάστηκε αυτό.
2: Όπω το θυμάσαι, ναι, από τότε, σου έχει μείνει.
0: Πάντα, γιατί να σου πω την αλήθεια, είμαι απόστρατος αξιωματικός και δεν ξεχνάω ποτέ.
1: Αυτό που κολλάει.
2: Έχουν καλή μνήμη.
1: Α, ναι.
2: Ναι,
0: και αυτά. Δηλαδή θυμάμαι κόσμο που τους βλέπω και έξω και μέσα.
1: Ναι. Φακέλωμα.
0: Φακέλωμα, ναι, κανονικό. Λοιπόν, είπε να θυμηθούμε τον Καλόπουλο.
1: Τέλος πάντων, όλοι. Όχι, όχι.
2: Καλόπουλο,
1: όχι, όχι που λέγει.
2: Όχι, όχι, όχι. Μία παρά ένα τώρα.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ναι. Θα σου ανεβάσω και την ακροματικότητα.
2: Ανεβασμένη είναι, καλά πάμε, μια χαρά πάμε.
0: Ωραία, πρόσεξε να δεις. Δεν θα βρίσω, θα σου πω τρία περιστατικά.
1: Α, θες και τρία, όχι. Γιάννη, πες κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, λίγο, λίγο. Θα σου πω ένα πέναλτι που
1: όχι,
0: δεν ήταν
1: υπέρ
0: του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Α, συλλέγει, ναι.
0: Ήτανε τελικός με την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο 119 ήταν πέναλτι που κάνει ο Μανολάς ο Βαζέχα.
1: Α, τώρα πρώτα.
2: Γιάννη, πρέπει να πάμε σε break. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πρέπει να φύγουμε, είναι μία η ώρα. Να είσαι καλά.
1: Ναι, πάμε να καπνίσουμε.
2: Ποιο Βαζέχα τώρα.
3: Τσιγαράκι,
2: το έχω κόψει, παιδιά, 12 χρόνια, αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα μου δίνω δύο ωραία. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα ντουμάνια. Πάμε, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4.
5: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Γάλλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ εκτός από τα τουρνουά περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
9: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε.
10: Έγινε,
1: καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
10: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
10: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
10: Τελειώσατε. Ρε κτήλος, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
11: Ωραία. Εγώ είμαι.
12: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
11: Ναι, ναι.
10: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίνες.
2: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
13: Καλαπάλα και τέτοιος.
10: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
13: Καλαπάλα και τέτοιος.
10: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
13: Καλαπάλα και τέτοιος.
10: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γιώργο.
13: Καλαπάλα και τέτοιος. Για πες.
2: Λέω.
8: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
14: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
2: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
8: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
14: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
8: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
15: Στο μη μου το λένε, τι σου λέει, κάθετε.
8: Τσακίρι.
2: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
8: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
2: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
8: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο τη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
15: Όχι, μη μου το λέτε!
2: Καλεδάκι με βαλί, το
8: διήμερο. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα!
15: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
16: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
2: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
16: Αμάνα μου.
2: Λοιπόν,
17: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
15: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
2: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
18: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
2: Κεφαλά, συγγνώμη.
8: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
19: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
8: Είπε για μία μωρό μέρα.
19: Για μία μωρό.
8: Συγγνώμη.
19: Γράψε.
8: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
20: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
8: Ρε μπαγάζα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισες στα σαλά.
20: Με κοινόπισε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
21: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
15: Μου έχεις βάλει τη ζωή.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουν στο FM 94,6.
1: Αφού μαρέ ο Νίκος.
0: Ναι, όχι, όχι, ακόμα θα κρατάω. 12 χρόνια από όπου.
1: Νίκος
0: Ραλής. Και μόνο που το λέω δεν το πιστεύω.
1: Κάτσε, το χάσει. Κάπνιζες.
0: Μανιωδώς. Το έχω κόψει 12 χρόνια.
1: Σοκάρομαι. Ναι, δηλαδή είχες και φάτσα αντικαπνιστή.
0: Κάπνιζα μια δεκαετία σαν φουγάρο. Δηλαδή μπορεί να κάπνιζα, τι να σου πω, να παίζα μάνατζερ όλο το βράδυ.
1: Αυτό πες μας ρε φίλε τώρα, λες για
0: το βράδυ για να έκανα ένα καπνό, ξέρω εγώ.
1: Πώς το κόψες?
0: Δεν ξέρω. Το κόψα, είχα προσπαθήσει 3-4 φορές και μέσα στο στρατό κιόλας. Το οποίο, ναι, το κράτησα
1: μέσα
0: για κανένα μήνα.
1: Μέσα στο στρατό έκοψα τζάκα.
0: Ναι.
1: Για πες,
0: το κράτησα ένα μήνα στο στρατό και κάποια στιγμή, φθινόπωρο ήταν, πριν 12 χρόνια, ξύπνησα ένα πρωί και πάντα δεν θέλω να ξανακαπνίσω.
1: Ακούγεται πολύ εύκολο.
0: Στην αρχή δεν ήταν δύσκολο. Μετά από κάποιους μήνες ήταν δύσκολο. Να σου πω εδώ. Στην αρχή ήμουν πολύ αποφασισμένος ότι ήθελα να το κόψω. Το κόψα. Δηλαδή, όταν λέω το κόψα, πέταξα και ό,τι τότε ήταν, όχι τα 20, αυτά τα. Με το υγρό.
1: Ηλεκτρονικά.
0: Τα ηλεκτρονικά. Ναι, που όλα αυτά είχα πάρει και τέτοια. Μπα και βοηθήσουν.
1: Ούτε τα πέταξα.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε πια, ναι. Σοκάρομαι επίσης καμιά φορά με την τιμή, γιατί έχω χάσει επαφή τελείως. Ναι, η τιμή είναι πια. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 να πούμε για όφη, ΑΕΚ, τσιγάρα, ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, και μπασκετάκι αύριο, έτσι. Φουλ πράγμα.
0: Και από νωρίς. Ολυμπιακός παίζει 5 ώρα στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Παίζει με. Καλέ. Κόλλησε το μυαλό.
1: Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ. 5 ώρα, Nova Sports 4. Έχουμε μετά το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ποιο το δείχνει αυτό, άραγε.
0: Παρτίζαν, η τηλεόραση του Sky.
1: Α, ναι.
0: Μπράβο, Ανέλη.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Παρτίζαν ΠΑΟΚ. Έχει μετά στο ενδιάμεσο τον άλλο ημιτελικό Super Cup Ευρωλίγα. Θα πάμε πάλι Αμπου Ντάμπι. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Και το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Μπουργκ. Αυτά είναι τα ματσάκια.
1: Επίσης σήμερα παίζει και Καλαμάτα Έλιγχαμε. Που λέμε μόνο για τα άλλα.
0: Να ξέρεις, δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Μόνο τα γκόλιδα.
1: Έπαιζε με αποσύρες Καλαμάτα. Πολύ καλή η ΑΕΛ. Ναι. Στο τέλος σοφάρισε Καλαμάτα. Ναι. Λοιπόν. Γιάννης από Γαλλιθέα, μακάρι να μπορούσα να το κόψω κι εγώ. Λέει όλοι μπορούμε, λέει ο Νίκος. Όλοι μπορούμε.
0: Άξι.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Δεν θέλω να το παίξω ούτε αυτό, ούτε ότι είναι εύκολο. Ήθελα και το κόψα.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Επειδή είναι πολλή συζήτηση για τον Χριστογιώργο, τον Νίκο, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Νίκο, γιατί τον γνωρίζω από πολύ μικρό. Ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος είχε παίξει και στο Καραϊσκάκι, αν θυμάστε, παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε γιατί ήθελε να παίζει, για κανέναν άλλο λόγο. Και φυσικά, για να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις, ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης 35% και δικαίωμα προτεραιότητα σε περίπτωση που κάνει πρόταση άλλη ομάδα. Και έχει και συμφωνία μέσα ότι μπορεί να τον επαναγοράσει με μια μικρή ρήτρα που δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι πες?
1: Για να τον κάνει τελικό του Παναθηναϊκός 200 χιλιάρικα.
2: Ναι, για να τον επαναγοράσει ξανά και να τον ξανακάνει πάλι δικό του παίκτη, δεν ξεπερνάει τις 200-250.000 ευρώ. Για να τον ξαναπάρει δηλαδή πάλι πίσω.
1: Νομίζω ότι ακουστεί και όλα στο καλοκαίρι φέτος, ήταν η πέρσι. Και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Ολυμπιακό. Είχε ακουστεί τώρα.
2: Ναι, έχει ποσοστό μεταπώλησης 35% και δικαίωμα προτεραιότητας σε όποια ομάδα θέλει να πάει.
0: Αυτό είναι, το είχε κάνει σε ιταλικό μοντέλο, ρε παιδί μου θυμίζει.
2: Ναι,
0: εγώ,
2: ακριβώς.
0: Εγώ νομίζω ότι το ποσό μπορεί να είναι και μικρότερο, Μανώλη.
2: Όχι. Πώς το ποσό είναι και γύρω σε
1: 200. Γάλια, τι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως ισχύει ότι και ρήτρα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Και εγώ αυτό ξέρω δηλαδή. Και ότι η ρήτρα επαναγοράζει δηλαδή και υπάρχει και ποσοστό μεταπώλησης.
2: Προσωπική μου άποψη, κακώς το καλοκαίρι που έψαχνε τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε.
0: Εντάξει.
2: Την προσωπική μου άποψη.
0: Εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, Βασίλη. Για χαρά. Κοίτα, εκ των υστέρων βέβαια, ο Πένια του έχει βγει.
1: Καλά, ναι.
0: Με τα μπούνια, δεν χάνει παιχνίδι, έτσι.
1: Και σε αυτό που θέλει να παίξει κιόλας με την μπάλα κάτω.
0: Μα γι' αυτό τον πήρε κιόλας. Πάμε παρακαλώ, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Στέλιος Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Στέλιος.
1: Χρήστος.
3: Ναι, Στέλιος Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, ακούμε και δύο.
3: Έχω πάρει άλλη μια φορά την ακουγόμουνα, τώρα δεν ξέρω αν ακούω.
1: Τώρα δεν ακούμε εμείς.
0: Τώρα δεν ακούμε εμείς, Στέλιο. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Όχι, όχι, εντάξει, είμαστε.
1: Εμείς έχουμε το θέμα, ναι. Πώς είσαι?
3: Λοιπόν, εγώ είμαι από κοντά στον Ντόρτμουντ.
0: Α, θα έρθω προς τα εκεί.
3: Να έρθω μέσα στο 26. Εγώ με το τσιγάρο, γιατί εγώ καπνίζω, με μπέλεψες. Και εγώ το κόψω 4 μήνες.
0: Ναι.
3: Αλλά όντως στην αρχή ήταν εύκολο, μετά δεν γινόταν. Μετά στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου, το ξαναξεκίνησα. Μόνο κιλά έβαλα και το ξαναξεκίνησα. Λοιπόν, αλλά λάθος.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
1: Άρα λοιπόν, καπνίζεις τώρα.
3: Καπνίζω, ναι. Φανατικά.
1: Και ρουφά και μια τζούρα τώρα.
0: Ναργιλέ.
3: Λοιπόν, καταρχήν να σου πει τώρα, κοιτάξτε, επειδή δεν βλέπουμε παρά 2 χρόνια ή 3 χρόνια, βλέπουμε παρά 40 χρόνια τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Κώστα, θέλω να πω κάτι, ότι δεν δέχομαι να ακούγεται η ειδησία του Παναθηναϊκού φέτος. Θα δεχόμουν από κάποιον που τα προηγούμενα χρόνια στην 20η του Ολυμπιακού δεν μου έλεγε να φτιάχνω ομάδα να κερδίζω και τη διαιτησία.
1: Τελειώ, έχουμε πάρει μια απόφαση με Νίκο. Κοίτα, όταν υπάρχει μια αγωνιστική που υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη, προφανώς δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, θα τη συζητάμε. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε τι συνέβαινε πριν από 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ο καθένας έχει να πει 100 ιστορίες.
0: Και για τον Καλόπουλο και αυτά.
3: Δεν είμαι κουνοδαχτυλάκης.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
3: Να σου πω κάτι κι εγώ, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Εγώ το πέναλτι με την κυφισιά του Παναθηναϊκού τώρα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα το έδινα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αυτή είναι η γνώμη μου. Okay. Τώρα, άλλο Παναθηναϊκός πάει δύο σφυρίγματα, Παναθηναϊκός είμαι. Αν πάει δύο σφυρίγματα, τόσα χρόνια όλοι αυτοί που έχουν πάρει το πρωτάθλημα, όλοι έχουν πάρει και κάτι. Οπότε να κάνουμε όλες τις παρθένες δεν γίνεται. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην άκρη. Okay. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου. Για την ομάδα μου δεν είμαι τόσο σίγουρος για το πρωτάθλημα. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι και το πρωτάθλημα, αν δεν πάρουμε φέτος, αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον ρυθμό, με αυτή τη μεταγραφική ενίσχυση, δεν θα έρθει φέτος το πρωτάθλημα. Θα έρθει του χρόνου, θα έρθει του παραχρόνου.
1: Και του χρόνου και του παραχρόνου θα έχεις και γήπεδο,
3: το ξέρω.
1: Αυτό είναι το βασικό που έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα, ότι ακριβώς αυτό που πες τώρα, ότι και να μην το πάρεις, σου αφήνει μια γεύση και μια, ξέρεις, στο μυαλό, ότι χτίζεται κάτι σταθερό. Βέβαια να το δούμε αυτό με τη διάρκεια, όντως τώρα από 5-6 αγωνιστικές, μην τρελαινόμαστε.
3: Okay. Νομίζω στον Παναθηναϊκό, δύσκολα θα γυρίσει τα πράγματα προς τα πίσω, μόνο προς τα μπροστά μπορεί να πάει τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, τώρα για τον Όφη συγχαρητήρια. Εγώ τώρα επειδή είχα να είμαι και στο Ηράκλειο 5 χρόνια, κοίταξε, στο Ηράκλειο είναι μια περίεργη φάση που είναι το μισό Ηράκλειο Παναθηναϊκή και το μισό Ηράκλειο Αντιπαναθηναϊκή. Δεν έχω συμπάθεια για τον Όφη, γιατί έχω δει αυτόν τον αντιπαναθηναϊκισμό από τους οφιτζίδες.
1: Κάτσε, τι εννοείς, δεν κατάλαβα, ότι δεν υπάρχουν.
0: Τι λες, μωρέ, τώρα.
1: Φίλοι του Όφη.
0: Εγώ είμαι, πηγαίνω συνέχεια στο Ηράκλειο. Χρόνια τώρα.
3: Εγώ ήμουν από το 3 μέχρι το 9.
1: Ποιοι ήταν όλοι σήμερα στο γήπεδο, ρε, εσύ?
3: Άλλο λέω, ότι πήγανε, ότι στο Ηράκλειο είναι παναθηναϊκοί και αντιπαναθηναϊκοί. Είναι αντιπαναθηναϊκοί. Ο Φιτζίδες είναι αντιπαναθηναϊκοί, αυτό λέω.
0: Ναι.
3: Για τους δικούς τους λόγους είναι αντιπαναθηναϊκοί.
0: Το λες λόγω της παλιάς ιστορίας, πάλι παλιά ιστορία. Με τους Βαρδινογιάννηδες, εντάξει.
3: Λόγω αυτού, μισού τον Παναθηναϊκό και το ξέρω, το έχω δει, το έχω ακούσει, το έχουμε συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο θέμα για τον Όφη είναι, κοιτάξτε, τώρα λένε για τον Κόντι. Ο Κόντι πέρασε στον Παναθηναϊκό, ήταν 10 παιχνίδια. Κέρδισε τη Young Boys 1-4, κέρδισε τον Ατρόμητο 2-0 και στα υπόλοιπα 8 παιχνίδια που ήταν στον Παναθηναϊκό, σε όλα προηγήθηκε και δεν κέρδισε κανένα. Το ότι είναι στον Όφη καλός, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει στον Παναθηναϊκό καλός. Δηλαδή αυτή η υπερβολή εμένα δεν μου αρέσει.
1: Και το ότι δεν ήταν στον Παναθηναϊκό καλός δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι κάπου αλλού καλός μετά. Θέλω να πω είναι και το σε ποια. Ναι. Θέλω να πω απλά ότι σε μερικές ομάδες δεν είναι και το γλυκό. Να σου το πω.
3: Και αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή, και εγώ νομίζω ότι σήμερα όντως οι Αριανοί είναι αυτοί που είναι σε δύσκολη θέση, γιατί βλέπουν ότι έχουν παίξει Ευρώπη 10 χρόνια και ο Όφη σε μια χρονιά έχει κάνει όσα δεν έχουν κάνει αυτοί σε 10 χρόνια.
0: Ναι.
3: Και ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει δώσει πιο πολλά λεφτά από τον Όφη. Άρα ναι, κάτι στραβό γίνεται στον Άρη.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όμως και πρέπει αυτό να το καταλάβουν στον Άρη και στον κάθε Άρη. Δεν είναι δίνω λεφτά και τα σαρώνω όλα. Θέλει πολλά πράγματα.
3: Το τελευταίο που θέλω να πω, παιδιά, είναι ότι πλέον αγγίζουμε τη 10η θέση όντως και με αυτή τη 10η θέση που μπορεί να μην την πάρουμε, θα την πάρουμε του χρόνου τέλος πάντων.
0: Θα την πάρουμε φέτος, τελειώ.
3: Ναι, να σίγουρα. Μακάρι. Το ποδόσφαιρό μας δύσκολα να ξαναγυρίσει πίσω αν εκλείψουν οι διαιτησίες της προηγούμενης 20ετίας. Και πάμε σε αυτά που είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Για μένα φαβορεί για τον προτάσμα είναι η ΑΕΚ, γιατί έχει την ίδια ομάδα με πέρυσι. Και επιθετικά εμένα με γεμίζει η ΑΕΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ελπίζω να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω φαβορεί την ΑΕΚ. Καλό βράδυ,
0: okay. Και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στέλιο. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Ναι. Επειδή βλέπω τώρα και ένα μήνυμα για τον Κόντι και κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επειδή, ναι, μη λέμε υπερβολές. Ο Ρανιέρη, φίλε, έφυγε ως αποτυχημένος, φουλ αποτυχημένος από την Εθνική Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη Λέστρα και πήρε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, στην Εθνική απέτυχε. Παταγωδός. Δεν είχε, δηλαδή.
1: Μα δεν είχε, ήταν και δικιά του ομάδα του Κόντι.
0: Ναι.
1: Αν έλαβε νερό άλλο,
0: εντάξει. Αυτό τι θα κάνουμε. Στον Παναθηναϊκό είχε άλλη εικόνα, άλλη δουλειά έχει βγάλει τώρα στον Όφη. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να το ξαναδούμε στον Παναθηναϊκό. Και να κάνει παπάδες. Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
1: Και είναι επιτυχίες έχει.
0: Νεότατος.
1: Για το λίγο διάστημα που είχε επιτυχίες.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα, καμία.
0: Καλησπέρα, ναι.
4: Κώστας λέγουμε.
1: Γεια σας, Κωστά.
4: Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω.
0: Να είσαι καλά.
1: Ωραίος.
4: Μπορείτε να μου θυμίσετε ονόματα, γιατί με τόση ώρα περιμένα και δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Εγώ είμαι ο Ανούλης.
0: Είδες, μιλήσαμε με τις φωνές μας για να μας αναγνωρίζετε.
1: Ναι, και ναι, πριν μιλάγαμε για τον Χριστογιώργο. 10 φορές το είπαμε το όνομα που λέει ο φίλος, για ποιο παίχτη λέμε. Άσχετο, για ένα μήνυμα λέω. Για πες, Κωστά.
4: Α, ο Μανώλης είναι ρεπόρτερ Τσάικα, έτσι δεν είναι.
1: Το τρομί του.
0: Το τρομί του.
4: Ωραία.
1: Έχω περιγράψει 2-3 φορές. Μπορεί γι' αυτό να.
0: Άλλαξε απότομα η φωνή του. Τα τρόπια.
4: Ναι, ναι, είμαστε αντίπαλοι. Γειτόνι.
0: Από πού είσαι,
1: Γάλλιο.
4: Γειτόνι. Λοιπόν.
1: Τρομερό πανό, με δυτική. Με μαζονάκι.
0: Πολύ ωραίο. Κατέβηκε κάποια στιγμή.
1: Άλλαξαν πολλά πανό.
0: Ναι, μπήκανε.
1: Και αντιφασιστικά.
0: Τα είδα, ναι. Για πες, Κωστά.
4: Θέλω να πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, πλέον. Εμείς οι φίδαμφλοι, εντάξει, εγώ είμαι και κάποια ομάδα, αλλά είμαι στη κάτω κατηγορίες. Αλλά το χαίρομαι. Σήμερα έβλεπα την ΑΕΚ, χαιρόμουν μπάλα.
1: Γενικώς.
4: Χαίρεσαι μπάλα, βλέπεις. Δηλαδή, φαίνεται ότι πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι.
4: Και, ναι, το βλέπεις. Υπήρχαν οι πρώτες δύο-τρεις χρονιές, υπήρχαν κάποια που λες, ρελές να είναι όντως. Τώρα πλέον βαδίζουμε στο σωστό δρόμο και φαίνεται από τους βαθμούς, παιδιά. Φαίνεται από τους βαθμούς αυτό. Δηλαδή όταν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν, δεν θέλω να θίξω, είχαμε και τον άνθρωπο αποτελέσματα σε συλλογικό επίπεδο.
1: Και είναι και ένα καλό που δημιουργεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων. Αν υπάρχει ένα καλό, είναι το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα στην Ευρώπη.
4: Δηλαδή, αυτά εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, πέρσι ήταν ο Λεβαδιακός και με την Κηφισιά. Φέτος έκανε το μπαμ, φαινότανε, αλλά φέτος το έκανε όφι. Αυτό είναι το ωραίο το πράγμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πρόβλεπτο του ποδόσφαιρου. Αυτό πάνω από καθαρό. Τώρα δεν μου δώσες, με τράβηξες, δεν το ξέρω ρε παιδί αυτό. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο.
1: Σωστός.
4: Αυτό είναι, δεν είναι ποδόσφαιρο. Και επειδή έχουμε μεγαλώσει στα δυτικά, ξέρουμε λίγο μπάλα παραπάνω. Και μπορούμε να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι. Anyway, μ' αρέσει γιατί βλέπω και πολλά νέα παιδιά, πολλά νέα φιντάνια. Ο Φασελεχός είναι πολύ την εθνική. Αυτόν τον Αλεξίου πρώτη φορά τον είδα σήμερα.
0: Ναι.
4: Ναι, πραγματικά παιδιά, όχι τον παρατηρούσα, επειδή παρατηρώ πολύ τους πιτσιρικάδες, παρατηρούσα πολύ τις τοποθετήσεις του.
1: Και πέρα από τα δύο γκολ, έχει δημιουργήσει κιόλας, δίνει την κάθετη για το Μάνταλο, που και εκείνος με κάθεται βρήκε το Βάργα, θέλω να πω, δημιουργεί και από πίσω.
4: Ναι. Όχι, ήταν και τοποθετήσεις
1: που σε μια αντεπίθεση που βόλεπανε σε Ραϊκός, κάλεψε καλά να μισά από δύο.
4: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, θα υπάρχουν καλές. Έχτες τον Μπινιάρη.
1: Πολύ καλός Αλεξίου. Είναι αδυναμία μου να ξέρεις, από εθνική ελπίδα, νέων.
4: Ναι. Εχθές ο Μπινιάρη.
0: Σε χρόνια ήταν στις ακαδημίες της Ίντερ.
1: Από Ατρόμητο πήγε Ίντερ.
0: Ναι. Πόσα χρόνια ήταν εκεί?
4: Από Ατρόμητο πήγε πάει.
0: Κάτσε να σου πω. Θα το βρω, θα το βρω. Το λέω γιατί στις ακαδημίες της Ίντερ έκανε παπάδες και πολύ συχνά βάζαμε, ας πούμε.
1: Έχει ακόμα ποσοστό Ατρόμητος. Δηλαδή, ναι, όταν okay. και αν πωληθεί από την Ίντερ στην ΑΕΚ, θα πάρει και ένα ποσοστό Ατρόμητος.
4: Mm. Μα και η Ίντερ δεν έχει ποσοστό.
1: Στην Ίντερ ανήκει. Είναι δανεικός από την Ίντερ.
4: Με ποσοστό, ναι, με ποσοστό μεταπόλησης.
1: Αν πωληθεί, μπορεί να έχει.
4: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μακάρι, μακάρι να έρθει. Τώρα που, παιδιά, πέφτει χρήμα από τις ομάδες, χρειάζονται. Χρειάζονται. Έτσι θα αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο μας. Το θέλουμε. Και επίσης, δεν θα ήθελα να...
0: Από το 21-22 είναι στην Ίντερ.
1: Ναι.
0: Στους μικρούς.
1: Και το θέμα ήταν ότι... Sorry, Κώστα, δεν είχε...
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήταν πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Ατρομήτου, σε ηλικία που να πιάνει το ηλικιακό όριο, ώστε να δηλώνεται από την ΑΕΚ η άλλη ελληνική ομάδα για, ξέρεις, για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Μόνο για το κύπελο μετράει. Ότι είναι παίκτης κάτω από... μετά το 2004 γεννηθείς.
4: Επίσης, θα ήθελα να αλλάξουμε προπονητή στην Εθνική. Πιστεύω. Υπάρχουν πολλά που μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα ταβάνι. Μπορείς να πας στον πόλεμο με αυτόν, είναι ok. Είναι τόσο καλός άνθρωπος, ναι, αλλά έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να σπρώξει αυτό το ταλέντο.
0: Είναι crash test, Κώστα, τα παιχνίδια τώρα που έχουμε με τα μεγαθύρια.
4: Έτσι είναι το θέμα, ότι δεν έχει το περιθώριο για crash test.
0: Εντάξει, στο Nations League παίζουμε. Δεν το λέω τώρα, δεν είναι προκριματικά ούτε τελική φάση Euro. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τεστάρουμε πού βρισκόμαστε σαν εθνικοί, παίκτες, προπονητές κτλ. Απέναντι στους μεγάλους. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
4: Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής έχει δείξει τα τεστ του και έχει ένα ταβάνι, έχει ένα να σε βάλει κάπου, έχει ένα περιορισμένο χρόνο και τόπο και το απέδειξε και άλλες φορές με την Εθνική. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε κάπου καλά, δηλαδή και από σπόντα. Πρώτα απ' όλα δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Με τέτοιο ταλέντο που έχουμε, θα πρέπει να παίζουμε.
1: Εντάξει, υπήρχαν παιχνίδια που παίξαμε πολύ.
0: Και μεγάλες νίκες.
1: Και ίσα νομίζω αυτό ακριβώς μας κόστησε, η αφέλεια που είχαμε ανασταλτικά.
4: Όχι μόνο η αφέλεια, δηλαδή εκεί θέλει τον προπονητή να του βγάλει την αμφισβήτηση. Γιατί έχει τέτοιο ταλέντο, όχι μόνο να παίζουν, και στο πάγκο. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιο να βάλεις τερματοφύλακα, δεν ξέρεις ποιο να βάλεις επιθετικό, δεν ξέρεις ποιο... Δηλαδή έχουμε τέτοια πολυτέλεια που αυτή την πολυτέλεια για να διαχειριστεί κάποιος θέλει ένα κύριο.
0: Πάρα κάνει κανένα διπλό την Πέμπτη στη Σερβία, πάρει και ένα χινάρι στη Γερμανία, θα σου πω εγώ μετά. Μακάρι δηλαδή, το λέω, ξέρεις, αλλάζουν αυτά, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και τώρα η Εθνική, τα παιδιά όλα αυτά που λέμε, που έχει πολύ ταλέντο, έχουν οριμάσει, δεν είναι τα παιδιά που ήταν πριν δύο χρόνια.
4: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου, γι' αυτό σου είπα ότι δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο περιθώριο όπως το νομίζουμε. Γιατί είναι διοργανώσεις αυτές που δεν είναι κοντινές, είναι μακρινές. Και όσο να είναι, και, δηλαδή σε μια διοργάνωση αμυνέφη ο παίκτης μπορεί να μην τον ξαναδείς. Γι' αυτό λέω εγώ τώρα, αυτό που έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αλλά στη δεδομένη στιγμή δεν πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός μπορεί να μας πάει.
0: Για να δούμε, εντάξει. Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε πολύ για εθνική. Μην ανησυχείτε, 20 μέρες να μιλάμε για εθνική και μπάσκετ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ρε φίλε, εσύ που.
1: Μα τρολάρει,
0: δεν παίζει. Για ποιον μιλάτε, ποιο ανοίξει την Ιντερ, καλά μιλάτε όνομα. Μα στέλνει τέτοια μηνύματα. Για τον Αλεξίου λέγαμε, ρε φίλε. Τον Αλεξίου.
1: Έλα, μωρέ, πλάγανε.
0: Λες.
1: Σωστός ο φίλος.
0: Ναι.
1: Από τα VTP, εκεί πέρα, Βόρεια Προάστια, που λέει: καλησπέρα, έχουμε εστιάσει full στη δεκάδα του UEFA Ranking. Και δεν συζητάμε καθόλου.
0: Η χρονιά πώς σβαίνεται.
1: Σβαίνεται κακή χρονιά μας. Θα είμαστε τουλάχιστον 8, λέει ο Φίλιππας από Βόρεια Προάστια.
0: Με τρεις ομάδες στο Champions League σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τρεις ομάδες. Έχουμε να το δούμε 25 χρόνια. Δεν είχε πάει και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί όχι. Κοιτάξτε, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε φάση που ανεβαίνει. Τώρα, ό,τι και να λέμε, όσο και να τσακωνόμαστε και για διαιτησίες και αυτό και τοξικότητα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω σε πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα ή τρεις, ξέρω εγώ, πείτε, κάποιες χρονιές το πρωτάθλημα σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Α, δεν τρολάρει.
0: Δεν τρολάρει.
1: Αφού ο Χριστογιώργος είπατε ανήκει, έχεις μπλέξει συζητήσεις. Όχι, τις συζητήσεις που κάναμε.
0: Πριν λέγαμε για τον Χριστογιώργο, τώρα λέγαμε για τον Αλεξίου.
1: Και τώρα θα πούμε ότι θέλει ο φίλος. Χαίρετε. Ναι.
5: Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
5: Καλή σας μέρα. Από Ηράκλειο Κρήτης παίρνω.
0: Άντε, επιτέλους και ένας άνθρωπος από το Ηράκλειο.
5: Δεν είμαι όφη όμως. Είμαι Παλαθηναϊκός.
0: Εντάξει, εντάξει.
5: Όμως θέλω να πω κάτι. Με ενοχλεί όταν αποκαλείται όχι εσείς γενικά, όφη μικρομεσαία ομάδα. Μεγαλομεσαία ομάδα θα μπορούσαμε να την πούμε, διότι...
1: Φιλίπης το όνομα.
5: Μαρίνος λέγομαι.
1: Γεια σου Μαρίνο. Μαρίνο, ξέρεις, έχω βρει ένα κόλπο και λέω, όχι κόλπο, η αλήθεια είναι κιόλας, οι ομάδες με τα μικρότερα budget.
5: Ναι, είναι μετά, δηλαδή θεωρώ εγώ ότι όφη μετά τους 3-4 μεγάλους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, είναι Άρης όφη. Και αυτό αν θα μπορείτε να το δείτε βάσει τα χρόνια παρουσία στην Αλφα-Εθνική. Οπότε δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Μπορεί να έχει και πιο πολλά από τον Άρη, δεν ξέρω, νομίζω.
0: Τι πράγμα.
5: Χρόνια παρουσίας από τότε που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει λείψει 3 χρονιές.
0: Α, δεν νομίζω, όχι. Όχι, όχι. Θα το τσεκάρω, αλλά δεν
5: είμαι σίγουρος. Ναι, τσεκάρετε το, αλλά θεωρώ, χωρίς να υποτιμώ τον Άρη, έτσι, και τον κόσμο του. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα για μένα, όπως μεγάλη ομάδα θεωρώ και τον Όφη.
1: Να με.
5: Σίγουρα,
1: δώσε κλίμα σίγουρα... από εκεί, από Ηράκλειο.
5: Κοιτάξτε, εδώ στο Ηράκλειο η πλειοψηφία είναι όφη.
1: Όχι, λέω για απόψε, τώρα... για απόψε.
0: Για απόψε λέμε, για απόψε.
5: Για απόψε, για απόψε. Από το πρωί άλλη κουβέντα δεν άκουγες. Η αγωνία του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρχε όμως πίστη στην ομάδα για το θετικό αποτέλεσμα. Ακόμα και η ισοπαλία δηλαδή να πήγαινε όφη θα θεωρούταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Όπως υπάρχει πίστη γενικότερα ότι ίσως βρει κι άλλους βαθμούς μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Γιατί να μην βρει, φυσικά και μπορεί να βρει κι άλλους.
5: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έχει και συνέχεια. Mm.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ δύσκολους αντίπαλους. Αλλά δύσκολος αντίπαλος ήταν και η Χόφενχάιμ. Δεν είναι εξεγέλαση.
5: Βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ στο Ηράκλειο, στον Όφη όλοι ζουν και αναπνέουν για την ομάδα. Mm. Δεν υπάρχουν μισή Παναθηναϊκή, μισή αντιπαναθηναϊκή. Εδώ η πλειοψηφία είναι Όφη, να το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα έχει και από τις μεγάλες ομάδες, όπως έχει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι.
1: Μπερδεύεις τώρα.
5: Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν έχει Παναθηναϊκούς, δεν έχει Ολυμπιακούς στη Θεσσαλονίκη, που η πλειοψηφία είναι ΠΑΟ, Κάρης. Έχει και εκεί.
0: 45 συμμετοχές στην πρώτη εθνική ο Άρης, 31 ο Όφη.
5: 31, ωραία.
0: Στη Σούπερ Λίγκα 17 ο Άρης, 16 ο Όφη. Ορίστε.
5: Κοντά. Ναι. Λοιπόν, το όνειρο εδώ πέρα του κόσμου είναι τώρα η συζήτηση μεγάλη, να ξέρετε ότι είναι για το νέο γήπεδο του Όφη. Mm-hmm. Γίνεται μια προσπάθεια και από το Δήμο για μια έκταση η οποία έχει βρεθεί. Και να γίνει κάποιου είδους δηλαδή διπλή ανάπλαση, να δοθεί το γήπεδο στα Καμίνια, γιατί είναι ένας οικισμός εκεί πέρα, ένα προάστιο το οποίο ίσως γίνει ένα πάρκο και πάρει μια ανάσα.
0: Ξέρεις που θα γίνει το νέο γήπεδο?
5: Κορώνη Μαγαρά. Έχει 70 στρέμματα, 77 κάπου στρέμματα νομίζω είναι μια έκταση. Θα είναι πολύ καλό για την πόλη και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι σε τέτοια θέση ούτως ώστε η πρόσβαση του κόσμου ακόμα και με τα πόδια είναι πολύ εύκολη. Ναι. Ευκολότερη.
1: Τι χωρητικότητα?
5: Για 15.000 συζητάνε. 15. Είναι, κοιτάξτε, όφη ένα γήπεδο 15.000 και ειδικά καινούριο και στο σημείο αυτό να ξέρετε ότι θα είναι γεμάτο συνέχεια.
1: Εμένα τώρα... αυτό δεν προβληματίζει. Δηλαδή δεν είναι για παραπάνω. Όχι όφη, γενικότερα. Δηλαδή,
5: κοιτάξτε,
1: δεν είσαι
5: για
1: σίγουρος
5: παραπάνω
1: ότι κάθε
5: εγώ είμαι Παναθηναϊκός, βλέπω το ΆΚΑ και δεν το ζεσταίνομαι τώρα που έχουμε και καλή ομάδα και παίζει και καλό ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, άσε που θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο που παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, εγώ παρακολουθώ από το 96. Είμαι 37 χρονών, από το 96-97 που θυμάμαι ας πούμε Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι η ποιοτικότερη ομάδα που έχω δει ακόμα και με την ομάδα του Κυράστα που είχαμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, Δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Αν αλλά το δούμε αυτό, ναι, επειδή τότε αρχής Ζέρους είχε Ζήρου.
5: Ναι, μέχρι στιγμής αυτό που έχω δει, η ποιότητα, το πώς αλλάζει την μπάλα, είναι δηλαδή δύσκολα αντιμετωπίσιμη ομάδα Παναθηναϊκός. Και θα πω ότι και το 10 ακόμα που ήταν με Ζιλμπέρτο Σίλβα, Καραγκούνη, Κατσουράνη, που ήταν πολύ ποιοτική ομάδα, θεωρώ ότι η τετράδα στην άμυνα τώρα είναι πολύ καλύτερη από τότε.
1: Ναι.
5: Δηλαδή,
1: απλώς είναι μικρό το δείγμα τώρα για να το συγκρίνουμε.
5: Τότε λέγαμε να πάρει ένα στόπερ ο Παναθηναϊκός. Κρίμα στην ομάδα να μην έχουμε ένα-δυο στόπερ καλά.
1: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει βάση για να κάνει καλά πράγματα. Απλά είναι μικρό το δείγμα, οπότε μην συγκρίνουμε με άλλες.
5: Βέβαια.
1: Ωραία, Μαρινέ.
5: Τώρα, όσον αφορά και κάτι τελευταίο. Mm. Για τον Όφη και για τον Χρήστο Κόντι, θα σας πω κάτι, ότι ο Κόντις πιστεύω ότι αν έμενε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλύτερη επιλογή από τους επόμενους που ήρθανε, γιατί όντως η ομάδα, αν θυμάστε στο διάστημα που έκατσε στον Παναθηναϊκό, πόσο έκατσε, ένα μήνα? Είχε πάρει καλά αποτελέσματα, είχε δείξει.
0: Τη δεύτερη φορά.
5: Τη δεύτερη φορά, σαν πρώτος προπονητής λέω, είχε δείξει καλά δείγματα, είχε φανεί η διαφορά με τον Κόντι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον κρατήσανε. Πήγανε σε... εντάξει, δεν τους βγήκε, δεν πειράζει.
1: Όλα είναι και το κύπελο, έχει πάρει και κύπελο, γι' αυτό το λέω.
0: Και κύπελο, ναι. Όλα είναι θέμα αποφάσεων, Μαρίνο. Κάποιος πρέπει να πάρει αποφάσεις δύσκολες μερικές φορές. Εντάξει. Θεώρησε ο Παναθηναϊκός πέρυσι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Κόντι, πήρε τον Μπενίτεθ.
5: Πάντως, σας παρακαλώ, δεν είναι μικρομεσαία ομάδα Όφη. Μεγαλομεσαία είναι.
0: Να είσαι καλά, Μαρίνα, να είσαι καλά.
5: Έγινε, γεια σας.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Η περιοχή αυτή είναι όντως πολύ.
1: Θέλω να το συζητήσω. Πάμε break, να συζητήσουμε μετά για το γήπεδο περιχωρητικότητας που είπαμε.
0: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ. Μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζετε εδώ.
7: Η πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Bigun Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, αφού ο Μανώλης επέλεξε το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Κώστας Κεδωνάκης φίλος. Δεν το λέει, μου το πρότεινε.
0: Ωραία.
1: Συντροφικούς χαιρετισμούς. Να σου πω, ξέρεις τι σου έλεγα.
0: Για το γήπεδο του Όφη.
1: Δεν υποτιμώ τη δυναμική των φίλων του Όφη. Απλά δεν ξέρεις ότι θα έχουν. Θα έχει Όφη πάντα σταθερά τόσο μεγάλη καλή πορεία. Μπορεί να έρθουν και. Δεν σου λέω να είναι πολύ κακές οι χρονιές, αλλά να μην. Κάτι άλλο. Να είναι λίγο πιο κάτω. Οπότε δεν ξέρεις τι θα είναι η αντίδραση. Θέλω να πω.
0: Για το γήπεδο των 15.000 θέσεων. Ας έχει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων στο Ηράκλειο.
1: Όχι, μέχρι εκεί μια χαρά. Αυτό λέω.
0: Αυτό, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και σε ωραίο σημείο, ξαναλέω. Θα φύγει και το αεροδρόμιο τώρα από το Ηράκλειο.
1: Το βασικό ξέρεις ποιο είναι. Να υπάρχει υψηλή.
0: Είναι στα σκαριά να γίνει. Κάνουν έργα συνέχεια, Χάρη. Σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα έχει τελειώσει.
1: Το βασικό για τον Όφη, πέρα από τα όσα πετυχαίνει που είναι σπουδαία, είναι να κρατήσει και τον κόσμο ακόμα και αν η επόμενη χρονιά δεν είναι το ίδιο πετυχημένο. Γι' αυτό το λέω. Μακάρι. Και τον κάθε Όφη.
0: Που λες, το αεροδρόμιο θα το κάνουν πιο γρήγορα από ό,τι θα κάνουν τον ΒΟΑΚ, το καινούριο. Βάζουν κάτι κόνους εκεί πέρα τώρα για να μην κάνουν προσπεράσεις. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, είναι 450.000 ευρώ κάθε νίκη, 150.000 ευρώ κάθε ισοπαλία στο Europa League. Οπότε Όφη τώρα έχει φτάσει 6.800,
1: ναι,
0: κάπου τόσα. Μαζί με την είσοδο στη League Face, την νίκη απόψε, κτλ. Πολλά λεφτά για μια ομάδα σαν τον Όφη. Πολλά λεφτά. Συν τα έσοδα από τα εισιτήρια, χορηγούς, αυτά. Έγινε και ωραία δουλειά στο Παγκρίτιο, να το πούμε αυτό, γιατί το Παγκρίτιο ήταν στο μαύρο του το χάλι μέχρι πριν από 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, τότε που Αβγενάκης ήθελε να κάνουμε παγκόσμιο κύπελο με τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και συζητούσαμε κάτι τέτοια.
1: Και ήταν σκονισμένα τα καθίσματα.
0: Ναι, μόνο αυτό ήταν το λιγότερο πρόβλημα, ήταν τα σκονισμένα καθίσματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
2: Τηλεφωνώ από Ηράκλειο Κρήτης εγώ, με τη διαφορά που εγώ από τον προηγούμενο, εγώ λέγομαι Κώστας.
0: Μαρίνος ήταν ο προηγούμενος.
2: Ναι, το ξέρω, Μαρίνος. Εγώ είμαι ο Φιλτζής, ήμουνα στο γήπεδο.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Λοιπόν, ακούω πολλά για το γήπεδο. Το μεγάλο γήπεδο θα είναι πάνω από 15.000, θα είναι περίπου 18.000 ακούγεται.
0: Και είναι δηλαδή, απλά το συζητάμε και είναι στη θεωρία ή θα πάμε να το κάνουμε δηλαδή, τι μαθαίνετε εσείς εκεί?
2: Κοίτα, το γήπεδο είναι σε πολύ καλή περιοχή, να φτιάξουν και λίγο οι δρόμοι εκεί πέρα, να έχει πρόσβαση πιο εύκολα, γιατί είναι και εθνική οδός από πάνω.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να φτιαχτούν ο δρόμος ώστε να έχει πολύ εύκολη πρόσβαση ο κόσμος να βγει στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο έτσι και φτιάξαμε το γήπεδο και πώς θα πηγαίνει ο κόσμος θα μεταβεί στο γήπεδο. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο και όλα καλά και προχωράμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι κοντά στο Μασταμπά?
2: Όχι, είναι.
0: Πιο πάνω είναι, πιο βόρεια.
2: Για όσους ξέρουν τους Ηρακλείδες είναι Κορακοβούνι, έτσι λέει.
0: Α, στο Κορακοβούνι, μάλιστα.
2: Α, ξέρεις από Ηράκλειο.
0: Η σύντροφός μου είναι από το Ηράκλειο.
2: Εκεί Κορακοβούνι είναι.
0: Δηλαδή κάποιοι το έχετε καταλάβει ήδη, ας πούμε, ναι, πρίκα.
2: Κορακοβούνι έχει έκταση εκεί πέρα. Είναι πολύ καλή η περιοχή, έχει πρόσβαση σε την εθνική οδό, αρκεί να φτιαχτούν οι δρόμοι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όσο αφορά για τον Κόντι, θέλω να πω καταρχήν πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι, σε όλη την ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, αξίζουν με ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Όφη. Έτσι. Είμαι πολύ περήφανος και θα ήθελα κάποια στιγμή τον Κόντι να αναλάβει την εθνική ομάδα.
0: Τόσο λέει και ένας φίλος εδώ.
1: Και Όφη θα γίνει.
0: Έχει και τους δύο.
2: Άμα πει για τον Όφη, εσύ ναι, δεν είναι. Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι. Ο Κόντις, εγώ τώρα δεν μπορώ να μείνει για πάντα εδώ πέρα. Προσφέρει να είναι ο νούμερο 2 γέραντα εδώ πέρα, στο χώρο είναι κάτι γέραντα, να κάνει ο Κόντις.
1: Αλλά και με κακές χρονιές χτύπα ξύλο, να το στηρίζουμε. Και με κακές χρονιές να το στηρίζουμε.
2: Ναι, εννοείται. Την αγάπη σου την αγαπάς όχι μόνο σε εύκολα και σε δύσκολα.
1: Έτσι, σωστός.
2: Έτσι πάει, έτσι είναι.
1: Βασικά ρε Κώστα, δεν κάνεις εσύ καμιά παραγγελιά? Έχω βάλει μια παραγγελιά, αλλά νομίζω καλύτερος.
0: Ναι.
2: Τι παραγγελιά?
0: Ένα τραγούδι
1: για φινάλε.
0: Για φινάλε. Κριτικό θέλουμε, ένα κριτικό θέλουμε, ωραίο, μερακλείδικο.
1: Μάλιστα, Ριζή. Θα ακούσω μετά.
2: Λοιπόν, αφού δηλαδή σου βάλω, δηλαδή, τι να ακούσει κριτικό τραγούδι.
0: Ναι, για κλείσιμο εκπομπή. Ψάχνουμε να βρούμε ένα κριτικό τραγούδι τώρα εδώ
1: πέρα. Καλά, έχουμε βρει πολλά τώρα. Απλώς.
0: Αυτό εδώ πέρα είναι και κριτικό εδώ μεταξύ.
1: Υπάρχει μια διάδραση.
2: Λοιπόν, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώσαμε.
1: Όχι, mainstream. Που λέτε.
0: Αυτό είναι πολύ πια mainstream, όπως λέει ο Μανώλης, που λέει και στο χωριό του.
1: Όπως λέμε στην Πρίνα.
0: Ναι.
2: Δεν μου ήρθε εδώ πέρα.
0: Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μα απογοητεύεις.
0: Θα βάλει ο Μανώλης αυτό που διάλεξε.
2: Εγώ θα ήθελα, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η διαφορά, ο Κόντης τι έχει κάνει, έτσι. Ποια ομάδα έχει τόσους Έλληνες παίκτες μέσα. Αυτή δεν θα πω.
1: Καμία, τώρα,
0: καμία.
2: Έτσι, αυτό δεν είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Και να πηγαίνει καλά. Και ο Κόμητος βάζει πολλούς.
0: Εγώ θέλω να ψάξω.
2: Βάζει πολλούς, έτσι, εδώ πέρα πρωταγωνιστώ στην Ευρώπη με Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε, ναι, δεν το συγκρίνω.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Γιωβάνοβιτς, δεν τα βλέπει αυτά. Ή πρέπει να πάνε στον Ολυμπιακό, να πάω στον Ολυμπιακό.
1: Να το δούμε, να το δούμε.
0: Κάτσε να δούμε τις κλήσεις. Κάτσε να δούμε τις κλήσεις τώρα για τα μάτς που έρχονται. Έχουν ενδιαφέρον μεγάλο. Έχει βάλει δύσκολα ο Όφη.
2: Θυμάστε ότι ο Φιτζής έστειλε. Έξι του Όφη έστειλε για πρώτη φορά την ομάδα στο Μουντιάλ, την Εθνική.
1: Ναι, Μαχλάς.
2: Μπράβο. Ο Φιτζής. Με την κεφαλιά ενός οφηθή πήγε η ομάδα, πήγε η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ. Δεν ξεχνάμε αυτά.
1: Μπα. Γολάρα. Έπαιζε
0: το και σπίτι, το σπίτι του Μαχλά είναι όμως σε γειτονιά Εκτζίδικη από ό,τι ξέρω.
2: Τα ξεχνάμε. Και πάντως έτσι... εδώ πέρα να ξέρεις στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο μέσα στην πόλη, επειδή ζω εδώ πέρα, ένα 70-80% είναι όφη. Έτσι. Στους άλλους νομούς έχει οφηθή.
1: Αωάν δεν έχουμε τίποτα.
0: Αωάν.
1: Αθλητικό ομιλητή Αγίου Νικολάου.
0: Αυτό είναι από την Αγίου Νικολάου. Τι δουλειά έχει στο Ηράκλειο.
1: Οι Αγιονικολιώτες δεν μένουν στο Ηράκλειο. Τι νομίζει.
2: Εσύ το όφη, εσύ κόσμο θέλει την Κρήτη. Έτσι δεν συζητάμε. Όχι μόνο στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο είναι η έδρα του, η πλειοψηφία βέβαια εδώ πέρα, αλλά σε όλη την Κρήτη. Και έχει και πολλούς κριτικούς που ζουν στην Αθήνα και οφητζίδες. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, να πούμε ότι εντάξει. Θα πρέπει. Όπως ο Μαρίνος ας πούμε, να μην λέει τώρα εντάξει καλά είπε λόγια για τον Όφη, αλλά το παιδί καλό είναι τώρα, μπορεί να είναι Παναθηναϊκός, έτσι να στηρίξει την ομάδα του τόπου του. Όχι απλά στα λόγια. Αν μπορούσε να πάρει ένα διαρκεία να πάει να στηρίξει την ομάδα του Όφη. Έτσι.
0: Αφού είναι άλλη ομάδα γιατί να πάει, αφού δεν θέλει.
2: Γιατί να πάει τώρα, εντάξει, εδώ πέρα, έτσι, άμα κοιτάξουμε κάτι, να πούμε κάποια πράγματα, άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, σε πλακώσει.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν πάει.
0: Εντάξει Κώστα, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν έγινε.
1: Καλά βράδυ, προχαρείτε, μπράβο σας.
0: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν...
1: φίλε, την ικανοποίησα την επιθυμία περί Καζαντζίδη και μάλιστα σε μια πολύ βαρβάτη μέρα και βραδιά. Χαμός γίνονταν εκεί, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή.
0: Ναι.
1: Πέναλτι, τώρα χαμός και κλείσαμε Καζαντζίδη.
0: Το αεροδρόμιο πάει για Νοέμβριο του 28, το καινούριο, στο Ηράκλειο. Το γήπεδο του Όφη δεν ξέρω. Μακάρι και αυτό σύντομα.
1: Μακάρι.
0: Να ξέρει το άλλο, ρε, δεν έχει πάει ποτέ στο Κεντικουλέ.
1: Δεν έχω πάει, ρε, και με θλίβει πάρα πολύ.
0: Μιλάμε τώρα, είναι ασφυκτικά μέσα στα σπίτια.
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει βέβαια κάποιες εργασίες εκεί πέρα που φτιάξει μια καινούργια εξέδρα. Έχω πάει 2-3 φορές.
1: Εμένα μου λείπει να ξέρεις. Ναι, ρε, δεν ξέρω που
0: δεν είναι τώρα. Εντάξει.
1: Όχι, ρε.
0: Νομίζω, αν δεν
1: ως
0: κάνω.
1: Εικόνα να το βλέπω στο πρωτάθλημα, μου λείπει.
0: Ναι, εντάξει. Είναι ακατάλληλο όμως αυτό που λέει ο Χάρης. Είναι πολύ λέω. Χαρακτηριστικό, ιστορικό γήπεδο, αλλά ρε φίλε, πολύ παλιό.
1: Αυτό έλεγα πριν.
0: Ναι, ναι. Και τα δημοσιογραφικά, άστο.
1: Με εμένα γιατί κουλέ, δεν έχεις το άγχος ότι ξέρεις πρέπει να έχεις μια ιστορικά καλή σεζόν για να γεμίσει το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εγώ το έχω λίγο αυτό το άγχος. Όχι για τον Όφη, για κάθε ομάδα. Ότι μεγαλώνει το γήπεδο και.
0: Αυτό πρέπει να φτιάξει. Αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Δεν σου λέω να μην είναι σύγχρονο. Να είναι σύγχρονο.
0: Σε τραβάει, ναι. Και τραβάει καινούριο κόσμο το καινούριο γήπεδο. Δεν είναι.
3: Παιδάκια.
0: Εν τω μεταξύ, το γήπεδο του Όφη, αν δεν κάνω τρομερό λάθος και αν δεν έχει αλλάξει κάτι, θα το χρησιμοποιεί φέτος ο Εργοτέλης.
1: Το
0: γιατί κουλέ. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Αυτή είναι η συμφωνία γιατί πάνε να φτιάξουν επιτέλους το Μαρτινέγκο.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι ένα γήπεδο μέσα στα αρχαία.
1: Ναι.
0: εκεί έπαιζε ο Ρωτέλης και πάνε να το φτιάξουν επιτέλους. Χρόνια τώρα το συζητάνε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Αχιλλέας, σημαντικά.
0: Α, έλα Αχιλλέα. Καλά.
1: Γεια σου.
4: Καλά.
0: Μια χαρά.
4: Καταρχήν, μπράβο στον Όφη. Εμένα με χαροποιεί ότι βασικά έχει Έλληνες παίχτες. Mm-hmm. Έτσι.
0: Εγώ ήθελα, συγγνώμη Αχιλλέα, ήθελα να πω πριν ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια με τόσους Έλληνες στο ρόστερ, στην ενδεκάδα και να κάνουν.
1: Νομίζαμε ντόπιο στοιχείο.
0: Όχι ρε, Έλληνες, ντόπιο στοιχείο.
1: Η κάθε χώρα ξέρει.
4: Στην Ευρώπη.
0: Ναι, ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια που είχαν κατά κύριο λόγο Έλληνες στο
1: ρόστερ. Ναι, πρέπει να γυρίσει πίσω τώρα.
0: Αυτό πρέπει να πας πολύ πίσω. Αρχές 2000,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Το Ολυμπιακός είχε, αλλά είχε και Τζιοβάνι μέσα και.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Πολύ σπάνιο γενικότερα.
4: Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε την πιο σοβαρή πορεία στηριζόμενο στο ελληνικό στοιχείο και είναι και η τελευταία ομάδα που έκανε έτσι την τόσο σοβαρή πορεία εξαιρουμένου του Ολυμπιακού από τότε που τον αντέλαβε ο Μαρινάκης. Αλλά ο Μαρινάκης πάντα φρόντιζε να έχει ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, αλήθεια να έχει αυτό. Δηλαδή είχε Μανολά, σου είχε Σιώβα, σου είχε Φορτούνη.
4: Ναι, και το έκανε έξυπνα αυτό. Έχει πάρει χαμπάρι ότι για να στήσεις μια ομάδα καλή, καλό είναι να φέρνεις καλούς, λαμπερούς, ξένους κλπ. Αλλά το ελληνικό στοιχείο είναι απαραίτητο γιατί δίνει τόνο κυρίως καταρχήν στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
4: Και όσον αφορά και τους υπόλοιπους παίχτες, όσο μεγάλη κι αν είναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην ΑΕΚ που είναι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή, ο Γιόβιτς, αν θεωρήσουμε που είναι έτσι το ένα μεγάλο όνομα, θεωρείται, ξέρω εγώ, καταλαβαίνει από το μάνταλο τι γίνεται.
0: Mm-hmm. Αυτό, να τους έχεις και μέσα στα αποδυτήρια να σου εξηγούν πού είσαι, τι είναι αυτή.
4: Για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό σε κάθε ομάδα. Είναι και το πιο παραγνωρισμένο, υποτιμημένο.
0: Είναι αυτό, αν θες, που δεν έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια, λέω εγώ.
4: Και η ΑΕΚ δεν το έχει.
1: Έχει το μάνταλο.
0: Εντάξει, έχει το μάνταλο. Η ΑΕΚ.
4: Και η ΑΕΚ. Αυτό τον έχει το μάνταλο.
0: Καλά. Δεν τον έχει μόνο. Και
1: αγωνιστικά τον έχει.
4: Γιατί νομίζω ότι εδώ θέλουν όλοι το μάνταλο. Και το κρατάνε με νύχια και με δόντια. Εκτός ότι καταλαβαίνουν ότι είναι παιχνίδι.
1: Και το ένα είναι και το άλλο. Και οι δύο λόγοι.
4: Η γνώμη μου για εμένα πάντα ήταν συγκεκριμένη, έτσι σταθερή. Αλλά επειδή κατά καιρούς ο κόσμος τον έχει ξεβαστήσει τον Πέτρο.
1: Άσε τον κόσμο. Τώρα εννοώ τον κόσμο. Κατάλαβες. Όχι, άλλο θέλω να πω. Το θέμα είναι.
4: Τα social media δίνουν τόνο.
1: Καλά, όχι. Τα social media τα
4: καθορίζουν εξελίξεις.
0: Σιγά που καθορίζουν εξελίξεις.
1: Εγώ δεν παραγνωρίζω τη γνώμη του κόσμου.
0: Ναι, δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό.
4: Όχι,
0: εσύ κάνεις λάθος. Συγγνώμη κιόλας. Τα social media το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω. Είναι ο μεγαλύτερος βόθρος που έχει δει τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα. Δεν δίνουν κανέναν τόνο. Άλλο τόνο δίνουν στα social media και άλλο τόνο δίνει το γήπεδο.
1: Όχι, λες, σου λέει ότι ναι, μεν είναι βόθρος ή υποθέτει ότι το πιστεύει, αλλά το λαμβάνουν υπόψη.
0: Ποιες οι ομάδες?
4: Πάρα πολύ.
0: Οι ομάδες στις αποφάσεις τους.
4: Στις αποφάσεις τους.
0: Άμα ήταν έτσι, ο Ολυμπιακός θα τον κράταγε το Μεντιλίμπαρ. Λέω εγώ τώρα. Όχι, ή θα τον έδιωχνε το Μάιο ή το Φλεβάρι πέρυσι που έβριζαν όλοι, για παράδειγμα.
4: Εντάξει, έκανε λίγο την ανάγκη φιλότιμο. Έκανε λίγο πίσω για να πάει δύο βήματα μπροστά.
1: Πόση ανάγκη είναι η ιστορία.
4: Ναι. Εγώ θα σου πω παραδείγματος χάρη για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, μια και το λες, ότι ό,τι έγινε την τρίτη χρονιά του Αλμέντια το καθορίζαν τα social media.
0: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά συνέχισε το σκεπτικό σου.
1: Καλά, υπήρξε πολύ κλίμα τώρα από social media.
0: Ναι.
4: Πώς?
1: Υπήρξε όντως πολύ κλίμα από social media.
0: Ελά, δεν καθόρισε την αποφάση του Λιόπουλου.
1: Δεν ξέρω, δεν με ρώτησε ο Λιόπουλου. Τι θα κάνει, δεν ξέρω, όχι, φαντάζομαι όχι, αλλά.
4: Όλη η μέρα μέσα ήταν.
1: Ποιο?
0: Ο Λιόπουλο.
4: Ο Αλμέιδα.
0: Ο Αλμέιδα, στα social media.
1: Α, συλλέγει. Τέλο πάντων, οκ.
4: Βέβαια.
1: Καλά, τώρα δεν ξέρω για τον Αλμέιδα.
4: Γιατί νομίζετε τώρα ότι οι παίχτες δεν μπαίνουν μέσα ή.
0: Όλοι. Πώς δεν μπαίνουν, άλλο αυτό. Άλλο αυτό, εντάξει.
4: Αυτό δεν του επηρεάζει. Τέλο πάντων. Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν μια ομάδα, ας πούμε, δεν έχει έναν κορμό, καταρχήν συμφωνώ απολύτως με αυτό που έχει κάνει η ΕΠΟ. Mm-hmm. Στην ομάδα μπορεί να φωνάζω για τους δύο γηγενείς κλπ. για τους δύο Έλληνες παίκτες. Εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, θα ήθελα η ΕΠΟ να κατευθύνει αυτό στο πρωτάθλημα στους πέντε παίκτες που έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Γιατί μπορούμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να γίνει ένα παιδί σαν τον Αντετοκούμπο να μεγαλώσει στην Ελλάδα. Δεν έχω κανένα θέμα, ίσα ίσα τιμή μας είναι. Mm-hmm. Να μεγαλώσει στην Ελλάδα και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα και να παίζει στη... να μεγαλώσει αθλητικά και κοινωνικά, ας πούμε, στην πατρίδα μας και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Αυτό το παιδί πρέπει να λογίζει.
0: Καλά λέω, να εννοείται. Ποτέ τέι.
4: Α, ποτέ τέι. Καλά, καλά το είπες. Μπράβο. Σα έχω βγει εδώ το κουμπό. Ποτέ τέι. Εδώ τέι δεν είναι και Κυψελιώτης, μια χαρά παιδί. Τέλος πάντων, επειδή πολλά ακούγονται, να, μια και το λέμε για τα social media, και αυτό εγώ σας κάλεσα σήμερα, όσον αφορά βλέποντας και αυτό τη site που παιχνίδι σήμερα που εντάξει δεν το λαμβάνω και πολύ υπόψη όσον αφορά το αποτέλεσμα και λοιπά, αλλά επειδή βλέπω, ας πούμε, ορισμένα σχόλια ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μεταγραφές, έχει πρόβλημα μεταγραφών και λοιπά, η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια έχει κάνει ενδεχομένως πάρα πολύ σωστές μεταγραφές, αλλά στη λογική του σχεδίου που έχουν, έτσι όπως πρέπει να γίνεται στις ομάδες.
0: Μάλιστα.
4: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, έβλεπα σήμερα το Ζωάο Μάριο.
0: Mm-hmm.
4: Έχουν πολλές ομάδες παίκτες από το Ζωάο Μάριο.
0: Να τον φέρουν, λες,
4: για να καταλάβω,
0: τον
4: δηλαδή,
0: πάγκο για να παίξει στο κύπελλο, ας πούμε.
4: Ποιον έχουν, τον Ταμπόρτα.
0: Καλά τώρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάτι φοβερέ
1: δουλειέ. Συλλοκαλά έχει ξεκινήσει
0: την πόρτα. Και πήγε και εσύ σε παίκτη, πέτυχε Γιάννα. Και τραυματίστηκε και το παιδί κιόλα.
4: Και τραυματίστηκε και περαστικά. Ποιον έχει.
1: Είναι. Μια χαρά είναι τα πόρτα.
0: Ποιον έχει, μωρέ.
1: Και με το παραπάνω.
4: Μια χαρά είναι. Θε το ζώο, ο Μάριο και τον Ταμπόρτα. Ποιο θα παραπάνω, τον Ταμπόρτα. Πήγα, πάρε το Ταμπόρτα. Εγώ είμαι ευχαριστημένο. Αρκεί το παιδί επιτέλους φέτος να

0: Όχι, δεν με περιμένεις κάτι παραπάνω. Δεν
1: εγώ περιμένω γενικά.
0: Είναι πολύ πίσω.
1: Δηλαδή και στο άλλο παιχνίδι του Κυπέλλου.
0: Μπορείς να πει να με τον S.
2: Πάλι περιμένεις πράγματα.
1: Όχι, τα είχα δει εκεί.
2: Εκεί
1: έκανε
2: κάτι μπούκες, κάτι σέντρες ωραίες.
1: Με τον S.
0: Μπορεί να είναι έτοιμο, μπορεί σε ένα μήνα να είναι έτοιμο το παιδί, να είναι μια χαρά, να πάρει και τη θέση του Πύλιου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν αξιολογείται ο Λιγολιάδης.
1: Γιατί?
0: Ο Ζωάο Μάριο όμως αξιολογείται αυτή.
1: Okay.
0: Εγώ παραδείγματος χάρη, εμένα ο παίχτης μου, γουστάρω παίχτες τύπου Κοϊτά, χωρίς αυτό που έχω στο κεφάλι του ο συγκεκριμένος, έτσι. Mm. Λοιπόν, το θεωρώ ότι το κεφάλι του τρώει το ταλέντο του, αλλά σε αυτό που
1: παίζει... Εντάξει, έχει ρυθμίσει κι αυτό.
0: Δεν νομίζω. Θα το δεις. Αλλά, μακάρι. Αλλά σε αυτό που παίζει ο Νικόλιτς, με το οποίο εγώ δεν είμαι και φαν, να σου πω τρελός, λοιπόν, ο κατάλληλος παίκτης είναι ο Ζωάο Μάριο. Εφόσον ετοιμαστεί και είναι φόκους εδώ, που νομίζω ότι θα είναι φόκους το παιδί φέτος, παιδί ο Ζωάο Μάριο είναι τεράστιο ταλέντο και είναι 33 χρονών. Αν είναι υγιής αυτό το παιδί, δεν βλέπει κανέναν εκεί μέσα.
2: Αγγελέα, να είσαι καλά. Να πάμε και σε ένα τελευταίο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι
2: καλό
0: καλά.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Έχει παραγγελιά και ειρήνη, ε. Λεβεντιά είναι μια πληγή.
2: Πάμε ένα τελευταίο τρία λεπτάκια για να προλάβουμε να παίξουμε.
1: Έκλεισε.
2: Χάσαμε τον τελευταίο.
1: Λοιπόν, η ειρήνη λέει: η λεβεντιά είναι μια πληγή. Λες χάρη να παίξουμε αυτό αντί του δικού μου. Η λεβεντιά είναι μια πληγή.
2: Κοίτα, θα σου πω γιατί.
1: Βάλτε βρε, παιδιά.
2: Ναι, επειδή μα το ζητάει έτσι ευγενικά και. Δεν έχει πάρει και μια γυναίκα όσε μέρε κάνουμε
1: σπορ. Τώρα.
2: Δεν παίρνετε.
1: Βάλτε σύντροφο. Που την έχεις αποκαλέσει τους
2: εδώ λέει ο ένας για τον Αουάν ότι υπήρξε σταθμός στην καριέρα του Σωτήρη Κυριάκου.
1: Τι είναι, και όχι μόνο φίλε.
2: Άρον Άρον τον έφερε
1: Παναθηναϊκός
2: εκείνο το καλοκαίρι. Ποιος άλλος.
1: Και του Μανώλη Μουσουρέκη. Όχι εμένα, του ξαδέρφου μου.
2: Όταν ήμουν μικρός να ξέρεις.
1: Έχει παίξει και με αντίπαλο την ΑΕΚ.
2: Κανονικά
1: δεν είχε παίξει.
2: Δεν έπρεπε να τα λέει αυτά στον αέρα γιατί είναι και δείγμα κάποιου είδους ηλικιότητας. Είχα ταυτιστεί για μια χρονιά με τον Άγιο Νικόλαο. Την ομάδα. Επειδή ήταν Νικόλαος, κατάλαβες. Και λέγα, α, τι ομάδα είναι αυτή. Ήμουν μικρός, ήμουν 10 χρονών, ξέρω εγώ. Και λέγα, α. Και έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα κάποια στιγμή στη δεύτερη κατηγορία. Τον έχω προλάβει δεύτερη εθνική.
1: Ο Αουάν τώρα είναι.
2: Τοπικό.
1: Κάτσε, δεν κάνω κανένα. Όχι, δεν είναι στον όμιλο, μωρέ, τον που γίνεται χαμός. Είναι.
2: Κάτσε. Στην τρίτη εθνική, εκεί που γίνεται. Όχι, στον όμιλο που γίνεται χαμός δεν πρέπει να είναι. Οι ομάδες της Κρήτης είναι σε άλλο νόμινο. Μόνες
1: τους. Ε.
2: Με δεν είναι με τις αθηναϊκές που γίνεται το...
1: Καλά, αυτό ναι, ισχύει. Πλοκυρίζω το χρόνο.
2: Άλλος θέλει το creeping death από μετάλλικα. Ρε φίλε, είπαμε τώρα θα το κάνουμε σήμερα επειδή λόγω του όφη, ας πούμε, είπαμε να βάλουμε κάνα κριτικό τραγούδι. Λοιπόν...
1: Τώρα απλά κερδίζω χρόνο για να βρω που είναι.
2: Παναθηναϊκός λέει του 2002 παραλίγο... Παραλίγο να πάει.
1: Τη Ειρήνη, τη Ειρήνη.
2: Τη Ειρήνη, τη Ειρήνη. Ξυλούρι, η Πυρήνη. Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, αυτό, μπράβο. Η τρίτη ομάδα του Ηρακλείου είναι ο Τσαλένιος, Μάνος από το Άμστερνταμ. Παναθηναϊκός του 2002, παραλίγο να πάει με τελικά. Είχε 9 Έλληνες. Ναι, αυτό είπε και ο Μανώλης, ότι πρέπει να πάμε εκείνη την περίοδο για να βρούμε ομάδα με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, ρε. Δέκατος όμιλος.
2: Δέκατος όμιλος.
1: Η Κρητική, ναι.
2: Αυτό.
1: Εκεί με Γιούχτα, Τσαλένιο.
2: Ωραία φάση αυτός ο όμιλος. Λοιπόν,
1: πάμε. Αυτά. Φύγουμε. Αύριο με μπασκέτια.
2: Μπασκετική αύριο. Και όχι μόνο, και ό,τι θέλετε.
1: Ναι,
2: έχει και ματσάρα το Σάββατο, ε. Δύο ματσάρες.
1: Δυστυχώς χωρίς κόσμο και τον δύο. Τώρα πήρε από
2: φυσικά. Α, πήρε ο Βρούτσης να μην πάνε ο παδί του Ηρακλή στο Βικελίδης, ναι.
1: Οπότε αύριο μπασκέτια συζητάμε και για αγωνιστική που έρχεται. Και μετά διακοπή. Αυτά. Μπράβο και πάλι στον Όφη.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ήταν το After Review. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το είδε στο Μυρμήγκι, τον είδε στον Ολυμπιακό. Μια χαρά Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Με το Ζώτα πα και σε πόλεμο. Τον είδε πώ ήταν, οι ξηρεί και τα πλαϊνά. Μου θυμίζει τον παπούτσι το Εγάλεο. Ποιοι θυμούνται, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικέ επιλογέ. Θα πάμε μέχρι τι 10 ή από εδώ. Έτσι.
1: Τώρα είναι καλό ο Γιάρεμ, σου λέει. Καλό μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, παιδιά.
0: Τον είδε τον προπονητή. Τον προπονητή, πώ κερδίζει του παίχτε. Έτσι κερδίζει του παίχτε. Βάζει τον άλλον αλλαγή, το μορφόπεδο Γιάρεμ Τσουκ. Ο μορφόπεδο Γιάρεμ Τσουκ θα μπορούσε να είναι δίπλα στο Μάνο Πανταζή και Φώτη Γιαννιώτη στα παλιά μοντέλα.
1: Πάντα θα υπάρχει όμω το ερώτημα. Ναι. Κυριακό, ακούω καμπάνα το τέτοιο και εμένα δεν με ακούω καλά.
0: Κάτσε να δω τώρα. Εσένα σε ακούω.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν με ακούω, παιδιά.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Εγώ δεν με ακούω, τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε.
0: Για πάμε, δες τώρα καλύτερα, λοιπόν, ένα-δύο τεστ.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πάντα θα υπάρχει αυτό το ερώτημα για τον παίκτη που μπαίνει και βάζει τον γκολ.
0: Ωραία.
1: Τον κυρίο γκολ.
0: Ωραία κεφαλιά. Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και γι' αυτό τον έβαλε.
0: Ναι, εντάξει, και αν το βάζει, ναι, θα το βάλει. Ναι, ναι. Ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει το ερώτημα. Δικαιώθηκε ο προπονητής που τον έβαλε ή εκτέθηκε που δεν είχε βάλει νωρίτερα?
0: Όχι, δικαιώθηκε γιατί τον έβαλε την κατάλληλη στιγμή. Και σου λέει
1: και
0: τώρα.
1: Και πού το ξέρω εγώ, άμα δεν τον είχε βάλει την αρχή, είχε βάλει τρία γκολ.
0: Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Δικαιώθηκε γιατί. Στα μάτια του κόσμου δικαιώθηκε γιατί. Σου λέει, του κούρασαν οι άλλοι, την κατάλληλη στιγμή έβαλε αυτόν. Αυτό του έκανε κοντινό μετά. Του ξεκούκι.
1: Ναι,
0: ναι. Οπότε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι. Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός. Εγώ το ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού με την μπάλα κάτω. Φίλοι μου Ολυμπιακοί μου στέλναν μηνύματα. Αμανάτι με τις έντρες μου στέλναν μηνύματα. Λοιπόν, μια χαρά, νίκη και κοντά στη δεκάδα. Ξέρεις αυτά του Δημάτου με τους βαθμούς στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: Μαρία,
1: ναι, ναι,
0: εσύ τα ξέρεις
1: ναι,
0: καλύτερα
1: ναι,
0: από μένα αυτά.
1: Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε ο γιος μου μόλις ξεκινήσα. Μπράβο. Μόλις ξύπνησε.
0: Μα είναι γεννημένος διευθυντής. Τα έχω πει το παιδί, δεν είναι.
1: Μου λέει τι έκανε ο Ολυμπιακός. Του λέω κέρδισε. 2-1. Του περάσαμε τους Πολωνούς, μου λέει. Κατευθείαν η πρώτη κουβέντα. Ούτε καλημέρα, ούτε τι έχουμε για πρωινό, ούτε τίποτα. Αυτή ήταν η έγνοια του.
0: Ναι.
1: Και λέω μπράβο, ναι, γιατί μου το έλεγε από χθες να κερδίσουμε. Έτσι λέει, να κερδίσουμε.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο στο παιδί, γιατί έτσι τέτοιος είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος τον μεγάλωσε, τέλος πάντων. Mm-hmm. Λέει να κερδίσουμε για να περάσουμε τους Πολωνούς. Και σήμερα λέει να κερδίσει και ο Όφης. Βεβαίως.
0: Γιατί να μην κερδίσει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το περιμένουν πώς και πώς, ναι. 8 παρατέταρτο στην Κρήτη. Χαμός γίνεται. Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος Ολυμπιακός. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μία. Μία έλλειψη συγκέντρωσης, θα
0: στο
1: έλεγα.
0: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η ουρά του παιχνιδιού του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος με τον Όφη.
0: Ναι, ναι, ήταν
1: ενώ έβλεπες ότι μπορεί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχε μία έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δηλαδή, μίλαγα εγώ
0: και θέσεων και τακτικής λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Και κατάφερε και το γύρισε. Δεν είναι εύκολο να πας να γυρίσεις.
1: Δεν ήταν εύκολη ομάδα για Αγγελόνια. Το είδαμε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Δυνατή και γρήγορη.
0: Ήξερε ακριβώς τι θα κάνει.
1: Ναι, και αφού γλίτωσε με ένα γκολ εκείνο το 10-15 λεπτό που άρχισε και βαρούσε αντισόπιτα για Αγγελόνια που είχε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει, έβγαινε με
1: τέτοια.
0: Παραπάνω παίχτες στην αντεπίθεση. Ναι. Δηλαδή έβγαινε οργανωμένα και πατούσε περισσότερο περιοχή όταν έφευγε στην αντεπίθεση. Αλλά μετά. Την έκλεισε ο Ολυμπιακός, την έπληξε και δίκαια νομίζω πήρε αυτή τη νίκη.
1: Ναι, θερματοφύλακας λέει έτσι για Αγγελόνια, ίδιος ο Τσιτσιπάς.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ξανθός με μακρύ μαλλί και κορδέλα ήταν. Ο Αμπράμοβιτς. Αμπράλοβιτς. Αμπράμοβιτς, της γνωστής οικογένειας.
0: Σίγουρα.
1: Των πλουσίων. Εντάξει. Μέχρι προχθές διάβαζα ότι είμαστε χάλια. Χθες διάβασα ότι τώρα πάμε μάγκες για Ευρώπα. Αυτή η λογική λέει που είμαστε. Όχι, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, μία τέτοια εμφάνιση του Ολυμπιακού και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μα 13-0 κόρνερ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο πράγμα. Mm-hmm. Άλλο πράγμα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
1: Ακόμα Πέμπτη είναι.
0: Τι θες να κάνεις?
1: Ακόμα είναι. Γιατί έχει κρατήσει αυτή η εβδομάδα ένα μήνα, μπορείτε να
0: πείτε. Μετά το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι μετά το καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν τρέπεστε λίγο να κρατάτε τόσο μεγάλη
0: γιατί αυτές τέτοια επίθεση ήταν
1: αυτές τις μέρες.
0: Εγώ σου λέω.
1: Αλήθεια, σου λέω, ξύπνησα σήμερα και λέω. Ακόμα Πέμπτη!
0: Ήθελες να είναι Κυριακή.
1: Θα ήθελα να είναι. Παρασκευή απόγευμα, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει, Παρασκευή 2 η ώρα είναι το κορυφαίο σημείο της ζωής.
1: Παρασκευή απόγευμα, μόλις έχω τελειώσει τα αγγλικά. Αυτό θέλω. 6-6,5 ώρα τα απόγευμα.
0: Τι τα θέλαμε. Και η αλήθεια είναι ότι όντως αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη. Εγώ ήμουν με Στάνκογλου το πρωί γύρισμα.
1: Για πες. Άσο ημίχρονο.
0: Πάω Στάνκογλου. Μετά βλέπω τον Ηλία Βαλάση.
1: Άσο μισό.
0: Ηθοποιάρε σαν φώτερ.
1: Άσο τελικό.
0: Είχαν την ατυχία αυτοί οι άνθρωποι να συναντήσουν εμένα στο διάβα του.
1: Γιατί
0: το έλα μου, εντάξει. Και το βράδυ ήμουν με Απόστολο Γκλέτσο.
1: Και over.
0: Και over.
1: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
0: Δηλαδή,
1: και over.
0: Στάνκογλου και Βαλάση είχαμε
1: το
0: τότε και τώρα.
1: Ναι,
0: και έρχονται κι άλλα μεγάλα γκες. Και το βράδυ έβαλε τη φωνή μου σε ένα θεατρικό που ήταν ο Απόστολο Γκλέτσο. Καθόμαστε και λέει, τι γίνεται, ρε φίλε. Πότε βγαίνει η Δήμητρα η Γινήτη. Δηλαδή θέλω να σου πω. Πότε είναι το φαντάστικο με τη ρούλα. Δεν ήξερα τι άλλο να σκεφτώ.
1: 3-2-1.
0: Αυτή ήταν η μέρα μου χτες. Παπαδόπουλος Κουλιανού.
1: Φαντάστικο. Μπράβο ρούλα ήταν.
0: Α, μπράβο ρούλα ήταν.
1: Μπράβο ρούλα. 3-2-1-1 ήταν ο Μαρινός.
0: Φαντάστικο δεν ήταν η ρούλα Κορμουνά.
1: Τώρα όμως σου λέει τώρα εδώ η Wikipedia.
0: Εντάξει ρε φίλε, Κυριάκο, σε εμπιστεύομαι να πούμε, έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
1: Κάθισα να δω χθες τον Ολυμπιακό, λέει κάποιος, δεν ήξερα ότι είχε πάρει προβλητή τον Καγκαλούδη.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι μακριά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μακριά από αυτό. Κόντι, φέρε την κούπα του Europa, λέει, και θα σου δώσουμε σπίτι και στρέμματα με ελιές. Και ζά, παιδιά, βάλτε και ζά μέσα.
0: Βάλτε μέσα και τα ζά.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, καλά βλέπω. Πάμε για break.

0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι δεν τάζουν στον Κόντε ΖΑ. Γιατί. Στον Κόντι, όχι στον Κόντε. Εντάξει.
1: Κοίταξε, λέω το μυαλό της πού είναι. Σε ποιον.
0: Λέω κάτι, εγώ, κάτι δεν μου κολλάει.
1: Κάτι δεν σε κολλάει και στα μαλλιά, κύριε. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι.
0: Δεν βάζουμε λίγο.
1: Ένα γράμμα, αλλά.
0: Είδες τι κάνει. Στο Κόντι λέει δεν τάζουμε ΖΑ, γιατί θα έχει τρέξιμο με ο ΠΚΠ.
1: Έχεις δίκιο. Πρέπει να μπορεί να τα δικαιολογήσει.
0: Όπως πολύ σωστό είναι και το μήνυμα, τίμιο και τα λέμε όλα. Έτσι, είναι ο Γιάρεμτσουκ η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι οι γυναίκες στο Ανατολικό Μπλοκ είναι μοντέλα, είναι θεές. Και οι άντρες είναι τέλος πάντων όχι μοντέλα, όχι θεοί.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο. Η μουσική από Τέτρις. Όλοι το ξέρουμε. Όσοι πηγαίναμε σε καφενεία και και Καζαντζόκ μετά.
0: Καφενείο, λέει, για Αγγελόνια.
1: Ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτό που θα έρθει και ένα φίλο μου.
0: Ναι, και σκοτεινιάζει ο τόπος.
1: Και έχει και φωνή.
0: Και γυρνάνε όλα τα κεφάλια. Αντρικά γυναικεία.
1: Ναι, όλοι. Τι κάνετε. Και έρχεται ο Γιάρεμτσουκ, αυτό που κάθεται. Mm. Ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει στην παραλία. Πώς να βγάλει.
0: Στην παραλία
1: το...
0: πήγαινε, γιατί νόμιζα,
1: πες μου, πού να το
0: νόμιζα ότι θα παραγγείλει ένα ουίσκι σκέτο.
1: Πάμε έτσι. Ναι. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Γιάρεμτσουκ. Ντυσιματάκι πολύ χαλαρό, ναι. Όχι κάτι εξεζητημένο.
0: Τζινάκι χρειάζεται... και μπλουζάκι σένιον.
1: Σένιον, μπλουζάκι, ναι. Κάθεται και δεν ακουμπάει κοιλιά τα μπούτια. Πώς να σου πω που παθαίνουμε πιο πολύ. Θέλω να με νιώσετε, κυρίες και κύριοι.
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Θέλω να με νιώσετε. Είναι πάρα πολύ χαλαρός. Φαίνεται οριακά το βρακάκι πίσω από το τζιν. Το οποίο είναι όμως. Αλλά δεν είναι ουόμο, άντρας. Είναι κάτι πολύ
0: κυρίες. Σισίλια. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω εγώ κάτι.
1: Ναι, Yves Saint Laurent το εσώρουχο.
0: Πολύ διακριτικό όμως. Δεν είναι από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενώ αν φοράμε, μη συγγνώμη για τη διαφήμιση, Πόλο Ραλφ Λόρεν, έτσι όπως γυρίζει από την κοιλιά, κάνει πρώτο στροφή. Έτσι γράφει το. Γράφει το πι και το νι, καταλαβαίνεις. Λες και είναι πολεμικό ναυτικό.
0: Πόσο με τρόμαξες.
1: Λοιπόν, παραγγέλνει ουίσκι σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ένα πάγο. Δεν πίνει πολλά. Αν θα πιει δύο, το κουνάκι και κοιτάει το ποτό του όταν πίνει, όχι τους ανθρώπους.
0: Και δεν αγγίζει τα ξυροκάρπια.
1: Όχι. Γιατί αυτά με το αλάτι.
0: Και γιατί γίνεται.
1: Μπορεί να πάρει λίγο αγγούρι, λίγο καρότο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά όταν του λένε όλα καλά, να μάθουν να με βάζουν οι καραγκιόζες. Και ρουφάκι, όχι εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, έτσι είναι ο Γιάννης, του ανήκει η ζωή.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι μερικοί άνθρωποι
0: που έρχεται η ζωή και τους χτυπάει την πόρτα. Δεν την κυνήγασε.
1: Και πανηγυρισμό, αλλά το έκανα, πάρει και μια καρδούλα.
0: Χαμηλά.
1: Είναι ο πιο ωραίος ξάδερφος του Μπακασέτα. Πώς να σου το πω.
0: Και δεν θα τον ακούσει να φωνάζει ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν
1: όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά όταν.
1: Αν νευριάσει.
0: Αν νευριάσει.
1: Φεύγεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: βρείτε τι να κρυφτείτε.
1: Εκεί μου λέγανε καν. Βίστα κόντο στο φίλο, θα πρόχει, θα σάφει, κατσό. Ναι, ναι, ναι, για Αγγελόνια.
0: Λοιπόν, πλησιάζουμε πάρα πολύ επικίνδυνα την Πολωνία. Δεν την πέρασαμε, συγγνώμη, πριν την πέρασαμε.
1: Θέλω να την πλησιάζουν οι Ρώσοι. Γιατί έχουν και τα δικά
0: τους.
1: Αυτό είναι το άλλο.
0: 45.125 βαθμούς έχει η Πολωνία, αλλά έχει 2 στις 5 ομάδες.
1: Μέχρι χθες καλλιέργεια είμαστε τώρα.
0: Μέχρι
1: θέλουμε εκεί, και
0: δεν
1: παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Η Ελλάδα έχει 44.612. Δηλαδή, τι, 400-500 κάτι βαθμούς. 500 βαθμούς είμαστε.
1: 500.
0: Με 4-5 ομάδες, έτσι. Μην τις ξαμολύσουμε δηλαδή τώρα στην Ευρώπη.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό λέμε ότι πλησιάζουμε και η Τσεχία έχει αυτή τη στιγμή τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά η 10η θέση. Πάνω θα τους περάσουμε. Α, εγώ είδα χθες.
1: Τι είδες, Μαρία?
0: Βλέπατε εσείς κάτι κύπελα, κάτι Νίκη Βόλου, κάτι Άρη.
1: Βεβαίως, τα βλέπω.
0: Εγώ είδα το Max 100. Τι ήταν αυτό? Ήταν ο Max Verstappen.
1: Α, νόμιζα και το Max το Mega.
0: Ο Max Verstappen έκανε έναν αγώνα με άλλα 100 καρτ.
1: Έλα.
0: Ήταν τελευταίος αυτός. Λοιπόν, και ήταν στην πίστα Silverstone. Την είχαν διαμορφώσει έτσι, ειδικά για καρτ κτλ. Ήταν ένας αγώνας. Ο Max Verstappen εναντίον 100 καρτ, οι οποίοι ήταν οδηγοί από άλλα, από Φόρμουλα 4, ξέρω εγώ. Ήταν content creator.
1: Ετερόκλητο.
0: Κάτι αθλητές. Ήταν διάσημοι, ήταν τέτοια πράγματα.
1: Τι σας έχω εγώ σήμερα. Είμαι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Και τρέχανε και τους προσπέρασε και τους 100 με το που προσπερνούσε έναν αποκλειόταν. Αλλά με το που ξεκίνησε ο αγώνας προσπέρασε καμιά κοσαριά.
1: Έξω.
0: Έτσι, δεν υπήρχε αυτό. Και νομίζω χρειαστήκαν περίπου 35 λεπτά για να τους περάσει όλους.
1: Τι ταλέντο είναι αυτό.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε. Είχε πολύ γέλιο, ήταν πολύ ωραίο, γιατί τους πέρναγε και τους κορόιδευε, τους έκανε χειρονομίες και τέτοια πράγματα. Ωραίο ήταν, ωραίο. Εντάξει, με το γιο μου το είδα, γιατί με είχε πρίξει.
1: Εγώ έχω δει στα social του Ολυμπιακού τα σχόλια. Έχουν έρθει χιλιάδες Μεξικάνοι και κολλάνε μυρμήγκι από κάτω για το μυρμήγκι. Είναι
0: για
1: πολύ αγαπητό. Πολύ αγαπητό το μυρμήγκι. Χορμίγκα, χορμίγκα δεν είναι.
0: Ξέρετε, το μυρμήγκι δεν έρχεται μόνο του. Φέρνει και την οικογένεια μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν θα δείτε ένα μυρμήγκι. Άμα δείτε ένα μυρμήγκι μόνο του στην κουζίνα, ψάξτε να βρείτε και τα υπόλοιπα. Και μην ρίχνετε ρίγανη. Λέει, άμα ρίξει ρίγανη, θα φύγουν τα μυρμήγκια. Τίποτα. Τα μυρμήγκια μετά σου λένε, δεν ρίχνει και λίγο αλατάκι.
1: Σκέφτομαι σύνθημα. Ρε χορμικά, μα το δικό σα δεν έχει κάνει τίγκα. Ναι, γίνεται, γίνεται, γίνεται. Υπάρχει σύνθημα που μπορεί να γίνει.
0: Έχει.
1: Εγώ βοηθάω.
0: Έχει πλάκα να δείτε τις περιγραφές των Μεξικανών όταν βάζει γκολ.
1: Το είδα χτες το βράδυ. Τρελαίνεσαι κι εσύ. Τρελαίνεσαι, είναι η αλήθεια.
0: 55 στον πρώτο γύρο είχε περάσει ο Verstappen.
1: Τι λέτε.
0: Είχε πολύ πλάκα σου, λέει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε να μπει και η Πανάθα. Κάτσε να μπει και η Πανάθα, Μενίστρου. Ναι, παιδιά, κάτσε να σου πω εδώ. Περίμενε. Κάτσε να δω τη βαθμολογία να σου πω. Τίποτα για τους Τούρκους να σου περάσουν. 4-5 ομάδες.
1: Όχι. Προχωράνε αυτοί γενικά στην έδρα τους.
0: Εντάξει, τώρα κι εσείς που λέτε γιατί και Αγγελόνια και δεν ήταν καλή ομάδα. Παιδιά, μέχρι χθες παίζανε μπάσκετ. Δεν με συγχωρείς.
1: Εκτός από αυτό, δεν κοιτάς την ομάδα, κοιτάς τον τρόπο που έρχεται μια νίκη. Δηλαδή, τι μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Αυτό τσεκάρεις τώρα. Δεν τσεκάρεις ότι θα κέρδιζε στην Μπαρτσελώνα, αλλά ο τρόπος δείχνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με την Λίμπαρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα που είπες Μπαρτσελώνα, είδες τι έκανε χθες.
1: Δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
0: 7 γκολ έβαλε.
1: Ναι, αλλά δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
0: Δεν έχει βάλει λιγότερα από 4 γκολ.
1: Και μία στις Σαντανδέρ και πήγαν και πήραν και την μπάλα από τα δίχτυα.
0: Που προλάβουμε!
1: Και τους κοιτούσαν όλοι. Μόλις έκανε το 2-1 και πήγε και πήρε την μπάλα όλα από τα δίχτυα, έκαναν την Μπαρτσελόνα. Άντε πάλι. Πήραν τον πυρημπάκι και πήραν, κάνανε μαγκές.
0: 7-2 έληξε.
1: Στο 6 είμαι πήρε ύπνος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένας θεός μας φύλαξε και πέσαμε με την Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ειλικρινά σου μιλάω. Τα έκανε 300. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά τώρα.
1: Θυμάσαι πήρε ο Παπαδόπουλο. Τι έγινε ρε παιδιά τώρα. Τι έγινε. Ρε παιδιά τι έγινε τώρα.
0: Θα κάναμε
1: τον κόκκαλο. Όχι, μη με λες. Μιλήσω αυτή τη λέξη.
0: Θα κάναμε τον κόκκαλο.
1: Άντε πάλι.
0: Άντε πάλι.
1: Πραγματικά πρέπει να στείλε μήνυμα ο Αλέν Πρόστ. Η μισή του καράν, αλλά η δουλειά έγινε. Ωραίο πρόμο.
0: Φυσικά και ήταν πρόμο, ρε παιδιά, γιατί το έκανε η Red Bull, που είναι, που είναι η εταιρεία του. Δηλαδή, η Red Bull τρέχει όπου Verstappen, τι κάνουμε τώρα. Αλλά είχε την πλάκα του. Σιγά του. Νόμιζες ότι αυτός πήγε πιο γρήγορα.
1: Ναι, μα πήγαινε πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα. Ναι, εντάξει. Όχι, ήταν ίδια δυναμική όλα τα κάρτρε. Δεν ήταν πειραγμένο το δικό του. Δεν ήταν από το Περιστέρι. Εντάξει. Αμάν πια.
1: Μια και λέμε Μεξικό, πάμε στα του Μεξικό. Σύγκρουση συμμοριών. Δολοφονήθηκε ιερέας και στη σωρό του βρέθηκε και απειλητικό μήνυμα προς ποιον. Καθολικός ιερωμένος.
0: Τι το κάνεις.
1: Ναι. Το θύμα Ρωμάν Ντε Λα Κρούς Ερνάντες ήταν ο ιερέας κοινότητας, 1500 άτομα ήταν εκεί στο Δήμο Ουεχούτλα. Ουεχούτλα, Ιδάλο! 48 ετών, βρέθηκε και ένα απειλητικό μήνυμα το οποίο. Συγχωρώ, χάρτη ψυχοπού.
0: Ναι.
1: Πω. 14ος ιερωμένος 7 χρόνια. Τι έγινε, ρε. Μάλλον υπάρχει κάποια σχέση.
0: Δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα στο Μεξικό.
1: Ούτε εγώ. Και δεν θέλω να το μάθω.
0: Όχι, είναι καλύτερα. Ας διαβάζουμε την είδηση και σπιχνούμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Χορμιγκόλ. Έτσι το φωνάζουν. Το όχι τον παπά, το χορμίγκα. Χορμιγκόλ. Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, λέει, δεν το μειώνω. Λέει, και εγώ το είδα και το απόλαυσα. Παιδιά σας, λέει, ήταν πολύ ωραίο. Μα είχαν και, του δίνανε και καλά περιθώριο σχεδόν μία ώρα για να τους περάσει όλους και τους πέρασε σε 35 λεπτά.
1: Όπως περνάει ο Ουναΐ τους περνούσε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ήθελα
0: να πω και εγώ.
1: Μπράβο. Έτσι, 2-0 εχθές ο Ουναΐ, άρχοντας το πεναλτάκι και ένα καταπληκτικό γκολ μετά, το δεύτερο, πολύ ωραίο γκολ. Και κάνει αυτό τον πανηγυρισμό που θες, πιάνει το πρόσωπό του.
0: Τι είπε ο Νίστου.
1: Τίποτα, πάλι αλέφαντος δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για πες πάλι.
0: Ναι, παιδιά, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Εξήγησε, λέει, τη φιλοσοφία του γύρω από το rotation. Θυμήθηκε ένα δικό του λάθος από την παρουσία του στην Κοπενχάγη και στάθηκε στην ανάγκη να διατηρεί ο Παναθηναϊκός την αγωνιστική του ισορροπία. Και δεν το είπε έτσι λίγο κάπως.
1: Αυτό σου λέω, έχει γίνει. Έλα, μπες, τι είπε.
0: Θεωρώ λάθος, λέει, να κάνεις rotation 9 ή 10 παικτών. Χρειάζεται ισορροπία. Στο παρελθόν τα είχα σε ένα παιχνίδι.
1: Κοίταξε, τα είχα κάνει κατά σε παιχνίδι.
0: Χειρότερο το είπε.
1: Ναι.
0: Με την Κοπενχάγη, όταν άλλαξα 8 ή 9 παίκτες και χάσαμε την ευκαιρία να πάμε σε ένα τελικό εξαιτίας μου.
1: Είδες.
0: Τα είχα πει.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι. Στη συνέντευξη τύπου.
1: Ωραίος. Την μπαλάκι πέταξε ο Ναΐ. Άνε τον γκολ και έφυγε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να ζήσουμε όμορφα πραγματάκια.
0: Ναι. Αυτά πέστα στους φίλους τους Παναθηναϊκούς που γκρινιάζανε πριν έρθεις και λέγανε φέτος θα πονέσουν τα μάτια μας και καλύτερα να αποκλειστούμε από την Ευρώπη και δεν είναι μπαλάκι που παίζουν.
1: Καλά. Εντάξει, μια ζωή έχουν τη μιζέρια. Δεν υπάρχει μιζέρια. Πάρτε λίγο ψυχολογία, μωρέ. Πάρτε λίγο ψυχολογία. Νίστρουπε, τα είχα κάνει κατά στην Κοπεκάκη. Έτσι θα του πάω Φεράντζα φέτος. Θα τα πει αυτά.
0: Το ξέρω,
1: έχουμε,
0: τα ήδη λέει.
1: Έχουμε να ζήσουμε ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, σαν τα μυρμήγκια. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, επιχειρήσεις. Νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Ο Ναΐ τώρα που γίνεται πλούσιος αλλάζει. Ομορφαίνει, να ξέρεις, ο Ναΐ. Να ξέρεις ότι έχει ηρεμήσει. Βάζει τα μπαλάκια του και λέει. Λοιπόν, μερικές φορές, Μαρία, δεν χρειάζεται να ταξιδεψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Λίντλ. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές, αλαντικά, λουκάνικα, τυριά μέχρι πατέ. Πίτες, λαχταριστές και λιχουδιές. Συνδύασε το όπως θέλεις. Άνοιξε το δικό σου γαλλικό μπιστρό στο σπίτι για να υποδεχτείς όλους τους αγαπημένους σου και να μοιραστείς μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με αρώμα Γαλλίας. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Πάμε σε break για πολιτική ενημέρωση. Λογικά. Τα λέμε σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Oh, I got you.

0: Και με το μήνυμα «Ας έρθει ο πιτσιρικάς ο Verstappen να με περάσει όταν σχολάω με το λεωφορείο και γυρίζω αμαξοστάσιο».
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχεις δει κάτι πιο γρήγορο? Όταν το λεωφορείο πάει αμαξοστάσιο να παρατηθεί, σταματάει στο φανάρι, ο ίδιος πάει να βαρέσει το ταμπλό μπροστά.
1: Και γράφει κιόλας.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Λες και αν δεν έγραφε συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Καλά δεν ντρέπεται αυτό το λεωφορείο να μην ζητάει συγγνώμη?
1: Η μάνα του το ξέρει.
0: Γιατί δεν γράφει εκτός υπηρεσίας? Τι θες τη συγγνώμη και κες λάμπες? Δηλαδή, τι συγγνώμη?
1: Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει να ζητάς συγγνώμη. Είναι λάθος το συγγνώμη, το με συγχωρεί. Είναι λυπάμαι.
0: Ναι. I'm sorry. Ναι.
1: Okay. Okay.
0: Εκτός υπηρεσίας. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το λεωφορείο για σένα. Κάτσε στη βροχή.
1: Συγγνώμη. Θα έρθει ένα επόμενο. Μην κυνηγάς τα λεωφορεία.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή, αν έγραφε εκτός υπηρεσίας, σκέτο. Τι θα έλεγε? Φωνάξτε με έναν υπεύθυνο. Πού είναι η συγγνώμη σου? Πού είναι η συγγνώμη σου?
1: Ούτε μια συγγνώμη.
0: Πέρασες μπροστά από τη στάση από Αττική και έλεγε μόνο εκτός υπηρεσίας. Έλα, εντάξει, τα έχουν διαλύσει. Τα έχουν διαλύσει όλα. Καλά δεν λέω, κύριε. Πάντα είναι, απευθύνονται. Ο κύριος είμαι εγώ. Δεν ξέρω γιατί απευθύνονται σε μένα όπου και. Μα δεν τον βλέπεις. Λέω, εντάξει, να κάνω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Και κάνεις ότι κοιτάς το κινητό σου. Πάμε με το Max μια φανάρι με τα παπιά.
0: Για πλάκα.
1: Εύκολα. Εύκολα.
0: Το παπί, το μπουρναζιώτικο πάει πιο γρήγορα. Ό,τι και να κάνω, Verstappen. Έχω δει Verstappen στην πλατεία του Μπουρναζίου.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Και εδώ παίζει κάτω Πειραιά. Έχει τέτοια. Σμαρτάκια, ε. Με ρόδες Mad Max. Τεράστιες.
1: Και ένα κάθισμα, γιατί όλο το υπόλοιπο έχει γούφερ μέσα.
0: Ναι, και αυτός έρχεται δίπλα σου.
1: Δεν γουφαίνονται. Πες μου, γιατί είναι και κλειστά τα παράθυρα.
0: Εσύ μιλάς στο κινητό με το αυτοκίνητο αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Έλα! Μα ακούς, άνθρωπο! Δεν σε κοιτάει. Μαρία, δεν σε κοιτάει ότι ενοχλεί. Ατάραχος κοιτάει ευθεία. Και no fear πίσω, ε. Αυτοκολλητάκι, no fear.
1: Πάνε τα παλιά τα σπλάς, τα θυμάσαι πάνω.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι τα σπλάς. Και από πίσω ένα G με την Κρήτη. Πάντα υπάρχει.
1: Όχι, είναι εξαπλωμένη η Εύη. Εξαπλωμένη Εύβοια, όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Εξαπλωμένη Κρήτη, I love Κρήτη.
1: Ανάσκελα η Εύβοια.
0: Α, κάτσε, άσε με λίγο εδώ.
1: Λίγο.
0: Α, ναι, έχεις Jeep μαύρη, είσαι από την Κρήτη και δεν έχεις αυτοκόλλητο Κρήτης, δεν ψηφίζεις, κύριε. Δηλαδή με το που εμφανίζεις, πάει, θα ξανά.
1: Τίποτα.
0: Ούτε αντικριστώ, ούτε τίποτα.
1: Εμείς τουλάχιστον γκρινιάζουμε μόνο για την ομάδα μας. Εσύ γκρινιάζεις που είναι ακόμα Πέμπτη, ενώ η εβδομάδα φεύγει σφαίρα. Απλά επειδή μάλλον δεν δουλεύεις αρκετά, δεν περνάει η ώρα. Ναι, παιδιά, είμαι όλη μέρα στην πισίνα.
0: Γιατί?
1: Και πέσε και σήκω.
0: Να σου πω, δεν βαριέσαι ξάπλα ηλιοθεραπεία όλη την ώρα να σου φέρουν την
1: μα
0: παλώμα?
1: Μα γι' αυτό δεν περνάει η ώρα.
0: Όχι
1: γι' αυτό...
0: παλώμα, δεν σ' άρεσε. Να σου φέρουν.
1: Όχι, δεν πίνω παλώμα, μαργαρίτα.
0: Να σου φέρουν τη μαργαρίτα.
1: Σκέτη τεκίλα.
0: Να σου φέρουν. Άσε με να κάνω ένα σκετσάκι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε λεωφορείο 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι,
0: ποιος, ο ελεγκτής. Ωραία. Τα εισιτήριά σου.
1: Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουν σκάσει και πάρα πολλά μηνύματα. Βαγγέλης, καλημέρα. Έτσι αγαπάει ο Πολυμενέας. Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ Πολυμενέας. Αλγουαθίλ Πολυμενέας, βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Τεό. Άλεξ και Μαρία και λυπή λέει. Καλημέρα. Ο Εμμανόλ δεν μοιάζει με αυτή που πήγαινε, λέει, στις εκπομπές της Ανίτας και έλεγε λέρες και αντιπρόσωπος.
0: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Δεν το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Α, για τον τερματοφύλακα της Γιαγγελόνια. Εντάξει, ναι.
0: Okay,
1: ναι. Ναι, παιδί μου, οκ. Okay. Καλημέρα και στο Στέντε το Metalheart. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Μας έχει κάνει ο Κοστούλας, λέει, πρώτες μούρες εδώ στο χωριό. Και γκολ και ασίστ. Και αποκλείστηκε και η Manchester United. Καλά, δεν σκοτώσετε και το θεριό.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων. Μαρία σκόραρε, λέει, και το αγόρι μας χθες, ο Γιάρεμτσουκ, ορίστε, όλα, τι άλλο θέλεις. Και το τελευταίο highlight της χθεσινής ημέρας, λέει, το νικητήριο γκολ του Άρη, γκολάρα, όχι αστεία. Α, γενικά χθες γιόρταζε η Νατάσα και η Μπράγια,
0: ναι, ο Άρης, ναι, ναι, ναι,
1: το
0: Κοστούλας, ωραίο, με τον μπουκλωτό του Πάρτο.
1: Βέβαια, βεβαίως. Και assist και γκολ, τι άλλο να κάνεις, παθιά να καταπιεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Παιδιά, έχω μπερδευτεί, λέει. Τώρα τι κάνουμε, στηρίζουμε διοίκηση? Είδαμε όμως κάτι χθες, λέει, θα πω μια μικρή τρυπούλα στο τούνελ. Εντάξει, εσύ, όταν βλέπω Έλληνα, λέει, σε ξένη ομάδα, πάντα θυμάμαι τη Βλαχοπούλου στα αποδυτήρια και μετά να ξεσπαθώνει στο γήπεδο. Ναι, μπράβο, ρε κολοκοντρώνη μου. Καλημέρα και στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Έτσι απλά ήθελα να πω μια καλημέρα. Δημήτρη Σαϊκάρα Βοντσάρα. Καλημέρα στο Δάκη. Μετανάστης, ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λούτσα, σπάτα, κοροπή, το καλύτερο παπί. Έχεις γραφτεί.
0: Λούτσα, σπάτα, κοροπή.
1: Έχεις πετύχει το όμικρον και το ωμέγα, το έχεις βάλει λάθος το κοροπή.
0: Από μόνο του, μωρέ. Το κοροπή, εντάξει, μπορεί να το κυνηγούσε σκύλος. Και μπερδεύτηκε.
1: Αλλά έχει βρει τα γράμματα. Έχει βρει τα γράμματα. Καλημέρα και από μόχλωση Τίας. Έφτασε η μέρα που περίμενα χρόνια υπομονετικά. Ήρθε η μέρα που θα δω το συντόνι του Europa στην Κρήτη. Support your local team. Πάμε, ο φάρα μου. Εύχομαι και συντόνι Αστεράτο.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Χαμός.
0: Ένα σημαντικό πατήρι. Μήνυμα. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδιά. Κάτσε γιατί ήταν σημαντικό, αλλά πόσα ήρθαν, το χάσει. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Α. Ήσασταν μια ευχάριστη νότα στη δύσκολη αναμονή του νοσοκομείου. Όλα καλά, πλέον συνεχίζουμε, είστε καλύτερα. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Εντάξει, αχρίαστη να είμαστε με την έννοια.
1: Να μην χρειαστεί να μας ξανακούσουμε,
0: ναι,
1: το νοσοκομείο.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Ποτέ. Ποτέ.

0: Καλημέρα στον Σπύρο. Τσούβι σου έχει ένα στιχάκι. Τι κατάλαβες που είσαι ουναχή και προσποιείσαι.
1: Κι όταν μανταμώνεις καίγεσαι και λιώ.
0: Λοιπόν, το γκολ του Γκονζάλες πήγε κατευθείαν στη μαμά, αφιερωμένο, εξαιρετικά, έχω να σου πω. Γιατί ήταν τα γενέθλια της μαμάς της.
1: Του
0: Μυρμηγκιού. Μαμά, σε αγαπώ τόσο πολύ, χρόνια πολλά, και αυτό το γκολ ήταν για σένα. Να μου ρίξεις. Έτσι τσιρίκι. Καλά, όχι λέει μόνο για τη μαμά μου, αλλά και για όλους τους Μεξικανούς. Νομίζω ότι το να κάνω το όνομα του Μεξικού ψηλά είναι ένας από τους στόχους μου και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα την ημέρα ανεξαρτησίας του Μεξικού, λέει, κατάφερα να σκοράρω ένα γκολ για να δείξω ότι οι Μεξικανοί είναι ικανοί για πολλά πράγματα.
1: Εδώ παπάς, εκεί. Συγγνώμη.
0: Καλημέρα από Εύβοια. Κλημέρα. Πότε παίζει η Έκλον Δίνο, παιδιά. Κλημέρα. Κλημέρα. Νομίζω 10 του Οκτώβρη. Νομίζω.
1: Του Οκτώβρη λέτε η αριστερή πάντα. Δεν λέτε Οκτωβρίου. Στι 10 του Οκτώβρη.
0: Όχι, το καρφώθηκα.
1: Έλα ρε Μαρία, αριστερά. Η αριστερή woke.
0: Μεσοβδόματα πάντως. Περίμενε. Όχι, ψέματα. 7. Περίμενε. 7 ή 15. Μεσοβδόματα είναι πάντως. 14. Περίμενε. Το έχω να το Champions League. Champions League. Με τη Σαχτάρ παίζει 14 του Οκτώβρη. Στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μετά πάει 21. Και μετά πάει 21. Εκεί θα μείνει. Εκεί θα μείνει, δηλαδή. Και ας πούμε εδώ η δική μας. Κάτι για τζετζόγλιδες, κάτι μαραθιανοί. Θα μείνουν μια εβδομάδα στο Λονδίνο.
1: Κοίτα Μαρία, ας διάβαζες. Θα μείνω μαραθιανός μία εβδομάδα στο Λονδίνο. Μία εβδομάδα φίλε, Λονδινάκι, London baby. Θυμάστε Τζόι Τριμπιάνι. London baby. Πάμε διάλειμμα.
0: Περίμενε. Α, 20 πέρα.
1: Α, 20.
0: 20. Τρίτη, Τετάρτη και Τρίτη.
1: Έχεις δίκιο, 20. Όπου μία εβδομάδα Λονδίνο.
0: Μία εβδομάδα. Όχι, μία εβδομάδα Λονδίνο και Μάντσεστερ. Τελευταία μέρα θα πάνε Μάντσεστερ.
1: Μάντσεστερ,
0: Μάντσεστεράκι. Εντάξει, μωρέ, ωραίο είναι. Δεν είναι Λονδίνο.
1: Έλα ρε Μαρία.
0: Πάνε και ωραία εποχή, φίλε.
1: Έλα ρε που είναι το Μάντσεστερ, ωραίο τώρα. Μην λέμε τώρα. Επειδή είναι αλλού και δεν είναι εδώ. Έλα.
0: Μάντσεστερ. Ναι, 14 και 20, παιδιά. Εντάξει.
1: Το Γάλλο είναι πιο ωραίο από το Μάντσεστερ. Έχει η μπαρουτάδικο το Μάντσεστερ. Δεν έχει.
0: Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και να έχει.

0: Λοιπόν, ναι, είπαμε, 14 και 20 παίζει η ΑΕΚ στο νησί, 14 με τη Σαχτάρ και 20 με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 με τη Σίτι στο Μάντσεστερ. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα σας από Ρέθυμνο. Επισήμως, 10 χρόνια cancer free. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Είναι...
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο και πάντα καλά νέα να έχεις.
1: Πάντα να είναι όλα πεντακάθαρα. Αυτές είναι οι εξετάσεις μόνο που πρέπει να μας αγχώνουν.
0: Είναι αυτό,
1: οι ιατρικές.
0: Είναι αυτό που λέμε, δεν με νοιάζει να βγω καλή σε φωτογραφία, αρκεί να βγαίνω καλέ σε μαγνητικέ.
1: Ναι, σε αυτές τις φωτογραφίες.
0: Σε τέτοιες φωτογραφίες, ακτινογραφίες. Αυτό προτιμώ να βγαίνω κι εγώ έτσι καθαρή. Ήσασταν λαλίστατοι για την κλιματική παπάντζα της θερμής φάσης του Ελνίνιο, που θα έφερνε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το Φεβρουάριο. Ήσαν τα πρωτοβρόχια, έπεσε η θερμοκρασία, φεύγουν τα αποδυνητικά πουλιά και εσείς απλά το νίκετε πάλι αρδάκια.
1: Υπέροχο.
0: Να σου πω, είναι σίγουρο τώρα αυτό, δηλαδή να μαζέψω καλοκαιρινά? Γιατί εγώ χθες καθάρισα τον τζάκι, έφερα άνθρωπο και μου καθάρισε τον τζάκι.
1: Εντάξει, δηλαδή... τώρα, για να είσαι έτοιμη για τις μπριζόλες.
0: Δεν ψήνω στο τζάκι.
1: Ορεινή μέλισσα, ζαφυρά του.
0: Δεν ψήνω στο τζάκι. Είναι σίγουρο, δηλαδή μαζεύω...
2: Το λούλης.
0: Μαζεύω καλοκαιρινά, αδερφέ, πες μου, υπογράφεις, εσύ που λες, εγώ είμαι αρδάκι, εσύ υπογράφεις. Να μαζέψω καλοκαιρινά ή θα μου σκάσουν πάλι τέλος Σεπτέμβρη 30 και 35, να ξέρω. Επίσης ο Ελνίνιο έλεγε ότι θα έχουμε πάρα πολύ, το φαινόμενο του Ελνίνιο έλεγε ότι θα φέρει πολλές βροχές το χειμώνα.
1: Το χειμώνα, θα κάνει και κρυό το χειμώνα.
0: Θα έχει παλιοϊγρασίες, ξέρω, να μην κάνει.
1: Παλιοϊγρασίες. Ορμιγκόλ καρκάντο κοντόντο ελπέσο τελεκύπο αρίμπαλα χορμίγκα έτσο αστα παρακόθαν γκράντες. Μου πέσε το πολύ. Βίβα Μέχικο, βίβα Λα Ορμίγκα, βίβα Ολυμπίακος. Μας ακούνε και οι Μεξικάνοι.
0: Εννοείται. Είχα. Ρίμπα, ρίμπα, ρίμπα, ρίμπα.
1: Άντερε.
0: Καλημέρα στον Δαμιανό από το φθινοπορεινό Μάλμε. Καλημέρα στην Αγγελική από την Αίγυπτο. Να τα. Κάθε πρωί σας ακούμε με τον άντρα μου, λέει, πριν
1: από Καμίλα.
0: Πάνω, με διπλή καμπούρα.
1: Ναι, το έχω.
0: Όβερε μια μισή καμπούρα.
1: Το έχω χαμηλωμένο. Τη φοράω διπλή καμπούρα, μόμο.
0: Σας ακούμε, λέει, με τον άντρα μου πριν πάει στη δουλειά. Είστε υπέροχοι, μας κρατάτε παρέα σε πολλά ταξίδια μας. Μπράβο, ρε Αγγελική, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ταξιδεύουμε κι εμείς.
1: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη έχει παράπονα.
0: Τι παράπονα έχει?
1: Αυτές οι Λατίνες μανούλες έχουν τους γιους τους που τις λατρεύουν πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει με τις Ελληνίδες μάνες και τους γιους τους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχουν άλλη σχέση.
0: Έχουν άλλη σχέση. Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Τι ακάνουν.
1: Πιο δεμένα. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί κάτω έχουν και ένα έθιμο που ξεθάβουν νεκρούς και τους βγάζουν και συζητάνε.
0: Μουέρτας, Δίας. Δίας Μουέρτας.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Ημέρα των νεκρών.
1: Ναι, βγαίνουν.
0: Αλλά έχουμε και εμείς τα ψυχοσάββατα.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Εμείς πάμε και κάνουμε ένα τρισάγιο.
0: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους.
1: Ποιου. Τους βγάζουνε.
0: Τι εννοείς, μωρέ?
1: Τους βγάζουν από τους τάφους νεκρούς πάνω.
0: Και τους cash out.
1: Και τους.
3: Σαν το Μητροπολίτη που το πήγε αύριο.
1: Εκεί δεν, ναι, εκεί όμως δεν είχε γίνει ταφή. Απαγορεύεται, μόνο αν γίνει εκταφή.
0: Día de los Muertos,
1: σιγά. Ναι, εντάξει, καλά, κοντά είσαι.
0: Ναι. Είναι η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη παραδοσιακή γιορτή του Μεξικού, η οποία τιμά τη μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Αντί για μια πένθυμη περίσταση, πρόκειται για μια εκρηκτική γιορτή της ζωής, γεμάτη χρώματα, μουσική, χορό και τραγούδια. Λοιπόν, οι οικογένειες στείλουν πολύχρωμους βωμούς στα σπίτια και στους τάφους. Τους στολίζουν, δεν τους βγάζουν έξω, ρε, μίλες βλακίες.
1: Βγάζουνε νεκρούς.
0: Ντύνονται.
3: Τους
1: σκελετούς βγάζουνε.
3: Ωραίο
1: με τους σκελετούς.
0: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους, ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω πολλές.
1: Μα έχουν σκελετούς με τα ρούχα τους.
0: Διακοσμημένο. Ναι, πολύχρωμα διακοσμητικά ή βρόσιμα κρανία από ζάχαρη και σοκολάτα.
1: Βρόσιμα κρανία.
0: Ναι, όχι όμως.
1: Τους ξεθάβουνε, σου λέω.
0: Τους ξεθάβουνε, ρε.
1: Τι? Ναι, τους τρώνε μετά, όντως. Αυτή
0: είναι. Τις βλακίες τώρα.
1: Ναι, μα είναι super food, ρε Μαρία. Η θεία, η Αντιγόνη.
0: Ναι, είναι το Halloween, το Μεξικού. Εντάξει τώρα. Αλλά δεν.
1: Πάνε και βγάζουν νεκρούς και τους τρώνε.
0: Δεν τους
1: βγάζουν,
0: ρε, μη. Συνήθεια.
3: Καλή διάθεση, ρε, υπάρχει.
0: Ναι, καλή διάθεση, ναι, υπάρχει και καλοφτιάρι.
1: Όλα τρώγονται, ρε.
0: Και καλοφτιάρι.
1: Ξέρεις, το καλό κρέας είναι στο κόκαλο. Δεν το έχεις ακούσει. Τι θα το κάνεις το ψαχνό? Ναι. Όπω και πάνε μέσα με τα χέρια τους.
0: Ο θείος πώς είναι, άστο.
1: Άστα νέκρα, δεν μιλάει.
0: Έτσι και εγώ καλό. Τώρα όμως που είπες superfood, θα σου πω τι γίνεται στην Νορβηγία, γιατί μου δώσεις ωραία πάσα. Έχει γίνει χαμός με το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ.
1: Λαχαλαντικό.
0: Ναι. Έχει ανεβάσει, λέει, την αγορά.
1: Λαχάλαντ.
0: Ναι. Ποιο είναι το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ?
1: Σελερί.
0: Όχι. Καρότο.
3: Μα και εμείς.
0: Αλήθεια λέω, δεν το λέω επίτηδες.
1: Ομό. Είμαι ξύδι και ουίσκι εκεί τρώει.
0: Α, μπορεί, ναι. Μπορεί. Λοιπόν, ανάμεσα στα τρόφιμα που έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις διατροφικές συνήθειες του Χάλαντ βρίσκονται τα καρότα. Απλό καθημερινό λαχανικό. Έχει αποκτήσει όμως ιδιαίτερη δημοσιότητα στην Νορβηγία, με αρκετό κόσμο να στρέφεται προς αυτό και να έχει ανεβάσει τις πωλήσεις, φίλοι. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για καρότα, με ιδιαίτερη άνοδο, λέει, να καταγράφεις τα καρότα που πωλούνται σε δεμάτια. Αυτό που τα πιάνεις από το, ξέρεις εσύ.
1: Ναι.
0: Που τα πιάνεις από την πρασινάδα τους. Έτσι, καλύτερα είναι αυτά, να ξέρετε. Έχει συνδεθεί άμεσα με το Νορβηγό Σταρ και δείχνει, ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα, και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο ένας ποδοσφαιριστής με την καλή έννοια. Έτσι. Εντάξει, και εννοείται τώρα στην Νορβηγία δεν είναι ότι έχουν και τα λαχανικά. Δεν είναι όπως εμείς. Πάμε σε μια λαϊκή και παίρνουμε αβέρτα και τα βρίσκουν.
1: Άνετα.
0: Τσίκι. Όχι άνετα, το ακριβώς αντίθετο λέω. Εδώ τα βρίσκουμε άνετα.
1: Εδώ τα βρίσκουμε άνετα, αλλά με το μόκα. Μια φορά έφαγα μόκα ρότι και έκανε για γεφτή.
0: Γιατί ρε, πολύ ωραίο.
1: Έτσι το τρως το καρότο.
0: Ξέρεις πως είναι πολύ ωραίο. Τριμμένο.
1: Ωραία.
0: Τριμμένο, αλατάκι και λεμονάκι. Σαν σαλατούλα, έτσι. Πάρα πολύ.
1: Και το κάνεις φριτάτα και το βάζεις.
0: Και βάζεις πάνω ένα αυγό.
1: Παντού μπαίνει ένα αυγό. Από πάνω από.
0: Ότι έκανα μια σαλάτα προχθές.
1: Και βάζεις αυγό.
0: Και έκανα ζουλιέν. Δηλαδή φλίδες. Και έβαλα και ψημένο κοτόπουλο.
1: Κάτσε ρε.
0: Και σόγιασος.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο. Και λίγο.
1: Μια πάπια.
0: Και σόγιασος και πώς το λένε, ξύδι ρυζιού και κάσιους και.
1: Είχες πάει σκηνικό τείχος.
0: Το βρήκα σε μία
1: σενάριο. Συνταγή.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έβαλα και τα νούντλς μέσα για να χορτάσουν. Γιατί μόνο με καρότο δεν
1: χορτάζει. Με χορτάει. Το καρότο δεν χορτάζει.
0: Με χορτάζουν. Και πώς φτάσαμε τώρα.
1: Έλα στην Πανάθα Χάλαν. Σταματήστε. Σταματήστε. Το ήξερα ότι θα έρθουν αυτά. Λοιπόν. Λίγο πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση, Μαρία, με Παναγιώτη Κεφαλά, ντυμένο Νίκο Οικονομόπουλο,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι. Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Πραγματικά.
0: Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Η Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε συνδυασίες ψυχαγωγίας, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την bwin. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην bwin βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.